0: πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, σε λίγο θα λέμε καλό μήνα, γιατί πλησιάζει το τέλος του Σεπτέμβρη.
1: Καλά Χριστούγεννα.
0: Ναι, μην το γελάς, καλά Χριστούγεννα, ναι, περνάει καιρός. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, 3 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι, όπως πάντα που αλλού, στο αγαπημένο σας σταθμό Sky Patras 89,4, στην αγαπημένη σας εκπομπή. Οι δύο θάβουν καλύτερα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Και δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης. Απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει μουσική τα τελευταία 4,5-5 χρόνια, και αυτό θα κάνει και σήμερα μέχρι και τις 4.
0: Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, το www.skypatras.gr. Από εκεί μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά και από εκεί μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα όσα αφορούν την περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας, εγώ ήδη έχω λάβει κάποια, να πω την αλήθεια, άρα είναι λίγο περιττό αυτό που θα πω, αλλά για τους καινούριους. Κυρίως μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook Παναγιώτης Αντωνόπουλος Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Να πούμε ότι καθώς μπαίνουμε σε αγωνιστική περίοδο, σιγά σιγά μάλλον μπήκαμε σε αγωνιστική περίοδο και ένα τα αθλήματα και οι ομάδες ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους, ξεκινούν και οι προσφορές. Για αυτή την εβδομάδα σε λίγο θα ανέβει και το σχετικό post στην σελίδα μας στο Facebook και στην ομάδα μας, με ελληνικά και τόνους και οι δύο, είναι οι δύο θα βγουν καλύτερα. Υπάρχουν δύο διπλές προσκλήσεις για το σπουδαίο παιχνίδι που θα παίξει ο Προμηθέας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος μπάσκετ τη GBL. Ξεκινά το πρωτάθλημα στο τέλος της εβδομάδας. Ο Προμηθέας θα υποδεχτεί το Περιστέρι σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι που έχει και το χαρακτήρα του ντέρμπι. Ο τρόπος που μπορείτε να μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης είναι απλός. Θα βρείτε το σχετικό πώς θα ανέβει μέχρι το τέλος εκπομπής στη σελίδα μας και στην ομάδα μας στο Facebook. Θα κάνετε like. Η κλήρωση θα γίνει την προσεχή Παρασκευή, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής.
0: Θα σου πω, Παναγιώτη, θα έχουμε προσκλήσεις και για τα παιχνίδια του Προμηθέα με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
1: Με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ.
0: Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, έτσι.
1: Και είναι νωρίς. Και είναι νωρίς.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει τότε. Πάντως, ποδοσφαιρικά, σε εθνικό επίπεδο, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί η εθνική μας νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Γερμανία και
1: σε
0: εκτός
1: επίσημο παιχνίδι, έτσι.
0: Έδρα, σε επίσημο παιχνίδι. Μια τεράστια νίκη, μια ιστορική νίκη από παιδιά που βγάζουν την ποιότητά τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σκόρερο Κουρμπέλης, μετά από κόντρα η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Νωρίτερα είχαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ιωαννίδη, πιο νωρίς, όπου χρειάστηκε, εκεί που δεν τα πηγαίναμε και τόσο καλά, που μας είχαν στριμώξει λίγο οι Γερμανοί. Κωνσταντίνος Τζολάκης ήταν παρόν και με τις αποκρούσεις του μας κράτησε μέσα στο παιχνίδι. Συνέχεια, νομίζω ότι θα κάνουμε μια κουβέντα για το πού μπορεί να φτάσει αυτή η εθνική ομάδα. Αυτό είναι το ένα σκέλος, και εννοείται ότι και οι βαθμοί μετρούν και οι διακρίσεις μετρούν και οι προκρίσεις σε μεγάλες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο κέρδος, πιστεύω, Παναγιώτη? Είναι ότι οι περισσότεροι φίλαθλοι πλέον ψάχνουν να βρουν πότε είναι το επόμενο παιχνίδι της εθνικής. Με ποιον παίζουμε.
1: Σωστό για αυτό.
0: Με ποιον παίζουμε. Γιατί θέλουν να δουν πάνω απ' όλα αυτή την εθνική ομάδα. Και ξέρεις, μου κάνει εντύπωση. Τέλος πάντων, συμβαίνει. Είναι μια πραγματικότητα. Το παραδέχτηκε και ο ίδιος άλλωστε και με δηλώσεις του. Στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αναφερθώ. Ο οποίος γενικά γνωρίζαμε ότι ήταν ένας συντηρητικός προπονητής σε
1: και
0: τακτικό.
1: Είναι, δεν έχει αλλάξει αυτό.
0: Και είναι σε τακτικό επίπεδο. Όμως επίσης είναι και ένας έξυπνος άνθρωπος. Και δεν μπορούσε να αγνοήσει ο συγκεκριμένος προπονητής ότι έχει τέτοιο υλικό, τέτοιους παίχτες με ποιότητα, τέτοιους παίχτες που αγωνιούνται σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες και οι οποίοι πρέπει και αξίζουν να παίζουν. Νομίζω, Παναγιώτη, ότι ούτε ο Ρεχάγκελ θα μπορούσε να τους αγνοήσει αυτούς. Ούτε ο Ρεχάγκελ.
1: δεν έχεις άδικο. Και επίσης θα έλεγα ότι πέρα από τον κόλο, πέρα από τη νίκη, εμένα αυτό που μου έχει μείνει, που
0: η τρίπλα του Καρέτσα.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ναι,
0: έχει παίξει, ναι. Έχει παίξει παγκοσμίως, να ξέρεις.
1: Έχει γίνει viral, ναι, βέβαια.
0: Έχει γίνει viral, έχει παίξει στα μεγαλύτερα δημοσιογραφικά site, στα social τους. Έχει παίξει και το βάζουν μάλιστα σε αργή κίνηση, εκεί που φαίνεται και η έκφραση του Γερμανού ποδοσφαιριστή. νομίζω ότι εκεί είναι όλα τα λεφτά. Και είναι μια τρίπλα την οποία θέλει να κάνει, έτσι. Και την εφαρμόζει με απόλυτη ακρίβεια.
1: Στο Twitter διάβασα κάτι, ρε παιδί μου, ωραίο. Δηλαδή, Λιονέλ Καρέτσας έγραψε κάποιος και ένας άλλος έγραψε χορεύοντας σιρτάκι με έναν Γερμανό αλλά Καρέτσας.
0: Ναι, ναι. Επίσης, εμένα μου αρέσει, μου άρεσε μάλλον και μου αρέσει γενικότερα η στάση του Γιούργεν Κλοπ ως προπονητή, γενικότερα και στη Λίβερπουλ που ήταν, αλλά και τώρα. Βλέπεις έναν άνθρωπο ακομπλεξάριστο. Θα μου πεις τι να τον νοιάζει τώρα το Κλοπ, τα έχει ζήσει όλα. Βλέπεις τη συνέντευξη τύπου την προηγούμενη μέρα, κανείς δημοσιογράφος δεν ρώτησε για την εθνική, πήρε μόνος του το λόγο και αναφέρθηκε στην εθνική ομάδα με κολακευτικά λόγια. Τον είδες πώς αγκάλιασε τον Γιωβάνοβιτς, τον είδες πώς μιλούσε με εγκαρδιότητα στο τέλος του αγώνα, μετά το τέλος του αγώνα με τον Τσιμίκα. Είναι ένας άνθρωπος, παιδί μου, στην οποία ο οποίος αναγνώρισε τη νίκη της εθνικής και την έψαξε να πει διάφορες δικαιολογίες έτσι, για την ομάδα του και για την ΙΤΑ. Θα μπορούσε να πει: μας έλειπε εκείνος, μας έλειπε ο άλλος. Δεν έψαξε τέτοιες δικαιολογίες. Και είναι ένας τύπος ο οποίος αξίζει να αναφέρουμε, πιστεύω.
1: Ναι, και ήταν και ορθότατη η τοποθέτηση του Σβάινστάιγκερ, έτσι.
0: Ναι.
1: Που είπε ότι δεν είμαστε πλέον στο top επίπεδο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είμαστε μία μέτρια ομάδα και ακόμη και η Ελλάδα έχει Τζόλι, Καρέτσα, Παυλίδη. Πάρε επιπτόντος, ο Παυλίδης τι παιχνιδάρα έκανε, ρε φίλε.
0: Να στο κάνω εγώ, να το κάνουμε λίγο πιο ανοιχτό αυτό που λες, να το ανοίξουμε λιγάκι. Δεν είναι μόνο η παιχνιδάρα που έκανε ο Παυλίδης. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, επειδή τον ανέφερες, Παναγιώτη, ο Παυλίδης, έχει μια εκπληκτική εξέλιξη και πρόοδο στο παιχνίδι του τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους επιθετικούς αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι μόνο μέσα στην περιοχή και περιμένει να σου κάνει τον γκολ. Είναι και αυτό. Δεν είναι μόνο ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος υποδέχεται την μπάλα και μοιράζει ασίστ. Είναι και αυτό. Θυμήσου πώς έδωσε την μπάσα στο Τζόλι όταν σκόραρε στο παιχνίδι με τη Σερβία.
1: Και τη 40 μπαλιά που έκανε χτες.
0: Τη 40 μπαλιά που έκανε χθες, το μαρκάρισμα που έκανε χθες όλο το παιχνίδι παίζοντας σαν χαφ, συμμετείχε παντού. Είναι ένας ολοκληρωμένος, πραγματικά επιθετικός. Είναι απίστευτη η εξέλιξη και η πρόοδο που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Απίστευτη, πραγματικά απίστευτη. Και βέβαια θα πρέπει να σταθούμε και σε άλλα παιδιά, έτσι. Θα πρέπει να σταθούμε στο Γκουρμπέλι, το οποίο χλέβαζαν οι περισσότεροι. Θα πρέπει να σταθούμε στον Ανδρούτσο, ο οποίος αποδεικνύει ότι ποτέ δεν είναι αργά για τίποτα. Γιατί αν ο Ανδρούτσος έμενε στον Ολυμπιακό, εκεί που δεν έπαιζε δηλαδή, ενδεχομένως να μην.
1: Ναι, και που έπαιζε, που τον βάζανε δεξί μπακ, έτσι.
0: Ναι, αλλά δεν έπαιζε, ρε παιδί μου, δεν ήταν βασικός. Έπαιζε μία
1: στιγμή. Όχι, λέω ότι σε άλλη θέση από αυτή που τον είδαμε εμείς χθες και τον βλέπουμε στον Όφη. Αυτό
0: και, εκεί λοιπόν που φαίνεται να εξαφανίζεται ως ταλέντο και να χάνεται από το προσκήνιο, πηγαίνει στον Όφη, κάνει μια επιλογή που ο Όφη τότε δεν ήταν στα καλύτερά του. Δεν ήταν τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, ήταν δέκατος, κινδύνεψε να πέσει. Και εξελίχθηκε λοιπόν και αγωνιστικά. Έχει ένας πολύ καλός μέσος αυτή τη στιγμή. Του πήγαινε και το παιχνίδι χθες. Έτρεξε αμέτρητα χιλιόμετρα. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε για αυτά τα παιδιά και το αξίζουν, όχι μόνο για τους πρωτοκλασσάτους, γιατί και αυτοί προσφέρουν νομίζω το δικό τους, όχι λιθαράκι, ολόκληρη πέτρα νομίζω προσφέρουν. Στην εθνική ομάδα και με τον τρόπο βέβαια που τους διαχειρίζεται και ο Ιβάν Γιωβάνος, που επαναλαμβάνω εκτός από ένας καλός προπονητής είναι και ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Πέμπτη 10 παρατέταρτο το επόμενο παιχνίδι με την Ολλανδία, επόμενη πρόκληση για την εθνική ομάδα και φυσικά η νίκη επί της Γερμανίας μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα, έτσι. Κάλλιστα αυτές οι ομάδες, οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί, μπορεί να σε κερδίσουν και μες στην έδρα σου. Δεν είναι ότι έχουμε κερδίσει κάτι. Έχουμε κερδίσει όμως το σεβασμό. Είναι μια ομάδα με ταλέντο η εθνική μας και περιμένουμε να δούμε περισσότερα πράγματα στο μέλλον από αυτούς τους παιχταράδες, έτσι που πραγματικά απολαμβάνεις να τους βλέπεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα για Παναχαϊκή, καλύτερα να ξεκινήσει και Πανεγιάλιο, καλύτερα να ξεκινήσει να τα λέει πρώτα κάποιος άλλος και στη συνέχεια να πάρουμε εμείς το λόγο και να αναλύσουμε λίγο το τι έγινε στο χθεσινό παιχνίδι στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου. Εγώ μόνο θα πω, εντάξει, το αποτέλεσμα νομίζω είναι γνωστό σε όλους, ο Παναγιάλιος κέρδισε την Παναχαϊκή 2-1 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής στον έκτο όμιλο. Πριν μιλήσουμε με τον προσκεκλημένο μας, θα πω, εμένα με εντυπωσίασε πραγματικά η ατμόσφαιρα που υπήρχε στο γήπεδο. 4.500 κόσμου περίπου έδωσαν βροντερό παρόν και πραγματικά δημιούργησαν μια ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα που είχα χρόνια εγώ να δω σε τοπικό επίπεδο και μου έκανε πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Άψογοι οι φύλαθοι των δύο ομάδων. Διαβάζω έτσι παντού ότι υπήρχαν 500 οπαδοί της Παναχαϊκής, αλλά δεν ήταν 500 Παναγιώτη, ήταν πολύ περισσότεροι. Μόνο στην κεντρική κερκίδα, δηλαδή του Δημοτικού Στάδιου Αιγίου, εγώ είδα καμιά εκατοστή, μη σου πω και λίγους διάσπαρτους ανάμεσα στους φυλάδους του Αιγίου. Τέλος πάντων, μην τα πολυλογούμε. Πάμε στον σημερινό μας προσκεκλημένο, τον έμπειρο προπονητή και παλιό ποδοσφαιριστή και των δύο ομάδων, Παναγιαλίου και Παναχαϊκής, τον κύριο Θόδωρο Ανδριόπουλο, τον οποίο έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζουμε στο Skype Patras.
2: Καλησπέρα και από εμένα, Βαγγέλη, καλησπέρα στους ακουρατές.
1: Καλησπέρα, Θόδωρο.
2: Και στον Παναγιώτη, το φίλο μου, σας εύχομαι να έχετε όμορφες εκπομπές με πολλή ακροαματικότητα.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Έκανε στην αρχή Θόδωρε με τον Ενικό, οπότε εγώ παίρνω την πάσα και θα μιλήσουμε στον Ενικό. Έτσι, παίρνω το
2: σάρμα. Εννοείται.
0: Ωραία. Και πάμε κατευθείαν στο ψητό. Ίσως στο χθεσινό παιχνίδι, παρακολούθησες την αναμέτρηση. Δώσε μας τα φώτα σου, πώς είδες το παιχνίδι και πού μπορούμε να σταθούμε έτσι αγωνιστικά στο συγκεκριμένο μάτς.
2: Θα πω ότι έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για αρχή του πρωταθλήματος, για ομάδες γάμα εθνικής, με πολύ ωραία ατμόσφαιρα και από τις δύο ομάδες, για τις φυλάδες Παναχαϊκής και από το Αιγείο. Ένα παιχνίδι που πιστεύω ότι, και άκουσα πολλούς φυλάδους γύρω μου στο γήπεδο εκεί που καθόμουν, ότι ευχαριστήθηκαν και ευχαριστήθηκαν από τις δύο ομάδες, από ότι το παιχνίδι είχε δύο πρόσωπα. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο Παναγιάλης πιο καλός, γύρω μέχρι το 50-55, μετά για διαφόρους λόγους επιστοχώρησε, ή βγήκε κούραση, ή δεν έχει μεγάλο βάθος στο ρόστερ. Η Παναχαϊκή βέρε τα 9, ίσως και η Παναχαϊκή με τις αλλαγές της πίεσε και αυτή, γιατί ήθελε να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Και είδαμε μια Παναχαϊκή στο δεύτερο μήκρο πιο καλύτερη, παρόλο που ο ρυθμός έπεσε γιατί υπήρχαν και κάποιες κόκκινες καθυστερήσεις, τραυματισμοί και αυτά. Δεν είχε το ρυθμό του πρώτου ημιχρόνου. Θα πω ότι για μένα ήταν ένα παιχνίδι αφήρημο, όπως πίστευα θα το δω. Είχα δει το Αίγιο στον τελικό του Super Cup, δεν είχα δει την Παναχαϊκή. Διαβάζοντας, επειδή παρακολουθώ τα δρόμενα της Παναχαϊκής, πίστευα ότι θα έχει μια ομάδα που θα φέτος θα πρωταγωνιστεί. Έδειξε πολύ καλά στοιχεία, είναι αρχή ακόμα. Θεωρώ ότι αδικείται από το αποτέλεσμα. Θα μπορούσε να, αν είχε μπει το δοκάρι το Βασιλόγεννη, ίσως εκεί είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο άλλη εξέλιξη του παιχνιδιού. Έκανε τις ευκαιρίες της, δεν κατάφερε να βάλει γκολ. Ο Πανεγιάς

0: την πρεμιέρα για κάθε μία από τις δύο ομάδες, με δεδομένο ότι θα παίξουν τουλάχιστον άλλες δύο, μάλλον όχι τουλάχιστον, θα παίξουν άλλες δύο φορές μεταξύ τους. Στην Πάτρα το παιχνίδι
1: και μετά
0: και θα
1: το παράδειγμα.
0: Δούμε πού το δεύτερο.
1: Ναι. Θεωρώ ότι δεν λέει τίποτα για την αρχή του πρωταθλήματος. Θα είναι ένα πρωτάθλημα μεγάλο με 12 παιχνίδια, στην τα παράδειγμα που θα γίνουν μετά. Οι ομάδες θα κάνουν προς τα αφαιρέσεις, θα έχουμε τις μεταγραφές στο Δεκέμβρη. Το μόνο που είχε αυτό το παιχνίδι ήταν ντέρμπι Γοήτρου και ντέρμπι ψυχολογίας, δηλαδή η ομάδα που θα έπαιρνε τη νίκη, και αν ήταν αυτή η Παναχαϊκή, θα έχει ένα κομμάτι, θα κέρδισε το κομμάτι της ψυχολογίας, όπως μπορεί να το θεωρεί τώρα το Αίγιο, αν και έπαιζε στην έδρα του, έτσι. Και αυτό, ούτε η βαθμολογία παίζει ρόλο για την αρχή. Σίγουρα θα χαθούν βαθμούς από τις ομάδες. Σε ένα πρωτάθλημα πάντα χάνονται βαθμοί. Θα είναι η ομάδα που θα ξέρει να διαχειριστεί κάθε ένα παιχνίδι ξεχωριστά, θα ξέρει να διαχειριστεί τα αποδυτήρια, θα ξέρει να διαχειριστεί τους παίχτες, γιατί όπως βλέπετε παίχτες άμα δεν παίζουν αρχίζουν και τα παράπονα ή θέλουν να φύγουν. Θα είναι οι ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν μέχρι το τέλος. Δηλαδή έχουμε ένα πρωτάθλημα μεγάλο που ακόμα είμαστε στην αρχή. Το μόνο που έδειξε το συγκεκριμένο παιχνίδι, έδειξε δύο ομάδες κοντά ισοδύναμες περίπου. Με την Παναχαϊκή θεωρώ ότι είχε καλύτερο ρόστερ σε βάθος. Ένα παιχνίδι που για μένα θα μπορούσε να είναι ισόπαλο, θα μπορούσε και η Παναχαϊκή να το έχει πάρει, αν δεν έτρωγε αυτά τα δύο σέντρες, δύο γκολ. Κάτι λέει εκεί στο αμυντικό δίδυμο, δεν ήταν σε καλή μέρα. Είναι καλή εκτελεστές ο Μπουρλάκης και ο Μακρύς. Το Μακρύ τον ξέρουμε ότι είναι ένα σεντερφόρο, δεν τον προσέξαμε όπως πρέπει. Τι θα πω. Εγώ λέω αυτό που είδα, ότι είναι αρχή, έχει μέλλον το πρωτάθλημα ακόμα πολύ. Σίγουρα θέλει ηρεμία από την Παναχαϊκή και ούτε από τον Παναγιάννη ενθουσιασμό. Ένα παιχνίδι για μένα με πολύ πιο πολύ το γόητρο, έτσι. Και ποιος θα πάρει τα 9 στο κομμάτι της ψυχολογίας. Σίγουρα πήρε και 3 πόντους. Αυτό με
0: άρα λες το όδωρο ότι έχει σημασία πλέον η διαχείριση που θα γίνει στα δύο στρατόπεδα. Στο στρατόπεδο της Παναχαϊκής η διαχείριση της ήττας, γιατί πάντα μια ήττα σε ένα ντέρμπι, όποτε και να γίνεται χρονικά στη διάρκεια της σεζόν, δημιουργεί, ενδεχομένως να δημιουργεί εσωστρέφεια, και στον Πανεγιάλιο να προσέξει τον υπέρμετρο ενθουσιασμό. Έτσι.
1: Σωστά, ακριβώς όπως το είπες. Δεν χρειάζεται να υπάρχει υπέρμετρος ενθουσιασμός από την πλευρά του Πανεγιαλίου, γιατί ένα παιχνίδι σίγουρα είναι μια νίκη που τη γιορτάζουμε. Κερδίσαμε έναν αντίπαλο που φέτος είναι πάρα πολύ δυνατός. Έχει ξεκινήσει με προοπτικές για να βγει η ομάδα. Έχουν γίνει και όλες οι κινήσεις. Μπορεί να γίνουν και άλλες, δεν ξέρουμε. Μόνο αυτό και από την Παναχαϊκή θέλει την ηρεμία. Θεωρώ ότι χάθηκε μια μάχη και τίποτα άλλο. Και το γόητρο λίγο θύχτηκε, γιατί φέτος είχε ξεκινήσει η ομάδα με στόχους πρωταγωνιστικούς, όπως τους έχει ακόμα, αλλά σίγουρα ήθελα να κερδίσει και αυτό το ντέρμπι.
2: Θοδωρή, στις δηλώσεις του
1: θα δίνει μεγάλη χαρά στο κομμάτι της ψυχολογίας και στους φιλάθλους, καταλαβαίνεις πως είναι, γιατί όντως το χρειάζεται και ο πατρινός φιλάθλος με κάποιες νίκες τέτοιες, ώστε και να πάει στο γήπεδο και να πιστέψει και την ομάδα.
2: Θοδωρή, ο προπονητής της Παναχαϊκής, ο Σπύρος Αντωνόπουλος, στις δηλώσεις που έκανε μετά το παιχνίδι, στάθηκε αρκετές φορές στο εύκολο γκολ, το οποίο κατά την άποψή του είχε ο Πανεγιάλιος, δηλαδή εκεί που βρέθηκε να το κάνει το έκανε, εκεί που βρέθηκε η Παναχαϊκή να το κάνει δεν το έκανε σε κάποιες περιπτώσεις. Διέκρινες εσύ μέσα από την εμπειρία σου ότι ήταν εύκολες αυτές οι φάσεις, οι ευκαιρίες οι μεγάλες που έκανε η Παναχαϊκή στο δεύτερο ημίχρονο, ώστε να θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί?
1: Κοίταξε να δεις, η κραυγαλαία φάση είναι εκεί που τη βγάζουν μέσα από τη γραμμή. Έχει γίνει και μια σέντρα από το νεαρό το 17 που μπήκε, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, που έβαλε και τον γκολ, αλλά έχει και πολύ ωραίες ενέργειες.
2: Ο Μάτζας
1: τη στιγμή που μπήκε, δημιουργήσει

0: σε πάρα πολλά προβλήματα από την αριστερή πλευρά δεξιά του Παναγιαδίου. Έκανε μια σέντρα που πέρασε για τα δύο φορ δίπλα από το δοκάρι. Αυτά είναι γκολ. Δηλαδή πέρασε η μπάλα μπροστά το κεφάλι του. Θα μπορούσαν κάλλιστα να τη βάλει γκολ, ειδικά ο Καμπερτάι. Πώς τον λέμε το σέντρο,
1: Καμπεράι.
0: Ναι. Πέρασε δίπλα από το κεφάλι του. Αυτά είναι γκολ. Δεν θα βρει πολλέ φάσει τέτοιε σε παιχνίδια για να βάλει γκολ. Γιατί όπω θα πούμε ότι ήταν και το δοκάρι, που μπορεί η μπάλα να έχει περάσει, δηλαδή δεν έχει περάσει, το διπλό δοκάρι. Είχε και η Παναγιακή τις στιγμές, είχε μια αντεπίθεση πάρα πολύ καλή στις αρχές του παιχνιδιού. Ο Παναγιάννης από την άλλη πλευρά είχε τα δύο ωραία γκολ, και ξέρουμε ότι ο Μακρύς είναι ένα σεντερφόρ περιοχής που εκμεταλλεύεται την οποιαδήποτε σέντρα. Θεωρώ όμως ότι το γκολ του Μπουλάκη έπρεπε η άμυνα κάπου εκεί και κυβήθηκε και δέχτηκε το δεύτερο γκολ.
1: Μα είναι σχεδόν παροποιότυπα, Θοδωρή.
0: Παροποιότυπα, δύο σέντρα, δύο γκολ.
1: Από άλλες πλευρές. Από
0: ότι η σέντρα η πρώτη που γίνεται με το εσωτερικό πόδι, επειδή έκανε τρομερή κίνηση ο Μακρύς στην περιοχή και βρήκε την μπάλα. Αλλά η δεύτερη είναι μια σέντρα.
1: Είναι μόνος τελείως. Ναι.
0: Σαλόμπα και ο Μπουλάκης δεν φημίστηκε για το ίδιο, έτσι να πούμε, ένα που είναι εκτέλεσης με το κεφάλι, όσο είναι πιο πολύ καλά με τα πόδια και σε ταχύτητά του. Να βρεθεί μόνος του στη μικρή περιοχή και να κάνει κεφαλιά και να βάλει το δεύτερο γκολ που έδωσε, θεωρώ,
1: μεγάλη
0: δυναμική στο κομμάτι της ψυχολογίας, και ένα παιχνίδι με 2-0 και εκτός έδρας το μόνο που μπορεί να καταφέρεις είναι να το ισοφαρίσεις. Θέλει πολύ, δηλαδή σε ένα ημίχρονο 45 λεπτά, και έτσι όπως παίζεται το παιχνίδι, τα παιχνίδια στη Γάμα Εθνική που έχουν και την καθυστέρηση, τη σκοπιμότητα, δεν έχουμε ένα παιχνίδι σε ρυθμό πάνω κάτω. Γιατί το δεύτερο ημίχρονο μετά το 60 είχε καθυστέρηση και σκοπιμότητα, και βεβαίως το κάνουν πολλοί ομάδες της Γάμα Εθνικής να ρίξουν το ρυθμό. Δεν θα μπορούσε να αντιδράσει να πετύχει τρία τέρματα. Το μόνο που μπορούσε Παναγιακή ήταν να καταφέρει να εσωφανίσει. Που πιστεύω ότι πίεσε και θα μπορούσε να έχει ένα γκολ ακόμα.
1: Το διαιτητή πώς τον είδες, τον κύριο Αργυρόπουλο από την Κόρινθο?
0: Αρκετά καλός, αρκετά καλός.
1: Και εμένα έτσι μου φάνηκε. Και εμένα.
0: Δεν έκανε λάθη, δεν έκανε λάθη πολλά. Είχε κάποια σφυρίγματα, μπορώ να πω στο κέντρο, να έδωσε.
1: Δεν επηρέασε τίποτα.
0: Ένα του Πανεγιαλίου, αλλά δεν είχε τις μεγάλες φάσεις έτσι να, έτσι να τον εκκρίνουμε. Του πήγε ένα παιχνίδι.
2: Εγώ πάντως, να είμαι ειλικρινής στο όβερ, θα συμφωνήσω μαζί σας. Εγκαλώ εντός αγωγικών όσο μου επιτρέπετε τον διαιτητή, γιατί εγώ πιστεύω ότι η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή. Δεν είναι βέβαια.
1: Ξέρετε τι γίνεται με αυτή τη φάση. Να πω κάτι για αυτή τη φάση.
2: Όχι, άλλο θέλω να πω. Δεν είναι βέβαια στην αρμοδιότητα του διαιτητή το παιχνίδι.
1: Πριν φάσει το διαιτητή, Παναγιώτη.
2: Ναι.
1: Επειδή έχει παίξει η φάση παντού και την έχουν δει και οι άνθρωποι της Παναγιώτη, την έχουν δει όλοι αυτή τη φάση. Νομίζω ότι κυρίως είναι μια οφθαλμαπάτη αυτό που βλέπουμε. Κανένας από την Παναγιακή δεν αναφέρθηκε ούτε ελάχιστα στη συγκεκριμένη φάση. Έτσι.
2: Καλά,
1: ούτε,
2: αυτό δεν σημαίνει.
1: Ούτε, άλλο λέω. Ούτε στις μεταξύ τους συζητήσεις. Θέλω να πω ότι και εγώ από το γήπεδο δεν αντιλήφθηκε ότι η μπάλα πήγε προς τα μέσα. Ως και όσοι είμαστε στο γήπεδο. Δηλαδή, μάλλον προς τα έξω, θα έλεγα. Οπότε, εντάξει, από ποια γωνία το βλέπεις εξαρτάται. Τέλος πάντων, ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, εν πάση περιπτώσει, για το.
2: Όχι, εγώ λέω από αυτό που είδα και στο βίντεο, γιατί από το γήπεδο συμφωνώ σε αυτό.
1: Ο διαιτητής δεν μπορούσε να το δει τώρα. Αυτό, εντάξει,
2: μα γι' αυτό είπα ότι ήταν ευθύνη του βοηθού διαιτητή.
0: Παναγιώτη, και να πω και εγώ αυτό που λέω, Βαγγέλη, ούτε και εμένα η θέση μου που ήμουν στο κέντρο του γήπεδου, δεν μπορώ να έχω καμία άποψη. Ρητής είναι ο επόπτης, αλλά θα σου πω και κάτι όμως, ότι ήταν τόσο μεγάλη, έγινε μάλλον τόσο αθραπέα η φάση, και το σουτ που κάνει Βασιλόγιαννης είναι τόσο δυνατό, που μπάλα θέλει μια πορεία και στα δύο δοκάρια και μετά βλέπεις στο άλλο δοκάρι. Ενώ λες πάει γκολ, βλέπεις στο άλλο δοκάρι. Το σκάσιμο εκεί που τώρα που έπεσε μέσα στην περιοχή εκεί, μόνο ο επόπτης, και όπως το έχουμε δει και όλοι και το κρίνουμε τώρα, σε βίντεο και πάγωμα. Που πάλι δεν μπορεί να σου δώσει ένα βίντεο που τραβάς από βίντεο που βλέπεις για να μας δώσει την πλήρη εικόνα. Καταλαβαίνεις, πρέπει να είναι
2: βάρος. Λέω, ρε παιδί μου, ότι
1: αν αυτό στάθηκε στο βοηθό,
2: στο βοηθό. Εγώ λέω ότι αν.
0: Ούτε ο βοηθός μπορούσε να το δει. Ήταν τόσο αστραβέο. Άκου τι λέω.
2: Εγώ από αυτό που είδα στο βίντεο, που το έχουν προβάλει στο διαδίκτυο αρκετοί, και είναι η λήψη του βίντεο είναι σχεδόν στην ευθεία. Ο βοηθός διαιτητή.
0: Δεν το ξέρουμε αν είναι στην ευθεία. Δεν το ξέρω.
2: Σχεδόν είπα.
1: Δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι ακριβώς.
2: Είπα σχεδόν. Είπα σχεδόν.
0: Δεν το ξέρω.
2: Είναι σχεδόν στην. Αφήσε με να ολοκληρώσω, θα καταλάβει τι θέλω να πω. Είδα από το βίντεο είναι σχεδόν στην ευθεία. Είδα όμως ότι ο βοηθός απουσιάζει από την ευθεία. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι δεν είναι στη σωστή θέση που θα έπρεπε. Άρα, αφού δεν είναι στη σωστή θέση που θα έπρεπε, δεν μπορεί να δείξει το σωστό αν είναι goal ή αν είναι out. Αν είναι πάνω στη γραμμή. Αυτό λέω και προχωράμε. Δεν στεκόμαστε σε αυτό. Εγώ λέω ότι απλώς η άποψή μου από το βίντεο που είδα είναι ότι είναι goal. Όμως βλέπω και τον βοηθό που δεν είναι στη σωστή θέση.
0: Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο γιατί ο βοηθός είναι στην ευθεία του Βασιλόγια, για ποσοστάρι.
2: Μπράβο.
0: Η ομάδα του Αιγείου είναι στη μεγάλη περιοχή. Άρα ο επόπτης είναι στην ευθεία του τελευταίου παίκτη. Από εκεί και πέρα και το άλλο που θέλω να σου πω, έτσι. Μόνο το ΒΑΡ μπορούσε να μαζέψει ένα μηνεκό.
2: Ναι. Αυτό ήθελα να ολοκληρώσω γιατί. Με διέκοψε στο δωρή μου, αυτό ήθελα να πω ότι αν ήταν σε παιχνίδι πρώτης εθνικής, τέλος πάντων σε παιχνίδι που να είχε το. Πες το, που να είχε ΒΑΡ, θα μπορούσαμε να ξέρουμε με μεγάλη. Πες το, με μεγάλη βεβαιότητα ότι είναι γκολ, δεν είναι γκολ, άγγιξε η μπάλα τη γραμμή, δεν την άγγιξε και όλα αυτά.
0: Τώρα θα σου πω, αυτό που βλέπουμε τώρα στο βίντεο, έτσι. Σε οποιαδήποτε λήψη έχει γίνει, βλέπουμε ένα πάγωμα της εικόνας της μπάλας πάνω από τη γραμμή. Στη γραμμή λίγο μέσα. Είναι προς τα μέσα η μπάλα. Αυτό βλέπουμε το κατέβασμα. Δεν είναι ότι έχει πατήσει η μπάλα. Ξέρεις, καταλαβαίνεις, παίζουν ρόλο πάρα πολύ αυτά και τα εκατοστά. Αν η μπάλα περνάει τη γραμμή, όλη βάσει του κανονισμού. Αλλά θα σου πω ότι ο διαιτητής, ο υπόπτης μάλλον, που φέρνει την ευθύνη της φάσης, έτσι. Έγινε τόσο ξαφνικά, δεν περιμένει να γίνει αυτό το σουτ. Ήταν ένα τρομερό σουτ του Βασιλόγιανη, μια καταπληκτική ενέργεια.
1: Βολίδα.
0: Ένα τρομερό σουτ με μεγάλη ταχύτητα η μπάλα. Και η μπάλα πήρε μια πορεία να βρει τα δύο δοκάρια, έτσι, στην αριστερή πλευρά και μετά να σκάσει στη γραμμή και να βρει, γιατί πήρε φάλτα στο σκάσιμο, και να βρει το επόμενο δοκάρι. Δηλαδή και αυτό σάχασε. Δεν είδε τίποτα. Σε πληροφορώ ότι ο επόπτης δεν είδε τίποτα. Δεν έχει
1: σίγουρα δεν
0: είδε αυτό που είδα και πιστεύω
2: ότι δεν είδε τίποτα.
1: Και ο Παναγιώτης το ίδιο λέει.
2: Αυτό λέω. Εγώ πιστεύω ότι δεν είδε τίποτα γιατί δεν μπορούσε να δει. Είναι σε λάθος θέση. Όλα ξεκινάνε, Θοδωρή μου, από τη λάθος θέση που έχει ο βοηθός διαιτητή. Οπότε μετά τελειώνουν όλα. Είναι δηλαδή σαν να είχε γυριστεί αυτή η φάση από το άλλο κόρνερ και εμείς να προσπαθούσαμε να πούμε αν είναι γκολ ή δεν είναι. Τι να πούμε. Τώρα λέμε ότι από τη λήψη που έχει γίνει δίκιο. Από τώρα, τη λήψη που έχει γίνει, αυτό που με βεβαιότητα λέω εγώ, αυτό που με βεβαιότητα λέω εγώ είναι ότι ο βοηθός είναι σε λάθος θέση. Και εάν μου έλεγες να αποφασίσω τι θα έπρεπε να δείξω, λέω εγώ από το βίντεο, θα έλεγα ότι μάλλον είναι γκολ, αλλά και πάλι δεν μπορεί να πει με κατηγορηματικό τρόπο. Με κατηγορηματικό τρόπο λέω ότι ο βοηθός ήταν σε λάθος θέση.
0: Κοίτα να σου πω. Η θέση ποδοσφαιρικά που έχει στη ροή του παιχνιδιού είναι σωστή. Είναι στην ευθεία στον τελευταίο παίκτη του Παναγιώτη.
2: Το ξαναβλέπω τώρα πάντως. Να σου είμαι ειλικρινής, το ξαναβλέπω τώρα πάντως. Μάλλον είναι γκολ. Δηλαδή το πιο πιθανό, εγώ λέω ότι είναι γκολ. Αλλά okay, το προσπερνάμε, είναι στην πρώτη αγωνιστική.
0: Ήταν μια άτυχη στιγμή τη ομάδα. Ναι. Που σίγουρα όμως είναι ένα σημείο που να το ξέρετε, να το πούμε και αυτό, δέχνει την έκβαση του παιχνιδιού, έτσι, και στο προς το αποτέλεσμα.
1: 45.
0: Γιατί η Καλακαγή θα μπαίνει πολύ διαφορετικά στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι, με άλλους προσανατολισμούς θα κυνηγούσε ένα γκολ, ενώ τώρα αυτή τη στιγμή κυνηγάει δύο γκολ και ο Πανεγιάδης είχε να υπερασπιστεί ένα γκολ, όχι δύο. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Έπαιξε μεγάλο ρόλο η φάση στην έκβαση του παιχνιδιού.
2: Είναι μια δύσκολη φάση. Τέλος πάντων, το βλέπω, το ξαναβλέπω. Είναι μια δύσκολη φάση.
0: Αν πάντων... είναι γκολ, είναι άτυχη για την ομάδα της Παναγιώτης.
2: Ναι, απλώς.
0: Έτσι.
2: Αυτό που λέω είναι ότι ο βοηθός θα πρέπει να έχει καλύτερη θέση. Να το κλείσουμε αυτό το θέμα.
0: Ναι. Το σχολιάζουμε, έχεις δίκιο. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα εκεί. Εκείνοι οι παρατηρητές διαιτησίας να μας δώσουν τα πόντα τους.
2: Ακριβώς.
0: Το περνάμε αλλού. είναι και ο παρατηρητής και κάποιοι σχολιαστές διαιτησίας που να δουν τη φάση και να μας δώσουν τα φώτα της. Σίγουρα έπαιξε όμως μεγάλο ρόλο αυτή η φάση στο στην έκβαση του παιχνιδιού, έτσι.
2: Ναι.
1: Διέκρινες,
0: όπως και η φάση μετά, μετά τον γκολ στο 85 που η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή εκεί. Που
1: ναι, και αυτή η μεγάλη ευκαιρία την παραχάγη.
0: Έχασε την ευκαιρία του αγώνα.
1: Βέβαια, εκεί και η εκτέλεση θα μπορούσε να είναι καλύτερη, βέβαια, έτσι.
0: Η δεύτερη, ναι. Και η πρώτη.
1: Διέκρινες, Θοδωρή, κάποιους ή κάποιον ποδοσφαιριστή από τις δύο ομάδες που χθες έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Κατά τη γνώμη μου, θα σου πω για παράδειγμα, ο Καμαρά ήταν ηγετική μορφή για τον Παναγιάλιο.
0: Λοιπόν, μπράβο. Θα πούμε ακριβώς το ίδιο. Γενικά, το κέντρο του Παναγιαλίου, ο Καμαρά, ο Λιάτος και ο Γάτος.
1: Ναι. Ο Λιάτος, ναι.
0: Ο Παύλος. Ναι. Είχαν πάρει το κέντρο, ειδικά ο Καμαρά, στο πρώτο ημίχρονο μετά το 10 με την επέτυξη του γκολ του Παναγιαλίου μέχρι το 65 ήταν κυρίαρχο στο κέντρο και η Παναγιακή θεωρώ ότι είχε χάσει το κέντρο.
1: Ναι.
0: Και ο Παναγιάλης έβρε και μια ηρεμία να κρατάει την μπάλα, αλλά και έχω πολλές επιθέσεις στο Καμαρά της ομάδας του Αιγαίου της Παναγιακής. Ήταν η ηγετική μορφή του παιχνιδιού. Είναι ένα αμυντικό χαφ που αυτό πιστεύω ότι λείπει από την ομάδα τη δικιά μας. Την Παναχάκη. Και από τις δύο ομάδες, δικές μου είναι και οι δύο, αλλά πιο πολλά χρόνια είναι η Παναχάκη, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Έπαιξε μεγάλο.
2: Σίγουρα
0: περίμενα την αμυντική μας λειτουργία πιο καλή, τα δύο στόπερ μας. Αφού ξέραν τι είχαν να αντιμετωπίσουν, το πρώτο σκόρος της ΓΑΜΑ Εθνικής. Έχουν μεγάλη σοβαρότητα στο μαρκάρισμα του Μακρύ, γιατί ήταν ο περσινός πρώτος σκόρος, έτσι.
2: Ναι.
0: Μου άρεσε το σεντερφόρ το δικό μας.
1: Ιωαννίδης.
0: Απλώς κάποια περιτά, λίγο στο... λίγο στην τελική δεν του βγήκε. Τα άλλα παιχνίδια πιστεύω ήταν πολύ κινητικός, όμως τον άκουγε η...
1: Και ο Βασιλόγιαννης ήταν πολύ κινητικός μέχρι να κουραστεί.
0: Ο Βασιλόγιαννης έκανε 3-4 ενέργειες καλές. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει μετά, αλλά και μου άρεσε και ο μικρός που έβαλε το γκολ.
1: Ο Μάτζας, πολύ καλός.
0: Από τη στιγμή που μπήκε, δημιούργησε πάρα πολλά ρήγματα και πέτυχε το γκολ και η σέντρα από αυτόν έχει βγει. Πολλά ρήγματα από τη δεξιά πλευρά του Πανεγιαλίου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν
2: Θοδωρή, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Βεβαίως.
2: Είσαι καλά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ παιδιά, να περνάτε καλά. Να περνάτε καλά τα μεσημέρια και εμείς να σας απολαμβάνουμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Θοδωρή. Να είσαι καλά.
3: Sky 89,4.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
11: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
12: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
13: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
14: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
13: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
14: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
13: Εγγύηση?
14: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
13: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Sky 89,4.
16: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: Είναι φοβερή αλλαγή του Παυλίδη. Και πήρε ο Τζόλης. Και φεύγουν τρεις, Παυλίδης, Ιωαννίδης και Καρέτσας. Τζόλης ένας-ένας. Με το δάκρυο μα γυρίζει κόντρα ποιον θα ευνοήσει. Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλι γκολ!

0: Κάπως έτσι, Παναγιώτη, έκανα και εγώ στο σπίτι, όπως έκανε ο Ισίδωρος.
1: Τι, μετέαθιδες.
0: Ναι, σχεδόν. Το μόνο που δεν είπα ήταν ο Κουρμπέλης. Όλα τα υπόλοιπα τα είπα και εγώ. Βέβαια, λίγο πιο χαμηλόφωνα, για προφανείς λόγους. Αλλά ναι, τουλάχιστον έτσι αισθάνθηκα έτσι εκείνη τη στιγμή. Να πούμε δύο πραγματάκια για την Παναχαϊκή και να το κλείσουμε.
1: Να πω.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια ανάρτηση της Παναχαϊκής το μεσημέρι που αναφέρει πως όχι το ξεκίνημα που θέλαμε, υπόκληση στον κόσμο μας, συνεχίζουμε τη δουλειά. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες και ένα βίντεο από τον κόσμο της Παναχαϊκής, όλα ασπρόμαυρα, και οι φωτογραφίες και το βίντεο από τον κόσμο. Νομίζω δεν είναι τυχαία η ανάρτηση, γιατί οι άνθρωποι της Παναχαϊκής θέλουν να κρατήσουν σπυρωμένο τον κόσμο και θερμό, για να τον έχουν δίπλα τους μετά την ήττα από τον Παναγέλιο, που εντάξει, στενοχώρησε αρκετούς και είναι λογικό. Και υπάρχει και μία ανάρτηση για τον ποδοσφαιριστή της Παναχαϊκής, τον Κωνσταντίνο Βολάκη, ο οποίος ήταν τραυματίας, έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο, τραυματίστηκε στο φιλικό παιχνίδι με τον Εθνικό, στην οποία ανακοίνωση η Παναχαϊκή του εύχεται περαστικά, με την ευχή να επιστρέψει σύντομα και απόλυτα υγιής στους αγωνιστικούς χώρους. Αυτά. Επόμενο παιχνίδι με τον Παναγρυνιακό εκτός έδρας την ερχόμενη Κυριακή. Ο Ατρόμητος δεν συνάντησε δυσκολίες κοντά στο Λεβάντε, 7-0. Ξεκίνησε νικηφόρα το πρωτάθλημα. Νομίζω η ομάδα της Ακίνθου είναι η πιο αδύναμη στον Όμιλο, αλλά αυτό έχει μικρή σημασία, γιατί οι τρεις βαθμοί μπήκαν στο σακούλι για την πατρινή ομάδα. Γενικά είναι ένας όμιλος με ομάδες άγνωστες, κυρίως έτσι, στις δικές μας ομάδες, λέω δικές μας ενώ τις ομάδες της Αχαΐας, αλλά το λέμε και πάλι, τίποτα δεν είναι δεδομένο και κανένα παιχνίδι δεν θεωρείται εύκολο για καμία ομάδα. Επόμενη αγωνιστική, Ατρόμητος, δεύτερη. Ατρόμητος Λευκύμη, Λεβάντε Πλαταριάς, Τηλικράτης Άγιος Μαθαίος, Άρης Φιλιάτων Πανεγιάλιος, Παλιξουριακός Πρέβεζα και Παναγρυνιακός Παναχαϊκή, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τα παιχνίδια στις 4. Το συγκεκριμένο μάτς, επειδή προφανώς ενδιαφέρει και τους φίλους Παναχαϊκής για να βρεθούν κοντά στην ομάδα, θα γίνει στο Δημοτικό Γήπεδο Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο. Οπότε αυτό βάζετε στο Google Maps για να σας το βγάλει, να πάτε κατευθείαν. Παναγρυνιακός Παναχαϊκή. Ο Παναγρυνιακός, συγγνώμη, ξεκίνησε με ήττα το πρωτάθλημα, έχασε 2-0 εκτός έδρας από την Πρέβεζα. Τώρα μπαίνουμε και σε μπασκετικούς ρυθμούς όμως, σε κυρίως μπασκετικούς ρυθμούς θα έλεγα.
1: Ναι, ολοκληρώθηκε το Super Cup με σούπερ παιχνίδια. Σε άδειο γήπεδο, σε άδειες εξέδρες.
0: Αυτό δεν ήταν και πολύ σούπερ.
1: Ναι, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο,
0: ούτε και εγώ,
1: ποιο λόγο έγινε τότε. Δηλαδή, πες όταν είχαμε τον κορονοϊό να γίνονται σε άδεια παιχνίδια. Τώρα δεν μπορούμε δηλαδή να χωρίσουμε, όπως έλεγε η συγχωρεμένη μάνα μου, δυο καϊδριών άχυρο. Ξεκινώ από εκεί.
0: Επίσημα για ποιο λόγο έγινε αυτό δηλαδή, Παναγιώτη?
1: Ναι, γιατί φοβήθηκαν τα επεισόδια.
0: Επειδή
1: ήταν εκεί ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ,
0: μάλιστα,
1: το ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και λέω, δεν μπορούμε, αφού δεν μπορούμε, τα κάνουμε, ρε παιδιά.
0: Έλατε.
1: Τέλος πάντων, σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και από τις άλλες τρεις ομάδες που συμμετείχαν. Την ΑΕΚ την κέρδισε εύκολα. Τον ΠΑΟΚ λιγάκι πιο δύσκολα. Αλλά ο ΠΑΟΚ σε αυτό το τουρνουά πιστοποίησε ότι δεν έρχεται, ότι είναι εδώ. Έτσι, κέρδισε, εντάξει, με buzzer beater του Οσμάν τον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός προβλημάτισε, και πάνω ότι πολλοί λένε, ξέρεις, ναι, μα έλειπε ο Χέις Ντέιβις, ναι, μα έλειπε ο Φαλ, ναι, μα έλειπε ο Ναν. Οκ, αλλά μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, έτσι, πρέπει να έχουν λύσεις. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δίκαια έφτασε μέχρι εκεί. Θα μπορούσε να κλέψει και το Super Cup, γιατί ο Ολυμπιακός τον υποτίμησε όταν βρέθηκε μπροστά με 20 πόντους. Δεν συμμερίζομαι τις φωνές του ΠΑΟΚ για τη διαιτησία. Νομίζω ήταν φάουλ του Καλάθη στην πρώτη-τελευταία φάση του παιχνιδιού στο Μοντέρο. Ο ΠΑΟΚ, αν σταθεί στη διαιτησία, θα χάσει το δάσος που είναι η χρονιά που είναι μπροστά του. Νομίζω ότι ο Τριν Κέρι ξέρει καλύτερα από εμάς. Θα υπάρχει πολύ ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Το έλεγα και πριν από μερικές εκπομπές με τον Βαγγέλη που το είχε ξεχάσει και ασχολείται λιγάκι περισσότερο με το ποδόσφαιρο. Θα το επαναλάβω και πάλι ότι θεωρώ πολύ δύσκολο, απίθανο να είναι στο 1-2 στο φινάλε της κανονικής περίοδου.
0: Το έχω ξεχάσει, το κρατήσει το PSP.
1: Ναι, Ολυμπιακός και τον Παναθηναϊκό, γιατί ξεκινούν με μείον 2 βαθμούς. Έτσι. Και δεν ξέρω πώς δεν θα είναι με αυτό το μείον 2 ανάμεσά τους ένας από τους Άρη ΠΑΟΚ. Θα το δούμε βέβαια στη διάρκεια της σεζόν. Θα είναι το πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Το μεταδίδει ο Sky. Έτσι. Απολαύσαμε και Παντελή Διαμαντόπουλο και Βασίλη Σκουντή. Κάποια στιγμή θα τους βγάλουμε και τους δύο να μας πούνε έτσι τα προγνωστικά τους. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Προμηθέας θα παίξει το Σάββατο με το Περιστέρι στην Πάτρα. Επαναλαμβάνω την προσφορά της εκπομπής. Είναι 2 διπλές προσκλήσεις και ήδη έτσι γίνεται ένας χαμός στην ομάδα μας στο Facebook και στη σελίδα μας στο Facebook. Έχει ανέβει το σχετικό post. Αυτό που έχετε να κάνετε για να μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης θα γίνει στο τέλος της εκπομπής της προσεχούς Παρασκευής 2 Οκτωβρίου είναι να κάνετε like, να το κοινοποιήσετε, να μας στείλετε μηνυματάκι στο inbox. Επαναλαμβάνω, 2 διπλές προσκλήσεις. Οι τυχεροί ή οι τυχερές θα πάρουν τον σύντροφο ή τη σύντροφό τους και θα απολαύσουν αυτό το σπουδαίο παιχνίδι που θα παίξει ο Προμηθέας με το Περιστέρι, παιχνίδι derby, έτσι. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα ξεκινήσει και η Elite League. Σήμερα μάλιστα είχε τη Media Day η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου, που είναι νεοφώτη στην κατηγορία. Θα παίξει στην Κρήτη με την αναγέννηση Αλκαλοχωρίου, ενώ ο Απόλλων θα υποδεχτεί το Σάββατο στο κλειστό του γήπεδο στην Περιβόλα τον Εθνικό Λιβαδιάς. Θα έχουμε πολλά να πούμε για τα εθνικά πρωταθλήματα. Υπάρχει η Παναχαϊκή που συμμετέχει στην National League One, είναι η Αχαγία 82, είναι ο Προμηθέας 2014. Έχουμε πράγματα.
0: Η Δυσούλα της τελευταίας στιγμής για πρώτη φορά κλήθηκε στην Εθνική ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού για τις αναμετρήσεις με Ολλανδία και Γερμανία, τις επόμενες δηλαδή, τα επόμενα παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Τώρα αυτό έγινε για συγκεκριμένους λόγους. Αν θυμάστε, στο χθεσινό παιχνίδι αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο ο Γιώργος Βαγιανίδης, που εκτός ότι είχε δεχθεί μία κίτρινη κάρτα, είχε επίσης κάποιες ενοχλήσεις και για προληπτικούς λόγους αντικαταστάθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Παραμένει στην αποστολή, δεν αντικαθίσταται.
1: Μανώλης Σαλιάκας θα πήγε καλύτερα νομίζω από τον Βαγιανίδη.
0: Ναι, για το ρόλο που έπρεπε να εφαρμόσει εκείνη τη στιγμή, νομίζω ήταν πολύ καλός με την εμπειρία του, κράτησε τη θέση του. Αλλά οκ, εν πάση περιπτώσει ήθελε ο κύριος Γιοβάνοβιτς ένα ακόμα ποδοσφαιριστή στη δεξιά πλευρά και για τον λόγο αυτό κλήθηκε ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά στην καριέρα του. Επόμενο παιχνίδι είπαμε για την Εθνική Ελλάδα-Ολλανδία, 10 παρατέταρτο την ερχόμενη Πέμπτη. Αυτή τη στιγμή η Εθνική μας φιγουράρει πρώτη στον ομιλό, έτσι, με 6 βαθμούς ακολουθεί η Ολλανδία με 4.
1: Μετά από 2 εκτός έδρας παιχνίδια.
0: Ελλάδα 6, Ολλανδία 4, Γερμανία 1, Σερβία 0. Οι Σέρβοι δείχνουν έτσι αρκετές αδυναμίες. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει συνέχεια, υπάρχουν 4 παιχνίδια ακόμα για την εθνική μας ομάδα και τις υπόλοιπες που θα γίνουν κοντά-κοντά γενικά. 1η Οκτωβρίου είναι το Ελλάδα-Ολλανδία. Από εκεί και πέρα ξαναπαίζει η Ελλάδα στις 4 Οκτωβρίου, μετά από 3 μέρες δηλαδή. Ελλάδα-Γερμανία, πολύ μεγάλο παιχνίδι και αυτό, επίσης 10 παρατέταρτο. Και μετά από ένα μήνα περίπου, 13 Νοεμβρίου, είναι το εκτός έδρας παιχνίδι με τους Ολλανδούς. Κανονίζει να πάμε απευθεία στο Euro, Τάκη, να μην παίξουμε ούτε προκριματικά, να μην χρειάζεται κιόλας.
1: Λες.
0: Μακάρι. το θέλω πολύ, αλλά εντάξει, είναι δύσκολο, έτσι μην ενθουσιαζόμαστε. Ακολουθούν δύσκολα παιχνίδια και η Ολλανδία είναι μεγάλη ομάδα. Στο παιχνίδι, μάλιστα με τη Γερμανία, οι Ολλανδοί είχαν 21 τελικές, αλλά τελικές.
1: Κανονικές.
0: Ναι, δεν είναι σούτ έξω από την περιοχή, σούτ από 30 μέτρα. Είχαν δηλαδή αρκετές ευκαιρίες κοντά στους Γερμανούς και τελικά κατάφεραν να σοφαρίσουν στις καθυστερήσεις. Το καλό βέβαια το έκαναν και χθες που νίκησαν τη Σερβία. Γιατί επαναλαμβάνω, αν πάνε όλα τα πράγματα, ρε παιδί μου, στραβά και δεν καταφέρουμε να κάνουμε το ίδιο στα επόμενα παιχνίδια με Ολλανδούς και Γερμανούς, υπάρχει και η τρίτη θέση που θα είναι καλό να βρεθούμε στους τρεις, στους καλύτερους μάλλον τρίτους. Προς το παρόν η εθνική μας πάντως δείχνει ικανή για μεγάλα πράγματα. Δεν σκεφτόμαστε τη θέση, σκεφτόμαστε πιο ψηλά και θα δούμε τι θα κάνουμε στο επόμενο παιχνίδι με τους Ολλανδούς.
1: Δεν θυμάμαι άλλο παιχνίδι που να είχε καθίσει στον πάγκο ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Έκατσε και βρήκε την υγεία του, νομίζω, προπονήσει. Νομίζω.
1: Ο Ζόρζε Ζεσού στο παιχνίδι που παίζει με Νορβηγία.
0: Πρέπει να βρήκαν την υγεία του, σου λέω τώρα.
1: Και διάβασε τις δηλώσεις του.
0: Τι είπε, όχι.
1: Είπε, ρε παιδί μου, ήθελα να τον βάλω να παίξει, αλλά το παιχνίδι είχε άλλες ανάγκες.
0: Α, το είπε.
1: Ναι, τι
0: μάγκας ο Ζεσού. Μάγκας.
1: Ναι.
0: Βέβαια, άλλες ανάγκες έχουν τα παιχνίδια εδώ και πάρα πολύ καιρό της Πορτογαλίας, αλλά τέλος πάντων.
1: Okay. Και εντάξει, αυτή ήταν η μία είδηση. Η άλλη είδηση της ημέρας, από τον μπάσκετ, έτσι δεν το είπαμε, είναι ότι ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε δύο παίκτες, τον Πάπα, στην επιστροφή μάλλον δύο παίκτων.
0: Ναι, για Έλληνες, πολύ, και έτσι, με ελληνικό διαβατήριο, ναι.
1: Ναι, και του Ντάνστον. Mm. Ο Ντάνστον δεν είναι Έλληνας, έχει παντρευτεί Ελληνίδα και μπορεί να πάρει το ελληνικό διαβατήριο. Ξέρεις ποιος είναι ο νουνός του?
0: Ο Σλούκας.
1: Ναι.
0: Φοβερό. Το βάφτισε.
1: Ναι, όταν είχε βαφτίσει.
0: Μην φανταστεί ότι τον βάφτισε όταν ήταν μηνών, έτσι.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται αυτό. Γιατί ο Ντάσου είναι μεγάλο από τον Σλούκα.
1: Ναι. Ασπάστηκε τον χριστιανισμό σε μεγάλη ηλικία.
0: Ναι.
1: Έχει παντρευτεί Ελληνίδα, μπορεί να πάρει διαβατήριο. Ξέρεις, με την έλλειψη που υπάρχει στους Έλληνες.
0: Θα κάνουμε Έλληνες τώρα όποιον βρίσκουμε στον δρόμο.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτά είναι. Είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά σε μεγάλη μπασκετικά ηλικία, είναι 40 του χρόνια. Ο Ολυμπιακός δεν τον πήρε βέβαια για να είναι πρωταγωνιστής. Άλλωστε έχει τρεις πολύ καλούς παίκτες εκεί, στη θέση 5. Έχει τον Μιλουτίνεφ που είναι τραυματίας, Ταϊρίκ και Χολ, και τώρα προσθέθηκε και ο Ντάνστον. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία να ασχοληθούμε και με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και όλους τους άλλους προσεχώς. Τώρα νομίζω ότι ολοκληρώσαμε την εκπομπή. Από τον κύριο Βαγγέλη Γερογιάννη,
0: τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο
1: και τον κύριο Γιάννη Στεφανόπουλο που ήταν απέναντι μας και ρύθμισε ήχο και μουσική, να περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας. Σας ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 3. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.
0: Bye, bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Σε χρειάζομαι, σε χρειάζομαι, σε χρειάζομαι.
1: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

αρχίζεις να φύγεις και τα δάκρυα μου δεν σε συγκινούν, κι όπως βιαστικά

0: Μάλλον στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τις αποφάσεις τις ανακοινώνει αύριο η κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν τη διαθέσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,52%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ανέφερε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Άξιος ότι προσέφερε στο Ιράν άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων με αντάλλαγμα παραχωρήσεις από την Τεχεράνη στο ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος. Το Ιράν έχει συζητήσει με καταριανούς διαμεσολαβητές μια σειρά από προτάσεις οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη αναμένει να λάβει μέσω της Ντόχα την τελική απάντηση της Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Οι δηλώσεις του Αραγτζή έγιναν στη Νέα Υόρκη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη νέα διπλωματική προσπάθεια με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενεΐ, εκτίμησε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή, αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους χθες το βράδυ πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους στο σημείο. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την εξακρίβωση του σημείου της διαρροής θεωρείται το αποτέλεσμα των ιστολογικών εξετάσεων των θυμάτων, καθώς τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Όσον αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των 6 θυμάτων, οι συγγενείς τους προσήλθαν χθες στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το νηπιαγωγείο στα Νοηλιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς οι οποίοι φέρεται να τη χτύπησαν. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τη νύχτα στην Ουκρανική πρωτεύουσα μετά από νέα ρωσική αεροπορική επιδρομή, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας και άλλοι βαλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονται στο Κίεβο, προειδοποίησε η Ουκρανική πολεμική αεροπορία μέσω Telegram. Στο μεταξύ, βίντεο από τη ρωσική επίθεση με ντρόουν στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο έδωσε στη δημοσιότητα χθες ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Καταγράφονται άνθρωποι πάνω στην απογνωσή τους να πηδούν από τα παράθυρα του κτιρίου για να σωθούν από τη φωτιά. Κατά την επίθεση σκοτώθηκε μία γυναίκα, ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στο μπάσκετ, για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 τη Ζάλγκυρη στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο ΆΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, συννεφιά θα υπάρξει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: 77 ο Γιώργος Νταλάρας σήμερα. Να κάνει μια συναυλία ο Νταλάρας, να πάμε παιδιά μεταξύ μας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μας αρέσει και η φωνή του, μας αρέσουν και τα τραγούδια του, μας αρέσει και η συμπεριφορά του, μας αρέσουν όλα. Λοιπόν, όπως λέει και μια ψυχή, με τον Νταλάρα μεγαλώσαμε εμείς. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα. Άκουγα τον κύριο Γιαννίρη νωρίτερα. Του λέγα διάφορα, αλλά δεν έλεγε ο κύριος Γιαννίρης. Με αφορμή, ας πούμε, την ιστορία, λέει, στη Θεσσαλονίκη, όπου η ιδιωτική κλινική, λέει, εντοπίστηκε. Γιατί άραγε εντοπίστηκε τώρα, διότι πέθανε ο συγχωρεμένος ο Μαζονάκης. Ε, μάλιστα. Λοιπόν, η οποία, λέει, έκανε χημειοθεραπείες, δίχως να έχει άδεια, έγραφαν φάρμακα ακόμη λύκη σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Δόξα το μεγαλοδύναμο, είναι να μην μπλέξεις τα νύχια, ε. Σωστά. Σωστά, θα μου πρωί-πρωί. Τραλαμένα αυτό σε μάρα. Ναι, ρε παιδί μου. Διότι γυρίζει το μάτι μου ανάποδα και εμένα μερικές φορές. Όπως ας πούμε, διαβάζω σήμερα. Έχω πολλά πράγματα να κουβεντιάσουμε. Δεν θα προλάβουμε τίποτα όμως, γιατί έχουμε και καλεσμένους. Τα ενεργειακά ποτά, λέει, κρύβουν κινδύνους. Τα ενεργειακά ποτά. Πώς κυκλοφορούν τα ενεργειακά ποτά, δεν τα λέει κανείς. Δεν είχαμε μιλήσει εδώ με τον παθολόγο, τον κύριο. Πώς το λέγανε. Αυτός είναι του. Αχ, πώς δεν θυμάμαι, το γραμματέα της Ένωσης Παθολόγων. Μας έλεγε ο άνθρωπος ότι ειδικά για τα παιδιά είναι επικίνδυνα. Πώς κυκλοφορούν και πώς τα χορηγούν στα παιδιά αυτά. Αν πεις, σε καλό δρόμο είμαστε, δεν είμαστε. Αυτά είναι ωραία. Επίσης η Κομισιόν, γιατί λέμε για τα δικά μας, η Κομισιόν λέει πρότεινε σήμερα, έχει μια άτυπη σύνοδο, τα λέγαμε και χθες, στο Δουβλίνο, ωραίο το Δουβλίνο, για να κουβεντιάσουν για την ενεργειακή κρίση. Η προτάση της Κομισιόν, ξέρετε ποια είναι. Σβήστε, λέει, τα φώτα. Κλείστε το καλοριφέρ. Δόξα τον μεγαλοδύναμο, μιλάμε για βαρύγδουμα μέτρα. Και προτάσεις σε βάθος, όχι σε πλάτος, σε βάθος. Εμείς εδώ να έρθω καμιά βόλτα εδώ στους δρόμους στο ποτάμι, όταν φεύγω κατά τις 11, τα φώτα ανοιχτά από πάνω. Δεν πειράζει. Είναι οι νέες λάμπες που δεν καίνε πολύ. Ναι. Μην γελάς να αρέσει απέναντι. Μην γελάς, γιατί και εγώ και εσύ. Α, και κάτι άλλο τώρα που το σκέφτηκα. Εχθές δεν πήγε ο Δένδια όχι ατυπή, αυτή ήταν τυπική τέλος πάντων σύνοδο των υπουργών άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του θύμισε κάποια ζητήματα τα οποία international law που λέμε και εμείς υπάρχουν εδώ στη γειτονιά μας, ναι. Και τους είπε, λέει, και για τις ασπίδες. Θυμάστε πόσο καιρό σας λέω για τις ασπίδες εκείνες, τα δύο πλοία είναι ουσιαστικά, ένα ελληνικό και ένα ιταλικό. Οι ασπίδες είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα που είναι εκεί κοντά στους Χούθη και στους πειρατές που καβαλάνε τα πλοία και μετά ζητάνε, πώς το λένε, λίτρα για να τα αφήσουν ελεύθερα. Και λέει ο Δένδιας, ορθώς κατά την άποψή μου, στην Ευρώπη που το παίζουμε σοβαροί εμείς οι Ευρωπαίοι. Είσαι Ευρώπη, γυραιά Ήπειρος κλπ. Και λέει, παιδιά, εντάξει, αλλά υποτίθεται ότι έχουμε μια ευρωπαϊκή δύναμη εκεί, η οποία από τα πόσα, 25, γιατί δεν έχουν όλες οι χώρες μέλη ναυτικό, 24, πόσες έχουν. Δύο πλοία υπάρχουν μόνο. Ένα ελληνικό και ένα ιταλικό. Και ανταλλάσσουμε μεταξύ μας την προεδρία της συγκεκριμένης δύναμης, της ασπίδες. Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Αλλά θα μου πεις, επειδή τη λέμε μόνο για τα δικά μας, δηλαδή, θέλω να πω, καταλάβατε. Αύριο, και όχι σήμερα γιατί δεν προλαβαίναμε, δεν χωράμε, ακουβεντιάσουμε λίγο την ιστορία της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία με αφορμή την Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, 87χρονη, η οποία ρώτησα εκεί διάφορους συμπατριώτες στην Ισπανία, τι είναι αυτή η κυρία, ρε παιδί μου, βασικά τι συμβαίνει με αυτή τη γυναίκα, η οποία ηρίστο εν παρόδο επέστρεψε στο σπίτι της από την πίεση που ασκήθηκε. Ακούστε την ιστορία. Το σπίτι, λέει, το οποίο μένει, είχε, λέει, υπογράψει σύμβαση ο μπαμπάς της το 1956. Χθες είναι η ιστορία. 66, 76, 86, 96, 6, 16, 26. 70 χρόνια. 70 χρόνια. Καταρχήν το ότι το σπίτι παραμένει στη θέση του έχει ένα ενδιαφέρον μεταξύ μας. Αλλά αυτό αφήστε το στην άκρη. Λοιπόν, η σύμβαση αυτή, λέει, μεταβιβάστηκε μετά στη μαμά, διότι ως συνήθως ο μπαμπάς κούνησε το μαντίλι και αποχώρησε από το μάτι του τον κόσμο, και μετά τη μαμά με την ίδια, την Αμπασκάλ. Το 2018 το κτίριο, λέει, το αγόρασε μια εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα, η οποία, λέει, αύξησε το ενίκιο που ήταν, λέει, 500 ευρώ και το πήγε 2.650. Η Αμπασκάλ έχει σύνταξη 1.350. Θα μου πεις και γιατί το αύξησε, ρε Ψάλτη. Έχει δικαίωμα, ενδεχομένως. Αλλά όταν δεν έχει σπίτια, κάπου πρέπει να πάνε αυτοί που μένουν μέσα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, Έγινε, λέει, καταγγελία, λέει, από την Αμπασκάλ και το δικηγόρο της και μετά, λέει, μείωσε τις αξιώσεις η εταιρεία η συγκεκριμένη στα 1650. Ξαναλέω, η 87χρονη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ έχει σύνταξη 1350 ευρώ. Προσέφυγε στα δικαστήρια, κέρδισε, λέει, σε πρώτο βαθμό, όμως το εφετείο ανέτρεψε την απόφαση και το ανώτατο δικαστήριο τάχθηκε τελικά υπέρ των ιδιοκτητών της εταιρείας, δηλαδή, η οποία πήγε εκεί που πήγε. Η εταιρεία απέρριψε, λέει, και την προσφορά ενός συγγραφέα, ο οποίος διατήρησε την ανωνυμία του, να πληρώνει το νέο ενίκιο της Μαρή Κάρμεν για το υπόλοιπο της ζωής της, ακόμη, λέει, και του Ισπανικού Υπουργείου Στέγασης για αγορά του διαμερίσματος. Άκου να δεις, φίλε ακροάτη. Ξαναλέω όμως, χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι η Μαρή Κάρμεν επέστρεψε. Αύριο, λοιπόν, θα βρούμε ένα συμπατριώτη ο οποίος ζει στην, ή τουλάχιστον έτσι για μεγάλο χρόνο στην Ισπανία, να μας δώσει μια εξήγηση γιατί υπάρχει εκεί. Θα μου πεις μόνο εκεί, αλλά εκεί είναι το πιο, η πιο έντονη κατάσταση όσον αφορά τη στεγαστική κρίση. Ε? Γιατί και εμείς τα έχουμε εδώ, μην ξεχνάτε ότι εμείς ζούμε σε μια περίοδο δύσκολη για κάποιους. Όχι τόσο έντονα, αλλά υπαρκτό το πρόβλημα και της στεγαστικής κρίσης. Λοιπόν, εντάξει, φωνάζω πρωί-πρωί, αλλά έχω έρθει φορτωμένος εδώ πέρα. Τι να κάνω, είπαμε, τα γράδα. Ε? Κυριάκο, χρόνια πολλά, γιορτάζει σήμερα ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος, όχι ο Κυριάκος, κι άλλος Κυριάκος. Αλλά λες να είναι και ο Κυριάκος, μπορεί, δεν ξέρω. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι ηρωική μέρα, σας το λέω, να το ξέρετε, θα εξηγήσω αργότερα. Ηρωικότατη μέρα. Λοιπόν, 21η μέρα του Σεπτέμβρη. Α, δεν είναι Κυριάκος, δεν ψάλτη, είναι Κυριακός, γι' αυτό κατάλαβες. Κυριακού Οσίου του Αναχωρητού, αναχώρησε αυτός. Α, την κοπάνιζε, έβγε, πήγε μόνος του, σου λέει μακριά και αλάργα. Ε, έτσι, μπράβο. Τρίφωνος, α, Τρίφωνας, Τροφή μου δωρημέδοντος Πετρωνίας. Δύσκολο όνομα. Γοβδελά. Οσιομάρτυρον, μονής τροφάδων και μαλαχίου Οσίου εν Ρόδο. Χρόνια πολλά και καλά. Σ' όσους γιορτάζετε σήμερα, τα καλύτερα εύχομαι, παιδιά. Να σας πω την αλήθεια, μεταξύ μας τώρα το βράδυ, η πικέ δεν φτάνει μόνο. Ε, ήρθε γρήγορα το φθινόπωρο φέτος. Ε, πάνω αυτά που τα έλεγε χθες η κυρία Σούζη και γελάγαμε. Η 75η μέρα Αυγούστου, 81η μέρα Αυγούστου. Ε, μόνο ο Πέτρος πάει για μπάνιο, να ξέρετε. Ο Πέτρος εδώ, ο άνθρωπος μου στο τηλεφωνικό κέντρο, εκεί πηγαίνει στην Ηλία, στα Πατρώα εδάφη, μου εμφάνισε κάτι φωτογραφίες το πρωί. Τι ωραία παραλία, μου λέει. Του λέω, για πόσο, είχα μισάωρο. Δω, τι 12, μία με μία και τέταρτο. Και μετά μαζευόμαστε, γιατί αρχίζει μετά και πέφτει ο ήλιος και έχουμε προβληματάκια. 7 και 19 ανατολή του ηλίου, και πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. 7 και 13 δύση. Και ερχόμαστε στην αυριανή ημέρα που θα είναι η τελευταία του Σεπτέμβρη, νηστεία και περισυλλογή. Και μετά ο Οκτώβρης στη ζωή μας. Ο 10ος μήνας της φετινής χρονιάς. Λοιπόν, 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003 είναι το Viber που έχουμε. Ωραία. Είναι αριθμός τηλεφωνικού, πώς το λένε, τηλεφώνου, αλλά δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Δεχόμαστε μόνο καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, μηνύματα, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Αλλά δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Είναι μηνύματα τα οποία έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο στον Sky 100,3. Θυμίζω το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-170 έως 174 για ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Ο Πέτρος σας καλημερίζει και υποδέχεται τα μηνύματά σας. skyradio.gr πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου, γράφετε και από εκεί τα μηνύματα και όλα αυτά έρχονται εδώ μπροστά σε μένα και τα βάζουμε σε μία τάξη. Κυρία Βαρσάμι, μεγάλη επιτυχία στις μουσικές επιλογές. Βάζουμε κάπου το χεράκι μας κι εμείς, βέβαια, γιατί μη χάσουμε, ας πούμε. Η κυρία Σοφία Γαλάνη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα γιατί δεν προλαβαίνουμε, αλλά θα τα ακούσετε στο μαγκαζίνο στις 7 με την κυρία Μελάνια, η οποία επέστρεψε το Λευκό Οίκο. Ο Πολυλογάς Παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε δουλίτσα. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς, ε. Και Διεθνής ημέρα, λέει, ενημέρωσης για την απώλεια, λέει, και την σπατάλη φαγητού. Κάπου διάβαζα τελευταία κάτι στοιχεία για τις προσπάθειες που γίνονται και εδώ στη χώρα μας για να μην πετάμε φαγητό. Γιατί κάποιοι δεν τα καταφέρνουν και δεν έχουν. Και σωστό είναι, αφού κάπου περισσεύει, κάπου να πηγαίνει το φαγητό αυτό. Κατά τα άλλα, αύριο τα μέτρα, ε. Πολύ φοβάμαι, μην το πείτε παρά έξω, αλλά πολύ φοβάμαι, θα έχουμε και Υπουργικό Συμβούλιο αύριο. Το πρώτο της, καλά δεν λέω, μετά τις διακοπές. ή το δεύτερο νομίζω είναι, ναι. Ότι μεγάλη αλλαγή στο ζήτημα των καυσίμων δεν θα υπάρξει. Στο πετρέλαιο κίνησης ουσιαστικά, 2018-2019, εκεί είναι το πετρέλαιο, ξαναλέω, κίνησης. Ε? Όταν, γιατί χθες κλείσαμε και 7 μήνες κρίση, 7 μήνες πολέμου, που είπε ο Δονάλτιος, τσακ μπαμ μπαίνω βγαίνω τελείωσα. Ε? Τώρα λέει δεν συμφωνώ, λέει, να υπάρξει συμφωνία, να υπάρξει δηλαδή... αυτό το οποίο διέρευσε, λέει, από το Άξιος, ότι θα κάνουν μια συμφωνία, θα δώσουν κάποια δισεκατομμύρια, λέει, τα οποία υπάρχουν παγωμένα από τα περιουσιακά στοιχεία σε αμερικανικές τράπεζες, υπό την προϋπόθεση ότι θα ανοίξει, λέει, τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά του Ορμούζ, χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα. Λοιπόν, κάτι έχει συμβεί τώρα, ήρθε ο Πέτρος μέσα. Έλα, Πέτρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Τι γίνεται?
1: Μόλις με ενημέρωσε ακροάτρια Ιωάννα

πάλι στο Κηφισό, αλλά πολύ λίγα πράγματα. Διαπιστώνω τώρα που λέμε για την κίνηση ότι μου φαίνεται ότι κυκλοφορείτε λίγο λιγότερο. Δηλαδή υπό κανονικές συνθήκες, τέτοια περίοδο, και το κουβεντιάζαμε χθες με τον κύριο Κολιομιχάλη, η κίνηση ιδιαίτερα στο ρεύμα ανόδου και καθόδου του Κηφισού υπό κανονικές συνθήκες γύρω στις 11 ήταν αρκετά φορτωμένο. Επειδή έχουν ανοίξει και τα σχολεία, το λέω αυτό, αλλά υποψιάζομαι ότι σίγουρα ένα κομμάτι εξημών της πρωινής παρέας έχετε βρει άλλους τρόπους μετακίνησης. Γιατί δεν νοείται, ας πούμε, 11 να ανεβαίνω το ποτάμι και εκτός από ένα μικρό κομμάτι, το κλασικό κομμάτι το οποίο υπάρχει εκεί, περίπου στο ύψος, όχι της Νέας Φιλαδέλφειας, λίγο πιο μπροστά, ούτε Νέα Ιωνία, πιο χαμηλά, που έχει κίνηση, αλλά πολύ μικρό κομμάτι, και μετά ανοίγει ο δρόμος, να είναι άνετη κυκλοφορία. Άρα εκτιμώ ξαναλέω ότι ενδεχομένως η αύξηση της τιμής των καυσίμων έχει δρομολογήσει άλλους τρόπους μετακίνησης σε ένα τμήμα της πρωινής παρέας. Και το θεωρώ πολύ λογικό, να σας πω. Πάρα πολύ λογικό, γιατί τα καύσιμα είναι μεγάλη ιστορία. Αύριο λοιπόν επανέρχομαι μετά το Υπουργικό, θα γίνουν σχετικές δηλώσεις. Μιλάμε μόνο για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο αν δεν υπάρξει μεγαλύτερη βοήθεια και από την πολιτεία και από τα δηληστήρια, δεν το βλέπω να διαφοροποιείται. Διότι αν συνεχιστεί για τις επόμενες δύο εβδομάδες το δεκάλεπτο της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης, πάντα μιλάω, και ό,τι συνδράμουν τα δηληστήρια και στη βενζίνη την 95 μόνο η συνδρομή των δηληστηρίων, είτε έρθουν είτε δεν έρθουν τα μέτρα, εκτός και αν γίνει το θαύμα, μεγάλη χάρη του, και πάμε σε μείωση, κάτι τις λέω ρε παιδί μου εγώ, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, παρά το γεγονός ότι ακόμα θα κάνει τη μάχη, λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά η μάχη προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει ένα αποτέλεσμα, ή τουλάχιστον δεν έχει προκύψει κάτι γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Και θα περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει μετά του δύο εβδομάδες, στις 14 του Οκτώβρη, όταν παραμονή της κυκλοφορίας του πετρελαίου θέρμανσης, έχουμε ζητηματάκια τα οποία μπορεί και να προκύψουν. Θυμίζω, για να είμαστε εντάξει και με το κομμάτι αυτό, ότι εμείς όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, εντάξει μας τα έχει πει ο Ασμάτογλου, αλλά δεν πειράζει, θα τα επαναλάβω, είναι 700 ευρώ τα 1000 λίτρα. Καλά δεν λέω, κύριε Ασμάτογλου, θα μας τα πει αργότερα. Είναι για τη βενζίνη την 95, και είναι 410 ευρώ τα 1000 λίτρα στο ντίζελ κίνησης. Δηλαδή 0,7 στην τιμή του λίτρου στη βενζίνη την 95 και 0,41 στο λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Και είμαστε, να ξέρετε, από τις χώρες με αρκετά υψηλό ΦΠΑ πάνω στα καύσιμα. Πάνω από μας, υψηλότερο ΦΠΑ έχει η Φιλανδία, η Ουγγαρία έχει τον υψηλότερο, 27% ΦΠΑ έχει η Ουγγαρία. Ρε τους Ούγγρους, 25,5% ΦΠΑ έχει η Φιλανδία, και 25 έχουν η Σουηδία, η Κροατία και η Δανία. Και εμείς είμαστε στο 24, μαζί με την Εστονία. Νομίζω δεν υπάρχει άλλη χώρα από τα στοιχεία τα οποία έχω μπροστά μου, έτσι. Λοιπόν, αναμένουμε λοιπόν, μπας και θα μου πεις αυτό είναι το ζήτημα. Εντάξει, είναι και αυτό το ζήτημα. Καλός ή κακός, είμαστε και ένας λαός που αγαπάμε το αυτοκίνητο. Ξέρετε, καβάλα πάμε στην εκκλησιά, πάμε στο περίπτερο με το αυτοκίνητο. Δεν είναι. Θα πας με τα πόδια τώρα, πάρτε από το Θεό. Τι κάνετε το κάθετε, το πήραμε. Τι το κάνουμε, το πετάξουμε. Λοιπόν, θυμάστε μια περίοδο. Το κουβέντιαζα χθες με κάποιους φίλους μου με τα μονά ζυγά, που ξαφνικά όλοι είχαν δύο αυτοκίνητα, ένα μονό και ένα ζυγό. Λοιπόν, είμαστε ρε παιδί μου, είμαστε μεγάλη επιτυχία γενικά, και όχι ειδικά που λέει και μια ψυχή. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Θοδωρή. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, ναι, να ασχολείται κάποια στιγμή σε σχέση με όλα αυτά τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες, λέει, προσωπική ασφάλεια, λέει, και τον τρόπο κατά τον οποίο οδηγούν, ενοχλούν και παρεμβαίνουν στην ομαλή κυκλοφορία. Θα έχει. Μα κατά. Θοδωρή από το ταξί, καλημέρα. Θοδωρή, πήγα τη. Πότε ήτανε. Πήγα. Πότε πήρα τη γυναίκα μου, γύριζε από την Κρήτη. Την Παρασκευή το απόγευμα.

0: Παρασκευή, όχι, ναι, Παρασκευή, απόγευμα, απόγευμα, 9 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, έχω πάρει τη σύζυγο, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, επιστρέφω από το αεροδρόμιο, άδειος ο δρόμος. Χαλαρός κι εγώ λοιπόν, πήγα. Όσα λέει το όριο, ρε παιδί μου. Μην καίμε και πολύ βενζίνη, καταλάβατε τώρα. Κάποια στιγμή από πίσω βλέπω ένα. Έρχεται μια μηχανή με 1000 παιδιά. Όταν σας λέω με αριστερή, λέω 1000. Όταν σας λέω δεν υπάρχει, το 1000 είναι λίγο. Α, μάλλον πιο στην ψυχή μου. Κάνω αριστερά γιατί προφανώς αναβόζουνε φώτα, έσβηνε φώτα, αναβόζουνε φώτα, αλάρμ, ξέρω εγώ. Λέω ποιο μετακινείται. Και βλέπω ένα αυτοκίνητο τώρα φιμέ τζάμια. Να ξεπιτρέπονται φιμέ τζάμια. Νομίζω δεν επιτρέπονται. Παντού. Πίσω επιτρέπεται, αλλά παντού δεν επιτρέπεται. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, λεπτομέρεια θα μου πείτε. Λοιπόν, το αυτοκίνητο με τον επιδένοντα, δεν ξέρω ποιο ήταν. Κράτησα τα νούμερα, αλλά δεν έχει σημασία τώρα. Δεύτερο αυτοκίνητο και οι μοτοσυκλέτες στο δωρή. Και άλλη μοτοσυκλέτα από πίσω. Σφαίρα! 9 η ώρα το βράδυ. Πού να πήγαινε, τι φοβόταν να χάσει το ραντεβού 9 η ώρα το βράδυ. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά να ξέρετε τα πληρώνουμε. Θα μου πει λαϊκιστή ψάλτη. Σωστό. Λαϊκιστή, έπα, όχι. Ναι, όταν δηλαδή πατά τον γκάζι τέρμα. Έχει καίει. Ειδικά αυτά τα αυτοκίνητα δεν είναι 1000 κυβικά ούτε 1200 κυβικά. Είναι κυβικά. Καλημέρα, Θοδωρή. Περίμενε μόνο και εσύ διαφημίσει και διαφημίσει. Καλημέρα, Βασίλη. Χαιρετισμού, να είσαι καλά. Γεια σου, Αλέξανδρα. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Καλημέρα και στο Λευτέρι. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Σταθερά στην παρέα εκεί στη Σπάρτη. Πόσο έκανε, 19.40 ο πρωτός, Ουγγρός. Είδα κάτι πλάνα. Είδα δηλαδή κάτι βίντεο που ανεβάσανε στα κοινωνικά δίκτυα. Στο Σπάρταθλου, 19 ώρες και 40 λεπτά έτρεχε το παλικάρι. Πω. Χαρά στην υπομονή του. Λοιπόν, αυτά τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά και με καλεσμένους. Έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά εδώ στο Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Διαφημίσεις, την ειδήσεων επιστρέφουμε.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Γιατί με την B-Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το έχω δει στο σινεμά.
3: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος, έλεγχο που πραγματοποίησε. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός, ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία, δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα των Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ αλλά και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Τις αποφάσεις της για τη μείωση του κόστους ενέργειας ανακοινώνει αύριο η κυβέρνηση. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,52%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον έναν τον άλλον τρόπο, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Ένα 10χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στους επάνω ορόφους προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το παιδί εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μεγάλος Μήτρο Πάνος, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 34 πρώτα λεπτά. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, στον Πειραιά. Έχει στείλει και μια φωτογραφία, ένα κρουαζιερόπλοιο εκεί. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Σε όλα τα παιδιά της πρωινής παρέας, καλημέρα στους πρωινούς, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη. Εύχομαι καλημέρα και στους νυχτερινούς που φεύγετε σιγά-σιγά. Πάτε να ξεκουραστείτε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που κάνουμε σε αυτή την μετεξέλιξη παρέα, στο μετέχνιο σωστότερα. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Λοιπόν, 107 λέει το πετρέλαιο. Θα πάμε τώρα στον κύριο Ντόκα να τα κουβεντιάσουμε λίγο τα ζητήματα και τα αυτά. Για να θέλω να σας πω το εξής. Άκουσα τον Αμερικανό πρόεδρο για μία ακόμα φορά να λέει ότι παρά το γεγονός ότι περάσαν 7 μήνες πολέμου κλπ. Έρχεται η ώρα, λέει, που θα τα βρούμε. 106,7 για την ακρίβεια είναι τώρα το πετρέλαιο, το Brent. Λοιπόν, θα κατακριμνιστούν οι τιμές, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος κλπ. Βέβαια, το μεγάλο ζήτημα, υποψιάζομαι, ότι δεν είναι αποκλειστικά και μόνο οι τιμές των καυσίμων του Brent ή του αμερικανικού, του ελαφρύ δηλαδή πετρελαίου, που είναι στα 94, αλλά και όλο αυτό το κόστος το οποίο πέφτει πάνω στη μεταφορά της πρώτης ύλης από εκεί που παράγεται, τέλος πάντων, και είναι αποθηκευμένο, είτε σε εμάς στην Ευρώπη, είτε σε άλλες περιοχές του πλανήτη μας, διότι προφανώς μαθαίνετε και ακούτε για συμβόλαια τα οποία είναι πάρα πολύ ακριβά λόγω των κινδύνων και της απόστασης που χρειάζεται να κάνει το πλοίο για να μεταφέρει την πρώτη ύλη στα δηληστήρια. Έτσι, διότι το 107 τώρα μετατρέπεται, τουλάχιστον στη δική μας χώρα, σε 220, στα νησιά 230 και 240 κλπ. Θα μου πεις, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, ψάλτη. Ναι, διότι, παιδιά, όλη αυτή η ιστορία κουβαλάει όλη την επίπτωση στην λεγόμενη αλυσίδα. Αν ένας κρίκος είναι πολύ ακριβός, η ακρίβεια αυτή μεταφέρεται και παραδίπλα και παραδίπλα και παραδίπλα και παραδίπλα, και σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Τι γίνεται με το φυσικό αέριο στις Ηνωμένες, στο Άμστερνταμ? Χθες είχε μια πτώση 2,5%, αλλά είναι πολύ ψηλά, παιδιά. Είναι στα 71,4 ευρώ η μεγαβατόρα. 71,4. Και ο χρυσός, γιατί κάθε μέρα με ρωτάτε και κάθε μέρα το ξεχνάω, διότι ουγάρ έρχεται μόνο του. Ο χρυσός, λοιπόν, είναι στα 4.168 ακόμα κάτι δολάρια η ουγγιά. Έτσι, η ουγγιά. Δεν μιλάω για τη χρυσή λίρα. Ο Ντόκας τα ξέρει αυτά με τη χρυσή λίρα, να ξέρετε. Τα ξέρει όλα. Πόσους πουλείται, πόσο αγοράζονται, πόσο τις αγοράζονται. Αν είναι η της Βασίλισσας Ελισάβετ, αν είναι η... που είναι κάτι που είναι λίγο χαλασμένες. Τα πάντα τα ξέρει ο Ανέσης όλα αυτά. Χρόνια τώρα τα παρακολουθεί. Καλημέρα, κύριε Ντόκα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Η χρυσή λίρα είναι πριν το 1973, επί εποχής Ελισάβετ.
0: Αυτά είναι. Αυτά. Έχω σου λέω τρεις, όχι μία, τρεις έχω.
1: Κράτης έτες για τις δύσκολες
0: πέρας. Ως κόρη οφθαλμού τις κρατάω, το συγχωρεμένο του παππού μου, το Γιάννη. Λοιπόν, για πες τώρα τα νέα.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο μακριά, έτσι να αλλάζουμε λίγο και τα θέματα.
0: Βέβαια.
1: Σήμερα συνεδριάζει η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας για το επιτόκιο του αυστραλέζικου δολαρίου.
0: Ναι.
1: Το οποίο οι Αυστραλοί, για να ξέρετε, έχουν επιτόκιο 4,35% και θα το πάνε στο 4,60%. Έτσι, ακολουθώντας, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, όλη την τάση της εποχής του ακριβού χρήματος. Εμείς, θυμίζω, 28 Οκτωβρίου ανήμερα της Εθνικής Εορτής, η ΦΕΔ ανακοινώνει το επιτόκιο του δολαρίου, με το 70% να περιμένει νέα αύξηση από το 4 στο 4,25%. Και την επομένη 29 Οκτωβρίου έρχεται η Λαγκάρτ, όπου πιθανότατα πάμε και για νέα αύξηση του επιτοκίου του ευρώ από το 2,5 να πάμε στο 2,75.
0: Άρα είναι πιο ακριβό τελικά. Έβλεπα σήμερα και κάποια στοιχεία, Ανέστη, για τα επιτόκια, λέει, των δανείων, τα οποία κάνουν κάποιες προσφορές, λέει, οι τράπεζες στη χώρα μας. Πάντοτε το κειμενόμενο είναι γύρω στο 4,5.
1: Ακριβώς. Γενικά μπαίνουμε στην εποχή του ακριβού χρήματος και αυτό έχει να κάνει με τους υπερδανισμένους, έχει να κάνει με αυτούς που έχουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο που θα βλέπουν να τσιμπάει προς τα πάνω η δόση.
0: Ναι.
1: Γενικώς ξεχάστε αυτό που ξέραμε, όχι ότι παίρνουμε ανάσα, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι ο πληθωρισμός.
0: Ανέστη, να σου πω κάτι. Εσύ τώρα που ξέρεις καλύτερα τα πράγματα και τα κουβεντιάζεις κλπ. Αν, ας πούμε, αύριο το πρωί, λέω, τελειώνει ο πόλεμος, κλείνουμε το μέτωπο αυτό, ανοίγουν τα στενά του ορμούς και λοιπά. Υπάρχει περίπτωση γρήγορα να επιστρέψουμε σε προ-πολέμου εποχή όσον αφορά το κόστος του χρήματος ή όχι?
1: Ναι, θα επιστρέψουμε αρκετά σύντομα. Όχι πάρα πολύ, αλλά αρκετά σύντομα. Ούτε πολύ αργά που λένε μετά από 6 μήνες θα αποκατασταθούν κτλ. Σίγουρα πιο γρήγορα, γιατί και πολύ είναι η εποχή της ταχύτητας.
0: Okay.
1: Απλώς νομίζω ότι εντάξει, το θέμα των προϊόντων, που νομίζω εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί θυμίζω ότι αύριο που είναι και η τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου κλείνει ο πρώτος μήνας με τις εκπτώσεις, τις εθελοντικές μειώσεις μάλλον των προϊόντων, δεν έχουν πάει καλά τα πράγματα. Θυμίζω ότι από 5η-1η Οκτωβρίου, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, αυξάνονται οι τιμές γάλα, τυρί, φέτα και ήδη απορριπαντικά. Έχουν έρθει ήδη τα τιμολόγια τα καινούργια στο σούπερ μάρκετ από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Άλλος ένας μήνας. Ο ΣΕΒ λέει ότι εμείς δεν έχουμε συμφωνήσει Νοέμβριο-Δεκέμβριο, αλλά περισσότερα θα υποθούν 6 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, η ετήσια συνέλευση του ΣΕΒ, παρότως και του κ. Μητσοτάκη, όπου εκεί θα μιλήσει ο κ. Θοδωρόπουλος, θα πει και για το θέμα της ενέργειας. Το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σου πρώτα. Λήγουν πολλά δάνεια των 700 ενεργοβόρων επιχειρήσεων στην Ελλάδα αρχές του 27. Και εκεί είναι το μεγάλο τώρα πρόβλημα και ζορίζονται πάρα πολλοί εταιρείες.
0: Μα στείλανε και μια επιστολή που λένε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, ειδικά για τις ενεργοβόρες, διότι δεν μπορούν να παράξουν και όταν παράξουν αυτό το προϊόν δεν έχει, πώς να το πω, δεν μπορεί να ανταποκριθεί, να συγκριθεί με ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν ήδη λάβει μέτρα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα να σας πω ότι χθες είχαμε μια είδηση ότι η Τράπεζα Περιώσεων, η οποία θυμίζω έχει αγοράσει την Εθνική Ασφαλιστική, αγόρασε το γνωστό μευτήριο ΙΑΣΟ.
0: Ναι.
1: Και την Εθνική Ασφαλιστική, βέβαια, ως πλατφόρμα μπαίνει πολύ γερά στον χώρο της υγείας. Η Τράπεζα Περιώσεων, όπου γίνονται βέβαια εκεί πολλές ανακατατάξεις. Και από εκεί και πέρα, να σας πω ότι αύριο είναι και η τελευταία μέρα για τα αποτελέσματα των εισηγμένων. Πάμε, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, σε ένα ιστορικό πρώτο εξάμεινο με καθαρά κέρδη 7,53 δισεκατομμύρια ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πάμε και σε μια χρονιά επίσης την καλύτερη όλων των εποχών, από το 1968 που υπάρχουν στατιστικά στοιχεία στο χρηματιστήριο, για κέρδη πάνω από 13 δις.
0: Ερώτημα.
1: Μιλάμε μια ομάδα 20 εταιριών με προεξάρχοντες ελληνικά πετρέλαια, Motor Oil, ΔΕΗ, που αυτές οι τρεις από μόνες έχουν πάνω από 1,5 δις καθαρά κέρδη, τις τέσσερις τιμικές τράπεζες βέβαια και τις άλλες πολύ καλές εταιρείες. Από εκεί και πέρα το χάος. 150 εταιρείες που είναι στο χρηματιστήριο. Δηλαδή 20 τραβούν όλο αυτό το πράγμα και δείχνουν μια εντυπωσιακή λάμψη στην ελληνική βιομηχανία, που όμως δεν είναι έτσι, είναι κορυφή του παγόβουνου. Είναι λίγες και καλές. Αυτές όμως από μόνες τους, Γιώργο, δίνουν για φέτος, θα δώσουν μερίσματα πάνω από 6 περίπου δισεκατομμύρια, όπου το ανισχυτικό είναι ότι από τα 6 δις το 70% θα πάει στο εξωτερικό, έτσι, γιατί η μετοχή είναι στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Οπότε ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, η έδρα είναι στο εξωτερικό κτλ. Στο κομμάτι της ποδοπόρου ναυτιλίας επιβεβαιώθηκε ότι μετά τον κύριο Χατζιωάννου τον Κύπριο, τον κύριο Παπά που μπήκε η Starbuck, ετοιμάστηκε ο κύριος Τσαντάνης της Synergy να βάλει και αυτός την εταιρεία του στην Αθήνα.
0: Mm-hmm.
1: Στόχος είναι να έχουμε 7 ναυτιλιακές μέχρι το Μάρτιο του 27. Μετά θα ακολουθήσει, από όταν οι πληροφορίες ειδικές μου, και ο κύριος Μαρινάκης και έπονται και άλλοι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι σε παράλληλη διαπραγμάτευση με Νέα Υόρκη και Όσλο Νορβηγίας βάζουν και γίνεται πλέον ένα μεγάλο hub η Αθήνα στο κομμάτι της ναυτιλίας. Εξάλλου ο Μπουζνιά αποχωρεί οριστικά και τελεσίδικα τον ερχόμενο Μάιο από την διοίκηση της Euronext και θέλει αυτό να είναι το τελευταίο του επίτευγμα, συν αν πείσει τους Γερμανούς με την ευκαιρία και το ποδόσφαιρο κτλ. Να παντρευτούν με τη Euronext και να γίνει το πρώτο χρηματιστήριο του κόσμου.
0: Είχες πει ότι μόνο οι Γερμανοί δεν έχουν μπει ακόμα στο παιχνίδι.
1: Αυτοί.
0: Ναι.
1: Αυτοί αντιστέκονται. Οι άλλοι θέλουν να έρθει η Φραγκφούρτη. Νομίζω, Γιώργο, όμως, ότι με όλο αυτό το κομμάτι ξεκίνησε σε όλο 24ωρο χρηματιστήριο. Ετοιμάζεται το Λονδίνο 24ωρο χρηματιστήριο. Έχει ανοίξει το Τέξας, ειδικά χρηματιστήριο 24ωρου βάσεως. Και η Ευρώπη πλέον δεν είναι πολύ μακριά. Θα αναγκαστεί και αυτή να πάει σε αυτή την εξέλιξη. Όπως και οι χώρες Νορβηγία, Σουηδία, Δανία ετοιμάζουν και αυτοί δικό του χρηματιστήριο 24ωρου βάσεως για κρυπτονομίσματα, για νομίσματα, για αμοιβαία κεφάλαια. Εκεί πάει ο κόσμος. Οπότε νομίζω θα το έχουμε και εμείς αυτό.
0: Χαίρε βάθος αμέτρη, το κατάλαβα. Δεν θα κλείνει μάτι εκεί πέρα σε κάτι δικού μας εδώ πέρα περίεργος.
1: Αλλά είναι θέση εργασίας είναι αυτό. Εντάξει,
0: δίκιο έχεις, αλλά θέλω να πω ότι είναι και μια τρέλα αυτή η ιστορία με το χρηματιστήριο. Ξέρεις τώρα. Καλύτερα, γιατί έχει τα πάνω της και τα κάτω της. Ευχαριστούμε, Ανέστη μου. Καλημέρα. Καλή εκπομπή. Να σε αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέστη Ντόκα, κυρίες και κύριοι. Στο ραντεβού της κάθε Τρίτης εδώ στον Sky 100,3. 7 με 9 το βλέπετε στην τηλεόραση ναυτεμπορική, επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά νέα. Τον διαβάζετε και στην εφημερίδα ναυτεμπορική. Και όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι και φίλος μου Ανέστης χρόνια. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο Κώστα στο Leverkusen. Βούνταβα, Γερμανοί είναι φίλοι μας. Να σας πω, μου λέγανε χθες οι αθλητικοί εδώ του ομίλου ότι έγινε χαμός με τα εισιτήρια της εθνικής ομάδας πάνω, γιατί θα έχουμε, λέει, δύο αγώνες στη Θεσσαλονίκη. με την Ολλανδία, η οποία Ολλανδία σας έλεγα χθες ότι κέρδισε και αυτή μέσα Σερβία στο Βελιγράδι 2-1, και με τη Γερμανία. Ο Μπομπομπο, μονάσιο να μάνσα αυτό. Α, βούνταμα. Έρχονται οι Γερμανοί. Πω, πω, πω. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, τι μίζερη και αυτή η Γερμανία. Με αφορμή. Τώρα είδα ένα δημοσίευμα μια γερμανική εφημερίδα, οι άλλε ήταν πιο σοβαρέ. Με αφορμή την επικράτηση τη εθνική ομάδα. Λοιπόν. Αλλά ο προπονητή τη εθνική Γερμανία. Νομίζω ότι ήταν αξιοπρεπέστατος με αυτά που είπε γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο και σε σχέση με τους Γερμανούς, οι οποίοι ήταν αλλαντάλλων οι συνάδελφοι. Αλλά θα μου πεις συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια ψάλτη. Σωστό και αυτό. Να στείλω την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε. Ρουμπίνη, καλημέρα. Στον Κέρακα. Η Ρουμπίνη μας στέλνει το μήνυμά της. Θυμίζω, γεια σου Γρηγόρη, καλημέρα στα Χανιά. Να είσαι καλά. Θυμίζω, 698 είναι το τηλέφωνο μας στο Viber. Είναι κινητό τηλέφωνο, ξαναλέω έτσι. 698-123-1003. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Δημήτρη, νομίζω ότι και τον Νοέμβριο και τέρμα μετά. Σύνταξη. Ω, άρχισαν τα όργανα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Χαιρετισμούς, Γιάννη μου, σε όλη την οικογένεια εκεί και στην εταιρεία που δουλεύετε. Καλημέρα στον Ηλία στο Ήλιο. Χρόνια πολλά, λέει, στους Κυριακούς και όχι Κυριάκους. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης μου λέει και εγώ χρόνια πολλά, λέει, ακούω Γιώργο Νταλάρα. Τον άκουσα την περασμένη Πέμπτη, λέει, στο Κατράκι. Ο υπέροχος όπως πάντα. Απορώ, λέει, που βρίσκει τόσο ζωντάνια, λέει. Τι πώς βρίσκει, ο... Τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω, ο Νταλάρας είναι στοχοποσιλωμένος αυτό που κάνει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα αυστηρό πρόγραμμα καθημερινό, το οποίο δεν παρακλίνει, λέει, ούτε κεραία στο πρόγραμμά του. Και μπράβο του. Σωτήρη μου, καλημέρα. Ζαγορά, Πηλίου, όλο το χωριό μαζεύει μήλα. Έβλεπα χθες ρεπορτάζ στην τηλεόραση του Sky για τα μήλα. Φέτος πάνε καλύτερα τα πράγματα. Είμαστε κι εμείς γενικά των μήλων, να ξέρετε. Θα τα βρείτε σύντομα, λέει, σε λαϊκές σούπερ μάρκετ μανάβικα σε όλη την επικράτεια. Μπράβο, Σωτήρη μου, χαιρετισμούς. Γεια σου, Λάμπρο. Πού σε ρε, Λάμπρο. Καλημέρα στην Πρέβεζα. Καλά. Έχω καιρό να σε διαβάσω. Τι κάνεις. Ο Κωνσταντίνος μου λέει τα πράγματα πάνε καλύτερα, λέει, στο ρεύμα ανόδου, διότι υπάρχει, λέει, η μόνιμη αστυνομία και έχει κόνους εκεί στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Ξαναλέω, δεν μου όχι μου φαίνεται, είναι λιγότερη κίνηση. Δεν είναι ζήτημα μόνο, δηλαδή έχει τύχει με τα μέτρα τα καινούρια να έχει πολλή κίνηση, χωρίς να υπάρχει περιστατικό. Λοιπόν, γεια σου Κώστα, χαιρετισμού στην Κρήτη. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα και στον Βασίλη. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για να γυρίσουμε αμέσως μετά. Α, δεν έχουμε. Α, πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα πάρουμε τον κύριο Ασμάτογλου. Νόμιζα ότι είχαμε διαφημίσεις. Για να κάνουμε μια κουβέντα και για τα καύσιμα, να δούμε πού βρισκόμαστε, τι γίνεται, ποια είναι η εκτίμηση που υπάρχει στα πρατήρια καυσίμων. Προλαβαίνω να πω καλημέρα στον Σωτήρη στην Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στον Ευγένιο στην Νίκαια, στην Έφη στη Λαμία, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο και την Σοφία στη Σπάρτη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλά είμαστε, παιδιά, δεν μπορώ να πω ότι κάνει κρύο. Καλώς, καλές είναι οι καιρικές συνθήκες. Βλέπω στοιχεία τώρα, προλαβαίνω να το πω, 17 βαθμούς βλέπω στην Αλεξανδρούπολη, 13 στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ, 4 βαθμούς στη Φλόρινα όμως. Η Καστοριά 2, ο Βόλος 13, η Πρέβεζα 20, 16 Ζάκυνθος, 16 στα Χανιά, 20 Σαντορίνη και η Μήλος και η Σύρος και η Κύθνος, 19 η Σκύρος και η Λίμνος, 21 βαθμούς στην Κάρπαθο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Γιώργος Ασμάτογλου. Ξέρετε ποιος είναι ο κύριος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων. Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Χθες μου λέγατε λοιπόν ότι τελικά δεν φτάνει μόνο να κοιτάμε την τιμή του πετρελαίου Brent, η οποία και σήμερα, ψηλά, και σήμερα ψηλά είναι στα 106,7, χθες έφτασε 109, αλλά και όλα όσα πέφτουν πάνω στο βαρέλι και κοστίζουν στη μεταφορά της πρώτης ύλης από εκεί που είναι αποθηκευμένη μέχρι κάποια δηληστήρια, είτε στην Ευρώπη, είτε σε άλλες, στην Ασία κλπ. Άρα, τι να κοιτάμε εμείς στην Ευρώπη, τι πρέπει να κοιτάμε
2: τελικά,
0: να ξέρουμε, ναι, περίπου τις τιμές.
2: Σωστά το λέτε. Τελικά, έχει αποσυνδεθεί η σχέση που είχαμε μεταξύ δηλισμένου προϊόντος και αργού πετρελαίου το τελευταίο διάστημα και λόγω πολέμου, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Είναι άλλες οι παράμετροι που επιδρούν τελικά για την τελική τιμή του προϊόντος του δηλισμένου, της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου, θέλω να πω.
0: Okay.
2: Γιατί μέχρι να φτάσει από Αργό μέχρι εδώ, έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα, με όλες αυτές οι επιβαρύνσεις τις οποίες μπαίνουν στην τιμή επάνω του προϊόντος, καταλαβαίνετε ότι έχει διαφοροποιηθεί το πράγμα. Και βέβαια, όταν βλέπεις ένα Αργό το οποίο ξεκινάει από τα 107, αυτή τη στιγμή στα 99, καρφαλώνει μετά ξανά στα 110 και δεν ξέρεις πού θα κάτσει την τελευταία στιγμή, άρα δεν έχουμε κάτι σταθερό για να μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που βλέπουμε σήμερα από τις τιμές που βγήκανε, βλέπουμε ότι δεν θα έχουμε κάποια ιδιαίτερη ούτε αύξηση ούτε μείωση για τη σημερινή, την αυριανή μέρα. Ίσως την μεθαυριανή, μετά από δύο μέρες, δούμε κάποια μικρή μείωση της τάξης του ενός λεπτού με δύο λεπτών, αν δεν αλλάξει κάτι.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί τίποτα τελικά δεν είναι σίγουρο και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τελικά για
0: πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σωστό είναι αυτό. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Σμάτογλου. Με αφορμή τις πληροφορίες που υπάρχουν. Yeah. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα διατηρηθεί, λέει, ιδιαίτερα για το πετρέλαιο κίνησης, μιλάω πάντοτε, που είναι το πιο ευαίσθητο όσον αφορά την αλυσίδα της μεταφοράς προϊόντων. Αν δηλαδή διατηρηθεί το περίπου δεκάλεπτο της κυβέρνησης και ό,τι δίνουν τα δηληστήρια για τις ανακοινώσεις ενώ τις αυριανές, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή επί της ουσίας. Έτσι δεν είναι?
2: Όχι βέβαια. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε 10 λεπτά από την κυβέρνηση και 5 λεπτά τα δηληστήρια, 15 λεπτά, αλλά έχουμε και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Θα συνεχιστεί αυτό το 10 λεπτό
0: των δηληστηρίων. Το 10 λεπτό των δηληστηρίων, μπράβο. Δεν είναι της κυβέρνησης, είναι των δηληστηρίων.
2: Είναι ένα ερωτηματικό αυτό.
0: Να σας πω.
2: Θα συνεχιστεί αυτό.
0: Ναι.
2: Παραμένουμε στα ίδια.
0: Δεν θα αλλάξει.
2: Άρα δεν έχουμε. Όχι βέβαια, δεν έχουμε κάτι να.
0: Αν υπάρξει μείωση, έτσι, υπάρξει μείωση είτε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είτε στο ΦΠΑ ή συνδυαστικά, λίγο εδώ και λίγο εκεί. Αυτή η διαφοροποίηση, ελπίζω προς τα κάτω, θα περάσει αμέσως στην κατανάλωση.
2: Εγώ θα σας πω μόνο στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, επειδή έχουμε υψηλό ΦΠΑ σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν, επειδή επιβαρύνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης με το ΦΠΑ, γιατί είναι μέσα στη τιμή και το ΦΠΑ βαρύνει όλη
0: την ποσό. Σωστό, το υπόλοιπο. Δηλαδή είναι φόρο στο φόρο, δηλαδή.
2: Όλο το ποσό το επιβαρύνει. Έτσι, επιβαρύνει και το κόστος του προϊόντος και τα κέρδη και τα πάντα.
0: Ναι.
2: Αν λοιπόν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβαρυνόμενο, το ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωση θα είναι μια σημαντική μείωση. Θα σας πω το εξής.
0: Ναι.
2: Η Γερμανία μείωσε κατά 17 λεπτά την αμόλυβδη βενζίνη,
0: ναι,
2: ο οποίος προέρχεται αυτή η μείωση τελικά από το φόρο ενέργειας που έχουν εκείνοι. Είναι
0: ειδικός φόρος κατανάλωσης.
2: Ο μας, ναι, ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Ναι.
2: Και έτσι μπορέσανε και το περάσανε κατά 17 λεπτά. Θα μου πεις, στο 2,35 που ήδη η αμόλυβδη βενζίνη στη Γερμανία με το 17 λεπτά που πήγε 2,18, δεν έχει να κάνει, είναι
0: μείωση.
2: Σημαντική μείωση. Και σε εμάς θα είναι μεγαλύτερη, γιατί είναι μεγαλύτερο το ΦΠΑ.
0: Μάλιστα. Άλλο ερώτημα για να κλείσουμε. Αν έρθει και πάλι πλαφόν στις εταιρείες καυσίμων και στα πρατήρια, αυτό όχι στην Αθήνα, γιατί την Αθήνα την προηγούμενη φορά το έχουμε κουβεντιάσει ότι αντέχεται η ιστορία του πλαφόν. Το ίδιο πλαφόν, η περιφέρεια, τα νησιά θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα?
2: Εάν δεν σχεδιαστεί το πλαφόν στα επίπεδα τα οποία κινούνται τα νησιά,
0: ναι,
2: δηλαδή θα πρέπει να πάρει κάποιος τα στοιχεία να δει πού κινούνται τα νησιά, σε ποιο ανανομό, σε ποια κερδοφορία κινείται, και δεν βάλει αυτό το πλαφόν όπως πρέπει και το βάλει όπως ήταν το προηγούμενο διάστημα.
0: Οριζόντια θα το βάλει, οριζόντια θα το βάλει.
2: Αν το βάλει οριζόντια όλη η ίδια, θα έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι. Που σημαίνει,
2: θα έχουμε πρόβλημα, και βέβαια ένα πλαφόν δεν μπαίνει στο πετρέλαιο θέρμας, έτσι δεν μπορεί να μπει.
0: Okay, απλώς το λέω ως διαδικασία.
2: Αυτό το λέω για το πετρέλαιο θέρμας, ναι, γιατί θα έχουμε θέματα.
0: Μα στο πετρέλαιο θέρμας νομίζω ότι θα έχει άλλη τακτική, γιατί οι ήδη ανακοινώσεις και οι δηλώσεις που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός ήταν κάτω από 1,75 που έκλεισε πέρυσι. Σημαίνει ότι με σχέση με το πόσο είναι τώρα, 2,10, πόσο είναι τώρα το. Αν άνοιγε αύριο το πετρέλαιο θέρμανση.
2: 2 ευρώ.
0: 2 ευρώ. Αν πάει στο 1,70, είναι 30 λεπτά κάτω.
2: Ναι, εκεί θα δούμε πώς θα αυτή η μείωση πώς θα έλθει στον καταναλωτή. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, γιατί δεν ξέρω πώς το σχεδιάζει η κυβέρνηση. Και βέβαια, ναι, θα το ανακοινώσει 14 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
2: 14 Οκτωβρίου είναι πολύ αργά, διότι εάν χρειάζονται κάποιες
0: ρυθμίσεις, θα προλάβετε.
2: Εξειδικεύσεις και ρυθμίσεις δεν θα προλάβουμε, και κάποιοι δεν θα μπορέσουν ίσως να κάνουν και διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το σχεδιάσει η κυβέρνηση. Αυτό θα είναι πιο ευέλικτο, να είναι οριζόντια στην Αγγλία για όλους.
0: Οκ, okay, θα τα δούμε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καλημέρα μου.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή δουλειά, καλημέρα. Ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων. Καλημέρα και καλησπέρα να πω στη φίλη μας εδώ πέρα στο Μόντρεαλ, την Ιωάννα, που μου στέλνει πρωί-πρωί το πρωί για μας το μήνυμά της. Καλημέρα στο Σταύρο. Καλημέρα, λέει, από την Φλόρινα, κάνει κρύο. Το είδα και εγώ στις θερμοκρασίες, αγαπητέ μου φίλε. Ωραία εκεί, ο Σακουλέβας, ωραία είναι, δεν είναι άσχημα. Καλημέρα να πω στον Ανδρέα. Λοιπόν, στην Ελευσίνα. Καλημέρα μου, λέει, Μπαρμπαγιώργο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, Τασούλα, καλημέρα, καλημέρα. Χαιρετισμού στα Σέρας. Καλημέρα και στον Αντώνη από τη Λίμνη. Έχω πρατήριο καυσίμων σε περίπτωση που επιβάλλει πλαφόν, όπως την προηγούμενη φορά. Έχουμε αποφασίσει να κλείσουμε όλοι, λέει, επαόριστον. Αν κλείσει το σύστημα στην περιφέρεια, θα υπάρχει ένα πρόβλημα γενικά, να ξέρετε. Έτσι, για να δούμε πώς και τι θα ανακοινωθούν και πώς θα ανακοινωθούν. Μιλάμε πάντοτε για το πετρέλαιο θέρμανσης, βεβαίως, και για το πλαφόν, έτσι, να δούμε και εκεί με το πλαφόν τι θα γίνει. Τώρα, Γιώργη, καλημέρα, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά τις, μάλλον να σας πω, αύριο θα μιλήσουμε για τη φέτα. Έχω ήδη συνεννοηθεί τι γίνεται με τις τιμές, γιατί ακούσατε νωρίτερα και από τον κύριο Ντόκα ότι από την πρώτη του μηνός φαίνεται να έχουμε αυξήσεις στα γαλακτοκομικά, φέτες κλπ. Να δούμε τι γίνεται με την ποσότητα της φέτας. Σας είπα ότι θα μιλήσουμε για την Ισπανία, για το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Εδώ, μετά το μαγκαζίνο το πρωινό, ωραίο το Σαρδά, θα μιλήσουμε λίγο για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, που θυμίζω ότι πάει μέχρι αύριο για να υποβάλλετε τα σχετικά, τις σχετικές αιτήσεις για να πάρετε την πρώτη έγκριση. Θα μας τα πει ο Κεραμιτζόγλου. Θα μιλήσουμε με τα τουριστικά λεωφορεία, για να δούμε τι μουρμούρα που υπάρχει και με τα τουριστικά λεωφορεία, και θα δούμε και λίγο την ιστορία με την Κυψέλη. Με τα σπίτια εκεί, δόθηκε και νέα συνέντευξη χθες από τον Δήμαρχο της Αθήνας και αρμοδίους. Α, αλήθεια, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί στην Αιωνία που κάει και η καφετέρια κάτω από τα σπίτια τους και σε κάποια διαμερίσματα πάθανε σημαντικές ζημιές? Ποιος μπορεί να λάβει μέτρα υπέρ αυτών των οικογενειών που ξαφνικά μείνανε χωρίς σπίτι? Είναι ζήτημα, ας πούμε, πολιτείας, περιφέρειας, δήμου? Πώς μπορούν να τους συνδράμουν αυτούς τους ανθρώπους όπου από τη μια στιγμή στην άλλη μείνανε, επαναλαμβάνω, κάποιοι από αυτούς χωρίς σπίτια? Λοιπόν, διαφημίσεις. Πάμε σε αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο και επιστρέφουμε με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη, βεβαίως. Εγώ τη λέω Μελάνια, αλλά εντάξει, τα λεκουάλε, μην νομίζετε. Θα επιστρέψουμε στις 7 και 4. Την καλημέρα μου σε όλους σας και καλό δρόμο.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
10: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
9: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
11: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
12: Πάμε Breaking Bad.
13: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
12: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
13: Stand-up είναι.
12: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
13: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
12: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
14: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
15: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
16: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
19: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
21: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
20: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
21: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
22: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
23: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Γαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς μετά από καταγγελία διαπίστωσε σε έλεγχο που πραγματοποίησε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος, έλεγχο που πραγματοποίησε. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός, ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία, δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ αλλά και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Τις αποφάσεις της για τη μείωση του κόστους ενέργειας ανακοινώνει αύριο η κυβέρνηση. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αύριο, ενώ τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι κινείται σήμερα η τιμή του πετρέλαιου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,52%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε πως η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Ένα 10χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παιδών μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο Τριόρβης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στους επανορόφους προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το παιδί εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την ενεργειακή κρίση. Συνεδριάζουν ατύπω σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την ώρα που οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετών. Κατά τη συνάντηση, δεν αναμένεται κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση που θα ανακόψει την εκρηκτική άνοδο των τιμών με την Κομισιόν να περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Στην Ελλάδα, παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων έχει προγραμματίσει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται αύριο και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση για τα μέτρα στήριξης των πολιτών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Να τον ακούσουμε.
1: Είναι νομίζω ο τελευταίος άνθρωπος αυτή τη στιγμή στη χώρα που μπορεί να μιλάει για νέο μνημόνιο. Ο πολιτικός που θα έσκιζε τα μνημόνια, θα καταργούσε τα μνημόνια και μας φόρτωσε το τρίτο μεγαλύτερο και αχρίαστο μνημόνιο των 120 δισεκατομμυρίων ευρώ που φορτώθηκαν στις πλάτες των Ελλήνων φορολογούμενων.
0: Κάθε περιθώριο που έχουμε το φτάνουμε στο τέρμα, ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.
2: Να εξαντλούμε όλη τη δυνατότητα που έχουμε μέσα στο πλαίσιο των κανόνων.
3: Δεν το έχετε φτάσει στο τέρμα.
2: Αυτό κάνουμε. Κάθε περιθώριο που έχουμε το φτάνουμε στο τέρμα. Ότι είναι καλύτερο το μέτρο όταν πας στην αντλία, γιατί ακριβώς ξέρεις τι όφελος θα έχει ο κάθε καταναλωτής. Θα περιμένουμε έως τις 14, γιατί πολλά μπορούν να αλλάξουν, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στο μέτρο το οποίο θα ανακοινώσουμε. Γιατί γίνεται μια συζήτηση, γιατί δεν το λέμε τώρα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα συμβεί από τώρα μέχρι 14 Οκτωβρίου.
0: Στο θέμα των καυσίμων αναφέρθηκε ο Νίκος Φαραντούρης από το ΠΑΣΟΚ, να τον ακούσουμε.
4: Δεν μιλάμε για εύκολες λύσεις, μιλάμε για καλές λύσεις που έχουν άμεσο αποτέλεσμα στην τσέπη του καταναλωτή. Μειώνει το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το βλέπει ο άλλος άμεσα.
0: Στις βασικές πολιτικές της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου καθώς και μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους, αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό. Μπορεί. Μείωση ΦΠΑ το έκανε η Ισπανία στα καύσιμα, στο μεσαίο συντελεστή. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους όχι μόνο στα πρατήρια και στα δηληστήρια.
0: Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας πως η Αθήνα, σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προχωρήσει την υλοποίηση του έργου και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου. Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία. Δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δει από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά.
3: Είναι αυτονόητο ότι τετελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά, ότι οι εθνικές μας θέσεις θα πρέπει να γίνουν σεβαστές, οι όποιες διαφορές μας θα πρέπει να λύνονται επί τη βάση κανόνων και όχι επί τη βάση προβολής ισχύως. Θα πρέπει και οι δύο να δεσμευτούμε όχι μόνο σε ήπιους τόνους, αλλά και στο πεδίο να είμαστε απολύτως συμπαγείς σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.
0: Την ανάγκη να διαφύσει των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος χθες στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει κάνει διαχρονικά ό,τι μπορεί, αφενός μεν για να ευαισθητοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και από την νότια πλευρά, αλλά επίσης συμμετέχει ήδη εδώ και πολλά χρόνια και στην επιχείρηση Ειρήνη και στην επιχείρηση Ασπίδες.
6: Είναι λοιπόν η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά, αλλά επίσης και από τον Νότο, και να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που επαγγελόμαστε εδώ και πολλά χρόνια.
0: 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος ανέκριναν εντωμεταξύ χθες τα κράτη-μέλη, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων με έμφαση στα ντρόν, στην αεράμινα και την προστασία της Ανατολικής Πτέρυγας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν χθες, δηλαδή στα προγράμματα για τα ντρόν και τα συστήματα αντιμετώπισης τους, την ολοκληρωμένη θαλάσσια και υποθαλάσσια άμυνα, τις διαστημικές δυνατότητες και την ολοκληρωμένη αντιεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε έλεγχο που πραγματοποίησε. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ για τις τυχόν ενέργειες του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε, προκειμένου να αποζημιωθεί για την νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Το συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά του στο σημείο. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την εξακρίβωση του σημείου της διαρροής θεωρείται το αποτέλεσμα των ιστολογικών εξετάσεων των θυμάτων, καθώς τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους χθες το βράδυ πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Ένα 10χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παιδών μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο Τριόρφης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στους επάνω ορόφους, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το παιδί που διαμένει με την οικογένειά του στον τρίτο όροφο εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Οι αρχές πίσω από τη φωτιά βλέπουν εμπρησμό, την έρευνα έχουν αναλάβει οι πυροσβεστικοί αλλά και το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Για προσπάθεια να πλήξει τη Μαρία Καριστιανού ως γιατρός, στοχεύοντας την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία, κατηγόρησε τον Υπουργό Υγείας Άδωνο Γεωργίου.

0: Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία. Μιλώντας στον Σκάι, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, η κυρία Καριστιανού διαφημίζει ότι είναι εκβατική γιατρός και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν υπάρχει τέτοια αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα ούτε μηχάνημα. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ζήτησε από τον Υπουργό να γνωστοποιήσει με όνομα και επωνυμία όλα τα ιατρία που εντοπίστηκαν από το MedWatch και μάλιστα με πλήρη στοιχεία, όπως φρόντισε στοχευμένα να κάνει για την Πρόεδρο του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι μεταξύ ενός 75χρονου από την Αλβανία και ενός 65χρονου Ελλήνα σε οικοδομή επί της οδού γεννηματά στη Γλυφάδα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο άνδρες εργάζονταν στην ίδια οικοδομή. Κατά τη διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης που είχαν για οικονομικές διαφορές, ο 75χρονος επιτέθηκε με κοπίδι στον 65χρονο, τραυματίζοντάς τον στο λαιμό, τα πλευρά και την κοιλιακή χώρα. Το θύμα διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό που και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ο δράστης συνελήφθη. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λακομαχία με γονείς, οι οποίοι φέρεται να τη χτύπησαν. Στις διεθνείς εξελίξεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ανέφερε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Αμερικανικού ιδιοσιογραφικού ιστότοπου Άξιος ότι προσέφερε στο Ιράν άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων με αντάλλαγμα παραχωρήσεις από την Τεχεράνη στο ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος. Η 87χρονη συνταξιούχος, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της, αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει απόψε στις 8 της Αλγκύρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει τη Βιλερμπάν στο ΆΚΑ. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα υποδεχθεί την Πέμπτη την Ολλανδία και την Κυριακή τη Γερμανία για το Nations League στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, καθώς όπως ανακοινώθηκε και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματ?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, μεράνια κυρίες και κύριοι, και θα αρχίσω από την παραλιακή, η οποία πολύ ταλαιπώρησε χθες τον κόσμο, χθες το πρωί. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, είναι εξαιρετική και στα δύο ρεύματά της. Δεν έχει σχεδόν σταματημό. Αντιθέτως, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Αιτιόνια ακτή προς τον ΙΣΑΠ, προς τα τρένα δηλαδή, έχει κίνηση. Ο Πέτρος Μωραΐτης, ο συναδελφός μας, με ενημέρωσε για ένα συμβάν που είχε λάβει χώρα στο ύψος του Δαφνιού, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Αυτή τη στιγμή δεν επηρεάζει την κίνηση. Είχε ανέβει ένα αυτοκίνητο πάνω στο κράσπεδο, δεν επηρεάζει την κίνηση. Είναι η συνήθις εικόνα και στους Καραμαγκά, λοιπόν, από το δάσος Χαϊδαρίου, η Λεωφόρος Αθηνών, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, και ισχυστούμε κάτι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο αναμονής. Η λεωφόρος Κηφισού βεβαίως έχει τις μεγαλύτερες δυσκολίες, ασυζητητή. Στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος της Λένορμαν προς την Νέα Φιλαδέλφεια και στο καθοδικό ρεύμα από τη Νέα Χαλκιδόνα προς την Ιερά Οδό. Η Αττική Οδός δεν έχει πιάσει ακόμα κίνηση σήμερα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 24 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, λίγη συννεφιά και θερμοκρασία 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, να σας πω ότι την Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και πιθανόν και τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
8: Sky 100,3.

0: Αφήστε τη νέα εποχή στην άκρη. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Sky 100,3 κυρίες και κύριοι, 7 και 19 πρώτα λεπτά. Γιώργος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας, γιατί αύριο, αν δεν υπάρξει παράταση, τελειώνουν οι αιτήσεις του προγράμματος ανακαίνιση κατοικίας και υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία γύρω από την υπόθεση αυτή. Φαίνεται ότι πάνε να μπουν στην αγορά κλειστά σπίτια. Κάτι το οποίο το ήθελε η κυβέρνηση. Κύριε Κεραμιτζόγλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη να έχετε, να έχουμε μια όμορφη μέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι γίνεται, Γεώργιε, σχετικά με τα στοιχεία αυτά της ανακαίνησης κατοικίας, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Λοιπόν, αύριο Τετάρτη λίγη προθεσμία, ήταν ανοιχτή αυτή η πλατφόρμα του προγράμματος Ανακαινίζω εδώ και 3 μήνες, ίσως και παραπάνω αν θυμάμαι καλά, και έχουν γίνει κάτι λιγότερο από 100.000 αιτήσεις. Μας. Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Το αγκάλιασε ο κόσμος και οι πολίτες αυτό το πρόγραμμα, γιατί κακά τα ψέματα σου δίνει μια επιδότηση από 70% η μικρότερη μέχρι και 95% η μεγαλύτερη. Άρα λοιπόν πολλοί είδατε ότι μπορώ όχι μόνο να κάνω, να αλλάξω κουφώματα και να το κάνω το σπίτι μου πιο καλύτερα ενεργειακά, αλλά σας δίνει τη δυνατότητα αυτό το πρόγραμμα και να αλλάξετε πλακάκια, επίπλα κουζίνας, να διαμορφώσετε το μπάνιο καλύτερα, υδραυλικά επίσης. Δηλαδή σας δίνει τη δυνατότητα αυτό το πρόγραμμα και να κάνετε καλύτερο ενεργειακά το σπίτι σας, αλλά και να το ανακαινήσετε.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι λοιπόν είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Τώρα,

0: γιατί υπάρχουν και όρια και στο εισόδημα, υπάρχουν επίσης καλύτερα κριτήρια για μονογονεϊκές οικογένειες, για πολυτεκνία, για ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα, έχετε μια προτεραιότητα.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης την καλύτερη προτεραιότητα έχουν αυτοί οι οποίοι, εσείς οι οποίοι θα δηλώσετε το ακίνητο ως κλειστό, δηλαδή δεν χρησιμοποιείτε.
1: Μάλιστα.
0: Και πώς αποδεικνύεται ότι το ακίνητο είναι κλειστό, πέρα από τη δήλωση που θα κάνετε, που το διαβάζει η πλατφόρμα στο Ε9, θα πρέπει η κατανάλωση ενέργειας σε αυτό το κλειστό ακίνητο να μην ξεπερνάει τις 100 κιλοβατόρες το χρόνο. Άρα λοιπόν υπάρχουν όρια και στην κατανάλωση ενέργειας και να φαίνεται ότι είναι κλειστό το ακίνητο στη δήλωσή σας του Ε9.
1: Γιώργο, πες μου κάτι, επειδή είναι 95.000 περίπου οι αιτήσεις, 100 μου λες εσύ τώρα. Και πόσες θα προσθεθούν ακόμα. Αυτές όλες που έχουν πάρει και την επιλεξιμότητα, θα έρθει η ώρα όμως, γιατί τα λεφτά από ό,τι κουβεντιάζαμε χθες είναι περιορισμένα του προγράμματος αυτού, δεν είναι πολλά.
0: 500 εκατομμύρια, δηλαδή από τους 100 περίπου χιλιάδες,
1: ναι,
0: θα πάρετε επιδότηση γύρω στους 15.000. Δηλαδή έχει υπερκαλυφθεί
1: 1,5 αριθμός... στους 10, ναι, 1,5 στους 10 θα πάρουν δηλαδή.
0: Ναι, λοιπόν, δηλαδή έχει υπερκαλυφθεί ακριβώς ο αριθμός των αιτήσεων, όμως το είχαμε πει και την άλλη φορά, μην πιστείτε ότι με τη βεβαίωση επιλεξιμότητας που θα λάβετε, γιατί πραγματικά τι σημαίνει αυτή η βεβαίωση, ότι πληρείτε τα κριτήρια,
1: ναι,
0: για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα. Δεν είναι η οριστική ένταξη στο πρόγραμμα. Μην ξεκινάτε λοιπόν και πληρώνετε πλακάκια κουζίνας, βρίσκετε μαστόρους και όλα αυτά.
1: Ναι, όχι εργασίες ακόμα, μέχρι να...
0: μέχρι να πάρετε την τελική έγκριση.
1: Μάλιστα, κύριε Γιώργο μας.
0: Τώρα λοιπόν η τελική έγκριση, πρώτη προτεραιότητα θα είναι τα κλειστά.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο θα είναι τα κλειστά? Διότι πρέπει να μπουν στην αγορά σπίτια τα οποία θα νοικιαστούν.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ο στόχος αυτός είναι της πολιτείας, να βγάλω στην αγορά σπίτια για ενοικίαση, να πέσουν οι τιμές. Δηλαδή, εάν έχεις 13 και 15.000 σπίτια.
1: Ναι, να έχεις μεγαλύτερη προσφορά, ρε παιδί, με λίγα λόγια. Να υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά.
0: Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν θα βγουν σπίτια, διαμερίσματα, τα οποία θα μπουν στην αγορά για ενοικίαση.
1: Άρα αυτοί προηγούνται λοιπόν πρώτα.
0: Ναι. Μετά περιλαμβάνονται οι πολυτεχνίες, τα κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή μονογονείς, τα χαμηλά εισοδήματα.
1: Okay.
0: Δηλαδή, και έτσι λοιπόν και πάλι στα επίσης νησιωτικές περιοχές και ορεινές περιοχές έχετε και ένα μπόνους 5% επιπλέον στην επιδότηση. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα κριτήρια.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω για να κλείσουμε, Γιώργο, ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα χρήματα είναι πεπερασμένα του προγράμματος. Άρα και η επισήμανσή σου, μην ξεκινήσετε εργασίες απλώς ότι επειδή επιλεγήκατε. Μόνο όταν θα ενημερωθείτε ότι μπήκατε στο πρόγραμμα και θα πάρετε την επιδότηση. Ευχαριστούμε, Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ανακαίνιση.gov.gr, εκεί μπαίνετε. Επίσης το βλέπετε και από την πλατφόρμα του gov.gr. Περιουσία και φορολογία. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Σε δύο λεπτά μπορείτε να καταθέσετε την αίτησή σας.
1: Ευχαριστώ, Γιώργη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Ιερομητρόπουλος, κύριε Συγκυρή. Να σε καλά, Γιώργο μου, ανακαίνιση κατοικίας ουσιαστικά. Υπάρχει αρκετά και μεγάλο ενδιαφέρον και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό και μακάρι να μπουν κλειστά σπίτια στην αγορά, γιατί και εμείς εδώ έχουμε θέμα με τη στεγαστική κρίση. Λοιπόν, καλημέρα στον Θανάση, καλημέρα στον Νέο Κόσμο, χαιρετισμούς. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα στο Σχηματάρι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα, Μανώλη, καλημέρα. Λοιπόν, καλοχαιρέτε τους πεζούς, όντε καβαλικέψεις, και για να σε χαιρετούν και αυτοί, όντε θα ξεπεζέψεις. Σωστό είναι αυτό το μήνυμα, γενικά. Και ως, πώς το λένε, πολιτικό μήνυμα. Καλημέρα, Σεβαστή. Καλημέρα, Ελένη, ευχαριστώ. Γεια σου, Μέρη. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Αθηνά. Λοιπόν, θες καφετζή κριτικό και εσύ τώρα. Λοιπόν, καλά, θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα δούμε τι θα κάνουμε, γιατί δεν προλαβαίνουμε κιόλας αυτή την ώρα. Ίσως αύριο το πρωί με τον καφετζή. Έχετε αγάπη με τον καφετζή, βλέπω. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει, κυρίες και κύριοι, και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα.

0: Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας. Και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία, εκρήκεται από την Ιζομάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζομάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο boomers πια!
3: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
10: δι κουαλίτα.

0: Με το νέο πλυντήριο Moris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Moris, με πρόγραμμα Pet Care.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε μεταξύ άλλων πως το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα των Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ, αλλά και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Συνεδριάζουν αντίπω σήμερα στο Δουβλίνο Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Κατά τη συνάντηση, δεν αναμένεται συμφωνία για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση, με την Κομισιόν να περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο το Οικονομικό Επιτελείο. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Και ο καιρός λίγες συννεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7:33 πρώτα λεπτά, είναι ο ΣΚΑΙ 100,3, είναι η τρίτη, είναι η πρώτη τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι. Αύριο περπατάμε την 30η ημέρα και από την 5η, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, Οκτώβριος έρχεται στη ζωή μας. 144.000 στρέμματα κάηκαν φέτος εκεί στην Πυρκαγιά, στο Πόρτο Γερμενό. 144.000 στρέμματα, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλήθεια, τι έγινε εκείνο το πόρισμα για το ποιος έχει την ευθύνη για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, θυμάστε, που έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα, ένας Έλληνας, ο οποίος ήταν ο συγκυβερνήτης του ελικοπτέρου, και ένας, αν δεν κάνω λάθος, Δανός, που ήταν ο πιλότος του ελικοπτέρου. Τι έγινε με αυτή την ιστορία, πώς εξελίσσονται τα πράγματα στις ευθύνες για το συγκεκριμένο δυστύχημα? Λοιπόν, τώρα στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων Αθηνών Πειραιώς, γνωστός μας και γνωστός σας, ο κύριος Κωνσταντίνος Πραχάλης, για να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τώρα την ακρίβεια. Αύριο, καταρχήν μαθαίνω ότι έχουμε κινητοποίηση των φίλων μου των Φουρναρέων. Παρά το γεγονός ότι αύριο ανακοινώνονται μέτρα, βέβαια δεν ανακοινώνονται μέτρα για τις επιχειρήσεις, τις ενεργοβόρες, οι Φουρναρέοι λοιπόν είναι στα κάγκελα, μαθαίνω, και θα είναι αύριο έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στη Μεσογείο. Λοιπόν, ο κύριος Πραχάλης, για να κάνουμε μια κουβέντα, τι γίνεται τώρα με τα τουριστικά λεωφορεία που αυξήθηκε αρκετά, από ό,τι καταλαβαίνετε όλοι, το κόστος της όχι της κατανάλωσης, ναι, με την έννοια της ακρίβειας του πετρελαίου, κίνησης σε λεωφορεία τα οποία είτε μεταφέρουν μαθητές, είτε μεταφέρουν κόσμο, ενώ σε επιχειρήσεις, είτε κάνουν εκδρομές. Τι σημαίνει αυτό, αν έχουν ακριβήνει τα τιμολόγια των εταιριών των τουριστικών λεωφορείων, και πώς τα βλέπουν τα πράγματα από τη δική τους οπτική? Καλημέρα, κύριε Πραχάλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του ΣΚΑΙ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Μου λέγανε κάτι οι συνάδελφοί σας, κύριε Πραχάλη, ότι ένα τουριστικό λεωφορείο που έβαζε, ξέρω εγώ, 500 λίτρα. Τα 500 λίτρα λοιπόν με 1,5 ευρώ που ήταν πριν τον πόλεμο η τιμή, και με το 2,10, 2,20 που είναι τώρα, έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτή η διαφορά καταρχήν έχει περάσει στην κατανάλωση? Τι λένε οι συνάδελφοί σας εδώ στην Αθήνα, ή παραμένει προς το παρόν εντός των εταιριών?
1: Κοιτάξτε, κύριε Ψάλτη, οι τιμές έχουν ξεφύγει από το Φεβρουάριο που έχει το θέμα 7 μήνες ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Η συνεχόμενη αύξηση των τιμών των καυσίμων επιβαρύνει δραματικά τις μετακινήσεις του τουριστικά τα λεωφορεία. Και αυτό δεν μπορεί να απορροφηθεί πλέον από τις επιχειρήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Τα τουριστικά λεωφορεία ή κάνουν σχόλια, ή κάνουν κρουαζιέρες, ή κάνουν εκδρομές, διανύουν πάρα πολλά χιλιόμετρα κάθε μήνα. Και καταλαβαίνετε, όταν ένα λεωφορείο τουριστικό επαγγελματικό κάνει 4 φουλαρίσματα το μήνα, από 700 ευρώ που φουλάριζε, όπως τα είπε πολύ καλά και ο πρώην πρόεδρος,
0: ο Ασμάτογλου,
1: βεβαίως τα είπε πολύ καλά, τον άκουσα με πολύ προσοχή, από 750 φτάνουμε να φουλάρουμε 1100, 400 και 500 ευρώ το φουλάρισμα. Να το κάνεις 3-4 φορές, να έχεις μια εταιρεία με 10-15 λεωφορεία, βγάλετε μόνοι σας το ποσό που επιβαρύνει κάθε εταιρεία.
0: Μα σίγουρα έχει κόστος. Το ζήτημα είναι αν σε αυτό το επτάμινο, κύριε πρόεδρε, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν μετακυλήσει το κόστος, γιατί κάποιες μπορεί να έχουν ένα συμβόλαιο με μια, ξέρω εγώ, επιχείρηση που μεταφέρει το προσωπικό, τους πάει και τους φέρνει, ή που κάνει εκδρομές, ή που κάνει μεταφορές μαθητών. Μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και να μετακυλήσει το κόστος, γιατί είναι ένα κόστος υπαρκτό, δεν είναι θεωρητικό. Φαίνονται οι τιμές στα καύσιμα.
1: Ναι, βεβαίως, ναι. Κατάλαβα πολύ καλά την ερώτησή σας. Αυτή τη στιγμή, στους 7 μήνες που διανύουμε,
0: ναι,
1: έχουν όλες οι εταιρείες απορροφήσει τα καύσιμα πάνω στις επιχειρήσεις τους. Λίγες έχουν κάνει κάποια αύξηση. Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα στη συνέχεια. Γιατί όλοι μέχρι τις 14 Οκτώβρη που να ψηφιστούν, να
0: ανακοινωθούν, να υλοποιηθούν.
1: Ναι, δεν ξέρω πού θα φτάσει το θέμα. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή μειώνονται τα δρομολόγια. Είναι να κάνει κάποιος 10 δρομολόγια, κάνει 5 δρομολόγια. Προσπαθεί να κάνει όσο μπορεί να κάνει περικοπές, και δεν έχουν μπει οι τιμές ακόμα πάνω στον κόσμο, να επιβαρυνθεί ο κόσμος. Αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει κανείς. Αν συνεχιστεί και άλλο το θέμα από Οκτώβριο και μετά, δεν νομίζω να μπορέσει να συνεχιστεί.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν πει όλοι που σας ακούμε πολύ προσοχή, μείωση τυπικού φόρου, μείωση ΦΠΑ. Ειδικά στα επαγγελματικά λεωφορεία πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα αυτό το θέμα. Η Ομοσπονδία, που τυχαίνει είμαι και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, έχει τα απαραίτητα ραντεβού και με τον Υφυπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο, και με τους υπόλοιπους. Πρέπει να πράξουν γρήγορα. Όσοι ασχολούνται με αυτό το θέμα πρέπει να το πράξουν γρήγορα, γιατί θα υπάρξει μεγάλη κρίση έξω στην αγορά.
0: Μάλιστα. Πόσα είναι τα τουριστικά λεωφορεία που κυκλοφορούν στην Αθήνα, κύριε Πρόεδρε, περίπου?
1: Εγώ θα σας πω, σε όλη την Ελλάδα έχουν 10.000 τουριστικά λεωφορεία.
0: 10.000.
1: Γιατί μιλάω για όλη την Ελλάδα, και η υπόλοιπη Ελλάδα μπορεί να κάνουν και περισσότερα χιλιόμετρα, γιατί ένας που φέρει τη Θεσσαλονίκη να έρθει στην Αθήνα κάνει 500 χιλιόμετρα. Ένας που είναι εδώ μέσα που κάνει ένα σχολείο μπορεί να κάνει 1.000 χιλιόμετρα όλο το μήνα. Ένας που κάνει γραμμές, εκδρομές κτλ. Μπορεί να κάνει το ένα του λεωφορείου να κάνει 10.000 χιλιόμετρα, το κάνουν 10 μαζί με στην Αθήνα.
0: Σωστό.
1: Άρα μιλάω γενικά, γενικά το θέμα, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
0: Στο αντίτιμο, για να κλείσουμε, των εκδρομών με αφορμή τα καύσιμα όπως έχουν εξελιχθεί τώρα. Έχουμε αυξήσεις, έχουμε διαφοροποίηση των τιμών ή παραμένουν τα ίδια τιμολόγια, τα ίδια τιμές?
1: Παραμείναν οι ίδιες τιμές, κύριε Ψάλτη. Δεν ανέβηκαν οι τιμές για να μπορέσει ο κόσμος και να ταξιδέψει και να δουλέψει η αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό σας λέω, είναι 7 μήνες συνεχόμενη η κατάσταση. Μας αρχίζει, μας θυμίζει λίγο πανδημία, μνημόνια κτλ. Δεν ξέρω μετά από τον Οκτώβριο και μετά πόσο θα αντέξουν και πόσοι θα αντέξουν. Ναι, είναι πολύ.
0: Όταν μετά η κατάσταση
1: δημιουργείται πιο πολύ.
0: Ναι, έχουμε και τις γιορτές κλπ. Που πάλι θα υπάρξουν εκδρομές, πάλι θα υπάρξουν.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, δεν είναι κινητικότητα. Μάλιστα.
1: Βεβαίως, κύριε Ψάρτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλαχάλη. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα
0: μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα τουριστικά λεωφορεία. Το λέω αυτό διότι θυμίζω ότι έχουμε και ένα ζήτημα σε κάποια σχολεία στα οποία δεν έχει βρεθεί ακόμα, παρά τις προσπάθειες που μαθαίνω ότι γίνονται για να καλυφθούν τα δρομολόγια της μετακίνησης μαθητών από και προς τα σχολεία. Τα τιμολόγια είναι συγκεκριμένα, τα χρήματα τα οποία ζητάνε εταιρείες με τουριστικά λεωφορεία επίσης είναι οριοθετημένα. Ζητάνε ενδεχομένως περισσότερα χρήματα, δεν μπορούν να βρεθούν, ψάχνουν να βρουν τον τρόπο, και ξέρετε, αυτό είναι αλυσίδα ιστορία. Όσο υπάρχει η κόντρα, υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία, η οποία καθ' άλλο παρά ευχάριστη είναι προφανώς και δημιουργεί και κάποια προβλήματα, ειδικά στην Ανατολική Αττική. Καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι επιτάσσεται το πρόβλημα λόγω και αυτής της κατάστασης. Μετά τις διαφημίσεις, θα κάνουμε και μια κουβέντα, κυρίες και κύριοι, για να επανέλθουμε σε ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως φαίνεται μακρινό για κάποιους από εσάς. Μιλάω πάντοτε για την ιστορία με τις πολυκατοικίες εκεί στην Κυψέλη και το έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Το έργο είναι η γραμμή του μετρό. Χθες δόθηκε μια νέα συνέντευξη από τον Δήμο μαζί και με τους κατοίκους εκεί της Κυψέλης. Είδα και κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει ο υφυπουργός ο κ. Σταχιάος. Είδα και μια παρέμβαση που έχει κάνει και η εταιρεία που κατασκευάζει το έργο. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει ένα θέμα για κάποιες οικογένειες. Υπάρχει ένα θέμα με αφορμή τα προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί. Σημειώνω ότι για την ιστορία δηλαδή του έργου, ότι ο Μετροπόντικας έχει ακινητοποιηθεί προς το παρόν. Άρα έχουμε καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου, το οποίο έχει ένα χρονικό όριο για να κατασκευαστεί και να ετοιμαστεί. Που σημαίνει ότι για να ξεκινήσει πρέπει να είναι σίγουροι οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων πάνω από τη γραμμή ότι δεν θα έχουν προβλήματα. Βέβαια, η περιοχή συγκεκριμένη είχε ζητήματα, δηλαδή θέλω να πω ότι είχε πηγάδια, είχε μια σειρά προβλημάτων. Μαθαίνω ότι υπάρχει τρόπος τεχνικά να κατασκευαστεί η γραμμή χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για τις πολυκατοικίες. Αντίστοιχα, λέει, προβλήματα υπήρχαν και σε άλλες χώρες όπου στήθηκαν γραμμές μετρό, επαναλαμβάνω, με ίδια ή ακόμα και χειρότερα προβλήματα, όπως στην περιοχή της Κυψέλης, στη δική μας περιοχή. Για να δούμε λοιπόν, θα τα πούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Προς το παρόν να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova Mall λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Isomat φέρνει το χρυσό στεγάνο σταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
0: Για πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση στους δρόμους μεγάλης μας πόλης. Ο κύριος Κόλλιο Μιχάλης στην παρέα μας. Έλα Δημήτρη μας, καλημέρα.
15: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Και στις δύο κατευθύνσεις πηγαίνοντας προς την πλατεία Υποδαμίας, δηλαδή και από τον Sky εδώ και το νέο Φάληρο προς την πλατεία Υποδαμίας και από το λιμάνι του Πειραιά, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας και την Ιετιώνια Ακτή προς την Κόνονος και την πλατεία Υποδαμίας, έχουμε θέματα και είναι μάλιστα νωρίς. Η Πέτρου Ράλη από τη Θηβών προς την Κύφη Σου έχει καθυστερήσεις, η άνοδος της Θηβών, η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα, άνοδος Βασιλιάς Κωνσταντίνου, η ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα κυρίως, και έχουν αρχίσει νωρίς νωρίς και η κάθοδος της Μεσογείου στο Χολαργό και η κάθοδος της Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ. Η Αττική οδός μόνον προς το αεροδρόμιο έχει προς το παρόν καθυστέρηση από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Κηφισίας ανατμήματα. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού ακριβώς όπως τα περιμένουμε, δύσκολα όπως τα περιμένουμε, και ο Σκαραμαγκάς με τη Σχιστού να πλησιάζει, να φλερτάρει πια με το 1,5 χιλιόμετρο η Σχιστού προς Σκαραμαγκά, και κλείνουμε με την περιοχή του Καματερού. Και η Φιλής έχει κίνηση, κυρίως στο καθοδικό της ρεύμας στο ύψος του Καματερού, αλλά κυρίως όσοι από τον Άταλο πηγαίνετε προς τη Φιλής και τη Ζωφριά, εκεί θα βρείτε κίνηση τρανή.
0: Ευχαριστούμε Δημήτρη, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Λοιπόν, υπομονή στα κλασικά κομμάτια που είπε και ο κύριος Κολιομεγάλης. Είναι η μεγάλη μας πόλη, πόσους δρόμους να έχει και πόσους να απορροφήσει. Πόσο κόσμο να απορροφήσει και τι θα γίνει και με όλο αυτό το αυτοκινητομάνι και τις μηχανές κλπ. Λοιπόν, σε καλό δρόμο είμαστε. Θα πάμε σε λίγο, θα βρούμε στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε αυτό το ζήτημα που σας έλεγα και νωρίτερα και έχει να κάνει με την υπόθεση της Κυψέλης. Χθες λοιπόν δόθηκε μια συνέντευξη τύπου για μια ακόμα φορά από τον Δήμο της Αθήνας σε μια προσπάθεια να δούμε τι θα γίνει με όλες αυτές τις οικογένειες. Να ξέρετε ότι είναι περίπου, λέει, 34 οι πολυκατοικίες για τις οποίες έχουν γίνει σχετικοί έλεγχοι. Έχουν δοθεί κάποια πρώτα στοιχεία 14 κτηρίων, τα 12 λέει έχουν αξιολογηθεί. Και παραμένουν υποδιερεύνηση δύο ακόμα. Για τα υπόλοιπα κτίρια, καμιά εικοσαριά περίπου, δεν υπάρχουν στοιχεία, υπόθηκε από την πλευρά του Δήμου της Αθήνας. Κάποια έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα. Κάποια είναι στο κίτρινο. Όπως και να έχει πάντως, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια ανησυχία εκεί των κατοίκων, οι οποίοι, να ξεκαθαρίσω ότι όλοι, στην κουβέντα που κάνουμε εκπροσώπους τους τέλος πάντων, δεν βάζουν ζήτημα να μην γίνει βεβαίως η γραμμή του μετρό, δεν είναι το θέμα τους αυτό. Το θέμα είναι πώς θα γίνουν τα έργα, αλλά δεν θα υπάρξουν πρώτον περαιτέρω επιβαρύνσεις στα σπίτια τους, και το δεύτερο, σε όσα σπίτια έχουν εντοπιστεί προβλήματα, μικρά ή και μεγάλα, αναλόγως πώς να γίνουν εκείνες οι ενέργειες από την εταιρεία η οποία κατασκευάζει το έργο, και το έργο είναι ασφαλισμένο, για να μπορέσουν να διορθωθούν τα σπίτια, αλλά ταυτόχρονα για όσο χρονικό διάστημα πρέπει κάποιες οικογένειες από εκείνες τις πολυκατοικίες να μετακινηθούν και να πάνε σε άλλα καταλήμματα μέχρι ότου τελειώσει αυτή η διαδικασία. Είχαμε ένα ραντεβού με τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη, ο οποίος είναι ένας εκ των ιδιοκτητών ακινήτων. Προς το παρόν δεν μας απαντάει στο κινητό, άρα έχω λίγο χρόνο να μιλήσω και για τα μηνύματά σας τα οποία μου στέλνετε. Και η αλήθεια είναι ότι βάζετε καθημερινά πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, άρα βρίσκω λίγο χρόνο να σας πω ότι αύριο θα έχουμε μια κουβέντα, μια συζήτηση για το γνωστό και μη εξαιρετό πρόβλημα που όμως έχει φτάσει στα δικαστήρια και αναφέρομαι στην ιστορία του ΔΔΕ, όπου συνεργεία του, συνεργαζόμενες δηλαδή εταιρείες με τον ΔΔΕ που κάνουν τις καταμετρήσεις, φαίνεται να εντόπισαν μία ακόμα περίπτωση που σύμφωνα με το συνεργείο αυτό, εξωτερικό συνεργάτης παρακαλώ, λέει ότι ο κύριος Τάδε φαίνεται να έχει πειράξει τον μετρητή του. Έτσι λοιπόν επιβλήθηκε ένα πρόστιμο και τα σχετικά. Ο άνθρωπος αυτός, θεωρώντας ότι δεν έχει κάνει τίποτα, δεν παρενέβη πουθενά, πήγε δικαστικά την ιστορία αυτή. Άρα λοιπόν έφτασε η απόφαση σε δεύτερο βαθμό, όπου εκεί δικαιώθηκε ο πολίτης για το γεγονός ότι δεν έπρεπε πρώτον να πληρώσει το πρόστιμο, ότι αυτό που λέχθηκε από την πλευρά του συνεργείου, επαναλαμβάνω, εξωτερικό συνεργάτης του ΔΔΕ, δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα και ότι κακώς ταλαιπωρήθηκε για όλο αυτό το χρονικό διάστημα για την συγκεκριμένη ιστορία. Θα κάνουμε μια κουβέντα αύριο με τον νομικό που υποστήριξε το συγκεκριμένο πολίτη, ο οποίος θα μας εξηγήσει και για τα λάθη τα οποία και τι πρέπει να προσέχουμε όλοι εμείς αν είμαστε στην ίδια περίπτωση. Να ξέρετε γενικά ότι δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι ταλαιπωρούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Ας πούμε ο ομιλών, αλλά εγώ το έλυσα διαφορετικά, είχε γίνει λάθος καταγραφή και μου είχαν βάλει 1000 κιλοβατόρες επιπλέον. Έπρεπε να πας, να βγάλεις φωτογραφίες, να πας εκεί, να πας παλιούς λογαριασμούς. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε τίποτα παραπάνω για να μπει στη διαδικασία να βγει νέος λογαριασμός. Α, επίσης θέλω να σας πω, επειδή το βλέπω εκεί και στη γειτονιά μου τώρα, γι' αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, έρχονται συνεργεία του ΔΔΕ ή συνεργαζόμενοι, δεν είναι ξεκάθαρο, τα αυτοκίνητα γράφουν πάνω ΔΔΕ, και αλλάζουν τους μετρητές, βάζουν τους καινούριους, τους ηλεκτρονικούς. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, γιατί θα μπορούμε γενικότερα να πάμε σε μια διαδικασία, ενδεχομένως στο μέλλον, όχι τώρα που τα πράγματα είναι πάρα πολύ ανάποδα όσον αφορά τα ενεργειακά, και να μπούμε σε μια διαδικασία, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, αφού υπάρχουν και σχετικές προϋποθέσεις, για να κάνουμε κατανάλωση όταν είναι φτηνή η ενέργεια. Θα μου πεις και πότε θα είναι φτηνή η ενέργεια. Θα ενημερώνεστε από την προηγούμενη μέρα με το σύστημα, οπότε θα κάνετε τις κινήσεις σας. Επίσης σημειώνω ότι επειδή έρχονται και τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, θα έχετε τη δυνατότητα, αν και εφόσον κάνετε την σχετική επένδυση, να βάλετε και μπαταρία, ούτως ώστε είτε η ενέργεια η οποία παράγεται από τα φωτοβολταϊκά, είτε έχετε τη δυνατότητα να μπαίνετε στη διαδικασία όταν είναι φτηνό το ρεύμα, να κατεβάζετε ρεύμα στην μπαταρία, να αποθηκεύετε λοιπόν ρεύμα στην μπαταρία σας. Επειδή έχω κάνει κάποιες κουβέντες με τους ειδικούς γύρω από το ζήτημα αυτό, θα μου πεις και πότε θα τα κάνουμε όλα αυτά, Ψάλτη. Σωστό και αυτό. Δεν θα τα κάνετε τώρα, αλλά θα τα κάνετε εν ευθέτω χρόνο, όταν, ξαναλέω, έρθουμε σε εκείνη τη φάση που τα ενεργειακά θα είναι πιο ήρεμα. Γιατί τώρα δεν είναι για να κάνουμε εκπλήξεις τον εαυτό μας. Έτσι. Γιατί ένα μήνα μπορεί να πάει καλά και τον επόμενο μήνα, λόγω των συνθήκων που είναι πάρα πολύ ρευστές, να μην πάνε καλά. Και για να σας δώσω ένα νούμερο ακόμα για να τελειώσουμε, ελπίζω να με βοηθήσει το σύστημα εδώ πέρα, που βλέπω κάθε μέρα τις τιμές όσον αφορά τη χονδρική τιμή της ενέργειας. Ναι, αλλά δεν με βοηθά το σύστημα, οπότε δεν μπορώ να κάνω τίποτα, να σας πω την αλήθεια, δεν ανοίγει καν η σχετική σελίδα. Θα ήθελα να σας πω πόσο κάνει σήμερα η πιο φθηνή και η πιο ακριβή ώρα για το ρεύμα στη χώρα μας. Λοιπόν, δεν πειράζει. Θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε, και από ό,τι βλέπω καλεσμένος είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, για να κουβεντιάσει μαζί του και μαζί σας προφανώς, αν θέσετε ερωτήματα, τα ανοιχτά ζητήματα που έχει η χώρα. Καλή σας μέρα, Sky 100,3.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Επίσης, το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ για τις τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Συγκεκριμένα προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Σήμερα συνεδριάζουν αντίπως στο Δουβλίνο Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή την ώρα που οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετών. Κατά τη συνάντηση δεν αναμένεται συμφωνία για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση που θα ανακόψει την εκρηκτική άνοδο των τιμών με την Κομισιόν να περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο το Οικονομικό Επιτελείο το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας αναμένεται να κυριαρχεί στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά του στο σημείο. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την εξακρίβωση του σημείου της διαρροής θεωρείται το αποτέλεσμα των ιστορολογικών εξετάσεων των θυμάτων, καθώς τυχόν ευρήματα εισνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους χθες το βράδυ πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος δεν θα άφηνε ελεύθερους τους 5 Βρετανούς, οι οποίοι συνελήφθησαν κοντά σε στρατιωτική βάση στη Βρετανία, την οποία χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ, αμφισβητώντας την απελευθέρωσή τους υπό όρους. Με εκπλήσει το ότι τους άφησαν ελεύθερους, εγώ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, απευθυνόμενος στον τύπο στο Oval γραφείο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Αλγκύρης στο Κάουνας.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρξει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αϊπόρτο Σάλτερ.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω με πολύ χαρά όλες και όλους σε ένα ηλιόλουστο πρωινό, φωτεινό. Είμαστε εδώ στο Νέο Φάληρο, επενεργεί και ο βοριάς και φέρνει αυτή τη διάβγεια και την καθαρότητα, και ελπίζω η καθαρότητα και η διάβγεια στον ουρανό να μας δίνει την ευχέρεια να έχουμε και μια αντίστοιχη λειτουργία στον εγκεφαλό μας. Θα μας βοηθήσει για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα δύσκολα της ζωής και της καθημερινότητάς μας. Στο Αριοδοθάλαμο, με τον παρέα με τον Ντίν Μάρτιν, έτσι για να δώσουμε μια νότα στην κίνησή μας, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πορτοσάλτε. Ευχαριστώ για την τιμή. Άρτη αφιχθής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το ταξίδι μας για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, πάμε. Τα νέα. Τα φρέσκα νέα. Τι μας φέρνετε?
1: Το πρώτο και βασικό είναι ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μια πολύ σύνθετη και δύσκολη στιγμή του. Δεν είναι μόνο οι ένοπλες συγκρούσεις, οι οποίες φαίνεται να έχουν μια στασιμότητα τα τελευταία χρόνια, οι δύο μεγάλες εκ των οποίων βρίσκονται και στη γειτονιά μας, Ουκρανία και ευρύτερη Μέση Ανατολή. Είναι το γεγονός ότι έχουμε πολλαπλές κρίσεις με οικουμενικό χαρακτήρα. Αρκεί κάποιος να δει τι συμβαίνει στην Αφρική και ιδιαίτερα στην υποσαχάρια Αφρική. Είναι το γεγονός ότι διαμορφώνονται συνθήκες επισιτιστικής κρίσης λόγω της κατάρρευσης του διαδρόμου στηρών από την Ουκρανία, συνθήκες οι οποίες διαμορφώνουν ένα πλαίσιο περιορισμού στις μετακινήσεις του πετρελαίου, πετρελοειδών, φυσικού αερίου λόγω του περιορισμού της μετακίνησης από την Ερυθρά Θάλασσα και από τον Κόλπο. Γενικά μια πάρα πολύ σύνθετη γεωπολιτική πραγματικότητα.
0: Ναι, δεδομένου ότι στην αγαπημένη μας κοινωνία, στην οποία απευθύνεστε σήμερα σε ένα μεγάλο εύρος, εν πάση περιπτώσει μέσω αυτής της εκπομπής και του ραδιοφωνικού σταθμού, υπάρχει η πιθανότητα να λάβετε την απάντηση «ΟΚ με τους άλλους, θα δούμε εμείς τώρα πώς θα φουλάρουμε βενζίνη σήμερα». Και με δεδομένο, κύριε Υπουργέ, ότι πέραν από τα προβλήματα του διαγωνισμού PISA ως προς τα αποτελέσματα, δυστυχώς στη δημόσια εκπαίδευση τα τελευταία 50 χρόνια, τόσο στο κρατικό τομέα, το δημόσιο, το δωρεάν, όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, δυστυχώς η οικονομική εκπαίδευση είναι μηδαμινή. Και με δεδομένο ότι δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να κατανοήσουμε τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, θα ήθελα παρακαλώ πολύ να σας ρωτήσω ποια είναι τα τελευταία νέα ως προς τον πόλεμο της Αραβικής Χερσονήσου, που απλώνεται και προς το ανατολικό σκέλος Ορμούς και προς το δυτικό σκέλος Χούθη και κυρίως επηρεάζει την Σαουδική Αραβία, από όπου αντλούμε το αργό, που μας δίνει και τον οδηγό για αυτήν την ακρίβεια την οποία ζούμε. Ποια είναι τα νέα, παρακαλώ πολύ, σε επίπεδο αμερικανικής ηγεσίας? Βλέπετε να καταφέρνει κάτι ο πρόεδρος μέχρι τις εκλογές, ο πρόεδρος Τραμπ, αναφορικός με το Ιράν και αντιστοίχως η Σαουδική Αραβία με τους Χούθη?
1: Να δούμε λίγο τα πραγματικά δεδομένα, κύριε Πορτοσάλτε, τα οποία δυστυχώς δεν είναι καθόλου αισιόδοξα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις βασικές έξοδοι για το αργό πετρέλαιο, το οποίο προέρχεται κατά μείζωνα λόγο από την ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Είναι η Ερυθρά Θάλασσα, είναι ο Περσικός κόλπος και είναι και οι χερσαίες υποδομές, οι αγωγοί, οι οποίοι διατρέχουν τη Σαουδική Αραβία μεταξύ των δύο κόλπων. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά οι δύο κόλποι είναι σε καθεστώς αποκλεισμού ή μη αποκλεισμού. Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούν τα πλοία, ή τουλάχιστον να μην μπορούν ελεύθερα να διακινηθούν για να βγάλουν το πετρέλαιο από την περιοχή, και επιπλέον οι χερσαίοι αγωγοί βρίσκονται στο στόχαστρο τρομοκρατικών οργανώσεων και ιδίως των Χούθης από την Ιεμένη. Το αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντική μείωση των ροών του πετρελαίου, που οδηγεί και σε μια παγκόσμια αύξηση των τιμών. Τώρα, σε αυτήν την κατάσταση, το Ιράν είναι ένας πάρα πολύ σκληρός διαπραγματευτής. Είχα την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της παραμονής μου να έχω μια εκτενή συνομιλία και κατηδίαν με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η Ελλάδα έχει ένα πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω του εμπορικού της στόλου. Και εκείνο το οποίο διαπίστωσα είναι ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή έχει κατανοήσει ότι το πραγματικά μεγάλο, το ισχυρό, το πυρηνικό αν θέλετε όπλο του είναι ο έλεγχος των στενών του Ορμούς, ενός στενού το οποίο, από το οποίο περνάει η μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου στην Ιφίλιο.
0: Αυτό που άνοιξε με τον πόλεμο, τον οποίο διεξήγαγε ο πρόεδρος Τραμπ στη συνεργασία με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου του Ισραήλ.
1: Αισθάνομαι αυτή τη στιγμή ότι η μεγάλη αρνητική συνέπεια είναι ακριβώς η συνειδητοποίηση εκ μέρους του Ιράν, πρώτον, ότι ο έλεγχος του στενού είναι πολύ καθοριστικός και για την ευρύτερη γεωπολιτική του ασφάλεια, κυρίως όμως ως μέσο γεωπολιτικής πίεσης, και το δεύτερο είναι ότι δεν πρόκειται για έναν πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, κύριε Πορτοσάλτε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εστίες πολέμου παντού στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, υπάρχουν στο Λίβανο, στην Παλαιστίνη, υπάρχει το Κατάρ, τα Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία που δέχονται επιθέσεις. Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας ευρύτερης ανάφλεξης. Άρα αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν εμφανίζει ιδιαίτερα αισιόδοξα χαρακτηριστικά.
0: Ομαλοποίηση δεν βλέπετε σε...
1: Δεν βλέπω άμεσα ομαλοποίηση.
0: Οι όροι
1: που έχουν τεθεί εκ μέρους του Ιράν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το ξεπάγωμα των πόρων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται κατασχεμένοι του Ιράν ανά τον κόσμο. Περιλαμβάνει το απόλυτο πάγωμα των εχθροπραξιών σε όλη την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Περιλαμβάνει την επιβολή τελών ή οποιοδήποτε άλλου κόστους μετακίνησης μέσα από το Περσικό κόλπο.
0: Άρα η πίστη ήταν ο δυτικός κόσμος έναντι του άξονα του κακού. Σε αυτή τη φάση τουλάχιστον.
1: Δυστυχώς έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι, το οποίο εκτός από την ουσιαστική διαπραγμάτευση περιλαμβάνει και την ανάγκη μιας ευπρεπούς εξόδου για όλες τις πλευρές, κύριε Πορτοσάλτε, και εκεί βρίσκεται το δύσκολο της ιστορίας. Δηλαδή να μπορέσουμε να έχουμε μια συνθήκη ειρήνευσης η οποία δεν θα ταπεινώνει προφανώς καμία πλευρά, αλλά από την άλλη θα είναι και λειτουργική, έτσι ώστε το κάθε μέρος να μπορεί να εμφανίσει αυτή την ειρήνη ότι είναι λειτουργική, μία έστω μερική νίκη.
0: Ναι, φαντάζομαι, δηλαδή να κρατήσουν και το πυρηνικό τους πρόγραμμα οι Ιρανοί, να απελευθερώσουν τις ροές πετρελαίου, αλλά έχοντας υποστεί και αυτή η ήττα. Δηλαδή δεν μπορεί να μην υφίστανται οικονομικές συνέπειες από τον αποκλεισμό τους.
1: Είναι αυτονόητο ότι δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά, διότι όπως όλοι καταλαβαίνουμε, το να αφήσεις αυτή τη στιγμή τον απόλυτο έλεγχο του στενού, να αφήσεις τον έλεγχο της διαμόρφωσης πυρηνικού όπλου, το να αφήσεις την πραγματικότητα τους διαμορφωτές τρομοκρατικής νοοτροπίας στην περιοχή, τους Χούθη, τους Χεσμπουλά, την Χαμάς, να ελέγχονται στην πραγματικότητα και να δημιουργούν ένα ενιαίο μέτωπο και κατά του δυτικού κόσμου, είναι κάτι το οποίο θα έχει τεράστιες συνέπειες. Άρα η Δύση θα πρέπει να σταθεί αυτή τη στιγμή ομόθυμη, θα πρέπει να κατανοήσει ότι αυτή τη στιγμή είναι προτεραιότητα να μπορέσει να απελευθερωθεί η ναυσιπλοεία που αποτελεί το πιο κρίσιμο παράγοντα, και από την άλλη πλευρά το Ιράν να έχει την κατανόηση ότι δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να εκβιάζει συνολικά τον δυτικό κόσμο.
0: Ναι. Λοιπόν, συνεπώς, άντε να τους πείσεις τώρα, αλλά την ίδια ώρα η κυρία Κάλλας θέλει μεγαλύτερη ενεργή συμμετοχή των κρατών για την ναυσιπλοεία, δηλαδή εννοώ μέσων πολεμικών από τα μέλη κράτη της Ένωσης για την προστασία της μεταφοράς, της ναυσιπλοείας. Η Ελλάδα πώς απαντά σε αυτό, είμαστε σύμφωνοι, θα ανταποκριθούμε?
1: Η Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο ναυτικό έθνος, έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο. Η ελληνική πλευρά είναι πάρα πολύ καθοριστική για την ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Πορτοσάλτε. Αρχή να σας πω ότι η Ελλάδα διαθέτει μεγαλύτερο από το 60% του ευρωπαϊκού στόλου και το 20% του παγκόσμιου στόλου. Άρα καταλαβαίνετε ότι χωρίς ελληνική ναυσιπλοεία δεν μπορεί να υπάρξει επάρκεια και ασφάλεια σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Σε αυτό το επίπεδο εμείς έχουμε πάρει την στρατηγική μας απόφαση να στεκόμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε κίνηση η οποία δημιουργεί αποκλεισμούς στην ενεργειακή κίνηση, να στηρίζουμε την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό ήδη η Ελλάδα συμμετέχει και ηγείται της συνολικής προσπάθειας για την συνοδεία πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι επιχείρηση ευρωπαϊκή, επιχείρηση ασπίδες. Η Ελλάδα ήδη παρέχει ασφάλεια σε υποδομές στην Σαουδική Αραβία, οι οποίες είναι πάρα πολύ κρίσιμες και για την δική μας ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και συνολικά για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Και βεβαίως θα συζητούσαμε να συμμετέχουμε και σε μια ευρωπαϊκή αποστολή, μια αποστολή η οποία θα βρίσκεται υπό τη σκέπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Βεβαίως όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει υπό συνθήκες πολέμου, διότι δεν υπάρχουν τα εχέγγυα ασφάλειας. Η Ελλάδα ηγείται στην προσπάθεια για την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Ήδη αποτελεί την νούμερο ένα προτεραιότητα της Προεδρίας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας που ξεκινάει την επόμενη Πέμπτη, την 1η Οκτωβρίου και καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Οπότε θα υπάρχει σειρά πρωτοβουλειών προς την κατεύθυνση αυτή.
0: Άρα, τι απαντά η Ελλάδα στην κυρία Κάλλας? Δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή, συμμετέχουμε τώρα, αλλά μια καινούργια φρεγάτα υπό συνθήκες πολέμου, λέτε όχι. Δεν θα τη στέλναμε.
1: Υπό συνθήκες πολέμου δεν μπορεί να υπάρξει αυτή.
0: Σήμερα είναι συνθήκες πολέμου πάντως, για να ξέρουμε πού είμαστε σήμερα.
1: Υπό συνθήκες πολέμου στον Περσικό κόλπο που βρισκόμαστε σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αποστολή. Αντιθέτως, στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου υπήρξε μια μερική ησυχία και δεν υπήρχαν έως πρότινος τρομοκρατικά χτυπήματα, η Ελλάδα συμμετείχε μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και κατεξοχήν την Ιταλία. Αλλά η απάντηση είναι σαφής: όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν μπορεί να υπάρξει και μια ειρηνευτική αποστολή.
0: Ναι, τώρα όμως στην Ερυθρά καταλαμβάνουν οι Χούθη νησιά, τα οποία είναι στην είσοδο της θαλάσσης περιοχής. Άρα αυτό συνιστά συνθήκη πολέμου, κατάσταση πολέμου.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει αποκλεισμός, κύριε Πορτοσάλτε, και υπάρχει ένα ναρκοθατημένο πεδίο στην διέλευση. Υπάρχει μια προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν, έτσι ώστε να υπάρχουν χωροθετημένοι διάδρομοι τόσο για την είσοδο όσο και για την έξοδο. Αυτοί οι διάδρομοι αποτελούν μια πρώτη συμφωνία για να υπάρξει μια τακτοποιημένη είσοδος και έξοδος. Όμως από την στιγμή που υπάρχει καθεστώς αποκλεισμού, είναι μια εμπόλεμη, μια εμπόλεμη κατάσταση. Δεν μπορεί να υπάρξει διακινδύνευση.
0: Αναφέρεσαι στον Περσικό κόλπο. Εγώ τώρα σας πάω στην Ερυθρά Θάλασσα. Και εκεί στην είσοδο, οι Χούθη καταλαμβάνουν κάποια νησιά που είναι στην είσοδο και ενδεχομένως να φράξουν και εκεί το πέρασμα.
1: Πράγματι, έχετε δίκιο.
0: Αυτό συνιστά συνθήκη πολέμου. Είναι κατάσταση πολέμου αυτό που επικρατεί τώρα στην είσοδο της Ερυθράς?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν απειλές πολέμου εκ μέρους των Χούθη. Υπάρχουν μεμονωμένα χτυπήματα. Δεν υπάρχει διευρυμένη σύραξη. Αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προστατευθεί. Εμείς το παρακολουθούμε. Υπάρχει ελληνική φρεγάτα η οποία κινείται πέριξ για να διασφαλίσει τα πλοία, ιδίως τα ελληνικά πλοία τα οποία κινούνται. Εάν υπάρχει η οποιαδήποτε.
0: Άρα έχουμε φρεγάτα και στην Ερυθρά και στον Περσικό.
1: Μόνο στην Ερυθρά.
0: Μόνο
1: στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Περσικό κόλπο, με τις συνθήκες που υφίστανται αυτή τη στιγμή και στο στενό του Ορμούς, με αποκλεισμό και ουσιαστικά ναρκοθετημένη την περιοχή, δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε αποστολή.
0: Τούτων δοθέντων, βλέπετε ότι η κρίση στην ροή των καυσίμων να συνεχίζεται.
1: Απολύτως ναι, και δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος άμεσος τρόπος για να μπορέσει να θεραπευτεί αυτό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει σοβαρότατο ενδεχόμενο να έχουμε ακόμα περαιτέρω κλιμάκωση τιμών στο πετρέλαιο και στα προϊόντα πετρελαίου. Γι' αυτό το λόγο κινούμαστε σε δύο επίπεδα. Κινούμαστε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνολική αντιμετώπιση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή, όχι μόνο για την ενίσχυση των καταναλωτών, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο μέσο θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν με συνολικές προμήθειες εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα μέσα, αλλά βεβαίως και στο επίπεδο των μεμονωμένων διαπραγματεύσεων που γίνονται και με άλλα κράτη. Η Ελλάδα έχει και άλλους ενεργειακούς προμηθευτές. Έχουμε και την Αλγερία. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον Υπουργό Εξωτερικών της Αλγερίας κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, επισκέφθηκε την Αλγερία και είχε συναντήσεις πολύ υψηλού επίπεδου. Η Ελλάδα φροντίζει για την ενεργειακή της διαφοροποίηση, κύριε Πορτοσάλτε. Αυτό το οποίο μας έχει διδάξει τόσο η Ουκρανία όσο και η Μέση Ανατολή είναι ότι η υπερεξάρτηση είναι υπαρξιακός κίνδυνος για την οποιαδήποτε χώρα. Για τον λόγο αυτό, εμείς φροντίζουμε πρώτον για την αυτάρκειά μας, έτσι ώστε τουλάχιστον οι ενεργειακές μας υποδομές να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της Ελλάδας, και δεύτερον να έχουμε μια διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας, έτσι ώστε να μην έχουμε εξάρτηση που θα οδηγούσε και σε ματέωση των προμηθειών μας συνολικά.
0: Ναι. Τώρα, από την άλλη πλευρά, έχουμε και δύο δηληστήρια τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να μπαίνουν, γιατί το λέω συγκριτικά με άλλες χώρες, τις οποίες έχουν κλείσει δηληστήρια στο πλαίσιο της

0: προϊόντων. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει καταστεί ένας κόμβος ενεργειακός, ο οποίος όχι μόνον διασφαλίζει την αυτάρκεια στην ελληνική επικράτεια, αλλά ουσιαστικά μας καθιστά και εξαγωγής ενέργειας στις γειτονικές χώρες. Και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα. Θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι, κύριε Πορτοσάλτε, και νομίζω ότι τώρα μπορεί ο καθένας να το αντιληφθεί, η Ελλάδα να λαμβάνει στο ενεργειακό της μείγμα το μεγαλύτερο ποσοστό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση, επειδή αξιοποιούμε τον ήλιο και τη θάλασσα, προϊόντα τα οποία βρίσκονται σε αυθονία στην Ελλάδα, να μπορούμε να έχουμε ένα μείγμα το οποίο δημιουργεί αυτάρκεια, διότι ο ήλιος και η θάλασσα βρίσκονται σε απεριόριστες προφανώς ποσότητες. Επιπλέον έχουμε δύο σταθμούς επαναγριοποιημένου αερίου, εφεσαριού δηλαδή σταθμούς, οι οποίοι έχουν ουσιαστικά το φυσικό αέριο της χώρας. Έχουμε τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις τις οποίες αναπτύσσουμε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα απολύτως ζήτημα επάρκειας. Βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα παγκόσμιας αύξησης των τιμών. Η κυβέρνηση θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν μικρότερη πίεση στους καταναλωτές. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Το βασικό όμως σήμερα είναι ότι χάρη στην ενεργειακή πολιτική της χώρας υπάρχει απόλυτη αυτάρκεια και δεν υπάρχει κίνδυνος να βρεθούμε με μειωμένες ποσότητες.
1: Το επισημαίνω και σας το ρωτώ, κύριε Γεραπετρίτη, διότι προσπαθώ να φανταστώ τι θα συνέβαινε αν μέσα σε αυτή την παγκόσμια κρίση δεν είχαμε και επάρκεια. Από αυτή την έννοια απαντήθηκε, προχωρήσουμε, γιατί έχω πολλά θέματα.
0: Υπάρχουν χώρες όμως, κύριε Πορτοσάλτε, που αυτή τη στιγμή έχουν ζήτημα ενεργειακής έλλειψης. Ναι. Και τούτο διότι δεν είχαμε ερημνής εγκαίρως.
1: Και στρέφονται προς τη Ρωσία.
0: Και στρέφονται τώρα προς τη Ρωσία.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπετε ότι σταδιακώς υπάρχουν χώρες οι οποίες αποκαθιστούν τις σχέσεις με τη Ρωσία. Βεβαίως δεν ομιλώ για τις χώρες εκείνες που ποτέ δεν διέκοψαν τους διάβλους με τη Ρωσία. Ναι. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι εάν έχεις υπερεξάρτηση από μία χώρα, το βέβαιο είναι ότι κάποια στιγμή στην ιστορία σου πορεία θα έχεις εκβιασμό από τη χώρα αυτή και ο εκβιασμός αυτός θα οδηγήσει σε ματέωση των εθνικών στόχων.
1: Σας ευχαριστώ, γιατί τώρα μου στρώνετε το πεδίο να κάνω την ερώτηση σε τη διμέτωπη. Απ' τη μια θα ήθελα παρακαλώ να ακούσω τη θέση κυβερνήσεως για αυτόν τον περίφημο κάθετο άξονα, για το αν θα αγκιστρωθούμε εντελώς στον αμερικανικό παράγοντα και στην αμερικανική αγορά, σε συνδυασμό από ό,τι καταλαβαίνω με τις επιθέσεις, όχι απλώς πιέσεις, αλλά με τις επιθέσεις που δέχεται η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός από ενεργούς εν Ελλάδη επιχειρηματίες, οι οποίοι και αυτοί θα ήθελαν να προσδεθούμε να επιστρέψουμε ξανά στο άρμα της Ρωσίας, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα σε προγενέστερα χρόνια, όπως γράφει σήμερα ο εκδότης Θανάσης Μαυρίδης στο liberal.gr, η Ελλάδα πλήρωνε ακριβότερα αυτό το περίφημο ρωσικό φυσικό αέριο σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη που ήταν συνδεδεμένα πιο άμεσα με την πουτινική Ρωσία.
0: Είναι πολλά.
1: Τι απαντάτε?
0: Είναι
1: σας έβαλα πολλά τώρα και έχω ένα λεπτό στη διάθεσή σας.
0: Μιλώ τηλεγραφικά. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει από τις φθηνότερες τιμές ενέργειας που υπάρχουν, ακριβώς διότι έχει διασφαλίσει την ενεργειακή της αυτάρκεια κυρίως μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεύτερον, η Ρωσία πάντοτε είχε ακριβό πετρέλαιο, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, αλλά πέρα από το ακριβό πετρέλαιο, η θέση της Ελλάδας είναι θέση αρχής.
1: Το ίδιο ισχύει και για το φυσικό αέριο, κύριε Γεραπέτη.
0: Το ίδιο ισχύει και για το φυσικό αέριο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή η στάση αρχής την οποία τηρεί η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχιστεί, διότι αυτή τη στιγμή δημιουργούνται προηγούμενα για το μέλλον. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε με τον επιτιθέμενο υπό οποιαδήποτε εκδοχή και γι' αυτό τον λόγο έχει αξία η ενεργειακή αυτάρκεια. Και τρίτον, δεν έχουμε υπερεξάρτηση από καμία χώρα. Βεβαίως προμηθευόμαστε από εναλλακτικούς πόρους, μεταξύ των οποίων και από τις ΗΠΑ, που είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG, αλλά από την άλλη πλευρά φροντίζουμε έτσι ώστε οι πόροι τους οποίους λαμβάνουμε οι ενεργειακοί να προέρχονται και από άλλες χώρες. Υπερεξάρτηση στην Ελλάδα ενεργειακή δεν πρόκειται να διαμορφωθεί και γι' αυτόν τον λόγο δημιουργούνται αυτές οι υποδομές, οι τεράστιες υποδομές, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί την τελευταία επταετία για να διασφαλίσουν ότι η Ελλάδα θα είναι αυτάρκης και αυτόνομη στην ενέργεια.
1: Κύριε Υπουργέ Εξωτερικών, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ταχύτητα με την οποία απαντάτε. Θα είμαστε μαζί και για το επόμενο τέταρτο μετά τις 8:30. Κυρίες και κύριοι, σε περιβάλλον τώρα πρώτου διαλύματος, 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου εργάζονται. Από αυτούς το 80% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 70% εξ αυτών βρήκε εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών από την αποφύτηση από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Πληροφορίες, λεπτομέρειες και όσα αναζητάτε και ψάχνετε, mitopolitiko.edu.gr.
2: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών

0: Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
1: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
2: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
1: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε?
2: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
2: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
8: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούζ 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
9: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούρι Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνι Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
10: Sky 89,4.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρθιτού και στη Βασιλός Κωνσταντίνου. Η Ελλάδα φροντίζει για την ενεργειακή της διαφοροποίηση και την επάρκειά της και δεν αντιμετωπίζει κανένα κίνδυνο για να βρεθεί με μειωμένες ποσότητες, δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑ Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Επεσήμανε ακόμη ότι χωρίς ελληνική ναυσιπλοεία δεν μπορεί να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ηγείται αυτής της προσπάθειας και αποτελεί προτεραιότητα για τη χώρα, η οποία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ την 1η Οκτωβρίου. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρηνευτική αποστολή όσο διαρκεί ο πόλεμος, προσθέτοντας ότι η ελληνική φρεγάτα υπάρχει μόνο στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά όχι στον Περσικό και στα στενά του ορμούς, καθώς δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε αποστολή. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Συγκεκριμένα προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο το Οικονομικό Επιτελείο. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα. Εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε μεταξύ άλλων πως το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ αλλά και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
10: Sky 89,4.

0: και κύριοι ακροάτες, ακροατές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας. Πάμε με την ταχύτητα που σας διακρίνει.
1: Πρόβλημα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και σήμερα από κόμβο Φιλής προς κόμβο Κηφισίας, στο Γαλάτσι λόγω και Λαϊκής Αγοράς, στην άνοδο κυρίως της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τα πάνω. Ο Σκαραμαγκάς, όπως τον περιμένετε, πολλή κίνηση ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η ανηφόρα της Κατεχάκη, μέχρι τον Καρέα όμως κλείνουμε με τον Πειραιά. Το δεξιόστροφο του λιμανιού προς τη Γούναρη δηλαδή, γεμάτο αυτοκίνητα, ομοίως και η παραλιακή από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά.
2: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, άλλη μια φορά καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συντροφιά και παρέα. Όσες και όσοι εντάσσεστε τώρα, να γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος που θα ακούσατε είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπέτρης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας, συνεχίζουμε την συζήτησή μας και πιάνω το νήμα από αυτό το που κυκλοφορεί το τελευταίο 24ωρο για ένα δείπνο το οποίο έγινε τον περασμένο Μάρτιο και στον οποίο δείπνο παραβρέθηκε η αμφιτρίων ενδεχομένως ήταν η κυρία Αμερικανίδα η κυρία Γκίλφοιλ πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, στο οποίο δείπνο παρευρέθηκε και ο Υπουργός Ενέργειας ο κύριος Παπασταύρου και από ό,τι μαθαίνω και ο κύριος Κυρανάκης, και στο οποίο υπόθηκε λέγεται ότι χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία των Ηνωμένων Πολιτειών ως προς τη Ρουμανία, κυρία Γκίλφοιλ φέρεται να είπε ότι μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση όπου δει και στην Ελλάδα και της Ελλάδος συμπεριλαμβανομένης.
7: Καμία απολύτως απειλή δεν υπήρξε σε κανένα δείπνο, σε καμία συνάντηση, σε κανένα συνέδριο. Η Ελλάδα δεν ανέχεται απειλές, ούτε θα μπορούσε να ισχύει αυτό. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι μόνο στη φαντασία ορισμένων.
0: Λοιπόν, οι εντυπώσεις σας από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και πώς ερμηνεύετε την ηπιότητα του Τούρκου Προέδρου κυρίου Ερντογάν?
7: Καταρχάς να επισημάνουμε ότι η Γενική Συνέλευση είχε πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά φέτος. Η Ελλάδα διανύει το δεύτερο χρόνο της ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, εκλεγμένο μέλος, σχεδόν ομόφωνα εκλεγμένο μέλος από τις 195 χώρες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άρα είχαμε έναν πολύ πρόσθετο σημαντικό ρόλο να επιτελέσουμε. Υπήρχε όμως μια διάχυτη ανησυχία, μια διάχυτη αμφισβήτηση της δυνατότητας του οργανισμού να μπορέσει να ανταπεξέλθει μεγάλες προκλήσεις της εποχής.
0: Αυτό ποιο είναι εμπεδωμένο? Δεν είναι εμπεδωμένο στη συνείδηση και των ηγετών που προσπαθούν να στηρίξουν μεγάλα τον
7: δυστυχώς,
0: ΟΗΕ, αλλά υπάρχει θέμα με τον ΟΗΕ.
7: Όπως το λέτε και όχι μόνο με τον ΟΗΕ κύριε Πορτοσάλη, υπάρχει ένα συνολικό ζήτημα σε ό,τι αφορά με τη διεθνή πολυμέρεια. Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί υφίστανται μια σοβαρή κρίση, διότι φαίνεται ότι από την πολυμέρεια μεταφερόμαστε προς την μονομέρεια, δηλαδή από το διεθνές δίκαιο προς την δύναμη της ισχύως.
0: Συμβάλλουν και οι διεθνείς μεγάλοι παίκτες, δηλαδή όσο αναδύονται αυταρχικού χαρακτήρα ηγέτες, αυτό θα αποδυναμώνεται δυστυχώς.
7: Είναι αληθές ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές αιστείες επιβολής και λιγότερες αιστείες κανόνων. Πρέπει να επανέλθουμε στους κανόνες. Τον επόμενο μήνα, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα έχουμε και την εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα προφανώς θα έχει έναν πολύ καθοριστικό ρόλο και σε αυτό, αλλά εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε, κύριε Πορτοσάλτε, είναι να ξαναβρούμε τα βασικά. Και τα βασικά είναι να μπορούμε να εφαρμόζουμε τους κανόνες και να συζητούμε. Να συζητούμε με καθαρό μυαλό, έτσι ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις. Ξέρετε, η διαπραγμάτευση η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών ή Ρωσίας, Ουκρανίας ή στο Σουδάν ή στην Αϊτή ή στη Δυτική Σαχάρα, παντού έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό, ότι υποχωρεί ο διαβουλευτικός χαρακτήρας, δηλαδή διατηρούν πάρα πολύ σκληρές θέσεις όλα τα μέλη, έχουν μια πολύ μεγάλη δυσκολία να μπορέσουν να αντιληφθούν τις θέσεις των συνομιλητών τους, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βρεθεί εύκολα η οδός εκείνη. Πάμε να δούμε τα ζητήματα μας.
8: Υπάρχει αυτή η ιδέα της διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο.
7: Να ξεκινήσω από το ζήτημα το οποίο αναφέρατε. Να επισημάνουμε ότι με την Τουρκία ουδέποτε διακόπηκαν οι διάβλοι επικοινωνίας και κατά τη γνώμη μου ορθώς. Εκείνο το οποίο διατηρούν.
8: Εγώ ακούω αντιθέτως, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι ητάται η κυβέρνηση, εσείς και ο Πρωθυπουργός πρωτίστως, με την πολιτική των ήρεμων νερών.
7: Ο παραλογισμός του όταν
8: ότι είστε ενδοτικοί και ότι τα έχετε δώσει όλα στον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο οποίος κερδίζει κατά κράτος.
7: Ναι, πούντο αυτό δεν έχουμε δει στην πραγματικότητα, διότι εγώ αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι η διεθνή θέση της Ελλάδας έχει εκτοξευθεί. Αυτή τη στιγμή οι διεθνείς συμμαχίες μας είναι εκεί που δεν ήταν ποτέ, όχι μόνο με το Ισραήλ, με όλο τον αραβικό κόσμο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σκληρός πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και απ' την άλλη, έχουμε κερδίσει τέτοιο χρόνο έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε πλέον μια πολύ ισχυρή οικονομία και μια ανθεκτική άμυνα. Άρα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε απείρως καλύτερη θέση από εκείνη που βρισκόμαστε. Πριν από 3 χρόνια.
8: Και βάλετε το σύστημα, την ασπίδα του Αχιλέα πάνω στα νησιά σας και σε συνεργασία με το Ισραήλ, διότι θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα.
7: Κοιτάξτε, κύριε Πορτοσάλτε, η Τουρκία έχει πολύ βασικές θέσεις τις οποίες έχει αναπτύξει επί δεκαετίες. Είναι η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, είναι η θεωρία των γκρίζων ζωνών και της αποστρατικοποίησης. Δεν πρόκειται να αποστεί από τις βασικές αυτές θέσεις, ούτε πιστεύαμε ότι θα μπορούσε να αποστεί. Θα ήμασταν απολύτως εθεροβάμονες να θεωρούμε ότι επειδή ξεκινήσαμε ένα δομημένο διάλογο, θα έχουν διαφορετική άποψη στα ζητήματα αυτά. Εκείνο το οποίο όμως είπαμε είναι το ακόλουθο. Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας πρέπει να είσαι πραγματικά παλαβός, και συγγνώμη για την έκφραση που χρησιμοποιώ, για να προσπαθείς να χτυπήσεις το μαχαίρι πάνω στο τραπέζι, ενώ σου μπορείς να βρεις μια λειτουργική σχέση η οποία θα αποτρέψει τις περαιτέρω κρίσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνονται εκπτώσεις σε σχέση με τις βασικές μας θέσεις. Δυστυχώς στην Ελλάδα, κύριε Πορτοσάλτε, υπάρχει μια θεμελιώδης έλλειψη αντίληψη στον τρόπο που διεξάγεται ένας διάλογος. Θεωρούμε ότι όταν συζητάς εξ ορισμού κάνεις υποχωρήσεις. Είναι τεράστιο λάθος. Το
8: είναι
7: αντίθετο
8: δεν
7: ισχύει.
8: Ξέρουμε, ή γιατί οι ηγέτες που σας κάνουν, πρώην ηγέτες ενώ της πολιτικής μας τάξεως, οι θύνοντες που πήραν την λαϊκή ψήφο και κυβέρνησαν, σας κάνουν τώρα, ενώ έκαναν τα ίδια πράγματα, σας κάνουν τώρα την κριτική γιατί δεν είναι εκείνη τα πράγματα και είστε εσείς.
7: Υπάρχει ένας διαγωνισμός λαϊκισμού και πολιτικού μηδενισμού, κύριε Πορτοσάλτε. Η ελληνική κυβέρνηση σήμερα δεν κάνει τίποτε περισσότερο από ό,τι έκαναν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Δηλαδή, συζητά με την Τουρκία και οφείλει να το πράξει. Με δύο διαφορές. Η πρώτη διαφορά είναι ότι ο διάλογος αυτός είναι δομημένος, έχει όρια, έχει παραδοτέα, έχει χρόνους, έχει υπεύθυνους. Και το δεύτερο είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση από αυτόν τον διάλογο βγαίνει απολύτως κερδισμένη. Και είναι μετρήσιμα αυτά. Ευτυχώς στην εξωτερική πολιτική, κύριε Πορτοσάλτε, τα αντικειμενικά δεδομένα είναι εκείνα τα οποία μιλούν.
8: Τι παραδίδεται συνεπώς, τι παραδίδει στο τέλος της οκταετίας η διακυβέρνηση Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά?
7: Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, να σας πω. Πρώτον, η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τελευταίας οκταετίας μεγάλωσε. Και τούτο διότι αύξησε τα χωρικά της ύδατα, που σημαίνει μεγαλύτερη επικράτεια, έκανε τις συμφωνίες για την αποκλειστική οικονομική ζώνη με Ιταλία και Αίγυπτο. Μεγάλωσε την.
8: Ναι, αλλά δεν τολμήσατε νότια της Κύπρου να πείτε πάμε να κάνουμε τα 12 μίλια εκεί για να δείξουμε ότι το έχουμε αυτό και ότι μπορούμε να προχωρήσουμε.
7: Πάντοτε έχουμε αυτή τη δυνατότητα και είναι στη φαρέτρα μας. Αλλά από την άλλη πλευρά, κύριε Πορτοσάλτε, ποιο άλλο το έκανε? Μήπως να αναρωτηθούμε γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα ξυφουλκούν δεν προέβησαν έστω σε ένα μέτρο θάλασσας να κάνουν την επέκταση αυτή? Αυτή η κυβέρνηση ήταν μετά από 50 χρόνια που έκανε την επέκταση και θα συνεχίσει με τις επεκτάσεις των χωρικών υδάτων, διότι αυτό είναι το δικαίωμα το οποίο απορρέει από το δίκαιο της θάλασσας. Αλλά με συγχωρείτε, να μας εγκαλούν εκείνοι οι οποίοι ποτέ δεν τόλμησαν να υψώσουν το ανάστημά τους για να κάνουν επέκταση χωρικών υδάτων, αυτό δεν αντέχεται. Να σας πω επίσης το εξής. Ποιος άλλος ήταν εκείνος που κατά τη διάρκεια της συζήτησης με την Τουρκία αύξησε το αμυντικό σθένος όπως το έπραξε η παρούσα κυβέρνηση? Πριν από 3 χρόνια, κύριε Πορτοσάλτε, είχαμε Μπελαρά, είχαμε Ραφάλ, είχαμε αναβαθμισμένα F-16, περιμέναμε τα F-35. Μας λένε σήμερα για τα ζητήματα του ότι ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Εγώ ξέρω τα απλά δεδομένα και τα δεδομένα είναι τα ακόλουθα. Πριν από 7 χρόνια, κύριε Πορτοσάλτε, η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός τον F-35. Όχι, προσέξτε, δεν ήταν απλός πελάτης. Δεν θα προμηθευόταν απλώς. Παρήγαγε τα F-35 και είχε συμφωνία για να βάθμιση στον F-16. Σήμερα η Ελλάδα δεν ήταν πουθενά. Δεν ήταν καν στον αμυντικό χάρτη.
8: Εκλήθη, όπως λέει οι πληροφορίες, αλλά δεν ανταποκρίθηκε. Αφήστε το αυτό, γιατί θέλαμε τα Eurofighter. Μην ανοίξουμε, αλλά μην τα μιμήσουμε.
7: Ωραία. Σήμερα όμως ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα διαθέτει τον πιο ενεργό και ισχυρό στόλο.
8: Μιλάτε με τον κύριο Φιντάν.
7: Βεβαίως και μιλάω με τον κύριο Φιντάν.
8: Σας διαμαρτυρήθηκε για την ασπίδα. Σας σήκωσε το τηλέφωνο να σας πει Γιώργο, γιατί το κάνετε αυτό.
7: Είναι πάγια η θέση της Τουρκίας ότι η σχέση μας με το Ισραήλ είναι αντιπαραγωγική. Και τούτο διότι κατά την αντίληψη της Τουρκίας δημιουργείται ένα τόξο το οποίο απειλεί την Τουρκία. Εγώ θέλω να είμαι σαφής.
8: Δεν απειλεί, λέει, μας περικυκλώνεται.
7: Αυτό ουσιαστικά.
8: Οφείλουμε να το ακούσουμε αυτό. Το περικύκλωση πρέπει να το ακούσουμε ή όχι. Είναι λάθος και να το ακούσουμε ακόμη.
7: Κοιτάξτε, εμείς δεν είναι το ρεκόρ. Το λέω και μερικές φορές νομίζω περνάει στα ψηλά. Η αλλαγή που γίνεται στην εξωτερική πολιτική της χώρας είναι ότι πλέον δεν είναι το ρεκόρ. Υπήρχε μια βασική αρχή στην ελληνική διπλωματία ότι τα πάντα κινούνται πέριξ του τι πράττει η Τουρκία. Όχι πλέον. Η Ελλάδα έχει μεγαλώσει, κύριε Πορτοσάλτε, ώστε να μην χρειάζεται πια να παρακολουθεί κάθε μέρα τι κάνει η Τουρκία για να απαντά.
8: Δεδομένα της παρακολούθησης του ελλαδικού χώρου θα αντανακλώνται στα κεντρικά του Ισραήλ, συνιστά για τους Τούρκους αίσθημα περικύκλωσης.
7: Ναι, η Τουρκία θεωρεί ότι οι ενέργειες τις οποίες κάνουμε ουσιαστικά στρέφονται κατά της Τουρκίας. Η απάντηση όμως είναι πάρα πολύ σαφής. Πρώτον, εμείς δεν παζαρεύουμε με ποιον θα κάνουμε συμφωνίες. Ο τρόπος με τον οποίο εμείς κάνουμε τις αμυντικές μας προμήθειες είναι κάτι το οποίο δεν αφορά καμία άλλη χώρα παρά μόνο την Ελλάδα. Και το δεύτερο είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσουμε την αμυντική δομή δυνάμεων στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο είναι κυρίαρχο και δεν μπαίνει σε συζήτηση.
8: Η πόντιση του καλωδίου που θα πάει στην Κύπρο, κύριε Γεραπετρίτη, περνάει από χώρο που συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα της Τουρκίας.
7: Περνάει μέσα από θαλάσσιες ζώνες οι οποίες είναι μη οριοθετημένες. Εκεί όπου η Τουρκία θεωρεί ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Εμείς θεωρούμε, και αυτό είναι το ορθό κατά το δίκαιο της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, γνωρίζετε ότι η Ελλάδα έχει υπογράψει την UNCLOS και την έχει κυρώσει, ενώ η Τουρκία δεν την έχει κυρώσει. Άρα εδώ υπάρχει ήδη μία ανισοβάρεια. Το ορθό κατά το διεθνές δίκαιο είναι ότι περνάει μόνο από ελληνική υφαλοκρηπίδα και κατά τούτο θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
8: Είχαμε τη χάρα ξενοτιότερα, δηλαδή σε ακόμη πιο απομακρυσμένο σημείο από το αρχικό, κύριε Γεραπετρίτη, για να μην δυσαρεστήσουμε την Τουρκία.
7: Με μεγάλη λύπη διάβασα, κύριε Πορτοσάλτε, ζητήματα τα οποία είναι παντελώς εκτός πραγματικότητας. Θέλω να πω τα ακόλουθα για την αποκατάσταση της αλήθειας. Η χάραξη η οποία γίνεται ούτως ή άλλως από την ανάδοχο εταιρεία ουδέποτε περνούσε και περνάει σήμερα μέσα από τα θαλάσσια πάρκα τα τουρκικά. Άρα δεν θα ήταν εκ των πραγμάτων δυνατόν να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή. Κάτι το οποίο δεν τέμνεται, γιατί να το αλλάξεις. Δυστυχώς, οποιοδήποτε το θέτει αυτό θα μπορούσε με μία απλή παρακολούθηση του χάρτη. Δεν χρειάζεται να έχεις κάποια ιδιαίτερη γνώση των θεμάτων να δει ότι το καλώδιο περνάει, η χάραξη του περνάει ούτως ή άλλως πολύ νοτιότερα, δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα τουρκικά πάρκα. Άρα δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει αναχάραξη. Και επιπλέον, η Ελλάδα δεν προσδιορίζει τον ενεργειακό της χάρτη με βάση τις όποιες φιλοδοξίες ή ματαιοδοξίες ή παρεστήσεις τις οποίες μπορεί να έχει ο καθένας. Εμείς κάνουμε ένα ενεργειακό πλάνο το οποίο στηρίζεται στην ενεργειακή διαφοροποίηση της χώρας. Θα γίνει η πόντιση, η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου με τον τρόπο τον οποίο η ίδια η ανάδοχος εταιρεία έχει επιλέξει.
8: Ακόμη και αν έρθουν πλοία της Τουρκίας, πολεμικά πλοία, να σταθούν μπροστά στο γαλλικό σκάφος, κύριε Υπουργέ.
7: Η έρευνα και η πόντιση θα γίνει, κύριε Πορτοσάλτε. Το έχω πει επανειλημμένως.
8: Φαντάζομαι ότι σε τι βαθμό θα εκθέσει την κυβέρνηση και προσωπικώς τον κύριο Μητσοτάκη και εσάς. Αντιλαμβάνεστε μια πιστοχώρηση έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα. Ένα. Δεύτερον, θα υποβάλει η γαλλική εταιρεία σχέδια στην Τουρκία και σε ποιο επίπεδο, σε επίπεδο προέδρου, τεχνοκρατών, τι ακριβώς θα γίνει, επειδή διαβάζω ότι η Τουρκία θέλει να ξέρει το πώς θα εξελιχθεί η πόντιση.
7: Η απάντηση είναι σαφής. η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη η οποία θα αδειοδοτήσει το έργο. Άρα η γαλλική εταιρεία, η γαλλική κυβέρνηση, που αυτή τη στιγμή γαλλικών συμφερόντων είναι πρωτίστως κατά το πλειοψηφικό πακέτο το έργο αυτό, θα υποβάλει αίτημα αδείας προς την ελληνική κυβέρνηση και μόνον. Και η ελληνική πλευρά θα αδειοδοτήσει το έργο σύμφωνα με το προβλεπόμενο από το διεθνές δίκαιο.
8: Η Τουρκία
7: αυτή τη στιγμή μπορεί να ενημερωθεί. Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι προβλέπονται. Ούτως ή άλλως η έκδοση της Ναύτεξ, κύριε Πορτοζάλτε, γίνεται ακριβώς με σκοπό την ενημέρωση όλων των παρακείμενων κρατών και των ναυτιλωμένων για την ασφάλεια των πλοών. Άρα υπάρχουν οι τρόποι επικοινωνίας. Άδεια όμως θα δοθεί μόνο από την Ελλάδα.
8: Τελευταία ερώτηση. Αυτή η διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο και η θέση της Ελλάδος. Τι θα βγείτε.
7: Είναι
8: η σύσκεψη, ο κύριος Υπουργός, και πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε.
7: Εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι η Ελλάδα ήταν εκείνη η οποία έχει προτείνει να υπάρξει μια πολυμερής διάσκεψη η οποία θα ασχοληθεί με τα φλέγοντα κοινά ζητήματα τα οποία αφορούν τη Μεσόγειο. Ήταν μια πρόταση την οποία είχαμε απευθύνει. Πράγματι, η Τουρκία και ο πρόεδρος Ερντογάν είχε θέσει στο δημόσιο διάλογο μια ανάλογη σκέψη, έτσι ώστε τα παράκτια κράτη να βρεθούν. Ξέρετε, δεν είναι μόνο τα ζητήματα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, είναι επίσης τα ζητήματα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, είναι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αυσιπλοεία. Άρα, είναι καλό να βρίσκονται οι παράκτιες γειτονικές χώρες. Από την άλλη πλευρά, απαράβατος όρος για την οποιαδήποτε πολυμερή συνεδρίαση, σύμβαση, συνέλευση είναι η συμμετοχή της Κύπρου, που στην πραγματικότητα διασφαλίζει και το γεγονός ότι όλα τα παράκτια κράτη θα βρίσκονται εντός της συζήτησης αυτής. Στο μέτρο που η Τουρκία δεν αποδέχεται ή δεν μπορεί να αποδεχθεί τη συμμετοχή της Κύπρου, είναι προφανές ότι τέτοιου τύπου συνάντηση δεν μπορεί να υπάρξει.
8: Δεν μπόρεσα να σας θέσω θέματα αποτουρκοποίησης της εξωτερικής μας πολιτικής. Αλλά
7: αυτό είναι το αγαπημένο μου.
8: Ναι, αλλά πρέπει να φύγετε.
7: Να πω μια κουβέντα τότε, ναι, η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποια στιγμή στην Ελλάδα.
8: Και ότι η Ελλάδα, απαντήστε και συμπεριλάβετε, και αυτό διαβάζω σε αγαπημένους μου αρθρογράφους, ότι πρέπει να αυτονομηθούμε, να απεξαρτοποιηθούμε από τον τουρκικό προσανατολισμό και να πάρουμε πρωτοβουλίες στην ευρύτερη περιοχή μας, Μέση Ανατολή.
7: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει την πιο εξωστρεφή εξωτερική πολιτική την οποία είχε ποτέ. Έχει ισχυρό αποτύπωμα στα Δυτικά Βαλκάνια, ισχυρό αποτύπωμα στη Βόρεια Αφρική, ισχυρό αποτύπωμα στη Μέση Ανατολή. Και αυτό είναι επέκεινα μιας πολύ βασικής αρχής, ότι εμείς δεν θα καθορίζουμε την εξωτερική μας πολιτική επί τη βάση του τι πράττει η Τουρκία. Είχαμε μια απολύτως τουρκοστρεφή εξωτερική πολιτική, η οποία μας οδηγούσε σε σημαντικά λάθη στη χάραξη εξωτερικής πολιτικής, κύριε Πορτοσάλε.
8: Για να γίνει ταυτοχρόνως.
7: Η αδράνεια στην εξωτερική πολιτική είναι οπισθοδρόμηση. Δεν υπάρχει αδράνεια η οποία να δημιουργεί εμπροστοβαρή κίνηση. Τελεία. Σε όλους εκείνους οι οποίοι λένε ότι θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική αμυντική, να μην ταράσουμε τα πράγματα, εγώ απαντώ. Θα συνεχίσουμε με τα θαλάσσια πάρκα, με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τις εξορίξεις, με τις μεγάλες διεθνείς συμμαχίες, με την ενίσχυση της άμυνάς μας. Η Ελλάδα είναι ισχυρή, θα καταστεί ακόμη πιο ισχυρή, και τούτο ανεξάρτητα από το τι επιθυμεί ο οποιοσδήποτε γειτονάς μας.
8: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
7: Σας ευχαριστώ για την τιμή.
8: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, και εδώ κάνουμε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Και προηγουμένως σημειώνω, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Συνεπώς, mitropolitiko.edu.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.
13: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
14: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
15: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
16: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
15: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
16: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
17: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
15: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
16: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
18: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.

0: Έχετε δίκιο, αγαπητή Κωνσταντίνα. Σημειώνετε στο WhatsApp 698-123-1003. Μα μιλάω πάνω στον Πίνο. Πίνο τον Άτζιο. Είναι δυνατόν. Κάνω αμαρτάνω τώρα. Μας χρειάζεται λίγο έτσι να μια γλυκιά ατμόσφαιρα, δεδομένου ότι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα όλοι. Είναι σαν και αυτό που λέμε η κατάστασή του. Όταν μπήκαμε στη δημοσιογραφία δεν μπορούσαμε να αντέξουμε αν γράφαμε, αν τολμούσαμε να γράψουμε ότι η κατάσταση του ασθενούς, η κατάσταση και όχι η κατάσταση της υγείας του, η κατάστασή του είναι καλή, η κατάστασή του είναι, ξέρω εγώ, μέτρια ή θλιβερή. Σήμερα όμως βλέπω ότι η λατρεμένη μου ελληνική δημοσιογραφία καθιέρωσε το «η κατάστασή του». Η κατάστασή του, εντάξει, αφού είναι η κατάστασή του και αποδέχεστε όλοι και όλοι και όλες ότι η κατάστασή του. Λοιπόν, μπάστε τους, μην χάνουμε εγώ τώρα σε τέτοια. Λέει λοιπόν η Κωνσταντίνα ότι όταν οι υπουργοί μιλούν τόσο ήρεμα και καθαρά όπως ο κύριος Γεραπετρίτης, θα είναι πάντα σαφή σε αυτούς που θέλουν να ακούσουν. Άριστα, αγαπητή Κωνσταντίνα, καλημέρα σας. Θα τον έχουμε καλεσμένο σε λίγο τον κύριο Βασιλιάδη της interview. Ρώτησε όμως, τώρα ήρθε φρέσκια δημοσκόπηση, ρώτησε με ποιο κριτήριο θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές και απαντήσατε με άλλο κριτήριο 11%, μάλιστα με το κριτήριο αυτόν που θέλω να φύγει 25%, με κριτήριο αυτόν που θέλω να αναλάβει 64%. Αυτό μου δίνει μια ελπίδα ότι δεν χανόμαστε σε περιβάλλοντα μη σοβαρά, μη σοβαρότητας. Ελπίζω, ελπίζω και εύχομαι. Διότι ο μέγας κριτής είμαστε εμείς όλοι, όπως καταλαβαίνεις, η ψήφος μας που έλεγε η κυρία Κακούρη χθες. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ρώτησε interview. Μητσοτάκης απάντησε το 30,9, δηλαδή το 31%. Κανέναν απάντησε το 19%, 18,9 ίσον 19. Τσίπρα απάντησε το 15,7, να το κάνουμε 16, να το στρογγυλοποιήσουμε. Νίκος Ανδουλάκης απάντησε 10,1, αυτό δεν στρογγυλοποιείται, δηλαδή 10%. Βελόπουλος απάντησε το 5,2, Κουτσούμπας απάντησε το 4,6, Χαριστιανού απάντησε το 3,7, πάντα ποιον αρχηγό εμπιστεύεστε να κυβερνήσει τη χώρα, έτσι. Βαρουφάκης απάντησε το 3,4, Λατινοπούλου το 2,5 των συμπολιτών, Κωνσταντοπούλου το 2,3, Κασελάκης απάντησε το 1,3, Νατσιός απάντησε το 0,9 και Σακελαρίδη προτιμά το 0,5 των συμπατριωτών μας. Πάμε τώρα πολύ γρήγορα. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίσατε? Νουδού 26,9, αυτό είναι πρόθεση ψήφου. Ελλάς 14, Πασόκ 12,7, Ελληνική Λύση 7,9, Κουκού 6, Ελπίδα 4, Φωνή Λογικής 3,5, Μέρα 3, Πλεύση Ελευθερίας 2,7, ΣΥΡΙΖΑ 2, Δημοκράτης 1,3, Νίκη 0,6, Νέα Αριστερά 0,3, Αναποφάσιστη 9,1. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, με αυτό λέω κλείνετε και πάτε στη δουλειά σας. Νουδού 29,6 λέει interview, Ελλάς 15,4, αυτό είναι εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Ελλάς 15,4, Πασόκ 14, Ελληνική Λύση 8,6, Κουκού 6,6, Ελπίδα 4,4, Φωνή Λογικής 3,9, Μέρα 25 3,3, Πλεύση Ελευθερίας 3, ΣΥΡΙΖΑ 2,2, Δημοκράτης 1,4, Νίκη 0,7, Νέα Αριστερά 0,3, άλλο 6,6. Γεια σας, θα συνεχίσουμε σε λίγο μετά το Δελτίο Ειδήσεων και το διάλειμμα που ακολουθεί. Καλημέρα.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610 225 070.
2: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
3: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610 439 514.
4: Νερό, πολύτιμο, πηγή ζωής, Βίκος, φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης, ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
5: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού, στη Βασιλεώς Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Αθηνών. Η Ελλάδα δεν κάνει εκπτώσεις στις θέσεις της και η διεθνής παρουσία της χώρας έχει εκτοξευθεί, τόνισε στον Sky πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν παζαρεύει με ποιον θα κάνει συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι η χάραξη για το καλώδιο δεν περνάει από τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας. Η άδεια θα δοθεί από την Ελλάδα, ενώ η έρευνα και η πόντιση θα γίνει με τον τρόπο που θα επιλέξει η ανάδοχος εταιρεία. Ερωτηθεί σχετικά, ανέφερε ότι με την Τουρκία δεν διακόπηκαν ποτέ οι διεύλοι επικοινωνίας, ωστόσο ο διάλογος είναι δομημένος και με όρια με την ελληνική κυβέρνηση να βγαίνει κερδισμένη. Για την ενεργειακή κρίση, σημείωσε ότι η Ελλάδα φροντίζει για την ενεργειακή της διαφοροποίηση και την επάρκειά της και δεν αντιμετωπίζει κανένα κίνδυνο για να βρεθεί με μειωμένες ποσότητες. Επισήμανε ακόμη ότι χωρίς την ελληνική ναυσιπλοεία δεν μπορεί να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ηγείται αυτής της προσπάθειας και αποτελεί προτεραιότητα για την χώρα, η οποία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την 1η Οκτωβρίου. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Συγκεκριμένα, προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Σήμερα συνεδριάζουν ατύπως στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή την ώρα που οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και τα αποθέματα φυσικού αερίου ενώπιση του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετών. Κατά την συνάντηση, δεν αναμένεται συμφωνία για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση που θα ανακόψει την εκρηκτική άνοδο των τιμών, με την Κομισιόν να περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο το Οικονομικό Επιτελείο, ενώ το θέμα της μείωσης του κόστου ενέργειας αναμένεται να κυριαρχήσει και στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρειο Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς σε έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Επίσης, το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ρόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους στο σημείο. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την εξακρίβωση του σημείου της διαρροής θεωρείται το αποτέλεσμα των ιστολογικών εξετάσεων των θυμάτων, καθώς τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας Μπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως δημοσιότητας από τον Μπιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς, οι οποίοι φέρεται να την χτύπησαν. Επιστρέφει στο σπίτι της 87χρονη συνταξιούχος, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία και όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της επιτεύχθηκε συμφωνία με τους νέους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Στην αθλητική επικαιρότητα, στη δεύτερη αγωνιστική για την Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Αλγκύρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ, σε 9 και 4 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βελερμπάν στο ΟΑΚΑ.
2: Αμοιβέ. Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρξει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 3434 94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Συνεχίζονται οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, αλλά κυρίως αυτό που μας πηγαίνει προς το αεροδρόμιο και συγκεκριμένα από το ύψος των Άνω Λιωσίων μέχρι τον κόμβο Κηφισίας. Και η άνοδος της Κηφισού έχει ισχυρότατο μποτιλιάρισμα από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Αρκετή κίνηση ως Καραμαγκάς, αρκετή κίνηση η Αττική Οδός προς την Ελευσίνα, η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Φιλοθέη. Και τα δύο ρεύματα πλέον του άξονα Αρδυτού Βασιλείος Κωνσταντίνου είναι με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, το δεύτερο μισό της Φιλολάου, η Βουλιαγμένης προς την Αθήνα κατά μήκος της Δάφνης και βεβαίως η Παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση στο υπέροχο με διαυγή, ουρανό και φωτεινό πρωινό μας, το πρωινό της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου. Ο Φράγκη είναι εδώ.

0: Δυστυχώς τα τελευταία 50 χρόνια η εκπαίδευσή μας, η δημόσια και η ιδιωτική, δυστυχώς για την ιδιωτική, στην οποία η ιδιωτική εκπαίδευση κατά κύριο λόγο εργάζονταν αριστερής αντιλήψεως δάσκαλοι και καθηγητές, οι οποίοι τα είχαν στο μυαλό τους με έναν ορισμένο τρόπο τα πράγματα και διευκολυνόμενοι από την παντελή έλλειψη της κρατικής πρόνοιας ως προς την εκπαίδευση των βασικών της οικονομίας για τους πολίτες, μείναμε ανεκπαίδευτοι, οπότε πολύ εύκολα εμφανίζονταν ηγέτες του τύπου «Με ένα άρθρο και ένα νόμο θα πάω να ρίξω μία σύμβαση», έλεγε ένας μπαρουφολόγος τυχοδιώκτης, και εμείς βέβαια, επειδή μας αρέσει το φλάουτο, όπως ακριβώς κυκλοφορούσε ένας άλλος με ένα φλάουτο και έλεγε «Τώρα πάμε να γκρεμιστούμε από τον κρεμό, να τσακιστούμε από τον κρεμό», πήγαινε ολόκληρος λαός και γκρεμιζόταν από τον κρεμό, διότι ήταν ο ένδοξος λαός που ήθελε να κυβερνήσει και να διοικήσει την Ευρώπη, όπως ήταν και ο δικός μας ένας ένδοξος της αριστεράς από τους αμπελόκηπους Αστόπεδο, το οποίο ήθελε να κυβερνήσει την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, μπαρμπουτσαλιά στην μπαρμπουτσαλιά, φτάσαμε στο να μην μπορούμε να κατανοήσουμε ότι η τιμή σήμερα στον ελεύθερο κόσμο στον οποίο κατοικούμε, το έτερο τραγούδι, η τιμή, κυρίες και κύριοι, διαμορφώνεται από ένα πράγμα που το ονομάζουμε προσφορά και ζήτηση. Και σε αυτήν την κατηγορία της προσφοράς και της ζήτησης εμπίπτει και η τιμή των προϊόντων του αργού πετρελαίου. Όσο περισσότερο ζητάς όταν δεν υπάρχει προϊόν, τόσο ανεβαίνει η τιμή του. Άρα εσύ, εκείνη την ώρα, τι πρέπει να κάνεις, αντί να φωνάζουν όλοι μαζί αντιπολίτευση για τα γίδια και πολίτες που ακούνε, ζητώ συγγνώμη, δεν εννοώ ότι είμαστε γίδια, λέω απλώς, το λέω για την αντιπολίτευση ότι είναι γίδια. Όσο εμείς λοιπόν ακούμε, προφανώς δεν είμαστε γίδια, αλλά όσο ακούμε ένα γιδαραίικο πολιτικό λόγο της ανοησίας και της βλακείας, τόσο όλοι μαζί φωνάζουμε, προσέξτε, πάω από την αρχή. Όσο ένα προϊόν για το οποίο υπάρχει ζήτηση, το προϊόν ως ύλη δεν υπάρχει, τόσο ανεβαίνει η τιμή του. Σύμφωνοι? Ας πούμε ότι το κατανοούμε. Ο ακούγοντας όμως ότι το αντίμετρο γι' αυτό δεν είναι το να μειώσουμε τη ζήτηση, αλλά αντιθέτως να φωνάζουμε όλοι μαζί «Μητσοτάκη, βάλε τη φόρμα αυτή με την οποία», πώς το λέγανε, τη φόρμα που τη φορούσε και ο Ναύαρχος και πήγανε μαζί με τον Κασελάκη να προσκυνήσουν στη Μακρόνισο. Πώς το λένε, το ξέχασα τώρα, πώς το λέμε. Έλα, παιδί μου, ναι, με τις τυράντες, την Ιτσεράδα, ναι. Λοιπόν, όσο λοιπόν εμείς απαιτούμε από τον Μητσοτάκη να φορέσει τη φόρμα του πρατηριούχου καυσίμων και να φουλάρει το αυτοκίνητό μας, διότι εμείς δεν μας νοιάζει αν λείπει το προϊόν σήμερα, μας νοιάζει ότι πρέπει να είναι φουλαρισμένο το αυτοκίνητο, τόσο θα ανεβαίνει η τιμή του προϊόντος. Μία παραδοχή, δεν ξέρω αν την παραδεχόμαστε όλοι αυτή την παραδοχή, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, είναι ό,τι νομίζει ο καθένας, ό,τι νομίζετε και εσείς, κυρία μου, και εσείς, κυριέ μου. Η δεύτερη παραδοχή είναι ότι οτιδήποτε κράτους, ποσά του κράτους, χρήματα του κράτους, είναι δικά μας χρήματα. Δηλαδή, με ποια λέξη τα λέμε, οι φόροι μας. Άντε, με τρεις λεξούλες. Ή, άρθρο, φόροι, μας, το κτητικό. Οι φόροι μας, οι φόροι, είναι οι φόροι, αυτά οι φόροι που πληρώνουμε. Μάλιστα. Από αυτούς τους φόρους λειτουργεί το ένα, λειτουργεί το άλλο, δίνουμε συντάξεις, δίνουμε επιδόματα, δίνουμε το εκείνο, δίνουμε το άλλο, δίνουμε το γιουβέτσι και το ξεότι είναι αυτό. Τα χρήματα που δίνουμε για να κυκλοφορούν τα δημόσια μέσα μεταφοράς είναι πάλι, αν τα είχαμε δωρεάν, πάλι εμείς θα τα δίναμε από το φόρο μας. Δηλαδή θέλω να πω, και αν αύριο το πρωί ερχόταν ένας καινούριος νεοδημοκράτης, Χρήστος Σπίρτζης, Κιμπάρης δεν μπορώ να πω, ο Κρις στα χρόνια τα σιριζαϊκά του εκείνου του τύπου που ήθελε με ένα άρθρο και με ένα νόμο να γκρεμίσει και να φτιάξει την Ευρώπη, αυτός λοιπόν ο άνθρωπός του, ο Κρις, είναι πάντα ένας κιμπάρης, είναι αυτό που λέμε το συνώνυμο του κιμπάρη. Δηλαδή όταν λες κιμπάρης ποιος είναι, λες ο Κρίσπιτς, τι είπε, παιδιά τζάμπα το λεωφορεία. Μια χαρά. Ένας άλλος κιμπάρης εκείνης εποχής που δεν θέλει να τους βλέπει τώρα ο Ριμπράντης, ένας άλλος κυμπάρης εκείνης της εποχής είναι ο άνθρωπος ο οποίος διοίκησε τη ΔΕΗ και την ισοπαίδωσε βέβαια, γιατί μοίραζε και αυτός τζάμπα. Ένας άλλος ονόματι Σκουρλέτης, και αυτός επίσης κυμπάρης, Αριστερόπουλο, κανονικός κυμπάρης, ο οποίος είπε: παιδιά, τι θέλετε, ρεύμα? Εγώ είμαι το ρεύμα, εγώ είμαι η ΔΕΗ και θα έχετε ρεύμα. Ακόμη και αν σήμερα βρεθεί τη δεξιούλη της κυβερνήσεως και πει τζάμπα τα μέσα συγκοινωνίας, για να μπορεί ο λαός που δεν θα του βάζει βενζίνη ο πρατηριούχος Κυριάκος Μητσοτάκης, που δεν του φουλάρει γιατί δεν μπορεί να το καταφέρει, ενώ περιμένουμε να έρθει και ο Τσίπρας και ο Ανδουλάκης, οι οποίοι θα ντυθούν, θα βάλουν τη φόρμα και θα πάνε να φουλάρουν τα αυτοκίνητά μας όταν με το καλό τους ψηφίσουμε και τους κάνουμε κυβέρνηση. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε, δηλαδή το καταλαβαίνω, γιατί μας τρώει να το κάνουμε και μπράβο μας, διότι πάντα έχουμε ωραίες ιδέες στο μυαλό μας. Λοιπόν, απλώς να πω ότι τα λεφτά αυτά που αν πούμε τζάμπα τα λεωφορεία και τα όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, προκειμένου να στρέψουμε εκεί την κοινή γνώμη, να διευκολύνουμε τους πολίτες, να αντί να φουλάρουν να μετακινούνται με τη δημόσια συγκοινωνία δωρεάν, πάλι εμείς θα τα πληρώσουμε. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Εγώ το λέω, μπορεί να το σκεφτείτε ελεύθερα και να πείτε αυτός καλά τα λέει ή αυτός λέει μην πω τι. Απλώς πάλι δικά μας λεφτά θα είναι τα τζάμπα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι, μπράβο, πολύ ωραία. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε λεφτόδεντρο και δεν υπάρχει ούτε επίσης και η πηγάδα η ονομαζόμενη κάτω από την πλατεία Συντάγματος που ρίχνεις το δοχείο για να ανεβάσεις λεφτά πάνω. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Πολύ ωραία. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα σας. Σάκη, Μουμτζή και Αγγελική Σπανού ερχόμαστε, αλλά μισό λεπτό ο κύριος Βασιλιάδης, ο οποίος έχει καινούργια εργασία σήμερα. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλιάδη. Όλα καλά?
1: Όλα πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Μπράβο. Όλα καλά, όλα ανθυρά που λέγαμε κάποτε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, φουλάραμε ή ζοριζόμαστε?
1: Εγώ, κύριε Πρωτοσάλτη, είμαι ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Ηλεκτρικό. Πήγατε τεχνολογία. Μάλιστα. Το ρεύμα, πώς πάει το ρεύμα, το καταφέρνουμε? Μπλε τιμολόγιο, πράσινο, που είμαστε?
1: Θα σας πω την αλήθεια, ούτε καν ξέρω.
0: Ούτε καν. Μάλιστα. Σας έπιασα διάβαστο τώρα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι λέει η πελατεία, δηλαδή εμείς, η κοινή γνώμη. Τι λέμε αυτόν τον μήνα?
1: Κοιτάξτε, τα πράγματα λίγο, εγώ τα βρίσκω λίγο ήρεμα, cool θα έλεγα.
0: Μπράβο, cool. Μπράβο.
1: Ναι, δηλαδή δεν έχουμε μεγάλες αναταράξεις. Νέα Δημοκρατία, εντάξει, είναι εκεί που είναι σταθερά γύρω στο 30%, δεν την κουνάει τίποτα. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον σε αυτή την έρευνα είναι το κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ. Σας είχα πει ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Γιατί το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα οργανωμένο με βουλευτές, με γραφεία, με τα πάντα όλα. Με πρόγραμμα, αν θέλετε. Ήταν καλός και ο Ανδρουλάκης στην έκθεση. Θα σας πω ίσως και γι' αυτό αν έχουμε χρόνο. Η ΔΕ Ελλάς δεν είναι ακόμα. Με συγχωρείτε πολύ. Δηλαδή, εδώ μαθαίνω στη Θεσσαλονίκη ότι τα στελέχη της Ελλάς, όταν θέλουν να βρουν τα στελέχη, όχι οι δυνητικοί ψηφοφόροι, συνεδριάζουν σε καφετέρια. Εντάξει, καλή αυτοοργάνωση, παιδιά, αλλά όταν φτιάχνεις ένα κόμμα από την αρχή, πρέπει να μπορείς να έχεις έναν χώρο να σε γνωρίσουν αυτοί που θέλεις να σε ψηφίσουν. Δεν γίνεται. Στα Τρίκαλα, σε ένα άλλο ραδιόφωνο που με φιλοξενούσαν μεγάλο εκεί στη Θεσσαλία, λένε ότι και εκεί τα στελέχη συνεδριάζουν με Zoom.
0: Κύριε Βασιλιάδη, φαντάζομαι γνωρίζετε πώς οικοδομείται ένας ναός. Το ξέρετε, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς.
0: Όχι, πώς οικοδομείται. Πώς οικοδομείται, θα το εξηγήσουμε. Οικοδομείται από τα ποσά που μαζεύουν οι πιστοί. Το χριστεπώνυμον πλήθος της ενορίας μαζεύει λεφτά και έτσι ανεγείρεται σιγά-σιγά ο ναός. Λοιπόν, οι φίλοι του Αλέξη Τσίπρα, οι φίλοι Ελασίτες της Θεσσαλονίκης, τσούκου-τσούκου να μαζέψουν, να φτιάξουν έναν χώρο δικό τους. Αφού δεν θέλουν αυτόν οργάνωση. Δεν θέλει, αφού μας λέει ο κύριος Πρόεδρος ότι δεν υπάρχουν λεφτά και ότι τα μαζεύει με συνδρομές, τα κάνει όλα αυτά. Ωραία. Do it.
1: Εντάξει, θα το δούμε αυτό.
0: Όχι, το προτείνω για τη Θεσσαλονίκη και τους αριστερούς φίλους του Τσίπρα. Αυτό λέω, ρε παιδί. Ή τους δεξιούς φίλους του Τσίπρα, δεν ξέρω.
1: Αν είσαι Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ, πάμε στα δομημένα κόμματα, έτσι.

0: ή θα ψηφίσουμε και ποιο αυτό που θέλω να αναλάβει. Αυτή είναι θετική αντίδραση. Βεβαίως. Θετική συμπεριφορά. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα 25% με κριτήριο αυτό που θέλει να φύγει και προφανώς φωτογραφίζει το Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει καμία εμβολία γι' αυτό. Αλλά δεν είναι τόσο συντριπτικό ποσοστό το οποίο να τρομοκρατεί είτε τη Νέα Δημοκρατία, είτε τη σταθερότητα, είτε οτιδήποτε άλλο.
1: Μάλιστα. Και, και στην καταλληλότητα του Πρωθυπουργού βλέπω ότι ο κανένας με ενδιαφέρει σε σχέση με το Μητσοτάκη δηλαδή, γιατί τους άλλους υπάρχει χάος. Ναι.
0: Κύριε Πρωτοσάλτε, τα μαθηματικά είναι αμήλικτα. Όταν ο ένας έχει 30 και ο άλλος έχει 15, το 30 είναι σαφώς διπλάσιο του 15. Έτσι δεν είναι.
1: Ο κανένας πόσο έχει?
0: Ο κανένας έχει γύρω στο 15 και νομίζω κάτω από τον κανένα είναι ο κύριος Τσίπρας. Είναι τρίτος δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, κάτω από τον κανένα. Εντάξει, ο κανένας προφανώς είναι μια γενικότερη δυσαρέσκεια, το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά σημασία έχει ότι όταν έχεις διπλάσια διαφορά τώρα από τον αμέσως επόμενο που διεκδικεί αυτό που έχεις, νομίζω ότι δεν υπάρχει χρόνο.
1: Ο Μητσοτάκης είναι 31, το στρογγυλοποιείο είναι 39, άρα 31. Ο κανένας είναι 18-9, το στρογγυλοποιείο 19. Και ο Τσίπρας είναι 15-7. Του δίνω και τους 3 στα 3 δέκατα, 16. Αυτή είναι η διαφορά τους.
0: Σωστά.
1: Και ο Ανδουλάκης το 10. Δεν πάω το στρογγυλοποιήσω γιατί είναι 10,1. Δεν έχει νόημα, είναι 10. Άρα ναι, 31 Μητσοτάκης, κανένας 19, Τσίπρας 16, Ανδουλάκης 10. Αυτό έτσι το βλέπουν οι πολίτες που ρωτήσατε εσείς.
0: Έτσι ακριβώς είναι η καταλληλότητα. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να συζητήσουμε λίγο και για τις προτάσεις τις οποίες αξιολογήσαμε έτσι λίγο μεμονωμένα για να δούμε και εκεί τι
1: γίνεται. Μια κουβέντα ναι, κάνω διάλειμμα γιατί μετά τις 9.30 θα είναι μαζί μας και ο Σάκης Μουμτζής και η Αγγελική Σπανού. Πάμε λοιπόν.
0: Πήραμε τρεις ξεχωριστές προτάσεις από τα τρία κόμματα. Από τη Νέα Δημοκρατία πήραμε τον κουμπαρά των γενεών. Από το ΠΑΣΟΚ πήραμε τη σταδιακή επαναφορά τη 13η σύνταξη και 13ου μισθού. Και από τον κύριο Τσίπρα πήραμε το 1% φόρο στο 1% των πλουσίων. Μαντέψτε ποιο κέρδισε.
1: Για πείτε μου. Εγώ θα κλέψω τώρα, εγώ θα κλέψω γιατί την έχω μπροστά την έρευνα. Λοιπόν, για πάμε.
0: Η τρίτη σύνταξη του ΠΑΣΟΚ, αυτή ήταν η καλύτερη πρόταση. Η πρόταση με τη μεγαλύτερη αποδοχή. Η δεύτερη καλύτερη πρόταση ήταν κατά σειρά του κυρίου Μητσοτάκη με τον κουμπαρά των γενεών. Και αυτή η οποία πήγε κουβά, δεν έχει καθόλου απήχηση, παρά το γεγονός ότι μπορεί να ακούγεται πολύ ωραίο και λαϊκό ότι θα φορολογήσουμε τους πλούσιους. Απλά δεν έχει καμία σχέση με το ρεαλισμό και προφανώς και με την απόδοση αυτού του μέτρου.
1: Μισό λεπτό, έχουν σημασία τα ποσοστά. Το 57%, 6 στους 10 Έλληνες, λέει ότι μπορεί να εφαρμοστεί η επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, πρόταση ΠΑΣΟΚ. Το 40% του κοινού, οι 4 στους 10 λένε ότι είναι επικοινωνιακό το σύνθημα. 39%. Λοιπόν, το δεύτερο τώρα, για τον κουμπαρά. Το 63% των πολιτών λέει ότι ήταν ένα επικοινωνιακό σύνθημα και ότι μόλις το 34% λέει ότι μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Και σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση του 1% στους πολύ πλούσιους Έλληνες, το 70% το βρίσκει επικοινωνιακό, μόλις το 27% λέει ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Πολύ ωραία, κύριε Βασιλιάδη. Έχετε κάτι άλλο να κλείσουμε ή θέλετε να πείτε κάτι άλλο?
0: Όχι. Αυτό. Απλά με τέτοιες προτάσεις 1% από τους πλούσιους δεν πας και πολύ μπροστά. Να το δει λίγο αυτό ξανά ο κύριος Τσίπρας.
1: Μάλιστα. Μα το οποίο του το κατέστρεψαν και οι αυτοί που έχει συνεργάτες. Γιατί άφησε τους άλλους στον εξώστη, βρήκε καινούριο στο ισόγειο, αλλά δεν τον πήγαν στο υπόγειο.
0: Κατάλαβε. Κάποιο από αυτούς τους καινούριους και αυτούς τους απομακρύνει γιατί κάτι δεν έκατσε καλά με
1: τον. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, αλλά τους βλέπεις ότι μπορούν. Δεν μπορούν. Τι να κάνουμε. Είναι δύσκολο η πολιτική, κύριε Βασιλιάδη. Η πολιτική μπορεί να φαίνεται ότι είναι πολύ εύκολο, γιατί είναι αυτό που λέμε: κάνουμε μια μέρα πρωθυπουργό, τα έχω λύσει όλα. Αλλά η πολιτική είναι πολύ δύσκολο πράγμα.
0: Πολιτική με rebranding δεν γίνεται, κύριε.
1: Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Από εκεί και πέρα τα άλλα δεν θέλει υπερανάλυση.
1: Οκ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, στη Χαλκιδική και στις Σκουριές, ένα σύγχρονο ψηφιακό και αυτοματοποιημένο μεταλλείο αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Οι Σκουριές δείχνουν στην πράξη πώς η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση διαμορφώνουν το μεταλλείο του αύριο. Ελληνικός Χρυσός, διάλειμμα, ειδήσει, τίτλους και ερχόμαστε. Καλημέρα.
2: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
4: Κύριε Νίκο.

0: Αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την Bituline.
1: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
0: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
1: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
0: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
1: Εγγύηση?
0: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την Bituline. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
4: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
5: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε?
5: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
5: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
8: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
9: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Ανολιωσίων προς τον Κόμβο Κίμης, στη Λεωφόρο Συγκρού, στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς την Αττική Οδό. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί οποιοδήποτε γειτονάς μας, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας δεν παζαραεύει με ποιον θα κάνει συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από την χώρα μας. Για την ενεργειακή κρίση, σημείωσε ότι η Ελλάδα φροντίζει για την επαρκεία της και δεν αντιμετωπίζει κανένα κίνδυνο για να βρεθεί με μειωμένες ποσότητες. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Συγκεκριμένα προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Σήμερα συνεδριάζουν ατύπω στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητώντας κοινή γραμμή. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε μεταξύ άλλων ότι το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η εκθέση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ, αλλά και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
12: Sky 89,4.
9: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Τεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα.

0: Προ μιας εβδομάδος αναφέρθηκα στην έλλειψη πινακίδων σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και πήρα την απάντηση του κυρίου Κότσιρα ότι όσον ούπο θα γίνει ο διαγωνισμός και ότι καθυστέρησαν, δεν έκαναν τον διαγωνισμό, γι' αυτό και λείπουν πινακίδες. Ο κύριος Δημήτρης Κουτσογιάννης μου είπε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζει ότι σε αρκετές φυλακές υπάρχει εργασιακό πρόγραμμα για κρατουμένους και ανάμεσα σε άλλες εργασίες είναι και η παραγωγή πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Πολύ ωραίο, μου αρέσει. Δεν ξέρω, στην Ελλάδα μας είναι πολύ προχώ όλα αυτά τα θέματα που ενδεχομένως θέλει το θέμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κουτσογιάννη. Απλώς αν ήξερε ο κύριος Κότσιρας και στην κυβέρνηση γενικότερα τι ζητήματα δημιουργούνται και πώς αυτά μεταφράζονται στο μυαλό των ανθρώπων. Αρκεί να σας πω ότι έχω το μήνυμα του Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι έμπορος αυτοκινήτων και ο οποίος λέει τώρα τρέχα γύρευε, μου στέλνει μήνυμα. Άρη, λυπητερό, αλλά το 26 οι αντιπροσωπείες πόλης αυτοκινήτων να μην μπορούν να παραδώσουν τα αυτοκίνητα τα οποία πλήρωσε ο κόσμος γιατί θέλουν να πηγαίνουν τα παιδιά τους σε σχολεία, δραστηριότητες και διάφορα τέτοια. Ντροπή, ντροπή. Ποιος ξέρει τι συμφέροντα κρύβονται πίσω από αυτήν την ανάθεση. Κύριε Κοτσέρα, μου είδατε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα φίδια στο μυαλό των ανθρώπων. Πολύ ωραία. Διαφήμιζαν πριν από λίγο καιρό ότι τώρα τα ηλεκτρονικά θα παραγγέλνουμε τις πινακίδες και θα στέλνουν τα απευθείας στο σπίτι. Νεοδημοκράτης είμαι, αλλά έχω φτάσει στην αγανάκτηση. Τι, πόσο άλλο υπομονή να κάνω. Υποφέρει ένας ολόκληρος κλάδος και όλοι οι πελάτες. Σίγουρα, πρόσεξε τώρα πώς δουλεύει όλο αυτό. Σίγουρα, λέει, οι εταιρείες leasing κατέχουν το 65% της αγοράς και αυτοί βρίσκουν πινακίδες. Ενώ εμείς οι κακομύριδες, οι μικρομεσαίοι που δεν βρίσκουμε. Κύριε Κότσιρα, μου είδατε τι σημαίνει να χάνεις τις παραγγελίες, τις αναθέσεις που πρέπει να κάνει, τους διαγωνισμούς, τι διάολο κάνει η κυβέρνηση, το κράτος, εν πάση περιπτώσει, για να προμηθευόμαστε απλές πινακίδες αυτοκινήτων που όταν καθυστερούν φτιάχνουν όλη αυτή την κατάσταση στα φίδια. Άντε τώρα κύριε Κότσιρά μου, τραβάτε και πείτε εσείς τον Κωνσταντίνο Τάδε, που κρατώ το επώνυμό του για μένα, ότι έχει άδικο και ότι από πίσω δεν κρύβονται συμφέροντα που θα τον φάνε ζωντανό. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με την ταχύτητα που σας διακρίνει.
1: Φεύγει σιγά σιγά η κίνηση, όχι όμως από την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, η οποία από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου παραμένει πρώτη νεκρά. Ίδια εικόνα και στο αντίθετο ρεύμα, κατά μήκος του Γέρακα μέχρι να φτάσουμε στη λεωφόρο Πεντέλης. Η άνοδος Βασιλείου Κωνσταντίνου έχει ακόμα πολλά αυτοκίνητα. Το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών αρκετά δύσκολο και οι βουλιαγμένες προς την Αθήνα στη Δάφνη.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Persia is moving up in the world. And along with it has come a new freedom of expression.
8: Tehran is a modern city,
9: visibly leaning more west than east.
7: The miniskirt is here, and along with it has come a new freedom of expression.
0: Δημήτριος Τάδε, το Τάδε το κατώ για μένα, διότι μου συστήνεται ως μαθηματικός και πρώην αριστερός. Τώρα, εγώ δεν ξέρω αν το ξέρουν οι φίλοι του, οπότε μην τον εκθέσω τον άνθρωπο, γι' αυτό κρατώ το επώνυμό του για μένα. Αλλά μου επιτίθεται χθες με την επιστολή που μου κάνει, που μου έστειλε στο πορτοσάλτα της sky.gr, με βρήκε ισοπεδωτικό, λαϊκιστή, άγριο, ότι έχω συμπλέω με όλη την αντιπολίτευση, διότι είπα ότι δεν έχουμε συγκοινωνία στην Αθήνα. Εννοώ δεν έχουμε συγκοινωνία. Δηλαδή δεν έχουμε προτεραιότητα συγκοινωνία. Λεωφορεία μπορεί να έχουμε, τραμ μπορεί να έχουμε, αλλά δεν έχουμε συγκοινωνία όπως την έχω στο μυαλό μου. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία τώρα. Δέχομαι την παρατήρηση. Και ότι επίσης έδωσα λόγο στην κυρία Σπανού χωρίς να την αντικρούω στα επιχείρηματά της. Αγαπητέ μου Δημήτριε, πρώην αριστερέ, ίσως έτσι το ένθερμο, γιατί τώρα είσαστε από ό,τι καταλαβαίνω της κυβερνήσεως, οπότε αντιλαμβάνομαι ότι έτσι έχετε ένα σθένος μέσα σας και αυτό με έναν τρόπο θέλετε να το εκφράσετε και την αγάπη σας τώρα προς τον Μητσοτάκη. Ως πρώην αριστερός το αντιλαμβάνομαι αυτή τη μετάβαση, την προσπαθώ να την βάλω μες στο μυαλό μου, ξέρω και κατανοώ απολύτως, γι' αυτό και κρατώ το επώνυμό σας για μένα. Να πω μόνο ότι οι κανόνες του διαλόγου αυτού του τύπου είναι οι εξής. Βεβαίως και έχουμε ανταλλάξει πολλές φορές επιχειρήματα με την κυρία Σπανόλ όταν μιλώ κατά μόνας μαζί της. Όταν είναι και ο Σάκης Μουμτζής και η Αγγελική Σπανού, για να είμαι ίσως και στους δύο, απαντούν σε κοινά ερωτήματα μόνοι τους, δεν παρεμβαίνω, διότι, για να σας το πω πολύ ομά, εγώ συμφωνώ με αυτά που λέει ο Σάκης Μουμτζής και διαφωνώ με αυτά που λέει η Αγγελική. Αλλά δεν θα ήταν τίμιο για μένα και ειλικρινές αν πήγαινα με την πλευρά του ενός από τους καλό και τους δύο, θα έχουν και οι δύο τον ίσο χρόνο να πούν αυτά που θέλουν να πούν. Τελεία. Όταν θα καλέσω κατά μόνα στην κυρία Σπανού, μπορούμε να ανταλλάξουμε επιχειρήματα. Αγαπητέ Δημήτρη, πρώην αριστερέ μαθηματικέ, καλημέρα σας. Λοιπόν, καλημέρα και στους δύο σας. Καλημέρα, Αγγελική.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγαπητέ Σάκη. Σάκης Μουμτζής, αρθογραφή στην Καθημερινή, όπως και Αγγελική Σπανού, και επιπλέον ο Σάκης Μουμτζής στο liberal.gr. Τώρα, ας αρχίσω με την Αγγελική. Αυτά τα σενάρια με τα οποία έχουμε συζητήσει σε προγενέστερο χρονικό διάστημα, Αγγελική, την αλλαγή του Πρωθυπουργού εν κινήσει. Μετά ήρθαν διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία γινόταν μια προσπάθεια να πέσει η κυβέρνηση, αλλά και αυτός δεν έπεφτε. Αναφέρομαι στο Μητσοτάκη. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχουν δυνάμεις που λένε του εκτός δεξιού χώρου, που λένε αγάντα αν πρόεδρε Αντώνη, μπες μπροστά, μπας και τον ρίξουμε. Και από ό,τι βλέπω, δίνει και συγχαρητήρια ο επερχόμενος εκ του Σουνίου αρχηγός. Συγχαίρει τον Αντώνη Σαμαρά, αφού τον ξεφτύλισε πριν από λίγα χρόνια με την Οβάρτης. Αλλά εν πάση τόσοι αυτά τώρα άνθρωποι είμαστε, στην πολιτική γίνονται, θα πεις. Αυτά τα σενάρια τώρα διανθίζονται με το εξής: να μπει μπροστά ο πρόεδρος Αντώνης, να πάρει κάτω από 25% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ώστε να σηκωθούν ο Δημοκρατόπουλα και να πούν πρόεδρε σε αλλάζουμε. Μπορεί να συμβούν, Αγγελική? Αυτή είναι η κοινή ερώτηση και στους δύο.
10: Ένα-ένα τα σενάρια. Σενάριο αλλαγής πρωθυπουργού εν κινήσει δεν υπάρχει.
0: Όχι, υπήρχε, το κουβεντιάσαμε. Απλώς δεν επετέφθη.
10: Όχι, υπήρχε, δεν επιτέθηκε και στο ρωτό μέλλον δεν είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο. Πάει αυτό.
0: Αλλά μας απασχόλησε κανένα χρόνο πάντως.
10: Βέβαια.
0: Ωραία.
10: Σενάριο για κάτω από 25% και τότε να γίνει η αλλαγή ηγεσία στην Δημοκρατία, εάν συμβεί αυτό, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει πρόβλημα ηγεσία στην Δημοκρατία. Αλλά επίσης δεν είναι ορατό αυτή τη στιγμή. Να έρθει το κόμμα Σαμαρά πρώτο και να δούμε μετά τι θα γίνει. Πάντως αυτή τη στιγμή, με βάση τις όποιες προβλέψεις μπορούν να κάνουν οι δημοσκόποι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό που υπάρχει είναι ότι αν η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές πάρει ένα ποσοστό 30% και κάτω, είναι πολύ πιθανό ότι την επόμενη μέρα θα ανοίξει θέμα ηγεσίας, ή το ίδιο βράδυ μάλλον. Ο βασικός λόγος είναι ότι θα είναι πολύ μακριά από την αυτοδυναμία. Δεν θα έχει πιθανότητα να κερδίσει αυτοδυναμία ακόμα και σε δεύτερη κάλπη, δεν θα έχει ισχυρή πιθανότητα, εν πάση περιπτώσει, και θα είναι και αδύνατη συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο κόμμα για σχηματισμό κυβέρνηση συνεργασία. Οπότε εκεί είναι πιθανό να ανοίξει το ισοκομματικό παιχνίδι και προφανώς θα παίξει ρόλο και η ίδια η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που έχει παράδοση αλλαγής ηγεσίας μετά από άσχημα εκλογικά αποτελέσματα. Έχει ισχυρή παράδοση, δηλαδή μέχρι τώρα έτσι γίνεται. Όποιος χάσει, φεύγει. Προφανώς εδώ θα παίξει ρόλο η δική του συμπεριφορά και συνεννοήσει που θα γίνει στο παρελθόν.
0: Αν ο Μητσοτάκης είναι 25 και ο προηγούμενος είναι 15, είναι ήττα, έτσι?
10: Για τη Νέα Δημοκρατία, με βάση την προσδοκία, ναι, είναι ήττα. Το συζητάμε. Το 25 είναι ήττα. Όταν στις προηγούμενες εκλογές ήταν 41, δεν είναι ήττα. Νομίζω έτσι θα μεταφραστεί από την πλειοψηφία του πολιτικού προσωπικού. Καταρχάς, μιλάμε για πολύ μικρότερο αριθμό βουλευτών. Μιλάμε για πολύ μικρότερη επιρροή. Όλα αυτά θα παίξουν το ρόλο τους. Και νομίζω ότι και ο ίδιος ο Μητσοτάκης δεν θα ανεχτεί ένα τόσο χαμηλό ποσοστό. Να πέσει δηλαδή 16 μονάδες από τη μία εκλογή στην άλλη. Οπότε εκεί θα μετρήσουν διάφορα πράγματα. Και πόσα η Δελφίνη, όπως έχουμε συνηθίσει να τους λέμε, που είναι ο κύριος Δένδιας κυρίως και ο κύριος Πιερακάκης, η ισχυρότερη, εν πάση περιπτώσει, είναι προφανές ότι θα πάνε σε μια λογική βελούδινης μετάβασης. Δηλαδή δεν πρόκειται να χυθεί αίμα στη Νέα Δημοκρατία. και πολλές συνεννοήσεις θα γίνουν στην αθέατη πλευρά, όχι κατά από τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν νομίζω ότι θα δούμε σκηνικά δηλαδή σύγκρουση Βενιζέλου Παπανδρέου στη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν από το ποσοστό και το πολιτικό κλίμα εκείνης της περίοδου. Πάντως, η Νέα Δημοκρατία με την προσδοκία που καλλιεργεί αυτή τη στιγμή σίγουρα δεν μπορεί να αντέξει ένα ποσοστό 25%.
0: Εννοείται ότι έχω αντίλογο, αλλά δεν θα τον κάνω, γιατί σας είπα ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού εκ των προτέρων. Είναι ο καθένας και κάθε μία λέει ο καθένας τη γνώμη του, χωρίς να παρεμβαίνω εγώ. Εννοείται ότι αν ήταν μόνη της η κυρία Σπανού, εδώ θα είχαμε ανοίξει πολύ ωραίο βιολί. Αλλά αυτό το κάνουμε όταν θα καλέσω μόνη της την σχολιογράφο και την αρτογράφο της εφημερίδας Καθημερινή.
10: Ναι, και την πολιτική συντάκτρια, να σημειωθεί αυτό.
0: Πολιτική συντάκτρια, ναι, πολιτική συντάκτρια.
10: Όχι,
0: το
10: λέω, γιατί ακούω τις δηλώσεις των ακροατών. Μερικές φορές υπάρχει ένα μπέρδεμα, δηλαδή αντιμετωπίζω τους δημοσιογράφους σαν κομματικά στελέχη.
0: Ναι.
10: Πολλές φορές συμβαίνει, δίνουν και οι δημοσιογράφοι το δικαίωμα, αλλά δεν συμβαίνει πάντα.
0: Ναι.
10: Και είναι λίγο, δεν είναι άδικη η κριτική αυτή, είναι και λίγο αναρθολογική.
0: Ναι.
10: Δηλαδή, μερικές φορές λέμε τη γνώμη μας, λέμε και τις πληροφορίες μας, λέμε και την ανάλυση μας,
0: ναι.
10: Γιατί και αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει μία κομματική σκοπιμότητα ή μία ιδεολογική στράτηση.
0: Για τεχνικούς λόγους λέω απλώς ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει να υπάρχει ένας άνθρωπος να εμφορείται από κάποιες ιδέες, άλλες να είναι δεξίες και άλλες να είναι αριστερές. Αλλά εμφορείται από ιδέες, έτσι δεν είναι?
10: Εμφορείται. Σίγουρα. Απλώς είναι άλλο.
0: Και άρα θέλω να πω, δεν είναι πάντα καλός ένας και ο άλλος είναι κακός.
10: Όχι, αυτό είναι Μπράβο. Σίγουρο. Απλώς είναι άλλο, και σε αυτό σίγουρα θα συμφωνήσει και ο Σάκης, είναι άλλο το έχω κάποιες ιδέες ή έναν αξιακό κώδικα, και είναι άλλο είμαι εμπαθής, φανατικός, μισό και έχω καταστροφική διάθεση. Δηλαδή, μην τα περιδεύουμε όλα, δεν είναι όλα το ίδιο.
0: Ναι, απλώς εδώ δεν συγκεντρώνονται άνθρωποι που βγάζουν μίσος και κακία σε αυτή την εκπομπή.
10: Ελπίζω.
0: Αυτό δεν μου άρεσε, αλλά πάω παρακάτω τώρα. Δεν θέλω. Στην εκπομπή αναφέρομαι, εκεί που βγαίνεις και εσύ.
10: Ναι.
0: Και γι' αυτό δεν μου άρεσε ως απάντηση. Γιατί αν θες, πες μου ποιος είναι.
10: Όχι, λέω, όταν γίνεται κριτική από κοινό. Ότι σε αυτό αναφέρομαι, ότι γιατί δεν
0: γιατί
10: απαντά
0: εγώ τώρα προωθώ εμπαθές μήνυμα του κοινού.
10: Όχι, δεν το προωθείς, το μεταφέρεις. Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω το μήνυμα που σχολίασε. Μπορώ το σχολιάζω νομίζω.
0: Ναι, αλλά το έχω τακτοποιήσει ήδη εγώ, που είναι δικό μου θέμα, πρωτίστως.
10: Ναι, αλλά εντάξει, το πλαίσιο μιας της συνολικής συζήτησης που κάνουμε λέω και εγώ την γνώμη μου, δεν είναι τόσο κακό αυτό.
0: Okay. Το προσπερνώ τώρα, γιατί μην θέλω να χάσω χρόνο. Πάμε, Σάκη.
11: Κατά βάση με την Αγγελική συμφωνώ στο 25%, έτσι. Είναι ένα ποσοστό κάτω από κάθε προσδοκία και ανεξαρτήτως αν θα καταγράφεται με μια διαφορά ίσως και 10 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, δεν πάβει να είναι απώλεια 16 μονάδων. Ή εν πάση περιπτώσει μια απώλεια τόσων μονάδων, 5-6 μονάδων από το 30-31%, που είναι μια εύλογη προσδοκία. Βέβαια, αυτό το 25% δεν προκύπτει από πουθενά, έτσι, μέχρι στιγμής. Πρόκειται περί ευσεβών πόθων και διάβασα και το άρθρο, την έρευνα που έκανε η κυρία Σπανού η Αγγελική πριν από μερικές μέρες στην Καθημερινή, όπου παρέθεσε τις γνώμες πολλών δημοσκόπων, 3-4 δημοσκόπων νομίζω, όπου έδιναν στο κόμμα Σαμάρα μια δυναμική από 3,5-5,5% βαριά. Αυτό σημαίνει ότι οι απώλειες, όπως εντόπιζαν και οι δημοσκόποι της Νέας Δημοκρατίας προς το κόμμα Σαμάρα, θα είναι περιορισμένες επί του σημερινού της ποσοστού. Ενδεχομένως όμως να αποτελεί το κόμμα Σαμάρα ένα ανάγχωμα προς τους ψηφοφόρους που βρίσκονται στο χώρο των αποφάσιστων, ανήκουν στην πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και οι οποίοι τώρα στην ΚΑΛΠ μπορεί να έχουν και μία ακόμα διέξοδο. Άλλο αυτό όμως και άλλο να πας κάτω από 25%. Τώρα να μιλήσουμε σεναριολογικά, κάτω από το 25%, όπου λειτουργεί απλή αναλογική, αυτό να το καταλάβει ο αναγνώστης, θα υπάρξει αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης. Θα μιλάμε για μία κυβέρνηση επίοικος εξακομματική ή εφτακομματική, εάν δεν συμμετέχει η Νέα Δημοκρατία, και που λογικά η Νέα Δημοκρατία δεν θα συμμετέχει. Εάν τώρα το ποσοστό του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκεται κάτω από το 30%, αλλά στην περιοχή του 28%, είναι μονόδρομος η προσφυγή σε δεύτερες κάλπες, όπου εκεί θα προσδοκά ένα ποσοστό γύρω στο 33-34%, όπως είχε γίνει περίπου και σε όλες τις προηγούμενες αναμετρήσεις, όπου τη δεύτερη Κυριακή εμφανίστηκαν αυξημένα τα ποσοστά για πολλούς και διάφορους λόγους του πρώτου κόμματος ενώ. Το σενάριο της εγκινής αλλαγής πρωθυπουργού ήταν καταρχήν ανόητο, δεν στεκόταν εκ των πραγμάτων. Φυσικά.
0: Λυτήθηκε με πολύ σοβαρότητα, τολμώ να πω,
11: διακινήθηκε, πιθανώς και οργανώθηκε με πολύ σοβαρότητα, αλλά ήταν προφανές ότι ήταν βλακώδες, διότι την επόμενη μέρα θα προσέφευγε στις κάλπες ο πρωθυπουργός με τον αέρα του ότι ήταν σχήμα μιας συνωμοσίας, μιας εσωτερικής ανατροπής. Και αυτό και δεν βρέθηκε και άνθρωπος να το διακινήσει μέσα στη Νέα Δημοκρατία, μέσα στο κόμμα δηλαδή. Τώρα τα απ' έξω τι γράφουν, τι σενάρια εκπονούν διάφορα οικονομικά και πολιτικά παράκεντρα εξουσίας, αυτή είναι μια άλλη ιστορία, όχι αμεληταία, το τονίζω. Λοιπόν, τώρα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, βλέποντας και όλες τις δημοσκοπήσεις, πιστεύω ότι πριν δραματικού απρόπτου, δηλαδή πριν εκτός εάν εμφανιστεί ένα γεγονός το οποίο δεν θα μπορέσει να το διαχειριστεί με επιτυχία ο Πρωθυπουργός, πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία το τριαράκι το έχει μπροστά της και με χαρακτηριστική άνεση στις εκλογές. Πόσο ψηλά θα είναι αυτό το τριαράκι δεν το ξέρω. Και επίσης πιστεύω ότι είναι και μεθοδολογικό και πολιτικό λάθος να συγκρίνουμε αποτελέσματα ευρωεκλογών με αποτελέσματα εθνικών εκλογών. Έγραψα τις προάλλες στο Λίμπερα ότι ο Κώστας Καραμαλής στις ευρωβουλευτικές εκλογές που έγιναν το Μάιο του 2004, δηλαδή 2,5-3 μήνες μετά τις εθνικές εκλογές, όπου θριάμβευσε, έχασε 700.000 ψήφους. Ή αν το πω διαφορετικά, να μην χρησιμοποιήσω το ρήμα χάνω, πήρε 700.000 ψήφους λιγότερες. Και δεν μίλησε τότε ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε την ψυχή της ή ότι χάθηκαν οι ψηφοφόροι κτλ. Άρα τα κριτήρια της χαλαρής ψήφου που πριτανεύουν στις ευρωεκλογές δεν νομίζω να εμφανιστούν και πάλι στις εθνικές εκλογές. Και γιατί, και το έχουμε πει, το έχουμε συζητήσει και με σενάρια και με σεναγγελική, ότι ένα βασικό κριτήριο των επόμενων εκλογών θα είναι η συμμετοχή στις κάλπες, έτσι. Εάν θα προσεγγίζει τα παλιά επίπεδα ή αν θα έχει μια πτωτική τάση όπως συνέβη τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, κάτι που εκ των πραγμάτων το τονίζω, θα απονομιμοποιήσει πολιτικά το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα. Το επιχείρημα ότι οι κυβερνήσεις σχηματίζονται από αυτούς που ψηφίζουν είναι πολιτικά ορθό, όμως δεν πάβει να δημιουργεί προβλήματα νομιμότητας στη λήψη των αποφάσεων της όποιας κυβέρνησης σχηματιστεί. Εκείνο το οποίο θέλω να πω...
0: Το κλείνουμε εδώ. Ναι. Αφού να κάνετε, θα σας δώσω τώρα, για να μην φανεί ότι είναι μόνο μία ερώτηση, παρακαλώ, μια πολύ σύντομη δευτερολογία. Και εσύ Αγγελική και εσύ Σάξε, παρακαλώ. Πολύ σύντομη, γιατί είμαι ήδη εκτός χρόνου. Ορίστε. Αγγελική.
12: Από τα exit poll ξέρουμε πια ότι πολλοί κόσμος, που μπορεί να είναι και ένα στους τρεις, σίγουρα ένα στους τέσσερις, αποφασίζει την τελευταία περίοδο, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα, ακόμα και το τελευταίο Σαββατοκύριακο, νέοι ψηφοφόροι πολλές φορές και την ίδια την Κυριακή των εκλογών. Αυτό το λέω γιατί θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το πολιτικό κλίμα, πέρα από τη συμμετοχή που ανέφερε ο Σάκης και πάρα πολύ σωστά. Είναι άλλο εκλογές με φόντο μια λειτουργική κρίση ή μια μεγάλη γεωπολιτική αναστάτωση, και είναι άλλο εκλογές με κυρίαρχο θέμα μια ιστορία όπως αυτή της έκπτωσης της Μαρικάρμεν στην Ισπανία. Και φυσικά είναι άλλο μια προεκλογική καμπάνια που θα, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, θα καθοριστεί από τον Πρωθυπουργό και προγραμματικό λόγο, και είναι άλλο μια προεκλογική καμπάνια που από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας θα καθοριστεί από δηλώσεις για κακομοίριδες ή για την κίνηση στους δρόμους που δείχνει ευημερία.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αγγελική. Σάκη.
11: Ναι, απαραίτητη προϋπόθεση για να πάει καλύτερα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι να συμμαζέψει το μαγαζί του Πρωθυπουργός, έτσι. Δηλαδή σε προεκλογική περίοδο δεν δικαιολογείται αυτή η κακοφωνία η οποία υπάρχει. Κατανοητό μεν διότι υπάρχει το άγχος της επανεκλογής, αλλά εδώ τα προσωπικά συμφέροντα δεν μπορούν να βλάπτουν μια ολόκληρη παράταξη, και αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα. Έτσι, δεν ισχύει μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Είδαμε σειρά αστόχων δηλώσεων φερέλπιδων συνεργατών του, ανδρών και γυναικών, του Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι αμαύρωσαν το rebranding του, έτσι. Βλέπουμε ο Ανδρουλάκης, παρόλα τα όσα λένε, από τη στιγμή που έβαλε ένα χαλινάρι στον Δήμαρχο Αθηναίων και ο οποίος έχει πάψει να κάνει τις βαρύγουπες δηλώσεις του, το μαγαζί εκεί είναι πιο συμμαζεμένο. Είναι και πιο μικρό βέβαια.
0: Και με εδώ κλείνουμε.
11: Λοιπόν, είναι και πιο μικρό, αλλά είναι πιο συμμαζεμένο. Και ίσως και εδώ να οφείλεται, το ότι έχει ελαχιστοποιηθεί ή μειωθεί σημαντικά η διαφορά του δεύτερου με το τρίτο κόμμα.
0: Σας ευχαριστώ και τους δύο, Αγγελική Σπανού και Σάκη Μουντζή. Καλημέρα σας.
11: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σου,
5: καλημέρα.
0: Καλημέρα. Οι πιο σημαντικές στιγμές, μας λέει η ΔΕΗ, βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, στη συναυλία την οποία πήγες με τους φίλους σου, στη βόλτα που κάνεις στο πάρκο, οι σημαντικές ιστορίες των ανθρώπων της παραγωγής μέσα από έργα και πρωτοβουλίες, οποίες κάνει η ΔΕΗ για να στηρίξει νοικοκυριά, αγρότες, ευάλωτες και κοινωνικές ομάδες. day.gr.
13: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
14: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
15: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
16: Perché?
15: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
16: Cosa?
15: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
16: Και κάβολο.
15: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
17: Έξοδος 33.
15: Και στο relos.gr.
18: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
19: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
20: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
0: Συζητούσαμε με τον πρόεδρο του ομίλου ΑΚΜΗ, τον κύριο Κωνσταντίνο Ροδόπουλο, για τα επαγγέλματα, τα νέα και τις νέες δεξιότητες, εστιάζοντας την ηλεκτροκίνηση και την υβριδική τεχνολογία. Και τώρα λοιπόν έγινε μια αναφορά από έναν φίλο ακροατή για τις εγκαταστάσεις του ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, σε ό,τι αφορά στην μηχανοτρονική, εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή η συζήτηση έγινε τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Το προβάλαμε χθες στην εκπομπή Live View και σήμερα αυτό το βίντεο, κυρίες και κύριοι, όσες και όσους ενδιαφέρεστε για εσάς ή για τα παιδιά σας, βρίσκεται στον επίσημο λογαριασμό της ΑΚΜΗς στο YouTube. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε για να δείτε πώς ακριβώς η ΑΚΜΗ πιάνει την σύγχρονη την τεχνολογία και εκπαιδεύει εκεί πάνω τους τεχνίτες της επόμενης γενιάς. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
16: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
21: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
22: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
23: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
22: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
23: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
24: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
23: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
20: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
25: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
26: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
27: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
28: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
29: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
28: Είναι του τύπου σας.
30: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
31: Η ώρα είναι 10.
32: Sky 89,4.
33: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Συγκρού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί οποιοδήποτε γείτονάς μας, τονίσε σήμερα στον Sky Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας δεν παζαρεύει με ποιον θα κάνει συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από την Ελλάδα, ενώ η έρευνα και η πόντιση θα γίνει με τον τρόπο που θα επιλέξει η ανάδοχος εταιρεία. Ανέφερε ότι με την Τουρκία δεν διακόπηκαν ποτέ οι διάβλοι επικοινωνίας, ωστόσο ο διάλογος είναι δομημένος και με όρια, με την ελληνική κυβέρνηση να βγαίνει κερδισμένη. Για την ενεργειακή κρίση, σημείωσε ότι η χώρα μας φροντίζει για την επαρκειά της και δεν αντιμετωπίζει κανένα κίνδυνο για να βρεθεί με μειωμένες ποσότητες. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Συγκεκριμένα προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Σήμερα συνεδριάζουν ατύπως στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητώντας κοινή γραμμή. Κατά τη συνάντηση δεν αναμένεται συμφωνία για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση που θα ανακόψει την εκρηκτική άνοδο των τιμών, με την Κομισιόν να περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση, με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς σε έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε μεταξύ άλλων το τμήμα στο οποίο υποβαλλόνταν ασθενή σε χημειοθεραπεία δεν διαθέτει μονάδα εντατικής θεραπείας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα των Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ και πειθαρχικών ευθυνών στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο σαν ολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς, οι οποίοι φέρεται να την χτύπησαν. Απαγορεύθηκε ο απόπλου στο επιβατικό οχηματογόπλιο Ιωνή στο λιμάνι τη Σκιάς λόγω μηχανική βλάβη, σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού. Το πλοίο πρόκειται να εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο από την Κία προ το Λαύριο. Οι 110 επιβάτε και τα οχήματα πρόκειται να προωθηθούν στον προορισμό του με μέρημνα τη πλειοκτήτρια εταιρεία. Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στι 8 το πρωί σε φορτηγό όχημα που κινείται στο αυτοκινητόδρομο τη Εγνατία Οδού στο ύψο του Δρεπάνου Κοζάνη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το βαρύ όχημα μετέφερε φωτοβολταϊκά πάνελ. Για την ασφάλεια των οδηγών έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο σημείο.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο μπάσκετ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Αλγκύρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βελερμπάν στο ΆΚΑ. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα υποδεχθεί την Πέμπτη την Ολλανδία και την Κυριακή τη Γερμανία για το Nations League στο ακατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, καθώς όπως ανακοινώθηκε και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out.
4: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
26: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
1: Γνώση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Σκάιχα στην Ασούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρξει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή δύναμη.
0: Ακούτε Sky 89 και 4. Είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα όπου φτάνει η φωνή μας, ο Λούθε.
1: Είστε υπόδειγμα ευγένεια.
0: Τρίτη 29 έχει ο Σεπτέμβριος, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026. Διανύουμε. Σήμερα γιορτάζει, λέει, το ηλεκτρονικό εορτολόγιο μου, ο Κυριάκος.
2: Κυριάκο!
0: Και συμπεραίνω ότι επειδή δεν γιορτάζει ο Μητσοτάκης της Αγίας Κυριακής στις 7 του Ιουλίου, αλλά γιορτάζει σήμερα, το έχει πει πολλές φορές, να στείλουμε χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργάρα μας, την Πρωθυπουργάρα.
3: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα. Ε, όχι, δεν πειράζει.
0: Γιορτάζει ο Κυριάκος. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Όχι, όσες δεν γιορτάζετε. Σήμερα δεν είναι έτσι, Αγίας Κυριακής γιορτάζει. Σε όσους γιορτάζετε τη γιορτή σας, την ονομαστική γιορτή σας, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε τα γενέθλιά σας, για παράδειγμα, ή το διαζύγιό σας επίσης. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα.
2: Πολύ κολόπεδο, Κυριάκο.
0: Μου το χάλασε στο τέλος. Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα ο έφεδρος κβαντικός γέροντας ηχολήπτης, σαμανικός μάγος του ήχου, ρυθμιστής, καφέδες, καθαρίζει τα ράτσες, υπόγεια, αυλές, Κωνσταντίνος Γκύρης.
2: Να πάρετε αυτό το φούρνο από μπροστά μου!
0: Στο μικρόφωνο ο απεσιότατος, κβαντικός απεσιότατος. Τι λέει η Ματίνα μας, τι λέει ρε η Παγόνη, ότι βρέθηκε μηχάνημα, πώς το λέει, για μισό λεπτό να το δω, δεν τα ξέρω ρε παιδιά, θα τα μάθουμε τώρα. Βρέθηκε μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο λέει διαφημίζεται και στην ιστοσελίδα του ιατρείου της Μαρίας μας, της Κάρη. Και χτύπησε κόκκινο κατά τον έλεγχο του Midwatch και αναφέρεται σήμερα σε δηλώσεις της η Ματίνα Παγώνη, λέγοντας ότι είναι παράνομο και δεν ξέρουμε, λέει, πώς το χρησιμοποιεί και αν το χρησιμοποιεί στα παιδιά. Έλα! Είναι, λέει, μέθοδος κατά την Κάρη που βοηθάει να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός τις λειτουργίες του σώματος. Καρδιακό ρυθμό, αρτηριακή πίεση, αναπνοή κλπ. Και λέει η κυρία Παγώνη, αυτό το μηχάνημα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί ως παιδίατρος η κυρία Καριστιανού σε παιδιά. Απαγορεύεται, λέει, αυτό δεν είναι μηχάνημα που χρησιμοποιούμε. Απ' την άλλη, για να μην το παραχέζουμε εμείς εδώ μόνο με την Καριστιανού, δεν πρέπει καθόλου να αισθάνεται ωραία ο κύριος Γεωργιάδης, διότι υπήρξε η παράνομη κλινική που αποκαλύφθηκε και σήμερα σφραγίζεται, που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη και έγραφε και φάρμακα κατά του καρκίνου σε ανθρώπους που δεν είχαν καρκίνο. Καταλάβατε? Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στην Ετωλοακαρνανία, στα χωριά μας εκεί στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, στο Τρίκορφο. Καλημέρα, Αντώνιε. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Γύρισε από την Κίνα ο Αλεξόπουλος. Για κοιτάξτε τα μάτια, είναι σχιστά, είναι κανονικά. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Περιμένουν να υλοποιηθεί η υπόσχεση της Αλεξοπούλου ότι θα λειτουργήσει ο οδοντοτός. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβέν, την Κόρυθο και το Λουτράκι. Όπου φτάνει η φωνή μας. Καλημέρα στους αρχοντοκομμουνιστές, στους φίλους μου στο Κόκκινο Δημαρχείο, στον Περισσό της Πάτρας.
4: Μένουμε κομμουνιστές, είναι εδώ, φωνάζουν πάρα πολύ, θα δούμε πώς θα αντέξουν τα αυτιά μας.
0: Καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάμα του σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας.
5: Άντε λοιπόν να σφιχτούμε και το ίδιο. Σκοπός είναι να μην σφιχτούμε έτσι και σφιχτούμε όλο και κάτι θα βγει.
0: Ναι. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη μας, 261-0205-205. 18300 το πενταψήφιο, αυτός έρχεται αλλά δεν βλέπω να κρατάει κάτι. Στο πενταψήφιο. Και καλημέρα στο τηλεφωνικό του κέντρο που σε λίγο θα συνδεθούμε για να μας δώσει κίνηση από την πόλη μας. Επίσης, αν έχετε κινητό ή tablet, παίρνετε την εφαρμογή, την κατεβάζετε, τη βάζετε πάνω και τακτοποιήστε όταν θέλετε ταξί πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, πολύ σύγχρονα. Καλημέρα στους οδηγούς απανταχού, το νου σας στο δρόμο, ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνει οι αναβάτες. Εν τω μεταξύ παρατηρώ τελευταία, παρά το γεγονός ότι έχει κρυώσει ο καιρός, τα πατίνια πάνε και έρχονται μες στους δρόμους της Πάτρας και παρατιώνται όπου να είναι. Όπου να είναι. Το τελευταίο που είδα χτες ήταν πατίνι μέσα σε βενζινάδικο. Το είχε παρατήσει ο τύπος μέσα στο βενζινάδικο εκεί του ναι, και το άφησε μέσα στο βενζινάδικο. Αυτά που μας είχε υποσχεθεί ο Δήμος της Πάτρας, η αρμόδια αντιδημαρχία, ότι θα τα μαζέψει, ότι θα υπάρχουν χώροι, ότι θα υπάρχει χρέωση άμα δεν τα αφήνει σε ειδικό χώρο που έχει θεσμοθετηθεί και θα συνεχίζεται να σε χρεώνει στο λογαριασμό. Τίποτα δεν έχει γίνει. Τίποτα απολύτως. Είναι σκορπισμένα παντού. Ολούθε. Πατίνια. Λοιπόν, καλά δρομολόγια στους ταξιτζίδες και στους επαγγελματίες οδηγούς. Ιδιαίτερη καλημέρα με ευχές για καλά τιμόνια και καλά δρομολόγια στους ταξιτζίδες του 18300. Και άμα θέλετε να περάσετε τα μάξ σας κταίω, σας έχει έρθει το μηνυματάκι ή το ξέρετε, είστε τακτικοί και το ξέρετε ότι είναι η ώρα του. Δεν θα ταλαιπωρηθείτε παιδιά καθόλου, μην το συζητάτε. Δεν θα περάσετε την Πάτρα όλοι να φτάσετε σε βουνά και ποτάμια για να περάσετε το αυτοκίνητο κταίω. Θα πάτε στην πιο στρατηγική τοποθεσία, στο μοναδικό ιδιωτικό κταίο στη Βόρεια Πάτρα. Πάρτε αλλιώς. Μόλις φτάσετε στο Κουρτέσι, μόλις φτάσετε στα Μποζαέτικα, μια γκαζιά είναι. Σταυροπούλου 63-65, το κεντρικό κταίο Πάτρας του Γιώργου του Νταβλούρου. Στο ύψος περίπου του Τόφαλος, από κάτω. Θα το βρείτε εύκολα, πολύ εύκολα, στη βόρεια πλευρά της πόλης. Ελάχιστα λεπτά από το κέντρο, χωρίς προβλήματα κίνησης κτλ. Χωρίς να κάνετε ταξίδι, υπερσύγχρονες ψηφιακές εγκαταστάσεις και μηχανήματα του 2024. Απόλυτη διαφάνεια στους ελέγχους σε κάθε στάδιο. Σταυροπούλου 63-65 πλησίων του Τόφαλου στο Ρίον. Τηλέφωνα για ραντεβού. Σημειώστε το 2610-70-60-70. Εύκολο. Και site κεντρικόκτεο.gr.
6: Με 1000 ευρώ μπορείτε να ζήσετε. Πώς θα ζήσει ο νέος άνθρωπος?
7: Η μαμά μου.
6: Μπορείτε να ζήσετε εσείς με 1000 ευρώ και ζει με 1000 ευρώ. Μπορεί να κάνει οικογένεια με 1000 ευρώ ο νέος άνθρωπος?
7: Παιδί μου,
6: μπορεί ο νέος άνθρωπος να κάνει οικογένεια.
7: Δεν υπάρχει δυσκολία. Αλλά εσύ που θα τα βρεις.
6: Δεν υπάρχει δυσκολία. Κυρία Βούλτεψη, υπάρχει απελπισία.
7: Εσύ που θα τα βρεις.
6: Και όταν αυτοί οι άνθρωποι αύριο θα ψηφίσουν Κασιδιάρη, θα ψάχνετε να βρείτε γιατί ψήφισαν. Γιατί είναι απελπισμένοι, κυρία Βούλτεψη.
7: Τους
6: έχετε απελπίσει.
0: Πλακώνονται ασυστόλως, αλλά ανοίγουν το στόμα τους και δεν ξέρουν τι λένε από καμία πλευρά. Δηλαδή και από τους αντιπολιτευόμενους και από τους κυβερνητικούς. Ανοίγουν το στόμα τους και λες, ρε παιδάκι μου, εσύ που τους παρακολουθείς τώρα, να κάνεις, άμα έχεις βίτσιο, τους παρακολουθείς σαν και εμάς εδώ. Μη δούμε κανένα τέτοιο καυγά. Καθόμαστε σαν τα αυτά και κοιτάμε, γουρλώνουμε τα μάτια να ακούσουμε, μην χάσουμε καμιά μαλάκι, καμιά κουβέντα.
8: Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
0: Έτσι. Λοιπόν, και ο Μητσοτάκης λέει θέλει να πατήσει φρένο, έγκαιρα φρένο, στην εσωστρέφεια που προκαλούν οι εσωκομματικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των γαλάζιων στελεχών. Έτσι, καλαμοκαβαλημένων υπουργών και άλλων. Και άλλων που δεν ξέρουν τι ξερνάνε, δηλαδή είναι τρομερό το έργο. Προσπαθεί, αλλά δεν βλέπουμε. Αντιθέτως βλέπουμε 20 χρόνια τώρα τον Τιστίτο στο Ρίο να είναι ένα σταθερό σημείο συνάντησης χειμώνα-καλοκαίρι, το αγαπημένο σημείο αυτό, τον Τιστίτο στο Ρίο, εκεί που η ποιότητα συναντάει την αυθεντική φιλοξενία, κυρίες και κύριοι, κάθε στιγμή της ημέρας, τις αγαπημένες σου γεύσεις στον πιο οικείο χώρο. Αν προτιμάς βέβαια να μείνεις στο σπίτι, να ξέρεις ότι τον Τιστίτο σου κάνει παρέα κάθε βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Και Κυριακή μεσημέρι, οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται στην πόρτα σου και τηλεφώνεις για να το πετύχεις στο 261-0995-111 ή μέσω της εφαρμογής e-food.
9: Το θέμα είναι ποιον ακούει η κοινωνία, ποιον αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να διαμορφώσει τον ισχυρό πόλο, ναι, που θα αλλάξει την πολιτική και θα πετύχει την πολιτική αλλαγή. Ναι. Μια κυβέρνηση συνεχίζει μια σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, ναι, αναγκαστική, και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα. Για την ακρίβεια, τους πίνει το αίμα με το καλαμάκι, μας πίνει, ναι, με την ακρίβεια.
0: Να, αυτά που λέγαμε προηγουμένως, κοιτάξτε να δείτε. Χρησιμοποιούν ένα, ακούν έναν όρο. Δεν τον είχαν ποτέ στο μυαλό τους, δεν τον ξέρανε καν ότι υπάρχει. Λογικό. και τον ακούσανε με την υπόθεση του Μαζονάκη. Τον έχουν πάρει τώρα στην αντιπολίτευση και στη συμπολίτευση. Το άκουσα και από συμπολιτευόμενο, από κυβερνητικό. Αλλά κυρίως από την αντιπολίτευση, ο κ. Καραμέρος, ο οποίος παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και περιμένει να του κάνει κάλεσμα ο Άχαστος, και τον έχει προσαρμόσει στη ρητορική του, στην αντικυβερνική, στην αντιπολιτευτική του απέναντι στην κυβέρνηση. Πλασμαφαίρεση. Αν τον ρωτήσεις τι είναι η πλασμαφαίρεση, εγώ πάω στοίχημα ότι δεν γνωρίζει. Παρ' όλα αυτά, όπως πολλές άλλες κουβέντες, πολλούς άλλους όρους που ακούμε δεξιά και αριστερά, κάποιοι τους παίρνουν, τους βάζουν όπου να είναι. Ταιριάζει, δεν ταιριάζει, τους πετάνε εκεί για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Και σου λέει, α, τι ωραία που τα λέει. Ρήτορ. Η Κάρνα είναι μαζί μας, ένα καταστημάτι δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας ποικιλίας φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική σε απέναντι τον Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
10: Αν δεν καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή, μετά ποιο είναι το επόμενο πλάνο, δηλαδή αποχωρείτε από την πολιτική?
11: Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά, θα έχει τελειώσει.

Πολύ ώρα στην αγορά, αλλά το κυριότερο είναι ότι ό,τι πληρώσετε θα πέσει μέσα στο ρεζερβουάρ, γιατί είναι οι αντλίες φραγισμένες, ελεγμένες, πιστοποιημένες, δεν έχουν μέσα περίεργα λογισμικά, ξέρετε αυτά που μας κλέβουν, και το καύσιμο είναι υψηλής ποιότητας, γιατί οι επαγγελματίες, οι ταξιτζίδες προσέχουν την τσέπη τους και το άχημά τους. Και έτσι υποφελούμαστε και εμείς. Μπαίνουμε όλοι μέσα, δεν είναι ανάγκη να είσαι ταξιτζής. Βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ στην Ευβοίας 250, καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στη Γλάφκου, στα Φανάρια. Μας περιμένει.

0: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχετε το νου σας, έχουμε γίνει σαν περιοχή και σαν πόλη νούμερο ένα στόχος των απατεώνων. 4 περιπτώσεις χθες, οι απατεώνες χτύπησαν σε 4 φορές με το πρόσχημα τους λογιστή και των υπαλλήλων του ΔΔΕ, χρήματα και κοσμήματα από ανθρώπους έκαναν φτερά, από συμπολίτες, και σύμφωνα με πληροφορίες η λία είναι πάνω από 3.000 ευρώ. Το λέμε συνέχεια, προσέξτε, προστατεύστε τους ηλικιωμένους που έχετε στην επίβλεψή σας, τις μανάδες, τους πατεράδες, τους παππούδες, τις γιαγιάδες. Έχουν ξεσαλώσει οι απατεώνες στο νου σας. Επαναλειτουργεί από σήμερα το ταχύρυθμο, παιδιά, κάντε το σταυρό σας. Ας το ζητοκραυγάσουμε, το ταχύρυθμο, το σφουγγαρίσανε, το στεγνώσανε. Λένε ότι το μονώσανε, θα το δούμε μεθαύριο που θα βρέξει πάλι. Του νοσοκομείου Αγίου Ανδρέα. Αναμείνατε τον επανακαθορισμό του ραντεβού σας. 18300 τηλεφωνικό κέντρο για να μάθουμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών κατακόκκινη πόλη. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε εδώ, υπομονή.
1: Υπομονή. Ακροτηρίου πάρα πολύ κίνηση, είσοδος προς την πόλη. Πλατεία Παπανδρέου Φανάρια, χάλια.
0: Χάλια.
1: Κίνηση πάρα πολύ.
0: Χάλια τι εννοείται, χάλια. Χάλια δηλαδή.
1: Χάλια εννοώ ότι έχει πολύ κίνηση. Ποτηλιάρισμα στο φανάρι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Η Ακροτηρίου έχει πολύ κίνηση προς τα μέσα, οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνεται στην πλατεία Παπανδρέου.
0: Όλοι πάνε μέσα. Πού πάτε?
1: Ωραιότατα. Η Ιεροθέου είναι όλοι από Σμύρνης μέχρι την Κορίνθου με έργα.
0: Μάλιστα.
1: Η Κορίνθου μετά την Γεωργία Λιμπίου είναι με έργα.
0: Μάλιστα.
1: Ο κόσμος να αποφεύγει τους δρόμους αυτούς που λέω. Τα μπάχαμα υπάρχει λαϊκή, οπότε καταλαβαίνετε είσοδος προς την μήνυ περιπετική θα είναι λίγο δύσκολη, θα έχει μποτιλιάρισμα. Κορίνθου μετά τη Ζαΐμη δεν το λέμε, δεν το συνεχίζουμε, το λέμε κάθε μέρα.
0: Ναι,
1: να αποφεύγουν την Κορίνθου μετά τη Ζαΐμη.
0: Μετά τη Ζαΐμη.
1: Να αποφεύγει ο κόσμος αυτούς τους δρόμους. Η Όδωρος Σαμαλίας έχει τα προβληματάκια της, είναι φορτωμένη, αλλά πάει αναγκαστικά.
0: Έχει ροή. Ναι.
1: Ναι, γιατί άμα θέλει κάποιος να έρθει προς την πόλη, ναι, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ναι, να έρθει.
0: Η Αγίου Ανδρέου.
1: Η Αγίου Ανδρέου και αυτή καλή είναι.
0: Καλούλα.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Καλό τίποτα δεν είναι.
0: Ναι. Και η Κορίνθου με το ζόρι, είπαμε. Έτσι. Και
1: η Κορίνθου μετά τη Ζαΐμη.
0: Μετά τη Ζαΐμη, χάλια. Μάλιστα.
1: Χάλια. Αυτά είναι τα νέα μας.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλή βάρδια. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Το πρωί ήμουν στην Αγίου Ανδρέου με τα πόδια απέναντι εκεί στην τράπεζα της Πειραιός, την παλιά αγροτική. Όπως πλησίαζα, άκουγα από μακριά ένα κορνάρισμα επίμονο. Λέω, κάποιον έχουν κλείσει, κάποιο χριστιανό. Φτάνω μπροστά στην τράπεζα, δύο παρκαρισμένα διπλά. Έχουν κλείσει μια κυρία με ένα τζιπάκι, η οποία κόρναρε μανιωδώς. Δεν συγκινήθηκε κανένας. Ναι. Δύο διπλά. Το ένα, το πίσω του κομμάτι έκλεινε το μισό μπροστά αυτοκίνητο της κυρίας και το άλλο το μπροστά κομμάτι έκλεινε το πίσω. Ναι. Λοιπόν, απέναντι από την τράπεζα ακριβώς. Εγώ έκανα κανένα πεντάλεπτο εκεί πέρα. Μιλάμε. Δεν σηκώθηκε κανένας να πάει να δει κάποιος κορνάρι. Ήτανε μέσα στην τράπεζα προφανώς. Έτσι 9 παρά. Ήτανε μέσα στην τράπεζα προφανώς. Στα αγκιά τους, στα μέζεά τους. Δεν τρέχει τίποτα. Αν η άλλη έχει να πάει στο νοσοκομείο, αν είναι άρρωστη, αν έχει τη δουλειά της, να χτυπήσει κάρτα, δεν τρέχει τίποτα. Καλά παρκαρισμένη. Εντάξει, δεν πειράζει. Και ξέρεις τι θα γίνει τώρα, σύντροφε μου, ακούς. Εσύ που έκλεισες την κυρία το πρωί και έχεις κλείσει κι άλλους τόσο. Θα σε κλείσουν και σένα. Είναι δεδομένο ότι θα την πάθεις. Κάποια στιγμή θα βρεθείς στο να είσαι κλεισμένος, να κορνάρεις και να μην σηκώνεται κανένας. Θα πάρεις τηλέφωνο λοιπόν στην εκπομπή και θα αρχίσεις να βρίζεις όλους αυτούς που κλείνουν. Κατάλαβες, διότι
2: τους παραπέμπουμε, ναι, στα καθημάς μέζα. Έτσι. Του κατωτέρου στεατοποιητικού μας υποσυστήματος.
0: Όσους, ναι, κορνάρουν εκεί είναι μπλοκαρισμένοι και εσύ πίνεις καφέ, κάνεις τη δουλειά σου, ψωνίζεις στο μαγαζί, την

0: ακούς την κόρνα και δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να είσαι εσύ αυτός που ενοχλεί, τους παραπέμπεις στο κατώτερο, πως το είπες, θεατοποιητικό σύστημα. Ζουράρης. Άιντε τράβασε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε, έχουμε θεματάκι.
1: Ο άνθρωπος αυτός που ευαγγελίζει ότι θα θέλει να κυβερνήσει και τη χώρα και να μας σώσει τις ζωές μας, έχει φάει πρόστιμο από τον ΕΟΒ 10.000 ευρώ για τα ματζούνια του, τα οποία έβγαζε επί κορονοϊού και εκθίαζε και έλεγε ότι αυτή η κυραλυφή εδώ πέρα, έλεγε με μια επάλυψη, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, κάνετε 17 χειραψίες.
2: Μας είπε ότι είναι εγκεκριμένα από το ΕΟΒ.
1: Ορίστε, νάτου. Εδώ, τι λέει ο τίτλος. Έχουμε εδώ πέρα, έχω μια λίστα που αποδεικνύει ότι είναι συνειδητός ψεύτης, Βυζαντινών, για μύκητες και φλεγμονές, ανθρωπών, για αρθρώσεις, απαλλυντικών, για μυϊκούς πόνους και αυχένα, απελευθερωτικών, αυτό πρέπει να είναι το καλύτερο, λοιπόν, για ρευματισμούς, κρέμες για ρευματισμούς, να έχει ο άλλος να πονάει, να έχει ρευματισμούς και να του δίνει το απελευθερωτικό, το διανοήστε, σκευάσματα για Αλτσχάιμερ, έβγαινε και έλεγε στις τηλεπολίσεις του, τέρμα η κατάθλιψη, η άνοια του Αλτσχάιμερ, υπάρχει λύση. Στην άνοια, το συνειδητοποιείται, στην άνοια έβγαινε και έλεγε ο άνθρωπος αυτός, πάρτε τα ματζούνια αυτά που έδινε για την άνοια, να λύσετε την άνοια. Αντί να πάμε στα φάρμακα δηλαδή και στην επιστήμη και στους γιατρούς, ο άνθρωπος αυτός έβγαινε ανερυθρίαστα και πουλούσε ματζούνια για την άνοια.
2: Κανείς, δεν
1: σκευάσματα για την κατάλληλη και δεν είναι φυλακή. Και δεν είναι φυλακή. Δεν είναι. Μιλάμε εδώ, για αυτή τη χώρα.
3: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
4: Sky 89,4. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
6: Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
9: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
10: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
9: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
10: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
9: Σοβαρά. Τι βάλατε?
10: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
9: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
10: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
11: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
11: Απέργε!
12: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
11: Κόζα.
12: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάμπολο.
12: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
13: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
4: Sky 89,4.
3: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε Sky 89 και 4 και θα ανέβουμε ψηλά. Τώρα πάμε στα αγαπημένα μου τα Καλάβρητα. Τι ωραία πέρασα το καλοκαίρι. Πολύ ωραία πέρασα. Όπου εκεί δεν είναι συνηθισμένοι να ζουν σκηνές από το ταινία αστυνομικού θρίλερ. Καταδιώξεις, ιστορίες, αυτοκίνητα, αλλαγές, ντρόουν να πετάνε από πάνω, πυροσβέστες να συμμετέχουν στην καταδίωξη. Έγινε της κακομοίρας έγινε χθες. Και όλα αυτά για μια διάρρηξη. Γιώργος Αποστόλου, ο γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, στο τηλέφωνο να μας περιγράψει και με την εμπειρία του τι έγινε χθες εκεί πάνω. Καλημέρα σας, κύριε γραμματέα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ξανάλαντε. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι έγινε χθες εκεί.
1: Λοιπόν, εκεί έγινε σε κάποιο σπίτι. Εντόπισαν μέσα δύο άτομα να έχουν μπει στο σπίτι παράνομα μέσα για να προβούν προφανώς σε κλοπή. Ήταν άτομα της φυλής Ρωμά. Ο ιδιοκτήτης αντέδρασε αμέσως, ενημέρωσε την αστυνομία.
0: Έλειπε από το σπίτι μου, είπανε, και πήγε ξαφνικά, γύρισε. Ακριβώς. Και βρήκε μέσα.
1: Τους βρήκε μέσα στο σπίτι.
0: Σε ποιο χωριό έγινε σπίτι αυτό, άνθρωπος, αυτό δεν έγινε στα Καλάβρητα.
1: Έγινε στο χωριό Πλατανιώτισσα.
0: Ρε παιδί μου, στο χωριό έτσι.
1: Στο χωριό Πλατανιώτισσα.
0: Τώρα μέσα στο φθινόπωρο. Στο χωριό πήγανε. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Τι είχε μέσα ο άνθρωπος αυτός.
1: Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του πράγματα. Δεν ξέρουμε τι είχε, ούτε μας ενδιαφέρει τι είχε.
0: Όχι,
1: είχε,
0: με την έννοια, μήπως είχε στοχοποιηθεί το σπίτι, δηλαδή. Μου κάνει εντύπωση.
1: Όχι, κύριε Ξανάλατε, δεν συμβαίνει η στοχοποίηση. Απλά οι άνθρωποι συγκεκριμένοι περιφέρονται ανά την επαρχία. Γνωρίζουν ότι υπάρχει ελλειπή αστυνόμευση. Γνωρίζουν ότι είναι μειωμένες οι δυνάμεις στην περιοχή των Καλαβρίτων. Γνωρίζουν ότι στην Πάτρα λείπει ένα μεγάλο ποσοστό αστυνομικών που είναι σε άλλες περιοχές.
0: Και σου λέει: κάνουμε τη βόλτα μας ανενόχλητη και όπου δούμε ότι δεν υπάρχει ψυχή, μπουκάρουμε.
1: Ακριβώς, κύριε Ξαναλάτε. Και δεν φτάνει αυτό, κύριε Ξαναλάτε. Γνωρίζετε ότι έφτανε και καινούργιες αποσπάσεις να φύγουν για επιπλέον άτομα από την Πάτρα. Έχουμε περίσσευμα αστυνομικών και μας ζητάνε και άλλους να διώξουμε για τα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για το θέμα μας εδώ, όταν τους αντιλήφθηκε ο πολίτης, πήρε τηλέφωνο την αστυνομία. Ένα περιπολικό που έτυχε να υπάρχει και είχε τα Καλάβρητα εκεί τη στιγμή, πήγε στο σημείο, εντόπισε στο δρόμο που πήγαινε τους δράστες αυτούς βάσης περιγραφής που είχε δώσει ο συγκεκριμένος πολίτης. Προσπάθησαν να σε κινητοποιήσει. Αυτοί κάνανε λυγμούς, προσέκουσαν και στο περιπολικό αυτοκίνητο. Ευτυχώς δεν προκαλέσανε σημαντικές ζημιές.
0: Το εμβόλησαν δηλαδή.
1: Ναι, το εμβόλισαν, ευτυχώς όμως όχι.
0: Για να ξεφύγουν.
1: Χάρη στην αντίδραση των αστυνομικών, χάρη στην οδηγού που κατάφερε να ξεφύγει από την. Να προκαλυφθεί μεγαλύτερη ζημιά. Αυτοί κατάφεραν λοιπόν να διαφύγουν, κινήθηκαν σε μια αγροτική περιοχή. Εκεί σε κάποια στιγμή κρύφτηκαν μέσα στο δάσος. Η αστυνομία ζήτησε την συνδρομή της πυροσβεστικής. Σηκώθηκε κάποιο ντρόν, τους εντόπισε την ώρα που ερχόταν δεύτερο αυτοκίνητο για να τους παραλάβει. Πάλι στο σημείο μετέβησαν οι αστυνομικοί. Εκεί ξανά υπήρξε κάποιο, όταν τους εντόπισαν προσπάθησαν να τους κινητοποιήσουν πάλι συγκεκριμένοι. Πάλι προσπάθησαν να εμβολήσουν τους αστυνομικούς. Τους κυνήγησαν οι αστυνομικοί, τους μέσα στο και πάλι σε δασική περιοχή. Εγκατέλειψαν το ένα το όχημα και διέφυγαν πεζοί προς το βουνό. Αναζητούνται μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχουν εντοπιστεί. Έχει κατασκευθεί το ένα το όχημα το οποίο είχαν χρησιμοποιήσει και στη διάρρηξη. Θα ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους και θα προχωρήσουν μετά σε συλλήψεις. Και εδώ, κύριε Ξανάλατε, είναι το θέμα ότι βλέπουμε ότι στην περιοχή των Καλαβρίτων υπάρχει μόνο ένα περιπολικό. Οι υπηρεσίες αυτές είναι υποστελεχωμένες. Τα χωριά αυτά είναι ξεχασμένα. Δεν υπάρχει η αστυνομία που έπρεπε να υπάρχει. Έχουμε πει ότι θα πρέπει να γίνει η αύξηση των ατόμων που έρχονται στην Πάτρα, αύξηση των οργανικών θέσεων να επανέλθουν στα επίπεδα που ήταν πρώτης κρίσης, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρη αστυνόμευση, την οποία αστυνόμευση οι πολίτες της Αχαΐας την πληρώνουν, αλλά δεν την έχουν.
0: Μάλιστα. Τώρα, είναι κρυμμένοι στο βουνό, λέτε. Αυτή είναι η εκτίμηση αστυνομίας. Έτσι, βρήκαν καταφύγιο στο βουνό.
1: Βρήκαν στο βουνό, δεν ξέρουμε αν ακόμα είναι στο βουνό ή έχουν φύγει από κάπου. Το αναζητούνται στην περιοχή εκεί. Γίνονται έρευνες από το αστυνομικό τμήμα Καλαβρίτων. Δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής.
0: Τους ξέρουν, φαντάζομαι ότι τους έχουν μάθει πλέον.
1: Από τη στιγμή που έχουν κατασχέσει το αυτοκίνητο, θα έχουν βρει πάρα πολλά στοιχεία έτσι ώστε για να τους ταυτοποιήσουν.
0: Το δεύτερο αυτοκίνητο δεν το βρήκανε.
1: Το δεύτερο αυτοκίνητο, όχι, δεν έχει εντοπιστεί. Έχει καταφέρει, έχει να διαφύγει. Μιλάμε για ένα μεγάλο ορεινό όγκο, ο οποίος δεν καλύπτεται με μεγάλη ευκολία. Αυτό θα πρέπει να αντιληφθούν και το Υπουργείο και η ηγεσία της αστυνομίας, ότι μιλάμε για ένα Η Αχαΐα έχει μεγάλο, τεράστιο ορεινό όγκο που δεν καλύπτεται με ένα περιπολικό. Δεν καλύπτεται
0: έχει χωριά,
1: με...
0: έχει χωριά.
1: Έχει χωριά δηλαδή... και οι άνθρωποι στα χωριά αυτά δικαιούνται για αυτή ασφάλεια.
0: Αυτοί
1: δεν
0: δηλαδή
1: μπορούν να τα αφήνουν
0: είναι...
1: του Θεού.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα δηλαδή είναι μη σου τύχει, ας πούμε. Μη σε έχουν βάλει στο μάτι. Γιατί όπως λέτε, ξέρουν ότι δεν υπάρχει ψυχή εκεί πάνω από πλευράς αστυνομίας. Ξέρουν ότι για να αν ειδοποιηθεί θα κάνει και κάποιο χρόνο για να φτάσει στο συμβάν, αν είναι διαθέσιμος να φτάσει, μην είναι σε άλλο συμβάν δηλαδή, αυτό λέω.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε σου λέει εντάξει δεν τρέχει τίποτα, πάμε με το πάσο μας. Θα κλέψουμε, θα ληστέψουμε, θα φύγουμε, σιγά που θα μας βρούνε.
1: Αντιλαμβάνεσαι τις αποστάσεις τώρα. Ναι, αν αντιλαμβάνεσαι τις αποστάσεις που είναι τώρα όταν μιλάμε για ένα το χωριό με το άλλο χωριό ή αν είναι η... το περιπολιτικό στην αντίθετη πλευρά, πότε θα φτάσει στην,
0: το θέμα...
1: στο σημείο που καλείται.
0: Κύριε Αποστόλου, το θέμα είναι άλλο. Εντάξει, όταν είσαι σε μια κατάσταση, ξέρω εγώ, ανάλογα την ψυχοσύνθεση του καθενός, αλλά άμα το έχεις πάρει στραβά και είσαι λίγο έτσι μπρουτάλ και είσαι λίγο στο βουνό και τραβήξεις το δίκανο και ξαπλώσεις έναν κάτω γιατί δεν υπάρχει αστυνομία, γιατί ξέρεις ότι θα κάνει 2 ώρες και εσύ μπορεί να είσαι χτυπημένος από αυτόν, δεμένος σε καμιά καρέκλα, έτσι δεν είναι? Έτσι γίνονται οι ληστείες σε απόμερα μέρη. Και λέω λοιπόν, άμα τραβήξεις το δίκανο που έχεις για το κυνήγι και το ξαπλώσεις κάτω, θα βρεις και το διάολό σου κανονικότατα.
1: Δεν είναι λύση, κύριε Ξανά.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Θα πρέπει η πολιτεία
0: δεν είναι,
1: να
0: αλλά
1: προτίσει.
0: ο άλλος να... όταν κινδυνεύει η οικογένειά του, όταν είναι μόνος του σαν το λύκο και ξέρει ότι δεν υπάρχει ασφάλεια, όπως τα λέτε είναι. Δεν υπάρχει. Όχι, βεβαίως δεν το λέμε, δεν το προτείνουμε δηλαδή.
1: Δεν
0: το λέμε όμως ως γεγονός. Υπάρχει, έχουν γεγονός, γίνει.
1: Έχουμε δει τέτοια γεγονότα, έχουμε δει τους ανθρώπους από θύματα. Να γίνονται θύτες και να μπλέκουν σε δικαστικές περιπέτειες και το πλημέλημα να γίνεται κακούργημα και ο άνθρωπος ο οποίος αμύνθηκε για να προστατεύσει την περιουσία του, να προστατεύσει τον εαυτό του.
0: Μέσα
1: να βρίσκεται...
0: στο βουνό τώρα, μέσα στο χωριό που είναι πόσοι κάτοικοι εκεί πέρα, 10,
1: ακριβώς,
0: 20, 30.
1: Να βρίσκεται δέσμος και σε φυλακή.
0: Έτσι, γερόντια.
1: Δεν είναι η λύση, είναι η πολιτεία. Θα πρέπει να δει το, ότι στην επαρχία, η επαρχία δεν αστυνομεύεται με ένα περιπολικό. Είναι μεγάλες οι διαδρομές, μεγάλες οι αποστάσεις. Θα πρέπει να φροντίσει να φέρει αστυνομικούς, να φέρει περιπολικά. Γιατί και αν θίξουμε το θέμα των περιπολικών, εκεί πάμε σε άλλο ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή...
0: Τι περιπολικό θέλει για το βουνό? Δεν θέλει το περιπολικό που είναι στην πλατεία Γεωργίου.
1: Ακριβώς. Και κύριε Ξανάδα, αυτή τη στιγμή και ο στόλος εδώ της Αχαΐας, ο περισσότερος στόλος είναι παροπλισμένος. Δεν υπάρχουν, δεν είναι στην κίνητη συντήρηση που πρέπει να γίνει. Ναι. Έχει αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή η Αχαΐα, τα περισσότερα είναι παροπλισμένα.
0: Εγώ με έφερε το δρόμο μου προχθές την περασμένη εβδομάδα, πράτησα εκεί και μπήκαμε στο οικόπεδο της αστυνομίας. Τι είναι εκεί μέσα?
1: Εκεί όπως είδατε.
0: Τι είναι εκεί μέσα, το οδί της αστυνομίας είναι, τι είναι αυτό?
1: Όπως το είπατε, είναι πάρα πολλά οχήματα.
0: Μπήκα μέσα, σου λέω. Με κοίταγε ο φρουρός κανονικά. Μπήκα μέσα, έφτασα κάτω. Κοιτάω, τρελάθηκα. Τι είναι εκεί το οδί της αστυνομίας? Είναι ένα θέμα που θα τα ανοίξω εγώ τώρα σε λίγο καιρό. Θα τα ανοίξω.
1: Είναι ένα μεγάλο μέρος των οχημάτων παραμένουν παροπλισμένα λόγω λυπής συντήρησης.
0: Άντε λοιπόν, αυτά τα οχήματα τα πας στα Καλάβρητα που έγινε χθες το έργο.
1: Δεν θα φτάσουν στα Καλάβρητα ποτέ.
0: Έτσι. Τι να κυνηγήσεις μέσα στο Χελμό? Ποιο να κυνηγήσεις? Με το Χιουντάι, το χαμηλό. Ούτε ντρόν δεν έχει η αστυνομία. Πήρε από την πυροσβεστική. Δεν έπρεπε να έχουν τα ορεινά τμήματα ντρόν?
1: Έχει δημιουργήσει μια υπηρεσία ντρόν, στην οποία έχει δώσει με κονδύλια της περιφέρειας έχουν δοθεί κάποια ντρόν. Δεν έχει, και εκεί πάλι δεν έχει εξοπλιστεί πλήρως. Δεν έχει εξοπλιστεί όπως έπρεπε να είναι εξοπλισμένη η υπηρεσία αυτή. Ούτε από θέμα ατόμων, αλλά ούτε από θέμα υλικών.
0: Γι' αυτό...
1: Φτιάχνει μια υπηρεσία καινούρια η.
0: Και την αφήνει στο έλεος.
1: Και την αφήνει μετά να από μόνη της να αυτοδιαργανωθεί. Δεν υπάρχει.
0: Ευτυχώς που είχε πυροσβεστική, γιατί τον ντρόν έδειξε που είναι οι τύποι. Αλλιώς θα τους είχατε χάσει από τον πρώτο εμβολισμό του αυτοκινήτου. Έτσι.
1: Δεν θα εντοπιζόταν διαφορετικά. Στην διαταστική περιοχή είναι δύσκολο να εντοπίσει άτομα τα οποία έχουν κρυφτεί εκεί, αν δεν έχει τα τεχνικά μέσα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Για να αλλάξουμε θέμα, πάμε στο Δήμο της Πάτρας, ο κύριο Μελά, τον αντιδήμαρχο. Καλημέρα σας, κύριε Μελά.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε εδώ. Να σας πω, κύριε Μελά.
2: Κύριε Ξανάλατε, επειδή σου ακούω το θέμα.
0: Ναι, πέστε, βεβαίως.
2: Δεν ξέρω για το συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει να ξέρετε όμως το εξής, ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή συζητάμε και αν πας πυροσβεστική, νοσοκομείο, εκπαίδευση, δήμους και τα υπόλοιπα, αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι η στελέχωση, διότι λογικό είναι κάποια άτομα φεύγουν στη σύνταξη, δεν μεταφέρεται και η τεχνογνωσία, μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει, και δεύτερον ζητάς από μια υπηρεσία να ανταποκριθεί σε κάποια καθήκοντα τα οποία είναι αυξημένα. Άραγε το μεγάλο πρόβλημα σήμερα που συζητάμε, γιατί να λέμε, ξέρω εγώ, στην τροχέα, να λέμε στην αστυνομία, να λέμε παντού, δυστυχώς είναι απογυμνωμένες όλες οι υπηρεσίες, και αυτό δεν είναι ότι το λέω εγώ, το λένε οι ίδιες υπηρεσίες και οι συνδικαλιστές τους.
0: Ναι, που καλά, εντάξει, το λένε. Αυτό είναι αλήθεια. Απ' την άλλη, όμως,
2: είναι το βασικό εμπόδιο.
0: Είναι το βασικό, εντάξει, σύμφωνοι.
2: Γιατί αλλά... για να λειτουργεί μια πόλη, κύριε Ξανάλατε, δεν σημαίνει ότι αν εγώ είμαι εντάξει, σε προσωπικό μπορεί να λειτουργήσει, ένα συνδυασμός.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Εδώ ήθελα να καταλήξω. Ο συνδυασμός και ο σχεδιασμός. Υπάρχουν βέβαια και οι απόψεις που λένε ότι ναι, κατανοητό, λείπουν άτομα. Αυτό δεν μπορεί να τα αρνηθεί κανένας. Έχουν μειωθεί πολύ οι θέσεις. Οι οργανικές θέσεις δεν καλύπτονται, ούτε κατ' ελάχιστον θα πω εγώ. 11% 70 τώρα, ούτε τίποτα. Δεν το βλέπω καν, δηλαδή, είναι οι μεταθέσεις που θα έρθουν τον Νοέμβριο. 11% 170 οργανικές που λείπουν, τις αστυνομίες, 175 κάπου εκεί. Λοιπόν, είναι, δεν το ακούω. Αλλά απ' την άλλη, πολλοί λένε ότι θα χρειαστεί και ένας ανασχηματισμός στον προγραμματισμό και στη στρατηγική. Δεν βλέπουν κάποιοι που γνωρίζουν τα πράγματα, από την κορυφή ξεκινάει αυτό, να κατεβαίνει προς τα κάτω τέτοιο πράγμα, παρά μόνο για την Αθήνα και ολίγον τι για τη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι καταλαβαίνω, μας έχουν χεσμένους, το λέω ευθέως, στην επαρχία, γενικά στην περιφέρεια, σε τέτοιες σκέψεις και σε τέτοιες στρατηγικές. Και ειδού το αποτέλεσμα. Φωνάξανε στα καλάβια την πυροσβεστική να σηκώσει τον ντρόν που είναι για τις φωτιές, να δούνε που πήγανε οι κλέφτες, γιατί τους πήρανε παραμάζωμα το περιπολικό, το μοναδικό στην περιοχή, με δύο αστυνομικούς. Ήρθανε ένα δεύτερο περιπολικό, άλλους δύο. Τους ξαναπήραν και αυτούς παραμάζωμα, τους έχουν χάσει μες στο βουνό, και αν δεν είχαν τον ντρόν θα τους είχαν χάσει από τα αποδυτήρια που λέμε θα κάνουν τον κόλπο. Δηλαδή οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται και παίζει και τη ζωή του χρόνο γράμματα. Τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει. Ο Μιχάλης δεν ακούει. Κύριε Μιχάλης δεν ακούει. Λοιπόν, εσείς όμως έχετε ένα υπόλοιπο το οποίο δεν το έχετε κάνει. Και έχετε υποσχεθεί σε τούτα εδώ τα μικρόφωνα εδώ και δύο μήνες και παραπάνω.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ότι στις κουτσουπίνες, πώς τις λένε εκεί την παραλία, με τους γυμνιστές που αυτό αποκαλείται παραλία των γυμνιστών, τη χαρακτήρισαν κάποια αυθαίρετα. Τις κατασκευές μαζί με την κτηματική που έχει κάνει τις αυτοψίες, τις έχει ξεκινήσει διαδικασίες από ό,τι μαθαίνω, πρωτόκολλα κτλ. Είναι παράνομα, να τα απομακρύνετε. Και ο Κοσμάκης όλο το καλοκαίρι διαμαρτυρόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πού είναι ο Δήμος, τι έγινε εδώ, εδώ έχουν γίνει κι άλλες, εδώ δεν πέφτει καρφίτσα κάτω από αυτούς, φτιάξανε κι άλλη κατασκευή. Τι κάνατε, γιατί δεν έγινε κάτι?
2: Κύριε Ξανάλατε, πρέπει να πάρουμε τα πράγματα, πες το όπως είναι. Και όπως είναι, πρέπει να πούμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι μία. Εμείς ενδιαφερθήκαμε, πήγαμε και είδαμε ότι υπάρχουν οι κατασκευές αυτές.
0: Ναι.
2: Είναι μέσα στον χώρο του Αιγιαλού. Δεν είναι μέσα στην ιδιοκτησία του Δήμου.
0: Ναι.
2: Και αυτό που κάναμε, μεταβιβάσαμε στην κτηματική υπηρεσία να προχωρήσει σε διαδικασίες που είναι. Γιατί υπάρχουν διαδικασίες.
0: Μπορεί να κάνει απομάκρυνση η κτηματική. Εγώ, εμένα η κτηματική μου είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε απομάκρυνση και θα ζητήσουμε τη συνεργασία του Δήμου.
2: Αφήστε να ολοκληρώσω. Ναι,
0: παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι.
2: Και η κτηματική, από ό,τι έχω επικοινωνία με τον κύριο, με τον προϊστάμενο, τον κύριο Τάφο, έκδοξε πρωτόκολλα κατεδάφισης και απομάκρυνσης των αυτών, γιατί αυτά δεν είναι σε κάποιο συγκεκριμένο όνομα,
0: ναι,
2: να επιβληθούν.
0: Καταγνώστον.
2: Είναι καταγνώστον. Αυτά έχουν πάει στην αποκεντρωμένη και εμείς, αν μας ζητηθεί μετά τη διαδικασία αυτή, γιατί εγώ δεν μπορώ να πάω αυθαίρετα να αρχίζω να γκρεμίζω εκεί πέρα. Το καταλαβαίνετε, δεν είμαι ο σερίφης που αποφασίζω για τα πάντα. Υπάρχει μια διαδικασία την οποία ακολουθεί το δημόσιο. Θα συμβάλλουμε και εμείς ώστε να απομακρυνθούν εφόσον μας ζητηθεί.
0: Άρα μου λέτε ότι είναι στην αποκεντρωμένη τώρα, και η αποκεντρωμένη τι καθήκοντα έχει?
2: Έχει δώσει τα πρωτόκολλα
0: η κτηματική
2: υπηρεσία. Θα πάνε στην αποκεντρωμένη και εφόσον εξελιχθεί αυτή η διαδικασία, δεν ξέρω τώρα πότε θα έχουμε την απόφαση τη αποκεντρωμένη.
0: Τι κάνει η αποκεντρωμένη, εγκρίνει τα πρωτόκολλα? Τι κάνει?
2: Ναι, εγκρίνει τα πρωτόκολλα.
0: Εγκρίνει τα πρωτόκολλα. Δεν κάνει κάτι άλλο, δεν πάει αυτή να τα μαζέψει?
2: Όχι. Δεν κάνει κάτι άλλο.
0: Γραφειοκρατία μόνο σχέτη. Δηλαδή εγκρίνει τα πρωτόκολλα.
2: Και από εκεί και πέρα είμαστε μια ανοιχτή γραμμή και με την κτηματική υπηρεσία, γιατί έχουμε μια συνεργασία.
0: Μάλιστα.
2: Και από εκεί και πέρα, ό,τι χρειαστεί να συμβάλλουμε και μπορούμε.
0: Πολύ ωραία. Καλά κάνετε και μου το πει. Είπατε να αρχίσω να κοιτάω τον κύριο Κατσαρό. Καλημέρα στην αποκεντρωμένη. Τον κύριο Κατσαρό. Καλημέρα.
2: Αλλάζουμε κάποια γνώμη, καταλάβατε, κύριε Ξενάλα.
0: Εντάξει, είναι... απλά ο κόσμος δεν ξέρει. Κοιτάξτε, δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να ξέρει όλη αυτή τη διαδικασία.
2: Σίγουρα, δεν λέω ότι πρέπει.
0: Και
2: να
0: σου λέει τώρα δύο μήνες ο Μελάς μας έχει υποσχεθεί ότι θα την καθαρίσει τη δουλειά.
2: Είναι,
0: η κτηματική έχει δημοσιεύσει τα πάντα και τα είδαμε στο διαδίκτυο. έτσι. Έκανε και την πρόσκληση, ποιοι είναι εκεί, να πάει κάποιο να εμφανιστεί, σιγά που πήγε. Κανένα δεν πήγε, κατά
2: πάσα πιθανότητα. Δεν πήγε κανένα τίποτα εκεί πέρα, αλλά δεν έχει
0: δεν ξέρει τώρα ότι πρέπει να πάει στην από την κτηματική το πρωτόκολλο να εγκριθεί από την αποκεντρωμένη. Να μάθουμε λοιπόν αν η αποκεντρωμένη λειτουργεί. Δηλαδή έχω μια αίσθηση ότι εκεί μπορεί να μην λειτουργούν κιόλα. Δεν ξέρω, λειτουργούν, δουλεύει σήμερα.
2: Έστειλα την επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Τσάφο, έχουν εκδώσει τα πρωτόκολλα.
0: Ξέρετε πότε έγινε αυτό ημερολογιακά?
2: Δεν το ξέρω, δεν το θυμάστε.
0: Θα μάθω. Δεν ξέρω αν λειτουργεί η αποκεντρωμένη. Λειτουργεί. Είναι σε λειτουργία.
2: Δεν μπορώ να πάω.
0: Αφήστε να ρωτήσω εγώ. Θα ρωτήσω εγώ.
2: Πότε πήγαμε τα πρωτόκολλα εκεί και τι έγινε.
0: Λοιπόν, οκ. Εντάξει κύριε Μελά, μας εξηγήσατε. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Λειτουργεί αποκεντρωμένη. Καλημέρα κύριε Κατσαρέ. Μια έγκριση για να πάνε να μαζέψουν τα... τις καβάτζες. Γιατί εσύ διαμαρτύρεσαι, θες να μείνουν οι καβάτζες εκεί, τι σκοπό έχεις? Επειδή λέει η παραλία γυμνιστών, έτσι εσύ γέρος άνθρωπος σκέφτεσαι, τι σκέφτεσαι, τι τολμήσεις? Να πάτε Βίας 250, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει όλους. Καύσιμο ανωτέρας ποιότητας και ό,τι πληρώσετε πέφτει στο ρεζερβουάρ σας. Πέφτει μέσα από αντλίες φραγισμένες, πιστοποιημένες, εγκεκριμένες, χωρίς περίεργα λογισμικά, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν τσέπη και αυτοκίνητο και έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ. 20 χρόνια Distinto, το αγαπημένο Distinto, το σταθερό σημείο συνάντησης χειμώνα-καλοκαίρι. Η ποιότητα συναντάει την αυθεντική φιλοξενία κάθε στιγμή της ημέρας. Απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου γεύσεις σε έναν οικείο χώρο, παιδιά, πανέμορφο, φάτσα θάλασσα. Αλλά τώρα, άμα θες να μείνεις στο σπίτι σου, έρχεται τον Distinto να σου κάνει παρέα. Κάθε βράδυ και κάθε Κυριακή μεσημέρι. Μεσημέρι Κυριακή. Τηλέφωνο. Για να έρθουν οι αγαπημένες σου γεύσεις στην πόρτα σου. 261-0-995-111. Είμαι η Food. Παίζει. Κάρνα. Θα πάτε να πάρετε κρέας. Προϊόντα κρέατος μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία, η Κάρνα, ο γίγαντας του κρέατος, έχει ένα κατάστημα σίγουρα κοντά σας. Δημοκρατίας 73 στην Ευρία. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού Αμερικής απέναντι το Βασιλόπουλο. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο. Και τέλος, θέλετε να περάσετε εκταίο το αυτοκίνητό σας και λέτε τώρα πού να μπλέκω με το κέντρο, να φτάσω εκεί, θέλω ταξίδι, θέλω να πάω στο βουνό, να πάω στο ποτάμι. Όχι, δεν θα κάνετε τίποτα. Θα φτάσετε από το σημείο που είστε εύκολα, γρήγορα στα Μποζαΐτικα, θα πατήσετε μια γκαζιά και θα πάτε κατευθείαν στη στρατηγική τοποθεσία που είναι το μοναδικό ιδιωτικό κτέο στη Βόρεια Πάτρα, στη Σταυροπούλου 63-65, στο Ρίο λίγο από κάτω αριστερά από το Τόφαλος, από κάτω. Είναι το μοναδικό ιδιωτικό κτέο στη βόρεια πλευρά της πόλης. Από το κέντρο θα φύγετε, 2 λεπτά θα κάνετε, εύκολη πρόσβαση, δεν μπλέκετε στο κυκλοφοριακό, δεν κάνετε μεγάλη διαδρομή, δεν κάνετε ταξίδι για τον έλεγχο, τον τεχνικό έλεγχο και την οδική σας ασφάλεια. Πάτε στο ιδιωτικό κεντρικό κτέο Πάτρας Νταβλούρος Γιώργος. Ο Γιώργος ο Νταβλούρος έχει φτιάξει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Φιλοξενία απίστευτη. Το ποτάκι σας, το αναψυχτικό σας, ρε παιδί μου, τώρα, έτσι, το αναψυχτικό σας, το νεράκι σας. Δεν ξέρω, νομίζω έχει και ενεργειακά ποτά, κάτι έχει και τέτοια αυτά, τα περίεργα, ναι, ωραία. Το καφεδάκι σας βεβαίως και θα κάνετε έναν έλεγχο που θα έχει διασφαλιστεί η απόλυτη διαφάνεια σε κάθε στάδιο. 2-61-070-60-70, Σταυροπούλου 63-65 στην Πάτρα. 2-61-070-60-70 για το ραντεβού σας και το site kentrikokteo.gr. Παναφύγω, θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο την ίδια ώρα με τόλι. Αγωνία. Αγωνία. Έλα ρε καψουρο τράγουδο παλιό. Τη δεκαετία του 60, ρε, της ηλικίας σου είναι. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Sky 89,4.
3: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
4: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
9: Η ώρα είναι 11.
2: Sky 89,4.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από τύψη οδού Νοταρά στην περιοχή του Πειραιά λόγω διενέργειας ελέγχου στο κτίριο του δικαστηρίου Πειραιά μετά από απειλητικά τηλεφωνήματα νωρίτερα για τοποθέτηση βόμβας χωρίς να δίνεται χρονικό περιθώριο. Συνεχίζονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη Βασιλή Σοφίας προς την Βουλή και στην Παραλιακή προς την Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου λόγω εργασιών στην αριστερή λωρίδα. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμη πιο ισχυρή ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί οποιοδήποτε γειτονάς μας, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας δεν παζαρεύει με ποιον θα κάνει συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από την Ελλάδα, ενώ η έρευνα και η πόντιση θα γίνει με τον τρόπο που θα επιλέξει η ανάδοχος εταιρεία. Ανέφερε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν διεκόπησαν ποτέ, ωστόσο ο διάλογος είναι δομημένος και με όρια με την ελληνική κυβέρνηση να βγαίνει κερδισμένη. Για την ενεργειακή κρίση σημείωσε ότι η χώρα μας φροντίζει για την επαρκειά της και δεν αντιμετωπίζει κανένα κίνδυνο για να βρεθεί με μειωμένες ποσότητες. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Συγκεκριμένα προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Σήμερα συνεδριάζουν ατύπω στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητώντας κοινή γραμμή. Κατά τη συνάντηση δεν αναμένεται συμφωνία για την κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση, όπου θα ανακόψει την εκρηκτική άνοδο των τιμών, με την Κομισιόν να περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση, με το θέμα της μείωσης του κόστου ενέργειας να κυριαρχεί στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του λιμενικού σώματος στην Ίσυρο μετά την προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή βόρειο-βορειοανατολικά του λιμένα της Νησίρου. Στο σημείο έχει σπεύσει ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος καθώς και ένα αλλιευτικό προκειμένου να συνδράμουν. Στην σύλληψη μητέρας παιδιού του πρώτου νηπιαγωγείου Ανολιωσιών προχώρησαν αστυνομικές αρχές μετά το επεισόδιο, κατά το οποίο η διευθύντρια του σχολείου κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση. Ακολούθως υπέβαλε μήνυση, ενώ οι αρχές αναζητούν τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και να κατηγορείται για εξύβριση και σωματική βλάβη. Την ίδια ώρα, πάντως, σε βίντεο που έρχεται στο φως δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο, φαίνεται εκπαιδευτικός να σπρώχνει παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκπαιδευτικός φώναξε τα παιδιά επειδή προκάλεσαν ζημιές σε τοίχο στο ανακαινισμένο σχολείο. 5 ακόμη περιστατικά τηλεφωνικής απάτης με θύματα κυρίως ηλικιωμένους καταγράφησαν σε Αχαΐα και Ηλία, με τους επιτίδους να χρησιμοποιούν διαφορετικές παραλλαγές της ίδιας μεθόδου, προσποιούμενοι κατά περίπτωση υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές. Σε ένα από τα περιστατικά, άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένο, προσποιήθηκε τον λογιστή του και κατάφερε να τον πείσει ότι να τοποθετήσει σε καλάθι το ποσό των 6.500 ευρώ. Στη συνέχεια, ο ηλικιωμένος μετέβη έξω από τον ιερό ναό που άφησε τα χρήματα κάτω από κάδο απορριμμάτων, ακολουθώντας τις οδηγίες που είχε λάβει τηλεφωνικά. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάσα Αραγατζή, δήλωσε ότι αναμένει επίσημη απάντηση σήμερα της ΗΠΑ στην πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στην αθλητική ενημέρωση, στο μπάσκετ για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε 8 την Ζαλγκύρη στο Κάουνας. Για την διοργάνωση, αύριο το βράδυ, 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
11: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ, και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, συννεφιά θα υπάρξει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Sky 89,4.
12: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
13: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
14: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
13: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, ακούτε πάντα Sky. Με τον Κωνσταντίνο Φλαμή στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Γκύρη στη τεχνική επιμέλεια και την επιλογή των τραγουδιών.

Είχαμε χθες μια δίκη την οποία θα πρέπει να αναφέρουμε και να ασχοληθούμε λίγο με αυτήν πριν περάσουμε και στα οικονομικά του Δήμου. Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Κώστα Σβόλη στον αέρα για το θέμα των οικονομικών του Δήμου και των ορκωτών λογιστών κλπ. Χθες λοιπόν είχαμε τη δίκη για την περίπτωση της Χριστίνας, της 14χρονης, η οποία τον Ιούλιο του 2023 έχασε τη ζωή της σε ένα τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή του Ρίου, όταν ήταν σε ένα μηχανάκι επάνω, επέβαινε στο μηχανάκι με τον φίλο της, επίσης ανήλικο τότε 15 ετών, και του χτύπησε ένα γιο ταχύ, το οποίο παραβίασε στοπ και χτύπησε τα παιδιά. Η Χριστίνα Γαρουφαλή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο πολύ σοβαρά, δεν τα κατάφερε, χάρισε τα όργανά της, έδωσε ζωή με τα όργανά της, και χθες ήταν η δίκη με κατηγορούμενο, το ποινικό δηλαδή, με κατηγορούμενο τον 68χρονο σήμερα οδηγό του γιοταχή, ο οποίος τελικά καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάξη και 9 μήνες, που σημαίνει 12 μήνες εκτιτέα, όπως είπε, εκτιτέη μάλλον, όπως είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου, αλλά άσκησε έφεση, οπότε θα δούμε τι θα γίνει στο εφετείο. Αν παραμείνει η ίδια ποινή στο εφετείο, τότε αναγκαστικά θα πάει μέσα για 12 μήνες και το υπόλοιπο θα το πληρώσει, με την συνολική καταδίκη να φτάνει στα 4 χρόνια και 9 μήνες. Είναι η πρώτη φορά στην Πάτρα που έχουμε, προσέξτε, εκτιτέα ποινή με τον παλιό νόμο. Αυτός είναι ο παλιός νόμος, δεν είναι καινούργιος, και το λέω αυτό για τα τροχαία που κάνουμε, και να είστε πολύ προσεκτικοί, γιατί πραγματικά δεν ξέρετε πότε θα σας τύχει και πώς θα σας τύχει. Και μην λέτε δεν τυχαίνει σε μένα, τυχαίνει στους άλλους μόνο, γιατί έχουμε δει πολλά. Τώρα λοιπόν αυτός με τον παλιό νόμο, προσέξτε, με τον παλιό νόμο θα μείνει μέσα, εάν ισχύσει και η ποινή του στο εφετείο, θα κάτσει μέσα 12 μήνες. Με τον παλιό νόμο. Τι συμβαίνει με τον καινούριο νόμο? Θα σας πω τι γίνεται με τον καινούριο νόμο, γιατί αυτός τώρα ισχύει πλέον. Όπως έγινε στην τραγωδία που είχαμε πέρσι, με το θάνατο του 27χρονου με το μηχανάκι, του Δημήτρη Λιόπετα, εκεί στην Εθνική Οδό πριν την Αμερικής, όταν ένα όχημα έκανε αναστροφή σε ένα σημείο που κάνουν πολλοί αναστροφή ακόμα και τώρα, και δυστυχώς έχασε τη ζωή του ένας 27χρονος. Θυμίζω ότι ο οδηγός του γιοταχή που έκανε αναστροφή, πατέρας τριών παιδιών, με τα παιδιά του μέσα τα δύο, και τι είπε, ότι έπρεπε να φύγει γρήγορα για το νοσοκομείο που είχε το παιδί του κλπ. Έκανε αναστροφή, χτύπησε το Δημήτρη, σκοτώθηκε ο Δημήτρης, και είναι μέσα αυτός ο άνθρωπος. Διότι με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή προφυλακίστηκε. Και τα λέω αυτά, μπας και βάλουμε όλοι μυαλό και καταλάβουμε ότι ο νόμος πλέον έχει αλλάξει. Τι σημαίνει προφυλάκηση? Ότι αν φάει 10 χρόνια, μπορεί να κάτσει και τα 3-4 μέσα. Για τροχαίο δυστύχημα, προσέξτε, γιατί έκανε αναστροφή. Και το λέω γιατί σε εκείνο το σημείο κάνουν πάρα πολύ αναστροφή. Θυμίζω είναι το σημείο το οποίο, όπως πηγαίνουμε προς Ρίο, κάποιοι στρίβουν αριστερά να μπουν μέσα εργατικές κατοικίες, θυμίζω, είναι εκείνη η διασταύρωση, και ο άλλος ερχόταν από προς Πάτρα, σταματάει εκεί στο δρόμο και κάνει αναστροφή για να μπει μέσα εκεί που είναι το Σκλαβενίτη στο σούπερ μάρκετ και να φύγει πάλι προς Ρίο. Σε εκείνο το σημείο κάνουν πολλή αναστροφή. Πάρα πολύ. Το δέον είναι να κάνεις το γύρο για να μπεις πάλι κόμβο κουρτέση, ή να κάνεις δεξιά να μπεις μέσα για τις κατοικίες, να φύγεις από τα στενά, να ξανανεύεις πάλι πάνω που είναι πιο γρήγορος δρόμος, και να πας να στρίψεις δηλαδή αριστερά ανεβαίνοντας το δρόμο αυτόν, δεν θυμάμαι πως λέγεται, που είναι από τις εργατικές κατοικίες προς την Εθνική Οδό. Μίλησα με την Μαρία Αξιώτη Γαρουφαλή, τη μάνα της Χριστίνας,
χθες. Μου λέει τι να το κάνω, μου λέει Κωνσταντίνε, που έφαγε 4 χρόνια και 9 μήνες. Το παιδί μου, η Χριστινούλα μου, 14 ετών, δεν γυρίζει πίσω.

0: Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα τώρα, γιατί είναι και πολλά τα θέματα που έχουμε. Καταρχάς να πούμε για το ζήτημα της ασέλγειας από ένα 50χρονο, η οποία ασέλγεια έγινε και σε ένα χωριό αλλά και στην Πάτρα, σε βάρος των τριών κορών του και των δύο ανιψιών του. Να πούμε ότι το περιστατικό συνέβη, η καταγγελία έγινε λίγο πριν λίγες μέρες, όταν η μία αδελφή που είχε πέσει θύμα του πατέρα της κατήγγειλε, μάλλον κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει με τη μικρότερη αδελφή που είναι ανήλικη. Θυμήθηκε τα δικά της τα παλιά, μίλησε με την αδελφή της, της είπε ότι για αυτή έχει πάθει το ίδιο από τον πατέρα, μίλησε με ξαδέλφη και δεύτερη ξαδέλφη και είπανε και οι δύο, ανιψιές δηλαδή, ότι και οι δύο είχαν πέσει θύμα του πατέρα ασέλγειας. Αυτός δεν ολοκλήρωνε τη σεξουαλική πράξη, αλλά ασελγούσε σε βάρος τους με θωπία κλπ. Τον κατήγγειλαν οι κόρες και οι ανιψιές και τελικά είναι μέσα. Είναι τρομερό, μια τρομερή ιστορία, η οποία πραγματικά συγκλονίζει. Και δείτε τώρα τι συμβαίνει. Είχανε τον κτηνάνθρωπο μέσα στο σπίτι τους. Τα τρία κορίτσια. Και μάλιστα από ό,τι λέει το κατηγορητήριο, φρόντιζε και έκανε αυτές τις ασεργείς πράξεις σε ηλικία 8 με 11 ετών. Σήμερα τα κορίτσια είναι 20 με 30. Οι δύο παντρεμένες. Λοιπόν, πάω στα οικονομικά του Δήμου. Ο κύριος Πελετήτης λέει ότι πάνε όλα καλά. Και τι έχουμε, λέει, οικονομική κρίση. Ο Δήμος θα καταφέρνει γιατί συμμαζεύει τα οικονομικά και είναι νοικοκύρης. Αυτό λέει ο κύριος Πελετήδης. Διαβάζω σήμερα μία ανακοίνωση του κυρίου Σβόλη της παράταξης Πάτρα Ενωμένη, η οποία είναι καταπέλτης. Καλημέρα, κύριε Σβόλη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας ακούμε λοιπόν. Για ποιο λόγο διαψεύδεται δημοσίως, μάλιστα, τους ισχυρισμούς Πελετήδη περί των οικονομικών?
1: Διαψεύδω κάθε ισχυρισμό. Και το λέω πολιτική απάτη αυτό, κάθε ισχυρισμό που αναφέρεται σε πολύ μεγάλο αποθεματικό του Δήμου Πατρέων, σε εκατομμύρια ευρώ ως αποθεματικό. Γιατί βλέπουμε κάποιους της λαϊκής συσπήρωσης, υποτίθεται που γνωρίζουν, έτσι, γιατί κάποιος που είναι αδαής το καταλαβαίνει να κάνει λάθος. Κάποιοι που γνωρίζουν να αναφέρονται και να γράφουν ότι ο Δήμος Πατρέων, παρόλο που υπάρχει αυτή η οικονομική κρίση, καταφέρνει και έχει μεγάλο κομπόδεμα, μεγάλο αποθεματικό. Και αναφέρονται σε εκατομμύρια ευρώ που υπάρχουν στις τράπεζες. Ποια είναι η αλήθεια? Αυτά τα χρήματα που υπάρχουν στις τράπεζες δεν είναι αποθεματικό. Αποθεματικό σημαίνει ότι έχω ένα πλεόνασμα στην τσέπη μου για μια ώρα ανάγκης. Αν θέλω να φτιάξω μια πλατεία ξαφνικά, αν πιάσει μια πλημμύρα και είναι μια πλημμύρα και θέλω να προστατεύσω την περιοχή, αυτό είναι αποθεματικό και το χρησιμοποιώ όταν καταδοκούν, όταν χρειαστεί. Αυτά τα χρήματα λοιπόν που υπάρχουν στις τράπεζες, κάθε χρόνο, τέλος του χρόνου, στους ισολογισμούς υπάρχουν εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες. Τα οποία τι είναι? Είναι χρήματα που δίνει το κακό κράτος, είναι χρήματα που δίνει η κακή Ευρώπη, είναι χρήματα που δίνουν οι πολίτες της Πάτρας, που τα δίνουν εντός του έτους, αλλά δεν προλαβαίνει ο Δήμος Πατρέων για πολλούς λόγους να τα αξιοποιήσει. Οπότε μένουν στην άκρη αυτά για την επόμενη χρονιά και μεταφέρονται και να πάνε εκεί που προορίζονται να πάνε. Δηλαδή, δίνει η Ευρώπη χρήματα για να γίνει ένα συγκεκριμένο έργο. Δεν προλαβαίνει να γίνει αυτό το έργο. Ο εργολάβος παίρνει και μια παράταση, δεν το τελειώνει. Το χρήμα αυτό λοιπόν που παίρνει από την Ευρώπη δεν το δίνει εκεί την ώρα, το δίνει την επόμενη χρονιά ή την μετεπόμενη χρονιά. Άρα αυτά τα χρήματα είναι χρήματα δεσμευμένα για συγκεκριμένο λόγο και όχι αποθεματικό. Πάντοτε υπήρχαν εκατομμύρια ευρώ τέλος του χρόνου. Και να σας θυμίσω.
0: Άρα δηλαδή μου λέτε, συγγνώμη λίγο να καταλάβει ο κόσμος, ότι αυτά τα χρήματα χρησιμοποιούνται μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς και όχι ότι τα θέλει, ο Πελετήδης.
1: Ακριβώς. Όταν μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να τα πάρει να κάνει ασφαλτόστρωση, για παράδειγμα.
1: Όχι.
0: Ή να, φτιάξει, ξέρω εγώ, ένα έργο αποχετευτικό.
1: Όχι, Όταν υπάρχουν λοιπόν χρήματα πολλά στην τράπεζα, σημαίνει ότι τα χρήματα δεν τα αξιοποίησε ο Δήμος. Εγώ θα προτιμούσα τα χρήματα που παίρνει από το κράτος και από την Ευρώπη να τα αξιοποιεί εντός του έτους και να μην μένουν στην τράπεζα. Εδώ γίνεται το ανάποδο. Δεν τα αξιοποιεί, μένουν στην τράπεζα και σου εμφανίζει μετά τι καταθέσεις. Θα θυμίσω λοιπόν το 2023, όταν ο κύριος Πελετήδης έβγαινε δημόσια και έλεγε ότι πτωχεύει ο Δήμος Πατρέων. Το θυμάστε, ότι είχε ελάχιστο αποθεματικό. Τότε λοιπόν εκείνη τη χρονιά Το 2022, ξέρετε πόσα χρήματα έχει στις τράπεζες σαν καταθέσεις? 55 εκατομμύρια ευρώ. Και έλεγε ότι πτωχεύει. Πότε λοιπόν λέει αλήθεια και πότε λέει ψέματα? Όπως τον βολεύει, τα λέει. Επομένως, το ξαναλέω. Όταν υπάρχουν χρήματα στις τράπεζες, είναι για συγκεκριμένο λόγο, επειδή δεν αξιοποίησε ο Δήμος τα χρήματα αυτά και τα αφήνει για την επόμενη χρονιά. Κάθε χρόνο μεταφέρονται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τη μία χρονιά στην άλλη.
0: Το καταλαβαίνω. Αλλά βγαίνει και λέει τώρα, διαβάζω και συνεργάτες του Δημάρχου κλπ. Και το τι λέγεται και στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο, ότι αυτά τα χρήματα είναι του Δήμου, έγινε μετά από νοικοκύρεμα. Και αυτό λέγεται.
1: Είναι ψέματα. Είναι να σας το πω απλά. Ανταποδοτικά τέλη καθαριότητα. Το έχουμε ξαναπεί μαζί. Κάθε χρόνο εισπράττονται 30 εκατομμύρια ευρώ για την καθαριότητα. Κάθε χρόνο δαπανώνται, όχι 30 δυστυχώς, αλλά 20 εκατομμύρια. Μένουν 10 εκατομμύρια. Αντί λοιπόν να τα αξιοποιήσει σε προκύψεις, τα κρατάει στην τράπεζα. Αυτά πάνε την επόμενη χρονιά. Αυτό δεν σημαίνει νοικοκύρεμα. Σημαίνει ότι δεν αξιοποιείς τα χρήματα που έχεις, είτε από τον πολίτη, είτε από το κράτος και από την Ευρώπη, και αντί να τα αξιοποιήσεις, τα αφήνεις στην τράπεζα, μεταφέρονται και λες ότι έχεις ταμιακό υπόλοιπο. Αυτή είναι λοιπόν η σωστή φράση. Είναι ταμιακό υπόλοιπο, είναι χρήματα που μεταφέρονται επειδή δεν πρόλαβες να τα αξιοποιήσεις. Όσο πιο μεγάλο ταμιακό υπόλοιπο υπάρχει, δηλαδή όσο πιο πολλά εκατομμύρια υπάρχουν στις τράπεζες, σημαίνει ότι δεν αξιοποιήσεις τα χρήματα που στα δίνουν αυτή η κακή Ευρώπη, η αδιφάγωση Ευρώπη και το κακό κράτος.
0: Αυτά τα βάζει το κακό εισαγωγικά, που καταλαβαίνω, γιατί είναι λόγια του Πελετίδη. Έτσι.
1: Κατά τον κύριο Πελετίδη μιλάω πάντα.
0: Ναι. Όχι, επειδή είμαστε ραδιόφωνο, μην το παρεξηγήσουν οι πολίτες. Δηλαδή, λέτε εσείς κακό κράτος.
1: Μια και λέμε για το κακό κράτος, λοιπόν, να σας πληροφορώ ότι σύμφωνα και με την έκθεση του Τουρκωτού Λογιστή, το 2025 ο Δήμος Πατρέων χρηματοδοτήθηκε 8 εκατομμύρια περισσότερα από το 2024 από αυτό το κακό κράτος.
0: 8 εκατομμύρια παραπάνω.
1: Βεβαίως. Από
0: ναι, αλλά μιλούν για υποχρηματοδότηση οι περισσότεροι, όπως ξέρετε.
1: Δεν παίρνουμε τα χρήματα που παίρναμε κάποτε. Αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να πάρουμε περισσότερα χρήματα. Αλλά πρέπει να πούμε ότι το 2025 πήραμε 8 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα ως επιχορήγηση κρατική από το 2024.
0: Και βγαίνει και ο Πελετίδης, θυμίζομαι ένα βίντεο, και λέει ότι εμείς το 1 ευρώ το κάνουμε 10. Το είπε. Γιατί βάζουμε, λέει, δεν δίνουμε, λέει, εργολαβίες και χρησιμοποιούμε τα υλικά του Δήμου και το κλπ.
1: Είναι ψέματα, κύριε Φλαμή. Μόνο εργολαβίες δίνει. Έχετε δει κανένα έργο στην Πάτρα να μην είναι εργολαβία? Τα μεγάλα
0: αυτά. Λέει, το 1 ευρώ το κάνουμε 10, έτσι είπε.
1: Ναι, αν εννοεί ότι παίρνει μια παράταση εργολάβος και μαζί με συμπληρωματική σύμβαση εκτοξεύεται το ύψος των χρημάτων που πρέπει να δώσει ο Δήμος Πατρέων από τα χρήματα τα ευρωπαϊκά, και αντί για 300.000 δίνει 500.000, πράγματι το κάνει προς τα 10, αλλά όχι προς όφελος του Δήμου, το κάνει προς όφελος κάποιου τρίτου.
0: Ναι. Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Είναι προπαγάνδα, είναι λαϊκισμός, είναι υποκρισία, και όπως γράφω σε μια ανακοίνωση σημερινή, δυστυχώς μας περνάνε για ηθαγενείς. Πρέπει να καταλάβει λοιπόν η Δημοτική Αρχή ότι οι πατρινοί πολίτες δεν είναι ηθαγενείς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

Είχαμε κι άλλο ένα περιστατικό με ασέλγια και θα πρέπει αυτό να μας προβληματίσει όλους πραγματικά. Πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί εδώ μιλάμε για ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει και τους γονείς. Να πω λοιπόν ότι είχαμε δυστυχώς ένα περιστατικό ασέλγειας σε τουαλέτες σχολείου από έναν 13χρονο σε μία συμμαθήτριά του. Συνέβη στην Δυτική Αχαΐα αυτό και μας κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το οποίο συνέβη. Καταγγέλθηκε το γεγονός, πραγματικά καταγγέλθηκε το γεγονός, και

Πω ότι η κατηγορία του βιασμού υπάρχει για όλα τα κορίτσια κάτω των 15 ετών. Δηλαδή, μην λέτε, επειδή μπορεί να μας ακούτε και κάποιοι γονείς, αν για παράδειγμα είναι ένα παιδάκι 14 ετών, αγόρι, ή 15 ετών αγόρι, ας πούμε, και τα φτιάξει με μια 14χρονη, εάν ολοκληρωθεί η σχέση αυτή, υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσει το 15χρονο κατηγορία βιασμού, γιατί είναι 14 ετών το κορίτσι. Δεν υπάρχει αυτό που ξέραμε παλιά, εντάξει μωρέ, παιδάκια είναι, συμμαθητές είναι, ανήλικοι είναι. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα τώρα με βάση την ηλική νομοθεσία. Γι' αυτό προσοχή λοιπόν και στα κορίτσια και τα αγόρια, ειδικά όσα είναι κάτω των 15 ετών, έτσι. Γιατί εδώ που έχουμε φτάσει έχουμε δει πολλά. Θυμίζω ότι η ανήλικη παραβατικότητα είναι στα ύψη πλέον και μιλάμε για παραβατικότητα με πρωταγωνιστές παιδιά 14 και 15 ετών, τα λέγαμε και χθες. Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολλά περιστατικά βίας μέσα στα σχολεία. Αυτό μας προβληματίζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή πέφτουν μπουνιές και πέφτει ξύλο μέσα στα σχολεία. Είναι τρομερό.

Έλεγα χθες για τα δύο κτίρια που θα γίνουν φωνιάδες στην Πάτρα και για τα οποία οι αρχές σφυρίζουν αδιάφορα, και όχι μόνο αυτό, αλλά κοροϊδεύουν και στα μούτρα τους πολίτες. Και μιλώ για το κτίριο το πρώτο που είναι Γούναρη και Καραϊσκάκη, και το άλλο το κτίριο στη Γερμανού που είχε πιάσει φωτιά. Κυρίες και κύριοι, πέρασα και σήμερα από εκεί, από την οδό Γούναρη, όχι από τη Γερμανού, από τη Γούναρη, και είδα την ίδια κατάσταση. Ένα κτίριο με κάποια πράσινα προστατευτικά ξεχαρβαλωμένα, με κάποιες σιδεριές υποστηρικτικές, οι οποίες δεν ξέρω πόσο καιρό είναι εκεί και αν έχουν λιώσει τα σίδερα εντός εισαγωγικών, και βλέπω τον κόσμο να περνάει από κάτω, γιατί υπάρχει πεζοδρόμιο εκεί, και μιλάμε για τη Γούναρη, ένα δρόμο πολύ σύχναστο. Ξέρετε, αν γίνει ένα σεισμούλης εκεί στην Πάτρα, όχι μεγάλο σεισμός, σεισμούλης, το κτίριο αυτό δεν το βλέπω καλά. Και επειδή εκεί περνάει πολλοί κόσμος, φοβάμαι ότι αυτό το κτίριο μπορεί να πέσει και χωρίς σεισμό, πόσο μάλλον με ένα σεισμό. Όπως και στη Γερμανού κάποια κτίρια, όχι μόνο αυτό το οποίο έπιασε φωτιά, αλλά και άλλα κτίρια. Κάποιοι ιδιοκτήτες λοιπόν κτιρίων, δεν ξέρω αν είναι αυτοί οι ίδιοι, ενώ σε αυτά τα κτίρια, μπορεί να είναι σε άλλα κτίρια, αλλά γενικώς, τι επιλέγουν την κατεδάφιση. Για ποιο λόγο δεν τους συμφέρει να ρίξουν λεφτά για την αναστήλωση του κτιρίου ή την ανάπλαση του κτιρίου, γιατί ο νόμος προβλέπει ότι ένα νεοκλασικό κτίριο δεν μπορεί να κατεδαφιστεί. Πρέπει να γίνει ερείπιο για να πούνε κατεδαφίστε το. Πολλοί ιδιοκτήτες λοιπόν επιλέγουν στο να αφήσουν το χρόνο να δράσει και να πέσει στο σπίτι μόνο του.

0: Πραγματικά δεν με νοιάζει καθόλου. Αν θέλουν αυτοί οι τύποι να γκρεμιστεί το σπίτι από το χρόνο και είναι δικό τους, να το κάνουν. Εμένα με ενδιαφέρει όμως να μην μπαίνει στο σπίτι στο κεφάλι μου. Και σε αυτό θα επιμείνω. Δηλαδή και στην Καραϊσκάκη και Γούναρη, δεν ξέρω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, ούτε με ενδιαφέρει να μάθω. Θα πρέπει όμως ο Δήμος να ενδιαφερθεί να μάθει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Και αν του πει λάδο φιλαράκι, εδώ κινδυνεύει κόσμος. Και μιλάμε για τη Γούναρη. Ή το φτιάχνεις ή σου αλλάζω τα φώτα. Στα πρόσημα. Ή λέει ο νόμος, γιατί διάβασα και τον νόμο, ότι αν ο πολίτης δεν ανταποκρίνεται, τότε ο Δήμος έχει υποχρέωση να στερεώσει το κτίριο αυτό, να το φτιάξει δηλαδή, ώστε να μην κινδυνεύουν οι κάτοικοι της περιοχής και οι πολίτες οι οποίοι διέρχονται κάτω ή πλάγια ή πίσω από αυτό, και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη. Χάλασες 10 χιλιάρικα για να το υποστηλώσεις, 10 χιλιάρικα θα πληρώσει ο ιδιοκτήτης. Και αν τα πληρώσει υπάρχει και εφορία, πάει στο ταμείο και τα οφείλει. Μέχρι να πάρει σύνταξη να τα κρατήσουν, ξέρω τι θα κάνει. Δηλαδή είναι τρομερό. Δεν μπορεί να έχουμε κτίρια στην Πάτρα τα οποία καταραίουν, πέφτουν σοβάδες, μάρμαρα. Δηλαδή πρέπει να είμαστε με κράνος στην Πάτρα. Να περπατάμε με κράνος. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Και μου τις πάει που μας κοροϊδεύουν κιόλας. Δηλαδή η κοροϊδία δεν έχει τέλος. Έβαλαν την παράσταση το Σάββατο πρωί που πήγε να πέσει το κτίριο αυτό, γιατί παρατήρησαν ότι έχουν λυγίσει τα σίδερα στην Καραϊσκάκη. Βάλανε κορδέλες κόκκινες. Μετά το βράδυ του Σαββάτου οι κορδέλες φύγανε περίεργο μόνες τους. Κάποιος έβγαλε βέβαια. Δηλαδή εγώ πραγματικά αν ήμουνα αστυνομία θα κοίταγα τις κάμερες στη Γούναρη που υπάρχουν πάρα πολλές, να δω ποιος έβγαλε τις κορδέλες, να το αλλάξω τα φώτα. Δηλαδή πάει περιπολικό το πρωί εκεί και βάζει κορδέλες και πάει κάποιος και τις βγάζει τις κορδέλες. Τώρα δηλαδή ας πούμε, για να καταλάβω, είναι ασφαλής εκεί η περιοχή, το σημείο είναι ασφαλές, περνάμε ελεύθερα κάτω, δεν υπάρχει θέμα. Ξελιγίσαν τα σίδερα, φτιάξανε μόνα τους. Στη Γερμανού που μας είχαν και μας κοροϊδεύανε με κάτι κυκλειδώματα που κλείναν τον δρόμο στη Γερμανού τις πρώτες ημέρες μετά τη φωτιά, τώρα το φτιάξανε. Μας κοροϊδεύουνε. Για ποιο λόγο βάλανε τα κυκλειδώματα και κλείσαν τον δρόμο? Για ποιο λόγο? Υποτίθεται, έτσι είπανε, για να προστατευτούν οι διερχόμενοι. Δηλαδή τώρα είναι προστατευμένοι οι διερχόμενοι, αφού δεν έγινε έργο εκεί πέρα στην περιοχή και τίποτα. Δεν πειράξαν ούτε κολόνα. Τίποτα δεν έχουν κάνει. Τώρα πώς προστατεύονται οι πολίτες? Δηλαδή πότε μας χωριδεύανε, τότε που βάλανε τα κυκλειδώματα και κλείσαν τη Γερμανού ή τώρα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Η Γερμανού είχε μείνει 4-5 μέρες κλειστή. Μετά οι οδηγοί βγάζανε μόνοι τους τα κυκλειδώματα και περνάγανε. Τα ξανάβαζε η τροχέα, τα ξαναβγάζαν οι οδηγοί. Τελικά βγήκαν εντελώς. Άνοιξε η Γερμανού, αλλά ρωτάω, άνοιξε η Γερμανού, έργο έγινε εκεί? Γιατί τώρα έχουμε και βροχούλες. Και ξέρετε, με τις βροχούλες τα κτίρια αυτά πέφτουνε. Το ξέρετε και στην αστυνομία. Το ξέρει ο Δήμος. Το ξέρει ο ιδιοκτήτης. Νομίζω ότι είναι και μια τράπεζα και η ιδιοκτήτρια του κτίριου αυτού, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Όλοι αυτοί το ξέρουν ότι τώρα με τις βροχές μπορεί να έχουμε κατάρρευση του κτηρίου. Και αν περνάνε από κάτω παιδάκια που πάνε σχολείο, και αν περνάνε κάποιοι άνθρωποι με τα αυτοκίνητά τους, με τα μηχανάκια τους και πέσει πάνω του στο κτίριο, ή κανένα πέτρα από το κτίριο, ή κανένα μάρμαρο, ή κανένα ξέρω τι άλλο, κανένα πατζούρι όπως έπεσε στην Κανακάρη το Σάββατο, ολόκληρο πατζούρι έπεσε μπροστά από μια κοπέλα, την ακούσαμε χθες να μιλάει εδώ στο Sky. Λοιπόν, ντροπή σας. Παίζετε με τη ζωή των κατοίκων αυτής της πόλης. Είστε ανεύθυνοι εντελώς. είστε μόνο για να κλείνετε σε κανένα παράθυρο τηλεόραση και να κάνετε σχόλια στο ραδιόφωνο κατόπιν εορτής. Αφού θυμίσουμε κάποιον, όπως τότε με τη Συνοδό Γούναρη, που βγαίνανε όλοι οι αρχιτέκτονες, μηχανικοί, δήμος, όλοι, και λέγαμε πω πρέπει να ληφθούν μέτρα για τις πολυκατοικίες. Λέγανε τότε. Κάναμε μνημόσυνο τότε στον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του. Και λέγανε όλοι αυτοί, πρέπει να κάνουμε μέτρα. Πρέπει να ελεγχθούν οι πολυκατοικίες, λέγανε. Ελέγχθηκε καμία πολυκατοικία? Εδώ σας λέμε ότι υπάρχει κτίριο Φωνιά στο κέντρο της Πάτρας και δεν κάνετε τίποτα. Και το βλέπετε κάθε μέρα μπροστά σας. Αν σκοτώσει αυτό το κτίριο κάποιον άνθρωπο, πάλι τα ίδια θα κάνετε. Θα βγαίνετε στα ραδιόφωνα και θα λέτε πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Είναι κρίμα. Ή θα λένε φταίει ο ιδιοκτήτης που δεν το φτιάξε. Εγώ μια δουλίτσα έκανα χθες και μπήκα στο AI, γιατί δεν είμαι δικηγόρος, και ρωτάω το AI εάν έχω ετοιμόρροπο κτίριο το οποίο δεν είναι κατεδαφιστέο λόγω του νόμου αλλά κινδυνεύουν πολίτες, τι συμβαίνει? Και μου λέει το AI, κατά τον νόμο τάδε πρέπει να αποκαταστήσει ζημιά ή να φτιάξει ή να διορθώσει ή ξέρω εγώ να λάβει μέτρα ο ιδιοκτήτης. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν το κάνει, ο Δήμος το κάνει και του στέλνει λογαριασμό. Είναι πάρα πολύ απλό. Οπότε κύριε Δήμαρχε, επειδή στην Καραϊσκάκη έχουν περάσει πολλά χρόνια και είναι έτσι το κτίριο, για να μην θάψουμε κανέναν ακόμα, γιατί θα θάψουμε όπως πάει δουλειά, φτιάξτε το κτίριο. Αλλάξτε τα φώτα στον ιδιοκτήτη του. Αλλάξτε του τα φώτα, άμα δεν καταλαβαίνει. Πάμε σε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.
1: Sky 89,4.
2: Δήμο, έχεις μάστορε στην ταράτσα, τι κάνουν?
3: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
2: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
3: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Μα περκέ!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
1: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και να πάμε λίγο στην χθεσινή εκδήλωση που έκανε ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος παρουσιάζοντας το κοινοβουλευτικό του έργο όλα αυτά τα χρόνια, σε μια εκδήλωση η οποία χαρακτηρίστηκε από τον πολύ κόσμο καταρχάς. Ήταν κατάμεστη η αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ και απ' έξω ο κόσμος εκεί στη Τρία Ναυάρχων. Νομίζω καλά τα πήγατε, κύριε Παναγιωτόπουλε, έτσι είστε ικανοποιημένος δηλαδή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Ναι, ναι, είμαστε ευχαριστημένοι δεδομένου ότι το έργο ήταν πλούσιο και ανταποκρίθηκε ο κόσμος για να το ακούσει. Γιατί ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να βάλουμε είναι και ένα δίλημα το πώς τον θέλει ο κόσμος τον βουλευτή. Πρέπει να απαντήσει. Τον θέλει κοντά του καθημερινά, τον θέλει δραστήριο, τον θέλει να έχει έντονη κοινοβουλευτική παρουσία. Γιατί έχουμε και βουλευτές που δεν έχουν έρθει ποτέ στη Βουλή, ας πούμε. Έχουμε βουλευτές που πάνε μόνο στις εκκλησίες. Έχουμε ό,τι θες έχουμε. Οπότε ο κόσμος πρέπει να ξέρει για να ξέρει τι θα επιλέξει, ποιον θα ψηφίσει και ποιον στηρίζει. Και αυτό ακριβώς έκανε και αυτόν τον απολογισμό του κοινοβουλευτικού μου έργου, τη δραστηριότητα, τις παρεμβάσεις κοινοβουλευτικές και βίντεο είχαμε και διαδόσεις και μίλησα κιόλας έτσι σε ένα ενθουσιώδες.
0: Έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, από τα πιο σημαντικές παρεμβάσεις που κάνατε, ποιες θεωρείτε ότι είναι αυτές, κύριε Παναγιωτόπουλε? Δεν θέλω έτσι περιφραστικά, έτσι μερικές που σας έχουν μείνει, αν θέλετε, και που παλέψατε πολύ για να γίνει κάτι.
1: Όλα τα ζητήματα πρώτα απ' όλα της αχαΐας με αποκορύφωμα. Να αρχίσω από τον οδοντοτό, από το τρένο, από το φράγμα του ποινιού και εν γέννη με τη σχολική στέγη, αλλά και την υγεία που ήμουν τομέας της υγείας, τα μεγάλα προβλήματά της. Της τελέχωσης ιδιαιτέρως των νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αλλά λοιπόν, είναι και ζητήματα που είναι ζωτική σημασία. Δηλαδή το φράγμα του ποινιού για την άρδευση του κάμπου της Δυτικής Αχαΐας είναι ζωτική σημασία. Η ευλογιά, 25.000 πρόβατα θανατώθηκαν μόνο στη Δυτική Αχαΐα και η κυβέρνηση αρνείται να πάρει εμβόλιο. Είναι από τα ζητήματα που τα βάλαμε και με επίκαιρες ερωτήσεις και όλα, να πει ο υπουργός ο ίδιος να απαντήσει. Για το τρένο στην Πάτρα, για τον οδοντοτό, θα θυμάστε την κοροϊδία που έφαγα από τον Κυρανάκη, διότι τον Νοέμβριο όταν του έκανε επίκαιρη ερώτηση γιατί κυκλοφορούν φήμες ότι θα κλείσετε τον οδοντοτό και μου έλεγε το διαψεύδω κατηγορηματικά μέσα στη Βουλή και σηκώνουν και το χέρι κιόλα. Αλλά Καραμαλή, ήρθε ο Φεβρουάριος και έκλεισε τον οδοντοτό και παραμένει κλειστός μέχρι σήμερα. Και ξανακάναμε παρεμβάσεις. Ξανά επίκαιρη ερώτηση. Να μας πεις μέχρι πότε θα είναι κλειστός και τι χρονοδιάγραμμα έχετε. Δεν παίρνουμε απαντήσεις όμως από την κυβέρνηση. Καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Και το τρένο στην Πάτρα. Πότε θα έρθει το τρένο στην Πάτρα, σε τελική ανάλυση? Υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Τα προσχήματα ότι δεν θέλει ο Πελετίδης και τα λοιπά, αυτά είναι τώρα παραμύθια. Μπορεί κανείς ούτε να πιστεί ούτε να τα πιστέψει αυτά. Έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι. Και μετά. Ναι, μια κόντρα. Ο Φωτήλος λέει: δεν το δίνουμε στο Δήμο, λέει, το οδείο, γιατί θα φέρω την Εθνική Λυρική Σκηνή. Ανακαινήσε ένα οδείο.
0: Καλά, αυτό το χθεσινό ήταν σαν να πάνε αυτά τα που έγιναν. Δεν ήταν, ο κόσμος ήταν πολύ λίγος, δεν ξέρω, ήταν αποτυχημένο αυτό το 8, αυτές οι 8 εκδηλώσεις δηλαδή.
1: Το είδατε, γεμόνησες. Λοιπόν,
0: εδώ δεν πήγανε και στην πρώτη, στην πρώτη εκδήλωση που ήταν άδειες οι κερκίδες εκεί.
1: Μα ακούστε να δείτε, ο κόσμος ξέρετε πότε κινητοποιείται. Όταν μετέχουν οι τοπικοί φορείς. Ο λαός των πατρών εκπροσωπείται δια του Δήμου Πατρέων. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει ο Δήμαρχος, τι να κάνουμε. Εάν δεν κινητοποιηθεί ο Δήμος, η περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση, γενικώς οι φορείς της πόλης, δεν έχουν ούτε συμμετοχή ούτε επιτυχία οι εκδηλώσεις αυτές. Πώς να το κάνουμε? Και προχτές μάλιστα, το Σάββατο το βράδυ, ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση αρχαιολογίας στο κάστρο. Η ανάδειξη της αναπαλαίωσης εκεί του ενετικού τμήματος, τέλος πάντων, του κάστρου. Είχαν και πολύ ωραία τραγούδια, αφηγήσεις στο ιστορικό κτλ. Πώς έφυγε η κάρα του Αγίου Ανδρέου από εδώ από το Θωμά Παλαιολόγο και πήγε στη Ρώμη. Ένα πολύ ωραίο δρόμενο. Δεν θάσσονται κάτι το άνθρωποι. Θέλω να πω ότι αν δεν ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία. Τώρα πήγε ο Φωτήλας, δεν του αρέσει ο Πελετίδης, να φύγει ο Πελετίδης για να γίνει πολύ καλή. Αυτά είναι αστεία πράγματα νομίζω. Στα όρια της φεδρότητας κινούμεθα. Το εμπορικό λιμάνι δίνει ο Όλπα 12 εκατομμύρια προκειμένου να φέρουν την κρουαζιέρα για να εξυπηρετήσουν τα δικά του συμφέροντα. Εκεί λοιπόν γιατί δεν τον ακούει τον Πελετίδη? όπου τους βολεύει ακούνε τη Δημοτική Αρχή. Δεν νομίζω ότι είναι πολιτική αυτή προς όφελος της περιοχής και του λαού της περιοχής μας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το άλλο, το τελικό θέμα, γιατί διάβασα ότι τελικά επιλέγεται Τσίπρα. Έτσι είναι οριστικό, το είπατε και χθες δημοσίως, έτσι.
1: Ναι, το είχα πει εδώ και ένα χρόνο, ότι προκύπτει ως κοινωνική απέτηση πλέον και το είδα και χθες από τον κόσμο όλων, το πως ζήτω κράβγαζε την ώρα που είπε ότι συμπορευόμαστε και συστρατευόμαστε στη μεγάλη αυτή προσπάθεια του Αλέξη του Τσίπρα και με την Ελλάς του Τσίπρα προχωράμε μπροστά. Οπότε δρομολογείται και η διαδικασία όπως την έχουν ορίσει, να μην έχει η Ελλάς την βουλευτική εκπροσώπηση, η διαδικασία αυτή των παραιτήσεων για να ενταχθούμε στην Ελλάς και μέσα από εκείνο το μέτωπο να παλέψουμε όλοι μαζί για να έχουμε μια πολιτική αλλαγή προς όφελος των πολλών, προς όφελος της κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, θα συνεχίσετε με Τσίπρα τώρα, τι θα κάνετε στη Βουλή για να καταλάβω?
1: Καλό ερώτημα. Γιατί ουσιαστικά τη δουλειά τη χάλασε ο ίδιος ο Μητσοτάκης, διότι έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και έχει κηρύξει μια προεκλογική περίοδο και ουσιαστικά δεν λειτουργεί τίποτα, απλώς διορθώνουν πράγματα που θέλουν και πολλές ανομίες καλύπτουν. Προχθές το βράδυ περάσανε τροπολογίες για να καλύψουν όλους αυτούς στο ΟΣΔΕ που κάνανε τα διάφορα με τα δασικά, με τα βοσκοτόπια και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει κοινοβουλευτική δουλειά έτσι σοβαρή που να χρειαζόμαστε. Νομίζω ότι είναι λίγα τα ψωμιά μας εκεί. Αυτό ήταν το κοινοβουλευτικό μας έργο. Έχω ορισμένες εκκρεμότητες ακόμα και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις να κάνω μέσα στον Οκτώβριο.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, τι κάνετε, ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Όχι, ως ανεξάρτητος βουλευτής.
0: Ως ανεξάρτητος, ωραία. Ναι. Και μετά τέλος.
1: Και μετά τέλος.
0: Και μετά τέλος.
1: Στρατιώτης της Ελλάς. Θα γυρίσω στη δουλειά μου. Έχω δουλειά. Εγώ δεν εξαρτώμαι από εκεί.
0: Το ξέρω αυτό. Το ξέρω.
1: Το έχουμε αποδείξει αυτό.
0: Άλλωστε και χθες έχετε βάλει ένα σύνθημα ότι ένας από εμάς, έτσι.
1: Μα είμαι ένας από εσάς. Και το ξέρεις εσύ ιδιαίτερος. Το ξέρεις καλά. Διότι έχουμε αποδείξει ποια είναι η δουλειά μας, πώς την έχουμε υπερασπιστεί, την αγάπη μας για τον άνθρωπο και την πληρώσαμε αυτή. Τα θυμάσαι, εσύ το ανέδειξες πρώτος τότε, εδώ και αρκετά χρόνια. Μην ξεχνάς.
0: Για ποιο λέτε, ποιο θέμα λέτε να τα ακούσει ο κόσμος.
1: Να τα ακούσει ο κόσμος. Πώς δικαίωσα τότε τον καρδιοπαθή άρρωστο που δικαιούται 10% και ο ελεγκτής του είχε βάλει 25% για να τον τιμωρήσει. Μάλιστα. Και τελικά απέλυσαν εμένα και έμεινε εκείνο στη θέση του, εγώ που είχα δίκιο, και γύρισε με δικαστήριο πίσω. Το θυμάσαι, γιατί εσύ ήσουν που τον είχα να δείξει. Και μάλιστα και με ωραίο τρόπο είχες βάλει το ερώτημα στο κοινό: ποιος νομίζετε ότι απολύθηκε, ο καρδιολόγος ο ειδικός που δικαίωσε τον άρρωστο ή ο ανειδίκευτος ελεγκτής ο οποίος αδίκησε τον άρρωστο? Τα θυμάμαι ακόμα, διότι είχαμε δώσει μάχη ολόκληρη και δυστυχώς πέθανε και ο άνθρωπος 43 χρονών τότε με μικρά παιδιά και οικογένεια. Εγώ γύρισα πίσω ύστερα από μεγάλη ταλαιπωρία και αγώνα με δικαστική απόφαση.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλο, εύχομαι τα καλύτερα στη συνέχεια.
1: Έχουμε δοκιμαστεί, αγαπητέ μου Κωστή.
0: Το ξέρω. Εύχομαι τα καλύτερα στη συνέχεια και θα τα λέμε και στον αέρα και εκτός αέρα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Έχει γίνει σάλος με το θέμα του Πανεπιστημίου και τη δήλωση του κυρίου Πρίτανη ότι 400 παιδιά, φοιτητές, ακόμα και από την ιατρική, δεν ήρθαν στην Πάτρα για σπουδές λόγω της ακρίβειας. Βέβαια, η ακρίβεια δεν αφορά μόνο την Πάτρα, γιατί η Πάτρα είναι φθηνή πόλη σε σχέση με άλλες. Για παράδειγμα, στην Αθήνα το νούμερο αυτό μπορεί να είναι δεκαπλάσιο, γιατί στην Αθήνα, ας πούμε, μια γασονιέρα είναι 500 ευρώ, στην Πάτρα είναι και 300. Άρα υπάρχει μια διαφορά. Απλώς να το ξέρετε αυτό.

Αλλά όταν τώρα κάποιοι γράφουν 19.000 μόρια μπαίνουν στην ιατρική και 9 άτομα, 9 γιατροί δεν έρχονται να γραφτούν, αυτό προβληματίζει σίγουρα το πανεπιστήμιο και έχει δίκιο που τα λέει αυτά. Υπάρχει ένας προβληματισμός όταν, ας πούμε, κάποια παιδιά δεν έρχονται για σπουδές στην Πάτρα, ενώ έχουν περάσει ακόμα και ιατρικοί, υπολογιστές, μηχανολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και υπολογιστών, όλες αυτές οι σχολές που είναι, αν θέλετε, απαιτούν πολλά μόρια για να έρθει κάποιος και να γραφτεί κάποιο παιδί εδώ και τελικά δεν έχετε καν να γραφτεί. Και δεν έχετε να γραφτεί επειδή έχουμε αυτό το θέμα της ακρίβειας. Και επαναλαμβάνω, η Πάτρα είναι ευθύνη πόλη σε σχέση με τα υπόλοιπα.

Η κυβέρνηση λέει για τα δηληστήρια θα ρίξουν 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανση. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί. Τώρα είναι στο 1,90, θα πάει 1,5 ευρώ. Αν πάει 1,5 ευρώ, θα είναι κατά 38 λεπτά ακριβότερο σε σχέση με πέρσι. Αλλά μένει να το δούμε αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω. Μένει να το δούμε. Επίσης να πούμε ότι προσοχή στο θέμα των διαρρήξεων και κλοπών. Είχαμε στο Βεγουλάκι χθες περιστατικό. Μπήκαν μέσα στο σπίτι, παρακαλώ, στο Βεγουλάκι 3 άτομα και φορούσαν ιατρική.

Και μάσκες και έκλεψαν. Είχαμε και σύλληψη δύο γυναικών για παράνομη άσκηση επαγγέλματος αποκλειστικής νοσοκόμας σε νοσοκομείο της Πάτρας.

Λοιπόν, θα κλείσουμε την εκπομπή. Να σας πω ότι και σήμερα θα έχουμε ζεστούλα. Έτσι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και οι μετεωρολόγοι. Και σήμερα θα έχουμε έθριο καιρό με κάποια λίγα συννεφάκια, τα οποία τα βλέπετε. Μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου σήμερα. Αλλά από αύριο θα έχουμε μία πτώση θερμοκρασίας κατά 4 βαθμούς. Πάμε στους 23. Γενικώς αυτή η εβδομάδα μέχρι την άλλη Τρίτη θα έχουμε έτσι μια πτώση θερμοκρασίας 23 με 24 και η χαμηλότερη 16 στην Πάτρα. Δηλαδή το πρωί που ξυπνάτε, άμα ξυπνάτε ξέρω το πρωί, η 5.30 θα έχει 16 βαθμούς Κελσίου. Αλλά κατά τα άλλα ο καιρός θα είναι έθριος όλη τη εβδομάδα, ναι με κάποια συννεφάκια, αλλά δεν θα έχουμε βροχές. Τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 11. Καλή σας υπόλοιπη μέρα.

0: Sky 89,4.
1: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
2: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
10: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή, ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί οποιοδήποτε γείτονάς μας, τόνισε σήμερα στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από την Ελλάδα, ενώ η έρευνα και η πόντιση θα γίνει με τον τρόπο που θα επιλέξει η ανάδοχος εταιρεία. Ανέφερε ότι η διάβλη επικοινωνίας με την Τουρκία δεν διακόπησαν ποτέ, ωστόσο ο διάλογος είναι δομημένος και με όρια. Για την ενεργειακή κρίση σημείωσε ότι η χώρα μας φροντίζει για την επάρκειά της και δεν αντιμετωπίζει κανέναν κίνδυνο για να βρεθεί με μειωμένες ποσότητες. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Συγκεκριμένα προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Σήμερα συνεδριάζουν ατύπως στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητώντας κοινή γραμμή. Κατά τη συνάντηση δεν αναμένεται συμφωνία για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση με την Κομισιόν να περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση, με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κατέληξε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Ο 16χρονος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται από την πρώτη στιγμή ιδιαίτερα κρίσιμη. Το περιστατικό είχε σημειωθεί την Κυριακή. Ο 16χρονος σε διεκδίκηση της μπάλας βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τυχείο της κερκίδας. Αμέσως μετά την πρόσκρουση έχασε τις αισθήσεις του και ο αγώνας διεκόπη. Στη σύλληψη μητέρας παιδιού του πρώτου νηπιαγωγείου Άνω Λιωσίων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το επεισόδιο, κατά το οποίο η διευθύντρια του σχολείου κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση. Ακολούθως υπέβαλε μήνυση, ενώ οι αρχές αναζητούν τον πατέρα του ίδιου παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και να κατηγορείται για εξύβριση και σωματική βλάβη. Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο, η εκπαιδευτικός φαίνεται να φωνάζει στα παιδιά επειδή προκάλεσαν ζημιά σε τυχείο στο ανακαινισμένο σχολείο, ενώ ακολούθησε έντονη λογομαχία με τους γονείς. Συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης είναι να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προβεί σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι αναμένει επίσημη απάντηση σήμερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 τη Ζάλγκυρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο ΆΚΑ.
14: Πάμε επόμενη γράμμη.
15: Ναι, εγώ είμαι.
14: Ναι.
15: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
14: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
15: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
14: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
14: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
17: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
18: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρχει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
20: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τείχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
19: Και για μέσα στο σπίτι?
20: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
0: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
21: Τι κάνεις?
22: Καλά, μια χαρά.
21: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
23: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
24: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
25: Εμείς έχουμε όραμα.
26: Οπα!
27: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
28: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
29: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
30: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
31: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκη.
32: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή, την οποία ξεκινώ δηλώνοντας την έκπληξή μου. Έχουν περάσει αρκετές ώρες, μπορεί και πάνω από 24, και δεν υπάρχει ένα στέλεχος της κυβέρνησης ή του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, κάποιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, που να έχει πει φοβερή μπούρδα. Μια φοβερή μπούρδα δεν έχουμε. Έχουν συγκρατήθηκαν, είχαν το κρεσέντο τους τις προηγούμενες ημέρες με 4-5 απανωτές μπουρδες και μεγάλες, όχι τόσο δά. Και ίσως σκέφτηκαν να κρατηθούν, ίσως επειδή γυρίζει και τα αφεντικό, σου λέει κάτσε να είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι. Τώρα έρχεται τα αφεντικό, έχουμε και υπουργικό, ας κάνουμε τις Παναγίες. Δεν ξέρω τι συνέβη. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα πρέπει να ήταν προψές. Οι προψές, τα πρώτα ήταν παλιά. Είναι ο υφυπουργός μάλλον Ταχιάος, ο οποίος με τον τρόπο του αναδεικνύει ένα από τα βασικά προβλήματα των κυβερνητικών στελεχών κάθε φορά που ανοίγουν το στόμα τους για κάτι που είναι κάπως κρίσιμο.
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω μια πρώτη εκτίμηση, η οποία λέει ότι δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν έχω ολοκληρώσει την εισαγωγή μου ακόμα, Κώστα. Είναι βαρισίματα αυτά που θέλω να πω. Φυσικά θα το ξαναβάλεις. Λοιπόν, κάθε φορά που λένε κάτι, μπερδεύονται, μπουρδουκλώνονται, αμφιταλαντεύονται ανάμεσα στην πραγματικότητα έτσι όπως την ξέρουν και αυτό που νομίζουν ότι θέλει να ακούσει αυτό που λέμε ο κόσμος, λες και είναι ένα πράγμα ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το τρανότερο παράδειγμα αυτού του μπουρδουκλώματος είναι ο Πρωθυπουργός, αν θυμάστε, σε εκείνη τη συνέντευξη με τον Στρόιτερ, ένα σχεδόν χρόνο μετά το δυστύχημα των Τεμπών, όπου είπε ότι μπορεί και κάτι να υπήρχε μέσα στα βαγόνια. Γιατί ενώ ήξερε, δεν είχε κανένα στοιχείο ότι κάτι υπάρχει, σου λέει κάτσε να πω και κάτι να ευχαριστηθεί ο κόσμος, τα μπουρδούκλωσε και τα έκανε χειρότερα. Αυτό ήταν μηνυματάκι σε διάφορους νεοδημοκράτες που βγαίνουν και λένε εσείς που λέγατε τα ξυλόλια, τα λέγανε αυτή τα ξυλόλια και λέγανε παραμύθια. Αλλά κάποια στιγμή και ο Πρωθυπουργός πήγε προς αυτή την κατεύθυνση, θέλω να πω. Και οι μόνοι που δεν πήγαν προς αυτή την κατεύθυνση, ποιοι είναι? Ο Sky. Κάποιες εκπομπές, όχι όλες, του ραδιοφώνου του Sky, οι μόνοι που από την αρχή λέγανε ότι αυτά είναι παραμύθια και γι' αυτό τις ακούτε αυτές τις εκπομπές. Εν πάση περιπτώσει, μπουρδουκλώνονται όταν πρέπει να πούν κάτι. Φοβούνται να πούν δεν ξέρω. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να μην ξέρεις. Και έτσι, ο υφυπουργός Ταχιάος, μιλώντας πριν από πολύ λίγους μήνες για τις πολυκατοικίες της Κυψέλης, τις οποίες έκανε πέρα δόθε ο Μετροπόντικας, είπε:
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω μια πρώτη εκτίμηση, η οποία λέει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των κατοίκων, ούτε λόγος να απομακρυνθεί κανένας από το σπίτι του.
0: Το ακούσαμε όλοι μαζί, δεν είναι? Κώστα, το άκουσες? Κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των κατοίκων, δεν υπάρχει λόγος να απομακρυνθούν. Τι σημαίνει αυτό? Μια χαρά είναι. Το σπίτι δεν έχει. Σήκω και πάτα το. Ήτανε. Λίγο μετά, όχι στην ίδια συνέντευξη, λίγο καιρό μετά, ερωτήθη και είπε πολύ έντιμα.
2: Αν με ρωτάτε αν θα νίκασα τώρα με τις συνθήκες που είναι, όχι, δεν θα νίκασα, προφανώς.
0: Τι κορόιδο είναι, πας να νοικιάζεις αυτό το. Είναι βέβαια απολύτως ασφαλής ή μήπως δεν είναι?
3: Ναι.
2: Θέλω να πω ότι εγώ δεν είπα ποτέ ότι είναι ασφαλής ή δεν είναι ασφαλής. Είπα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος εκένωσης του συγκεκριμένου κτίριου. Δεν παρακαλώ να μην μου βάζουν κουβέντες στο στόμα. Δεν υπόθηκε ποτέ ότι είναι ασφαλή τα κτίρια.
0: Πρώτα απ' όλα υπόθηκε. Ή μάλλον για να το πούμε πιο σωστά, υπόθηκε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια. Αυτό στα ελληνικά, αυτά που μιλάμε όλοι, σημαίνει ασφαλής. Όπως ασφαλής σημαίνει και αυτό που λέει σε αυτή τη δήλωση που ακούσαμε ο υφυπουργός Ταχιάος. Εγώ λέει δεν είπα ότι είναι ασφαλή τα κτίρια, είπα δεν υπάρχει κανένας λόγος εκένωσης. Δηλαδή τι πάει να πει αυτό? Ότι μπορεί να μην υπάρχει λόγος εκένωσης, αλλά τα κτίρια να μην είναι ασφαλή? Όταν λέμε δεν υπάρχει κανένας λόγος εκένωσης, σημαίνει ότι είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι τα κτίρια είναι ασφαλή. Ρε, μας δουλεύετε στα μούτρα μας. Έχουμε και τα ηχογραφημένα τα παλιά, αλλά το σημαντικότερο, καταλαβαίνουμε και ελληνικά.
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω μια πρώτη εκτίμηση, η οποία λέει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των κατοίκων, ούτε λόγος να απομακρυνθεί κανένας από το σπίτι του.
2: Δεν υπόθηκε ποτέ ότι είναι ασφαλή τα κτίρια.
0: Κάποια στιγμή υπόθηκε κάποια στιγμή, αλλά εντάξει ρε παιδάκι μου, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά.

0: πείτε και κανά δεν ξέρω. Πείτε και κανά θα υπάρξουν οι αρμόδιες επιτροπές, θα γίνουν οι έλεγχοι και μετά θα είμαι σε θέση να σας απαντήσω. Πείτε ρε παιδάκι μου, δηλαδή έλεος. Και αφού έχετε πει κάτι που δεν, έχετε, που δεν πρέπει να πείτε, μην κάνετε σαν να είμαστε χαζοί όλοι οι άλλοι, οι κουφοί ή δεν λειτουργούν τα μηχανήματα που ηχογραφούν. Τέλος πάντων, ο Ανδρέας Ολοβέρδος, τι θέλει ο Ανδρέας Ολοβέρδος?
1: Είναι αλητεία και είναι θρασίδηλη.
0: Αρκουδαίδες. Ποιοι, κύριε, τι είναι τώρα, είναι, κύριε Παλαιοπασό και νυν Νεοδημοκράτη.
1: Αυτοί που επιτέθηκαν και βανδάλισαν, ναι, το γραφείο μου χθες το βράδυ αργά.
0: Ναι, χθες το βράδυ αργά στο μπαρ το Ναυάγιο βρέθηκε ο Ολοβέρδος να τα πίνει με έναν Άγιο. Κάποιοι άλλοι πήγανε και βομβάρισαν το γραφείο του. Αυτό τώρα εντάξει, καλά κάνετε και το καταδικάζετε, αλλά είμαι βέβαιος ότι εντάξει, είναι μεμονωμένο περιστατικό, δεν είναι...
1: Είναι η τρίτη επίθεση μέσα σε δύο μέρες.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη,
0: ναι,
1: στο γραφείο του Νίκου Παπαθανάσιου στο Μαρούσι, βουλευτή και υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, και στο δικό μου.
0: Σας έχουν πάει φεράτζα, θέλω να πω. Εντάξει, είναι πολύ άσχημο σε κάθε περίπτωση, αλλά θέλω να πω κάντε λίγο υπομονή. Να πω στον Ανδρέα το Λοβέρδο και στον Παπαθανάση και γενικά στους Νεοδημοκράτες, παιδιά, λίγη υπομονή. Θα γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, θα γίνει κάποια στιγμή πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και όλα αυτά, όλοι αυτοί θα μπαγλαρωθούν. Όλοι αυτοί οι τραμπούκοι θα μαζευτούν. Λίγη υπομονή θέλει.
1: Δεν μας τοούν, δεν μας φοβίζουν.
0: Έτσι.
1: Τίποτα δεν προσφέρουν σε κανέναν.
0: Μπράβο.
1: Επαναλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Είναι αλητεία και είναι θρασίδηλη.
0: Αλητεία, φασισμός, προδοσία, ισχρή και δυο. Αλλά όπως είπαμε, θα γίνει κάποια στιγμή πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, μπορεί ο υπουργός ο Μιχάλης ο Χρυσογοίδης, που ξέρεις, και όλοι αυτοί οι τραμπούκοι που αλωνίζουν ανενόχλητοι και επιτίθενται σε γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και οπουδήποτε, δεν επιτίθενται μόνο στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, βανδαλίζουν πάρκα, γενικά κάνουν ό,τι γουστάρουν, όλοι αυτοί θα μαζευτούν. Αρκεί, παιδιά, να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι δεν είναι, ρε Κυριάκο?
2: Διαρκής προτεραιότητα είναι αυτή η αίσθηση του, η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και νομιμότητας παντού.
0: Φτάνει, ρε Κυριάκο, το έχουμε παραεμπεδώσει αυτό το πράγμα. Κάνει και λίγο, λάσκαρε και λίγο τα σκοινιά. Έλεος, μας έχει σφιγμένους στη νομιμότητα και στη... για όνομα του Θεού. Τι να πω, ρε παιδιά μου, στέλνετε μηνύματα για την υπηαγωγό στα Νέα Λιώσα. Να πω, ηρωίδα, έτσι θα πούμε. Εντάξει, είχε τα νεύρα της. Είναι φανερό ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά αν κρίνουμε από τα όσα συνέβαιναν ταυτοχρόνως και όσα συνέβησαν μετά, είχε κάποιο λόγο που ήταν τα νεύρα της έτσι παιγμένα. Και ο βασικός λόγος είναι ότι και αυτή η κυβέρνηση αφήνει τους εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας εντελώς απροστάτευτους στις ορέξεις του κάθε βλαμμένου που έτυχε να κάνει ένα παιδί. Οι δύο, οι τρία, οι εφτά, οι οχτώ.

0: Είναι κυβερνητική απόφαση και αυτής της κυβέρνησης ότι δάσκαλοι, καθηγητές, νηπιαγωγοί, όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι πρέπει να είναι στρατιωτάκια ακούνητα, αμίλητα, αγέλαστα μπροστά στα κακομαθημένα βρωμόπεδα και τους υπεύθυνους για την κακομαθησιά τους γονείς τους. Τώρα αυτά τα πολύ μικρά δεν ήταν κακομαθημένα βρωμόπεδα, δεν είχαν προλάβει ακόμα να γίνουν, ήταν πολύ μικρά. Αλλά η συμπεριφορά των γονιών μετά το περιστατικό δείχνει πού θα καταλήξουν. Με τις ευλογίες της πολιτείας και της κυβέρνησης, έτσι, όλα αυτά δεν γίνονται, δεν είναι σαν τη βροχή που λέμε είναι βροχή, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να το σταματήσουμε να βρέχει, θα βρέξει. Πρέπει να προφυλαχθούμε, αλλά θα βρέξει. Εδώ δεν έχουμε κανένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο. Έχουμε αδιαφορία της ίδιας της κυβέρνησης για το τι συμβαίνει στα σχολεία. Και μία πολιτική η οποία βασίζεται στην απόλυτη ανοχή του παραβατικού και στο πρώτο μας μέλημα που είναι ο παραβατικός, είναι ο κακομαθημένος, είναι ο κακότροπος. Αυτός να μην πάθει τίποτα. Οι υπόλοιποι ας τον επιούνε, τι μας νοιάζει. Καλά για τους εκπαιδευτικούς δεν συζητάω. Αναλώσιμοι. Τέλος πάντων, πάμε να συζητήσουμε τώρα κάτι σοβαρό, γιατί την πιαγωγή, εντάξει, τα παιδιά μου έχουν τελειώνει. Δεν είναι παιδικό, δεν πάνε παιδικό σταθμό τα παιδιά μου, οπότε δεν με νοιάζει. Είναι όπως των κυβερνητών. Και τα δικά τους ή δεν πάνε ή πάνε σε ιδιωτικά. Οπότε τι τους νοιάζει, τι γίνεται στα υπόλοιπα. Ο Γιάννης λέει, μήπως πάνε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τα πακαρότσα με τα καζάκια. Αυτά δεν ήταν γκαζάκια, ήταν μπογιές, ήταν άλλου τύπου βανδαλισμοί, λιγότερο επικίνδυνοι, επικίνδυνοι όπως κάθε βανδαλισμός και σίγουρα ενοχλητικοί και σίγουρα άλλη μία απόδειξη του, πώς να το πούμε, του χάους που επικρατεί σε αυτό που ονομάζουμε επιβολή του νόμου και της τάξης. Δεν έχεις δίκιο άλλα λόγια, λέει, η επιβολή του νόμου είναι κάτι που απασχολεί όλους μας και δεν κοστίζει τίποτα. Δεν κοστίζει τίποτα, θέλει δουλειά ρε, άλλα λόγια. Η επιβολή του νόμου θέλει δουλειά. Και θέλει και όταν ο πρώτος που θα αρπάξει μία βγει και παίξει το θύμα, να βγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να πει δεν πειράζει, έπρεπε να αρπάξει δύο. Ή να πει κακώς άρπαξε τη μία, αλλά τι να κάνουμε. Προτιμούμε να επιβάλλουμε τον νόμο και ας κάνουμε και κάνα τέτοιο μικρό λάθος. Εννοώ μια σφαλιάρα, έτσι, δεν εννοώ κάτι άλλο. Θέλει δηλαδή να τα ζυγίζεις και να πεις τι προτιμώ, να αδικήσω κανέναν κακοποιό ή να αδικήσω την κοινωνία. Και να λες, τα βάζω, προτιμώ να αδικήσω κανέναν κακοποιό. Αλλά όλα αυτά, παιδιά, δεν έχουν καμία σημασία, γιατί είναι άλλα τα σχέδια. Αυτά τα ξέρετε πάνω κάτω. Υπάρχουν άλλα πράγματα που δεν ξέρετε, δεν τα υποψιάζεστε ή μπορεί να τα υποψιάζετε, αλλά δεν τα ξέρετε. Γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς, για να ενημερώσουμε τι πραγματικά συνέβη στη συναυλία της Άννας της Βύσης, παιδιά. Εσείς λέτε ότι πήγανε κάποιοι να φωτογραφηθούν και να ανεβάσουν story στο Instagram. Ναι. Δεν έγινε όμως μόνο αυτό, έγινε και κάτι άλλο. Θα μας ενημερώσει ο γνωστός κύριος που μας ενημέρωσε και για τη Μαντόνα. Τώρα θα μας ενημερώσει για τη Βύση. Πρώτα απ' όλα να μας πείτε, κύριε μου, τι έχει δείξει η Βύση.
1: Έχει δείξει ούκο λίγες φορές ποιον ακριβώς πιστεύει και ναι, τι ακριβώς πρεσβεύει σε αυτόν τον κόσμο.
0: Τον Καρβέλα.
1: Οπότε, αν δεν καταλαβαίνεις αυτά, σίγουρα δεν θα καταλάβεις τα υπόλοιπα που θα σου δείξω.
0: Όχι, τα καταλαβαίνω. Δεν είμαι τι με χαζός. Είμαι. Πείτε μου, τα καταλαβαίνω.
1: Ξέρεις ότι η μα παύλα γη και η μα παύλα γήσες, η αγαπημένη τους μέρα πάντα είναι όταν έχει πανσέλινο. Και άλλα πολλά στοιχεία αρνητικά τα οποία λατρεύουν την πανσέλινο. Οπότε αυτοί που το διοργανώσαν 5-6 μήνες πριν,
0: ναι,
1: ήδη είχαν υπολογίσει ότι αυτή τη μέρα θα έχει την πανσέλινο του Σεπτεμβρίου. Στις τελεπαυλατουργίες η αγαπημένη περίοδος είναι πάντα όταν υπάρχει πανσέλινος.
0: Πόπο, δηλαδή δεν έπαιξε κανένα ρόλο το ότι δεν υπήρχε ποδοσφαιρικός αγώνας, ήτανε Σάββατο, δηλαδή καλή μέρα, ήτανε ότι ήταν η πανσέλινος. Είναι ρομαντική η τε παύλα μα, ή όχι, η μα παύλα γη και η μα παύλα γησές. Είναι και θέλουνε, εν πάση περιπτώσει, πόπο, υπήρχαν εκτός από το ότι επέλεξαν την πανσέλινο. Υπήρχαν και άλλα περίεργα σε αυτό το live.
1: Πέραν ότι συγκεκριμένα σύμβολα φλασάρανε συνέχεια στις μεγάλες γιγαντοοθόνες, ναι, υπήρχαν και περίεργα τελεπαυλατουργικά χορευτικά όπως αυτό εδώ πέρα.
0: Δεν βλέπω.
1: Δε παυλαμονικές φιγούρες
0: που χορεύουν
1: γύρω-γύρω από έναν κύκλο,
0: ναι,
1: που η ίδια μετέπειτα εισήλθε σε αυτόν τον κύκλο.
0: Τι λέτε.
1: Και πάλι ξεκινήσανε να χορεύουν γύρω από αυτόν τον κύκλο. Και πάντα εννοείται ντυμένοι στο αγαπημένο του χρώμα, το οποίο είναι το κόκκινο.
0: Στα άσπρα εγώ την έβλεπα συνέχεια αυτή να είναι κάτι φωτογραφίες που είδα, είναι όλες στα άσπρα. Εν πάση περιπτώσει, κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο. Δεν θα χαλάσουμε τώρα τις καρδιές μας για μια χρωματοψία. Ο κύκλος, να πούμε ότι και το Ολυμπιακό στάδιο η σέντρα ξεκινάει σε κύκλο. Μήπως πρόκειται για κάποια τε παύλα λετή. Δεν ξέρουμε. Είναι πάντως σίγουρα πολύ τρομακτικά όλα αυτά που μου λέτε.
1: Και βεβαίως όλο στοιχείο και πάλι την ημέρα της Πανσελίνου, μετά τις 12,
0: ναι,
1: στις 12 και 10, 12 και 4, κάπου εκεί πέρα, ξεκίνησε την αφιέρωση στον Μα Παύλα Ζωνάκη.
0: Το Μα Παύλα Ζωνάκη!
1: Και εντοπίστηκε με αυτόν τον απόκοσμο κόκκινο φωτισμό. Τόσο απόκοσμο, όπως και η σύμπτωση η οποία πέθανε κιόλας επειδή πήγε να καθαρίσει το αίμα του. Αυτό το αίμα που έπινε από το δισκοπότηρο στο βίντεο κλιπ και κύλαγε από το χείλος του.
0: Μα κατάλαβα για ποιο αίμα μιλάτε, γιατί νομίζω ότι κάποια στιγμή ήταν ένα άλλο αίμα. Ήταν αυτό με το δισκοπότηρο. Μάλιστα, βέβαια, ο κόκκινος φωτισμός δεν είναι από. Εγώ μπουρδελιάρικο το. Που δεν είναι κόκκινο, δηλαδή δεν έχει κάτι το απόκοσμο. Το, μ' αρέσει, έτσι, μ' αρέσει, δεν λέω, αλλά εν πάση, εσείς ξέρετε σίγουρα πάντα καλύτερα. Υπάρχει και κάτι με το στέγαστρο, έτσι, το Καλατράβα. Αυτό είναι, είναι και αυτό συμβάλλει στο σατανισμό. Έτσι δεν είναι.
1: Που επίσης και το Καλατράβα έχει, έτσι, ένα περίεργο στοιχείο, γιατί έχει δύο άξονες που μοιάζουν με.

0: μελαγχολικό λόγο πλέον άλλαξε το mood όλων των ανθρώπων από θετικό σε αρνητικό. Τους έβαλε σε κατάσταση πένθους, που εν τέλει όλη αυτή η συναισθηματική φόρτιση των ανθρώπων σε κατάσταση πένθους πλέον μετατράπηκε σε πηγή παραγωγής αρνητικής ενέργειας, το οποίο είναι αυτό που θέλουν.
1: Τι λέτε?
0: Και γενικά αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως μια απλή συναυλία και μια τραγουδίστρια λαϊκή, αυτό που συμβαίνει πραγματικά μπροστά στα μάτια μας είναι μια προκαθορισμένη τελετουργία μπροστά στα μάτια μας εκείνη η θέα.
1: Είπατε λαϊκή τη Βύση. Είπατε λαϊκή τη Βύση. Δεν ξέρω πώς θα περάσει. Καλά όλα τα άλλα. Αλλά λαϊκή η Βύση, πάει πολύ. Πάμε διάλειμμα για διαφημίσεις. Έχω δύο ακόμα ερωτήσεις να σας κάνω. Θα συνεχίσουμε την ενημέρωση το επόμενο ημίωρο. Προς το παρόν, διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων. Μετά και πάλι μαζί.
2: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά. Η βαλίτσα που λέει συνέχεια αξιωματικός δεν είναι βαλίτσα που έχει μέσα ούτε φανέλες, ούτε φυλάδια, ούτε διαφημιστικά, ούτε λεφτά του θέλουν ανθρώπου. Και το ξέρουμε αυτό, γιατί έχουν ανοίξει τα αρχεία Βενεζουέλα, ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα φιλικά στην Ευρώπη. Το λένε τα δικά τους έγγραφα. Ότι στέλναν λεφτά, ξέρουμε ότι είχαν στείλει λεφτά στους Ποδέμος, προφανώς είχαν στείλει λεφτά και στον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέρχε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
7: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
13: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ! Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ! Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου!
14: Sky 89,4.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε Ιωταχή στο σημείο συνάντησης της παραλιακής με τη λεωφόρο Κηφισού. Την απόφαση της περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες, επέδωσαν δύο δικαστικοί επιμελητές, οι οποίοι μετέβησαν στο χώρο της κλινικής. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με τις ενέργειες που έγιναν στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών και την αλίασή του μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε τη χορήγηση του ελαφρυντικού του πρώτερου σύνομου βίου στους τρεις καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί οποιοδήποτε γειτονάς μας, τόνισε στον ΣΚΟ Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπογράμμισε ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από την χώρα μας. Για την ενεργειακή κρίση, σημείωσε ότι η Ελλάδα φροντίζει για την επάρκειά της. Κατέληξε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βιρώνα Καβάλος, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Το περιστατικό είχε σημειωθεί την Κυριακή, όταν ο 16χρονος, σε διεκδίκηση της μπάλας, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τυχείο της κερκίδας. Απέσως μετά έχασε τις αισθήσεις του. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.
2: Όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Ω, το μπέλα μου. Σαν ο μαγιές που μας κάνει.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Οπα!
10: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
11: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο σε 200 δις.
12: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
13: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
14: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
15: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.
16: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε. Κατευθείαν συνεχίζουμε τη συζήτηση για τις ΤΕΠΑΒΛΑ λετές. Μιλάμε για την συν παύλα αυλία της Α παύλα Νας Β παύλα Σις, και θέλω να ρωτήσω τον εκλεκτό καλεσμένο μας τι είναι όλο αυτό που συνέβη εκεί, τι είναι αυτό. Ήταν μια μετατόπιση ενέργειας όπως ακούσαμε, δηλαδή από θετική ενέργεια γούσταρε ο κόσμος, μετά τους είπε για Μα παύλα Ζωνάκη και έγινε αρνητική ενέργεια και ρουφήξανε τα βαμπύρ τα ενεργειακά αυτή την ενέργεια.
17: Είναι μια τελετουργία ολοκλήρωσης της θυσίας που είχε γίνει προημερών.
16: Α,
17: και
16: ήταν
17: για να σου δώσω το πιο απλό παράδειγμα το τι ακριβώς συμβαίνει σε τέτοιες καταστάσεις,
16: ναι,
17: είναι ακριβώς αυτό εδώ. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτή εδώ η πόρτα είναι απλά μια ώρα την πύλη και αυτή η ώρα
16: πόρτα
17: διαθέτει μια συγκεκριμένη κλειδαριά. Οι θυσίες και οι τελετουργίες μετέπειτα τι κάνουν, δημιουργούν ένα αόρατο στοιχείο, ένα αόρατο κλειδί, το οποίο αυτό κλειδί μπαίνει σε αυτήν την πύλη και σαν τι κάνει.
16: Όχι, μην την ανοίγεις!
17: Την πύλη και ό,τι είναι πίσω από αυτή την πύλη εισέρχεται στον κόσμο μας.
16: Πύλη...
17: Όλος αυτός ο όχλος λοιπόν που παρευρίσκεται σε τέτοιες καταστάσεις,
16: ναι,
17: αυτό που κάνει είναι να βοηθάει να δημιουργηθεί αυτό ακριβώς το κλειδί.
16: Α, το κλειδί του τρελάδι. Του της άλλης διάστασης, μάλιστα. Καλά, εντάξει, πείτε μας και λίγο για σας, γιατί λέμε συνέχεια για τους άλλους, για τους μα παύλα γης και τους παύλα, μα παύλα γησές, αλλά πείτε και λίγο για σας.
17: Όσοι όμως εκθέτουμε την αλήθεια στο φως και τα σχέδιά τους, αυτό
16: εσύ
17: που κάνουμε είναι ακριβώς αυτό εδώ. Βλέπετε το πόδι μου, αυτό είναι ο ρόλος μας.
16: Το είστε πόδι.
17: Θέλουν να ανοίξουν αυτή την πύλη όταν εκθέτουμε τα σχέδια.
16: Όχι, μην
17: τους
16: την ανοίγετε.
17: Βλέπεις, μάνα μου.
16: Μην τραβάς. Πολύ
17: δύναμη για να ανοίξει αυτή την πύλη όταν εκθέτεις τα σχέδιά
16: σου. Θα σου μείνει το χερούλι.
17: Εδώ, αυτοί είμαστε.
16: Είστε.
17: Αυτό το πόδι που μπαίνει εμπόδιο στο να ανοίξει αυτή την πύλη.
16: Μάλιστα. Εντάξει. Δεν είμαι και θεράπων ιατρός. Δεν ξέρω και το ιστορικό και τέτοια. Ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση πάρα πολύ. Όλη η αλήθεια στο λαό μόνο από αυτήν εδώ την εκπομπή. Στο Viber ο Γεράσιμος μου λέει, ο κύριος αυτός όταν θέλει να βρήσει κάποιον του φωνάζει σιγά ρε, μα Παύλα, τώρα

0: Το Viber, στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 698-123-1003. Και υπάρχει βέβαια και το πες την άποψή σου, ο από τότε που στον πέταξα άραγε και αυτά τα λαμόγια στη φόρμουλα την ένα λόγω της Πανσελίνου σκέφτηκαν πριν από ένα χρόνο, ενώ όλοι οι αγώνες γίνονται την Κυριακή, να γίνει Σάββατο, αυτό το Σάββατο που μας πέρασε, το ίδιο Σάββατο της Πανσελίνου που τραγουδούσε η Άννα Βίσου αγώνα στο Αζέρ Παύλα Μπαϊτζάν. Α, ενώστε τις τελίτσες παιδιά. Μιχάλης, που ανεβάζουν αυτοί οι ψεκασμένοι TikTok, TikTok, ο Μιχάλη, TikTok. Ο παλαιοφιλελεύθερος, καημένε βουλαρίνε, δεν κατάλαβες πως οι μα παύλα γησές φρόντισαν στην Πανσέλινο να μην έχει ποδό παύλα σφαιρό ή άλλα events. Ο άλλος Βασίλης για το περιστατικό στο σχολείο, αυτό το παιδικό σταθμό, φταίει η κυβέρνηση που αποφάσισε πριν λίγα χρόνια το επίδεμο τέκνων να το παίρνουν μόνο όσοι παρακολουθούν την υποχρεωτική εκπαίδευση και αναγκάζονται οι επτάτεκνοι να στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο. Και ο Μιχάλης με αφορμή της νηπιαγωγιού, ψάξε να δεις τι ζητάει ο νέος νόμος για τις σχολικές εκδρομές. Βάζει κάθε σχολείο να κάνει διαγωνισμό για να βρει πούλμαν. Δηλαδή, ρε Μιχάλη, τι να γινόταν, καμιά απευθείας ανάθεση από το Υπουργείο? Ρε, είπαμε να τους κράζουμε όταν κάνουν κάτι λάθος, όχι και όταν κάνουν κάτι σωστό. Ο Αγγέλιος ήταν παιδιά ευάλωτων ομάδων. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Καλό είναι να παίρνουν το επίδομα αν πηγαίνουν σχολείο τα παιδιά, αλλά καλύτερο είναι όταν πηγαίνουν σχολείο τα παιδιά να αντιμετωπίζονται όπως όλα τα άλλα. Όχι, γιατί κανένα παιδί δεν αντιμετωπίζεται όπως πρέπει στα σχολεία. Όλα αντιμετωπίζονται σε στυλ. Κάνω ό,τι θέλεις, αγόρι μου, θα πάω εγώ να μπλέξω. Γιατί δάσκαλος, καθηγητής και γενικά εκπαιδευτικός που θα πάει να κάνει σωστά τη δουλειά του, θα πει: εγώ ήρθα εδώ, θα τα κάνω αυτά ανθρώπους. Θα τους μάθω πέντε πράγματα και δεν θα ανεχτώ κανέναν μάγκα μέσα στην τάξη και κανέναν ταΐ. Είναι σίγουρο ότι θα βρει τον πελάτου. Γιατί έτσι θέλει το Υπουργείο, να βρίσκει τον πελάτου αυτός. Πάμε κόντρα στην επιδημία του Υπουργείου, έλα Παναγία μου. Η Σούλα, άρε βουλαρίνε, τώρα όλοι ανακάλυψαν την κβαντική ιατρό. Όταν εσύ εξ αρχής τα έλεγα, εγώ εξ αρχής τα έλεγα γιατί ξέρω ανάγνωση. Και μπήκα στο site της και είδα ότι δήλωνε κβαντική, μιλούσε για την κβαντική ιατρική. Ένα περίεργο πράγμα που κανείς άλλος δεν το είχε πάρει χαμπάρι. Θα πω, ούτε ο Άδωνης είχε πάρει τίποτα χαμπάρι, ούτε η Παγώνη. Καλά, ο Πατούλης δεν είναι δύσκολο έτσι κι αλλιώς, δεν έχω απαιτήσεις. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έφτιαξε όμως το MedWatch, παιδιά, που βρήκε αυτό που θα μπορούσε να βρει ο οποιοδήποτε που ξέρει γραφή και ανάγνωση. Ανάγνωση και
1: μέσω του MedWatch.
2: Ναι, έχει τρέξει στη Θεσσαλονίκη.
1: Και τι έχει βρει, βγάλει
2: τα ευρήματα. Μέσα στα ευρήματα είναι και η κυρία Καριστιανού, πράγματι.
1: Που λέει τι?
2: Ότι. Γιατί διαφημίζει ότι είναι κυβαντική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδραση, το οποίο επίσης δεν υπάρχει.
1: Αυτά τα λεφτά.
0: Δεν χρειαζόταν φυσικά κανένα MedWatch για όλο αυτό. Το ξέραμε εδώ και καιρό. Εσείς που ακούτε αυτή την εκπομπή, σίγουρα το ξέρατε πάρα πολύ καλά και σίγουρα το ήξεραν και στο Υπουργείο και σίγουρα το ήξερε και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και όχι μόνο για την Καριστιανού, αλλά για όλους που πουλάνε αυτό το παπατζιλίκι. Άρα το πρόβλημα δεν ήταν να ξέρουμε, δεν ήταν να υπάρχει κάτι, ένα εργαλείο για να μαθαίνουμε, γιατί αυτό το μαθαίνουμε πολύ εύκολο, διαφημίζονται και από μόνοι τους. Σαν τις χαρτορίκτρες, βγαίνουν σαν τα ταρό, βγαίνουν και διαφημίζονται, λέει εγώ ταρό. Βέβαια οι φουκαράδες που πουλάνε ότι κάτι σου κάνουν με το ταρό, δεν έχουν την άδεια του ιατρικού συλλόγου, αλλά εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς τώρα που μάθανε το MedWatch, το έμαθε και η Παγώνη, παιδιά, για τη βιοανάδραση, τώρα ανακάλυψε η Παγώνη τον κόσμο.
3: Ήδη είναι εκτός ιατρικής, μπορεί να υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα, δεν είναι όμως ιατρικά μηχανήματα, γιατί η βιοανάδραση, όπως αναφέρατε και προηγουμένως, είναι μια μέθοδος, λέει, που βοηθάει να ελέγχει ορισμένες λειτουργίες του σώματος, όπως τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή, την καρδιακή λειτουργία, τη μυϊκή λειτουργία. Αυτό όμως, εγώ δεν έχω καταλάβει ένα θέμα. Αυτό το μηχάνημα σε ένα παιδιατρικό ιατρείο δεν έχω καταλάβει τι δουλειά έχει.
0: Τώρα δεν το κατάλαβες, γιατί αυτό το ιατρείο, το μηχάνημα διαφημίζεται εδώ και καιρό. Τώρα το κατάλαβε, εντάξει, κάποιο αργά παρά ποτέ, τώρα κατάλαβε η Παγώνη τι δουλειά έχει αυτό το μηχάνημα στο ιατρείο. Το ιατρείο προφανώς λειτουργεί με άδεια ιατρικού σύλλογου, έτσι. Δεν λειτουργεί από μόνο του.
3: Έχω να πω ότι αυτό το μηχάνημα για να μπει σε ένα ιατρείο πρέπει να πάρει άδεια, όπως ξέρετε, όπως όλα τα μηχανήματα που μπαίνουν στα ιατρία, δεν ξέρω από πού έχει.
4: Από τον ΕΟΦ θεωρητικά πρέπει να πάρουν άδεια αυτά τα μηχανήματα.
3: Κανονικά, αλλά δεν ξέρω αν έχει από τον ΕΟΦ αυτό το μηχάνημα της βιοαντίδρασης άδεια, δεν πιστεύω ότι έχει. Και από εκεί και πέρα έχω να πω ότι πλέον δεν θα ξεχάσουμε την ιατρική με όλα αυτά που ακούμε.
0: Αλλά θα δίνουμε άδεια στην κάθε Καριστιανού που θέλει να έχει αυτό το μηχάνημα που μάλλον δεν έχει άδεια στο ιατρείο της. Ρε, όχι κατά μούτρα το δούλεμα. Είπαμε, με ποιο τρόπο να έχει λίγο νοστιμάδα.

0: Παναγιώτης, απορώ πως δεν υπάρχουν κβαντικοί οδοντίατροι χειρούργοι. Φαντάσου να σου πονάει το δόντι και ο δοντογιατρός να σου λέει ας κάνουμε μία βιοανάδραση και να σου δώσει ένα σκεύασμα βαλεριάνας. Καλά, μην το αποκλείεις κιόλας. Το πάνε είναι να μην τρέπεσαι, παιδιά, έτσι όπως έχουμε πει. Είναι να μην τρέπεσαι, να έρθει ο άλλος ο άρρωστος και να του πεις βιοανάδραση. Αλλά να μην τραπείς. Να μην αισθανθεί εκείνη την ορτή, λέω στον άνθρωπο. Είναι, ντρέπομαι να πάω να του πω τέτοια πράγματα. Ξέρω ότι είναι ο κορόιδο και θα μου τα σκάσει, αλλά ντρέπομαι. Και να μην ντρέπεσαι, γιατί όλα τα άλλα είναι φροντισμένα από τον Ιατρικό Σύλλογο και την Πολιτεία, παιδιά. Έτσι, θα δράσεις όσο. Από σένα εξαρτάται. Είναι αυτό που λέμε ατομική ευθύνη. Άμα θες να εξαπατήσεις σε ζητήματα υγείας, η Πολιτεία όλη είναι στο πλευρό σου. Εκτός αν πεθάνει κανένας διάσημος που μετά βγαίνουν και λένε όχι και δεν είναι αυτό, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Επιτρέπεται κανονικά να λέει κβαντική ιατρική, όλα αυτά δεν τα διώκουν ποινικά. Δεν διώκουν ποινικά αυτές τις απάτες. Σου λένε, α, πρόσεχε, εμείς θα δίνουμε άδειες. Θα λέμε ότι είναι κανονική γιατροί αυτή, μια χαρά. Εσύ από εκεί και πέρα μύρισε τα νύχια σου. Ποιος είναι και ποιος δεν είναι. Να αλλάξω θέμα και να πάω σε ένα καινούριο αστέρι. Χτύπησα το πιατίνι. Τον βουλευτή Βορύλα της Νίκης. Της Νίκης μάλλον δεν θα τους έχουμε στην επόμενη Βουλή, οπότε ας τους εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε. Μιλάει στην εκπομπή του Σταμάτη του Ζαχαρού. Πήγε καλεσμένος στο Σταμάτη του Ζαχαρό και βέβαια αναπόφευκτα, μια και μιλάμε για Νίκη, η συζήτηση έφτασε στη Walk Agenda. Τι είναι η Walk Agenda?
1: Η Walk Agenda είναι ο γάμος ομοφυλόφιλων.
2: Δεν έπρεπε να παντρεύονται?
1: Όχι βέβαια.
2: Okay.
1: Το τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του είναι δικό του.
2: Εγώ δεν λέω στο κρεβάτι του, εγώ λέω ότι κάνει στην εκκλησία που είναι στο δημαρχείο.
1: Δεν πάει στην εκκλησία. Έχει δει ο γάμο ομοφυλόφων στην εκκλησία?
2: Θα έπρεπε να γίνεται, κατά τη γνώμη μου.
1: Είσαι ακόμη πιο μπροστά εσύ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, για μας δεν έπρεπε να γίνεται.
2: Γιατί?
1: Γιατί ο Θεός έχει φτιάξει τον άντρα και τη γυναίκα.
2: Μάλιστα.
1: Δεν έχει φτιάξει τον άντρα, τον Μιχάλη και τον Γιώργο.
0: Ποιος τον έφτιαξε τον Μιχάλη και τον Γιώργο? Κάτσε, εγώ χριστιανός δεν είμαι. Αλλά πόσο ξέρω, όλοι είμαστε δημιουργήματα του Κυρίου. Δηλαδή, ο Αδάμ και, δηλαδή, θέλω να πω, μας έφτιαξε κάποιος ο Σατανάς, είμαστε κατασκευάσματα του Σατανά? Μάλλον όχι, τουλάχιστον ότι λένε οι χριστιανοί. Άρα και ο Μιχάλης και ο Γιώργος που γουστάρουν ένας τον άλλον, δημιούργημα του Θεού είναι. Άρα και η ομοφιλοφιλία δημιούργημα του Θεού είναι. Τώρα, το έκανε για πλάκ, το έκανε για να πώς να το πούμε, να αναστατώνει τους ιερείς και τους πιστούς γενικότερα, την έβαλε. Δεν ξέρουμε γιατί την έφτιαξε. Πάντως, δημιούργημα, όπως όλα τα πράγματα, όλα στο σύμπαν είναι δημιούργημα του Κυρίου, έτσι και η ομοφιλοφιλία. Μπορεί να έχει πιει λίγο παραπάνω και σου λέγε θέλω να πειραματιστώ λίγο με τα δημιουργήματά μου. Αλλά έτσι δεν είναι? Πάση περιπτώσει, τι θα συμβεί αν κάποιος ομοφιλόφιλος μπει στο κόμμα της Νίκης?
2: Δηλαδή στη Νίκη δεν υπάρχει κανένας ομοφιλόφιλος?
1: Όχι, έχεις ακούσει κάτι τέτοιο?
2: Δεν το ξέρω, αλλά αν έρθει ένας ομοφιλόφιλος θα φύγει.
1: Θα προσπαθήσουμε να τους συνετίσουμε.
0: Υδροθεραπεία, τι βιοανάδραση θα του κάνουνε, πλασμαφαίρεση. Πώς θα το συνετίσουνε το, τέλος πάντων. Αλλά και πάλι ρε παιδί μου, μπορεί να μπει, δεν ξέρω, άλλος που δεν είναι σύγχρονος ονειδέφωνα, έχει ταμπέλα επάνω με ομοφιλόφιλος.
1: Δεν θα μπει στη Νίκη ένας ομοφιλόφιλος. Δεν θα μπει.
2: Πώς τους ελέγχετε?
1: Να σου πω, δεν κρύβονται. Ειδικά μετά τον γάμο των ομοφυλόφιλων δεν κρύβονται πλέον. Δεν υπάρχει λόγος να κρύβονται. Δεν κρύβονται.
2: Έρχεται ένας καθώς πρέπει τύπος, ναι. Μπρατσαράς, ωραίος, ναι, ναι. Και λέει θέλω να είμαι στην Νίκη να γραφτώ.
1: Ναι. Και να μου πεις πώς θα αποδείξουμε τώρα την πίνει την πορτοκαλάδα.
0: Ότι την πίνει την πορτοκαλάδα. Αυτό δεν το είχα ξανακούσει. Καταρχά να πω στο Σταμάτη, άμα είναι πολύ μπρατσαράς, είναι ένα σημάδι. Ξεκινάμε από αυτό. Δηλαδή. Λέω τώρα, όχι σίγουρα, αλλά φυλάγεσαι λίγο. Λοιπόν, αν είσαι βουλευτής της Νίκης, εν πάση περιπτώσει, παιδιά, αργά ή γρήγορα θα φανεί.
1: Και θα μου πεις πώς θα αποδείξουμε τώρα την πίνει την πορτοκαλάδα.
2: Τον ελέγχε, τι κάνει.
1: Φαίνεται, ο ομοφυλόφιλος φαίνεται. Θα κρυφτεί μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, τέσσερις θα φανεί.
0: Δεν θα αντισταθεί στα θέλγητρα των αγοριών της Νίκης. Δεν θα μπορεί, θα δει τον Ατσιό, θα βλέπει εδώ το Βορύλα, κάπως θα... Δεν θα αντέξει αυτή την, πώς να το πούμε, αυτή την έλξη, την ακατανίκητη που θα δημιουργηθεί και θα εκδηλωθεί. Ή μπορεί να κάνουν διάφορα τεστ της Νίκης, να πηγαίνουν εκεί διάφοροι βουλευτές, όχι να το θέλουν οι άνθρωποι, για το τεστ, και να αρχίσουν να χαϊδεύουν όποιον μπαίνει μέσα και να πούμε άμα σε αρέσει, άμα πούν τους αρέσει, α, πω, πω, είναι ομοφιλόφιλος. Σ' αρέσει με το χάιδεμα, μην πεις ναι ακόμα, μην πεις ναι. Σ' αρέσει, άσε με να κάνω λίγο, μην πεις ναι. Είπε κι άλλα ο Βορίδας για άλλο θέμα, εξίσου ενδιαφέροντα. Αλλά αυτά θα τα ακούσουμε μετά. Προς το παρόν, ας ακούσουμε τον Δημήτρη τον Κολιομιχάλη.
3: Λοιπόν, συμβαίνει το εξής. Τα εξής μάλλον γεγονότα. Ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τους Αγίους Αναργύρους, λόγω σύγκρουση τεσσάρων αυτοκινήτων, υπάρχει μποτιλιάρισμα και είναι ισχυρό. Εάν πάτε είτε μέσω της Θηβών, να ανεβείτε προς τα πέρα, είτε μέσω της Λιωσίων, της Αχαρνών ή της Πατησίων, θα φτάσετε πιο γρήγορα. Επαναλαμβάνω, από τα ΚΤΕΛ προς τους Αγίους Αναργύρους, λόγω σύγκρουση τεσσάρων γιοταχή. Όσοι τώρα από την Αττική Οδό βγαίνετε προς Λαμία, το ξέρετε λόγω των έργων, των γνωστών έργων, υπάρχει πρόβλημα. Έλα μου όμως που υπάρχει τώρα πρόβλημα και για όσους μπαίνουν από τη Λαμία προς την, μέσα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από Λαμία προς αεροδρόμιο, γιατί έχει μείνει ένα φορτηγό που μεταφέρει σανό. Πάμε παρακάτω. Εκδηλώθηκε φωτιά σε ένα γιοταχή αυτοκίνητο εδώ απέναντι από το σταθμό μας, κοντά στη λιμνούλα του ΣΕΦ, για να καταλάβει ο κόσμος. Και έτσι, όσοι κατεβαίνετε την Κηφισού, προσέξτε, στο τελείωμά της θα χρειαστεί να κόψετε ταχύτητα. Αυτά είναι τα τρία πιο βασικά. Στο κέντρο της Αθήνας, πολλή κίνηση. Στη Βασιλή Σοφία προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στην κάθοδο της Αρδιτού.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ Δημήτρη. Μακάρι ο κύριος, ο πρόεδρος Τσίπρας, να μαζέψει το φορτηγό του που το έχει παρατήσει εκεί που το έχει παρατήσει, να πει η κίνηση. Διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
4: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από την Βενεζουέλα. Η βαλίτσα που λέει συνέχεια αξιωματούχος δεν είναι βαλίτσα που έχει μέσα ούτε φανέλες, ούτε φυλάδια, ούτε διαφημιστικά, ούτε λεφτά του θεατρικού ανθρώπου. Και το ξέρουμε αυτό γιατί έχουν ανοίξει τα αρχεία τη Βενεζουέλα. Ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα φιλικά στην Ευρώπη. Το λένε τα δικά του έγγραφα. Ότι στέλναν λεφτά, ξέρουμε ότι είχαν στείλει λεφτά στους Ποδέμος. Προφανώς είχαν στείλει λεφτά και στον ΣΥΡΙΖΑ.
5: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
6: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
5: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
6: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
5: Σοβαρά. Τι βάλατε?
6: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
5: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
6: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.

0: Ο Βύρονας για μένα που ήπια πορτοκαλάδα που έστυψα μόνος μου. Υπάρχει σωτηρία που όχι καμία Βύρονα. Ή μάλλον όχι τι σωτηρία, είσαι σωσμένος Βύρονα, είσαι αυτάρκης. Παιδιά, μόνοι μας την πορτοκαλάδα μας και έχουμε το κεφάλι μας ζύζυγο. Παίρνουμε την τύχη μας στα χέρια μας. Ο άλλος Βασίλη Βορύλας, δεν είχαμε τα δικαιώματα για τον Βορύδης. Λοιπόν, συνεχίζουμε με βουλευτή Νίκης Βορύλας στην εκπομπή του Σταμάτη του Ζαχαρού στο One. Πάμε στο γνωστό παραμύθι ότι τελειώνουν ολονών τα λεφτά 10, 15, 20 του μηνός. Εξηγήσαμε, έχουμε εξηγήσει την παραμύθι. Καλά κάνουν και το λένε στην αντιπολίτευση, σε ανθρώπους τους οποίους οι οποίοι τα έχουν με τα μαθηματικά τους υπολογισμούς και την κατανόηση κειμένου πολύ κακή σχέση. Ό,τι ανοησία και να πεις θα γίνει πιστευτή από αρκετούς. Οπότε καλά κάνουν και το λένε συνέχεια. Καλά κάνει και ο Βορύλας.
1: Έχει θυμό μέσα το κόσμο, φίλε.
2: Α, με τι είναι θυμωμένοι?
1: Γιατί δεν μπορεί να βγάλει. Εγώ είμαι Περιστεριώτης. Καμία οικογένεια και είμαι από 18 χρονών επιχειρηματίας. Καμία οικογένεια δεν μπορεί να περάσει το 15 του μήνα.
0: Καμία οικογένεια, καμία ρε παιδί μου, καμία, καμία. Δεν μπορεί 15 του μήνα. Φαντάσου τι λεφτά έχουν στην άκρη αυτοί για να μπορούν να ζουν. Καμία οικογένεια δεν μπορεί να περάσει 15 του μήνα. Ο Βορύλας μπορεί, παιδιά, είναι άλλο.
2: Εσείς δεν μπορείτε?
1: Όχι. Εγώ μπορώ. Εγώ μπορώ, αλλά με τις δουλειές που κάνω. Με τις δουλειές που κάνω. Δεν σημαίνει ότι επειδή μπορώ εγώ.
2: Οι υπόλοιποι δεν κάνουν.
1: Εμένα με παίρνουν τηλέφωνο όμως, γιατί μου αρέσει η ερώτησή σου και μου λέει: Αντρέα, θέλω να με στηρίξεις εκεί. Θέλω να με στηρίξεις εδώ, οικονομικά.
0: Ευεργέτης Βορύλας, παιδιά, ο οποίος γιατί αυτός έχει λεφτά, γιατί δουλεύει πιο πολύ από τους άλλους.
1: Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει.
2: Εσείς πώς τα καταφέρετε κι άλλοι?
1: Δουλεύω πιο πολύ.
0: Λοιπόν, καταλάβατε. Και μετά αρχίζουν τα επιχειρήματα της πλάκας. Τα επιχειρήματα όμως που μπορεί να γίνουν εύκολα πιστευτά από ανθρώπους οι οποίοι είναι όχι μόνο οικονομικά, λογικά αμόρφωτοι. Δηλαδή δεν μπορούν να σκεφτούν πόσο κάνει ένα και ένα, όχι επειδή το μάθανε στο σχολείο, επειδή βλέπουν ένα και άλλο ένα, οπότε μάλλον θα είναι δύο.
1: Το 2019 που ανέλαβε ο Μητσοτάκης, ναι. Σήμερα έχουμε 2026, το ιδιωτικό χρέος έχει ανέβει 100 δις. Είναι 417 δις το ιδιωτικό χρέος. Έχει ανέβει 100 δις.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι εγώ, εσύ, ο άλλος δεν μπορεί να πληρώσει υποχρέωση του, άρα ανεβαίνει το ιδιωτικό χρέος.
0: Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Το πιο πιθανό είναι να σημαίνει ότι πλέον έχουμε τη δυνατότητα να δανειστούμε. Με λίγα λόγια, να σου το πω πολύ απλά. Ένας άνθρωπος που δεν έχει αγοράσει σπίτι, δεν έχει πάρει ένα δάνειο να αγοράσει σπίτι, γιατί δεν έχει τα χρήματα να πάρει το δάνειο. Πάει στην τράπεζα, του πει η τράπεζα, σιγά μη σου δώσω δάνειο να αγοράσει σπίτι, έχει μηδέν ιδιωτικό χρέος. Ένας άνθρωπος, ο ίδιος άνθρωπος, αν ξαφνικά αυξηθεί ο μισθός του ή έχει βάλει κάποια χρήματα στην άκρη και θέλει λιγότερα σε δάνειο, μπορεί να πάρει, να αποκτήσει αυτό το δάνειο. Αυτός ο άνθρωπος οικονομικά είναι καλύτερα. Το ιδιωτικό του χρέος όμως είναι πολύ μεγαλύτερο. Από 0 μπορεί να είναι 200.000, να είναι 300.000. Δεν είναι ένδειξη φτώχειας, είναι ένδειξη πλούτου το να μπορείς να δανείζεσαι. Και επίσης δανείζονται και επιχειρήσεις, που είναι υγεία να δανείζονται, να μπορούν να δανείζονται οι επιχειρήσεις. Αλλά βλέπετε πόσο, αν δεν μπορείς να σκεφτείς το απλό, το λογικό, κάποιος που δανείζεται για να αγοράσει ένα σπίτι είναι καλύτερος από κάποιον οικονομικά, από κάποιον που δεν μπορεί να δανειστεί να αγοράσει ένα σπίτι. Το ιδιωτικό χρέος αυτού είναι πολύ μεγαλύτερο από το άλλου που δεν μπορεί να δανειστεί να αγοράσει ένα σπίτι. Όμως ακούγεται πιστικό, έτσι δεν είναι? Αυξήθηκε το ιδιωτικό χρέος, άρα είμαστε σε χειρότερη οικονομική κατάσταση. Και έτσι οι απατεώνες της η κβαντική πολιτική της κυβέρνησης εκμεταλλεύονται αυτή την αδυναμία, τον οικονομικό, στα οικονομικά, όχι την οικονομική με την έννοια του χρήματος, στα οικονομικά με την έννοια της σκέψης, της οικονομικής. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο.
2: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Η βαλίτσα που λέει συνέχεια αξιωματούχος δεν είναι βαλίτσα που έχει μέσα ούτε φανέλες, ούτε φυλάδια, ούτε διαφημιστικά, ούτε λεφτά του θέλουν ανθρώπου. Και το ξέρουμε αυτό, γιατί έχουν ανοίξει τα αρχεία Βενεζουέλα, ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα φιλικά στην Ευρώπη. Το λένε τα δικά τους έγγραφα. Ότι στέλναν λεφτά, ξέρουμε ότι είχαν στείλει λεφτά στους Ποδέμος, προφανώς είχαν στείλει λεφτά και στον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα. Κόσμος. Σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
6: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
5: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
6: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
8: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
7: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
8: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
7: Σοβαρά. Τι βάλατε?
8: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
7: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
8: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
9: Η ώρα είναι 1.
3: Sky 89,4.
10: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τους Αγίους Αναργύρους λόγω σύγκρουσης 4 οχημάτων. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Μοσχάτου εξαιτίας εκδήλωσης πυρκαγιάς σε όχημα. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Συγκεκριμένο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, ζητώντας να ληφθεί μεταξύ άλλων κατάθεση από τον εκπρόσωπο της Αρχής Διαφάνειας, προκειμένου να καταθέσει τα ευρήματα της Αρχής σχετικά με τη λειτουργία της κλινικής. Νωρίτερα, δύο δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση της περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της κλινικής. Η ανάκληση αναμένεται να οδηγεί στη σφράγισή της. Στην κλινική λειτουργεί παθολογικό τμήμα, φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι, οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αριουπάγου ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ακολουθώντας την πρόταση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου, οι δικαστές στέλνουν στο εδόλιο τον πρώην Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο, στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε τη χορήγηση του ελαφρυντικού του πρώτερου σύνομου βίου στους τρεις καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Πρόκειται για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής Σωτήρη Τερζούδη, τον πρώην υπαρχηγό Βασίλη Ματθεόπουλο και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί οποιοσδήποτε γειτονάς μας, τόνισε σήμερα στον Sky Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από την Ελλάδα, ενώ η έρευνα και η πόντιση θα γίνουν με τον τρόπο που θα επιλέξει η ανάδοχος εταιρεία. Για την ενεργειακή κρίση, σημείωσε ότι η χώρα μας φροντίζει για την επαρκεία της και δεν αντιμετωπίζει κανέναν κίνδυνο για να βρεθεί με μειωμένες ποσότητες. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμόσει κατά την ενεργειακή κρίση το 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Συγκεκριμένα προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Σήμερα συνεδριάζουν στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητώντας κοινή γραμμή. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση. Κατέληξε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βιρόνα Καβάλλος, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά την Κυριακή στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Ο 16χρονος σε διεκδίκηση της μπάλας βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τοιχείο της κερκίδας. Αμέσως μετά έχασε τις αισθήσεις του και ο αγώνας διεκόπη. Συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης είναι να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προβεί σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια, τονίσε ο Πρωθυπουργός από το 4ο Γυμνασίο Ασπροπύργου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Αλγκύρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρχει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτσας, Γιάννης Τσούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι. Και με αυτό το τραγούδι που ξεκινήσαμε, γιατί είχαμε ένα στοίχημα εδώ πέρα βάλει. Ο κύριος Νότης, θα σου πω τώρα, θα πω πριν. Ο κύριος Νότης Παπαδόπουλος δηλώνει ότι δεν το ξέρει.
1: Δεν το ξέρω, τι να πω, ψέματα.
0: Ναι, πρέπει να είσαι ο μοναδικός Έλληνας που δεν το ξέρει.
1: Ποια ήταν η.
0: Φιλιοπυργάκη, ποια είναι. Ναι.
2: Αυτή είναι η Φιλιοπυργάκη.
1: Χαραβέρα, πώς λένε.
0: Χαραβέρα, Φιλιοπυργάκη.
2: Ναι, είναι κρυωμένη.
0: Ναι, που δεν είναι γυναίκα που τραγουδάει.
3: Γράφει
0: Φιλιοπυργάκη. Α,
2: άντε γράφει Φιλιοπυργάκη.
0: Δεν είναι όμως.
2: Δεν τα ακούς.
0: Όχι, παιδί, άντρας τραγουδάει εδώ. Λοιπόν. Είναι δυνατόν.
1: Εγώ πηγαίνω σε πανηγυρία στην Ήπειρο, αλλά έχει πιο έτσι. Πιο,
2: είναι πιο βαριά.
0: Και αυτό
2: πιο
0: δεν το έχει ακούσει.
1: Μπορεί να το έχω ακούσει, αλλά δεν το θυμάμαι. Αλλά είναι ωραίο στίχο. Τι λέει.
0: Σαν περπατά, παραπατά.
1: Ωραίο.
2: Κουνιέσαι και λυγέσαι.
1: Ναι.
0: Είναι σημείο. Δηλαδή, πόσα χρόνια είναι αυτό το τραγούδι, 40, 50, 100.
2: Αυτό, 100. Ξέρω εγώ.
0: Και δεν το ξέρει.
1: Δημοτικό θα είναι.
2: Ωραία. Άλλο είχαν επιλέξει τα παιδιά. Ο Γιάννης είχε επιλέξει άλλο τραγούδι. Αλλά θα το πούμε το τραγούδι. Βάλ το μάλλον τώρα. Δημήτρης Κοντομιχάλης, λίγο υπομονή. Και εσείς που είστε στον Κηφισό, υπομονή. Γιατί ταλαιπωριέστε. Γιατί η κανονική έναρξη δεν ήταν το Σαν περπατάς παραβατάς.
0: Ναι.
2: Απλώς το βάλαμε γιατί δεν το ήξερε ο Νότης. Η κανονική έναρξη είναι το τραγούδι που συνοδεύει το Γιάννη σε όλη του την.
1: Έχει κολλήσει.
2: Έχει κολλήσει. Και ακούει αυτό.

0: Λοιπόν, αυτό.
1: Μια χαρά.
0: Ε?
1: Μια χαρά. Αυτό το ξέρεις. Βέβαια το ξέρω.
0: Πώς.
1: Αυτό μάλιστα λένε ότι είναι μόνο στην Ελλάδα είναι τα τραγούδια του Williams που είναι επιτυχίες.
0: Μόνο εδώ.
1: Του είπανε οπωσδήποτε πρέπει να το πει στην Ελλάδα. Γιατί αυτό σχεδόν το έχει ξεχάσει.
0: Αλλά πολλά έχει ξεχάσει τώρα.
2: Τόσο που έχει πει και ο άλλος.
0: Είναι άλλη κατάσταση, αλλά είναι ωραίο τύπο η αλήθεια είναι. Δημήτρης Κολιομιχάλης να μας πει τι γίνεται στους δρόμους και κυρίως στον Κηφισό, όπου υπάρχει μια σχετική ταλαιπωρία. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Από εκεί θα αρχίσω, από την Κηφισού, όπως πολύ σωστά λέτε. Γιατί έγινε σύγκρουση 4 γιοταχή αυτοκινήτων στην άνοδο της Κηφισού, στα όρια των Αγίων Αργύρων, μετά τις 3 γέφυρες, για να είμαι ακριβής. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ποτηλιάρισμα σχεδόν από την Πέτρου Ράλη, από τα πολυκαταστήματα εκεί στο Εγάλεο για να είμαι ακριβής, μέχρι να φτάσουμε σχεδόν στους Αγίους Αναργύρους. Μπορούν να αποφύγουν αυτό το ποτηλιάρισμα οι ακροατές μας, εάν χρησιμοποιήσουν θυβών, λιωσίων, αχαρνών ή πατησίων. Από τις 4, εγώ προτιμώ την πατησίων, σαφώς είναι η καλύτερη παρασάγκηση των 4. Τώρα, όσοι κατεβαίνετε την Κηφισού, προσέξτε, μην τρέχετε, γιατί με το που θα περάσετε την Πέτρου Ράλη, τη γέφυρα της Πέτρου Ράλη, θα χρειαστεί πάνω στο ΕΣΑΚΙ να σταματήσετε ξαφνικά και απότομα το νου σας. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πρόβλημα στη Σταδίου, τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και τη Βασιλής Σαμαλίας, και κλείνω με την Παραλιακή. Κόβουν τα κλαδιά από τους Φοίνικες στην Παραλιακή Λεωφόρο. Λάθος ώρα, εδώ και πόσο, 3 ώρες νομίζω έχουν αρχίσει.
2: Το πρωί, ναι.
3: Με αποτέλεσμα να έχουμε σοβαρές βραδυπορίες κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που είναι τα συνεργεία και έχουν κλείσει την αριστερή λωρίδα, που είναι κοντά στην Αχιλλέως, κοντά στην Παναγίτσα.
1: Τι αυτό σου νοιάζει.
2: Να είσαι καλά Δημήτρη,
1: εμείς περιμένουμε. Κόβουν το Φοίνικα, λέει, στην αριστερή λωρίδα. Τι απίζει, παιδί μου.
0: Τι πρέπει να τον κόψουν το Φοίνικα, παιδιά.
2: Να τον κόψουν, αλλά όχι την ώρα.
0: Τι ώρα θέλει.
1: Στις 5 το πρωί. Που δεν κυκλοφορεί κανένα.
0: Αυτό που κυκλοφορεί στι 5 θα λέει, μα τώρα τον κόβουν το Φοίνικα στι 5 το πρωί.
2: Ναι, αλλά στι 5 το πρωί είναι
0: όλο ένα πρόβλημα. Παιδιά, είναι πρόσκαιρη αυτή η ταλαιπωρία. Αφήστε να υπάρχει μια περίπτωση. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που λέτε βασικά.
2: Με την ώρα.
0: Με την ώρα. Ναι, αλλά δεν είναι. Μπορεί να γίνει. Να γίνεται η δουλειά. Αν δείτε. Δηλαδή πραγματικά. Δεν ξεκουράζεται το μάτι σου στην Αθήνα και γενικά. Είναι απεριποίητα όλα, ρε παιδιά.
2: Ναι, και αυτό σημαίνει ότι οι συναλλαγέ είναι.
1: Επειδή του κάπνισε μία η ώρα το μεσημέρι να κόβουν του φοίνικες.
0: Τι να κάνω, τότε μπορεί συνεργείο. Πού να βρει συνεργείο.
1: Πού να μπορεί να βρει το κράτο συνεργείο, ποιο θα βρει.
0: Πού να βρει, ρε. Εδώ ένα ξυλουργό ψάχνουμε. Ακού, έχω μπλέξει με ξυλουργό τώρα. Τι έχω ακούσει κι εγώ με του ξυλουργού.
2: Ανάλογα το ξύλο.
1: Τι
2: θέλει. Ανάλογα τη δουλειά.
0: Όχι, με το ίδιο ξύλο.
2: Ανάλογα τη δουλειά.
0: Φτιάχνουν κάτι ντουλάπε.
1: Ναι.
0: Ο ένα τιμολογεί στο Θεό.
2: Μάλιστα.
0: Ο άλλο τιμολογεί στο διάλογο. Ο άλλο τιμολογεί στη. Δεν ξέρει τι να.
2: Στη Δύση και άλλο στην Ανατολή.
0: Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχω τρελαθεί πραγματικά. Χωρίς και είμαι και άσχετο.
2: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνει μια έρευνα αγορά.
0: Κάνω. Πόσο να κάνω. Έχω πάει σε τρία δωμάτια.
2: Να πα όλη τη χώρα.
1: Ανάμεσα στου δύο να πάρει τον τρίτο που είναι στη μέση. Δεν θα υπάρχει και ένα τέτοιο.
0: Υπάρχει ένα που είναι στη μέση.
2: Και άμα αυτό που είναι ευθύνοτρο κάνει και καλή δουλειά.
1: Εντάξει, μπορεί
2: να χάσει. Από το τέλο μέχρι τη μέση θα χάσει.
0: Τι ξέρω, ρε παιδιά.
2: Ήταν άτυχο σε στάζαρια, θα το παίξουμε μια ένα ντουλάπι. Δεν γίνεται έτσι.
0: Λοιπόν, σήμερα η δισογραφία κινείται από το γεγονός ότι ο κ. Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο για την ιστορία των τεμπών, για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος εκεί στα Τέμπη. Να πούμε ότι μαζί με τον κύριο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης 3 υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός. Ο οποίος ο κύριος Αγοραστός εμφάνισε στο δικαστήριο ένα χαρτί που το είχε φτιάξει στο AI.
2: Και το παραδέχτηκε.
0: Και το παραδέχτηκε κιόλας.
1: Για ποιο πράγμα.
2: Για την απολογία του, παιδί μου, για την επιχειρηματολογία του.
1: Εντάξει,
2: για ένα χαρτί και λέει, παιδιά, αυτό είναι. Και όταν του είπαν ότι είναι AI, είπε ναι, με χρησιμοποίησα και το AI. Είμαστε και την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και όμως είμαστε καλά.
1: Δηλαδή. Οι άνθρωποι είναι.
0: Δεν θα το κάνει το AI, αδελφέ. Κάντε να μην φαίνεται. Αυτό φαινόταν και γυμνού οφθαλμού. Δεν χρειαζόταν να ήσουν ειδικό.
1: Και γιατί έπρεπε. Δηλαδή, ψεύτικο χαρτί.
0: Ναι. Πού να ξέρει.
2: Παιδί μου είχε ένα μπούσουλα, ήθελε ένα μπούσουλα, κάτι. Και
1: άλλο, ρε παιδί μου, ήθελε να γράψει κάτι και τον βοήθησε το AI να το γράψει.
0: Όχι, ρε, χαρτί, τιμολόγιο.
1: Τιμολόγιο από το AI.
0: Ανάθεση από το AI.
1: Μάλιστα.
2: Είπε στο AI, φτιάξε μου ένα τιμολόγιο για τα ξύλα του κούτρα.
0: Ειλικρινά βγαίνει άκρη μου όλο αυτό. Πώ να πει, δηλαδή μπαίνει για μπίπ, α πούμε.
1: Είναι σαν αυτή που του λέει, κατέβασε τα χρυσαυγικά σου μες στο μαντίλι και άστα στον κήπο.
2: Και στην κατσαρόλα. Στην κατσαρόλα.
1: Στην κατσαρόλα. Μην σε χτυπήσει το ρεύμα.
0: Δηλαδή, πόσο υπεράνω είσαι για να πας στο δικαστήριο χαρτί AI. Πόσο.
2: Όχι, δεν είσαι απλά υπεράνω.
0: Μα πόσο δηλαδή, τι θα γίνει.
2: Είναι σε άλλη σφαίρα αυτό. Ναι. Για μένα είναι σε άλλη σφαίρα. Ο κύριος Κώστας Πάνος είναι εδώ κοντά μας, στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου, στη διεύθυνση της εκπομπής. Ο Δημήτρης Γιαννήρης, όπως κάθε ημέρα, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 2-10-48-0-170-174. Απαντά στα μηνύματά σας η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Και ο αριθμός Viber 698-123-1003 και εκεί γραπτά μηνύματα, ηχητικά, φωτογραφίες και ό,τι άλλο θέλετε. Η δισογραφία εκείνη από αυτό που ο Χρήστος για τον κύριο Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους, και βέβαια στα πρώτα θέματα, το τι θα γίνει με την ενέργεια, τι θα γίνει με τα καύσιμα. Αύριο υπάρχει Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί περιμένουμε τις πρώτες ανακοινώσεις από τα χείλη του Πρωθυπουργού για το πετρέλαιο κίνησης, γιατί στις 14 του μήνα είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοντά μας ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης, είναι αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής στο ΕΛΙΑΜΕΤ. Τον καλησπέριζουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Μαθιουλάκη.
1: Γεια σας, γεια σας.
4: Καλησπέρα σας, γεια σας.
2: Λοιπόν, πώς τώρα θα πορευθούμε τις επόμενες εβδομάδες, μήνες, με βάση αυτά τα οποία διαβάζονται ότι συμβαίνουν και στην γειτονιά μας, δηλαδή και στο διεθνές στερεώμα, αλλά και εσωτερικά εδώ στη χώρα.
1: Και είναι το ότι η τιμή λίγο του πετρελαίου πέφτει, είναι, το εξηγείτε εσείς κάπως?
4: Κοιτάξτε, ναι, οι τιμές έχουν πέσει σε σχέση με τα υψηλά που κάνανε μέσα στον Αύγουστο, όταν είχαμε ξανά την ανάφλεξη και τις ανησυχίες της καινούργιας ότι θα γίνει με το Ιράν και τις ΗΠΑ. Εντάξει, από τα 120 που είχαμε φτάσει δολάρια το βαρέλι, πέσαμε λίγο κάτω από τα 100, αυτή τη στιγμή είμαστε στα 105 δολάρια το βαρέλι. Κοιτάξτε, αυτό αν δείχνει κάτι, σε μένα τουλάχιστον, δείχνει ότι η αγορά είναι έτοιμη να μετρήσει πραγματικά τι υπάρχει όσον αφορά την έλλειψη ή όχι πετρελαίου, που δεν υπάρχει έλλειψη πετρελαίου στο σημείο που φοβόμαστε. Οπότε, όταν έχουμε κάποια έξαρση, αν μη τι άλλο στη φρασιολογία, ότι θα ξαναρχίσουν, υπάρχει πιθανότητα να ξαναρχίσει η σύραξη και οι βορβαντισμοί, οι αγορές, οι άνθρωποι που κάθονται μπροστά σε έναν υπολογιστή, δεν μπορούν παρά να τα μετρήσουν. Παράλληλα, πρέπει να ξεχνάμε ότι πλέον και η αγορά ενέργειας έχει σε μεγάλο βαθμό αλγόριθμους να λειτουργούν, οι οποίοι δουλεύουν με βάση αυτά που βλέπουν στις ειδήσεις, τους τίτλους των ειδήσεων. Οπότε, κάθε φορά που υπάρχει ένας τίτλος που μιλάει για ανάφλεξη, βλέπουμε ότι αμέσως ξεκινάνε φουλ αγορές και οι τιμές φεύγουν προς τα πάνω. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα δεδομένα της αγοράς λένε ότι αφενός οι όποιες ελλείψεις πετρελαίου έχουν καλυφθεί και συνεχίζουν να καλύπτονται από τις ΗΠΑ και από πολλές άλλες χώρες. Ο Καναδάς έχει αυξήσει την παραγωγή του.
0: Άρα, υπάρχει κερδοσκοπία.
4: Όχι, δεν υπάρχει κερδοσκοπία. Κοιτάξτε, τα κενά που ό,τι δεν μπορεί να πουλήσει η Μέση Ανατολή, βρίσκονται άλλοι που μπορούν να πουλήσουν. Πριν γίνουν αυτά που ξεκίνησαν.
2: Αλλά να πουλήσουν όσο θέλουν, κύριε Μαθιουλάκη, έτσι δεν είναι?
4: Εφόσον θέλουν να καλύψουν ένα κενό. Όσο η αγορά είναι. Κοιτάξτε, το πετρέλαιο είναι μια παγκόσμια αγορά. Έτσι. Είναι άπειροι οι παίχτες και οι δρόντες και είναι σίγουρα μη ελέγξιμοι. Δηλαδή, μπορείς να ελέγξεις την ψυχολογία της αγοράς τρομάζοντας ή καθησυχάζοντας τον κόσμο όσο μπορεί κάποιος, ίσως ας πούμε να μένει πολιτής ή ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά δεν μπορείς να κατευθύνεις ούτε να πεις θα πω και θα κερδοσκοπήσω, γιατί κανείς δεν ελέγχει αυτή την αγορά. Έτσι. Άρα, ναι, μπορεί να διαμορφωθεί μια ψυχολογία που λέει αμάν παιδιά τα πράγματα θα πάνε χειρότερα και να έχουμε έτσι μια τάση, αλλά τα θεμελιώδη της αγοράς είναι θεμελιώδη της αγοράς και τα θεμελιώδη δείχνουν ότι η Αμερικανή παραγωγή, όπως και ο Καναδάς και η Δυτική Αφρική και η Λατινική Αμερική, οι μικρότεροι παίκτες, όλοι τρέχουν και καλύπτουν, έχουν αυξήσει την παραγωγή τους και καλύπτουν τα κενά από τη Μέση Ανατολή. Άρα δεν έχουμε στην πράξη έλλειψη πετρελαίου. Τώρα μιλάμε για το πετρέλαιο το αργό. Μάλιστα. Μια χωριστή αγορά είναι τα καύσιμα, οι βενζίνες και το πετρέλαιο κίνησης, τα διυλισμένα, γιατί αυτή είναι μια χωριστή αγορά η οποία σχετίζεται με το που υπάρχουν διυλιστήρια. Εκεί έχουμε ένα πρόβλημα κυρίως στην Ευρώπη και στην Αμερική το ίδιο. Αλλά στην Ευρώπη έχει την τελευταία δεκαετία που κλείσαν πολλά διυλιστήρια, γιατί οι τιμές ήταν τέτοιες και υπήρχε και η τάση στην Ευρώπη ότι οι υδρομονάθρακες είναι στα τελειώματά τους. Το πιστέψαμε, το είπαμε μόνοι μας και το πιστέψαμε αυτό το πράγμα. Με αποτέλεσμα να μην γίνουν νέες επενδύσεις η Ελλάδα, στις οποίες οι δύο μεγάλες εταιρείες που έχουν διυλιστήρια τα τελευταία χρόνια ξεχρονίστηκαν και ρίξανε χρήματα, ήταν εξαίρεση. Στην υπόλοιπη Ευρώπη είχαμε πολλά διυλιστήρια να κλείνουν. Που σημαίνει τι, ήμασταν πιο εξαρτημένοι από το τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Μα αυτά αρκεί όμως έχουμε, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα εδώ.
4: Ειδικά στην Ελλάδα, να μην ξεχνάμε ότι περίπου το 70% της παραγωγής των ελληνικών διυλιστήριων εξάγεται. Ναι. Υπερπλεώνασμα έχουμε.
1: Και έχουμε και άπειρο 50% περίπου, δεν είναι?
4: Κοιτάξτε, από ενέργεια η Ελλάδα δεν πρόκειται να ξεμείνει. Ναι. Το θέμα είναι το ότι σε μια αγορά η οποία είναι διεθνοποιημένη, είτε μιλάμε για πετρελαιό, είτε για φυσικό αέριο, είτε για ρεύμα,
2: ναι,
4: επηρεαζόμαστε και από τις τιμές που.
2: Άρα δεν ξεμένουμε από ενέργεια, αλλά έχουμε ακριβή ενέργεια.
4: Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
2: Μάλιστα.
4: Αυτή τη στιγμή αυτό είναι. Επίσης, πλέον έχουμε φτάσει σχεδόν 8 μήνες με αυτή την κατάσταση. Οπότε και να αποκλιμακωθούν οι τιμές, που εγώ θεωρώ το χειμώνα δεν θα γίνουν αυτά τα οποία πολλοί φοβούνται, ότι θα έχουμε έξαρση και θα φύγουν οι τιμές ακόμη πιο ψηλά. Εγώ θεωρώ το ανάποδο. Θα γίνει, σιγά σιγά θα αρχίσουν να αποκλιμακώνονται. Αλλά
2: μάλιστα,
4: ακόμα και αν έχουμε αποκλιμάκωση, πλέον με 8 μήνες τις τιμές τόσο ψηλά σαν μέσους όρους, ναι, έχουμε θέματα με τον πληθωρισμό. Η ναι, Ευρώπη και η Ελλάδα θα έχει θέματα με τον πληθωρισμό. Ναι. Αυτός χτυπάει στα επιτόκια, τα έχουμε δει και έχουν ναι, ξεκινήσει. Θα έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα, θεωρώ.
1: Ναι, αλλά βγαίνει η Κομισιόν και λέει: σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω για εσάς.
4: Εντάξει, αυτό είναι αστείο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη που διαμαρτύρουν ότι η Κομισιόν δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα, έχει δίκιο. Βέβαια, δεν είναι θέμα να έχει ή όχι επαφή με την πραγματικότητα, είναι τι εργαλεία έχει στα χέρια σου. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, έτσι πως έχουμε, έτσι πως τα έχουμε κάνει, δεν έχουμε πολλά εργαλεία στα χέρια μας για να διαχειριστούμε διαφορετικά την κατάσταση.
0: Τα μόνα εργαλεία που έχει η Ευρώπη στα χέρια της είναι να κλείσουμε τα φώτα.
4: Κοιτάξτε, το να μειώσουμε την κατανάλωση επειδή και με πιο αποτελεσματικά την ενέργεια, δηλαδή να κάνουμε τα ίδια πράγματα που κάναμε χρησιμοποιώντας λίγο την ενέργεια, αυτό είναι ένα μεγάλο εργαλείο. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε έως 30% της ενέργειας που καταναλώνουμε. Αυτό θα ήταν ένα μεγάλο εργαλείο, απλά αυτό δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη. Αυτό τώρα που λέει η Επιτροπή, το να μειώσουμε την ενέργειά μας επειδή θα σταματήσουν να κάνουμε πράγματα που κάναμε, δηλαδή σβήστε τα φώτα πιο χαμηλά των θερμοστάτων κτλ., αυτά στην πρωτάδα για την προηγούμενη φορά δεν γίνονται στην πράξη. Ή αν γίνουν, μπορεί να γίνουν για πάρα πολύ λίγο καιρό. Απλά αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε και εργαλεία. Το μόνο εργαλείο που θα είχαμε σε αυτή τη φάση δεν είναι αυτό που λέει η Επιτροπή περισσότερε ΑΠΕ. Η ΑΠΕ, ναι, μεν, η ανανέωση.
2: Αλλά ποιο είναι.
4: Πάνε μέχρι ένα σημείο. Έπρεπε να είχαμε προχωρήσει πιο νωρίς σε όλη την Ευρώπη με εξορίξεις φυσικού αερίου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι.
4: Αυτή είναι η μόνη λύση.
0: Εντάξει, επειδή αργούν αυτά όμως τώρα λίγο, καταλάβατε. Τώρα το θέμα είναι λίγο τώρα τι κάνουμε, γιατί το αφήσαμε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά τώρα είναι λίγο επιγόμεθα, καταλάβατε. Είναι και η μπαταρία. Και οι μπαταρίες που λένε, τώρα είμαστε πάνω στη. Πρέπει να σχεδιάσουμε για το μέλλον, συμφωνούμε.
2: Αλλά για το μέλλον.
0: Αλλά τώρα με το τώρα τι κάνουμε, καταλάβατε.
4: Με το τώρα, όσο μιλάμε για τους επόμενους μήνες, είναι υποχρεωμένα τα κράτη-μέλη και η Ελλάδα συμπρογραμμένη να στηρίξει, αλλά όχι οριζοντίως. Πρέπει πρώτα να στηριχθούν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Είναι επειδή ακριβώς είναι η γνώμη μου τουλάχιστον, ότι αυτό δεν θα κρατήσει πολύ ακόμα, οι αυξημένες τιμές, είναι λάθος να μπούμε σε μια διαδικασία γενικότερων οριζόντιων μέτρων. Πρέπει ό,τι πυρομαχικά έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, πρώτα απ' όλα να στηρίξουν τις πιο ευάλωτες ομάδες και από εκεί και πέρα να πηγαίνουν προς τα πάνω.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Μαθιουλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς ακούσαμε τον Επίτροπο εδώ.
2: Ναι.
0: Με πρωτοβουλία δικιά μου, γιατί.
1: Άνοιξε το φως τώρα, γιατί δεν βλέπουμε.
0: Δεν είπε ο Επίτροπος να κλείσει με τα φώτα.

0: πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για...
1: Sky 89,4. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
3: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
6: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
5: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
6: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
5: Σοβαρά. Τι βάλατε?
6: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
5: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
6: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
7: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
10: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
1: Sky 89,4.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι προς τη γέφυρα της Λένορμαν εξαιτίας τροχαίων συμβάντων. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις της Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου λόγω έργων. Προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Ζητά μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της έρευνας και της αναζήτησης τυχών ποινικών ευθυνών

0: Καλυφθεί κατάθεση του αρμόδιου υπαλλήλου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τα ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε στην κλινική. Νωρίτερα, δύο δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση της Περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στη σφράγιση της κλινικής. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικού του πρώτερου συνομιβίου στους τρεις καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί ο οποιοσδήποτε γείτονάς μας, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπογράμμισε ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από τη χώρα μας. Για την ενεργειακή κρίση σημείωσε ότι η Ελλάδα φροντίζει για την επαρκειά της. Κατέληξε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Sky 89,4.

0: Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε διαφόρους βουλευτές της και υπουργούς της Νέας, πρώην υπουργούς της Νέας και είναι υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Για διάφορα που έχουν πει.
1: Μπορείς να πηγαίνετε στη δουλειά και τα λοιπά. Ξεφτέρια, ξεφτέρια.
2: Νικοκυρέοι και κακομοίριδες.
0: Πάντως έλειψε ο Μητσοτάκης 5 μέρες και έγινε ο χαμόλης.
1: Ναι, γι' αυτό δεν πρέπει να φεύγει από τη χώρα.
2: Πώς να μην φεύγει, έχει
1: τουλάχιστον μαζεύονται.
0: Σου λείπει μόλις φεύγει.
3: Νότι, να σου κάνω μια αποκάλυψη.
1: Ναι.
3: Έχει υπουργικό αύριο, θα του τραβήξει τα αυτιά.
1: Προφανώς, θα του τραβήξει.
3: Αν σε αποκαλύψει κάτι σιωπητήρια ήδη.
0: Τι θα κάνει?
3: Θα πει κουβέντες για την αλαζονία και τα λοιπά. Δηλώσεις άστοχες που να μην γίνονται και αυτό και δουλειά μας το γεγονό.
0: Θα πει τέτοιο πράγμα.
3: Μα, άμα σου να.
1: Εγώ πήρα να το πει και σήμερα εκεί που μιλάει στον Ασπρόπυργο.
3: Στον Ασπρόπυργο μίλησε για τα σχολεία.
0: Δεν τα μπερδεύει. Γεια σα, παιδιά, δεν πείτε σε αυτού να μην μιλάνε του άλλου. Βάλτε πλάτη μπα και δεν μιλάει ο τάδε.
2: Όχι, ξεχωριστά πάει. Εκεί είναι Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Και εκεί, στον Ασπρόπυργο, εγώ μίλησα σε ένα σχολείο.
3: Σε ένα σχολείο για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Και είπε ότι μετά από πολλά χρόνια υπάρχει ένα υπερσύγχρονο σχολείο κτλ.
1: Ναι. Την και ίδια ώρα είπε εκεί ότι οι Ρωμά πρέπει να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Γιατί αυτό είναι το θέμα.
3: Δεν ξέρω.
1: Δεν πάει κανένα στο σχολείο από τους Ρωμά. Ναι. Και συμβαίνει αυτό που συμβαίνει.
3: Χρόνια τώρα.
0: Κοίταξε, και όσο και κάποιοι που πάνε, χθες μία κυρία νηπιαγωγός η οποία μίλησε άσχημα σε κάτι παιδάκια εκεί στο νηπιαγωγείο που κάτι χαλάγανε από ένα ανακαινισμένο σχολείο. Έφαγε, ξυλοκοπήθηκε λέει. Άντε. Και έχει κάνει μηνύσεις βεβαίως από τον πατέρα του ενός παιδιού. 21 ετών ο πατέρας, είναι το 5ο παιδί του, αν δεν κάνω λάθος. Γιάννη, μην διορθώσω.
3: Ναι, το 5ο.
0: Ναι. Και τη χαστουκίσανε.
3: Μάλιστα.
1: Τρελά πράγματα.
0: Υπάρχει πληροφορία ότι χειροδίκησε και αυτή δηλαδή. Ότι
3: έσπρωξε μια μπλούζα από ένα παιδάκι. Ναι.
0: Ναι.
3: Το θέμα είναι, νομίζω το είπες πολύ σωστά και το πρωί, τι θέλουμε, να παρεμβαίνουν, να μην παρεμβαίνουν. Προφανώς και ξεχωρίζουμε
1: να
3: τα περιχειρήματα.
1: Πάνε τα παιδιά
3: του
1: σχολείο.
0: Εφτά
1: στα 10 δεν πάνε. Να, ναι. Τα κρατάνε στο σπίτι. Ναι, αλλά αυτό πρέπει. Η πολιτεία θα πρέπει αυτό να το κυνηγήσει.
3: Η συγκεκριμένη γυναίκα μετά την ανάρρωσή της θα μεταφερθεί σε άλλο σχολείο και θα πάει να διδάξει. Ένα αυτό. Και δεύτερο περιστατικό, το οποίο συνέβη νομίζω χθες, στις αρχές της εβδομάδας, σε ένα από τα ΕΠΑΛ της Καλαμάτας, εξοπλισμός. 916.000 ευρώ. Τα βλέπαμε με το Χρήστο, διαδραστικοί πίνακες, βαψίματα και. Έχει γίνει το σχολείο βυρητός.
1: Ναι. Φέρε τις οικογένειες. Φέρε τις οικογένειες του σχολείου.
3: Ποιος πληρώνει?
1: Και πες αυτά τα εδώ πέρα που έχετε κάνει.
3: Θα σου πει ο Τζούνος. Όχι, θα σου πει ο Τζούνος, δεν το κάνει το παιδί μου.
1: Τα παιδιά όλα μαζί τα έχουν κάνει. Κάποιος θα έκανε.
3: Μπήκαν έξω.
1: Δεν είναι δυνατόν να πληρώνει το κράτος 900.000 και να μπαίνει ο Τσόγλανος και να τα κάνει λίμπα.
3: Να το λοιπόν που γίνεται.
0: Για το ΕΠΑΛ λες τώρα.
3: Για το ΕΠΑΛ στην Καλαμάτα. Να το λοιπόν που γίνεται.
0: Λοιπόν, θα διαβάσουμε, αφού καλωσορίσουμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου.
3: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια σου Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Θα διαβάσω ολόκληρο, είναι μεγάλο, αλλά έχει σημασία το μήνυμα, του φίλου μας του Λάζαρου. Καλησπέρα κύριε, θα το γράφω συνεχώς μέχρι να αλλάξει κάτι. Επειδή συζητάγαμε για την ενέργεια. Από το Φεβρουάριο του 2022 συζητάμε όλοι για την ενέργεια. Είναι 4,5 χρόνια τώρα. Λέμε τα ίδια και τα ίδια και το αποτέλεσμα είναι ότι όλοι πληρώνουμε περισσότερα για την ενέργεια. Έναν πλούσιο τον επηρεάζει λιγότερο, έναν φτωχό περισσότερο κτλ. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Εγώ έχω απορία και ένσταση γιατί δεν βάζουμε όλοι αυτά τα ρημαδοπάνελ και τις μπαταρίες, σύν να μεταβούμε σε ηλεκτροκίνηση αλλά και γενικότερα όλα ηλεκτρικά. Είναι κάτι που μπορεί η συντριπτική πλειονότητα να το κάνει, υπάρχουν τεχνολογίες. Δεν γίνεται να περιμένει ο καθένας κάποιον να τον σώσει. Εφόσον υπάρχει τεχνολογία, να σώσουμε τους εαυτούς μας. Το Μάρτιο του 2022, όταν μου ήρθε ο λογαριασμός ρεύματος για έναν μήνα 380 ευρώ, πήρα τηλέφωνο ο ηλεκτρολόγο και του λέω: θέλω πάνελ. Έβαλα net metering. Δεν έχω πληρώσει ρεύμα από τότε, μόνο τα πάγια και βεβαιέ. Πήρα και ηλεκτρικό μηχανάκι, κινούμε τζάμπα, δροσίζομαι τζάμπα και ζεσταίνομαι τζάμπα. Το σύστημα. Συγγνώμη. Το σύστημα έκανε απόσβεση ήδη όπως και το μηχανάκι. Δεν είμαι πλούσιος, με δανεικά το έκανα. Αυτά λέω, αντί να δίνω 350 στο ρεύμα, θα το δίνω στα δανεικά.
3: Μπράβο.
0: Δεν χρειάζονται επιδοτήσεις, χρειάζονται όλα αυτά. Γι' αυτό είπα να το διαβάσω, γιατί είναι ένας δρόμος.
3: Πρώτον, μπράβο στον άνθρωπο. Μπράβο στον άνθρωπο που έστω και με αφορμή έναν αυξημένο λογαριασμό της ΔΕΗ έκανε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά μπράβο του που την έκανε, γιατί οι περισσότεροι είμαστε στο όχι μωρέ τώρα θα ασχολούμαι εγώ με
1: όχι,
3: τα πάνελ,
1: όχι
3: μωρέ τώρα με
1: το φοβάται ότι ξέρω ότι 20.000 που θα βάλει, δεν ξέρω πόσο κάνουν αυτά τα πάνελ για να για όλο το σπίτι του, ότι είναι πολλά λεφτά και δεν
3: θα κάνει απόσβεση.
1: Δεν θα κάνει απόσβεση. Να όμως που λέει ο Λάζαρος ότι κάνει και απόσβεση και τους έχει...
0: Τους έχει γράψει, καλά κάνει, έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, βέβαια τώρα για το κινούμε είναι ένα θέμα. Είναι ακριβά ακόμη τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Εντάξει, μηχανάκι λέει ο άνθρωπος.
0: Μηχανάκι.
3: Για τα εντάξει, δεν μπορούν να γίνονται με μηχανάκι.
1: Υπάρχουν 5 εκατομμύρια εξωγικά σε όλη τη χώρα.
0: Θα μπορούσαν να παράγουν ρεύμα.
1: Το καθένα από αυτά θα μπορούσε να έχει ένα πάνελ και να παράγει ρεύμα. Βέβαια,
3: πού θα αποθηκεύεται ο νόμος στα εξωτερικά για να το κάνουμε σε ψηφισμό εδώ με την
0: Αθήνα.
1: Και να αποθηκεύεται και να δίνεται στη ΔΕΗ. Αλλά βέβαια η ΔΕΗ έχει προτιμήσει άλλα πράγματα.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι οπότε λένε οι
1: ειδικοί.
0: Είναι το δίκτυο. Δεν μπορεί το δίκτυο. Δηλαδή στην Πελοπόννησο.
3: Δεν μπορεί το δίκτυο τόσο ρεύμα.
0: Στην Πελοπόννησο.
1: Και να κάνει.
0: Στην Πελοπόννησο δεν μπορεί να βάλει να γίνουν όλα φωτοβολταϊκά. Ολοκλήρωσαν. Πρέπει να γίνει αναβάθμιση του δικτύου για να μπορεί να το κάνει.
3: Έφτασε στα ωριά του.
0: Λοιπόν, ένα θέμα αγαπημένο εδώ τώρα. Δεν ξέρω, με το χιότι τα λέγατε αυτά.
1: Τα
0: ανακαινίζω και τα λοιπά. Γιατί για μας ήταν θέμα σημαία το ανακαινίζω.
1: Τι γίνεται. Τον κόσμο πάρα πολύ.
4: Τα σέβη μου, να είστε καλά. Αύριο Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, κλείνει η πλατφόρμα για το ανακαινίζω 2026. Έχετε ήδη δηλώσει. Κλείνει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Μέχρι και αύριο Τετάρτη ήταν περίπου 3 μήνες ανοιχτή αυτή η πλατφόρμα.
3: Άρα όσοι κάνατε, κάνατε.
4: Και μάλιστα.
1: Μα δεν έχουν τελειώσει που ουσιαστικά δεν τρέχουν όλοι να το κάνουν.
4: Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο το αγκάλιασε ο κόσμος. Γιατί φανταστείτε ότι πλησιάζουμε περίπου τις 100.000.
1: 100.000 άνθρωποι.
4: Ναι, δηλαδή είναι γύρω σε 95 τώρα.
1: Τζάμια, τι ήταν αυτό.
4: Το ανακαινίζω, τα περιλαμβάνει τα πάντα.
3: Ναι. Κουφώματα.
4: Κουφώματα, πλακάκια μπάνιου, έπιπλα κουζίνας, υδραυλικά, τα πάντα. Δηλαδή κάνεις ένα σπίτι από την αρχή.
1: Ναι. Όχι μόνο ενεργειακά δηλαδή.
4: Όχι μόνο ενεργειακά, κάνεις τα πάντα.
1: Ναι.
4: Δηλαδή να το φτιάξεις ένα σπιτάκι λειτουργικό, να μείνεις μέσα, να περάσεις όμορφα. Να είναι και καλό ενεργειακά και επίσης να έχεις και κάτι καινούργιο μέσα στο σπίτι σου και να περάσεις όμορφα με την οικογένειά σου.
1: Τέλειωσαν τα λεφτά δηλαδή, γιατί είσαι.
4: Προσέξτε. Λοιπόν, είναι γύρω στις 100.000, περίπου κάτι λιγότερο από 100.000 αυτοί οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση.
3: Ναι.
4: Εσείς που πήρατε βεβαίωση επιλεξιμότητας, γιατί το ενδιαφέρον ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Πήρατε λοιπόν εσείς μια βεβαίωση επιλεξιμότητας. Δεν σημαίνει ότι θα πάρετε τα λεφτά αύριο μεθαύριο σε ένα μήνα και όλα αυτά. Πληρείτε τις προϋποθέσεις.
0: Όταν λέμε.
1: Κάτσε λίγο.
3: Ξεκινά φτιάχνε δηλαδή.
4: Όχι, δεν ξεκινά.
1: Πήρατε βεβαίωση και το έφτιαξα και τώρα δεν παρολίγα.
4: Πήρατε μια βεβαίωση ότι πληρείτε τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Δηλαδή στο εισόδημά σας, στα κοινωνικά σας κριτήρια και όλα αυτά. Η τελική οριστική απόφαση θα βγει μετά από αρκετό καιρό.
3: Πόσο δηλαδή, Γιώργο.
4: Για να ξέρει ο άλλος λέει
1: εγκρίθηκα. Οι άνθρωποι το ξέραν αυτό ή πήγαν και φτιάξαν.
4: Φυσικά και το ξέραν. Λάβατε λοιπόν μια βεβαίωση επιλεξιμότητας. Δηλαδή μέχρι και αύριο θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα. Όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε μπείτε.
3: Παίρνουμε τη βεβαίωση επιλεξιμότητας και μετά περιμένουμε.
4: Περιμένετε γιατί από τους περίπου 100.000 ξέρετε πόσοι θα επιλεγούν.
3: Πόσοι.
4: 15.000 και πολλοί είναι. Και μάλιστα προτεραιότητα θα δοθεί στα κενά. Για ποιο λόγο στα κενά, διότι η πολιτεία θέλει
1: να μπορείς να αγορά.
3: Εγώ να σου πω κάτι, Γιώργο, διαφωνώ με αυτό το σύστημα.
4: Τι να σου κάνω.
3: Όταν δηλαδή, συγγνώμη, Γιάννη... όταν είναι να πάρεις 15.000.
4: Καταπληκτικό.
3: Λοιπόν, όταν είναι να επιλέγεις 15.000.
4: Ναι.
3: Γιατί αφήνεις να κάνουν 100.000, 150.000.
4: Διότι θα πρέπει να μπουν οι περισσότεροι και μάλιστα να επιλέξω ανάμεσα σε πολλούς τα καλύτερα κριτήρια.
0: Δεν είναι έτσι.
3: Για πες.
0: Να σου το εξηγήσω.
3: Παρακαλώ.
0: Μισό λεπτό. Λένε ότι θα είναι 15.000. Μπορεί να μην είναι 15.000, αλλά να είναι 30.000. Γιατί κάποιος από τις 36.000 να χρησιμοποιήσει τις 10.
4: Ναι.
0: Μέχρι 36 δίνει.
3: Ναι.
0: Ε?
4: Ναι, σωστό,
3: 30.000
4: ναι, εγώ σας βάζω.
0: Δεν το ξέρουμε.
4: Εγώ σας βάζω το μέγιστο που θα πάρετε. Μπορείτε να πάρετε.
0: Μέγιστο είναι 36.000.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
4: Ναι.
0: Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει 10.000 ευρώ.
3: Μάλιστα. Οπότε να μείνουν χρήματα
0: στο κουμπαρά. Θα τα πάρει ένας άλλος
4: άνθρωπος. Πάντως η 10.
0: Μισό δις δεν είναι το πρόγραμμα.
4: 500 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή δεν θα πάρετε. Τουλάχιστον. Πάνω από 20.000 δεν το βγάζει κανείς. Κανένας μηχανικός δεν βγάζει οριστική δήλωση πάνω από 20.000 δικαιούχους.
0: Μάλιστα.
4: Όμως προτεραιότητα να ξέρετε θα δεθούν στα κενά ούτως ώστε να μπουν σπίτια στην αγορά τα οποία θα πάνε για ενοικίαση.
0: Αυτό.
4: Το δεύτερο κριτήριο θα είναι το εισόδημα, δηλαδή τα χαμηλότερα εισοδήματα. Ένα άλλο κριτήριο θα είναι νησιά και...
0: Παράταση θα το δει.
4: Προσέξτε, με έχετε πάρει πάρα πολύ τηλέφωνο και μάλιστα πριν από λίγο μιλούσα. Με έναν ακροατή μας.
0: Ναι.
4: Πότε
0: γίνεται. Πες ναι ή όχι, λοιπόν, να τελειώνουμε. Μην το
4: σκέφτεσαι. Επειδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Μέχρι και τελευταία στιγμή μπορεί να δοθεί παράταση. Όμως, κατά την άποψη αρκετών, ναι, δεν έχει νόημα η παράταση όταν έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες.
1: Όταν δεν υπάρχουν λεφτά.
4: Έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, να έχει νόημα η παράταση όταν οι αιτήσεις είναι πολύ λιγότερες από τις ενδιαφερόντες.
0: Αυτό δεν καλύπτονται τα χρήματα. Τα χρήματα
4: έχουν υπερκαλυφθεί.
1: Τα λεφτά ποιος το πληρώνει αυτά, δεν τα πληρώνει η Ευρώπη.
4: Είναι μισά-μισά.
3: Είναι Γιώργο αυτό.
4: Μάλιστα. Ευρωπαϊκά ταμεία. Και το άλλο στοιχείο είναι για να δοθεί μια παράταση. Παλιότερα, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο δίνανε παράταση? Διότι τρέχαμε σε φορείες, τρέχαμε σε πολυδομίες, τρέχαμε στα κτηματολόγια και όλα, ναι, αυτά, με πολύ χαρτούρα, και έπρεπε να. Ναι. Εκεί είχε μια λογική παράταση.
0: Μάλιστα.
4: Τώρα λοιπόν μπαίνεις στην πλατφόρμα, συμπληρώνεις τα στοιχεία σου, αποδέχεσαι ότι τα στοιχεία σου είναι αληθή.
1: Άλλα χρήματα δεν μπορούμε να
0: ένα
1: βρούμε.
0: Άλλο ξύμα,
4: έχει βρει η πολιτεία και σε άλλα προγράμματα παραπάνω χρήματα. 5-10 μέρες.
0: Και τι θα γίνει τώρα, πες ότι έχει κλειστό διαμέρισμα. Σωστά, ναι, έχει ενώτηση, ναι, ένα κλειστό διαμέρισμα.
3: Αυτό είναι το οξύμορο.
0: Γίνεται κάτω, ναι, ναι, ναι, του προγράμματος. Ναι. Ανακαινίζει, το κάνει.
4: Ναι, ναι, ναι, όντως.
0: Η πολιτεία πόσο πιστεύει ότι θα το βγάλει προς ενοικίες, δηλαδή θα το βγάλει φθηνότερα από
3: όχι,
0: πριν.
3: Θα το βγάλει ακριβότερα.
1: Αλλά θα το βγάλει τουλάχιστον.
0: Θα το βγάλει, ναι, αλλά πόσο.
3: Ακριβότερα σίγουρα.
0: Και δεν είναι μόνο θα το βγάλει, είναι και πόσο θα το βγάλει.
3: Ακριβότερα. Και λέει ο Γιώργος, λέει ο Γιώργος. Στους ευάλωτους, στα κλειστά διαμερίσματα,
4: ναι, ναι, ναι,
3: νησιωτική.
4: Ορεινές περιοχές.
3: Ναι, τα κλειστά, εκεί που υπάρχει πρόβλημα στο στεγαστικό είναι στα αστικά κέντρα, δεν είναι στα νησιά.
4: Έτσι. Ναι, και επίσης να ξέρετε.
3: Έτσι, δεν είναι. Το δίνεις εκεί και το δίνεις στα κλειστά της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, λέω εγώ.
4: Και με ρώτησε κάποιος πριν από λίγο τι σημαίνει κλειστό. Το όριο που βάζει η πολιτεία για το τι θεωρείται κλειστό είναι οι 100 κιλοβατόρες το χρόνο. Ναι. Δηλαδή το σπίτι αυτό δεν πρέπει να ξοδεύει πάνω από 100 κιλοβατόρες το χρόνο.
1: Σωστό. Πόσο είναι 100 κιλοβατόρες το χρόνο?
4: Είναι ούτε ένα ψυγείο.
1: Ένα ψυγείο.
4: Και ούτε ένα ψυγείο.
3: Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Έτερος Γιώργος, ναι, έχει οδηματικά κριτήρια το πρόγραμμα.
4: Ναι,
0: ευχαριστούμε
4: φυσικά,
0: πολύ
4: έχει,
0: Γιώργο,
4: ναι, ναι,
0: να
4: πολλά.
0: Είσαι καλά, θα το δούμε άλλο.
4: Αλλά έχει μέσα κοινωνικά, πολυτεχνίες, μονογονείς.
0: Ο Γιώργος από τα Μελίσια λέει, ρε, εσείς εμείς που μένουμε σε πολυκατοικίες που θα βάλουμε πάνελ στην ταράτσα.
4: Και στο μπαλκόνι.
1: Και στο μπαλκόνι έχει τώρα.
0: Το μπαλκόνι είναι που έρχεται. Τώρα το μεγάλο.
4: Στέντα δηλαδή.
0: Το βάζεις στην ταράτσα όλοι μαζί. Αυτό είναι το net metering. Και ναι, θα ο καθένας ό,τι παράγει τέλος πάντων. Αυτά. Έχετε πάρα πολλές ερωτήσεις. Είναι θέματα που σας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα πάνελ. Παραδείγματος χάρη, η ΦΕΗ μένει στην Ισπανία. Είναι πολύ εύκολο, λέει, να εγκαταστήσεις πάνελ με μπαταρία και ό,τι ρεύμα σου περισσεύει πάει στο δίκτυο και έχει έκπτωση και καμιά φορά σε πληρώνουν
1: κιόλας. Εδώ δεν πάει. Εδώ δεν πάει.
0: Και είναι και αυτό, λέει, και αυτό που λέει ο Νότης. Σε εξοχικά σπίτια στην Ελλάδα θα έπρεπε να είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Με τον ήλιο που έχουμε, απλά όπως είναι γνωστό, τα πάντα καθυστερούν.
4: Η ΑΠΕ, να ξέρετε, μπαίνει στη μέση τάση. Το δίκτυό μας εδώ στη χώρα μας δεν, δεν είναι τόσο εξελιγμένο, ναι, ούτως ώστε να.
0: Το είπαμε πριν. Ναι.
3: Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Μπαίνουμε σε. Αντί να επενδύσουμε, με συγχωρείς, και αντί να επενδύσουμε λοιπόν στο δίκτυο, επενδύσαμε στο να έρθουν οι διάφορες μεγάλες εταιρείες και να φτιάξουν φωτοβολταϊκά σε όλη τη χώρα. Και βλέπω αυτό το έσχος εγώ τουλάχιστον, να πηγαίνεις στην επαρχία και να βλέπεις χιλιόμετρα. Πώς το λένε.
0: Πάνελ.
1: Πάνω στη γη. Εγώ δεν με πειράζει εμένα το αιωλικό, αλλά αυτό το να έχεις στρέμματα
3: με πάνελ. Εντάξει, και αυτό για παραγωγή.
1: Βάλτε λοιπόν, δώσε αυτό το κίνητρο να το κάνει ο άλλος στο σπίτι του. Που ούτε καν φαίνεται.
0: Εντάξει, αυτό ήταν, λειτουργήσε και ως και ένα κίνητρο για τους αγρότες να βγάλουν κάποια χρήματα. Το πρόβλημα είναι ότι πήγαν πάλι μεγάλες εταιρείες, γιγαντώθηκαν τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάνελ που είναι τα χρειαζόμαστε και αυτά για την παραγωγή ενέργειας, για να μην το εσαπεδώνουμε όλα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαν με πρέπει να γίνει πρώτα, παιδιά, για να συζητάμε. Πρέπει να γίνει αναβάθμιση του δικτύου.
3: Μόλις
0: γίνει αναβάθμιση του δικτύου, μπορούμε να συζητάμε τα πάντα.
3: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό.
5: Sky 89,4. Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Κατάστημα. Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά.
1: Περισσότερες πληροφορίες
0: να τους λέει καλημέρα.
2: Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα. Είδατε, γιατί αυτά είναι τα θέματα που...
3: Δεν αφορά τον κόσμο η ενέργεια του πληρωματικού του, τι βάζει τη βενζίνη, πώς.
2: Μόνο αυτά αφορούν τον κόσμο βασικά. Και τηλέφωνα είχαμε εδώ. Θα επικοινωνήσω με τους ανθρώπους που πήραν εδώ. Ο φίλος ο Βάιος λέει, δηλαδή, ρε Παπαδόπουλε, οι αγρότες από τα πάνελ δεν παίρνουν που είναι δικά τους τα χωράφια νίκια.
4: Δεν παίρνουν. Προφανώς. Αλλά δεν λέω μόνο αυτό. Λέω ότι θα μπορούσαμε, αντί να βιαζόμαστε τόσο πολύ με τα φωτοβολταϊκά που κάναμε και μπήκαν μπροστά οι εταιρείες και τα πήραν όλα, να δώσει ένα κίνητρο στους πολίτες να το κάνουν μόνοι τους.
3: Τότε δεν υπήρχε αυτή η προοπτική όμως.
4: Πώς δεν υπήρχε?
3: Νομίζω όταν ξεκίνησε τα φωτοβολταϊκά δεν υπήρχε. Εγώ... προοπτική για πάνελ στο μπαλκόνι, πάνελ στην ταράτσα, πάνελ στο.
4: Εγώ ρώτησα, εν πάση περιπτώσει, από 10 χρόνια για την Τζιά. Και μου είπε, μπορείς να το βάλεις έτσι, αλλά πρέπει να βάλεις μπαταρίες. Τότε δεν υπήρχαν μπαταρίες. Ναι, ναι. Θα πρέπει να περιμένεις την ακριβές μπαταρίες. Αλλά στο δίκτυο δεν μπορεί να το δίνεις. Λέω, ρε παιδί μου, δεν το δίνεις στο δίκτυο. Το κρατάω εγώ. Λέει, πρέπει να πάρεις μπαταρίες, οι οποίες όμως.
3: Να το αποθηκεύω.
4: Ναι, να το αποθηκεύω. Κάτι είναι και αυτό, θα μπορούσε να το αποθηκεύεις. Yeah. Αλλά είναι βέβαιο ότι αν το δίκτυο λειτουργούσε όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει στην Ελλάδα, τα 6 εκατομμύρια σπίτια τα οποία υπάρχουν.
2: Ποτέ πρόβλημα στην Ελλάδα με τις κλιματολογικές συνθήκες, ποτέ πρόβλημα ενέργειας. Ο Χρήστος ο Χιλαδάκης λέει: καλησπέρα σας, όχι κύριε Κούτρα. Οι αγρότες αποζημιώνονται με σχεδόν 0,5 την κιλοβατόρα, δηλαδή τριπλάσια τιμή από ό,τι κοστίζει η κατανάλωσή μας. Άρα το σύστημα μπαίνει μέσα. Ναι, προφανώς. Το θέμα το αγροτικό, εγώ έχω μια πολύ συγκεκριμένη άποψη, προσωπική άποψη. Ότι με κάποιο τρόπο οι αγρότες πρέπει να επιδοτούνται για να είναι στα χωράφια.
4: Έτσι κι αλλιώς.
2: Μιλάμε εκ του ασφαλούς κάποιοι που είμαστε εδώ στην Αθήνα κτλ. Αλλά άμα πας να κάνεις μια αγροτική δουλειά και με τα λεφτά που παίρνουν από τις οδιές τους, εμένα η άποψή μου είναι ότι ο αγροτικός τομέας πρέπει να επιδοτείται.
4: Θα σε βρίσουν όλοι, το λέω πάρα πολύ καιρό εγώ.
2: Δεν πειράζει.
4: Επειδή πηγαίνω και βλέπω τους ανθρώπους πόσο ταλαιπωρούνται για να βγάλουν κάτι.
2: Επίσης είναι και από τους λίγους τομείς που θα πρέπει να στηρίζουμε για να παίρνει ζωή η επαρχία.
4: Έτσι, να μένουν στον τόπο.
3: Να μένουν εκεί.
4: Τώρα βλέπεις ότι πας εκεί στα χωριά αυτά τα καταπληκτικά, αυτά του Ζαγορίου, και έχει τρεις κατοίκους.
2: Δεν υπάρχει κατοίκους.
3: Μα τι θα κάτσει να κάνει νέος εκεί?
2: Καλά, άρα πρέπει, εγώ έχω συγκεκριμένα από αυτό, πρέπει να στηρίζονται και ειδικότερα
4: όσοι
2: νέοι προσπαθούν να μπουν στο επάγγελμα και να τους δίνουν και χωράφια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις και προγράμματα και τα πάντα για να μένουν εκεί και πάνε να τους δίνουν όλα.
4: Αν μένουν εκεί δεν θα έχουμε 5 εκατομμύρια στην Αθήνα που τα πράγματα εδώ πέρα
2: και θα έχει ζωή όλη η χώρα,
4: φτάνουν εκεί που
2: όχι
4: φτάνουν.
2: Μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.
3: Καλό υπόλοιπο ημέρα, σας ακολουθεί μαγκαζίνο, γεια σας. Yes.
4: Αύριο στη μία.
5: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, ηρωή μας.
8: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρία!
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέργε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κόζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
10: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
12: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
13: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
14: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
13: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
14: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
13: Σοβαρά. Τι βάλατε.
14: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
13: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
14: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
15: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
16: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και όπως πάντοτε αρχίζουμε με τις ειδήσεις σε τίτλους. Κλείστε καλοριφέρ, σβήστε φώτα, μειώστε την κατανάλωση ρεύματος. Αναβιώνει οι οδηγίες της Κομισιόν για την ενεργειακή κρίση. Αύριο ανακοινώσει από την κυβέρνηση για τα μέτρα στήριξης. Κόβουν το φουλάρισμα οι υψηλές τιμές.
1: Ξέρετε, υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό. Μέχρι τις 15 του μήνα οι καταναλωτές προμηθεύονται στα αυτοκίνητά τους καύσιμα κίνησης. Μετά τις 15 δεν περισσεύουν χρήματα. Έχουν διατεθεί σε άλλες ανάγκες στην οικογένεια και δυστυχώς πέφτει η κατανάλωση κάθετα.
2: Θα είναι τραγικό λάθος αν δεν δώσουν τα 10 λεπτά που ήδη είναι πάνω στην τιμή και το σταματήσουν. Γιατί ναι μεν 2,17,9, 2,27,9 από πρώτη του μηνός.
0: Απειλή για το Ισραήλ χαρακτηρίζουν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Μήνυμα Γεραπετρίτη στην Άγκυρα μέσω Sky. Δεν θα δώσουμε λογαριασμό σε κανέναν για τους συμμάχους μας.
3: Θα συνεχίσουμε με τα θαλάσσια πάρκα, με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τις εξορίξεις, με τις μεγάλες διεθνείς συμμαχίες, με την ενίσχυση της άμυνάς μας. Η Ελλάδα είναι ισχυρή, θα καταστεί ακόμη πιο ισχυρή και τούτο ανεξάρτητα από το τι επιθυμεί ο οποιοσδήποτε γειτονάς μας.
4: Η Άγκυρα αγνοεί την Κρήτη και τη Ρόδο και απειλεί τις ενεργειακές συμφωνίες του Ισραήλ με Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Και αυτό νομίζω πρέπει να το εξετάσουμε, διότι τώρα πια μπαίνει η ανάλυση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και τη Μοσάς συνδυαστικά. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβαίνει αυτό.
0: Περιπλέκεται πάρα πολύ η υπόθεση. Και χωρίς άδεια κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε και ως ογκολογική, ερευνάται αν εμπλέκεται και σε παράνομες συνταγογραφήσεις με καταγγελίες ότι συνέχισε να λειτουργεί πριν από περίπου ένα χρόνο όταν είχαν εντοπιστεί τα πρώτα προβλήματα.
5: Είναι η μητέρα μου, 95 χρονών, κατάκητη, και το άσχημο για μας είναι ότι τη φέραμε χθες το μεσημέρι.
6: Μόλις χθες.
5: Μόλις χθες. Δεν μας ενημέρωσαν για τίποτα.
7: Στον έλεγχο του 2025 έχω την πληροφορία ότι η επιτροπή που έλεγξε εισηγήθηκε να αλλάξει, να σταματήσει η άδεια της κλινικής.
0: Πριν από λίγο είχαμε και παρέμβαση εισαγγελέα για αυτή την υπόθεση. Ο Κώστας Σπανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Για να δώσουμε το λόγο στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλώς τον.
8: Καλώς σας μεσημέρι. Έχουμε προβλήματα, Σπύρο, πολλά προβλήματα. Ας αρχίσω από τη λεωφόρο Κηφισού. Εδώ και πολλή ώρα έγινε μια καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων, τεσσάρων γιοταχή αυτοκινήτων, για να είμαι ακριβής, στην άνοδο της Κηφισού, προς τα βόρεια, δηλαδή, λίγο μετά τις τρεις γέφυρες. Απομακρύνθηκαν τα οχήματα, αλλά ακολούθησαν άλλα τρία τροχιά συμβάντα, με αποτέλεσμα όσοι και όσες ανεβαίνετε ή προτίθεστε να ανεβείτε την Κηφισού, να ξέρετε, από τη Λαχαναγορά του Ρέντι και ανατμήματα μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα θα συναντήσετε καθυστερήσεις και δεν είναι λίγες αυτές οι καθυστερήσεις. Πώς μπορείτε να τις αποφύγετε? Η καλύτερη εναλλακτική από την πλευρά του την βορειοανατολική είναι η Πατησίων. Πρώτη τη τάξη Πατησίων. Δεύτερη τη τάξη από την δυτική πλευρά είναι η Θηβών. Έχει λίγη κίνηση στο Αιγάλιο και το Περιστέρι, αλλά είναι αρκετά καλή. Και τρίτη τη τάξη η Λεωφόρος Αχαρνών. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πολλή κίνηση στον άξονα Πειραιώς Σταδίου και στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, επαναλαμβάνω. Η Παραλιακή τώρα. Έχουμε το εξής οξύμορο στην Παραλιακή. Εδώ και 4 ώρες, αν δεν απατώμε, βγήκε ένα συνεργείο στην Παραλιακή με μέτωπο προς τη Γλυφάδα, από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, και άρχισε να κλαβεύει τους Φοίνικες. Με αποτέλεσμα να έχει κλείσει την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας και να έχουμε τόσες ώρες μποτιλιάρισμα κατά μήκος του παλαιού Φαλήρου προς Γλυφάδα, Σπύρο. Αν δοκιμάσουν και επιλέξουν οι ακροατές μας να χρησιμοποιήσουν την Αμφιθέα, θα γλιτώσουν αυτό το μποτιλιάρισμα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ και εκ μέρους των φίλων που δεν μπορούν να το κάνουν αυτή τη στιγμή και μας ακούν από το αυτοκίνητό τους και για τις λύσεις που τους πρότεινες. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι
8: εγώ,
0: καλά.
8: Εγώ.
0: Εμείς θα αρχίσουμε με το καμπανάκι που είχε και πάλι από τις Βρυξέλλες για περιορισμό της κατανάλωσης ρεύματος. Είναι κάτι παρόμοιο που είχε συμβεί και κατά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Ενέργειας συνεδριάζουν προκειμένου να εξετάσουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Ωστόσο, ήδη από τώρα υπάρχουν προειδοποιήσεις και συστάσεις προς τους πολίτες. Περιορίστε οτιδήποτε ενεργοβόρο. Από το καλοριφέρ μέχρι τα φώτα. Και όλα αυτά μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον που καλούνται να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν, να αντιμετωπίσουμε όλοι μας, όπως οι τιμές στα καύσιμα.
6: Ενώ έδινα 35 με 40 ευρώ για να γεμίσει, τώρα δίνω 55 με 60.
9: Εγκεφαλικό έχουμε πάθει.
10: Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει επιδότηση, αλλά εκεί που είναι η έννοια μου είναι η αμόλυβδη. Γιατί έχει ακουστεί ότι δεν θα έχει επιδότηση. Αυτό θα είναι καταστροφικό, διότι αυτή τη στιγμή η απλή αμόλυβδη είναι 2,18-2,20. Από πρώτη του μήνα που θα πάρουμε τα καινούργια τιμολόγια αυτομάτως, θα πάρει τα 10 λεπτά.
0: Και αυτό είναι ένα πολύ καλό πρώτο ερώτημα για τον πρώτο καλεσμένο μας, εάν δηλαδή αυτό που έθεσε η κυρία Ζάγκα, την ακούσαμε από τους βενζινοπόλες, εάν και η αμόλυβδη θα έχει την επιδότηση. Γεια σου Νίκο Φιλιππίδη, καλό μεσημέρι.
11: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Κοίτα, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ανακοινώσουν αύριο από την κυβέρνηση ότι η τιμή της αμόλυβδης είναι 2,30, σήμερα είναι 2,20. Αν πούνε ότι η επιδότηση σταματάει αύριο τελευταία μέρα του μήνα των 10 λεπτών από τα δηληστήρια, αυτόματα η τιμή θα πέσει στα 2,30. Και αυτό θα είναι με κυβερνητική σχεδόν σε εισαγωγικά απόφαση. Άρα επειδή δεν το θεωρούμε πιθανό επειδή είμαστε σε αυτή τη χώρα, θα έλεγα ότι το σενάριο αυτή τη στιγμή το ρεαλιστικό είναι τα 10 λεπτά να μην ως έχουν, δηλαδή η επιδότηση του δηληστηρίου, η κυβέρνηση να στρέψει το ενδιαφέρον της περισσότερο στο ντίζελ, το οποίο επηρεάζει την οικονομία, ενδεχομένως τα 10 λεπτά που δίνει η κυβέρνηση συν 5 τα δηληστήρια να αυξηθεί, να ακούσουμε δηλαδή μία αύξηση του συγκεκριμένου κονδυλίου, του συγκεκριμένης επιδότησης στην αντλία, και αντίστοιχα η τιμή της αμόλυβδης να παραμείνει η ίδια. Αυτό είναι το βασικό σενάριο που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Από την 1η Οκτωβρίου αυτά.
11: Από την 1η Οκτωβρίου μιλάμε πάντα για το ντίζελ και την αμόλυβδη. Σημερινές τιμές 2,20 η αμόλυβδη, 2,21,6 η μέση τιμή χώρας.
0: Ωραία. Και το βασικό σενάριο είναι να συνεχιστούν οι επιδοτήσεις και κατά τι ενισχυμένες, αν κατάλαβα.
11: Επειδή πολλοί το ξεχνούν, αναμονή των μέτρων. Και πραγματικά ακούω και συναδέλφους μας να μπερδεύονται. Περιμένουν τα μέτρα που δεν έχουν ανακοινωθεί μέτρα, ενώ άλλοι έχουν ανακοινώσει μέτρα. Μέτρα υπάρχουν και εφαρμόζονται στην Ελλάδα εδώ και μερικούς μήνες. Τους δύο τελευταίους μήνες εφαρμόζεται 10 λεπτά επιδότηση στην αμόλυβδη, που αλλιώς θα έκανε 2,30. Αυτή είναι η σημερινή τιμή. 2,30 με την επιδότηση γίνεται 2,20 και αντίστοιχα. Το πετρέλαιο κίνησης θα ήταν 2,37 και τώρα είναι 2,22.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι εάν εκτός από την παράταση των μέτρων, δεν σε πάω ακόμα στο θέρμανση.
11: Όχι, θα αυξηθεί, κατά πάσα πιθανότητα στο πετρέλαιο, στο ντίζελ, αυτό λέω.
0: Στο ντίζελ.
11: Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση.
0: Μάλιστα. Νίκο, έχουμε και τους υπουργούς ενέργειας να συνεδριάζουν αύριο. Τους Ευρωπαίους Υπουργούς Ενέργειας να συνεδριάζουν αύριο προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση, να αξιολογήσουν τον ενεργειακό χάρτη. Αλλά ήδη βλέπουμε ότι αρχίζουν να χτυπάνε ένα καμπανάκι προς τους Ευρωπαίους πολίτες ότι για μαζευτείτε λιγάκι σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ενέργειας, γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν.
11: Ναι, πρώτα απ' όλα γίνεται στο Δουβλίνο το σύνοδος, άρα είναι άτυπο Συμβούλιο Υπουργών, το οποίο τι κάνουν ζήμωση. Ζήμωση εν ώψη αποφάσεων. Τη Δευτέρα έχει Eurogroup, για μένα είναι το πιο σημαντικό, γιατί εκεί θα παρίσταται και η Κριστίν Λαγκάρ, και στις 15-16 είναι η Σύνοδος Κορυφής. Νομίζω αυτές οι δύο είναι οι πιο σημαντικές σήμερα, οπότε έχουμε μια διαδικασία διαλόγου μεταξύ των κυβερνήσεων και των υπουργών, προκειμένου και βέβαια της Κομισιόν που θα προτείνει λύσεις.
0: Με διορθώσατε ταυτόχρονα εσύ και ο Δημήτρης Γιαννήρης, γιατί είπα στις Βρυξέλλες, ενώ γίνεται στο Δουβλίνο λόγω Προεδρίας η Σύνοδος. Ωραία. Εντάξει, Υπουργή Ενέργειας, ναι.
11: Οι Υπουργοί Ενέργειας ακριβώς. Συνήθως η αλήθεια είναι στις Βρυξέλλες, αλλά τώρα είναι επαναλαμβάνω άτυπο.
0: Ναι.
11: Αυτό το άτυπο λοιπόν τι συζητάει, θα κάτσει να συζητήσει τις προτάσεις Γιώργεσεν. Που ο Γιώργεσεν έχει έρθει και τους έχει πει ότι παιδιά με τα εργαλεία που έχω στα χέρια μου, γιατί και αυτός είναι μέλος του Κολέγιου των Επιτρόπων που προείστανται η Φόντερ Λάιεν, αυτή τη στιγμή το να έρθει μια απόφαση το οποίο να ανοίγει κοινό δανεισμό, το δρόμο για κοινό δανεισμό ή για δημοσιονομική χαλαρότητα δεν υπάρχει. Οπότε εγώ έρχομαι και σας λέω ότι μπορεί να πει το δικό μου τμήμα, το τμήμα του Γιώργεσεν, που είναι ο Επίτροπος Ενέργειας. Και αυτός προτείνει αναγκαστικά μειώσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτά που δεν θέλουμε εμείς να ακούμε στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι, αν μπει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ότι, παιδιά, ένας τρόπος για να μπορέσουμε να αμυνθούμε στην επίθεση που δεχόμασταν από τις τιμές, το χειρότερο μπορεί να κάνει είναι να πει σε κάποιον μείωσε την κατανάλωση. Θα γίνει χαμός, μεγάλη επίθεση. Όλοι αρέσκονται στο πώς θα εξαφανιστεί το πρόβλημα ως διαμαγείας. Λέει λοιπόν ο Γιώργης ότι πρέπει να μειώσουμε και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής, κυρίως γιατί επηρεάζεται πάρα πολύ η ζήτηση φυσικού αερίου και είναι το πρόβλημά μας, γιατί είμαστε, έχουμε το Κατάρ εκτός, έχουμε τη Ρωσία μεγάλο μέρος εκτός, έχουμε μεγάλη εξάρτηση ξανά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το αμερικανικό LNG, και βέβαια έχουμε και το θέμα των καυσίμων, άρα μειώστε και εκεί την κατανάλωση αν γίνεται, γιατί έχουμε λιγότερες ποσότητες δίζελ, μικρότερα αποθέματα πετρελαίου και θα απελευθερώσουμε και κάποια προκειμένου να συγκρατηθούν και πάλι οι τιμές, αλλά επειδή δεν αρκεί πρέπει να μειωθεί και η κατανάλωση. Αυτή η συζήτηση είναι η συζήτηση η άβολη, είναι αυτή την οποία μπορούν και την κάνουν χώρες με πολίτες οι οποίοι έχουν μια τέτοιου είδους νοοτροπία. Νοοτροπία ότι πάμε να κάνουμε τώρα αυτό που πρέπει. Άλλες χώρες δυσκολεύονται περισσότερο, κυρίως προς τον Νότο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Άρα αυτή η συζήτηση μας αφορά στο βαθμό που καταλαβαίνουμε όλοι, όχι ιδιαίτερα. Εμείς περιμένουμε τη μεγάλη συζήτηση αργότερα, επαναλαμβάνω, τη Δευτέρα στο Eurogroup, όπου εκεί εμείς περιμένουμε να πάρουμε κάποιο είδους ελευθέρας, μια προοπτική ελευθέρας, ειδικά και να υπερασπιστούμε και την άποψή μας στο δίκαιο, που είναι ότι έχουμε πλεονάσματα, οι υπόλοιποι έχετε ελλείμματα, εμείς που έχουμε πλεονάσματα τουλάχιστον να μπορούμε να δώσουμε κάτι παραπάνω στους πολίτες μας από τις άλλες χώρες που έχουν ελλείμματα και δεν μπορούν και δεν θέλουν να ανοίγει αυτή η συζήτηση. Δηλαδή Γαλλία, Γερμανία και το μεγαλύτερο μέρος του Βορρά.
0: Ο κύριος Νικήτας Μακρίδης, ενεργειακός σύμβουλος, ήταν στο Άξιον.
12: Η επιβάρυνση και από τις αυξήσεις στο ρεύμα και στο αέριο είναι πολύ μεγαλύτερη στο καταναλωτή από τις αυξήσεις που θα απορρίπτουν στις επιχειρήσεις και γενικά στα προϊόντα. Στη μέση που έχουν πάει το ρεύμα και το αέριο, πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει ένα νοικοκυριό να σταθεί σωστά.
0: Ναι, κατά πόσο να ζηταστεί σωστά, έτσι τουλάχιστον όπως το υπολόγιζε, τώρα είναι αντιμέτωπο με αυτή την κατάσταση και με ένα πετρέλαιο θέρμανσης που θα έρθει μετά τις 15 Οκτωβρίου, που ακόμα το ζυγίζουμε για το πώς, σε τι τιμή θα βγει, αλλά και πόση θα είναι τέλος πάντων η υποστήριξη από την πλευρά του κράτους.
11: Στο ρεύμα ακόμα η αύξηση είναι μικρή. Στο ρεύμα είναι στη λιανική. Έχει περάσει μια αύξηση που είναι κοντά στο 10-12%, όχι παραπάνω. Άρα, για να μην πανικοβαλόμαστε ότι από παντού γίνεται κάτι, δεν γίνεται ακόμα. Ακόμα τουλάχιστον στο ρεύμα δεν έχουμε δει σημαντική αύξηση. Έχουμε αυτή τη στιγμή το βασικό τιμολόγιο είναι λίγο κάτω από τα 15 λεπτά. Το βασικό τιμολόγιο στο πράσινο. Και υπάρχουν και μπλε τα οποία βρίσκονται αρκετά πιο κάτω και ξεκινούν από τα 11,5-12 και πάνω στα 13. Δεν είναι η αύξηση πολύ μεγαλύτερη δηλαδή από ό,τι πόσο ήταν ένα χρόνο πριν. Τώρα στο φυσικό αέριο εδώ η αύξηση είναι σημαντική και μάλιστα την περίμετρο των μέτρων που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την ώρα δεν έχουν αφήσει καν περιθώριο για επιδότηση στο φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου είναι υπερδιπλάσια από όσο ήταν πριν από 6 μήνες. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα ενδεχομένως για όσους θερμαίονται με φυσικό αέριο, η οποία παραμένει ωστόσο πολύ πιο ωφελημένη, όσο και να επιδοτηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο θα είναι και πάλι φθηνότερο φέτος για τη θέρμανση των πολιτών.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Τα λέμε και αύριο, που πλέον θα έχουμε νομίζω και κάποια επιπλέον στοιχεία.
11: Μετά το Υπουργικό.
0: Ανακοινώσεις. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ερχόμαστε τώρα στην υπόθεση των Άνω Λιωσίων, του νηπιαγωγείου των Άνω Λιωσίων, μια υπόθεση που έχει φέρει σε σύγκρουση τη διευθύντρια και τους γονείς. Με βαριές αλλοκατηγορίες, με συλλήψεις, με μηνύσεις. Από τη μία πλευρά έχουμε γονείς που καταγγέλουν τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου ότι μίλησε με έναν τρόπο ανάρμοστο στα παιδιά. Μάλιστα, υπάρχουν καταγγελίες, θα μας τα πει σε λίγο ο Λάζος Μαντικός. Υπάρχουν και καταγγελίες, νομίζω, που λένε ότι ακόμη και χειροδίκηση φτάνουν μέχρι και σε εκείνο το σημείο κάποιοι γονείς. Από την άλλη, έχουμε την νηπιαγωγό, τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου, που λέει ότι δέχθηκα επίθεση και μάλιστα χρειάστηκε να νοσηλευθεί όλα. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και ένα βίντεο. Αποκλείεται να μην το έχετε δει. Και στο SkyGR, αν μπείτε, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο που δείχνει κάποια στιγμή όλο αυτό που σας περιγράφω. Δείχνει τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου, είναι η αλήθεια, σε μια κατάσταση πολύ μεγάλης έντασης, να μιλάει με έναν τρόπο πολύ απότομο σε παιδάκια νηπιαγωγείου. Φανταστείτε τώρα τις ηλικίες 4-5 χρόνων, κάπου εκεί είναι. Αλλά Μην πω περισσότερα στο στούντιο Λάζο Μαντικός. Καλώς ήρθες, Λάζο.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτό ήταν και το βίντεο που κινητοποίησε την όλη κατάσταση, που θα έλεγα, επειδή ήρθα πριν από λίγο από το σημείο, είναι έκριθμη η κατάσταση εκεί.
0: Ναι.
13: Δηλαδή, νομίζω ότι σίγουρα δεν θα επιστρέψει η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, ούτε και η ίδια το θέλει. Ωστόσο, έχει γίνει στόχος πλέον εκεί, καθώς από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε εκεί ο Σκάι, μας μετέφερε η εκπαιδευτική κοινότητα ότι είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη στην περιοχή των Άνω Λιωσίων.
0: Όπως
13: ότι αντιμετωπίζουν σχεδόν καθημερινά περιστατικά με παιδιά και έτσι παραβατικές συμπεριφορές. Μιλάμε βέβαια για νήπια, έτσι. Μιλάμε για πολύ μικρά παιδιά. Ωστόσο, να μου πεις, τι μπορεί να κάνει ένα τόσο μικρό παιδί που να φτάσει σε τέτοια κατάσταση μια εκπαιδευτικό και να αντιδράει με τέτοιο
0: είναι
13: τρόπο.
0: Είναι ερώτημα, δεν είναι.
13: Είναι μεγάλο το ερώτημα αυτό και δεν ξέρω και πώς θα αντιδρούσα κι εγώ αν έβλεπα μια ξένη να φωνάζει με τέτοιο τρόπο στο παιδί μου ή ακόμη και να του τραβάει την μπλούζα όπως υποστηρίζουν οι γονείς. Έκανε η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός. Ωστόσο, όλα αυτά θα γίνουν, θα υπάρξει έρευνα. Η ίδια έχει κινηθεί νομικά.
0: Φαντάζομαι έρευνα και από την πλευρά των αρχών και από την πλευρά της εκπαιδευτικής κοινότητας του Υπουργείου. Δεν ξέρω ποιος αναλαμβάνει αυτές τις
13: εκπαιδεύσεις. Το Υπουργείο ήδη γνωρίζει το περιστατικό από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα, μας είπαν ότι είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση εκπαιδευτικός και ψυχολογικά. Ωστόσο, σε άσχημη κατάσταση είναι και το παιδί που δέχθηκε αυτή την συμπεριφορά της εκπαιδευτικού, χωρίς να παίρνω το μέρος κανενός.
0: Ωστόσο, και οι δύο παρουσιάζει το θέμα απολύτως όπως πρέπει.
13: Και οι δύο αντιδράσεις θεωρώ ήταν υπερβολικές και από την εκπαιδευτικό αλλά και από τους γονείς να μπουν μέσα στην σχολική κοινότητα και όπως καταγγέλει και η εκπαιδευτικός, ο ένας να χειροδικήσει πάνω της, ο οποίος αναζητείται, ένας άνδρας αναζητείται.
0: Και έχει συλληφθεί νομίζω σύζυγός του.
13: Η σύζυγός του 21 ετών, η οποία και αυτή φέρεται ότι σήκωσε χέρι στην εκπαιδευτικό. Τι προκάλεσε όλο αυτό? Σύμφωνα τώρα με τους γονείς εκεί, μας είπαν ότι ήταν μια αιτία πολύ, θα λέγαμε, καθόλου τόσο σοβαρή. Είχαν, από ό,τι φαίνεται, τα παιδιά βγάλει από το εσωτερικό του χώρου μια καρέκλα και την είχαν βάψει με κυρομπογιές. Αυτό φαίνεται να ήταν ο λόγος που η εκπαιδευτικός αντέδρασε έτσι.
0: Ή ο λόγος ή η σταγόνα που για την εκπαιδευτικό ξεχύλισε.
13: Αυτό, να είχε μαζέψει πολλά η συγκεκριμένη και να ξέσπασε. Ωστόσο, την είδαμε επιθετική και προς τους γονείς που μέσα σε αυτό το περιστατικό που βλέπαν να μιλάει άσχημα στα παιδιά, έλαβαν χώρα έξω από το προάβλιο ζητώντας της το λόγο, γιατί μιλάς με τέτοιο τρόπο στα παιδιά. Εκεί ξεχύλισε, θα λέγαμε, η σταγόνα από το ποτήρι και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τώρα, ας πούμε, αν δεν υπήρχε το βίντεο, ίσως να μην γινόταν και τίποτα από όλα αυτά.
0: Να έπαιρνα μόνο καταγγελίες εκατέρωθαν και να έπαιρνε το δρόμο, γιατί σίγουρα, από ό,τι αντιλαμβάνω, θα πάρει το δρόμο προς τη δικαιοσύνη.
13: Σίγουρα έχει κινηθεί νομικά. Οπότε, η εκπαιδευτικός έχει κινηθεί νομικά, έχει κάνει μήνυση προς τους δύο γονείς. Οι γονείς, ωστόσο, δεν έχουν κινηθεί, δεν αλληλομηνήθηκαν. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι μια δύσκολη κατάσταση στην περιοχή αυτή. Δεν ξέρω αν μας ακούει και το Υπουργείο Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί δεν περνάνε καλά σε αυτή την περιοχή.
0: Αντιλαμβάνομαι, γιατί μίλησα με εκπαιδευτικούς. Απολύτως αντιλαμβάνομαι τι λες. Δύσκολες περιοχές, προσπαθούν και εκείνοι.
13: Ωστόσο,
0: να
13: είναι δουλειά τους.
0: Αυτό ήθελα να απολάζω. Πολύ εύστοχη ήταν η παρατήρησή σου. Λες, και εγώ αν ήμουν, δεν ξέρω τι θα έκανα. Αλλά εδώ μιλάμε για μια νηπιαγωγό. Οπότε οι αντοχές και ο τρόπος διαχείρισης είναι, φαντάζομαι, διαφορετικός από ότι εσύ, εγώ που δεν έχουμε τις γνώσεις, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Αλλά σε κάθε περίπτωση συγκρατώ αυτό που λες, περιοχές, όχι χωρίς να παίρνουμε το μέρος των εκπαιδευτικών, παραλαμβάνω, πολύ καλά κράτησες τις ισορροπίες, περιοχές δύσκολες για έναν άνθρωπο που καλείται να δουλέψει σε ένα σχολείο.
13: Και πόσο μάλλον και για αυτά τα μικρά παιδιά να βλέπουν να αντιδράει έτσι
0: η δασκάλα τους. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Λάζος Μαντικός και τον είδαμε και ζωντανές ιδέες στη τηλεόραση. Μάλιστα, ο Λάζος μίλησε και με αρκετό κόσμο, που θα ακούσουμε τώρα τις απόψεις του για το τι λένε δηλαδή και τι καταγγέλουν αυτοί οι άνθρωποι για την εκπαιδευτικό.
14: Φώναζε πάνω στο μωρό και έλεγε μίλα, μίλα, μίλα, αλλά το μωρό έκλαιγε και φοβότανε. Μετά από λίγο ήρθε η μάνα της.
15: Φώναζε κύριε πάνω στο παιδί και το παιδί έτρεμε. Και μετά ήρθε ο πατέρας του αυτού με το παιδί, της έριξε σφαλιάρα.
16: Τον έδιωξε εγώ από εδώ, τον πήρα. Είναι τρεις μέρες. Απειλούσε τα μικρά παιδιά με τσαμπουκά.
0: Οι γονείς αναφέρονται στο περιστατικό, το οποίο, όπως είπαμε, έχετε αποτυπωθεί και σε ένα βίντεο, το οποίο, στο οποίο φαίνεται η ένταση. Αυτό φαίνεται στην ουσία. Αντιλαμβάνεστε τώρα από την ένταση και από τις φωνές τι επικρατεί εκεί στο προάβλιο. Ο κύριος Αναστασόπουλος είναι περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήταν στο Μέγκα.
17: Σπασματικά ναι, έχει ξεφύγει σε αυτό το σημείο οποιοδήποτε εκπαιδευτικός. Ο θυμός πρέπει να είναι ελεγχόμενος. Η παρουσία του εκπαιδευτικού ορίζεται από ηρεμία. Έχω δώσει προκαταρκτική. Δεν γνωρίζουμε τι οδήγησε την κοπέλα και τι οδήγησε αυτούς έξω να μπουν μέσα και να διεφραγήσουν. Οποιαδήποτε στάση έχει δει, ακόμα και λεκτική, είναι καταδικαστέα.
0: Δεν ήταν το μόνο περιστατικό που απασχόλησε την εκπαιδευτική κοινότητα, δυστυχώς και την αστυνομία, γιατί όταν η αστυνομία, οι διοκτικές αρχές καλούνται να διαχειριστούν ένα περιστατικό που συμβαίνει σε σχολείο, είναι ένα πολύ κακό γεγονός. Και δεν ήταν το μόνο. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
18: Και είναι μια πραγματικότητα, Σπύρο, και για να πούμε, να το συνδυάσουμε και με τα Νολιώσια, είναι μια δύσκολη κατάσταση στα σχολεία γενικότερα, από ό,τι φαίνεται, και στα γυμνάσια και στα λύκεια. Γιατί εδώ, αυτή τη φορά, είχαμε περιστατικό βίας ανηλίκων εντός του σχολικού χώρου, στο 5ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου συγκεκριμένα. Μέσα στο χώρο του σχολείου υπήρξε συμπλοκή μεταξύ δύο μαθητών. Ο ένας 15 ετών κάποια στιγμή επιτέθηκε με γροθιές στον 14χρονο με τον οποίο είχε την οποιαδήποτε διένεξη, με αποτέλεσμα να τον στείλει στο νοσοκομείο. Κυριολεκτικά οι μπουνιές δηλαδή ήταν τόσο δυνατές που κατέληξε στο παίδον Αγλαία Κυριακού για νοσηλεία. Το παιδί κλήθηκε προφανώς η αστυνομία. Ο μαθητής συνελήφθη. Καταλαβαίνουμε κιόλας και τις εικόνες τώρα να συλλαμβάνεται ένας μαθητής μόλις 15 ετών.
0: Ναι, δεν το συζητάμε,
18: έτσι. Και η σχετική δικογραφία προφανώς σχηματίστηκε σε βάρος. Από εκεί και πέρα θα πω ότι καλά ξεκίνησε ο Σεπτέμβριος, γιατί από την αρχή της σχολικής χρονιάς, πριν από λίγες μέρες μόλις, 11 Σεπτεμβρίου δηλαδή, έχουμε τουλάχιστον 4 σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ μαθητών σε σχολεία, και μάλιστα τα δύο από αυτά είναι πολύ σοβαρά. Το ένα στα Χανιά με ομαδικό ξυλοδαρμό, και ομαδικό ξυλοδαρμό επίσης στην Κηφισιά. Και αυτά είναι πάντα τα καταγεγραμμένα, έτσι, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα τα οποία συμβαίνουν, τα οποία δυστυχώς δεν καταγράφονται και δεν καταγγέλλονται στην ελληνική αστυνομία.
0: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Σοφία Γαλάνη, για όσα συμβαίνουν στα σχολεία. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε να δούμε. Υπάρχει σήμερα μία είδηση, παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο ο πρώην υφυπουργός, ο κύριος Τριαντόπουλος, για τη διαχείριση του χώρου στα Τέμπη. Αλλά και μία σημαντική είδηση, σε λίγο θα μας την πει ο Μανώλης Κωστίδης. Οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες βάζουν στο μικροσκόπιό τους το τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα δούμε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα δούμε τι σημαίνει και για την Ελλάδα αυτή η εξέλιξη.
19: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
20: Κατάστημα! Κατάστημα!
21: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
22: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
23: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη

0: στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
1: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
0: Design. Δεν είναι να το βλέπεις. Είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα.
2: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Θα αρχίσουμε λοιπόν με τον Μανώλη Κωστίδη. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στον Ισραηλινό τύπο, στην Jerusalem Post, που αποκαλύπτει το ισχυρό ενδιαφέρον των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών για το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και τις επιπτώσεις του, προσέξτε, στην ασφάλεια του Ισραήλ. Χαρακτηρίζεται απειλή. Γράφει λοιπόν η Jerusalem Post ότι η συμφωνία αυτή, το παράνομο τουρκολιβικό, δημιουργεί ένα τεχνητό διάδρομο που εκτείνεται από την Τουρκία μέχρι τις ακτές της Λιβύης και αγνοεί εντελώς τα ελληνικά νησιά όπως την Κρήτη και τη Ρόδο. Αυτή η συμφωνία έχει στόχο να εμποδίσει, λένε οι Ισραηλινοί, την κατασκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου, εδώ είναι και το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, από το Ισραήλ στην Κύπρο και στη συνέχεια μέσω Ελλάδας στην Ευρώπη. Γράφει λοιπόν ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να αγνοήσει τις εξελίξεις στην περιοχή, εξελίξεις που θα μπορούσαν να θίξουν τα συμφέροντά του. Μάλιστα εμπλέκει στην όλη ιστορία και τη Μοσάντ και τις μυστικές υπηρεσίες των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, γιατί, προσέξτε, βάζουν μέσα στο παιχνίδι και τη Χαμάς. Λένε ότι σε όλο αυτό το μοσαϊκό παρακολουθούμε και τις προσπάθειες της Χαμάς να δημιουργήσουν υποδομές στην περιοχή που θα πλήξουν τα συμφέροντά μας, αυτή η τρομοκρατική οργάνωση. Αντιλαμβάνεστε τι διαστάσεις αρχίζει να παίρνει στο Ισραήλ αυτή η ιστορία με φόντο τους αγωγούς και την ηλεκτρική διασύνδεση. Θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη.
4: Στα ελληνοτουρκικά, μια ανάλυση που μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση. Φαίνεται ότι στο Ισραήλ, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις και η Μοσάτ εξετάζουν με μεγάλη προσοχή το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και αυτό το γράφει η Jerusalem Post. Ανησυχούν και ασχολούνται πολύ με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Η Άγκυρα αγνοεί την Κρήτη και τη Ρόδο και απειλεί τις ενεργειακές συμφωνίες του Ισραήλ με Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Και αυτό νομίζω πρέπει να το εξετάσουμε, διότι τώρα πια, όταν μπαίνει η ανάλυση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και τη Μοσάτ συνδυαστικά. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβαίνει αυτό. Η Τουρκία πριν από λίγους μήνες το είπε, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις του Νετανιάχου και των Ισραηλινών αξιωματούχων, έχουν πει ότι ο Ερντογάν θέλει να πάει την Ιερουσαλήμ. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας έχει δηλώσει ότι θέλει να γίνει νομάρχης. Έχει να κάνει και με το καλώδιο. Γιατί εδώ υπάρχουν ενεργειακές συμφωνίες που μπορούν να πληγούν. Και ίσως θα πρέπει να το εξετάσουμε πολύ σοβαρά το όσα γράφει η Jerusalem Post.
3: Αυτή είναι η εκτίμηση του Μανώλη Κωστίδη. Συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει να εξεταστεί και από την ελληνική πλευρά, που είμαι σίγουρος ότι δεν ξεφεύγει από τα ραντάρ της ελληνικής διπλωματίας μια τέτοια ενδεχομένως εξέλιξη. Καταρχάς, μιλάμε για ένα δημοσίευμα, θα δούμε τη συνέχεια του. Αλλά, μιας και μιλάμε για την ελληνική διπλωματία, Μαρία Τσιλινίκου στο στούντιο μαζί μας, γιατί σήμερα ο Υπουργός των Εξωτερικών έδωσε μια συνέντευξη στον Sky, στον Άρη Πορτοσάλτε, και μίλησε για πολλά θέματα με ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, ειδικά σε αυτή τη χρονική στιγμή. Καλώς ήρθες, Μαρία.
5: Καλό μεσημέρι. Θα ήθελες να πιάσουμε το νήμα αναφορικά και με τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ.
3: Βεβαίως.
5: Και η ασπίδα του Αχιλλέα, που έχουμε τονίσει πολλά έξω ότι βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Άγκυρας, καθώς η τουρκική πλευρά παρακολουθεί στενά όλες τις κινήσεις της Αθήνας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών από το ραδιόφωνο του Sky διαμηνύει ότι η Ελλάδα έχει μεγαλώσει και δεν ετεροκαθορίζεται σε σχέση με τις τουρκικές ενοχλήσεις, αναφορικά και με τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ. Είναι πάγια η θέση, όπως δήλωσε, με την Τουρκία, ότι η σχέση μας με το Ισραήλ είναι αντιπαραγωγική, και τούτο διότι κατά την αντίληψη της Τουρκίας δημιουργείται ένα τόξο που την απειλεί. Εμείς δεν παζαρεύουμε με ποιον θα κάνουμε συμφωνίες. Νομίζω ότι ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Γιατί ακούσαμε και τον Μανώλη Κωστίδη στην ανταπόκριση να αναφέρεται και στο έκνομο τουρκολιβικό μνημόνιο που μπαίνει στο μικροσκόπιο του Τελ Αβίβ. Την ίδια ώρα, στον τουρκικό τύπο, βλέπουμε ότι πρωταγωνιστεί το

0: Παλώδιο. Δηλαδή, το πρωί ακούσαμε τον Μανώλη Κωστίδη να λέει για τη Χουριέτ που έγραφε ότι η Αθήνα μετατοπίζει την πορεία του καλωδίου για να μην υπάρξει ένταση με την Τουρκία. Mm-hmm. Στο ίδιο κλίμα ήταν και η Μιλιέτ. Τις συγκεκριμένες λοιπόν φήμες για υποτιθέμενο ανασχεδιασμό της πορείας της καταρρύπτει ο Έλληνας Υπουργός mm-hmm. Εξωτερικών. Τονίζει ότι το καλωδίο, ότι η χάραξη του καλωδίου περνά ούτως ή άλλως δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα τουρκικά πάρκα. Άρα δεν υπάρχει κανένας απολύτως mm-hmm. λόγος να γίνει αναχάραξη. Και επιπλέον η Ελλάδα δεν προσδιορίζει το ενεργειακό της χάρτη με βάση τις όποιες φιλοδοξίες. Ματαιοδοξίες ή παρεστήσεις μπορεί να έχει ο καθένας. Αυτό ακριβώς τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών μέσα από το ραδιόφωνο του Sky, καθώς οι διεργασίες για τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου συνεχίζονται και έχουμε και τη συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο, κάτι που τόνισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας για μία ακόμη φορά. Τώρα, αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η στρατηγική της Ελλάδας βασίζεται σε ένα τρίπτυχο. Διπλωματικές πρωτοβουλίες, ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και διεθνείς συμμαχίες. Αποτελεί, αν θέλει, Σπύρο, το κεντρικό ανάγχωμα απέναντι στην αναθεωρητική πολιτική της Άγκυρας. Κάτι που προκαλεί την αντίδραση της τουρκικής ηγεσίας και όχι μόνον, γιατί όπως έχουμε πει. Και τα τουρκικά μέσα είναι ακριβώς το ίδιο μήκος κύματος και όχι μόνο τα φιλοκυβερνητικά. Ναι, στο διάλογο, απαντάει η Αθήνα, με τον Υπουργό Εξωτερικών να διευκρινίζει πως η συγκεκριμένη στρατηγική δεν συνεπάγεται υποχώρηση από τις ελληνικές θέσεις. Χαρακτηριστικά τόνισε ότι σε μια εποχή αστάθειας πρέπει να είσαι παλαβός για να χτυπήσεις το μαχαίρι πάνω στο τραπέζι, ενώ μπορείς να βρεις μια λειτουργική σχέση. Και αυτό είναι και το σημείο κλειδί. Η Αθήνα, από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πολιτικός διάλογος και είχαμε και την διακήρυξη φιλίας, υπάρχει ένας δομημένος διάλογος. Και εκεί πατάει η Αθήνα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να γίνονται εκπτώσεις σε σχέση με τις βασικές θέσεις. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχει καμία υποχώρηση από τις ελληνικές mm-hmm. θέσεις. Mm-hmm. Η ελληνική κυβέρνηση, εκτιμά ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι βγαίνει κερδισμένη από το συγκεκριμένο διάλογο.
1: Mm-hmm. Να ακούσουμε, μην είναι αν θέλεις μαζί μας, να ακούσουμε ένα-δύο αποσπάσματα χαρακτηριστικά από τον κύριο Γεραπετρίτη, καταρχάς για την ηλεκτρική διασύνδεση.
2: Η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη η οποία θα αδειοδοτήσει το έργο. Άρα η γαλλική εταιρεία θα υποβάλει αίτημα αδείας προς την ελληνική κυβέρνηση και μόνον.
1: Και σε ό,τι αφορά την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, εδώ είχε και εχμές η τοποθέτηση Γεραπετρίτη.
2: Μήπως να αναρωτηθούμε γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα ξυφουλκούν δεν προέβησαν έστω σε ένα μέτρο θάλασσας να κάνουν την επέκταση αυτή. Αυτή η κυβέρνηση ήταν μετά από 50 χρόνια που έκανε την επέκταση και θα συνεχίσει με τις επεκτάσεις των χωρικών υδάτων, διότι αυτό είναι το δικαίωμα το οποίο απορρέει από το δίκαιο της θάλασσας. Αλλά με συγχωρείτε, να μας εγκαλούν εκείνοι οι οποίοι ποτέ δεν τόλμησαν να υψώσουν το ανάστημά τους για να κάνουν επέκταση χωρικών υδάτων, αυτό δεν αντέχεται.
1: Θα ακούσουμε τώρα την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί επανέρχεται ο Μιχάλης στις πληροφορίες που λένε ότι τις επόμενες μέρες, με μία-δύο εβδομάδες, θα είναι στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Ρουμπίο.
3: Με τα σημερινά δεδομένα, ο στρατηγικός διάλογος ΗΠΑ Ελλάδας θα γίνει 6 με 8 Οκτωβρίου. Επικεφαλής θα είναι ο Μάρκο Ρούπιο, ο Υπουργός των Εξωτερικών. Μαζί του θα έρθουν στην Ελλάδα αρκετοί υφυπουργοί και άλλοι αξιωματούχοι από διάφορα υπουργεία. Πολλοί κόσμος. Είναι πολύ σημαντικοί, διότι είναι και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Δεν είναι μόνο ο Υπουργός Εξωτερικών.
1: Γι' αυτό σε κράτησε επίτηδες, Μαρία. Ασφαλώς είναι μια. Μία επίσκεψη που νομίζω ότι η ελληνική διπλωματία δεν είναι πολύ μεγάλη βάση.
0: Δεν είναι πολύ μεγάλη βάση γιατί θα είναι και ιδιαίτερα φουσκωμένη ατζέντα, θέλω εγώ, λόγω και της χρονικής συγκυρίας που αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος θα βρεθεί στη χώρα μας με αφορμή την έναρξη του 6ου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι σχεδόν όλα έτοιμα.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως.
0: Δεν έχουν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες επισήμως. Ναι. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι 6 με 8 Οκτωβρίου. Ναι. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες. Ωστόσο, οι δύο χώρες είναι σε ανοιχτή γραμμή για το φιξάρισμα, αν θέλει, των λεπτομεριών. Ποιοι θα τον συνοδεύουν, που είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Αφορμή είναι η διεξαγωγή του 6ου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, που συμπίπτει με μια περίοδο, όπως είπα, κατά την οποία βλέπουμε την Άγκυρα. Να ακολουθεί το δρόμο της ρητορικής όξυνσης, άσχετα αν από το βήμα του ΟΗΕ να θυμίσουμε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε χαμηλώσει τους τόνους.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, βλέπουμε ότι όλο το τελευταίο διάστημα η Άγκυρα έχει ανοίξει όλη τη βεντάλια των προκλήσεων με αποστρατιωτικοποίηση νησιών, γαλάζια πατρίδα, γκρίζες ζώνες.
1: Τα οποία πρόκειται να τα φέρει, αναμένεται μάλλον να φέρει κάποια από όλα αυτά και το προσεχές διάστημα, όπως το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα.
0: Και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει τελικά με τα F-35 και τους S-400.
1: Σωστή και αυτή.
0: Και αν θα τεθεί και στο τραπέζι η συγκεκριμένη αν θέλεις εξέλιξη, αν θα υπάρξει εξέλιξη, γιατί έχουμε ακούσει και πάρα πολλά, όπως συζητούσαμε και χθες, για το που τελικά μπορεί να καταλήξουν οι S400 από την πλευρά της γείτονος.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν η Μαρία Τσιλνίκου. Και εμείς τώρα στη δικαστική μας συντάκτρια την Έλληνα Γαλάρη είχαμε μια εξέλιξη σήμερα. Παραπέμπεται, σύμφωνα με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην υφυπουργός. Αναφερόμαστε βεβαίως στην τραγωδία των Τεμπών και τη διαχείριση του χώρου που έγινε εκεί. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, και αναμένεται να λογοδοτήσει για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Το Δικαστικό Συμβούλιο υιοθέτησε την πρόταση του Αντισαγγελέα του Αερίου Πάγου του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, ο οποίος έκανε αναφορά σε εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του δυστυχήματος, όπως είναι μεταξύ άλλων η επίστρωση του δρόμου με χαλίκι και η κάλυψη τμήματος του εδάφους με υλικό, που σύμφωνα με τον εισαγγελέα επηρέασε το χώρο πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες. Να σας πω ότι μαζί με τον πρώην Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Τριαντόπουλο, παραπέμπεται στο εδόλιο ως συμμέτοχη στην παράβαση καθήκοντος ακόμη 4 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων είναι ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε Αστυνομικός Διευθυντής Λάρισας, επικεφαλής και υπεύθυνος για τον τόπο του συμβάντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ο κύριος Αγάπης Καρακόπουλος, και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Ευάγγελος Φαλάρας. Αυτό που πρέπει να πούμε, Σπύρο, να επισημάνουμε είναι ότι το βούλευμα δεν μπορεί να προσβληθεί από κανέναν κατηγορούμενο. Είναι αμετάκλητο. Ποια είναι η διαδικασία? Θα διαβιβαστεί στη Βουλή. Ο Άριος Πάγος θα κοινοποιήσει τα ονόματα των δικαστών. Η Βουλή αναμένεται να κάνει την κλήρωση. Από τα μέλη που θα κληρωθούν, ο αρχαιότερος θα είναι ο πρόεδρος.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Ενώ βεβαίως συνεχίζεται και η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με καταθέσεις από τις οικογένειες των θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα φαίνεται πως, όχι φαίνεται, αυτό δείχνουν οι δραστηριότητες των πολιτικών αρχηγών, οι περιοδίες τους, ότι είμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο, περιοδία Μητσοτάκη στον Ασπρόπυργο. Ξεκινάει περιοδίες ο Τσίπρας, συνέντευξη σήμερα Ανδρουλάκη, έχουμε απαρτία. Ο Αντώνης Ατζολέτος, καλώς ήρθες Αντώνη.
5: Ναι, δεν έχουμε παράπονο, έτσι θα πηγαίνει.
1: Έτσι θα πηγαίνει από εδώ και πέρα. Καταρχάς, έτσι για να πάρουμε μία εικόνα και μέσω ηχητικών, Μητσοτάκης, Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Ασπρόπυργο, εκεί πήγε στο 4ο γυμνάσιο της περιοχής, μίλησε με πολίτες, μίλησε με μαθητές, πήγε και στο γυμνάσιο αυτό που σας είπαμε που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, για να ανανεωθούν οι εγκαταστάσεις τους, να ανακαινιστούν οι εγκαταστάσεις του, και είπε από εκεί ο Πρωθυπουργός.
6: Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προεδρήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Ασπρόπυργο, ο Αλέξης Τσίπρας στην Ηλία. Σήμερα είχαμε παράλληλη περιοδία των δύο πολιτικών αρχηγών. Ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να δώσει μια συνέντευξη όπου μίλησε για όλα. Όπως είπες Αντώνη, αυτό είναι ένα σκηνικό πολύ γνώριμο προεκλογικής περίοδου.
5: Εντάξει, και είναι φυσιολογικό με το που τελείωσε το πρώτο κύμα των δημοσκοπήσεων να συντάσσουν τα κόμματα τα όπλα τους, κάνουν ταμείο και βλέπουν πώς μπορούν να προχωρήσουν μπροστά και μελετούν βεβαίως και τα ποιοτικά στοιχεία, πού πήγε ο καθένας καλά και πού δεν πήγε. Άρα λοιπόν, πρώτος στόχος είναι να επικοινωνήσουν το πρόγραμμά τους και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης και για την κυβέρνηση. Για την κυβέρνηση μεγάλο τεστ βεβαίως είναι το θέμα των καυσίμων. Αύριο περιμένουμε ανακοινώσεις, θα έχουμε και το Υπουργικό Συμβούλιο, και 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Για την αντιπολίτευση εκεί γίνεται ένα τζαρτζάρισμα για τη δεύτερη θέση από τη στιγμή που το Πασόκ βλέπει ότι παίρνει μια δυσχομοσκοπική ανάσα. Έχουν αναθαρρύνσει τη χαρελά του Τρικούπη και είναι φυσιολογικό. Και θέλουν πολύ σύντομα να κλείσει αυτή η ψαλίδα με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι το πρώτο βήμα. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στο επιμελητήριο, περιέγραψε τα βήματα σε σχέση με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Σήμερα μιλάει στο Ολυμπία Φόρουμ και ο Νίκος Ανδουράκης το πρωί στο Μέγκα έβαλε κατά της κυβέρνησης, δείχνοντας ότι αυτός είναι ο αντίπαλός της. Και είχε και ένα στοιχισμό όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, ότι ναι, όσο πάει θα νιώθει ουσιαστικά την ανάσα μου, θα ανεβαίνουμε προς τα αυτό.
1: Η ακρίβεια βασική αιχμή αυτής της αντιπαράθεσης, φαντάζομαι ότι θα μπει και το θέμα, δεν ξέρω ακόμη αν έχουμε τοποθετήσει εκπρόσωπο κομμάτου στο πάνελ, αλλά φαντάζομαι θα ξαναπιάσουν το θέμα των τεμπών με αφορμή και την παραπομπή. Αναμενόμενο.
5: Ήδη έβγαλε μια ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος, το Πασόκ πρώτο. Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Άρα θα μπει αυτό πάλι στην αντιπαράθεση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Μια και μιλάμε για την παράθεση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν στο Μέγκα, ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Ανδρουλάκης από τη συνέντευξή του και ο κύριος Τσίπρας από την ομιλία του στο επαγγελματικό επιμελητήριο.
7: Τι κάνει η αντιπολίτευση? Ισοπεδώνει τα πάντα. Παίρνει για παράδειγμα μία από τις πολλές έρευνες της Eurostat και λέει ότι η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρώπης ή λίγο πάνω, λίγο κάτω από τη Βουλγαρία. Επέλεξε ο κύριος Ανδρουλάκης να παίξει μπάλα στο γήπεδο των λαϊκιστών. Δεν τον κύριο Τσίπρα χθες να πηγαίνει στο επαγγελματικό επιμελητήριο. Έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος αύξησε το ΦΠΑ, ο άνθρωπος που αύξησε το φόρο εισοδήματος. Όταν λοιπόν κάνουμε συναντήσεις, επισκέψεις υψηλού συμβολισμού, δεν σημαίνει ότι θα ξαναγράψουμε την ιστορία.
8: Διλήμματα τύπου Μητσοτάκης ή χάος, ή εμείς ή κανείς, ο κόσμος του γυρίζει την πλάτη, γιατί είναι αλαζονικά και διχαστικά. Πολιτική αλλαγή δεν σημαίνει πολιτική επιστροφή στο χθες. Αυτά τα σενάρια της αλαζονίας και του διχασμού τα ζήσαμε και είδαμε τα αποτελέσματά τους.
9: Δεν ήρθα σήμερα εδώ για να κάνω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Αυτό σε ό,τι αφορά τη μικρή και τη μεσαία επιχειρηματικότητα το έχει αναλάβει και το κάνει καλά από μόνη της η ίδια κυβέρνηση.
1: Όπως σας είπε ο Αντώνης Ατζολέτος, υπήρχε σήμερα και ένας αστεϊσμός από την πλευρά Ανδρουλάκη για κάτι που είχε πει ο Τσίπρας. Τι είχε πει ο Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ήταν καλεσμένος στον Sky πριν από 4-5 ημέρες, ο κύριος Τσίπρας είχε αναφερθεί στο Πασόκ και είχε πει.
10: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του χωρίς δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει τον Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
1: Και του είπε σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης.
11: Ο Τσίπρας όταν το ρωτάς λέει: εγώ το Πασόκ δεν το κατηγορώ. Άμα ανεβαίνει λέει το Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
12: Πρέπει να χαίρεται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα.
1: Αυτά για τη δημοσκοπική άνοδο. Εκεί πήγαινε το σχόλιο, τη δημοσκοπική άνοδο του Πασόκ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
13: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
14: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
15: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
14: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
16: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
17: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.askunisecurity.gr.
18: Τα Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
19: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
1: Τώρα της κλινικής της Θεσσαλονίκης που φέρεται να έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Είχαμε λίγο νωρίτερα την παρέμβαση εισαγγελέα. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση. Είναι η υπόθεση που έχει προκαλέσει σάλο μετά τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις σοβαρότατες καταγγελίες που ήρθαν στο φως με λειτουργία ογκολογικού τμήματος χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, αλλά και πολλά ερωτήματα σχετικά με την συνταγογράφηση ογκολογικών φαρμάκων. Όλα αυτά ερευνώνται. Εν τω μεταξύ και η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης γνωστοποίησε την απόφασή της για ανάκληση της λειτουργίας αυτής της ιδιωτικής κλινικής μετά από αυτές τις καταγγελίες. Μίλησε για το θέμα ο κ. Γιαννάκος, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ήταν στον Ατένα.
20: Έχουμε μία ιδιωτική κλινική, φάντασμα, η οποία λειτουργεί παράνομο ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει τις υποθέσεις, δηλαδή γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, μονάδα εντατικής θεραπείας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαπίστωσε ότι εισήγαγαν ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν πρόβλημα με καρκίνο,
1: αλλά
20: και συνταγογραφούσαν σε βάρος των ΕΟΠΗ ογκολογικά φάρμακα τα οποία είναι πανάκριβα.
1: Αυτά με την υπόθεση θα έχει οπωσδήποτε εξέλιξη. Στο στούντιο μαζί μας ο Γιάννης Ιλιώτης για να δούμε αυτή την ιστορία με την πολυοδομία της Μυκόνου. Έχει εξέλιξη η υπόθεση. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
21: Καλό μεσημέρι.
1: Που αφορά
21: τον επικεφαλής
1: πολυοδομίας.
21: Ο οποίος με απόφαση του Δημάρχου Χρήστου Βερόνη σήμερα το πρωί και τυπικά τέθηκε σε αργία. Είχε προηγηθεί μια έγγραφη ενημέρωση του Δημάρχου από την Εισαγγελία Κυκλάδων, σύμφωνα με την οποία ο επικεφαλής της πολυοδομίας ερευνάται στο πλαίσιο προκαταρτικής εξέτασης για μια σειρά από σοβαρά αδικήματα, κακουργήματα, όπως απιστία κατά εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση, δωροληψία, πλαστογραφία, υπεξαγωγή εγγράφων.
1: Συγγνώμη, μπορεί να ακούγονται αυτονόητα κάποια πράγματα, αλλά αυτά τα οποία κατηγορούνται
21: είναι ερευνόμενα αδικήματα.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω.
21: Αφορούν στη λειτουργία της
1: πολυοδομίας. Δεν αφορούν κάποιο αδίκημα που έκανε στην προσωπική του ζωή. Είναι
21: όχι. Ασφαλώς αφορούν στην λειτουργία της πολυοδομίας και η έρευνα της που έχει διατάξει ήδη από την περασμένη Δευτέρα η Εισαγγελία Κυκλάδων. Αλλά το πάμε ανάποδα λοιπόν. Να πούμε ότι, λοιπόν, ότι την περασμένη Δευτέρα η Εισαγγελία Κυκλάδων διέταξε μια προκαταρτική εξέταση που αφορά στην πολυοδομία και ζητά από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να ερευνήσει μια σειρά από θέματα που αφορούν στη λειτουργία της πολυοδομίας. Όπως για παράδειγμα το αν επιβάλλονταν πρόστιμα για πολυοδομικές παραβάσεις, αν τα πρόστιμα αυτά
1: ήταν στο ύψος που έπρεπε,
21: εάν εισπράττονταν, εάν από τους φακέλους, από τις αυτοψίες έλειπαν έγγραφα, εάν εν πάση περιπτώσει γίνονταν οι έλεγχοι που ζητούσε η αστυνομία ή η εισαγγελία και ούτω καθεξής. Αφορμή για αυτήν την έρευνα είχε υπάρξει μια μηνυτήρια αναφορά που είχε υποβληθεί στην Εισαγγελία Κυκλάδων τον Οκτώβριο του 2025 και αφορούσε ένα ακίνητο για το οποίο είχε εκδοθεί άδεια μικρής εργασίας, δηλαδή βάψιμο τείχου, σοφάντισμα, και ανταυτού χτίστηκε ένα σπίτι 1.200 τετραγωνικών μέτρων. Γι' αυτό υπήρχαν παρεμβάσεις στην εισαγγελία και η εισαγγελία είχε διατάξει την πολεοδομία και τον επικεφαλής της να εκδώσει προσωρινή διακοπή εργασιών. Mm. Κάτι το οποίο ποτέ δεν έγινε. Mm. Και αυτό ουσιαστικά ήταν και η αφετηρία για την έρευνα που διέταξε. Τώρα, στα πλαίσια της έρευνας, η εισαγγελία κάνει ένα έγγραφο στο Δήμο. Γιατί η πολεοδομία, η υπηρεσία δόμησης, όπως είναι ο τίτλος της, υπάγεται, είναι υπευθύνη του
2: και
21: Δήμου.
2: Και του λέει, κοίταξε να δεις.
21: Ερευνάται ο επικεφαλής για αυτά τα κακουργήματα. Αυτό ήταν το ένα στοιχείο. Θεωρητικά θα μπορούσε να μην τον βάλει σε αργία ο Δήμαρχος, παρά μόνο εάν και εφόσον ασκήσει σε βάρος του δίωξη.
2: Το δεύτερο σημείο ήθελα να πω. Μέχρι τώρα πάντως δεν έχουμε.
21: Δεν υπάρχει δίωξη.
2: Δεν υπάρχει δίωξη.
21: Υπάρχει προκαταρκτική
2: εξέταση. Υπάρχει έρευνα για αυτά τα αδικήματα, αλλά όχι δίωξη.
21: Στην απόφαση του Χρήστου Βερόνη να τον θέσει σε αργία ήδη από τώρα, συνέτεινε όμως ένα έγγραφο που του κάνουν οι εσωτερικές υποθέσεις και τον ενημερώνουν λέγοντάς ότι στο πλαίσιο της προκαταρτικής έρευνας που μας έχει διατάξει να κάνουμε η εισαγγελία Κυκλάδων, πήγαμε στο σπίτι του πολεοδόμου και βρήκαμε χιλιάδες έγγραφα σχετικά με την πολεοδομία. Ένα αρχαίο αμφορέα που εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου για τα αρχαία και ένα βαζάκι με μικροποσότητα ινδικής κάναβης. Οπότε όλο αυτό έκρινε ο επικεφαλής της του Δήμου ότι θα πρέπει να τεθεί σε αργία και να απομακρυνθεί από την πολεοδομία.
2: Πρέπει να πάμε και στις διεθνείς εξελίξεις. Τώρα θα ακούσουμε από τον Deutsche Welle. Υπάρχουν άλλα άτομα στο κάδρο για αυτή την υπόθεση?
21: Προς ώρας αυτό ξέρουμε ότι δεν είναι και πολλά τα άτομα στην πολεοδομία.
2: Αλλά είναι σε εξέλιξη η έρευνα, οπότε δεν μπορείς να πεις τώρα αν είναι μένει εκεί ή όχι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης με την εξέλιξη αυτή στην πολεοδομία της Μυκόνου. Όλα αυτά. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέα επίθεση Εβραίων επίκων σε Παλαιστίνιους. Καταδικάζουν Κάτς και Νετανιάχου. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Σε μια συνήθιστη κίνηση, ο Ταγί Περντογάν υποδέχθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρωθυπουργό του γερμανικού κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Χένρικ Βουστ. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν επί 50 λεπτά και, όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, επικεντρώθηκαν στην οικονομική συνεργασία και τον εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης με την Τουρκία. Περισσότερα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Στο Ισραήλ αίσθηση προκαλεί νέα επίθεση Εβραίων επίκων εναντίον Παλαιστινίων στα κατεχόμενα αραβικά εδάφη. Η υπόθεση προκαλεί την παρέμβαση του Πρωθυπουργού αλλά και του Προέδρου του Ισραήλ που καταδικάζουν τη βία των επίκων. Δικαίωση για την 87χρονη Μαρή Κάρμεν στη Μαδρίτη μετά την έξωση που είχε κάνει ένα επενδυτικό φαντ ακινήτων προκαλώντας μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία. Μετά από διαβουλεύσεις, οι δικηγόροι της Μαρή Κάρμεν και οι εκπρόσωποι του Ταμείου βρήκαν συμβιβασμό που θα επιτρέψει στην 87χρονη να επιστρέψει στο σπίτι της. Ωστόσο, συνεχίζεται η πολιτική διαμάχη για το νομικό πλαίσιο με τον Πρωθυπουργό Σάντσεθ να επιδιώκει την έκδοση βασιλικού διατάγματος που θα περιορίζει τη δραστηριότητα των επενδυτικών ταμείων. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Ο Πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, κατηγορεί τη Ρωσία για εμπρισμό που σημειώθηκε στα μέσα Αυγούστου σε εργοστάσιο της αμυντικής βιομηχανίας στην πρωτεύουσα Ταλίν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios, σύμφωνα με το οποίο είχε προτείνει τη χαλάρωση των κυρώσεων εναντίον του Ιράν ως αντάλλαγμα για περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
2: Επιστροφή όμως στο Φάλιρο με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλώς στο Δημήτρη.
22: Χαίρετε, χαίρετε. Πώς είμαστε?
2: Τι έχει πραμάτια σου σήμερα?
22: Πραμάτια σήμερα, Αρχικά έχουμε sold out για τα μάτια της Εθνικής από χθες.
2: Μετά από αυτή την πορεία.
22: Προφανώς. Ναι, και εγώ σκέψω το κοίταγα λίγο τα ειστήρια, αλλά δεν βολεύαν τα αεροπορικά.
2: Παίζουν στην Τουμπά.
22: Ναι, πέμπτη Κυριακή, Ολλανδία και Γερμανία. Και σήμερα μπάσκετ πλέον. Γιατί έχει διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός παίζει στις 8 στο Κάουνας με τη Ζαλγκύρης. Θυμίζω ότι Κυριακή βράδυ έπαιζε τον τελικό του Super Cup. Λιγότερες από 48 ώρες μετά και με ταξίδι χθες.
2: Άρχισαν τα δύσκολα.
22: Ναι, γενικά ξεκινάει ο Ολυμπιακός με 5 στα 6 παιχνίδια εκτός έδρα στην Ευρωλίγκα. Δύσκολο πρόγραμμα και απαιτητικό. Δεν έχει το Μιλουτίνοφ, είναι ο Ντάν, τον οποίο υπέγραψε συμπληρωματική λύση. Είναι στην αποστολή. Και έχουμε και Euro Cup που ξεκινάει. Φέτος ασχοληθούμε λίγο παραπάνω γιατί έχουμε πολύ καλές ομάδες. Και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ για να μην παρεξηγούμαστε. Ο Άρης παίζει σήμερα στις 9 με τη Λεμάν στη Γαλλία. Αύριο ΠΑΟΚ sold out επίσης με τη Μανρέσα πρώτος του αγώνα στο Παλατάκι.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Επόμενος.
4: Ναι.
0: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
23: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος, μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
23: Είναι του τύπου σας.
24: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
25: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
24: Κόζα.
25: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
24: Και κάμπολο.
25: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
26: έξοδος 33,
25: και στο relos.gr.
27: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει, απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
28: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
29: Πώς είπατε?
30: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
31: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
32: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
33: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
34: Sky 89,4.
5: Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Μαζί με τον κύριο Τριαντόπουλο, στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Σε δήλωσή του, ο Χρήστος Τριαντόπουλος αναφέρει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Ανοίγουν 6 κινητά τηλέφωνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που είχε ζητήσει ο ανακριτής. Στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών είναι οι συσκευές του Γιώργου Μαζονάκη, των δύο κατηγορούμενων ιατρών, δύο γραμματέων και μιας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο, ενώ θα ελεγχθούν ένα σκληρός δίσκος και ένα USB. Η άρση αφορά στο διάστημα από 11 Ιουλίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε τη χορήγηση του ελαφρυντικού του πρώτερου σύνομου βίου στους τρεις καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Πρόκειται για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής Σωτήρη Τερζούδη, τον πρώην υπαρχικό Βασίλη Ματθεόπουλο και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη. Η εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς το τμήμα να διαθέτει μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, ζητώντας να ληφθεί μεταξύ άλλων κατάθεση από τον αρμόδιο υπάλληλο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τα ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε στη συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική. Παράλληλα, ζητά να ληφθούν ανομωτή καταθέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε σχέση με τον έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας κλινικής που προηγήθηκε για το έτος 2025. Νωρίτερα, δύο δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση της Περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής. Η ανάκληση αναμένεται να οδηγήσει στη σφράγισή της. Συνελήφθη μητέρα παιδιού του πρώτου νηπιαγωγείου στα Νολιώσκια μετά την καταγγελία της διευθύντριας του σχολείου ότι δέχθηκε απειλές. Η αστυνομία αναζητά και τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και κατηγορείται για εξύβριση και σωματική βλάβη. Μάλιστα, η διευθύντρια χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σπασμένα πλευρά και σπασμένη μύτη. Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, η εκπαιδευτικός φαίνεται να φωνάζει σε παιδιά επειδή προκάλεσαν ζημιές στο σχολείο, ενώ ακολούθησε έντονη λογομαχία με γονείς. Κατέληξε 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρονα Καβάλας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά την Κυριακή στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Ο 16χρονος σε διεκδίκηση της μπάλας βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και εκτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τοίχο της κερκίδας. Αμέσως μετά έχασε τις αισθήσεις του και ο αγώνας διεκόπη. Συνελήφθη 15χρονος μαθητής για ξυλοδαρμό 14χρονου σε σχολείο στο Μαυρούσι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και απειλή. Απορρίπτει ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ τις κατηγορίες της Δύσης ότι η Μόσχα διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο κατά των ευρωπαϊκών χωρών. Όπως είπε ο Ρώσος αξιωματούχος, η Ευρώπη είναι αυτή που βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία, αναφερόμενος στις προμήθειες όπλων που παρέχει η Ευρώπη στην Ουκρανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Ζαλγκίρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο ΆΚΑ. Για την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρχει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7, η θερμοκρασία Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Sky 89,4.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
10: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
1: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
9: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
10: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
33: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου σήμερα, 3 και 11 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky Patra 89,4. Οι δύο θαύουν καλύτερα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος. Μέχρι και τις 4 και σήμερα θα ρυθμίσει τον ήχο και θα επιλέξει τη μουσική.
0: Μας ακούτε διαδικτυακά και ο πιο εύκολος τρόπος να το κάνετε αυτό είναι να μπείτε τώρα στο site του σταθμού μας, στο www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο, μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θαύουν καλύτερα.

0: Λοιπόν, να θυμίσουμε όχι ακριβώς το διαγωνισμό, αλλά την προσφορά την πασχετική αυτής της εβδομάδας. Υπάρχουν δύο διπλές προσκλήσεις για το σημαντικό παιχνίδι που θα παίξει ο Προμηθέας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, που παλιότερα η δική μου φουρνιά την είχε μάθει ως Α1 εθνική, η φουρνιά του Βαγγέλη Γερογιάννη.
1: Και η δική μου, όχι. Και η δική μου, και η δική μου.
0: Α, και η δική σου.
1: Ναι,
0: τέλος
1: ναι,
0: πάντων,
1: ναι, ναι.
0: Οι παλιότερες φουρνιές λοιπόν Αντωνόπουλου και Γερογιάννη την ξέραμε ως Α1 εθνική. Τώρα έχει μετονομαστεί και σε αυτόν που εμπνεύστηκε αυτή την ονομασία, υποκλίνεται κάθε φορά ο Βαγγέλης, σε GBL. Ναι. Λοιπόν, ναι, στην πρεμιέρα της GBL ο Προμηθέας θα παίξει στις 5 το Σάββατο στο Τόφαλος με το Περιστέρι. Υπάρχουν δύο διπλές προσκλήσεις για τυχερούς ή τυχερές που θα μπουν στη διαδικασία της κλήρωσης, που θα γίνει την Παρασκευή λίγο πριν το τέλος εκπομπής μας, την Παρασκευή αυτή δηλαδή, στο τέλος εβδομάδας. Ο τρόπος για να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία είναι απλός: μπαίνετε στη σελίδα μας ή στην ομάδα μας στο Facebook, ακριβώς έχουν την ίδια ονομασία με την εκπομπή μας, με ελληνικά και τόνους οι δύο θα βγουν καλύτερα. Κάνετε ένα like, μας στέλνετε μήνυμα στο inbox, κοινοποιείτε το σχετικό post και αυτόματα θα μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης. Αυτά.
1: Πέρα από τα αγωνιστικά, την εθνική, την παναχαϊκή και όλα αυτά που θα συζητήσουμε, νομίζω ότι το νέο της ημέρας έχει να κάνει με το χαμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή που είχε τραυματιστεί στην Θάσο. Το παιδί είχε νοσηλευτεί τις προηγούμενες μέρες, ναι, στην εντατική. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Και εγώ οργίζομαι ακόμα περισσότερο, Παναγιώτη, για τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε το παιδί αυτό. Γιατί δεν ξέρω αν και οι φίλοι ακροατές έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο θέμα. Το παιδί αυτό είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι με τον Βίρονα Καβάλας στη Θάσο.
0: Για τη δεύτερη κατηγορία του τοπικού πρωταθλήματος, έτσι.
1: Ναι, όταν σε μια προσπάθειά του βγήκε έξω από τον αγωνιστικό χώρο και χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του σε ένα τυχείο.
0: Ωρε φίλε.
1: Τώρα θα μου πεις τι δουλειά έχει το
0: έτσι
1: τυχείο.
0: Έτσι όπως το περιγράφεις είναι ανατριχιαστικό και φρικιαστικό.
1: Ξέρεις τι, είναι ανατριχιαστικό και φρικιαστικό. Το θέμα είναι όμως ότι και εδώ στην περιοχή μας και γενικότερα σε άλλα γήπεδα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα.
0: Ανά την Ελλάδα.
1: Ανά την Ελλάδα.
0: Να σου πω κάτι, μην το περιορίζεις και μην αδικείς το ποδόσφαιρο. Μην το περιορίζεις και μην αδικείς το ποδόσφαιρο.
1: Λέω για αυτό που έχω γνώσει.
0: Σε αρκετές αθλητικές εγκαταστάσεις, θα πω εγώ.
1: Ναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει, ρε παιδί μου, στα άλλα θέματα. Ναι, δηλαδή,
0: ξέρω εγώ.
1: Στην πισίνα δεν έχει τυχείο. Στην πισίνα δεν έχει τυχείο.
0: Έχει στα γήπεδα μπάσκετ, είναι δίπλα κάποια γήπεδα. Μπάσκετ, μην τα ονοματίσουμε στο μισό μέτρο.
1: Στα γήπεδα μπάσκετ δεν το ξέρω αν έχει ή αν δεν έχει κλπ. Νομίζω το ξέρεις καλύτερα.
0: Οπότε επειδή το ξέρω εγώ, να πούμε, ναι, σε αρκετές αθλητικές εγκαταστάσεις.
1: Ναι, πάντως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Σου θυμίζω πριν από 2-3 χρόνια είχε τραυματιστεί ο Γιάννης Πανός, ο έμπειρος επιθετικός που έχει παίξει σε πολλές ομάδες.
0: Στα προσφυγικά, έτσι.
1: Στα προσφυγικά. Σε ένα τσιμεντένιο τυχείο που είναι εκεί στο γήπεδο, περιμετρικά, και έγινε αφορμή. Ευτυχώς το παιδί δεν έπαθε τίποτα. Χτύπησε το κεφάλι όμως, ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα. Και έγινε αφορμή με κάποιο τρόπο έτσι να πάρει κάποια μέτρα η ΕΠΣ Αχαΐας και να τοποθετήσει ένα ειδικό κάλυμα περιμετρικά του γηπέδου. Εάν παρατηρήσετε, όσοι παρακολουθείτε αγώνες, είτε των παιδιών σας, είτε άλλους ερασιτεχνικούς αγώνες των τριών κατηγοριών της ΕΠΣ Αχαΐας, υπάρχουν πολλά γήπεδα που έχουν θέματα τέτοια. Έχουν θέματα. Αν περιμένουμε πότε θα γίνει στραβή για να πάρουμε μέτρα, νομίζω δεν είναι η σωστή αντιμετώπιση. Το παιδί έφυγε από το πουθενά και χωρίς λόγο, έτσι. Και χωρίς λόγο πραγματικά. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε και πραγματικά μιλάμε για θρήνο αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για θρήνο πραγματικό.
0: Λοιπόν, τώρα για άλλο είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε με τον Λουκά Κουμπουρλή, ναι, παλιό συμμαθητή.
1: Σου.
0: Ναι, εντάξει, συμμαθητή όλων της δικής μου σειράς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μόνιμο κάτοικο Γερμανίας. Ίσως ο Λουκάς να άκουσε τον πρόλογο στην εκπομπή. Λουκά, καλησπέρα από την Πάτρα. Τι κάνει το Ντίσελντορφ?
1: Καλησπέρα, Λουκά.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα καλά. Καλοκαιρινός καιρός.
0: Ναι, ναι.
2: Και είμαστε μια χαρά.
0: Εμείς λέγαμε εδώ, ξεκινήσαμε έτσι πένθυμα την εκπομπή, γιατί ένας 16χρονος στη Θάσο είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Ένα 16χρονο παλικαράκι, και έχασε τη ζωή του γιατί το τυχείο ήταν δίπλα στον αγωνιστικό χώρο, έπεσε, γλίστησε, χτύπησε και έφυγε από τη ζωή. Ξεκινάω από αυτό, γιατί εδώ έχουμε αρκετές αθλητικές εγκαταστάσεις. Πήραμε να μιλήσουμε για εθνική και τι σκόνη έχει πέσει, αλλά ήθελα να μας πεις εκεί πώς λειτουργούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Γίνεται έλεγχος ή όπως εδώ βάζει κάποιος μια υπογραφή και άιντε γεια?
2: Εάν δείτε, επειδή Παναγιώτη μου ξέρεις ότι ασχολούμαι με το τοπικό, με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, με την ελληνική ομάδα που είχαμε εδώ, εάν δείτε τις εγκαταστάσεις των τοπικών πρωταθλημάτων, είναι λες και είναι γήπεδα γάμα εθνικής Ελλάδος. Θα σας πω το πιο απλό, ότι πλέον από τον νόμο χλωοτάπητας πλαστικός δεκάτης γενιάς. Οπότε καταλαβαίνεις
0: όλους, όσοι το δεν γιατί γνωρίζουν, δεν υπάρχει μιλάμε. Ενδέκατη, μέχρι δέκατη είναι μέχρι τώρα που έχουμε.
2: Όχι, βγήκε και η ενδέκατη, αλλά είναι μόνο για το επαγγελματικό, είναι αυτό που παίζει
0: μπότο. Ναι, λέω στο ερασιτεχνικό,
2: Όχι, ερασιτεχνικό, όχι, ερασιτεχνικό μέχρι δέκατη. Γιατροί πάντα, γιατροί παντού, ασθενοφόρα παντού.
1: Γιατροί, όχι
2: νοσηλευτές. Δεν σε άκουσα.
1: Γιατροί κανονικοί, λέω, όχι νοσηλευτές.
0: Ο Βαγγέλης, ο Γεωργιάννης είναι δίπλα μου, Λουκά.
2: Βαγγέλη μου, Βαγγέλη, καλησπέρα. Όχι, είναι κανονικά. Είναι
1: αυτό κανονικά. Λέω. Ξέρω εγώ γιατί το λέω και το επαναλαμβάνω. Ξέρω ότι είναι κανονικά. Ναι.
2: Δεν είναι. Είναι η διαφορά του ερασιτεχνικού αθλητισμού στη Γερμανία με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό στην Ελλάδα. Είναι χαόδης. Mm. Είναι πραγματικά χαόδης. Βέβαια υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Η διαφορά στο ένα ερασιτεχνικό αθλητισμό εδώ είναι ότι τα σωματεία, τα τοπικά, έχουν πάρα πολλά μέλη. Γιατί εδώ οι άνθρωποι κατά βάση υποστηρίζουν την ομάδα της πόλης και της γειτονιάς. Mm-hmm. Αν τη σκέψει ότι η Φορτούνα παίζει β' εθνική, φέτος γάμα πλέον, και η Φορτούνα έχει 20.000 διαρκείας.
0: Τι λες, ρε φίλε.
2: Δεν είναι με την Gladbach. Δεν είναι με την Bayern. Δεν είναι με τον Dortmund. Είναι με τη Φορτούνα. Δηλαδή το Σάββατο που παίζει η Φορτούνα ή την Κυριακή, στην πόλη έχει πάρτι. Τους βλέπεις όλους, οικογένειες, παιδάκια, μαμάδες, γυναίκες, άντρες, με τα ρούχα της Φορτούνα, που μαζεύονται πριν στις μπειραρίες ή στα καφέ και πάνε όλοι μαζί στο γήπεδο. Αυτό δυστυχώς εμείς ούτε το είχαμε και δεν νομίζω ότι θα το αποκτήσουμε και ποτέ. Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς, θα συμφωνήσω μαζί σου.
2: Μα η Πάτρα, μα δεν είναι δυνατόν τώρα η Παναχαϊκή να πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό για να έχει 7.000 διαρκείας ή 7.000 κόσμου. Δηλαδή, τι θα μείνουμε? Θα μείνουμε ότι η Παναχαϊκή τη χρονιά που ήταν, τις δύο χρονιές που πάλευε ο Κώστας, ο Κατσουράνης, να την κάνει πραγματικά ομάδα της πόλης με παιδιά από την Πάτρα, με τοπικούς παράγοντες, που επειδή είχε μια καλή ομάδα και πήγαινε για πρωτάθλημα, είχε κόσμο? Και μετά, πού είναι ο κόσμος?
1: Μετά το χάος, Λουκά.
2: Νομίζω... Σκέψου την Καλαμάτα, συγγνώμη Βαγγέλη μου, σκέψου πρόπερση την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα πρόπερση έπαιξε μπαράζ την προπέρσινη χρονιά, που δεν ανέβηκε.
0: Ναι.
2: Και είχε τη μία Κυριακή, δεν έπαιξε μπαράζ, που έπαιζε το παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσει την Κηφισιά. Mm-hmm. Την Κυριακή του παιχνιδιού αυτού είχε 10.000 κόσμο, και στο επόμενο παιχνίδι με τον Πανιόνιο, επειδή είχε χάσει από την Κηφισιά, είχε 1.500. Οπότε πώς να στηθεί έτσι, πώς να στηθεί έτσι η ομάδα?
0: Εγώ, για να το συνδέσω με το με το κίνητρο της επικοινωνίας μας αρχικής, θα σου πω, πήγαινε και στα πάνω διαζώματα. Η εθνική μας ομάδα όταν αποκλείστηκε από την τελική φάση του Μουντιάλ είχε δεν είχε 2-3 χιλιάδες κόσμο στο γήπεδο. Τώρα που νικήσαμε διαδοχικά εκτός έδρα Σερβία και Γερμανία, έχουν γίνει sold out και τα δύο παιχνίδια, και με τη Γερμανία και με την Ολλανδία.
1: Και όχι μόνο αυτό, Παναγιώτη. Πριν από λίγους μήνες τους βρίζαμε, επειδή είχαμε χάσει από Δανίες, Σκωτίες και δεν καταφέραμε να περάσουμε στο παγκόσμιο. Έτσι. Ναι, ναι.
2: Μα εμείς δεν αγαπάμε τον αθλητισμό, εμείς αγαπάμε την νίκη.
1: Ναι.
2: Όταν η ομάδα μας κερδίζει, είμαστε με την ομάδα μας. Όταν η ομάδα χάνει, δεν πάμε στο γήπεδο.
1: Ναι,
2: τους βρίζουμε.
1: Ναι,
2: ναι. Για πες τώρα που έχει την ομάδα μου.
0: Αγαπάω την νίκη, αυτό που είπες. Για πες μας τώρα που έχει καθίσει η σκόνη, τι είπαν αρχικά οι Γερμανοί για τη δική μας εθνική ομάδα και τι λένε για τη δική τους εθνική ομάδα και τον Κλοπ.
2: Τα πάντα τα είπε ο Σβάινστάιγκερ προχθές το βράδυ. Και όταν το λέει ο Σβάινστάιγκερ, καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι που ξέρουν από ποδόσφαιρο το περιμένανε εμέσως πριν σαφώς ότι θα έχουν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Γιατί ξέρεις ότι μιλάμε για την καλύτερη ελληνική ομάδα μετά το 2004. Καλύτερη εθνική μετά το 2004 είναι αυτή. Και τη χειρότερη Γερμανία της ιστορίας. Οπότε ήταν αναμενόμενο εμέσως πλην σαφώς ότι θα έχουν μια δύσκολη νίκη ή ένα δύσκολο παιχνίδι που πιθανότατα δεν θα κερδίσουν. Δηλαδή όλο αυτό που έκανε η Bild, που βγήκε ένα πρωτοσέλιδο της Bild, που έγραψε
0: ποδοσφαιρικός νάνος, έτσι.
2: Ναι, η Bild σκέψε ότι είναι η αυριανή του 80.
1: Είναι πολύ κίτρινη, Λουκά. Πολύ κίτρινιάρα. Πολύ κίτρινιάρα.
2: Είναι η αυριανή του 80. Δηλαδή, αν διαβάσει όλα τα υπόλοιπα.
1: Η σαν τη Αγγλία. Η σαν τη Αγγλία. Ναι,
2: έτσι. Αυτό ακριβώς. Η σαν τη Αγγλία. Όταν διαβάσει όλα τα αθλητικά, τα site, τα πρωτοσέλιδα, οι άνθρωποι ξέρουν ότι φέραν τον Κλοπ και ο Κλοπ δεν ήρθε για να στήσει εθνική. Ο Κλοπ έχει έρθει και την πρώτη μέρα που μίλησε, του είπε ότι ερχόμαστε να στήσουμε το γερμανικό ποδόσφαιρο από το μηδέν. Από τα κλιμάκια. Για να ξεκινήσουμε πάλι να φέρουμε παιδάκια να παίξουν ποδόσφαιρο. Γιατί καλός ή κακός, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο βοηθιέται ή μάλλον αναπτύσσεται πολύ περισσότερο τις εποχές που υπάρχει κρίση οικονομική. Δεν είναι soft άθλημα. Είναι άθλημα το οποίο είναι δύσκολο. Το χειμώνα πρέπει να παίξει το χιόνι. Πρέπει να παίξει τη βροχή. Η προπόνηση είναι έξω. Οπότε όσο πιο μαλθακά τα παιδιά είναι σε ένα κράτος που έχει ευημερία, τόσο λιγότερο ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Όσο έρχεται και σκληραγωγούνται πάλι λόγω κρίσης, γιατί πλέον η Γερμανία περνάει κρίση αυτή τη στιγμή, μεγάλη οικονομική, όσο σκληραγωγούνται πλέον στην κρίση, θα ξαναβγούν και θα ξαναπαίξουν το ποδόσφαιρο, γιατί θα είναι η ελπίδα του κάτι διαφορετικού στη ζωή τους.
0: Εγώ το έχω πει πολλές φορές και στο Βαγγέλη εδώ και στην εκπομπή, μιας και το έθεσες έτσι λοιπόν και μας πας και γεωπολιτικά, ότι το ποδόσφαιρο κυρίως, ο αθλητισμός γενικότερα, αλλά το ποδόσφαιρο κυρίως, είναι ακόμη ο μοναδικός τομέας στη ζωή μας που μπορούν οι Δαβίδ να νικήσουν τους Γολιάθ. Δηλαδή αντίστοιχα θα μπορούσε μια ελληνική τράπεζα να νικήσει μια γερμανική τράπεζα. Ποτέ.
2: Και γι' αυτό το ποδόσφαιρο δεν θα γίνει ποτέ μπάσκετ, γιατί η Γυρολίγκα δυστυχώς έχει αφαιρέσει το δικαίωμα από το Δαβίδ να πάει στο Γολιάθ.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι και η φύση του αθλήματος.
0: Είναι και η φύση του αθλήματος τέτοια, ρε εσύ, Λουκά.
2: Στο ποδόσφαιρο, σε 10 παιχνίδια, ο αδύναμος μπορεί να κερδίσει 3 φορές. Στο μπάσκετ, στα 10 παιχνίδια, ο αδύναμος 0,1.
0: Μισή φορά.
1: Ναι. Λουκά, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Και έχει και πολύ, συγγνώμη, και έχει πολλούς περισσότερους αθλητές το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, είναι πολύ περισσότεροι οι ομάδες, οι κατηγορίες, οι παίχτες που παίζουν σε μια ομάδα. Δηλαδή, είναι πολύ περισσότερο. Οπότε, έχει πολύ μεγαλύτερη ευκαιρία να βρεθεί στον αφρό.
0: Ρωτούν εδώ οι φίλοι ποιος είναι αυτός μιλάει. Το επαναλαμβάνω, είναι ένας παλιός συμμαθητής μου και καλός μου φίλος. Δεν χανόμαστε, γιατί κάθε καλοκαίρι έρχεται εδώ στην Πάτρα. Τα λέμε, είναι ο Λουκάς Κουμπουρλής, ένας πολύ γνωστός πατρινός μας. Μιλάει για τη Γερμανία, γιατί εκεί κατοικοεδρεύει δεκαετίες τώρα. Συνέχισε, Λουκά, απλώς επειδή ρωτούν φίλοι εδώ μας.
2: Να είσαι καλά. Εντάξει, η Πάτρα βέβαια είναι δεσμός που δεν κόβεται.
0: Ούτε θα κοπεί.
2: Έρχομαι
0: ποτέ.
2: Συνέχεια. Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Λουκά, να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Είπες πριν για τη Γερμανία ότι περνάει κρίση. Θες να μας το αναλύσεις λίγο. Τι εννοείς κρίση, δηλαδή, παιδί μου, υπάρχει ανεργία μεγάλη, υπάρχουν όπως στην Ελλάδα οικογένειες πολλές αυξάνονται συνεχώς που δεν μπορούν να καλύψουν τα βασικά, υπάρχει θέμα με την ενέργεια, υπάρχει θέμα με την ακρίβεια.
2: Θες να σου πω ότι σήμερα το πρωί έβαλα εγώ πετρέλαιο με 2,56.
0: Έλα.
2: Οπότε καταλαβαίνεις, ένα σπίτι πλήρωνε ενέργεια 100 ευρώ το μήνα και πλέον πληρώνει 350.
1: Ναι, ναι.
2: Οι πολύ καλές θέσεις εργασίας πλέον δεν υπάρχουν. Δηλαδή σκέψου ότι στη Γερμανία στηριζόταν η οικονομία στο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
2: Και πλέον έχουν καταφέρει να πέρυσι πρώτη φορά στην ιστορία του αυτοκινήτου να βγει πρώτη σε πωλήσεις η Κίνα μπροστά από τους Γερμανούς. Που οι Γερμανοί ναι, θα είναι πάντα μπροστά σε πωλήσεις. Και ναι. Πέρυσι παγκόσμια βγήκε η Κίνα πρώτη σε πωλήσεις. Οπότε η κρίση και έτσι κι αλλιώς η ενεργειακή είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, παιδιά. Είναι

0: το φτηνό φαγητό, όχι το intellectual το ακριβό, αλλά το φτηνό φαγητό μπορείς να φας με τα αντίστοιχα λεφτά της Ελλάδας. Αλλά όταν το νίκη για έναν άνθρωπο στο Ντίσελντορφ στα 50 τετραγωνικά είναι 900 ευρώ.
1: Τι λες ρε φίλε.
0: Όσο μισθό και να πάρεις, όσο και να πάρεις, δεν μπορείς να βγεις. Γιατί και η Γερμανία, επειδή ακούω για μισθούς και αυτό και είναι πάρα πολύ μεγάλη, η μισθή δεν είναι τίποτα τρελέ. Ο βασικός μισθός στη Γερμανία είναι 1.600 ευρώ. Μόνο που από εκεί και πέρα το καλό που έχουν εδώ είναι ότι δεν υπάρχει ανειδίκευτος εργάτης. Δηλαδή αυτό που λέμε στην Ελλάδα ανειδίκευτος, που όλοι πληρώνονται με μισθό ανειδίκευτου, βασικό, εδώ δεν υπάρχει ανειδίκευτου μισθός, γιατί δεν υπάρχει ανειδίκευτος. Γιατί υποχρεώνει το σχολείο όταν στη δευτέρα λυκείου, στην πρώτη λυκείου της Ελλάδας, την αντίστοιχη, διότι δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να πας στο πανεπιστήμιο. Δεν το τραβάει ο οργανισμός σου. Σε βάζει και σε στέλνει να πας να κάνεις πρακτική ως πολιτής αυτοκινήτων.
1: Να ειδικευτείς σε κάτι.
0: Πρακτική ως πολιτής ρούχων. Σε βάζει να κάνεις πρακτική σερβιτόρος. Οπότε όλα αυτά τα επαγγέλματα μετά είσαι εξειδικευμένος υπάλληλος. Και γι' αυτό ο μισθός φτάνει 2-200. Γιατί είσαι εξειδικευμένος πλέον.
2: Ναι.
0: Αλλά και πάλι με αυτά τα 2-200, όταν σου φύγει το 900 συν τα έξοδα, χιλιάρικο το νίκη, συν την ασφάλεια του αυτοκινήτου, συν μια δόση του αυτοκινήτου, συν το σούπερ μάρκετ, συν όλα αυτά τα πάγια που έχουμε πλέον όλοι μας, τηλέφωνα, τηλεοράσεις, ό,τι πάγιο κυκλοφορεί, γιατί όλοι μας έχουμε πάει και έχουμε κάνει και 50 συνδέσεις. Κάποια στιγμή πλέον όλο αυτό πρέπει να κοπεί. Γιατί δεν βγαίνουμε πλέον με όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε.
2: Να σου πω, Λουκά, το Ντίσελντορφ, αν δεν κάνω λάθος, έχει μια αρκετά μεγάλη ελληνική κοινότητα.
0: Γύρω στις 15.000.
2: Δεν τους λες και λίγους, είναι αρκετά μεγάλη.
1: Μια πόλη ολόκληρη της Ελλάδας.
2: Με τι ασχολούνται οι Έλληνες κυρίως εκεί, πώς δραστηριοποιούνται, τι κάνουν επιχειρηματικά, επαγγελματικά?
0: Παλιά υπήρχε πάρα πολύ εστίαση ελληνική που πλέον χάνεται σιγά σιγά. Με όλη τη επάγγελμα. Έχει πάρα πολλούς γιατρούς πλέον.
2: Ναι.
0: Έχει πάρα πολλούς νοσοκόμους, νοσοκόμες. Δηλαδή, τα παιδιά αυτά, δηλαδή η νέα γενιά μεταναστών θεωρητικά, και το μετανάστες το βάζω σε εισαγωγικά, γιατί όταν είσαι γιατρός και είσαι έρθει στη Γερμανία, δεν πιάνεσαι στην κατηγορία του μετανάστη όπως το ξέρεις. Έτσι. Είναι μια καινούρια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι έρχονται, που είναι πάρα πολλοί γιατροί, είναι πάρα πολλοί νοσοκόμοι, νοσοκόμες, έχει πάρα πολλά παιδιά στο IT, στους υπολογιστές. Πολλά παιδιά όμως στις εταιρείες των υπολογιστών, προγραμματιστών. Και από εκεί και πέρα, με οτιδήποτε επάγγελμα μπορείς να φανταστείς, όλοι μετέχουν. Κατά βάση ήταν η εστίαση, που πλέον δυστυχώς δεν υπάρχει.
2: Έχετε σχέση μεταξύ σας? Υπάρχει σύνδεση μεταξύ των Ελλήνων εκεί?
1: Έχει ομάδα, δεν άκουσες, έπαιζε.
2: Ναι ρε παιδί μου, γενικά οι Έλληνες λέω.
0: Μωρέ, το κακό ξέρεις ποιο είναι? Ότι από την ώρα που χάνονται τα ελληνικά τα μαγαζιά, χάνεται και η βασική σύνδεση. Ούτε είναι πλέον περιχαρακωμένοι σε μια γειτονιά οι Έλληνες. Δηλαδή ξεκινάς και ζεις πλέον, και το που για μένα και είναι και το σωστό, όταν πάρεις απόφαση ότι εδώ είναι το σπίτι σου, πρέπει να αρχίσεις να ζεις και στην πόλη. Να μην περιχαρακώνεσαι και να μην κετοποιείσαι. Δηλαδή να βγαίνεις σε όλα τα μαγαζιά, να κυκλοφορείς σε όλη τη Γερμανία. Δηλαδή να μπορείς να προχωρήσεις. Δηλαδή να μην μένεις αυτό του παλιού μετανάστη που ήταν κολλημένος σε ένα στενό της Ρίγα Φεραίου αντίστοιχο, και τα πάντα για τους Έλληνες γινόντουσαν εκεί. Υπάρχει βέβαια η εκκλησία την Κυριακή το πρωί, που δόξα τω Θεώ, και είναι και Άγιος Ανδρέας κιόλας, η εκκλησία
1: μάλιστα εδώ.
0: Οπότε υπάρχει και σύνδεση με την Πάτρα. Υπάρχει εκκλησία όπου μαζεύονται, μαζευόμαστε τέλος πάντων, υπάρχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι.

0: τον υπηρετών, των ποντίων, της κάθε της περιοχής Ελλάδας, που γίνονται κάποιοι χωροί. Εντάξει, επαφή υπάρχει, έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν υπάρχει αυτό που ήταν κάποτε, που ήταν μόνο εκεί.
1: Φαντάζομαι πάντως ενώνει τους μετανάστες στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη και ο αθλητισμός. Δηλαδή είδαμε πολλούς, ας πούμε, στο Άουσμπουργκ, 5.000 Έλληνες, ξέρω εγώ, όταν παίζει ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ. Εγώ ξέρω για σένα γιατί μου τα έχεις πει, αλλά είναι άλλο να τα λες εσύ, ότι είσαστε παρέα, μπορεί να είναι άλλος Ολυμπιακός, άλλος Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, ΑΕΚ, Παναχαϊκή που είσαι εσύ, και λέτε, ωραία, πάμε να δούμε το Ολυμπιακός κάτι, το ΠΑΟΚ κάτι, το Παναθηναϊκός κάτι, έτσι δεν είναι?
0: Μαζεύονται πάρα πολύ. Και ταξιδεύουν πάρα πολύ. Υπάρχει, ξέρεις, εκτός από τους πολύ φανατικούς που υπάρχουν, υπάρχει και μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων που πάνε σε όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή ευκαιρία ψάχνουν να βρουν να πάνε να δουν, δηλαδή στο μπάσκετ, στο Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, ψάχνουν όλοι να βρουν εισιτήρια. Για να πάνε να δουν Μόναχο, να πάνε στο Μόναχο να δουν το μπάσκετ. Δηλαδή ενώνει έτσι κι αλλιώς ο αθλητισμός τώρα η εθνική, και βέβαια είναι ευκαιρία για όλους να ενωθούν και να δούνε. Απλά θα έπρεπε να ήμασταν λίγο πιο ενωμένοι σε μερικά πράγματα, όπως οι ελληνικές ομάδες, οι τοπικές. Δηλαδή να υπάρχει το ελληνικό στοιχείο πιο ενεργό στον αθλητισμό, που δυστυχώς δεν υπάρχει, γιατί και εκεί είμαστε οπαδοί της νίκης.
2: Να πω και κάτι τελευταίο, Παναγιώτη. Επειδή είπαμε στην αρχή για τη Φορτούνα Ντίσσελντορφ, που είναι στην τρίτη εθνική, νομίζω είναι στην ίδια κατηγορία με την Ingolstadt, όπου παίζει ένας ποδοσφαιριστής Έλληνας από τις Καμπάρες, ο Γιώργος Ατζουλάς.
0: Ναι.
2: Και βλέπω και πολλές ιστορικές ομάδες. Είναι η Hansa Rostock που έχουν παίξει και Bundesliga, είναι η Φορτούνα, είναι η Duisburg, είναι η Στουτγκάρδη. Είναι πολλές ομάδες.
0: Και το με την Duisburg, να ξέρεις, είναι και φοβερό ντέρμπι τοπικό.
2: Και είναι και πρώτη στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή η Duisburg.
0: Γιατί είμαστε δίπλα-δίπλα. Ναι, στο Duisburg φέτος το καλοκαίρι ενωθήκανε παλιοί παράγοντες. Βέβαια εδώ οι ομάδες ανήκουν, το 51% ανήκουν στον κόσμο, έτσι. Δηλαδή δεν έχουν πρόεδρο ιδιοκτήτη. Το 51% ανήκει στον κόσμο, στα μέλη της ομάδας. Και πήγαν να τους το περάσουν πρόπερση, να τους τον αλλάξουν τον νόμο. Και έγινε πολύ μεγάλη αναταραχή και το πήρανε πίσω.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ψηφίζουν ποιος είναι πρόεδρος. Τα μέλη ψηφίζουν.
2: Ναι. Εντάξει, είναι χιλιάδες τα μέλη όμως εκεί. Λειτουργεί, ναι.
0: Έτσι. Απλά στο Duisburg μαζεύτηκαν κάποιοι παλιότεροι μεγάλοι επιχειρηματίες του Duisburg, που ως σπόνσορες, γιατί μόνο έτσι μπορούν να υπάρχουν, και έχουν κάνει πολύ μεγάλη επένδυση φέτος. Και πάνε για να ανέβουν κατηγορία.
2: Είναι πρώτοι, εσείς είστε πίσω.
0: Η Φορτούνα έχει τα προβλήματά της, ναι.
2: Είστε πίσω.
0: Και δυστυχώς ήταν και ο Σωτήρης ο Αλεξανδρόπουλος πέρυσι. Και δυστυχώς δεν καταφέρανε να μείνουν, για να μείνει και ο Σωτήρης εδώ να παίξει μπάλα.
2: Ναι.
0: Γιατί και ο Σωτήρης από εμάς είναι, έτσι.
2: Ναι. Από το Αίγιο. Καταγωγή του.
1: Ναι, καταγωγή. Για όλους που σε άκουσαν, είσαι περιβόλυδες. Για αυτούς που δεν σε γνωρίζουν, το λέω εγώ, σίγουρα θα μας δοθεί δυνατότητα και αθλητικά και γεωπολιτικά να τα ξαναπούμε και να πούμε ότι ήσουν και πρόεδρος στο 15 μελές, γι' αυτό είσαι έτσι.
2: Αυτός
1: είναι ο Λουκάς.
2: Έτσι. Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Στα καλά τα χρόνια γίνα του 91, τα δύσκολα.
2: Τα αγνά.
1: Λοιπόν, Λουκά, να σε καλά, να περνάς ωραία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Γεια χαρά. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.
0: Καλά.
3: Sky 89,4.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, iConcept, Σταυρόπουλος Νίκος.
5: όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. iConcept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
6: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
7: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
8: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
9: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
8: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
9: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
8: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
11: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
12: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
13: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος της εκπομπής. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με το Λουκά Κουμπουρλή. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ωραίος τύπος. Πολύ ωραίος τύπος. Συζήτησαμε για διάφορα βέβαια. Για εθνική είχαμε σκοπό εμείς να μιλήσουμε. Τι εθνική. Εδώ παραλίγο να αναλύσουμε όλα τα γεωπολιτικά ζητήματα και τα οικονομικά που υπάρχουν στην Ευρώπη και στη Γερμανία.
1: Αλλά σου είπα. Πρόεδρος 15 μέλους ήταν, είναι φράδιες, εντάξει, είναι δικός μας.
0: Και,
1: είναι...
0: Την εποχή που ήταν και ο Τσίπρας πρόεδρος 15 μέλους, 91 δεν είπε, πότε είπε ο Λουκάς.
1: Ναι, το 91.
0: Παρεμπιπτόντως, επειδή κάναμε μια αναφορά στο Γιώργο Τραντζουλά που παίζει στη Γερμανία, στην τρίτη κατηγορία με την Ingolstadt, είναι βασικός και στα 7 παιχνίδια του πρωταθλήματος με 90 λεπτές συμμετοχές. Είναι για την παραμονή του αυτή. Ναι, ναι, είναι πίσω, μωρέ, είναι πίσω.
1: Ναι, και και βλέπει όμω 20.000 διαρκεία.
0: Παναγιώτη, μόλι είδα τι ομάδε που
1: είναι
0: στην τρίτη εθνική, η Duisburg για παράδειγμα που είναι πρώτη, έχει γήπεδο με 40.000 θέσει. Η Hansa Rostock τα ίδια. Η Fortuna Düsseldorf, που το Düsseldorf είναι μια πόλη τεράστια, τα ίδια.
1: Νομίζω πόσο, ένα εκατομμύριο είναι.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο το Düsseldorf. Θέλω να πω ότι είναι ομάδε τώρα που έχουν παίξει Bundesliga, όλε οι ομάδε έχουν. Οι παιδικές εγκαταστάσεις απίστευτες.
1: Και μπορεί να ξαναπαίξουν έτσι, γιατί έτσι και είναι στη Γερμανία.

0: Είναι Λάβο. Πάνω και κάτω, έτσι, δεν είναι...
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ο Λεβαδιακός έκανε μια σπουδαία μεταγραφή, τουλάχιστον
0: ναι, το είχα,
1: ως όνομα, έτσι.
0: Το είχα κατά νου, ναι, το είχα κατά νου. Ναι, δηλαδή, έχει όνομα. Παίξει 160 παιχνίδια στην Άρσεναλ, ο Αιγύπτιος.
1: Ο Χάμεντ Ελνένι, ναι, πριν από χρόνια, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία, 4
1: χρόνων σήμερα. Ο Αιγύπτιος, 161 συμμετοχές, 6 γκολ και 10 assists με την Arsenal, 144 συμμετοχές με τη Βασιλεία και έχει παίξει επίσης σε Al Jazeera και Μπεσίκτας, έχει κατακτήσει ένα κύπελο.
0: Al Jazeera.
1: Με την Arsenal, ναι.
0: Al Jazeera είπες, υπάρχει ομάδα Al Jazeera.
1: Ναι, αμέ, ναι, ναι.
0: Εγώ νόμιζα ότι υπάρχει μόνο τηλεοπτικός οργανισμός.
1: Και οργανισμός και ομάδα. 4 από τα θύματα Ελβετίας και ένα κύπελο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με την Al Jazeera, για να σου φύγει και η απορία.
0: Έλα.
1: Ναι, ήταν ελεύθερος, υπέγραψε στο Λεβαδιάκο, μέσος είναι ο Μοχάμεντ Ελνένι, και να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται τώρα, έτσι, ναι. Δούμε πόσο μπορεί να προσφέρει ενώ στην ομάδα της Βιωτίας.
0: Έχει Ευρωλίγκα σήμερα, εντάξει, είναι
1: σήμερα, εβδομάδα,
0: ναι, είναι εβδομάδα που έχει διπλή αγωνιστική, αλλά είναι πολύ πολύ πλούσιο το τηλεοπτικό πρόγραμμα. Okay, ξεχωρίζει το παιχνίδι του Ολυμπιακού, θα παίξει στη στη Λιθουανία, ναι, με τις Άλγκυρες στο Κάουνας. Και είναι σχετικά νωρίς, στις 8. Είναι νωρίς εκεί τα παιχνίδια της Άλγκυρης. Δηλαδή, από ό,τι θυμάμαι, τα περισσότερα είναι εκεί 7, 8, 8 παρατέταρτο. Γιατί νομίζω για λόγους συγκοινωνιακούς, όπως θα ακουστεί, πεζού, αλλά προφανώς για λόγους της επιστροφής των ομάδων, έτσι δεν είναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν ξέρω, να το ψάξω.
0: Ναι,
1: το ξέρω.
0: Ναι. Nova Sports Prime, λοιπόν, στις 8 το Άλγκυρης Ολυμπιακός. Χωρίς τον Μιλουτίνοφ, ο Ολυμπιακός ταλαιπωρείται από την οντίτιδα, χωρίς τον Βίλιαμ Γκος, τον πρώην του Ολυμπιακού, η Ζάλγκυρης, που θα έχεις Βαλανσιούνας, ναι, που θα πρέπει να πω ότι είναι το μεγαλύτερο όνομα που μετακινήθηκε φέτος στην Ευρωλίγκα, δηλαδή ήρθε από το NBA εδώ, είναι ο Βαλανσιούνας, είναι αυτός που παραλίγο να κλείσει πριν δύο καλοκαίρια ο Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ένας παίκτης τεράστιος, είναι πολύ μεγάλος. Και θα δούμε πώς θα τα καταφέρει ο Ολυμπιακός με αυτόν τον τύπο, έτσι, που γεμίζει τη ρακέτα. Θα πρέπει να τρέξει αυτό, δεν βρίσκω κάτι άλλο. Για να
1: λοιπόν,
0: μπορέσει
1: σου απαντώ στο ερώτημα. Και απαντώ και στον εαυτό μου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν το ήξερα. Ο βασικός λόγος που ξεκινούν όλα τα παιχνίδια της Άλγκυρης στις 8 είναι ότι πρόκειται για την καθιερωμένη ώρα έναρξης για την τοπική αγορά και το κοινό της. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο γενικό κανόνα τη Ευρωλίγκα ότι στη Λιθουανία πρέπει να παίζουν νωρίς. Η διοργάνωση έχει διαφορετικά.
0: Άρα ούτε κι εγώ μπουρδα είπα που έλεγα για συγκοινωνία.
1: Δεν έχει σημασία, εντάξει, δεν το ξέραμε, ρε παιδί μου, το μάθαμε. Ναι, ναι. Και γι' αυτό θεωρούνται, δεν έχει να κάνει ούτε με τη διαφορά ώρα, ούτε με τις
0: πτήσεις.
1: Ναι, το κοινό ξέρει 8, παίζει Ζάλγκυρης, τελειώσαμε. Το έχει αποδεχτεί η Ευρωλίγκα. Τηλεοπτικά είναι μια χαρά, τέλος.
0: Ναι. Ναι, και η Ζαλγκύριος Αρένα είναι μία από τις πιο θορυβώδεις, αν όχι πιο θορυβώδεις, δηλαδή διάβαζα κάποτε ότι νομίζω η Ζαλγκύριος Αρένα μαζί με το ΆΚΑ είναι οι έδρες, όχι μόνο και το...
1: Και πες, το τέτοιο, στη
0: Σερβία.
1: Στη Σερβία, στο Αστέρας.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτές είναι οι... Και το Σέφαλα... Η Ζαλγκύριος Αρένα νομίζω ήταν αυτή που είχε μετρηθεί ότι κάνει το μεγαλύτερο θόρυβο. Πάντως τηλεοπτικά δεν έχω πάει, έτσι θα ήθελα να πάω σε αυτό το γήπεδο και να ζήσω μια ατμόσφαιρα.
1: Καταρχήν είναι ωραία χώρα η Λιθουανία.
0: Ναι, ναι, και είναι εκπληκτικό το γήπεδο, έτσι, εκπληκτικό, ναι, το γήπεδο.
1: Επίσης, για να σου ενισχύσω το που σου λέγα πριν, Ζάλγκυρης 8 τα παιχνίδια, τουρκικές ομάδες αν έχεις παρατηρήσει 7.30-8.30 ώρα Ελλάδας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 9:15-9.30. Παρτίζαν Ερυθρός Αστέρας 9:00-9:30, Ρεάλ Μπαρτσελόνα Βαλένθια πιο αργά. 9,
0: ναι, πιο αργά.
1: 10.
0: Ναι, και 10 παρατέταρτο.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να πω πολύ γρήγορα το τηλεοπτικό πρόγραμμα για την Ευρωλίγκα. Καταρχήν υπάρχουν και άλλα παιχνίδια όμως και σε άλλα αθλήματα. Λοιπόν, να πούμε στις 7 Nova Sport Start Dubai Barcelona. Στις 8, όπως λέγαμε και πιο πριν, Nova Sports Prime Ζάλγκυρης Κάουνας Ολυμπιακός. Την ίδια ώρα Nova Sports 5 Ανατόλου Εφές Ρεάλ Μαδρίτης, την ίδια ώρα 8 δηλαδή, Ερυθρός Αστέρας Χάπο Ελ Τελαβίβ Νόβα Σπορτς 2, στις 9 παρατέταρτο Nova Sports 6 Fenerbahce Bayer Μονάχου. Να δω και στις 9.30 Nova Sports Extra 4 Armani Virtus Bologna, ιταλικό ντέρμπι, έτσι. Ναι. Και Valencia Μπασκόνια, ισπανικό ντέρμπι, Nova Sports 3. Ενώ κάνει και πρεμιέρα σήμερα στο Eurocup ο αναγεννημένος Άρης, και έχει ενδιαφέρον, στις 9 θα παίξει στη Γαλλία με τη Λεμάν, Nova Sports 4. Εγώ θα προσπαθήσω να δω και λίγο Άρη, να σου είμαι ειλικρινής.
1: Από και περιέργεια και μόνο.
0: Και από περιέργεια είναι ο Άρης ο Σπανούλη, ξέρεις, όπως πήραμε γεύση από τον ΠΑΟΚ και στο Super Cup και στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, τον είδαμε, φαίνεται ότι είναι πολύ δυνατός. Βέβαια θα δούμε αν ο ΠΑΟΚ Βαγγέλη, γιατί μια ομάδα που στηρίζεται πολύ στο μακρινό σουτ, ναι. Εγώ έχω τα ερωτηματικά μου. Αν και είδες, παίρνει Μοντεγιούνας για να μπορεί να.
1: Δεν θα μπαίνουν πάντα τα σουτ, εννοείς.
0: Ναι, αυτό λέω ρε παιδί μου. Γι' αυτό και νομίζω ότι ο Τρινκέρι, που είναι έξυπνος και προπονητής και άνθρωπος, πήρε έναν ακόμη παίκτη. Δηλαδή το Μοντεγιούνας για να έχει να κουμπάω ο ΠΑΟΚ στο καλάθι. Ναι. Κοντά στο καλάθι, μάλλον. Και έχουμε και ποδόσφαιρο. Έχουμε National League, έτσι. Ναι. Τσεχία-Αγγλία, νομίζω είναι το πιο σπουδαίο από τα απόψινα παιχνίδια. 10 παρατέταρτο Nova Sports Premier League. Την ίδια ώρα Άγιος Μαρίνος Αλβανία, Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία, Ισπανία Κροατία, καλό για αυτό το παιχνίδι, Nova Sports Extra 1. Να δω το πρόγραμμα, Σκωτία Ελβετία, Βουλγαρία Εστονία. Αυτά και νωρίς στις 5, δηλαδή σχεδόν σε μία ώρα από τώρα, έχουμε βόλεϊ. Θα παίξει ο ΠΑΟΚ στην έδρα του, θα υποδεχτεί τη Γαλατά Σαράι. Για να δω αν δεν. Όχι, εκτός έδρας θα παίξει με τη Γαλατά Σαράι. Ο ΠΑΟΚ για στο χώρο του Φιλέ, έτσι, είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Αυτά.
1: Υπάρχει ένα θεματάκι, δεν είναι αθλητικό, αλλά νομίζω ότι έχει κάνει αίσθηση, γιατί έχει παίξει παντού. Δεν ξέρω αν έχει πέσει την αντίληψή σου οι δηλώσεις του Πρίτανη, του Πανεπιστημίου Πάτρων, του κυρίου Μπούρα.
0: Ο ναι, οποίος, βέβαια, για τους 400 φοιτητές που δεν εγγράφησαν, έτσι.
1: Ναι, γιατί ξεπερνάει τα όρια του Πανεπιστημίου Πατρού, νομίζω. Είναι ένα και κοινωνικό φαινόμενο πλέον, αλλά έχει να κάνει και γενικότερα με τα περιφερειακά πανεπιστήμια, αλλά και με την ακρίβεια, έτσι. Γιατί προφανώς μας ακούνε και αρκετοί γονείς, είμαστε και οι δύο γονείς. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά τα πράγματα, γιατί τα βιώνεις στο πετσί σου. Σκέψου τώρα ένας γονέας ο οποίος καλείται να καλύψει τα έξοδα σπουδών, διαβίωση σε μια άλλη πόλη με την ακρίβεια και τα ενίκια που υπάρχουν, όσο μάλλον όταν ο ίδιος ο γονέας με την οικογένειά του ζει και αυτό στο ενίκιο, που είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, ναι. Έτσι. Απλά δεν βγαίνει. Απλά δεν βγαίνει. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, κοινωνικό θα έλεγα εγώ, που νομίζω ότι θα πρέπει η πολιτεία να ρίξει λίγο το βάρος εκεί. Δεν είμαι σίγουρος να το ρίξει, να πω την αλήθεια. Θα μου πεις και τι να κάνει η πολιτεία. Θα μπορούσαν να χτιστούν κάποιες φοιτητικές εστίες. Για παράδειγμα.
0: Να επιδοτούνται οι γονείς φοιτητές.
1: Ναι. Και με κριτήρια και με όρια.
0: Αλλά με μια κανονική επιδότηση, όχι βοήθημα. Έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, και με κριτήρια παραλαμβάνω, έτσι, γιατί υπάρχουν και φοιτητές που δεν έχουν πρόβλημα, οικογένειες που δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα και έρχονται στην Πάτρα και σπουδάζουν κανονικά. Αλλά νομίζω ότι αυτό έχει συμβεί για πρώτη φορά στην Πάτρα, υποψιάζομαι και σε άλλες πόλεις, και δεν μιλάμε μόνο για σχολές με χαμηλή ζήτηση, αλλά και σχολές που παραδοσιακά συγκέντρωναν υψηλό ενδιαφέρον, όπως είναι και η ιατρική. Έτσι. Ναι. Δηλαδή στην ιατρική, λέει ο κύριος Μπούρας, δεν εγγράφηκαν 9 φοιτητές, στους μηχανολόγους 15, στους ηλεκτρολόγους 14. Άρα μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσοστά. Και να μην το βάλουμε κάτω, Παναγιώτη, να δούμε πόσο είναι το μηνιαίο κόστος διαβίωσης για ένα φοιτητή, που εγώ θα έλεγα όχι προσεγγίζει τα 1.000 ευρώ. Τα 1.000 ευρώ τα έχουμε στο τσεπάκι μας, από εκεί και πέρα,
0: ναι,
1: το θέμα.
0: Εγώ θα ήθελα όμως, νομίζω θα έχουμε την δυνατότητα ίσως να το επιχειρήσουμε για τις επόμενες μέρες, να φιλοξενήσουμε και τον κύριο Μπούρα, ναι. Να δούμε και τι θα μπορούσε να κάνει το Πανεπιστήμιο γι' αυτό.
1: Ναι, αν έχει τη δυνατότητα, εννοώ, να κάνει κάτι.
0: Αυτό λέω, το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Δηλαδή, τι του επιτρέπεται να κάνει.
1: Ναι.
0: Απλώς
1: ναι.
0: Να λέμε ότι δεν εγγράφησαν τόσοι.
1: Ναι, απλώς να καταγράφουμε, όχι. Ναι, να δούμε τι μπορεί να κάνει, ναι, και το Πανεπιστήμιο. Αυτό. Αν μπορεί να κάνει τίποτα, έτσι.
0: Το Πανεπιστήμιο, η περιφέρεια, ο Δήμος.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω. Θα είχε μεγάλη σημασία.
1: Δεν είναι μόνο στην Πάτρα προφανώς, ψηλά τα ενίκια. Ακριβώς, έτσι, ακριβώς. Στην Ελλάδα το συζητάμε. Δεν είναι η Πάτρα το πρόβλημα δηλαδή, αλλά είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο πλέον που εξαπλώνεται.

0: Τώρα αρκετοί με ρωτάνε για Παναχαϊκή, εντάξει, δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Βέβαια με ρωτάνε γιατί τα social media έχουν.
1: Αν υπάρχει κάτι.
0: Βρίσκονται καινούριο. Σε αλλαλαγμό. Σε αλλαλαγμό από τους φιλάθλους. Σε αλλαλαγμό. Βέβαια όχι με ψύχρεμες σκέψεις, θα λέγα εγώ, και προτάσεις και σχόλια. Αλλά οκ, okay, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις μετά από μία ήττα, πάντα το πιο εύκολο θύμα, ο πιο εύκολος στόχος είναι ο προπονητής. Και παρατηρώ γενικά στα social ότι περισσότεροι τα έχουν βάλει με τον Σπύρο Αντωνόπουλο. Βέβαια, αν η Παναχαϊκή σοφάριζε στις δύο κλασικές ευκαιρίες που είχε στο τέλος, προφανώς ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα ήταν ο καλύτερος προπονητής και αυτός που γύρισε το παιχνίδι. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάποιες επιλογές βγαίνουν, κάποιες δεν βγαίνουν. Κάποιες φορές η μπάλα χτυπάει σε διπλό δοκάρι, όπως χτύπησε στην περίπτωση του Βασιλόγιαννη. Κάποιες μπαίνει μέσα, κάποιες βγαίνει έξω.
1: Που μπορεί να ήταν και γκολ, έτσι.
0: Που μπορεί να ήταν και γκολ και διαμορφώνονται έτσι αποτελέσματα.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Μην αναφέρεσαι στον συνεματεπώνυμό με τον οποίο δεν είχα μία σχέση με τον άνθρωπο. Ναι. Ένα γεια έχουμε πει στο γήπεδο. Μην πας μακριά. Στην Παναχαϊκή κάποιοι δεν έλεγαν πολύ παλιότερα ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν κάνει. Πριν από 3-4 μήνες δεν λέγανε πολύ ότι τι είναι αυτός, αλλάξε τον, δεν κάνει να διαχειριστεί την καλύτερη εθνική ομάδα όλων των εποχών. Τώρα που η εθνική ομάδα έκανε αυτά τα δύο πολύ σημαντικά διπλά με τη Σερβία και για πρώτη φορά νίκησε τη Γερμανία, ο Γιοβάνοβιτς είναι κάτι μεταξύ του κορυφαίου προπονητή στο γαλαξία, έτσι.
0: Διαγαλαξιακός.
1: Ναι, διαγαλαξιακός. Καλά, σίγουρα παγκόσμιος.
0: Σίγουρα,
1: έτσι είναι,
0: σίγουρα,
1: το συζητάμε.
0: Σίγουρα,
1: γιατί
0: σίγουρα,
1: είναι ο άνθρωπος που έχει αναμορφώσει, ξέρεις, το ποδόσφαιρο.
0: Και πρόσεχε. Και
1: αν κάτσει είναι στραβή την Πέμπτη,
0: α, μπράβο,
1: θα γίνει πάλι μπούφος.
0: Από τους ίδιους.
1: Από τους ίδιους, ναι. Εμείς θα τον κάνουμε πάλι.
0: Εμείς,
1: να μην βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω.
0: Είναι αυτό που είπε και ο Λουκάς ο Κουμπουλής, ότι μας αρέσουν μόνο οι νίκες, δεν μας αρέσει τίποτα άλλο, δεν μας αρέσει να λέμε την ομάδα μας, να ψυχαγωγούμαστε, να αναλύουμε, να πειράζουμε ένα στον άλλο, δεν μας αρέσει, θέλουμε μόνο να κερδίζουμε και να απολαμβάνουμε τις νίκες. Εντάξει, το έχουμε ως λαός, okay, το έχουμε αποδεχθεί, αλλά το θέμα είναι να βλέπουμε και λίγο πιο ψυχρέμα την κατάσταση, γιατί εντάξει, ο αθλητισμός είναι για να περνάμε καλά, παιδιά. Δηλαδή, τέλος πάντων, για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα και επειδή βλέπω πολλά μηνύματα για αυτό το θέμα, όχι μόνο δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, δεν υπάρχει και τίποτα που να έχει αναφερθεί για αυτό το θέμα την πλευρά της διοίκησης της
1: Παναχαϊκής. Δεν υπάρχει βάση, δεν υπάρχει βάση αυτό.
0: Ναι, παιδί μου, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω εγώ τη σχέση, τι σκέψεις έχουν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής.
1: Ναι, μιλάμε αλλά για τώρα, από αυτά που ξέρουμε.
0: Για τώρα,
1: δεν
0: ναι.
1: Υπάρχει βάση, ναι, δεν
0: ακριβώς,
1: υπάρχει
0: ακριβώς, βάση. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και πρόσεχε, για να μην τον αδικούμε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα έχει ακούσει όλα αυτά πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Όχι τώρα, μετά την ήττα από την Παναχαϊκή. Τα έχει ακούσει πριν ακόμα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και δεν βλέπω να τα ακούνε, για παράδειγμα, οι άνθρωποι της Παναχαϊκής που τον επέλεξαν, γιατί κάποιος που πάει ενάντια στον προπονητή, ο προπονητής δεν ήρθε μόνος στην ομάδα. Κάποιοι τον προσέλαβαν. Κάποιοι τον προσέλαβαν, έτσι. Δεν μένει μόνος ο άνθρωπος.
1: Και αυτό ισχύει για όλους, ε.
0: Βέβαια. Ακριβώς, ακριβώς.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Για όλες τις ομάδες και όλες τις διοίκησεις.
0: Για όλες, για όλες, βέβαια. Δεν μπορώ βέβαια να σκεφτώ τι θα γίνει αν ομιγέννη το έχουμε κανένα περίεργο αποτέλεσμα την Κυριακή. Περίεργο αργητικό εννοώ, έτσι. Μην παρεξηγηθεί.
1: Έλα, τώρα
0: με για την Παναχαϊκή. Και, εντάξει, και εγώ το ίδιο λέω. Έλα, μωρέ. Λέω.
1: Λοιπόν, να σου πω μια ειδησούλα που βγήκε λίγο πιο πριν. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει αυτή τη διπλή εβδομάδα με μια ακόμη σημαντική απουσία. Δεν θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα του Ζέλικο Μπράδοβιτς με Βιλερμπάν και Μακάμπι, ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμε. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός είχε ήδη, μάλλον πριν από αυτό το πρόβλημα, και άλλα, με σημαντικότερα αυτό του Χέις Ντέιβις και του Ναν, αλλά και του Σλούκα και του Φαλ. Άρα μια πεντάδα τραυματιών πρώτης γραμμής. Δηλαδή, γιατί και ο Ναν με τον Σλούκα και τον Χέις Ντέιβις είναι πρώτης γραμμής, όπως πρώτης γραμμής είναι και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ.
0: Και είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα της σεζόν.
1: Και είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα. Για το Φαλ δεν θα πω ότι δεν είναι πρώτης γραμμής, αλλά περιμένουμε να τον δούμε, γιατί προέρχεται από έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό και πρέπει να δούμε πώς ο άνθρωπος θα μπορέσει να τον ξεπεράσει. Σαφώς ο υγιής Φαλ εννοείται ότι και αυτός είναι μια επιλογή πρώτης γραμμής, ανεξάρτητα εάν θα αγωνίζεται στην Ελλάδα ως Έλληνας με τον Παναθηναϊκό ή εάν δεν θα πάρει την υπηκότητα.
0: Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε σιγά σιγά αλέ τα μπουγαλάκια μας. Αλέ, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 3 εδώ στον Sky Patras 89,4. Για την προηγούμενη σχεδόν μία ωρίτσα ήταν δίπλα μου ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ήταν και ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ακριβώς ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική. Από τους τρεις μας, να περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας. Σας ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
0: Bye.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4.
2: Απόγευμα, κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Sky. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος σχετικά με την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο, στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Σε δήλωσή του, ο Χρήστος Τριαντόπουλος αναφέρει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Στο πλαίσιο της έρευνας θα καταθέσει ο αρμόδιος υπάλληλος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τα ευρήματα του ελέγχου. Ο εισαγγελέας ζήτησε να καταθέσει ανομωτίως ύποπτος ο προϊστάμενος της αρμόδιας διεύθυνσης της περιφέρειας και να αιτιολογήσει γιατί δεν διέκοψε τη λειτουργία της κλινικής παρότι είχε σχετική εισήγηση στις αρχές του 2026. Παράλληλα θα ληφθούν επίσης ανομωτή καταθέσεις από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε σχέση με τον έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας της κλινικής για το έτος 2025. Την ίδια ώρα, σε ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρει ότι έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα στη σφράγιση δύο ιδιωτικών κλινικών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πέρα από αυτήν που επιδόθηκε σήμερα, η απόφαση την προηγούμενη εβδομάδα επιδόθηκε απόφαση οριστικής διακοπής λειτουργίας σε ιδιωτική κλινική λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε τη χορήγηση του ελαφρυντικού του πρώτερου συνομουβίου στους τρεις καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Πρόκειται για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής Σωτήρη Τερζούδη, τον πρώην υπαρχηγό Βασίλη Ματθεόπουλο και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη. Ανοίγουν 6 κινητά τηλέφωνα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ θα ελεγχθούν ένα σκληρός δίσκος και ένα USB. Το Δικαστικό Συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που έχει ζητήσει ο ανακριτής για το διάστημα από 11 Ιουλίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθη η μητέρα παιδιού του πρώτου νηπιαγωγείου Στάνο Λιώσια μετά την καταγγελία της διευθύντριας του σχολείου ότι δέχθηκε απειλές. Η αστυνομία αναζητά και τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και κατηγορείται για εξύβριση και σωματική βλάβη. Μάλιστα, η διευθύντρια χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σπασμένα πλευρά και σπασμένη μύτη. Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, η εκπαιδευτικός φαίνεται να φωνάζει σε παιδιά επειδή προκάλεσαν ζημιά στο σχολείο. Ενώ ακολούθησε έντονη λογομαχία με γονείς. Συνελήφθη 55χρονος υπεύθυνος εταιρείας παραγωγής κυροδέματος στη μεταμόρφωση για ρήπανση του Κηφισού. Σε έλεγχο που διενήργησαν αστυνομικοί και υπάλληλοι της περιφέρειας Αττικής, διαπίστωσαν διαρροή υγρών αποβλήτων κοντά σε όχθη του Κηφισού ποταμού. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Νομικά κατά παντός υπευθύνου θα κινηθούν οι συγγενείς των 4 Αμερικανών που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη στην Πλάκα, όπως δήλωσε ο δικηγόρος τους Γιώργος Καραπάνος. Συνελήφθη 15χρονος μαθητής για ξυλοδαρμό 14χρονου σε σχολείο στο Μαρούσι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και απειλή. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 40χρονος από το Ηράκλειο Κρήτης που είχε στον υπολογιστή του 500 βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Ο άνδρας συνελήφθη έπειτα από καταγγελίες γυναικών ότι τις παρακολουθούσε. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 τη Ζάλγκυρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βίλερμπαν στο ΆΚΑ.
3: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 22 με 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά παροδικά αυξημένη η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά υπηρωτικά, στις Σποράδες, την Νέβια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Νέβια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννη Κολοκυθά.

Για καλησπέρα να πούμε στον φίλο μας τον Δημήτρη Ουγγαρέζο που είναι στην παρέα μας. Γεια σου Δημήτρη μου, σε παρακολουθούμε στου αγώνες που δίνεις καθημερινά. Γεια σου φίλε μου, να είσαι καλά. 4 και 10 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3. Στα παιδιά της αλλαγής είστε προφανώς εδώ στον Sky και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάθε μεσημέρα απόγευμα. Δυστυχώς κάθε μεσημέρα απόγευμα δεν έχουμε την GLO μαζί μας. Την κυρία Δημήτρα Σταματίου που μας συντονίζει εδώ ηχητικό στον πύργο ελέγχου. Δυστυχώς έχουμε κάθε μέρα τη Σοφία Γαλάνη μαζί μας να μας συντονίζει δημοσιογραφικός. Κακοπέσαμε, τι να κάνουμε. Η Ελένη Μπουλιέρη είναι ευτυχία να συνεργάζεται μαζί της στο 210-4800-170-174. Να σου στήσω μερικούς δικηγόρους. Αν θες να μας κάνεις μήνυση, κυρία Γαλάνη, μην πιάνεις τα κεφάλια σου και οδύρεσαι. Έλα, άστα αυτά τα δραματικά. Καλησπέρα μας στον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη που είναι στην παρέα μας. Εμείς θα πούμε μια καλησπέρα, κυρία των Ιχοληπτών. Θα πούμε μια καλησπέρα στο φίλο μας Δημήτρη. Αν και το πρωί μας ξεχνάει πια, ασχολείται με τις άλλες εκπομπές της πρωινής ζώνης, αλλά δεν πειράζει. Εμείς τον αγαπάμε ό,τι και αν κάνει. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κάκαλη σήμερα. Ο κύριος Κάκαλης έχει τα εργαστήρια της αναπλαστικής. Δεν του κάνουμε διαφημίση τώρα. Το ξέρετε οι περισσότεροι. Φτιάχνει τα καλύτερα κόκ στη χώρα, στην Ελλάδα. Κανονικά που λέγεται Κόκαλης, όχι Κάκαλης. Επειδή Κόκαλης δεν το πιάσατε πολύ. Αλλά δεν πειράζει. Ήρθε να γίνεται Κοκάκαλης. Να είναι κόκ στην αρχή και Κάκαλης μετά. Ακούστε τώρα, την Παρασκευή θα κάνουμε μεγάλο θέμα, μεγάλο πανηγύρι. Είναι η μέρα του κόκ την Παρασκευή. 2 Οκτωβρίου, Παρασκευή, η μέρα του κόκ. Το λέω και στο cookout. Θα γίνει χαμός. Έχουν πολύ ωραία βραδιά εκεί πέρα, ωραίο απόγευμα, 7 η ώρα. Θα παίζει μουσική η Μαρία Παπαδικάκη, βλέπω DJ, και την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο δικός μας Λευτέρης Θωρακόπουλος. Ετοιμαστείτε. Γευτικές δοκιμές και επιδείξεις, πολλά ακόμα surprises. Λοιπόν, life is better with sweets, όπως λέει ο Κάκαλης. Καλά, αν φάτε κόκκι στον Κάκαλη. Εντάξει, θα κοκολήσετε.

0: Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι που σας αφορά. Γιατί ο αγαπημένος μας φίλος Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ που με τις συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει κυρίες και κύριοι στον Sky. Η αρχή θα γίνει το Σάββατο που μας έρχεται, 3 Οκτωβρίου στις 4 με το Kitchen Lab που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας.
1: Από άρα τις αγαπημένες μας εκπομπές.
0: Φυσικά. Από αυτό το μην ξεχνάμε ότι η πανδημία περάσαμε με Άκη, έτσι. Δεν θέλω να τα
1: γίναμε μάγειρες με τον Άκη.
0: Από αυτό λοιπόν το Σάββατο και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 ετοιμαστείτε να δείτε ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση.
1: Ο Άκης Πετρετζίκης είναι και μια τρομερή προσωπικότητα. Εσύ είχατε κάνει κάποτε στο πρωινό, θυμάμαι, με τον Δημήτρη Οικονόμου, τον βγάζετε πολύ συχνά να μιλάει επιχειρηματικά.
0: Και στην πανδημία.
1: Ήταν ένα από τους επιτυχημένους επιχειρηματίες.
0: Ναι.
1: Είχε ανοίξει καταστήματα, αλλά είχε κάνει και άλλα καταστήματα ο ίδιος. Και μιλούσε και για τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και προφανώς ως.

0: κάνει. Αισθάνεσαι έτοιμος μαζί με την J-Lo, την αγαπημένη μας, να πάμε σιγά σιγά στα ωραία και περιποιημένα κούβεντος, παρακαλώ?
1: Φυσικά, Μαρία μου, θα ξεκινήσουμε από τα...
0: Οι αριθμίες στην κυβέρνηση τελείωσαν ή συνεχίζονται?
1: Νομίζω ότι πάγωσαν για λίγο, μέχρι την επόμενη.

0: Είναι πολύ μεγάλη μέρα αύριο. Mm. Παίρνουμε ανάσα. Mm. Η κυβέρνηση μας στηρίζει.
1: Μπράβο στην κυβέρνηση. Αύριο γεμίζουμε ρεζερβουάρ.
0: Μη σου πω, θα πάρουμε και μπιτόνια.
1: Κύριε Στέφανε, θα γίνει αύριο στα παρατήρια, ρε.
0: Όπου έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, αύριο θα ανακοινώσει η κυβέρνηση αυτά που ήταν ανακοινώσει την περασμένη Δευτέρα.
2: Το πλαίσιο αυτό περιέχει στήριξη με κυριότερη και πρώτη στόχευση το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα αυτά θα τα ακούσουμε 14 Οκτωβρίου, γιατί τότε, ενώ το περίγραμμα το έβαλε ο Πρωθυπουργός, για να έχουμε πλήρη εικόνα, το Οικονομικό Επιτελείο να μπορεί να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης μία μέρα πριν την εκκίνηση διάθεσης. Στο πετρέλαιο θέρμανσης η κυβέρνηση αυτή δεν ξεκινά τις παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών φέτος. Θυμίζω ότι έχουμε διευρύνει την περίμετρο δικαιούχων του πετρελαίου θέρμανσης.

0: αντιπολίτευση που όλα εύκολα τάχει. Τι πρόταση κάνει δηλαδή, το Πασόκ π.χ.
1: Όχι, μόνο το Πασόκ. Το Πασόκ προτείνει. Είναι σαν τις ταινίες που δεν δεις ποτέ. Προτείνω αυτήν την ταινία. Δες την.
2: Παίρνεις τον ΦΠΑ που έχεις εισπράξει παραπάνω από αυτόν που έχεις προϋπολογίσει και τον ρίχνεις στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό κάνει η Ιταλία. Γιατί να μην το κάνει η Ελλάδα? Να πάρουμε και από τον προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια. Ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος? Και να μειώσουμε και μέσω της αξιοποίησης του παραπάνω του επιπλέον ΦΠΑ που έχουμε εισπράξει και μέσω του προϋπολογισμού να μειώσουμε δυναμικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ.
0: Ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Πού είναι?
1: Για θέματα τέτοια παρών πάντα. Έτοιμος.
0: Τσίπρας.
1: Έτοιμος.
3: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό. Μπορεί, περίπου στο μισό. Στο ελάχιστο επιτρεπτό, εν πάση περιπτώσει, προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοστίζει, ναι, κοστίζει. Αλλά τι έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα? Δεν ξέραν ότι έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία 6 χρόνια. Από το Φλεβάρι στο Ιράν. Είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό, 19% των οικοκυριών δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι. Και έχει φτάσει Οκτώβρης και ακόμα μέτρα δεν έχει πάρει η κυβέρνηση.
0: Οι υπόλοιποι γενικώς, από ό,τι έχω καταλάβει, μόνο γκρινιάζουν. Γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Έτσι.
1: Προτείνουν κάποια πράγματα, αλλά τα προτείνουν γκρινιάζοντας. Ίσως και πράγματα που δεν γίνονται προτείνουν καμιά φορά. Αλλά...
4: Να καταργηθούν, απαράδεκτοι, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που εκτινάσει την τιμή του. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα καύσιμα και στην ενέργεια.
5: Εγώ θα χρησιμοποιούσα το λιγνίτι τώρα, αγαπητέ κύριε Πολύσου. Θα το χρησιμοποιούσα και θα έπεφτε το κόστος ρεύματος. Θα καταργούσα το χρησμαστήριο ενέργειας που λειτουργεί ως καρτέλ στη χώρα.
1: Ρε τελοπών, ρε, αυτό είναι η λύση για όλα.
0: Μπορείς, Δήμητρα, σε παρακαλώ, εκεί μετά τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί έχουμε συνέχεια. Μετά το τελευταίο μας να κολλήσουμε ένα Best Βελόπουλο.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντα μας κολλάει πολύ ωραία.
1: Είναι η προτάση.
0: Με το τελοπών. Αυτά ακούει η κυβέρνηση και τρίβει τα χέρια της, λέει.
1: Ναι, παίρνει τις προτάσεις στα χέρια της. Χαίστηκε. Και τελικά κάνει αυτό που θέλει.
6: Τι κάνει η αντιπολίτευση? Ισοπεδώνει τα πάντα. Παίρνει για παράδειγμα μία από τις πολλές έρευνες της Eurostat και λέει ότι η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρώπης ή λίγο πάνω, λίγο κάτω από τη Βουλγαρία. Επέλεξε ο κ. Ανδρουλάκης να παίξει μπάλα στο γήπεδο των λαϊκιστών. Δεν τον κύριο Τσίπρα χθες να πηγαίνει στο επαγγελματικό επιμελητήριο. Έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος αύξησε το ΦΠΑ, ο άνθρωπος που αύξησε το φόρο εισοδήματος. Όταν λοιπόν κάνουμε συναντήσεις, επισκέψεις υψηλού συμβολισμού, δεν σημαίνει ότι θα ξαναγράψουμε την ιστορία.
0: Και θυμίσαι μου σε ποιο δίλημα είμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Το τελευταίο που ακούσαμε, το νοικοκύριδες ή κακομοίριδες, τίποτα άλλο.
2: Διλήμματα τύπου Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, ο κόσμος του γυρίζει στην πλάτη. Γιατί? Είναι αλαζονικά και διχαστικά. Πολιτική αλλαγή δεν σημαίνει πολιτική επιστροφή στο χθες. Αυτά τα σενάρια της αλαζονίας και του διχασμού τα ζήσαμε και είδαμε τα αποτελέσματά τους.
5: Ουδέποτε θα ήμουν εναντίον της υγείας των πολιτών.
7: Έχετε κατάθλιψη, έχετε προβλήματα άνοιας ή Αλτσχάιμερ. Τελοπών και τελειώστε με το πρόβλημα.
8: Λοιπόν, εσείς εκεί έξω στα κανάλια, γιατρούς που να βγάζουν την αντίθετη πλευρά, γιατί δεν τη βγάζετε?
5: Μόλις διαφωνείς με το σύστημα, σε αποκαλούν ψεκασμένο.
8: Γιατί δεν βγάζετε τόσους γιατρούς που έχουν βγει στο εξωτερικό?
5: Μόλις τους λες ότι έχω μια άλλη άποψη και πρέπει να επιχειρηματολογήσω, είσαι πυροβολημένος.
8: Τα πρόβατα! Τι να βάλω?
7: Αντισηπτικό θα
8: βάλω.
7: Όπως βάζει όλος ο κόσμος.
8: Αντισηπτικό θα βάλω.
7: Εσύ είσαι κάτι διαφορετικό.
8: Γιατί θα βάλω αντισηπτικό?
7: Είσαι κάτι διαφορετικό,
8: γιατί
7: από όλους αυτούς
8: εδώ. Γιατί θα βάλω αντισηπτικό?
7: Για να μην κολλήσεις όλους αυτούς
8: που βάλαμε. Ποιος δεν θα κολλήσει με ποιο, το κορονοϊό, το μουφά? Για τα πρόβατα!

0: Γιάννη, ψάχνει σπίτι, μαθαίνουμε.
1: Πάντα.
0: Α, και τώρα ψάχνει.
1: Το ξέρουν
0: σπίτι.
1: Όλοι. Εντάξει, με σταματάνε στη Φωκίωνο οι φίλοι εδώ εκεί τη περιοχή και μου λέει, φέρει τη γειτονιά.
0: Να σου πω, βρίσκει καλά ενίκεια.
1: Βρίσκω πάρα πολύ καλά ενίκεια, έτσι όπω τα έχουν κάνει η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και λοιποί συγγενεί.
0: Η αντιπολίτευση τι σου φταίει τώρα.
1: Και η αντιπολίτευση φταίει, Λοιπόν, χιλιάρικο για πλάκα.
0: Α, χιλιάρικο τι βρήκε για παυλή.
1: Για πλάκα. Επαυλή.
0: Τι έχει.
1: Α, είστε βαθιά ανοιχτωμένοι όλοι, έτσι.
0: Δηλαδή,
1: είστε βαθιά ανοιχτωμένοι όλοι.
0: Για πε τι.
1: Χιλιάρικο βρίσκει ένα κανονικό διαμέρισμα 70 τετραγωνικών.
0: Ναι.
1: Όχι φρέσκο-φρέσκο. Όχι δηλαδή να.
0: Ρε Γιάννη, αφού συνέχεια ψάχνει σπίτι, γιατί δεν πα σε ένα φίλο σου να μείνετε μαζί. Να μοιράσετε τι ζωέ του.
1: Δεν με θέλει κανένα φίλο μου, άρα μάλλον κάτι κάνω λάθος. Μάλλον εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Ωραία, εντάξει, τέλος πάντων. Καλή επιτυχία.
1: Να είσαι καλά, Μαρία. Μου ευχαριστώ πολύ, περίμενα.

0: φίλος μου ο Αγκαρέζος μου κάνει την πρόταση. Με μένα έλα να μείνεις. Και Κούπερ μαζί. Και Αλέκο.
1: Αυτό θα είναι τέλειο.
0: Κούπερ και Αλέκο, μια χαρά. Κύριοι.
1: Εσύ βρε Γιάννη μου, όμως πάντα ψάχνεις σπίτι ρε άνθρωπε. Δεν μπορείς να στεριώσεις κάποιον.
0: Ναι, αλλά το μετακομίζω όμως.
1: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Απλώς λέω γιατί διαρκώς είσαι σε μία αναζήτηση. Ρώτησα εγώ. Που έχω μείνει να σημειωθεί.
0: Εσύ είσαι πολύ σταθερή, είναι για θες μας.
1: Να σημειωθεί ότι έχω μείνει στο Παλαιοφάλιρο 2 χρόνια.
0: Όχι 2 χρόνια.
1: Πάω για το δεύτερο.
0: Είναι ο δεύτερος χρόνος.
1: Ναι, ναι. Διανύω το δεύτερο.
0: Στο δεύτερο χρόνο όμως.
1: Μεγάλη κατάκτηση.
0: Το πάμε καλοκαίρι.
1: Επειδή μπορεί να ακούν. Α, όχι, δεν ακούν οι διοκτήτες, είναι πάρα πολύ μακριά. Ωραία, ό,τι θέλω μπορώ να πω.
0: Άλλωστε, ξένοι τα έχουν όλα σπίτια.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ήρθαν οι ξένοι και μας πήραν τα σπίτια.
0: Ήρθαν οι ξένοι και μας πήραν τα παιδιά. Δεν μπορώ να φανταστείτε τι γίνεται πραγματικά. Εγώ ήμουν σε Ισραηλινούς και τώρα. Και τώρα λέω εντάξει, βέβαια πρέπει να σπίτι σε μια άλλη γειτονιά. Και μου λέει ναι, αλλά ξέρετε, η διοκτήρια μένει στο εξωτερικό. Λέω θα είναι Ελληνίδα που έχει φύγει. Μου λέει ναι, είναι Αυστριακή. Λέω Αυστριακή. Έχει αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα. Εκεί που θέλω...
1: Εσύ, γιατί το είσαι τώρα με όλα αυτά.
0: Όχι, δεν πτωούμε. Ναι. Απλά μα εννοεί γίνεται στα αγγλικά.
1: Θα
0: δηλαδή...
1: σου βρει η Νάνση σπίτι.
0: Η Νάνση, ναι.
1: Η Νάνση.
0: Με πού θα μου βρει σπίτι η Νάνση.
1: Ορίστε, καταγράφει τα πάντα λέει.
0: Δεν μένω στην
1: Κλειφάδα. Μπορεί να πα να μείνει στο στούντιο του Νανσού TV. Έχει ένα πολύ ωραίο καραπεδάκι στο Παγκράτ. Τέλεια είναι.
0: Βλέπω να το... Έχω περάσει εγώ από αυτό το καραπεδάκι.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Έχω περάσει εγώ από το θέραπι τη.
1: Θα προσέχει εκεί τα πάντα βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Θα είσαι ο άνθρωπο που θα συντονίζει όλα και θα κοιμάσαι. Έναν ύπνο έτσι κι αλλιώ δεν κάνει τριγάνι.
0: Πέσει όμω Γλυφάδα δεν πάω εγώ, μα θέλω να μου βρει σπίτι. Δεν μ' αρέσει η Γλυφάδα εμένα.
1: Δεν σε αρέσει.
0: Όχι, όχι. Όχι.
1: Αλήθεια λε.
0: Τι είπα, κάτι σοβαρό τώρα.
1: Δεν σε αρέσει η Γλυφάδα.
0: Εντάξει, δεν θέλω να μείνω στην Γλυφάδα. Μ' αρέσει η Γλυφάδα, δεν θέλω να μείνω στην Γλυφάδα. Ναι.
1: Εντάξει, αν μην μείνει, δεν σε παρακαλεί.
0: Μην με παρακαλά άλλο, δεν θέλω.
1: Όχι, κέντρο, α πούμε, Παγκράτη εκεί δίπλα από το στούντιο τη Νανσού. Θέλει.
0: Άμα βρει σπίτι αύριο, τώρα τι προλαβαίνει να αρχίσει.
1: Με τι όμω, με τι. Ο Γκαρέζο που εντωμεταξύ σε προσκαλεί μένει στα νότια.
0: Πού μένει.
1: Πού μένει ο Ουγγαρέζος, ρε παιδιά.
0: Μένει νότια, ναι, νότια, νότια.
1: Άρα δεν μπορεί να πα να μείνει με τον Ουγγαρέζο γιατί δεν σου αρέσει.
0: Ναι, αλλά είναι Ουγγαρέζος εκεί πέρα μου.
1: Σωστό γι' αυτό. Ναι. Και ο Κούπερ.
0: Και ο Κούπερ. Μαζί μας η Big Win, συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί, στηρίζει τη νέα γενιά και τη σχολική κοινότητα, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μπάλες μπάσκετ, ποδοσφαίρου και βόλεϊ, τραπέζι και ρακέτες πινκ-πονγκ, εξοπλισμός μπάτμιντον και φιλέ βόλεϊ έρχονται να εμπλουτίσουν τη σχολική καθημερινότητα των μαθητών, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για άθληση, παιχνίδι και ομαδικότητα. Μία ακόμη ουσιαστική πρωτοβουλία της Big Win και του Μαζί για το Παιδί, με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τα παιδιά. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο bigwincares.gr.
1: Ορίστε, ήρθε πρόταση. Βούλα. 101 τετραγωνικά. Και σε πολύ καλή τιμή από ό,τι βλέπω.
0: Τι μούλα.
1: 7,90. Για 100 τετραγωνικά στη Βούλα τι είναι, άσχημα.
0: Υπόγειο.
1: Ωραία, να στείλω.
0: Φωτό.
1: Ο Γιώργος. Στα Γιάννενα μένει ο Γιώργος βέβαια.
0: Δεν πειράζει.
1: Έχει ένα σπίτι στη Βούλα.
0: Είναι στην Αυστρία.
1: Στην Αθήνα.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Λοιπόν, να μας στείλει τηλέφωνο.
0: Φωτό.
1: Το έχουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα, πάρ' το. Μα εσύ δεν θες να πας να μείνεις όμως.
0: Δεν θέλω να μείνω στη Βούλα. Όχι, ευχαριστώ πολύ πάντως για την προθεσία. Δεν θέλω να μείνω στη Βούλα. Εγώ το κέντρο δεν τα αφήνω.
1: Τι να σου πω και σένα. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε μου, για ο Γιώργο. Από ό,τι
0: Γιώργο,
1: βλέπεις,
0: είσαι υπέροχος, δεν
1: βάζει μυαλό. Σου προτείνει όμως ο Βαγγέλης, έλα να μείνουμε στην Παιανία. Είναι γείτονας της Ανθής, λέει.
0: Είναι και δίπλα στο Όπεν.
1: Τη Ανθής, ποια Ανθής. Ποια Ανθή μένει στην Παιανία, που μας το λέει ο φίλος μας ο Βαγγέλης. Ωραία, ορίστε, είδες που έχεις φίλους που μπορείς να πας να πεις.
0: Άρα θα έχω και σπίτι για την Ανθή, δίπλα και το Όπεν κοντά.
1: Ναι. Άρα.
0: Να πάμε διάλειμμα.
1: Να στείλει περισσότερα.
0: Έλα Παναγία μου.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping.

0: σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
1: Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
3: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
9: Sky 89,4.
10: Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλοιώση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, αναφέρουν πηγές, τονίζοντας ότι ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος ζήτησε από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει ότι η σημερινή δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής. Προκαταρτική εξέταση παρήγγειλε ο προϊστάμενος εισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στην πόλη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Σε ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέφερε ότι προχωρά στη σφράγιση της κλινικής. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι την προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε και άλλη ιδιωτική κλινική. Νέα υπόθεση ρήπανσης του Κηφισού αποκαλύπτεται μετά από έλεγχο αστυνομικών και υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής. Συνελήφθη 55χρονος υπεύθυνος εταιρείας παραγωγής κυροδέματος στη Μεταμόρφωση για διαρροή υγρών αποβλήτων από δεξαμενή καθίζηση στον Κηφισό. Απέρριψε το τριμελές εφετείο πλημελημάτων τη χορήγηση του ελαφρυντικού του πρώτερου σύνομου βίου στους τρεις καταδικαστές για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι. Πρόκειται για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής, Σωτήρη Τερζούδη, τον πρώην υπαρχηγό, Βασίλη Ματθεόπουλο και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννη Καπάκη. Ανοίγουν 6 κινητά τηλέφωνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η άρση αφορά στο διάστημα από 11 Ιουλίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Άγγελος το λέει ωραία. Καλησπέρα. Με χιλιάρικο μαρέ δεν βρίσκει επαυλή. Αλλά σκέτη αυλή πια. Όχι επαυλή. Και ο Θανάσης λέει: γιατί δεν πα είπε στον Τζίπρα 500 ευρώ. Έλαντε. Εκεί θα πήγαινα 500 ευρώ. Δίπλα στον Τζίπρα. Έτσι να πάρω και τον αέρα.

0: Η Έλενα λέει μπράβο στους Ισπανούς που κατεβαίνουν στις πλατείες και διαδηλώνουν υπέρ της Μαρή Κάρμεν. Εμείς οι διαμαρτύρητα δεχόμαστε ακρίβεια, σκάνδαλα και τέλος μας λένε και κακομοίριδες, μίζερους και τοξικούς. Όλο αυτό, όπως είπες, είναι όλα αλήθεια. Και τελικά πήρε το σπίτι πίσω η γυναίκα μετά την έξωση που της κάνανε. Γυναίκα, αμαία, 71 χρόνια μένα σε ίδιο σπίτι και την πετάξαν έξω. Και έγινε ο κάκος χαμός. Απορώ πραγματικά με την κυβέρνηση Σάνσεθ. Έχει κάνει τρομερά φάουλ τελευταίο μήνα. Ένα αυτό, ένα με τη Θεότα μετά που δεν ξέρω κι εγώ. Πραγματικά δεν ξέρω πώς σκέφτονται κάποιοι. Παρασκευάς, ο Ιάκωβος Παρασκευάς, το λέει πολύ ωραία. Έλα στο γαλάτσι, μολύ τριφυλάρα. Έλα στο γαλάτσι. Καλά, Παρασκευά. Αγιαχώματα.
1: Και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο μέρος δεύτερο.
0: Φύγαμε.
1: Are you ready?
0: Κουβέντος, yes.

0: Πώς το είχε πει ο Τσίπρας για το Πασόκ?
1: Είχε πει ότι δεν είναι. Πώς ήταν, κάποιοι αντιπάλοι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τα άλλα, τα καλά πες μου.
1: Ότι βρήκε τρούπα και τρούποσε.
0: Κάπως έτσι θα είχε πει, ναι.
2: Αλλά ο κ. Σαμπουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
0: Του απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης πάντως.
1: Ναι, ναι, σήμερα το πρωί. Για τη Βελόνα, αυτό το. Άμα παίρνει μια μονάδα το Πασόκ, μισή μονάδα, εγώ χαίρομαι. Ο Τσίπρας. Άκου τι είπε ο Ανδρουλάκης.
3: Ο Τσίπρας όταν το ρωτάς, λέει: εγώ το Πασόκ δεν το κατηγορώ. Άμα ανεβαίνει, λέει, το Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
4: Πρέπει να χαίρεται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα.
0: Εντάξει. Δεν έχει απογειωθεί.
1: Έχει πάρει κανένα μισή μονάδα. Ναι. Έχει πάρει 2-3 μισά μονάδες.
0: Μισαδάκια. Πάντως ακούστηκαν σήμερα ξεκάθαρα στη Βουλή.
1: Ναι, ναι. Είχαμε τις προτάσεις για Άρης Ασυλίας, Κωνσταντοπούλου, Πολάκη, Θοδωρικάκου και Πλεύρη. Θα μείνουμε στην κυρία Κωνσταντοπούλου και στον κύριο Πολάκη. Αρχικά, η κυρία Κωνσταντοπούλου για την Άρης Ασυλίας της και το ιστορικό που έχει στη Βουλή.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 1, 9. 9 βουλευτές από τους 150 κάτι. Πόσοι είσαστε δεν ξέρουμε, κάπου βγήκατε λιγότεροι από 150 σε κάποια ψηφοφορία. Αυτή είναι νομίζω η 16η. Τα μετράτε, κύριε Καζαμίδη.

0: Κάπου εκεί. 16η πολύ σύντομα θα σας περάσω. Λοιπόν, έχω 30 συνολικά ανοιχτούς φακέλους από τη Νέα Δημοκρατία αυτό το διάστημα. Δηλαδή μια slap οργανωμένη διαδικασία προκειμένου να απενεργοποιηθώ.
1: Δεκάξι έχει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Ήρθε ο Παύλος ο Πολάκης όμως και το απογείωσε, παιδί.
1: Ναι, γιατί πια έχουμε πρωταθλητής ασυλίας.
3: Να είμαστε πάλι εδώ, Αντρέα, που έλεγε ένα άλλο τραγούδι. Καταρχήν να πω ότι, κυρία Κωνσταντοπούλου, συγχαρητήρια. Με τον ντεμαράζ που κάνατε τελευταία, με ξεπεράσατε. Διότι εμένα είναι η 14η. Έτσι. Η 4η από τον ίδιο. Ποιος είναι ο ίδιος? Ένας ονόματις Σταμάτης Πουλής, της γνωστής συμμορίας του Κελπνό. Όχι, δεν προσκυνά. Και μέχρι το τέλος θα λέμε ότι κλέψατε και έχετε φάει και τα πούμουλα τις πόρτες.
1: Και τα απόμελα τσιπόρτες, είπε ο κύριος Πολάκης. 16 ασυλίες, προτάσεις για άρση ασυλίας έχει η κυρία Κωνσταντοπούλου, 14 ο κύριος Πολάκης.
2: Και τώρα πάμε και λίγο στη Νίκη.
1: Γιατί τι στοίχημα χάσαμε?
2: Ορίστε, κανένα. Να ακούσει τι λέει η βουλευτής τους για τους ομοφυλόφιλους συμπολίτες μας.
4: Δεν θα μπει στη Νίκη ένας ομοφυλόφιλος. Δεν θα μπει.
5: Πώς τους ελέγχεται?
4: Να σου πω, δεν κρύβονται. Ειδικά μετά το. Με τον κάνουμε τον ομοφυλόφιλο, δεν κρύβονται πλέον. Δεν υπάρχει λόγο να κρύβονται. Δεν κρύβονται.
5: Έρχεται ένα καθοσπρέπει τύπο,
4: ναι.
5: Μπρατσαρά, ωραίο,
4: ναι,
5: εδώ,
4: ναι.
5: Και λέει: θέλω να είμαι στην Νίκη, να γραφτώ.
4: Ναι. Και να μου πει πώ θα αποδείξουμε τώρα την πίστη πορτοκαλάδα.
2: Συγγνώμη, αλλά όλο αυτό που άκουσα μόλις είναι ντροπή. Όλο από την αρχή μέχρι το
1: τέλος. Ανδρέας Βορύλας.
2: Βασικά από την αρχή, τη μέση και το τέλος.
1: Ο βουλευτής Νίκης μιλάει στο Σταμάτη Ζαχαρό και μιλάει για του ομοφυλόφιλου. Σήμερα, 2026. Το άκουσα στον Μάνο Βουλαρίνο και ήθελα να το σχολιάσω.
2: Φαντάζομαι εξεμάνει ο κύριος Ζαχαρός.
1: Όπως ακούς. Μιλήσαν και για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών μετά. Γιατί η Νίκη έχει διαφορετική άποψη.
2: Απλώς θυμάμαι, επειδή η Νίκη είναι πάρα πολύ κοντά στην εκκλησία, θυμάμαι ακόμη. Τι θέλω πάλι και το ανοίγω, αλλά δεν μπορώ. Θυμάμαι ακόμη τις συζητήσεις που κάναμε με εκπροσώπους της εκκλησίας για το αν. Που δεν δέχονταν προφανώς το. Το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, να τους ρωτάμε αν μέσα στους κόλπους της εκκλησίας υπάρχουν ομοφυλόφιλοι.
1: Ναι. Είχαμε ρωτήσει και εμένα Μητροπολίτη, θυμάμαι.
2: Είχαμε απαντήσει.
1: Είχε αφορήσει ένας Μητροπολίτης, γνωστός Μητροπολίτης, από τους κυρίαρχους του παιχνιδιού τώρα, και ρώτησε αν υπάρχουν ομοφυλόφιλοι στην εκκλησία. Μου λέει όχι, και βάλαμε τα γέλια. Συγγνώμη.
2: Και σε αφόρησε.
1: Ναι.
2: Okay.
1: Δεν θέλω να πω ποιος είναι. Άκου τι λέει για το γάμο, γιατί το απαντάει και πολύ ωραίο Σταμάτης.
4: Η Χατζέτα είναι ο γάμος των ομοφυλόφιλων.
5: Δεν έπρεπε να παντρεύονται?
4: Όχι, βέβαια.
5: Okay.
4: Το τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του είναι δικό του.
5: Εγώ δεν λέω στο κρεβάτι, εγώ λέω τι κάνει στην εκκλησία.
4: Δεν πάει στην εκκλησία. Έχει δει ο γάμο ομοφυλόφιλων στην εκκλησία?
5: Θα έπρεπε να γίνεται, κατά τη γνώμη μου.
4: Είσαι ακόμη πιο μπροστά εσύ.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, για μας δεν έπρεπε να γίνεται.
5: Γιατί
4: ο Θεός έχει φτιάξει τον άντρα και τη γυναίκα.
5: Μάλιστα.
4: Δεν έχει φτιάξει τον άντρα, τον Μιχάλη και τον Γιώργο.
2: Αυτός ο άνθρωπος πώς προσεκλήθησε τηλεοπτική εκπομπή?
1: Είναι βουλευτής.
2: Ναι, λέω. Με κάποια αφορμή, αυτό ρωτώ.
1: Δεν ξέρω.
2: Δηλαδή, αν ήξερε ο κύριος Ζαχαρός τι διαμάντη προσκαλεί, μάλλον θα τον είχε καλέσει και νωρίτερα.
1: Είναι ο κύριος Ανδρέας Βορύλας που άκουσε αυτές τις απόψεις του. Φαντάζομαι έτσι πολιτεύονται όλοι στην Νίκη. Τα είπε. Πώς το είπε τον άντρα και τη γυναίκα? Είπε κανένας ότι δεν είχε πλάσει τον άντρα και τη γυναίκα?
2: Ο βουλευτής Βορύλα. Πώς λέγεται ο κύριος
1: Βορύλας?
2: Μου θυμίζει. Ωραία. Συζητούσαμε για έναν άλλο βουλευτή τις προηγούμενες ημέρες που έκανε μια δήλωση, η οποία σχολιάστηκε για άλλο θέμα. Ο κύριος Βορύλας θεωρεί ότι είναι κάτι ανώτερο, δηλαδή, από ανθρώπους που έχουν άλλη σεξουαλική προτίμηση.
1: Όλοι όσοι ήταν κατά του γάμου των ομόφυλων.
2: Η απαξίωση, ναι, ναι. Έτσι στο ύφος του, αυτό μου δείχνει.
1: Και μιλάνε ότι, επειδή αυτό τώρα το λέω συγκεκριμένος, αλλά είναι η άποψη όλου του κόμματος, βέβαια και ο Νατσιός το εκφράζει διαφορετικά. Όπως επίσης.
2: Ο κύριος Βορύλας έχει και μια έξτρα μαγιά.
1: Αυτό δηλαδή, λέω.
2: Η φράση
1: που την
2: πίνει την πορτοκαλάδα. Είναι
1: ναι,
2: μια φράση που ο Βορύλας, πιστεύω, για καφενειακή κατάσταση ταιριάζει μια χαρά.
1: Το άκουσα στο Μάνο και ήθελα να το σχολιάσουμε πάρα πολύ. Όπως επίσης αυτό ότι ο Θεός έπλασε τον άντρα και την γυναίκα, το ξέρουμε. Ναι, ο άντρας και η γυναίκα είναι. Από εκεί πέρα όμως καθένας κάνει τις επιλογές του. Είναι απλό.
2: Σήμερα είμαστε πάρα πολύ καταγγελτικοί.
1: Ναι.
2: Τόσο που οριακά δεν μας αντέχω.
1: Ναι, ούτε εγώ μας αντέχω.
2: Πώς πάμε σε διάλειμμα?
1: Πάμε σε διάλειμμα και πάμε και στα χόντος.
2: Θα επιστρέψουμε όμως.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάμε γιατί άκουσαμε τώρα. Όφελος 30% στα Hondo Center για αγορές δύο προϊόντων. Στα brands Jimmy Choo, Montblanc, Moncler, Roberto Cavalli και Lacoste. Και πολλά ακόμη.
6: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
7: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
6: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
7: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
8: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
9: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
12: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
13: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints. In the nighttime.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Victoria. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Με οδηγεί στην παράνοια αυτό το τραγούδι.
1: Υπάρχει
0: είναι το απόλυτο challenge του TikTok.
1: Και
0: όπου κι αν μπείτε, θα δείτε ζευγάρια να πλακώνονται να τη λέει ο ένας τον άλλον αυτό το τραγούδι. Με τις κραυγούλες. Μικρά παιδάκια. Όποιον μπορείτε να φανταστείτε, εγώ το είδα πρώτη φορά από αυτό το τόσο λαμπερό και όμορφο και αγαπημένο μας ζευγάρι, τη Βασιλική Μιλούση και το Λευτέρη Πετρούνια. Που του έλεγε Μιλούση με αυτό το τραγούδι:
1: Τρομερή,
0: για ποιο λόγο δεν με βγάζεις έξω για ποτό? Δεν γίνεται όλη την ώρα να κάνουμε προπόνηση. Τι θα γίνει, πού θα πάει όλο αυτό? Και ο Πετρούνιας ο γίγαντας κοιτούσε απέναντι.
1: Λοιπόν, το έχει κάνει ο Email Angel. Κυκλοφόρησε 30 Μαρτίου του 26, το ανακαλέψαμε τώρα τελευταία. Υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λέει, επειδή ο τρόπος δημιουργίας του τραγουδιού και κυρίως η φωνή που ακούγεται δεν έχουν αποσαφινιστεί πλήρως. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις τι λένε. Αυτό λέμε τόση ώρα. Και είδα εδώ πέρα από πού προέρχεται, θέλω να δω. Ίσως είναι από την Ουγγαρία.
0: Θα το βάλει η Δήμητρα λίγο από την αρχή τώρα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μπεις λιγάκι. Αυτό το τραγούδι δεν μπορείς να το ακούσεις στα σοβαρά. Πρέπει να μπεις λίγο σε αυτό το mindset. Ότι μπαίνω τώρα και ακούω ένα παραλογισμό. Ο οποίος όμως κάπου με πάει. Δεν έχει σημασία πού. Τον καθένα αλλού.

0: Πάμε.
1: Νομίζω ότι θέλω να φύγουμε.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω. Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού για αύριο στην ώρα μας, μην ξεχαστείτε. Αύριο λίγο μετά τις 3, εδώ στα παιδιά της αλλαγής, έρχονται Γιάννουτσος Βαμβακάρης, κυρίες και κύριοι.
1: Εμείς θα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.

0: σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports
4: Park. Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέρχε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κροματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερη.
14: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
15: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
16: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
15: Είναι του τύπου σας.
17: Η ώρα είναι 5.

0: Sky 89,4.
1: Μούδιο Επαγγελματία Υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβούλη. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο Υπουργός, κατά την παρουσία των καταγγελιών από τη δεκαήμερη λειτουργία του MedWatch, έκανε λόγο για 119 ευρήματα σε οδοντιατρία στα οποία διαφημίζονταν θεραπείες με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και μπότοξ, 231 ευρήματα για θεραπείες με πλαστοκύτταρα, 29 κλινικές και 24 κέντρα αισθητικής. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκατακτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Στο πλαίσιο της έρευνας, ο εισαγγελέας ζήτησε μεταξύ άλλων να καταθέσει ανομωτή ως ύποπτος ο προϊστάμενος της αρμόδιας διεύθυνσης της περιφέρειας και να αιτιολογήσει γιατί δεν διέκοψε τη λειτουργία της κλινικής, παρότι είχε σχετική εισήγηση στις αρχές του 2026. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αριουπάγου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος σχετικά με την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Σε δήλωσή του, ο Χρήστος Τριαντόπουλος αναφέρει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, αναφέρουν πηγές, τονίζοντας ότι ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος ζήτησε από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει ότι η σημερινή δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε τη χορήγηση του ελαφρυντικού του πρώτερου συνομουβίου στους τρεις καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Πρόκειται για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής, Σωτήρη Τερζούδη, τον πρώην υπαρχηγό Βασίλη Ματθεόπουλο και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννη Καπάκη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, στην αρχή της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ήταν λειτουργικός και καλά. Ανέφερε κατά την κατάθεσή της στις ανακριτικές αρχές μια νοσηλεύτρια, η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά. Σύμφωνα με την ίδια, τις επόμενες φορές που μπήκε στο χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα για τον τραγουδιστή, χωρίς να μπορεί να καταλάβει ότι του συνέβαινε κάτι. Η νοσηλεύτρια φαίνεται να περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε όταν η κατάσταση του καλλιτέχνη επιδεινώθηκε ραγδαία. Φέρεται να είπε στο δικαστικό λειτουργό πως όταν παρέλαβε το Γιώργο Μαζωνάκη το ΕΚΑΒ προκάλεσε εντύπωση σε κάποιους από το προσωπικό ότι κανείς εκ των δύο κατηγορούμενων γιατρών δεν τον συνόδευσε στο νοσοκομείο. Στο μεταξύ, το Δικαστικό Συμβούλιο έκανε δεκτό σήμερα το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου 6 τηλεφωνικών αριθμών που έχει ζητήσει ο ανακριτής, μεταξύ των οποίων του τραγουδιστή και των γιατρών. Συνελήφθη μητέρα παιδιού του πρώτου νηπιαγωγείου στα Ανολιώσια μετά την καταγγελία της διευθύντριας σχολείου ότι δέχθηκε απειλές. Η αστυνομία αναζητά και τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και κατηγορείται για εξύβριση και σωματική βλάβη. Μάλιστα, η διευθύντρια χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σπασμένα πλευρά και σπασμένη μύτη. Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, η εκπαιδευτικός φαίνεται να φωνάζει σε παιδιά επειδή προκάλεσαν ζημιά στο σχολείο, ενώ ακολούθησε έντονη λογομαχία με γονείς. Συνελήφθη 55χρονος, υπεύθυνος εταιρείας παραγωγής σκυροδέματος στη μεταμόρφωση για ρήπανση του Κηφισού. Σε έλεγχο που διενήργησαν αστυνομικοί και υπάλληλοι της περιφέρειας Αττικής, διαπίστωσαν διαρροή υγρών αποβλήτων κοντά σε όχθη του Κηφισού ποταμού. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σκοτώθηκε σήμερα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα ο επικεφαλής του ένοπλου βραχίων της Χαμάς στη βόρεια λωρίδα της Γάζας, Ις Αλντίν Αλμπέικ, σύμφωνα με Ισραηλινές και Παλαιστινιακές πηγές. Η Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επιβεβαιώνει το θάνατο του Μπέικ και λέει ότι ήταν ένα από τα μέλη που ηγήθηκαν της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Νέα προειδοποίηση απευθύνει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως εχθροί της χώρας ενδέχεται να επιχειρήσουν επίθεση εν ώψη των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου. Μην τα βάζετε μαζί μας ούτε τώρα ούτε ποτέ. Το μακρύ μας χέρι θα σας φτάσει οπουδήποτε και οποτεδήποτε, προειδοποίησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 22 με 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, την Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι,
7: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: Σου άρεσε, το παίξεις όλο, ολόκληρο.
1: Ναι, ωραίο είναι. Ωραίο και κεφάτο, γιατί βλέπω την συνεφιασμένη Αθήνα από πάνω και είναι κάτι πιο, κάτι ευχάριστο, αισιόδοξο, γλυκό, έχει ωραίο ρυθμό. Θες να σηκωθείς να χορέψεις, όχι έξαλα, να πιάσεις τον πρώτο τυχόντα, να χορέψεις ένα... ένα ταγκό.
0: Το πρώτο επιτυχόντα.
1: Ναι.
0: You touch my hand and I sing. You made me feel like a king. That's when I tell you I love you. Λοιπόν, είναι τι πιο αγνό, τι πιο απλό, τι πιο χρήσιμο σε μια τέτοια εποχή που ζούμε έτσι σκληρή. Λέγαμε για τις ειδήσεις που ακούμε καθημερινά.
1: Ναι,
0: και έρχονται
1: ναι.
0: Λοιπόν οι Goldie. Και δεν είναι και με καινούριο, 1978 το κομμάτι. Ναι. Έχουν περάσει και 48 χρόνια.
1: Ναι. Οπότε είμαι σίγουρος ότι είναι Rod Stewart, έτσι, με τη φωνή.
0: Μοιάζει λίγο.
1: Με
0: ναι, ναι,
1: τη χρειά
0: ναι,
1: της φωνής, τη βραχνάδα της φωνής, το ύφος του τραγουδιού.
0: Είναι Goldie.
1: Και είναι
0: εντάξει,
1: Goldie.
0: Και άλλοι είχαν βραχνή φωνή.
1: Οι οποίοι θα έχουν ακούσει πολύ Rod Stewart.
0: Φαντάζεσαι να τους έκανε μετά ο Rod Stewart, τους έκανε αγωγή. Ότι ναι. Μιμούνται τη φωνή του.
1: Ναι, ναι, αν δεν ήταν 78 και ήταν 2028 με AI, θα σου πω εγώ τι θα λέγει ο Rod.
0: Εντάξει, ο Rod Stewart το έχει γυρίσει λίγο στη jazz μουσική και τα λοιπά. Του αρέσει πιο πολύ αυτό.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Και αυτό το κομμάτι, ωραίο. Δεν ξέρω αν έχουν βγάλει κάτι άλλο αυτοί.
1: Ναι,
0: νομίζω αυτό ήταν μόνο.
1: Και εγώ δεν ξέρω. Ναι,
0: και φύγανε.
1: Και ο Rod Stewart ήταν. Πέρασαν. Εμείς δυστυχώς δεν πήγαμε, αλλά πέρασαν πάρα πολύ ωραίο. Πήγανε και τον είδανε φέτος. Ήταν μια από τις πολύ ωραίες συναυλίες. Από αυτές που πραγματικά δεν πρέπει να τις χάσεις, γιατί είναι ένας άνθρωπος με τόσο μεγάλη ιστορία. Και είναι και σε μεγάλη ηλικία, οπότε είναι.
0: Να το ξαναδείτε.
1: Να κάνω απόφευκτα, ξέρω εγώ. Πόσα χρόνια. Όχι, να σου πω κάτι. Πόσα χρόνια θα αντέχει ο άνθρωπος να γυρνάει τις χώρες.
0: Ποιος πάει σε Rolling Stones, μήπως δεν μπορεί να του ξαναδεί.
1: Άλλο αυτό.
0: Αυτή
1: είναι άλλη κατηγορία.
0: Γιατί. Κοντά είναι.
1: Άλλη κατηγορία, μην τον πετύχει.
0: Κοντά είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι Sky 100,3. Είναι η Αδιόρθωτη. Είναι 12 λεπτά μετά τις 5. Είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα είτε να μας παίρνετε τηλέφωνο στο 210-48-00-170-174 ή να μας στέλνετε μηνύματα στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου και τι κάνετε εκεί. Στέλνετε αυτό που θέλετε.
1: Ναι, και λέτε και την άποψή σας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, να πιάσουμε ένα θέμα τώρα το οποίο έχει περάσει από το μυαλό πολλών ανθρώπων. Έτσι, μικρή, μεγάλη, σε ηλικία, μεσαίη, σε ηλικία, οποιαδήποτε ηλικία. Να φύγω στο εξωτερικό. Να βρω την τύχη μου αλλού. Να πάρω την οικογένειά μου και να φύγω. Να σηκωθώ μόνος μου και να φύγω. Δεν είναι μια εύκολη, είναι μια εύκολη σκέψη. Δεν είναι μια εύκολο πράγμα να το κάνεις. Εύκολο να το πεις, δεν είναι εύκολο να το κάνεις. Για χίλιους δύο λόγους. Ο λόγος μάλλον που σκεφτόμαστε οι περισσότεροι, σκέφτονται οι περισσότεροι να φύγουν από αυτήν εδώ τη χώρα και να πάνε σε μια άλλη, είναι φορολογικός. Δηλαδή να περάσουν λίγο καλύτερα φορολογικά. Να φορολογούνται λιγότερο.
0: Και να βρουν δουλειά, βέβαια.
1: Να βρουν δουλειά. Ναι, σίγουρα, ναι. Μιλάμε με αυτές.
0: Το πρώτο πράγμα είναι να βρει δουλειά κάπου. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Φυσικά, φυσικά. Να βρει δουλειά, να αποκατασταθείς αν έχεις οικογένεια ολόκληρη, να φροντίσεις αν έχουν σχολεία κοντά και καλά σχολεία αν είναι να πάνε τα παιδιά. Αλλά κυρίως λοιπόν είναι το οικονομικό. Ο οικονομικός είναι ο πρώτος λόγος που κάποιος θέλει να φύγει από τη χώρα. Δεν είναι όμως εύκολη υπόθεση, όπως λένε οι διάφορες.
0: Νομίζω να πάει Έλληνα στο εξωτερικό, φορολογεί στην Ελλάδα πάλι.
1: Φορολογείται και στην Ελλάδα.
0: Ναι,
1: αυτό είναι. Ότι έχεις διπλή φορολογία. Το πρώτο που πρέπει λοιπόν. Είναι πολύ σωστό αυτό. Το πρώτο που πρέπει να ξέρουμε με σιγουριά είναι ότι έχεις διπλή φορολογία. Δηλαδή έχεις και φορολογία εδώ και φορολογία εκεί. Άσχετα τι παρουσιάζεσαι εδώ, αν έχεις έσοδα, αν δεν έχεις κτλ. Η φορολογία είναι φορολογία. Δεν την γλιτώνεις ποτέ. Οπότε το δεύτερο που πρέπει να κοιτάξεις είναι να δεις τι φορολογία υφίσταται στη χώρα η οποία έχεις διαλέξει. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορείτε να ρωτήσετε και να μάθετε. Δεν θα σας πούμε τώρα νούμερα, δεν θα σας πούμε στατιστικά, δεν θα σας πούμε αριθμούς.
0: Αλλά αν θέλει να φύγει αύριο, άλλος δεν του πεις τίποτα.
1: Όχι.
0: Δεν θα του πεις που να πάει. Έτοιμος, έχει μαζέψει βαλίτσες ήδη.
1: Αύριο, σου
0: λέει,
1: θέλει.
0: Τώρα που μας ακούει, μαζεύει βαλίτσες. Λέει, πείτε μου πού να πάω, τι να κάνω. Μην πάω και γυρίσω πίσω μετά.
1: Ωραία, πήγαινε μια Νέα Υόρκη. Να ψωνίσεις. Να δεις μια ωραία πόλη που έχει πολλά πράγματα. Κάνει μια κατάταξη κάθε χρόνο η Global Citizen Solutions και συγκρίνει 48 χώρες με βάση τους παράγοντες για την φορολογία. Είναι 11 οι παράγοντες που κοιτάει, τους οποίους όμως τους έχουν μαζέψει σε τρεις κατηγορίες, σε τρεις φορολογικές κατηγορίες. Αυτούς πρέπει να κοιτάξετε. Δηλαδή είναι ο φορολογικός σχεδιασμός, είναι η φόρη εξόδου, είναι διπλή είναι φορολογία, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα ψάξετε πάρα πολύ, δεν είναι απλά. Το θέμα είναι ότι, ότι δεν έχει σχέση η χαμηλή φορολογία. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο να δεις, α, πώς είναι η φορολογία εκεί, εδώ είναι ας πούμε 20%, εκεί είναι 10%, πάω εκεί. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλοί παράγοντες. Παραδείγματος χάρη, στις δύο πρώτες θέσεις που είναι η Μάλτα και η Κύπρος, δεν έχουν χαμηλότερη φορολογία από άλλους. Η Ελλάδα είναι σε πολύ χαμηλή θέση, σε πάρα πάρα πολύ χαμηλή θέση.
0: Ότι έχουν λιγότερη φορολογία στην πρώτη θέση.
1: Είναι τρεις παράγοντες οι οποίοι πρέπει να τους κοιτάξετε και τους τρεις πάρα πολύ καλά. Είναι σίγουρο ότι κανείς δεν θα σηκωθεί και θα πει αύριο φεύγω, ας πούμε, εκτός αν είναι μόνος του και δεν έχει τίποτα εδώ να χάσει και δεν έχει τίποτα και εκεί να χάσει. Πας και ψάχνεσαι και μπράβο και καλά το κάνεις.
0: Το σημαντικό είναι βέβαια, επειδή ας πούμε χώρες πιο πολύ σκανδιναβικές, Δανία, Νορβηγία είναι με υψηλές φορολογίες. Κάποιος θα νόμιζε, ξέρω εγώ, ότι η Δανία είναι ένας τόπος φορολογικού μαρτυρίου. Όμως από τη στιγμή που η Δανία είναι μια χώρα με υψηλή ποιότητα ζωής, το μεγάλο θέμα είναι, δεν είναι απλώς πόσα παίρνει το κράτος, είναι το θέμα τι κάνει με αυτά που σου παίρνει. Γιατί έχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να πληρώνεις φόρους και να βλέπεις νοσοκομεία, σχολεία, συγκοινωνίες, το κοινωνικό κράτος να λειτουργούν, και μεγάλη διαφορά στο να πληρώνεις φόρους και μετά να ξαναβάζεις το χέρι στην τσέπη για το γιατρό, το φροντιστήριο, την ασφάλεια ή αυτά που δεν κατάφερε να σου δώσει επαρκώς το δημόσιο σύστημα. Και αυτή είναι η συζήτηση που μας αφορά πολύ στην Ελλάδα. Πρέπει να ρωτάμε τι αγοράζουμε με τους φόρους που πληρώνουμε. Γιατί ο ακριβότερος φόρος δεν είναι πάντα και ο υψηλότερος. Είναι αυτός που πληρώνεις και μετά αναγκάζεσαι να πληρώσεις δεύτερη φορά για να πάρεις την υπηρεσία την οποία υποτίθεται την έχεις αγοράσει με το φόρο που πληρώνεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Εκεί δηλαδή στη Δανία είναι υψηλοί φόροι. Πληρώνεις όμως φόρους, αλλά έχουν ένα κοινωνικό σύστημα τρομερό. Και στην Νορβηγία το ίδιο. Στην Ελλάδα έχεις υψηλούς φόρους, αλλά δεν υπάρχει ανταπόδοση. Δεν είναι ανταποδοτικό το σύστημα.
1: Ναι,
0: αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, πριν ξεκινήσεις να βάλεις, ας πούμε, τη φορολογία ως βασικό κριτήριο το να φύγεις από την Ελλάδα και να πας κάπου αλλού, πρέπει να δεις άλλα πράγματα.
1: Ναι. Όπως λέει και ο Γεράσιμος που είναι Μάλτα, λέει: καλησπέρα, ευχαριστούμε, Γεράσιμε. Μια φιλική συμβουλή σε όσους σκέφτονται το εξωτερικό, δεν είναι πάντα έτσι όπως το φαντάζονται και έχει αρκετή προσπάθεια από πίσω. Νομίζω αυτό που λες είναι τα συγκεντρώνει όλα. Θέλει πολλή προσπάθεια από πίσω και σίγουρα δεν είναι όπως φαίνεται. Μπορεί να είναι καλύτερα, μπορεί να είναι ίδια, μπορεί να είναι και χειρότερα. Εντάξει.
0: Ο Ηλίας λέει: αν δηλωθείς Έλληνας εξωτερικού και δεν παράγεις εισόδημα, δεν έχεις περιουσία στην Ελλάδα, δεν φορολογείσαι διπλά. Αν δηλωθείς Έλληνας εξωτερικού, ναι. Αυτό ναι.
1: Ναι.
0: Αν δεν δηλωθείς και πας έξω να δουλέψεις, δηλαδή πληρώνεις στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα, αν δηλωθείς Έλληνας εξωτερικού.
1: Ναι. Το οποίο βγάζει και εκεί αφημί, όλα τα πάντα τα πράγματα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι διπλή φημί.
0: Μπορεί να έχει διπλή αφημί. Να έχει και στην Ελλάδα αφημί, να έχει και εκεί.
1: Ναι.
0: Και μετά και άλλο αφημί. Πολλά αφημί να πούμε.

0: Και είσαι στη Σκουφά βράδυ, πηγαίνεις προς την πλατεία Κορονακίου, ακούς το Σάμι Ντέιβις, βράδυ άδειος ο δρόμος, φτάνεις στην Ηρακλήτου στο φανάρι, ανάβει κόκκινο το φανάρι και λες τώρα ποιος να με δει, και κόβεις δεξιά στην Ηρακλήτου να πας προς τα δεξιά. Και είναι από πίσω σου ένα περιπολικό, το οποίο κατέβαινε την Ηρακλήτου, δεν το έχεις δει γιατί ήσουν στη Σκουφά.
1: Αφασιωμένο το τραγούδι.
0: Αρχίζει λοιπόν το περιπολικό, σου ανάβει τα φώτα, φάρους πάνω, παρακαλώ πολύ σταματήστε κτλ. Έγινε μπροστά μου χθες ακριβώς αυτό το πράγμα, πραγματικά, και λυπήθηκα τον οδηγό που ήταν άδειος εντελώς ο δρόμος και το σταματήσανε, κατέβηκε κάτω.
1: Κόκκινο πέρασε.
0: Πέρασε κόκκινο, ναι. Λοιπόν, αυτό
1: δεν το λυπάσαι καθόλου.
0: Δεν το λυπάμαι, ενώ εντάξει, καταλαβαίνεις. Το θέμα τώρα με τις κάμερες και όλα αυτά, γιατί εντάξει, αυτό έγινε χειροκίνητα με το περιπολικό. Με τις κάμερες είναι ένα θέμα συζήτησης. Δηλαδή, πλέον το να είσαι οδηγός στην Αθήνα είναι ένα τρομερό challenge. Έχεις την κίνηση. Έχεις. Τα φανάρια, έχεις τις κάμερες, έχεις του κόσμου τα πράγματα να σκεφτείς. Οι κάμερες λοιπόν που είναι ένα θέμα συζήτησης, έχεις τα αλκοτέστ το βράδυ. Οι κάμερες που είναι ένα μεγάλο θέμα, και επειδή διαβάζουμε διάφορα κατά καιρούς, υπάρχουν οι κάμερες της περιφέρειας, οι οποίες τις έχει προμηθευτεί η περιφέρεια, δεν τις έχει τοποθετήσει ακόμα, και θα καταγράφουν παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη. Οι ειδικές 8 κάμερες της AI, οι οποίες υπάρχουν από το Μάρτιο, αυτές καταγράφουν ερυθρό σηματοδότη, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, κινητό τηλέφωνο, ζώνη ασφαλείας, κράνος κτλ. 1000 παραβάσεις την ημέρα καταγράφουν αυτές όλες. Και υπάρχουν και 2 κάμερες που είναι στη Συγκρού, στην Άνοδο, οι οποίες τι κάνουν. Η πρώτη, όταν περνάς, καταγράφει την ταχύτητά σου. Η δεύτερη καταγράφει επίσης ταχύτητα. Υπολογίζουν με το βασικό νόμο της ταχύτητας που μαθαίναμε στο σχολείο πόση ταχύτητα είχες. Άρα λοιπόν
1: μπορεί. Ένα είναι το άλλο δια του δύο. Μπορεί,
0: το νόμο της ταχύτητας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και υπολογίζουν ταχύτητα έτρεχες. Αν έτρεχες παραπάνω από το όριο, έρχεται η κλίση. Αλλά εκεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Γιατί ο ΚΟΚ δεν μιλάει για μέσο όρο ταχύτητας. Άρα εκεί έχουν ένα ζήτημα νομικό. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ότι οι πιο πολλές κλίσεις που καταγράφουν πρέπει να μετά να περνάνε από ανθρώπους να βλέπουν αν όντως η φωτογραφία που σε πήρε, αν φοράς μια μαύρη μπλούζα, αν φοράς ζώνη ή όχι, αν φαίνεται. Αν κρατάς τηλέφωνο ή αν κρατάς κάτι άλλο. Μια συσκευή ατμίσματος, ρε παιδί μου. Άρα υπάρχουν και άνθρωποι, είναι νομίζω 6 άτομα στην τροχιά, οι οποίοι κάνουν 50 κλίσεις την ημέρα και βλέπουν, ας πούμε, τις σωστές κλίσεις.
1: Τις πραγματικές. Τις επαναξετάζουν, δηλαδή.
0: Λοιπόν, άρα υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε αυτή την ιστορία. Αλλά είναι 6.
1: 6.
0: 6.
1: 6 άνθρωποι. Λοιπόν, φτάνουν, πώς είμαστε.
0: Πρόσεξε. Λοιπόν, τώρα που μας λένε ότι θα πάρουν 1000 κάμερες, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα. Αν θα πάρουν λοιπόν 1000 κάμερες AI, υπολογίστε, οι 8 θέλουν 6. Οι 1000 πόσους θέλουν. Άρα θα πρέπει λοιπόν η τροχέα να αρχίσει να προσλαμβάνει κόσμο για να ελέγχει τις κλίσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αν είναι σωστές ή όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί, αν υπάρχει τροχονόμος, μπορεί να υπάρχει ένα τροχονόμος στην άκρη να σε έχει αφήσει να περάσεις με κόκκινο. Και αναγκαστικά περνάς. Ναι. Αυτός φαίνεται, αν το δει ο άνθρωπος.
1: Να μην σου πω ότι πρέπει να υπάρχει ένας ελεγκτικός μηχανισμός να ελέγχει αυτούς που ελέγχουν τις κάμερες, αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί είδες τι
0: πάντως. Η κάθε κάμερα καταγράφει 1000 παραβάσεις, βγάζει το μεροκαματώτες δηλαδή η κάθε κάμερα. Και υπάρχει ένας διαγωνισμός εξέλιξη για τις υπόλοιπες 1000 κάμερες, αν θα γίνουν. Οπότε υπάρχει περίπτωση να μην λειτουργήσουν όλες. Να τις πάρουμε, αλλά επειδή δεν έχουμε ανθρώπους να τις λειτουργήσουν, να τις ελέγξουν. Μόνο να μην τις πάρουν.
1: Ναι.
0: Α, λοιπόν,
1: θα τις βάλουμε και πάνω.
0: Θα τις βάλουμε. Έχουμε υποσχεθεί αυτό.
1: Στην αρχή θα τις βάλουμε.
0: Θα τις βάλουμε, αλλά επειδή δεν θα έχουμε κόσμο να τις ελέγχει, ενώ να τις ελέγχει, να ελέγχει την παράβαση.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ πάω, παιδί μου, έχω το άτμισμα, καπνίζω. Τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και μου λέει ότι έχει κινητό. Ναι. Λέω, παιδιά, δεν είχα κινητό.
1: Είχα
0: συσκευή ατμίσματος. Λοιπόν.
1: Και το κάπνισμα σε αποσπάει από το ΣΤΕΙ, από την οδήγηση.
0: Δεν απαγορεύεται όμως.
1: Έχεις καπνίσει και να οδηγήσει μαζί. Γιατί πρέπει.
0: Καλά, εδώ άλλο τρώει σουβλάκια.
1: Και το σουβλάκι, βέβαια. Όπως και το φαγητό που είχαμε πει. Αλλά το τσιγάρο.
0: Άλλο φοράει παντόφλα και δικά είναι.
1: Το τσιγάρο πρέπει να στοχεύσει στο τασάκι, άρα σημαίνει ότι δεν θα δηλώσει μπροστά. Ή αν σου φύγει καμιά κάφτρα να πάει πίσω στο παιδί. Πρέπει να γυρίσει πίσω να σβήσει την κάφτρα.
0: Το κάπνισμα δεν έχει κάφτρα. Αλλά ο ΚΟΚ δεν έχει μέσα ούτε για κάφτρα ούτε για τίποτα. Κακός. Ενδεχομένως να το έχει κακός. Άρα λοιπόν θα πρέπει εγώ. Το κράτος, για να είμαι δίκαιο, να πω ήταν κινητό. Να, δες το με το VAR, με ό,τι θέλεις, δες το ότι υπήρχε κινητό.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν θα πρέπει κάποιος να το ελέγχει αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν,
0: να το ελέγχει το AI.
1: Ναι.
0: Όταν πας να ελέγχει το AI.
1: Όταν πας να ασκήσεις έφεση.
0: Και τέλος υπάρχουν και. οι κάμερες που είναι στα λεωφορεία. Είναι 25 κάμερες στα λεωφορεία που πάνε σε λεωφορείο Λωρίδες, τα λεωφορεία, και βλέπουν μπροστά τους αν κάποιος έχει παραβιάσει τη λεωφορείο Λωρίδα, αν παραβιάζει κόκκινο και τέτοια.
1: Ναι, αν μπει μέσα.
0: Παίρνει φωτογραφία η κάμερα.
1: Αυτές και... δουλεύουν. Αυτές έχουν πει ότι θα τις βάλουν.
0: Έχουν... Ναι, δουλεύουν 25, σε 25 λεωφορεία.
1: Έχουμε πάρει κλίση από εκεί. Όχι εσύ.
0: Εγώ όχι.
1: Εμείς. Κάποιος γνωστός μας έχει πάρει κλίση από λεωφορείο ότι μπήκε σε λεωφορείο Λωρίδα.
0: 25 που θα γίνουν 250. Ναι. Τώρα, αν ο οδηγός, παιδί μου, του λεωφορείου δεν θέλει, ας πούμε, να το κάνει αυτό, δεν του αρέσει πολύ, μπορεί να αναβοσβεί στα φώτα κτλ.
1: Ναι.
0: Να του πει, κάνει λίγο.
1: Αυτό είναι στην ευκαιρία του οδηγού.
0: Έχω κάμερα. Είναι στην ευκαιρία του οδηγού.
1: Θέλω να πω, δεν είναι συνδεδεμένη η κάμερα κατευθείαν με την τροχέα.
0: Μπορεί να βάλει το χέρι του πάνω στην κάμερα ο οδηγός.
1: Αν
0: είναι... Να, το χέρι μου ήταν.
1: Αν είναι καλό. Ναι. Ή το πόδι του.
0: Ό,τι θες, ναι. Ανάλογα με το πώς κάθεται ο οδηγός. Γιατί έχουμε δει κάτι οδηγούς στα λεωφορεία που οδηγούν με το πόδι πάνω στο το τιμόνι. Επειδή κουράστηκε ο άλλος να μην βάλει το πόδι πάνω στο τιμόνι. Τι να κάνει.
1: Ειδικά το Τραμπ που δεν, που δεν έχει πετάλει από κάτω είναι λες και είσαι σε ζελόγκ παραλία. Κανονικά.
0: Τραμπ τρως. Ωραία ιδέα να βάλουν στο Τραμπ. Το Τραμπ να βάλουν κάμερες.
1: Ναι, γιατί είναι κάτι γραμμές του Τραμπ που μπαίνουν όλοι.
0: Όλοι
1: αυτοκίνητα, μηχανές, ποδήλατα, πατίνια.
0: Εδώ είμαστε, δίσαμε τις λύσεις.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Αλλά αυτό το να χρειάζονται άνθρωποι να ελέγχουν τις κάμερες AI πραγματικά.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Αυτό είναι και επίτευγμα ανθρώπινο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λες, να, υπάρχει και ανθρώπινη παρέμβαση.
1: Α,
0: δεν είναι μόνο AI. Υπάρχει ο άνθρωπος που ελέγχει την AI.
1: Ναι. Και ξέρεις κάτι, θα σου πει, δεν λες που βάλαμε και καινούργιες θέσεις εργασίας, που δώσαμε σε νέους ανθρώπους νέα δουλειά.
0: Αυτά φοβάμαι.
1: Ναι, αυτά.
0: Δηλαδή,
1: συνδικαλιστικά.
0: Τώρα γίνονται εκλογές, παιδί μου, σωματικά. Παίρνουμε τις κάμερες, κάνουμε προσλήψεις 1500 αστυνομικών για να ελέγχουν τις κάμερες.
1: Και θα βγουν άλλοι
0: συμπτωματικά.
1: Τα νοσοκομεία δεν έχουμε, τη σχολεία δεν έχουμε.
0: Εσύ
1: πήρα
0: τα
1: συνομικά. Ναι, τα γνωστά, ναι. Άκρη δεν βγάζει. Τέλο πάντων, πάω στη ΔΕΗ. Πάω στη ΔΕΗ. Που βγάζουμε άκρη και ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, είμαστε 26 λεπτά μετά τις 5 εδώ για διόρθωση. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του. Ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
4: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
3: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη Διεθνή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
7: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
8: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
9: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610-439-514.
10: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
11: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
12: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
11: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
12: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
11: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Ετοιμάσου για Πάτρα.

0: δέντρια, στα οποία διαφημίζονταν θεραπείες με ιαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ο Χρήστος Τριαντόπουλος σχετικά με την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Νέα υπόθεση ρήπανσης του Κηφισού αποκαλύπτεται μετά από έλεγχο αστυνομικών και υπαλλήλων της περιφέρειας Αττικής. Συνελήφθη 55χρονος υπεύθυνος εταιρείας παραγωγής σκυροδέματος στη Μεταμόρφωση για διαρροή υγρών αποβλήτων στον Κηφισό. Απέρριψε το τριμελές εφετείο πλημελημάτων τη χορήγηση του ελαφρυντικού του πρώτερου σύνομου βίου στους τρεις καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι. Πρόκειται για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής Σωτήρη Τερζούδη, τον πρώην υπαρχηγό Βασίλη Ματθεόπουλο και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στους 23 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλησπέρα λοιπόν, 34 λεπτά μετά τις 5. Πολλά τα μηνύματα για την οδήγηση. Νομίζω ότι ένας, το πιο σωστό από όλα λέει, δηλαδή σοβαρολογούμε ότι η νομοταγή σε οδήγηση είναι challenge ή όχι υποχρέωση. Πραγματικά είναι challenge εδώ πέρα στην Αθήνα να οδηγάς, στην Ελλάδα γενικότερα. Ο Τζέρι Λούις λοιπόν εδώ, ο killer όπως τον λένε, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 29 Σεπτεμβρίου 1935, σπουδαίος πιανίστας, σπουδαίος συνθέτης, σπουδαίος τραγουδιστής, σπουδαίος ερμηνευτής. Έκαναν πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες εκτός από αυτό που ακούσαμε. Το γύρισε κάποια στιγμή στην country, έκανε και εκεί πολύ μεγάλες επιτυχίες. Λίγο αμαυρώθηκε η καριέρα του με ένα juicy τέτοιο που είχε στη ζωή του και δεν το απέφυγε.
1: Δεν ήταν και juicy.
0: Και τον αφήσανε, ναι. Στην άκρη. Ναι, ναι. Juicy εννοώ, ναι, σωστά. Ναι. Δεν είναι juicy. Εννοούσα λίγο. Κακό.
1: Παντρεύτηκε 13χρονη.
0: 13χρονη και ξαδέρφη.
1: Που ήταν και συγγενής του. Ναι, ναι,
0: και 13χρονη και ξαδέρφη.
1: Και μάλιστα διαλύθηκε η καριέρα του για αρκετά χρόνια. Αυτό έγινε το 58 και στα τέλη του 60 επέστρεψε. Δηλαδή για 10 χρόνια το.
0: Επέστρεψε, ναι. Και αν δεν είχε βγάλει ένα άλμπουμ, ναι, ας πούμε, τότε πάλι δεν θα πήγαινε καλά, γιατί του το φύλαγε ο κόσμος και νομίζω δικαίως του το φύλαγε ο κόσμος. Δεν έχει. Δεν σε δικαιώνει τίποτα. Ούτε το να είσαι ταλαντούχος, ούτε
1: και. Καλά, δεν εννοείται.
0: Δεν δικαιολογεί τίποτα αυτή την.
1: Έχει κάνει ένας μουσικός, είχε κάνει το πιάνο όργανο σωματικής επίθεσης. Έπαιζε όρθιος, κλωτσούσε το σκαμπό, χτυπούσε τα πλήκτρα με ένταση. Και είχε μια σκηνική εικόνα που στα 50's ήταν πάρα πολύ προκλητική.

0: Και μάλιστα πριν το ροκ αποκτήσει κιθάρες, που τις πάγαν τις κιθάρες, είχε τον Τζέρι Λιούις που σπάγε πιάνο.
1: Σπάγε πιάνο.
0: Το πιάνο.
1: Ναι, ναι. Τον είχαμε δει και εδώ πέρα. Δύο φορές έχει έρθει. Ήταν και μια τρίτη να έρθει το 10 στο Λυκαβητό, αλλά αναβλήθηκε. Αλλά η πρώτη το 88 στο Καλλιμάρμαρο και η δεύτερη στο 90 ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Το 22 έφυγε από τη ζωή. Ταραχώδη σε προσωπική ζωή. 7 γάμοι, οικογενειακές τραγωδίες, προβλήματα με αλκοόλ. Και τον είχε υποδηθεί ο Ντένις Κουέιντ στην ταινία Great Balls of Fire στο 89.
1: Ναι. Είχε και αυτός δύσκολα παιδικά χρόνια. Ναι. Πολύ δηλαδή, όπως λένε οι βιογραφίες του, μεγάλωσε στην ανέχεια κι αυτός. Αλλά από πολύ μικρός αγάπησε το πιάνο, το έμαθε, έπαιξε, το δοκίμασε.
0: Είχε μεγαλώσει σε πολύ αυστηρά, σε αυστηρά θρησκευτικό περιβάλλον. Και πίστευε ότι παίζοντας rock and roll υπηρετούσε κάτι αμαρτωλό. Είχε πολλές φορές ενοχές για αυτό που έπαιζε. Μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, ας πούμε, με τεράστιο ταλέντο, αλλά μια προσωπική ζωή, η οποία εντάξει, δεν αξιοζήλευτη.
1: Μόνο για ωραίες ταινίες είναι.

0: 22 λεπτά πριν από τις 6, εδώ είμαστε στο Sky 100,3. Στα μηνύματα που μας στέλνετε, το ξέρουμε και το έχουμε και το είπαμε ότι υπάρχει η διπλή φορολόγηση, υπάρχουν συμφωνίες με χώρες για τη διπλή φορολόγηση. Αλλά όταν έχεις κινητά στην Ελλάδα, φορολογήσε τα κινητά που έχεις στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν μπορείς να το γλιτώσεις αυτό. Το λέω για το φίλο που λέει εδώ ότι η δήλωση στη χώρα από το εξωτερικό συμψηφίζεται με την ελληνική δήλωση. Ναι, αυτό γίνεται με τις συμφωνίες. Όταν όμως υπάρχει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα, όταν υπάρχουν, αυτά φορολογούνται στην Ελλάδα.
1: Και αυτοκίνητο μιλάμε, έτσι. Και το αυτοκίνητο
0: είναι περιουσιακό. Οτιδήποτε.
1: Και οτιδήποτε. Δεν είναι περιουσιακό στοιχείο.
0: Όχι αν προσφέρει απαραίτητα εργασία, γιατί η φορολόγηση στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, είναι για πολλά πράγματα.
1: Για πολλά, ναι.
0: Είναι και γιατί είναι ακίνητο, όχι γιατί κινείται. Είναι γιατί ακίνητο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1964 εμφανίζεται μια ηρωίδα. Μια ηρωίδα που ήταν στα χαρτιά. Μιλάμε για τη Μαφάλντα, τη δημιούργησε ο Κίνο, ο οποίος Αργεντινός σκητσογράφος, περίφημος για τη δουλειά του, και μάλιστα πολύ γρήγορα η Μαφάλντα ξεπέρασε τα όρια αυτού του χιουμοριστικού στρίπ. Ήταν ένα παιδί που παρακολουθούσε τον κόσμο των μεγάλων και έκανε αυτό που οι μεγάλοι αποφεύγαν, τις αυτονόητες ερωτήσεις. Γιατί υπάρχουν πόλεμοι, γιατί υπάρχει φτώχεια, γιατί οι άνθρωποι μιλούν συνεχώς για την ειρήνη και ταυτόχρονα εξοπλίζονται. Και μάλιστα όλο αυτό ήταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή, η Μαφάλντα, ταραγμένη δεκαετία του 60, ψυχρός πόλεμος, Βιετνάμ, πυρηνική απειλή, μεγάλες κοινωνικές ανατροπές. Και η Μαφάλντα είχε πάντα αυτή την υδρόγειο σφαίρα, που την κοιτούσε σαν ασθενή, όσοι... Υπάρχει πολλοί κόσμοι που του άρεσε πάρα πολύ η Μαφάλντα, και ότι χρειάζεται γιατρό η υδρόγειο σφαίρα, της μιλούσε, ανησυχούσε για την κατάστασή της, και ήταν αυτή η φάση της Μαφάλντα με την υδρόγειο σφαίρα, ήταν οι πιο τρυφερές στιγμές του έργου του Κίνο. Ένας κόσμος που προσπαθούσε να το φροντίσει η Μαφάλντα, αλλά οι άνθρωποι επιμέναν να τον χαλάνε. Φαντάσου λοιπόν τώρα να υπήρχε η Μαφάλντα, γιατί σταμάτησε να τη σχεδιάζει το 1973 ο Κίνο, και θα μιλούσε για τους πολέμους, θα μιλούσε για τις ανισότητες, την παραπληροφόρηση και τόσες περίπλοκες ερωτήσεις που θα είχαμε.
1: Το πλανήτη, ναι. Την καταστροφή του πλανήτη.
0: Πλανήτη, μπράβο, ναι, ναι, την κλιματική κρίση.
1: Κλιματική κρίση.
0: Όλο ναι. Αυτό. Και,
1: δεν θα χωράγανε, θα ήθελε ένα κόμικ την ημέρα για να κυκλοφορεί, για να τα, τουλάχιστον για να τα λέει και να απορρεί η Μαφάλντα.
0: Ένα κορίτσι που έμεινε 6 χρονών για πάντα, ναι, και θα μείνει 6 χρονών για πάντα, και θα, αν μας ρωτούσε για πράγματα που δεν μπορούμε να απαντήσουμε, θα έλεγε: καλά, τόσα χρόνια δεν μάθατε τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Από την ιστορία.
1: Ναι, γιατί η Μαφάλντα είναι αυτό ότι ήταν 5-6 χρονών, είχε τις ενήλικες ερωτήσεις με παιδική αφέλεια.
0: Αυτό ακριβώς ήταν.
1: Αυτό είναι που σε σκότωνε, δηλαδή. Αυτό είναι που έκανε τόσο δυνατό αυτό το κόμικ, και δύσκολα μπορεί να ανταγωνιστεί. Και γι' αυτό έχει μείνει στην ιστορία, γιατί 9 χρόνια ήταν. Δεν ήταν 20 και 30 και 40. 9 χρόνια ακόμα.
0: Και ήταν απορίες που έχει κάθε παιδί. Δηλαδή, γιατί οι άνθρωποι μιλούν για την ειρήνη και εξοπλίζονται συνεχώς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και εκείνη την εποχή, βέβαια, ήταν και πολύ πιο έντονο.
1: Το οποίο δεν έχει απαντηθεί ποτέ, έτσι, από τότε.
0: Οπότε.
1: Δεν χρειάζεται και η Μαφάλντα να το
0: από
1: πει.
0: Από τη δεκαετία του 60.
1: Δεν έχει απαντηθεί ποτέ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στείλτε μας τα μηνύματά σας, όπως είπαμε, ή τηλεφωνικά, αν θέλετε, 210-48-00-170-174, skyradio.gr, στο πλαίσιο που λέει πες την απόψή σου, ή ακόμα και στο Viber που έχουμε. Ωραίο Viber, 698-123-1003.
2: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live.
6: Χαβίβι, γιαλά!
7: Σ' αγγίζω και παθαίνω.
5: Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
6: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
7: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
8: Μάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα, φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα.
9: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
11: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
12: Κυριακές ανοιχτά.
13: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας πούμε ευχάριστα νέα για την κίνηση. αστείο.
14: Αστείο, όντως. Ευχάριστο και κίνηση δεν γίνεται.
1: Μήπως δεν τη βρέχει κιόλας.
14: Όχι.
1: Ωραία, όλα αυτά που θα πεις είναι εκτός βροχής.
14: Η κυρία Σούζη είπε ότι αύριο όμως θα βρέξει, οπότε αύριο πλειστείτε με ακόμη περισσότερη
1: υπομονή
14: όσοι κινείστε στους δρόμους.
0: Θα κάνεις αφιέρωμα αύριο.
14: Ναι, αύριο θα γίνει χαμός νομίζω. Σήμερα πάντως, αυτή την ώρα που μιλάμε, τα πράγματα είναι κατά τη χειρότερα από ό,τι συνήθως. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε υπερβολικά μεγάλη κίνηση σε πολλά σημεία. Φυσός, γνωστός και μη εξαιρεταίος, το ύψος της μεταμόρφωσης, όπως συνηθίζεται κάθε μέρα, έχει πρόβλημα αυτή την ώρα. Το ρεύμα της ανόδου εκεί στο ύψος των Σεπολίων επίσης έχει πρόβλημα για αρκετά μεγάλη έκταση. Και επίσης το ρεύμα της ανόδου αυτή την ώρα, εκεί στην περιοχή του Άγιου Ιωάννη Ρέντι, μέχρι και εδώ που βρισκόμαστε, είναι όλο κόκκινο. Εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να πω ότι εκεί υπήρχε και ακινητοποιημένο όχημα. Νωρίτερα. Ήταν ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε κινητοποιηθεί και όπως καταλαβαίνετε τώρα, μέχρι να γίνουν οι ρυθμίσεις της τροχέας, μέχρι να απομακρυνθεί και το όχημα, αντιλαμβάνεσαι.
1: Σαν να τις κάμερες
14: ότι δημιουργούνται.
1: Έχουν άλλη δουλειά σήμερα.
0: Πλέον τα οχήματα μόνο με drone.
14: Μην ξεχνάμε ότι είναι και το traffic commander το περιβόητο.
0: Εντάξει, παρακαλώ. Έλα
14: τώρα. Που υποτίθεται ρυθμίζει τώρα. Έχει μια εποπτεία, υψηλή εποπτεία των δρόμων πλέον.
0: Θυμάσαι που είχαν δύο γερανούς στον Κηφισό.
1: Πιάνουν πιο πολύ χώρο. Οι γερανοί πιάνουν χώρο.
14: Είναι πολύ χρήσιμοι οι γερανοί. Δεν πρέπει να τους αποσύρουμε τους γερανούς. Πάντως αυτή τη στιγμή αυτή είναι η κατάσταση. Το γερανό μην κατηγοράς. Αυτή είναι η κατάσταση πάντως στον Κηφισό αυτή την ώρα. Το κέντρο της Αθήνας φυσικά Ιωνικά, Πίχτρα, από, και μιλάμε για τη Σταδίου, για την Τζαλδάρη, για την Βασιλή Σοφία, Βασιλή Αμαλία, κλασικά και η Αρδιτού αυτήν την ώρα. Η Καλλιρόη επίση, Λεωφόρο Συγκρού επίση, κυρίω στο ρεύμα τη Ανόδου έχει πρόβλημα αυτή την ώρα. Λεωφόρο Αλεξάνδρα φυσικά. Σχεδόν όλοι σε όλο το μήκος και στην Άνοδο και στην Κάθοδο. Λεωφόρος Κηφισίας επίσης πολύ μεγάλα προβλήματα αυτή τη στιγμή από το Μαρούσι μέχρι και το Ψυχικό και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα. Είναι όλο κόκκινο αν ανοίξει κάποιος το χάρτη. Και μετά από το Νέο Ψυχικό μέχρι και το Κέντρο επίσης και στα δύο ρεύματα υπάρχει κίνηση. Και το, βέβαια το σημείο της Νέας Ερυθρέας εκεί ο κόμβος όπως συνήθως αντιμετωπίζει προβλήματα.
1: Αρδιτού να υποθέσουμε.
14: Ναι, η Αρδιτού εντάξει αυτή την ώρα δεν περνάς. Για να το πω απλά δεν περνάς. Επίσης τώρα Λεωφόρος Ποσειδώνος εκεί αυτή την ώρα στο ύψος του Ελληνικού επίσης έχει προβλήματα.
1: Είναι. Από εκεί προς τα εδώ, προς Αθήνα. Αυτό είναι, το σημείο, στην Ποσειδόνος.
14: Αυτή τη στιγμή στην Ποσειδόνος είναι το ρεύμα της Καθόδου.
0: Της Καθόδου.
1: Α, της Καθόδου.
14: Ναι, αυτούς που πάνε προς τα κάτω. Μας
15: τρελάθηκε ο κόσμος και φεύγει.
14: Είναι αυτοί που γυρνάνε. Είναι αυτοί που γυρνάνε στα σπίτια τους αυτήν την ώρα περισσότερο και εκεί αναμένεται να αυξηθεί κιόλα η κίνηση. Δηλαδή δεν είναι ότι θα σταματήσει. Γιατί είμαι να θυμίσω και τις αλλαγές που γίνονται εκεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι κάθε μέρα θα μιλάμε για πολλή κίνηση.
0: Ωραία, καλό είναι αυτό.
14: Δεν νομίζω ότι θα σταματήσει.
1: Γι' αυτό ήρθαμε εμείς να κάνουμε. Δεν λέμε για την κίνηση ουσιαστικά. Τι νομίζω.
14: Αφού δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, τουλάχιστον να το διασκεδάσουμε και όσοι είναι στα τιμόνια.
0: Δεν κάνει τίποτα. Κάτσε αμαλώσει.
14: Όχι. Ας βάλει μουσική όποιος είναι στο τιμόνι, ας ασχοληθεί.
0: Έτσι, μπράβο.
14: Σωστά. Για σκεφτεί τα σχέδιά του.
1: Πολύ ωραία. Έλα, Δημήτρη, βάλε ένα ωραίο τραγούδι. Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ένας φίλος μου χαρακτήρισε τον Γιώργο Μαζονάκη, τον Ρόμπι Γουίλιαμς της Ελλάδος. Και νομίζω έτσι όπως τον βλέπω και στην κίνησή του και στη μεγάλη γκάμα τραγουδιών που έλεγε και στο ύφος του και στο πόσο αγαπητός ήταν από πολλούς διαφορετικούς μουσικούς ορίζοντες, νομίζω ότι του ταιριάζει.
1: Είναι μια υπόθεση που πραγματικά έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ κόσμο και βλέπουμε ότι υπάρχει τώρα αυτή η συνέχεια που βλέπουμε καθημερινά με όλη αυτή τη διερεύνηση αυτής της ιστορίας, η οποία από ό,τι φαίνεται θα κρατήσει πολύ καιρό και ελπίζουμε όλοι, ας πούμε, να βρεθεί μια άκρη. Έτσι,
0: να βγάλει αποτέλεσματα. Ναι, ναι, ναι.
1: Και αρχίζουν, βλέπεις και περνάνε τώρα, υπάρχουν και άλλες διαστάσεις, πράγματα στη Θεσσαλονίκη, άλλα που κλινικές οι οποίες δεν έχουν άδεια και κάνανε χημειοθεραπείες. Ναι, ναι, ναι. Βλέπεις, ας πούμε, ότι υπάρχουν μεγάλα ζητήματα.
0: Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι δύο πράγματα μαζί σε αυτή την περίπτωση, πέρα από το τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το θέμα είναι πρώτον να τιμωρηθούν όσοι δεν εφαρμόζουν τον νόμο και όσοι κάνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι με σκοπό να βγάλουν λεφτά. Και το άλλο θέμα είναι να νιώθει πλέον ο κόσμος, τουλάχιστον αυτή η πλευρά των ανθρώπων, δηλαδή των ασθενών ή αυτοί που πάνε για μια θεραπεία, να νιώθεις ασφαλής. Να νιώσεις ότι εκεί που θα πας, ξέρεις με ποιον. Πώς καθένας μας έχει ένα γιατρό δικό του, έναν οδοντίατρο, έναν οφθαλμίατρο, έναν παθολόγο που τον ξέρεις με τα χρόνια και τον έχεις τσεκάρει. Σε καθημερινές τέτοιες επαφές με έναν γιατρό, ναι, μπορείς να αποκτήσεις μια σχέση. Αλλά σε τέτοια πιο εξειδικευμένα θέματα, που ακούς άγνωστες λέξεις, που ακούς επιστημονικές λέξεις βαλμένες, πώς το λένε, πλανήτη κέραμι, ατάκτως ερημένες.
1: Στην εποχή μας δεν υπάρχουν άγνωστες λέξεις. Νομίζω ότι ακόμα και με την AI, με τα λοιπά, μπορείς να βρεις πράγματα τα οποία ψάχνεις να βρεις.
0: Δεν είναι όλοι στο AI. Δεν είναι όλοι στο AI.
1: Μπορείς να ρωτήσεις, δηλαδή, έχεις ένα κύκλο κτλ. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή.
0: Μπορεί να ξεφύγεις και να βρεθείς σε έναν απατεώνα. Μπορείς εύκολα να ξεφύγεις.
1: Εντάξει, το θέμα είναι να σε προστατεύσει από τον απατεώνα κάποιος ο οποίος έχει την ευθύνη να προστατεύει από ιατρικά από τέτοιες περιπτώσεις.
0: Αλλά σίγουρα.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Από εκεί περιμένεις. Από τους ιατρικούς συλλόγους, από το κράτος, από το Υπουργείο Υγείας. Δηλαδή από αυτό περιμένεις να σε σώσει και να σε. Ένας φίλος που έστειλε μήνυμα και λέει ότι. Αν νομοταγής οδήγηση είναι challenge και όχι υποχρέωση, επειδή λέγαμε προηγουμένως ότι έχουν το challenge. Δηλαδή υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οδηγείς πραγματικά τηρώντας τα πάντα, αλλά και σου λέω για ένα παράδειγμα. Περνάς με πράσινο, βρίσκεις κίνηση μπροστά σου, κολλάς και ανάβει κόκκινο. Και έχεις στο μυαλό σου τώρα τι θα γίνει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δηλαδή πράγματα που τα κάνεις νόμιμα και μπορεί, ας πούμε, ξαφνικά ή ο άλλος πέρασε με τροχονόμο, του είπε ο τροχόμος να περάσει και του ήρθε κλείσει.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις εκεί.
0: Και αυτή ήταν, γνωστή μας που την έφαγε αυτή την κλίση.
1: Βέβαια.
0: Και μετά μου είχε μέναν ακριβώς το ίδιο και στο ίδιο σημείο ακριβώς. Δηλαδή έξω από την βουλή να έχει κόκκινο, σταματάω, ήμουν πρώτος και άλλοι τρεις μπροστά σταματημένοι ήμασταν στην ίδια ευθεία και λέει τροχονόμος να περάσουμε, αλλά τροχονόμος δεν φαινόταν από την κάμερα. Και ξαφνικά σηκωνόμαστε όλοι και περνάμε το κόκκινο.
1: Και στη φίλη μας.
0: Θα το βρει. Αν μου ήρθε εμένα η κλίση μετά από 6 μήνες, θα θυμάμαι εγώ ότι εκείνο το κόκκινο με άφησε ο τροχονόμος να περάσω.
1: Και στη φίλη μας το ΒΑΡ το είδε. Είδε το χέρι του τροχονόμου, είδαν τη φωτογραφία, της λέει ότι να πέρασες. Και κάποιος είδε το χέρι του τροχονόμου και πίστηκαν τότε ότι υπήρχε τροχονόμος. Επίσης στο Σνάιπερ να το πούμε ότι τα ρεπορτάζ λένε ότι όλες οι κλίσεις ελέγχονται από ανθρώπους για να δούνε πριν φύγουν για τους παραλήπτες. Δεν είναι ότι μόνο σε περίπτωση ένστασης. Τα ρεπορτάζ που κάνουν οι δημοσιογράφοι λένε ότι όλες οι κλίσεις και μάλιστα γι' αυτό προσλαμβάνονται καινούργιοι αστυνομικοί, ας πούμε.
0: Μάλλον
1: μετατίθενται.
0: Ναι,
1: να το πούμε έτσι.
0: Αυτό θα ήταν το λογικό. Και να σας πω, επειδή δεν γνωριζόμαστε πολύ, είναι η τρίτη μας εβδομάδα εδώ. Είμαστε γενικότερα καλόπιστοι άνθρωποι. Δηλαδή θέλουμε να βλέπουμε αμέσως τη θετική πλευρά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή αυτό που λέμε. Δεν είμαστε της καχυποψίας. Σας μιλώ ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά. Δεν είμαστε της καχυποψίας.
1: Καχυποψία για ποιο λόγο.
0: Γιατί λένε ότι όλες οι κλίσεις ελέγχονται. Θα γυρίσει κάποιος και θα πει σε γιάταρα ποιος ελέγχει.
1: Όχι, μα σου λέει γίνανε ρεπορτάζ δημοσιογράφων. Αυτό το λέμε. Δεν είναι σοβαρή δημοσιογράφη. Εντάξει, σοβαροί δημοσιογράφοι κάνουν ρεπορτάζ και διαπιστώνουν, ας πούμε, ότι υπάρχει αυτό. Δεν λένε ψέματα.
0: Όχι. Φυσικά.
1: Και να σου πω και καλά κάνει να τα ελέγχουν άνθρωποι.
0: Ναι, βέβαια. Ναι,
1: έτσι,
0: ναι. Είπαμε να υπάρχουν.
1: Φεύγουμε. Ναι,
0: ελεγκτικοί των ελεγκτικών. Ναι. Λοιπόν, σας αφήσαμε λοιπόν και σήμερα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και επικοινωνήσατε. Και εμείς χαρήκαμε που ήμασταν και εμείς μαζί σας. Θα είμαστε πάλι αύριο στις 5 εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Ο Θοδωρής Βαμβακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος και η Αδιόρθωτη.
1: Λοιπόν, φεύγουμε να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο υπόλοιπο μέρας, γιατί είναι 6 ώρα. Οπότε ραντεβού πάλι αύριο στις 5.
0: Καλό απόγευμα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Perché?
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Cosa?
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
11: Πώς είπατε?
12: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
13: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
15: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
16: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Sky 89,4.
17: Του ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε και ο μόνος αρμόδιος να απαντήσει είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Παράλληλα, κατά την παρουσίαση των ευρημάτων από την δεκαήμερη λειτουργία του MedWatch, ο Υπουργός έκανε λόγο για 119 ευρήματα σε οδοντιατρία, στα οποία διαφημίζονταν θεραπείες με υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ, 231 ευρήματα για θεραπείες με βλαστοκύτταρα, από τα οποία 135 αφορούν ιατρία, 29 κλινικές και 24 κέντρα αισθητικής. Υπενθυμίζεται ότι για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα απαιτείται έγκριση του ΕΟΦ. Παράλληλα, εντοπίστηκαν 468 περιπτώσεις με μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις και 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας, εκ των οποίων οι 3 αφορούσαν φυσικοθεραπεία. Ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε ότι τις επόμενες 5 με 6 μέρες το πρόγραμμα MedWatch θα τρέξει σε ολόκληρη τη χώρα. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Μεταξύ άλλων, ο εισαγγελέας ζήτησε να καταθέσει ανομοτίως ύποπτος ο προϊστάμενος της αρμόδιας διεύθυνσης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και να αιτιολογήσει γιατί δεν διέκοψε τη λειτουργία της κλινικής παρότι είχε σχετική εισήγηση στις αρχές του 2026. Σε ανακοίνωσή της περιφέρεια αναφέρει ότι έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα στη σφράγγιση όχι μιας αλλά 2 ιδιωτικών κλινικών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μία την περασμένη εβδομάδα και άλλη μία σήμερα. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος σχετικά με την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Μαζί με τον κύριο Τριαντόπουλο παραπέμπονται επίσης 3 υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Σε δήλωσή του, ο Χρήστος Τριαντόπουλος αναφέρει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη που χαρακτηρίζει τη σημερινή παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο ως εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό λοιπόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Συνελήφθη 55χρονος υπεύθυνος εταιρείας παραγωγής κυροδέματος στη Μεταμόρφωση για ρήπανση του Κηφισού. Σε έλεγχο που διενήργησαν αστυνομικοί και υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής διαπίστωσαν διαρροή υγρών αποβλήτων από δεξαμενή καθίζηση της εταιρείας κοντά στην όχθη του Κηφισού. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα είχε εντοπιστεί βιτιοφόρο να ρίχνει σε φρεάτιο βενζινάδικου που κατέληγε στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα. Επιβεβαιώνεται όπως άλλα δείχνουν τα νέα στοιχεία το σενάριο της εμπριστικής επίθεσης στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας που χθες καταστράφηκε ολοσχερός. Βίντεο που έχει στα χέρια της ελληνική αστυνομία καταγράφει δύο δράστες με καλυμμένα χαρακτηριστικά να προσεγγίζουν με μοτοσυκλέτα το χώρο. Στη συνέχεια ο συνεπιβάτης κατεβαίνει από τη μηχανή, σπάει την τζαμαρία, βάζει φωτιά στο χώρο και οι δύο δράστες εξαφανίζονται. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα των δραστών. Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 163 ψήφους υπέρ και 64 κατά και του Παύλου Πολάκη με 159 ψήφους υπέρ και 72 κατά αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Για την κυρία Κωνσταντοπούλου η υπόθεση αφορά εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε εναντίον της ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός. Για τον κύριο Πολάκη η δικογραφία αφορά έγκληση πρώην στελέχους του ΚΕΛΠΝΟ για ψευδή καταμήνυση. Ταυτόχρονα η Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε κατά πλειοψηφία την άρση ασυλίας των Υπουργών Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και Μετανάστευσης Θανάση Πλεύρη. Νέα προειδοποίηση απίθυνε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως εχθροί της χώρας ενδέχεται να επιχειρήσουν επίθεση εν ώψη των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου. Μην τα βάζετε μαζί μας ούτε τώρα ούτε ποτέ. Το μακρύ μας χέρι θα σας φτάσει οπουδήποτε και οποτεδήποτε, προειδοποίησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Ολοκληρώνουμε το δελτίο. Συγγνώμη, στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Αλγύρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βίλερμπαν στο Telekom Center Athens. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα υποδεχθεί την Πέμπτη την Ολλανδία και την Κυριακή τη Γερμανία για το δεύτερο όμιλο του League A του Nations League, στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, καθώς όπως ανακοινώθηκε και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out.
19: Πάμε επόμενη γράμμη.
20: Ναι, εγώ είμαι.
19: Ναι.
20: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
19: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
20: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
19: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
20: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
19: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
22: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 22 με 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, την Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
17: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

0: Λοιπόν, αυτό κανονικά, παρότι χιτάκι δυνατό, θα πρέπει να μπει στη λίστα με τα απαγορευμένα. Άκου εκεί εκτυφλωτικά φώτα σε καιρούς ενεργειακής ένδυας. Αν είχαν λίγη πλάκα εκεί στην Κομισιόν, θα μας έκαναν τις συστάσεις μεταμουσικής. Σβήστε τα φώτα, κλείστε το καλοριφέρ με φιδό θερμοσύμφωνας και να παίζει κάτι ανάλογο από κάτω. Και άλλα τέτοια ακούσαμε, όχι ακριβώς πρωτότυπα, με την έννοια ότι η οδηγία υπάρχει σε ένα σιρτάρι και μπαίνω-βγαίνει κάθε που σκουραίνουν τα πράγματα. Και όπως νομίζω όλοι έχουμε καταλάβει, τώρα τα πράγματα είναι και πάλι σκούρα. Το 22 ήταν η ρωσική εισβολή που έφερε την καμπάνια. Το 26 είναι η Μέση Ανατολή. Αυτά τα 4 χρόνια που μεσολάβησαν, αθρηστικά βέβαια, πρέπει να προσθέσουμε και τις συζητήσεις που κάναμε έτσι κι αλλιώς ήδη πολλά χρόνια πιο πριν, φαίνεται ότι όλα αυτά δεν ήταν ικανά να μας δώσουν άλλες λύσεις. Έτσι ξανά μάνα τα ίδια. Αλλάζει ο τίτλος της καμπάνιας, σκεφτού από την αρχή. Αποδίδουν αλήθεια αυτά τα μέτρα. Μη μου πείτε ότι δεν το έχετε κι εσείς απορία. Στις απορίες βέβαια απαντήσεις δεν υπάρχουν, με την έννοια ότι κανείς δεν μπορεί να μας το πει με βεβαιότητα. Αυτό που ξέρουμε με αριθμούς είναι πως από τον Αύγουστο του 2022 μέχρι τον Ιούλιο του 2024 μειώσαμε την κατανάλωση του φυσικού αερίου κατά ένα 18%, δεν το λες και λίγο. Αντιστοιχεί σε περίπου 146 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου αυτή η μείωση. Η κατανάλωση βέβαια περιορίστηκε. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πάρα πολλές αιτίες. Μία εξ αυτών είναι και κοινωνική. Διότι για έναν άνθρωπο που ήδη έχει χαμηλώσει τη θέρμανση, επειδή δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, δεν μπορεί να την πληρώσει δηλαδή, δεν μπορεί να πληρώσει το λογαριασμό, το μήνυμα κάνει οικονομία, δεν είναι ακριβώς και πολιτική ενεργειακής μετάβασης. Αυτό είναι και ένα από τα πεδία της κριτικής που γίνεται σε όσους βλέπουν σε μια σύσταση, σε κάτι δηλαδή που κανείς κάνει εθελοντικά και όχι υποχρεωτικά, μέρος της λύσης. Εξάλλου και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας έχει διαπιστώσει πως αυτή η πτώση της ζήτησης αερίου προέρχεται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. Το 2022 η καμπάνια ενεργειακής εξοικονόμησης προς όλους εμάς, τους Ευρωπαίους πολίτες, είχε τον τίτλο «Playing my card», δηλαδή φρόντισε το δικό σου μέρος, κάνε αυτό που σου αναλογεί. Το 2026 μήπως θα έπρεπε να αναρωτηθούμε αν και οι ηθήνοντες φροντίζουν για το δικό τους μερίδιο ευθύνης. Καλό σας απόγευμα στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι. Και κάπου εδώ ξεκινούν οι ιστορίες του. Είναι απόγευμα Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου και οδεύουμε προς το φθινόπωρο σιγά σιγά. Με μια κρυφή προσδοκία πως όλος αυτός ο ρημαγδός των δυσίωνων προβλέψεων για το φετινό χειμώνα δεν θα επιβεβαιωθεί. Κανείς δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά, είναι και το Ελνίνιο στη μέση βλέπετε. Ήδη έχουμε ακούσει, έχουμε διαβάσει πολύ περισσότερα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε και να κατανοήσουμε γι' αυτό το φαινόμενο. Που κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά θα επηρεάσει και εμάς. Στο μεταξύ έχει μεγάλο ενδιαφέρον να διαπιστώνει κανείς πως αυτά που ανακαλύπτει τα έχει ανακαλύψει άλλος πριν από εκείνον, εδώ και χρόνια. Πόσα χρόνια? 2.505 χρόνια πριν για την ακρίβεια. Ήταν πάλι ο καιρός που έγραφε την ιστορία. 2.500 χρόνια πριν, πάλι μήνα Σεπτέμβριο, συνέβη ένα από εκείνα τα γεγονότα που μαθαίναμε στο δημοτικό. Η ναυμαχία της Αλαμίνας, αυτός ο στόλος που αριθμητικά υπερτερεί, ένας θαλάσσιος στενός χώρος, ένα τέχνασμα και μια μάχη κατά την οποία η γεωγραφία γίνεται το όπλο. Όχι μόνο η γεωγραφία, γιατί φαίνεται πως και τότε ο καιρός συνέβαλε τα μέγιστα. Μια μελέτη του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας στην Ακαδημία Αθηνών, εδώ, τη δικιά μας, με επικεφαλή στον κύριο Χρήστο Ζερεφό, πήγε πίσω 2.500 χρόνια πριν και εξέτασε τις κλιματολογικές και μετεωρολογικές συνθήκες στο στενό της Αλαμίνας. Κατέληξαν λοιπόν σε ένα μοντέλο το οποίο παρουσίασαν και στην ελληνική αλλά και στην διεθνή βιβλιογραφία. Η επιλογή του σημείου της σύγκρουσης με τους Πέρσες ήταν άριστα μελετημένη από τον Θεμιστοκλή και καθόλου τυχαία. Τα επιστημονικά ευρήματα δείχνουν πως αυτός ο συνδυασμός ενός βορειοδυτικού ανέμου που έπνεε κατά τη διάρκεια της νύχτας με τη θαλάσσια άβρα που ξεκίνησε να φυσά μετά τις 10 το πρωί σχημάτισε κάτι σαν λαβίδα η οποία προϊούσε της μέρας, εγκλώβησε τον Περσικό στόλο στη Σαλαμίνα και οδήγησε σε μία από τις σπουδαιότερες νίκες. Ήταν λοιπόν η θαλάσσια άβρα. Σήμερα που μας αρέσει να τα βαφτίζουμε όλα αγγλικά, η διαπίστωση ότι ένα συμπρίζ, ας το πούμε έτσι, έκρινε τη μοίρα ενός πολέμου και τον τρόπο που γράφτηκε η ιστορία είναι και κάπως ηρωνική. Στο τέλος της ημέρας, ωραία είναι όλα αυτά να τα διαβάζουμε και να ελπίζουμε. Να ελπίζουμε πως και εμείς στο τέλος αυτού του χειμώνα θα έχουμε κερδίσει. Η Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Γαλάνη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα αυτό το απόγευμα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη. Μας καλείτε στο 210-48-00-170-174. Μας γράφετε στο www.skyradio.gr. Πάνω δεξιά υπάρχει το κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου. Επικοινωνούμε και μέσω Viber 698-123-1003 είναι ο αριθμός. Σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους, είναι αρκετά επιβεβαιωμένο το απόγευμα. Θα επανέλθουμε εντός ολίγου να σας δώσουμε έτσι και τα σημεία που μποτιλιάρουν αυτήν την ώρα. Πάνω κάτω, βέβαια, τα ξέρετε, νομίζω, ο Κηφισός, η Κηφισίας, η Αττική Οδός, ο πολύπαθος κόμβος της μεταμόρφωσης. Κατά τα άλλα, στα βασικά της ημέρας είναι βεβαίως η ανακοινώση που έκανε πριν από λίγο ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, για τις παράνομες ή σχεδόν παράνομες διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών, έτσι όπως τις κατέγραψε αυτή η καινούργια εφαρμογή, το MedWatch. Καλή συγκομιδή. Από όσο πρόλαβα να δω, το MedWatch βρήκε 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για θεραπεία με υαλουρονικό και Botox, 231 ευρήματα για θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε χώρους ακατάλληλους που δεν επιτρέπεται βάση νομοθεσίας και 468 κόκκινα ευρήματα για μη γιατρούς που παρόλα αυτά έκαναν ιατρικές πράξεις. Θα το συζητήσουμε στο και μισή της ώρας. Θα είναι μαζί μας ο καθηγητής πολιτικής υγείας, ο κ. Κυριάκος Σουλιώτης. Στο πολιτικό θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο παρά η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Είναι μαζί μου στο στούντιο και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Από την τηλεόραση του Sky, Άννα Κανδύλη. Καλώς τη. Γεια σου, Άννα.
1: Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα και στους ακροατές
0: λοιπόν,
1: μας.
0: Αυτό είναι το έκτο ειδικό δικαστήριο.
1: Της μεταπολίτευσης. Μετά τη μεταπολίτευση, ναι.
0: Το έκτο ειδικό δικαστήριο, μάλιστα. Τα έχεις παρακολουθήσει σχεδόν όλα, έρχεται και αυτό.
1: Πλην του πρώτου.
0: Πριν του πρώτου. Πριν ναι. Της υπόθεσης εκείνης με τα καλαμπόκια.
1: Ναι, και να σου πω την αλήθεια μου, όταν μπήκα σε αυτό το ρεπορτάζ, άκουγα το ειδικό δικαστήριο με ένα δέος. Και έλεγα, ρε παιδί μου, θα δω ποτέ θα συμμετέχω, θα παρακολουθήσω. Και έκτοτε
0: και να που,
1: έχουμε
0: να
1: παρακολουθήσει πόσα.
0: Και δεν, είναι, και δεν είναι λίγα. Είναι, ναι, το είπαμε τότε. Ο Κοσκοτάς, η Λαγκάρντ. Αργότερα ήταν.
1: Είχαμε Παπαγγελόπουλο, είχαμε Παπά. Βέβαια, βέβαια.
0: Και τώρα η ιστορία των Τεμπών. Μια πολύ ευαίσθητη ιστορία για την ελληνική κοινή γνώμη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ έχει ξεκινήσει και η δίκη.
1: Η δίκη, ναι, η κύρια δίκη,
0: η κύρια
1: έτσι,
0: δίκη.
1: Για τα αίτια του δυστυχήματος.
0: Λοιπόν, πες μας λίγο το σκεπτικό.
1: Λοιπόν, εδώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουμε την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και τεσσάρων ακόμη ατόμων. Μιλάμε για τον τότε Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Αγοραστό, τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον τότε επικεφαλή στο σημείο της πυροσβεστικής και τον τότε επικεφαλή στο σημείο της ελληνικής αστυνομίας. Εδώ το δικαστικό συμβούλιο φαίνεται ότι με το βούλευμά του υιοθετεί και την πρόταση του εισαγγελέα του κυρίου Μητρουλιά, ο οποίος βασικά είχε απορρίψει τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Δηλαδή, είχαν ισχυριστεί ότι δεν είχαν καμία γνώση για το τι γίνεται, ότι δεν δώσανε εντολές για όλα αυτά τα οποία γίνανε, για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Κάτι το οποίο βεβαίως βλέπουμε ότι και οι ανώτατοι δικαστές δεν το δέχτηκαν αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τους τα στοιχεία. Δηλαδή, τις καταθέσεις που είχαν δοθεί. Υπενθυμίζω ότι και οδηγοί από τα φορτηγά και χειριστές μηχανημάτων και οι εργολάβοι είχαν πει στις καταθέσεις που είχαν δώσει ότι εκεί ήτανε, μας βλέπανε, από την πυροσβαστική μας είχαν πει κιόλας να τα πετάξουμε, να τα απομακρύνουμε.
0: Είχαμε το πράσινο φως για ό,τι
1: ακριβώς, έγινε. Ακριβώς, δηλαδή ότι ήταν εν γνώση τους. Άρα απορρίπτεται και με το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου ο ισχυρισμός τους. Δηλαδή έκαναν την αλλίωση του χώρου, προχώρησαν στην αλλίωση του χώρου παρανόμως, καθώς δεν είχε δοθεί σχετική εντολή από κάποια δικαστική, από την δικαστική αρχή, έτσι, που είχε επιληφθεί ήδη του θέματος. Και να πούμε, Κατερίνα, εδώ ότι το αποτέλεσμα, σύμφωνα και με τον εισαγγελέα και με τους δικαστές του Δικαστικού Συμβουλίου, είναι ότι αυτή η αλλίωση είχε ως συνέπεια να χαθούν πολύτιμα στοιχεία.
0: Μάλιστα. Είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή στην ιστορία των Εντεμπών, που αναζωπηρώνει και το ενδιαφέρον μας για αυτή την υπόθεση. Έτσι, ξαναλέω, γιατί δεν έχουμε μπει ακόμα στο κύριο μέρος της δίκης.
1: Έχει ξεκινήσει, κυρία δίκη.
0: Αναλωθήκαμε πολύ με τα διαδικαστικά. Θυμίζω ότι στην ιστορία του περασμένου.
1: Τώρα όμως προχωράει γρήγορα, πρέπει να το πούμε, και έχει μπει στην ουσία, δηλαδή, με τις καταθέσεις των μαρτύρων. Εγώ θέλω να πω για την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου και των άλλων τεσσαρών. Είναι για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Και γιατί το λέω? Γιατί συγγενείς θυμάτων έχουν δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας και είχαν ζητήσει αναβάθμιση σε κακούργημα.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπουμε όμως ότι στο τέλος και οι δικαστές κατέληξαν ότι δεν πρέπει να αναβαθμιστεί η κατηγορία, δηλαδή πάει όπως το έστειλε η Βουλή, με τη δίωξη που το έστειλε η Βουλή.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Τριαντόπουλος τοποθετήθηκε. Μας είπε βεβαίως ότι αποσύρεται από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ότι έχει εμπιστοσύνη καλά στην ελληνική δικαιοσύνη.
0: Δηλώνει
1: και ότι περιμένει
0: στο δικαστήριο. Θα αντικρούσει τα στοιχεία της, της υπόθεσης. Διαφωνεί με το πόρισμα.
1: Βεβαίως. Και ότι αυτό θα το κάνει ενώπιον του δικαστηρίου, ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου. Το οποίο, όσον ούπο βέβαια.
0: Το χρονοδιάγραμμα ποιο είναι, όταν λες ο Σονούπο, έχει ενδιαφέρον το timing, καταλαβαίνεις γιατί, έτσι, γιατί είναι μια υπόθεση
1: βασικά,
0: που έχει πολιτικές διαστάσεις.
1: Αν θα είναι μέσα στις εκλογές.
0: Ακριβώς, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο, την άνοιξη ξέρουμε ότι θα έχουμε εκλογές.
1: Μέσα στις εκλογές θα είναι.
0: Μέσα στις εκλογές,
1: λογικά.
0: Άνοιξη.
1: Λογικά. Κοίταξε να σου πω κάτι. Η διαδικασία, δεν υπάρχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αλλά από τη στιγμή που βγήκε το βούλευμα, εκείνη η αντίστροφη μέτρηση για να ξεκινήσει το δικαστήριο. Δηλαδή, ενημερώνεται η Βουλή, γίνεται κλήρωση από τους δικαστές που θα στείλει και ο Άριος Πάγος και τους εισαγγελείς, γιατί τα έχουμε και εισαγγελέα και αναπληρωτή, και από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Μόλις γίνει αυτό, μετά από λίγο διάστημα θα οριστεί και η δικάσιμος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εντός του 27 λογικά θα ξεκινήσει και ενδεχομένως και να τελειώσει μέσα στο 27.
0: Μάλιστα. Με ό,τι αποφανθεί βέβαια στο ειδικό δικαστήριο, γιατί καλά κάνεις και το λες, παραπομπή δεν σημαίνει και
1: όχι,
0: καταδίκη.
1: Βέβαια, όχι.
0: Ναι. Λοιπόν, αν και τις περισσότερες φορές που πήγαμε στο ειδικό, που κάποιος πήγε στο ειδικό δικαστήριο,
1: κατέληξε σε καταδίκη.
0: Δεν υπήρξε κάποια.
1: Συνήθως βέβαια πιο
0: ο Ανδρέας Παπανδρέου μόνο.
1: Πιο μαλακά.
0: Για το σκάνδαλο Κόσκοτα.
1: Θα έλεγα ότι πιο μαλακά το δικαστήριο. Παραδείγματος χάρη, αν δεν κάνω λάθος, με τον κύριο Παπακοσταντίνου είχε ξεκινήσει διαφορετικά και κατέληξε σε πλημέλημα.
0: Απαλλάχθηκε από το κακούργημα της απιστίας
1: ο κύριος Παπακοσταντίνου. Σε πλημέλημα.
0: Ναι, οπότε ήταν ένα έτος φυλάκισης με αναστολή. Για πλημέλημα μιλάμε και εδώ πάντως.
1: Για πλημέλημα μιλάμε και εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως δεν ξέρουμε τι θα κρίνει και το δικαστήριο, έτσι. Το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι εδώ δεν έχουμε πλημέλημα.
0: Σωστή
1: βέβαια,
0: αυτή η επισήμανση.
1: Ακολουθείται πάλι διαδικασία με τη Βουλή κλπ.
0: Άρα το δικαστήριο, τον τελευταίο λόγο τον έχει πάντα το δικαστήριο, έτσι.
1: Ναι, γιατί αν το δικαστήριο. Δηλαδή τώρα, αν το Δικαστικό Συμβούλιο, Κατερίνα μου, κατέληγε στο ότι όχι, δεν είναι πλημέλημα, πρέπει να γίνει η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Θα πάει στη Βουλή. Όλα περνάνε από τη Βουλή από τη στιγμή που έχουμε πολιτικό, που έχουμε υπουργό ή υφυπουργό. Πάει στη Βουλή. Αλλά πες μου εσύ, σε παρακαλώ, αν έστελνε το Δικαστικό Συμβούλιο στη Βουλή και ζήταγε να γίνει κακουργηματική κατηγορία, ποιος από τη Βουλή θα έλεγε όχι?
0: Πολύ
1: λίγες
0: πιθανότητες. Ναι, σωστά το λες. Λοιπόν, και μας δίνεις έτσι το θέμα από όλες τις πτυχές τους. Ευχαριστούμε. Θα το παρακολουθούμε. Ένα αμφισβήτητα είναι και πολιτική υπόθεση αυτή η ιστορία των Τεμπών. Η Άννα Κανδύλη από την τηλεόραση του Sky, και κάπως έτσι πάμε στις διαφημίσεις και στους τίτλους ειδήσεων.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
3: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
2: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
3: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
9: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
10: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
9: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
10: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
9: Σοβαρά. Τι βάλατε?
10: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
9: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
10: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
11: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
12: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
11: Δηλαδή δεν έχει πηγαινέ.

Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλης σε ανάρτησή του αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα κάνει λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίησή του. Παρουσιάζοντας τα ευρήματα από τη δεκαήμερη λειτουργία του MedWatch, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι εντοπίστηκαν 468 περιπτώσεις με μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Τη διενέργεια κατεπήγουσας προκαταρτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Νέα υπόθεση ρήπανσης του Κηφισού αποκαλύπτεται. Συνελήφθη 55χρονος υπεύθυνος εταιρείας παραγωγής κυροδέματος στη Μεταμόρφωση για διαρροή υγρών αποβλήτων στην Κήτη του Κηφισού. Το ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επιβεβαιώνεται το σενάριο της εμπριστικής επίθεσης χθες στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας που καταστράφηκε ολοσχερός. Βίντεο που έχει στα χέρια της η αστυνομία καταγράφει δύο δράστες να σπάνε την τζαμαρία και να βάζουν φωτιά. Συνελήφθη 48χρονος στη Νέα Μάκρη, σε βάρος του οποίου υπήρχαν 5 καταδικαστικές αποφάσεις με ποινή φυλάκισης 35 ετών και 6 μηνών. Εξαπατούσαν υποψίες τους πολίτες, λαμβάνοντας προκαταβολές για οχήματα που νίκιαζε και παρουσίαζε ως δικά του. Με ανάλογο τρόπο εξαπατούσε και υποψήφιους αγοραστές ακινήτων. Και ο καιρός νεφώσεις, με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Δεν είναι μόνο εκείνη η υπέροχη, είναι και εκείνος, είναι ο Stevie Wonder και το Isn't She Lovely, το εμβληματικό, από το εμβληματικό του άλμπουμ του 1976. Το διαβάσαμε σήμερα, πως 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία εκείνου, Songs in the Key of Life, ο Stevie Wonder επιστρέφει. Επιστρέφει στο αρχείο του, κάνει μια βουτιά στο χρόνο και στο αρχείο του για να βγάλει στο φως 4 ηχογραφήσεις που μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε ακούσει πλην εκείνου βεβαίως. Παρέμεναν ακυκλοφόρητες. Το ωραίο είναι με τέτοια νοσταλγία που νιώθουμε σήμερα πως τα νέα τραγούδια δεν είναι απλώς ωραία τραγούδια, είναι και μια συνέχεια εκείνου του κόσμου που συχνά εξειδανικεύουμε παρότι δεν ήταν τέλειος ποτέ. Το οξύμορο είναι, και το βλέπεις πια πάρα πολύ συχνά με την νέα γενιά του Z, πως το αίσθημα νοσταλγίας υπάρχει και σε εκείνους, σε εκείνους δηλαδή που δεν έζησαν το τότε. Είναι ένας μηχανισμός άμυνας μάλλον στο στρες που παρώνουμε, που βιώνουμε, που μας φέρνει το παρόν, το πιθανότερο, έτσι, ιδίως τώρα που το παρόν μας βομβαρδίζει και με πληροφορίες. Στέκουν οι πληροφορίες, δεν στέκουν, αυτά που διαβάζουμε ισχύουν, δεν ισχύουν, ποιος ξέρει. Τον διαχωρισμό καλείται να τον κάνει η φυσική μας νοημοσύνη, εκείνη που εκχωρούμε λίγο-λίγο, δόση-δόση καθημερινά στην τεχνητή. Βέβαια, κανείς θα έλεγε, για να είναι και απολύτως ειλικρινής, ότι διαχρονικά υπάρχει και η έλλειψη νοημοσύνης τελεία. Ή έστω η έλλειψη νοημοσύνης à la carte. Το λέω αυτό γιατί μερικές φορές δικαιολογείται το να μην σκέφτεσαι καθαρά.

0: Όχι όταν μιλάμε για περιπτώσεις ματαιοδοξίας, θες να μείνεις δηλαδή απέθαντος, αγέραστος, να είσαι αθάνατος, αλλά κυρίως στις περιπτώσεις που κανείς βιώνει μια δύσκολη κατάσταση και πιστεύεις τα πάντα, είναι ευάλωτος και πάντα εκτεθειμένος σε καλοθελητές. Σήμερα συζητάμε για τα ευρήματα του MedWatch, συζητάμε για την κβαντική ιατρική, για τους ολιστικούς κβαντικούς. Το σπόρο όμως δεν το ανακαλύψαμε σήμερα. Ο καματερός με το νερό του δεν δήλωνε ολιστικός κάποια χρόνια πριν, ούτε είχε ιατρείο στο κολονάκι. Ο κόσμος όμως παρόλα αυτά έκανε ουρές για να εξασφαλίσει ένα μερτικό από το θαύμα. Και πιο πρόσφατα, στις αρχές του 2007, είχε κυκλοφορήσει εκείνη η φήμη, νομίζω θα τη θυμάστε, ότι ένας πολτός τάχα μου από βρασμένα ή χτυπημένα φύλλα ελιάς μπορούσε να θεραπεύσει τον καρκίνο. Ονομάστηκε φραπελιά επειδή το βλέπαμε στα μάτια μας μπροστά σε τηλεοπτικές εκπομπές, συνέβαινε η διαδικασία. Το βάζαν στο μίξερ και έδινε έτσι ένα πράσινο χρώμα που έμοιαζε με τον αφρό που κάνει ο φραπέ. Από στόμα σε στόμα, μέσω τηλεοπτικών εκπομπών... Το ζήσαμε και αυτό. Το μάζεμα φύλων ελιάς, το καλό πλήσιμο, το χτύπημα στο μίξερ. Μέσα σε λίγες εβδομάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα άρχισαν να μαδάνε χιλιάδες λιόδεντρα, κυρίως στην περιφέρεια, γινόταν χαμός. Πολλοί μάλιστα έφτασαν στο σημείο να το εμπορεύονται κιόλας. Ετοίμαζαν τη φραπελιά και στην πουλούσαν έτοιμη, σε μπουκάλια. Όλα αυτά τα έχουμε ζήσει, και ας μην τα έχει πει η Δύση. Καρκινοπαθείς σταμάτησαν τις χημειοθεραπείες τους, πιστεύοντας ότι θα σωθούν. Τότε μάλιστα το Υπουργείο Υγείας άρχισε να σημαίνει ένα συναγερμό. Είχαν εκδοθεί ανακοινώσεις, μιλούσαν για μια κατάσταση άκρος επικίνδυνη. Τηρουμένων των αναλογιών, φτάνοντας στο σήμερα, βλέπουμε και πάλι τέτοιες περιπτώσεις που χάνουμε τη λογική σκέψη. Βλέπουμε γονείς να διακόπτουν τα εμβόλια μετά την τραυματική για όλους μας έτσι κι αλλιώς εμπειρία του COVID. Κόσμος όχι απαραίτητα μεγάλης οικονομικής επιφάνειας επισκέπτεται γιατρούς ή ανθρώπους που δηλώνουν γιατροί, ολιστικούς, για υδροθεραπείες, για πλαστοκύτταρα, για πλάσμα φαίρεση. Ό,τι έκανε τότε η τηλεόραση, διότι και τότε η τηλεόραση δυστυχώς, λυπάμαι που θα το πω, αλλά διαφήμιση κανονική έκανε μέσω εκπομπών μάλιστα υψηλής τηλεθέασης, τώρα το κάνει το διαδίκτυο, τα social και influencer. Και μετά πεθαίνει ο Γιώργος Μαζωνάκης και αποφασίζουμε να σηκώσουμε όλοι μαζί το χαλάκι. Σήμερα ο Υπουργός Υγείας έκανε ανακοινώσεις, παρουσίασε τα ευρήματα μιας εφαρμογής του MedWatch και μάλιστα ήταν και σημαντικά τα ευρήματα αυτά. Αυτό που νομίζω πρέπει να κρατήσετε, πέρα από το ότι τη δουλειά που έκαναν οι άνθρωποι στην Οδό Καρναγάδου, στον Κολωνάκι, την κάνουν σίγουρα και πολλοί άλλοι, το MedWatch αυτή τη στιγμή καταγράφει θεαματική μείωση στις διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών. Συνεχίζει να εντοπίζει εκατοντάδες παράνομες πρακτικές υγείας. Για ελάτε να δούμε κατά πόσο έχουμε αποφασίσει τελικά να το λύσουμε το θέμα οριστικά. Ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης είναι μαζί μας, καθηγητής πολιτικής της υγείας. Γεια σας κύριε Σουλιώτη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Βρακ.
0: Λοιπόν, πώς σας φάνηκαν τα ευρήματα που παρουσίασε ο κύριος Γεωργιάδης? Παραπέμπει και τον φίλο του, κατά δήλωσή του, Γιώργο Πατούλη, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
1: Ναι, εντάξει, τα ευρήματα είναι πολύ αναμενόμενα. Πιστεύω ότι θα περιορίσουν το φαινόμενο των διαφημίσεων και των υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Σαν αυτές που αναφερθήκατε και εσείς από το ιστορικό μας παρελθόν.
0: Το ένδοξο, ναι.
1: Το ένδοξο νέο που ουσιαστικά κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν μια κυρίαρχη άποψη σε πάρα πολλά ζητήματα του καθημερινού μας βίου. Το πες μου κάτι καλό και ας είναι και ψέμα. Mm-hmm. Άνθρωποι που ήθελαν είτε λόγω απελπισίας είτε λόγω ματαιοδοξίας να πιστέψουν οποιοδήποτε απίθανο σενάριο, αναφερθήκατε στη φραπελιά και πάρα πολλά άλλα. Με κάτι εξωτικούς τίτλους σε εξειδικεύσεις, περισσότερο έφτιαχναν κάτι σχετικά ελκυστικό για αυτόν ο οποίος ήταν έτοιμος ή απελπισμένος ή δεν είχε άλλη επιλογή και στρεφόταν εκεί ως τελευταίο χειρό. Εντάξει, θα μπει μια τάξη. Βέβαια, αν δεν είχε συμβεί αυτό το τραγικό με το Μαζωνάκι, πολύ φοβάμαι ότι τώρα αυτοί οι άνθρωποι θα συνέχιζαν να κάνουν πλασμαφαιρές σε ιατρία, χωρίς να έχουν τη σχετική άδεια προς τούτο. Και τέλος πάντων, ακόμα και έτσι, ας κάνουμε αυτό που έπρεπε να είχαμε κάνει προκαιρού, δηλαδή ένα σοβαρό μηχανισμό ελέγχου που δεν τον έχουμε, κακά τα ψέματα.
0: Και πιστεύετε ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος για να τον αποκτήσουμε, κύριε Σουλιώτη?
1: Δεν αρκεί. Αυτό είναι ένα cross-check σύστημα που καλά κάνει η πολιτεία και το αναπτύσσει, γιατί δυστυχώς αυτό που έχει αλλάξει, και πολύ σωστά το είπατε, είναι η μαζικοποίηση της πληροφορίας που διαχέεται και μέσω των social media. Μπορεί κάποιος με μια σελίδα ή ένα βίντεο να υποσχεθεί κάτι και να παρασύρει για οικονομικούς καθαρά λόγους ανθρώπους στο να επιλέξουν μια αμφίβολης εγκυρότητας, αξιοπιστίας, πολλές φορές και μια αδειοδοτημένη πρακτική, με κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων που θα επιλέξουν να εμπιστευτούν κάτι τέτοιο. Οπότε ένα μέτρο είναι αυτό. Κατά την άποψή μου χρειάζονται και άλλα. Δηλαδή πρέπει με κάποιο τρόπο να στεγανοποιήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί μπορεί μεν η αδειοδότηση να γίνεται μέσα από μια κανονική διαδικασία, από την ενημερώθηκε και από ό,τι γνωρίζω υπάρχουν κλιμάκια μεικτά από γιατρούς, διοικητικούς και μηχανικούς που εποπτεύουν τον χώρο που αδειοδοτεί το ιατρείο. Αλλά ένα πράγμα είναι η αδειοδότηση, ένα άλλο πράγμα είναι η λειτουργία και ένα άλλο πράγμα είναι η αξιολόγηση. Και όπως έχω πει και σε άλλη περίπτωση, και όλοι αυτοί που παραβιάζουν ερυθρό σηματοδότη και προκαλούν πολύ νεκρά τροχιά έχουν άδεια οδήγησης νόμιμη.
0: Έδωσαν σήματα. Η άδεια δεν μας λέει τίποτα, λοιπόν.
1: Λέει ότι okay, έχει το δικαίωμα να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Μετά όμως πρέπει να επιβεβαιώνεται και η λειτουργία με κάποιο τρόπο. Και αποδεικνύεται στην πράξη ότι ο υφιστάμενος μηχανισμός των ιατρικών συλλόγων δεν αρκεί. Το λένε και οι ίδιοι άλλωστε. Έτσι. Δεν επικαλούνται ότι πρέπει να κρατήσουν αυτή την αρμοδιότητα εντός των τυχών. Κατά την άποψή μου χρειάζεται κάποια, να μπει μια ρουτίνα, να θεσμοθετηθεί μια ρουτίνα ελέγχου περιοδικά, όχι στη βάση καταγγελιών, ούτε μόνο δειγματοληπτικά. Περιοδικά, κάθε χώρος παροχής πλησίων υγείας γίνεται στις μεγαλύτερες δομές, να γίνεται και στα ιατρία, να επιβεβαιώνει την καλή λειτουργία μέσα από μια άδεια. Mm. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ένα κλιμάκιο μεικτό, ναι, από τον οικείο ιατρικό σύλλογο, αλλά και από ένα άλλο σώμα, θα είναι από την αρχή διαφάνεια, θα είναι κάποιο άλλο σώμα, θα το δούμε αυτό, το οποίο θα υποπτεύει τους χώρους και ανά τρία χρόνια, ας πούμε, θα εκδίδει μια σχετική άδεια. Αν δεν έχεις αυτή την άδεια, δεν μπορείς να λειτουργείς.
0: Να είναι λίγο πιο ουσιαστική, λέτε.
1: Ναι, ουσιαστική και
0: ο ρόλος.
1: Αλλά να περιμένουμε την καταγγελία. Γιατί ο ανυποψίαστης πολίτης που ελπίζει ότι αυτό που παίρνει τον βοηθά, κάπως λειτουργεί και ο μηχανισμός του πλασίου εδώ, πολύ δύσκολο θα το καταγγείλει. Ναι. Δηλαδή μπορεί να καταγγείλει μια οικονομική συναλλαγή που δεν συνοδεύεται από παραστατικό. Πολύ δύσκολο θα καταγγείλει κάτι που ο ίδιος εμπιστεύτηκε.
0: Ναι, πάντως ακόμα και αν καταγγείλει, δεν σημαίνει ότι η τύχη της καταγγελίας του θα είναι αυτή που θα ήθελε. Δηλαδή θα οδηγήσει σε διερεύνηση και θα βρεθεί
1: άκρη. Αν δεν έχει μηχανισμό, δεν έχει και αντανακλαστικά. Κάτι άλλο που πιστεύω θα βοηθούσε. Ναι. Είναι σε περίπτωση που έχουμε κάποιους ελέγχους που αποδεικνύουν ότι εδώ έχουμε κάποιον που υπόσχεται κάτι που δεν μπορεί να κάνει ή που κάνει κάτι που κακώς το κάνει. Κάπως το ευρύ κοινό πρέπει να ενημερώνεται γι' αυτό. Δηλαδή, όπως βλέπουμε, π.χ. ένα βενζινάδικο, αν οθεύει κάψιμα κάπως κάπου, ξέρουμε σε μία λίστα, ίσως με ευθύνη του ιατρικού συλλόγου να αναρτώνται σε καταλόγους τα ιατρία στα οποία έχουν επιβληθεί ποινές. Και ξαναλέω, άλλο ποινή, γιατί η τουαλέτα στο ιατρείο δεν λειτουργούσε.
0: Όχι, ξέρετε τι, μισό λεπτάκι, γιατί εγώ θυμάμαι πολλές φορές να μπαίνει το ερώτημα και στον κύριο Πατούλη και από αυτόν εδώ το σταθμό, πείτε μας σε πόσους πήρατε την άδεια. Πείτε μας τι καρπούς απέδωσαν οι καταγγελίες και οι έρευνες που ακολούθησαν τις καταγγελίες. Δεν ακούσαμε ποτέ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Κάπως χάνονται αυτά τα στην πορεία. Δεν παίρνουμε το feedback, να το πω έτσι ελληνικά.
1: Και αυτή η συζήτηση περί προσωπικών δεδομένων, δεν καταλαβαίνω πώς τα προσωπικά δεδομένα δεν υπερισχύουν τις ανάγκες να προστατευτεί το κοινό από κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι ακόμη και επικίνδυνος. Υπάρχουν άνθρωποι που επικαλούνται ειδικότητες που δεν έχουν.
0: Αμφιβάλλεται ότι αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και ήταν κάποιος άλλος, δεν θα κάναμε αυτή τη
1: συζήτηση. Τώρα θα συνέχισαν την ίδια πρακτική. Όχι, δεν αμφιβάλλω καθόλου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και γι' αυτό και λέω ότι με κάποιο τρόπο πρέπει όλοι αυτοί που εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες να τιμωρούνται, να υφίστανται και τις συνέπειες των πράξεών τους, να λειτουργήσει ένα πλαίσιο αποτρεπτικά στο να συνεχιστεί όλο αυτό. Γιατί κοιτάξτε, με αυτές τις κακές πρακτικές κινδυνεύουμε να τραυματίσουμε και μια ολόκληρη επιστημονική επαγγελματική περιοχή που λέγεται δεξία, που περιλαμβάνει μια σειρά από πράγματα που νομίμως μπορεί να γίνονται, χωρίς όμως να επικαλείται κανείς άλλη ειδικότητα ή ιδιότητα.
0: Ότι είναι γιατρός, ας πούμε.
1: Βέβαια, γιατί μιλάμε για αντιποίηση επαγγέλματος εδώ. Και μια σειρά από άλλα πράγματα, όπως και ιατρικός τουρισμός. Δηλαδή, κακώς συνδέεται όλο αυτό με τον ιατρικό τουρισμό, είναι δύο διαφορετικά πράγματα στη δημόσια συζήτηση. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι εκεί που πηγαίνουμε για ένα πρόβλημα υγείας, να έχουμε εμπιστοσύνη ότι πραγματικά αυτός που λέει ότι κάνει κάτι ορθώς το κάνει και σωστά το κάνει, και ότι ένας μηχανισμός του κράτους ελέγχει, εποπτεύει και περιοδικά εγκρίνει αυτό που γίνεται. Ακόμη καλύτερα, εγώ θα ήθελα και μια διαδικασία αξιολόγηση που με κάποιο τρόπο να κοινοποιείται. Το ζητάμε όταν διαλέγουμε ξενοδοχείο, να δούμε τα σχόλια όσων το επισκέφθηκαν. Πολλό δε μάλλον στις υπηρεσίες υγείας που το διακύβημα είναι πολύ πιο σοβαρό. Ναι. Θα έλεγα για παράδειγμα ένα απλό. στα βιογραφικά το καθένας γράφει ό,τι θέλει. Θα πρέπει οι ιατρικοί σύλλογοι να φτιάξουν ένα πρότυπο βιογραφικό σημείωμα, το οποίο υποχρεωτικώς θα αναρτάται με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχει ένα βιογραφικό.
0: Τέλειωσα ακβαντική ιατρική στην Κονολουλού, ας πούμε.
1: Ναι, δεν μπορείς να λες τέλειωσα ακβαντική ιατρική, δεν υπάρχει ακβαντική ιατρική για να την τελειώσεις. Μπορεί να πεις ότι έκανα ένα σεμινάριο στη χρήση της ακβαντικής φυσικής δεξιότητα και τις εφαρμογές της στην υγεία. Η ειδικότητά μου όμως είναι αυτή. Ή είμαι γιατρός χωρίς ειδικότητα, όπως είχαμε στην συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή, ένα πρότυπο βιογραφικού υποχρεωτικώς αναρτημένο στο διαδίκτυο. Για να ξέρουμε πού πάμε. Έτσι, σε μια άλλη λογική θα βλέπαμε και το πόσες επεμβάσεις έχει κάνει κανείς, το ρέκορ του, πόσο ποσοστό
0: αυτό. Αυτά γίνονται κάπου που περιγράφεται.
1: Τα έχουμε δει στο εξωτερικό. Εντάξει, στις ΗΠΑ γίνονται, κοινοποιούνται, είναι όμως διαφορετικό το σύστημα, γι' αυτό και δεν το επικαλούμε. Όμως θα μπορούσαμε να έχουμε ένα σύστημα στο οποίο πραγματικά να μπορούμε και να αξιολογούμε κάποια πράγματα, ακόμη και τις συμπεριφορές. Αλλά είμαστε μακριά από αυτό. Τώρα τι χρειαζόμαστε? Ένα πρότυπο, αυτό που σας είπα, γιατί είναι σημαντικό η πληροφορία να είναι διατυπωμένη με έγκυρο τρόπο και με κατανοητό τρόπο. Θέλουμε περιοδικό έλεγχο της λειτουργίας από ένα σώμα που θα είναι επιφορτισμένο με αυτήν την αρμοδιότητα και προσέξτε, θα έχει και την αρμοδιότητα να επιβάλλει ποινές και να κάνει έλεγχο όπως κάνουν οι αρχές, οι ελεκτικές σε όλα τα παιδεία.
0: Με την προϋπόθεση
1: ότι
0: υπάρχουν.
1: Ήρθε το κλιμάκιο των συναδέλφων από τον Ιατρικό Σύλλογο, παρακαλώ, περιμένετε, ο γιατρός έχει ασθενή. Όχι. Σταματάτε ό,τι κάνετε.
0: Ή κρύβω τα μηχανήματα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ή δεν ξέρω ότι κάποιος φίλος μου μέσα από το σύλλογο μου με προειδοποιεί ότι θα έρθουν να εξετάσουν την τάδε καταγγελία. Θέλω να πω, πρέπει να αφήσουμε και αυτή τη λογική της κλίκας και της ομερτά, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, μακάρι να λειτουργούσε η αυτορύθμιση, θα ήμασταν μια διαφορετική κοινωνία. Έχει αποδειχθεί ότι δεν λειτουργεί τουλάχιστον στο βαθμό που θα θέλαμε. Άρα, τι πρέπει να κάνει το κράτος? Να λάβει την πρωτοβουλία και την ευθύνη. Μπορεί να το κάνει. Πολλό δε μάλλον σήμερα που παράγονται άπειρα δεδομένα στο σύστημα και με την τεχνητή νοημοσύνη στην οποία αναφερθήκατε και πριν, μπορούμε να επεξεργαστούμε πληροφορίες μαζικά και να κάνουμε διασταυρώσεις και ελέγχους πολύ πιο γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται πάνω από κάθε ιατρείο να στήσουμε ένα μηχανισμό ελέγχου. Είναι ανέφικτο αυτό και δεν γίνεται και πουθενά. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες από αυτούς οι οποίοι έχουν βρει στις παρυφές κάποιων πραγμάτων ή στην γκρίζα ζώνη μεταξύ υγείας και ευεξίας, να εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση και την ανάγκη του πολίτη να νιώσει καλύτερα ή την επιθυμία του, δικαιωμά του είναι στο κάτω-κάτω. Και να κερδοσκοπούν όμως.
0: Μας έχει ανοίξει και όρεξη με αυτά που βλέπουμε.
1: Κίνδυνο τελικά στην υγεία.
0: Θέλω να πω τώρα, είναι και λίγο, νομίζω είναι καλό το φεγγάρι για το wellness και για όλους αυτούς τους επιτίδιους. Ξανά δεν καταδικάζουμε ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά, αλλά την κάνουν με τον έχοντας δηλώσει αυτό που είναι και όχι κάτι άλλο.
1: Αυτό, έχοντας τις ικανότητες και την σχετική εκπαίδευση για να το κάνεις, όχι απλά επειδή νιώθεις ότι μπορείς. Και τρίτον, γνωρίζοντας ότι θα ελεγχθείς προς τούτο. Δηλαδή. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες γκρίζες ζώνες. Θέλω να πω κάτι. Η επιστήμη και η έρευνα εξελίσσονται ειδικά σε αυτό το πεδίο, γενικά στον τομέα της υγείας, με ηλικιώδεις ταχύτητες. Και λογικό είναι η ταχύτητα με την οποία το κράτος νομοθετεί και ρυθμίζει να είναι μικρότερη από αυτές τις εξελίξεις. Γι' αυτό χρειάζεται επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ας επανεξετάσουμε αυτό το πεδίο σε 1-2 χρόνια, ακόμη και αν δεν υπάρχει κάποιο λόγο ή δεν υπάρχει κάποιο αίτημα, να δούμε τι έχει αλλάξει. Τι γίνεται εκεί έξω, όμως πρέπει να ρυθμίσουμε κάποια περιοχή που μας ξέφυγε. Να, όπως έγινε τώρα, για παράδειγμα.
0: Τώρα μας υπήρχε ένα μηχάνημα, ενημερώσαμε, όπως διαβάζω και εγώ.
1: Τον Ιατρικό Σύλλογο δεν είχε δώσει καμία άδεια, άρα μιλάμε για παράνομη δραστηριότητα.
0: Λοιπόν, κύριε Σουλιώτη, σας ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω ότι. Μάλλον ελπίζω ότι. Επειδή πολλά πράγματα διαρκούν όσο διαρκεί και το ενδιαφέρον μας γι' αυτά και η επικαιρότητα φέρνει και άλλα και άλλα και άλλα, επομένως αυτά που είναι σήμερα ψηλά στο ράφι, αύριο χαμηλώνουν, να γίνονται πράγματα τα οποία μένουν και αφήνουν μια παρακαταθήκη.
1: Δεν μας παίρνει να το αφήσουμε, κύριε Αδρακού, είναι πολύ σοβαρό το διακύβευμα της υγείας. Δεν μας επιτρέπεται να το ξεχάσουμε γιατί η επικαιρότητα θα φέρει κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σουλιώτη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης, καθηγητής πολιτικής της υγείας, ήταν μαζί μας. Και το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, που πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες, σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μιας μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που έκανε EMRB τον περασμένο Ιούλιο, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Πληροφορίες για τα τμήματα Οκτωβρίου θα βρείτε στο mitropolitiko.edu.gr.
2: Η Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Αντιχιαρλός Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hairloss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Αντιχιαρλός και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
6: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
7: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
6: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
7: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
8: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
9: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. 2 διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
11: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
12: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
13: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, ελάχιστο χρόνο έχουμε μπροστά μας, ίσα για να σας πω 2 μηνύματα. Να σας πω για μία άφιξη που έχουμε εδώ και έχουμε και χαρά για την άφιξη αυτή. Ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ, που με τις συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει στον Sky. Η αρχή γίνεται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, μεθαύριο δηλαδή, πω έφτασε κιόλας Οκτώβριος, στις 4 με το Kitchen Lab που γιορτάζει φέτος 10 χρόνια πετυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Από αυτό το Σάββατο λοιπόν και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 ετοιμαστείτε να δείτε ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση. Επίσης, επειδή χειμωνιάζει και επειδή όσο χειμωνιάζει προτιμούμε το μέσα, επιλέγουμε το μέσα και ψάχνουμε για κάτι καλό να δούμε, αν είστε κι εσείς από εκείνους που με το που τελειώνει μια καλή σειρά ψάχνετε αμέσως την επόμενη, σας έχω νέα. Vodafone TV θα βρείτε μια μεγάλη λίστα από πολύ βραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Ό,τι συζητήσαμε περισσότερο, ό,τι αγαπήθηκε περισσότερο τα τελευταία χρόνια, όλα μαζί στο Vodafone TV. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, το δελτίο στις 7, επιστρέφουμε αμέσως μετά.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Ανακάλυψε την επόμενη.
17: Κατάστημα! Κατάστημα!
18: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
19: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
20: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
19: Είναι του τύπου σας.
21: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
22: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
23: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
22: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
23: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
24: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
23: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
25: Πώς είπατε?
26: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
27: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
28: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
29: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
28: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
30: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
31: Η ώρα είναι 7.
32: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κ. Πατούλη, σε αναρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίηση του. Στο μεταξύ, κατά την παρουσίαση των ευρημάτων από τη δεκαήμερη λειτουργία του MedWatch, ο Υπουργός Υγείας έκανε λόγο για 231 ευρήματα για θεραπείες με βλαστοκύτταρα, από τα οποία 135 αφορούν ιατρία, 29 κλινικές και 24 κέντρα αισθητικής. Υπενθυμίζεται ότι για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα απαιτείται έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Παράλληλα, εντοπίστηκαν 468 περιπτώσεις με μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η Περιφέρεια ανακοίνωσε σήμερα το σφράγισμα της κλινικής και επισήμανε πως την περασμένη εβδομάδα έκλεισε άλλη μία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη 55χρονος υπεύθυνος εταιρείας παραγωγής κυροδέματος στη μεταμόρφωση για ρύπανση του Κηφισού. Σε έλεγχο που διενήργησαν αστυνομικοί και υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής, διαπίστωσαν διαρροή υγρών αποβλήτων από δεξαμενή καθίζηση της εταιρείας κοντά στην όχθη του Κηφισού. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα είχε εντοπιστεί βιτιοφόρο να ρίχνει βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο βενζινάδικου που κατέληγε στον Κηφισό. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Σε δήλωσή του, ο Χρήστος Τριαντόπουλος αναφέρει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Επίθεση στο Πασόκ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη που χαρακτηρίζει τη σημερινή παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο ως εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ για σύσταση προανακριτικής. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του Πασόκ τώρα να μιλάνε για δικαίωση, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης. Την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο κύριος Τσίπρας υπενθύμησε τη φράση που έλεγε ο Υπουργός πως όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Επιβεβαιώνεται το σενάριο της εμπριστικής επίθεσης στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας που χθες καταστράφηκε ολοσχερός. Βίντεο που έχει στα χέρια της η ελληνική αστυνομία καταγράφει δύο δράστες με καλυμμένα χαρακτηριστικά να προσεγγίζουν με μοτοσυκλέτα το χώρο. Στη συνέχεια, ο συνεπιβάτης κατεβαίνει από τη μηχανή, σπάει την τζαμαρία, βάζει φωτιά στο χώρο και οι δύο δράστες εξαφανίζονται. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα των δραστών. Συνελήφθη 48χρονος στη Νέα Μάκρη, σε βάρος του οποίου υπήρχαν 5 καταδικαστικές αποφάσεις με ποινή φυλάκισης 35 ετών και 6 μηνών. Εξαπατούσε ανυποψία στους πολίτες, λαμβάνοντας προκαταβολές για οχήματα που νίκιαζε και παρουσίαζε ως δικά του. Με ανάλογο τρόπο εξαπατούσε και υποψήφιους αγοραστές ακινήτων. Νέα προειδοποίηση απίφθινε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως εχθροί της χώρας ενδέχεται να επιχειρήσουν επίθεση εν ώψη των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου. Μην τα βάζετε μαζί μας ούτε τώρα ούτε ποτέ. Το μακρύ μας χέρι θα σας φτάσει οπουδήποτε και οποτεδήποτε, προειδοποίησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Το θάνατο ηγετικού μέλους της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου του 2023 από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα ανακοίνωσε η Χαμάς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 22 με 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, την Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Συνεχίζει η Κατερίνα Δράκου.

κλασική επιτυχία. Rock the Casbah, η Clash, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1982, αλλά συνδέθηκε με ένα ιστορικό πια γεγονός που συνέβη λίγα χρόνια αργότερα με τον πόλεμο του κόλπου. Οι στίχοι μιλούν για έναν σεΐχη της Μέσης Ανατολής που απαγορεύει τη ροκ μουσική. Ο κόσμος όμως επαναστατεί και συνεχίζει να χορεύει κρυφά.

0: Happy End έχει το τραγούδι, γιατί στο τέλος ο Σέιχης διατάζει τα πολεμικά του αεροσκάφη να βομβαρδίσουν τους επαναστάτες, αλλά οι πιλότοι αγνοούν τις εντολές τους, συντονίζουν τα ραδιόφωνα των κόκπιτ τους με ροκ μουσική και ενώνονται όλοι με το πλήθος. Προφανώς οι κλάσσοι είχαν επηρεαστεί από όσα είχαν συμβεί κάποια χρόνια νωρίτερα, το 1979, με την πτώση του Σάχη στο Ιράν. Η ειρωνία βέβαια είναι ότι το τραγούδι αυτό δεν συνδέθηκε με την κριτική στους Αγιατολάβες, αλλά με τον πόλεμο του κόλπου το 90-91. Γεγονός βέβαια που οι ίδιοι δεν χώνεψαν ποτέ. Όταν ξεκίνησε εκείνη η επιχείρηση, καταιγίδα της ερήμου, τα θυμάστε? Τα βλέπαμε τότε ζωντανά στις τηλεοράσεις. Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις υιοθέτησαν το τραγούδι ως ανεπίσημο πολεμικό ύμνο. Ήταν το πρώτο τραγούδι που έπαιξε στην εναρκτήρια εκπομπή του, το ραδιόφωνο του αμερικανικού στρατού. Λέγεται μάλιστα πως οι Αμερικανοί πιλότοι και στρατιώτες έγραφαν τη φράση «Rock the Casbah» πάνω στις βόμβες και τους πυράβλους που προορίζονταν για το Ιράν. Για τους Ιρανούς, για την ακρίβεια, και είναι κάπως ειρωνικό για μια αντιπολεμική μπάντα, όπως ήθελαν να δηλώνουν πως είναι. Η κλάση. Από τον πόλεμο του κόλπου που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 90 έχουν περάσει πια 36 χρόνια. Τον τελευταίο χρόνο όμως, σε εκείνη τη συγκυρία μοιάζει σαν να επιστρέφουμε. Και αν όχι εμείς, τότε το κάνουν οπωσδήποτε οι αγορές. Μια επώδυνη επιστροφή στα τιμημένα 90's. Η σύνδεση ανάμεσα στις τιμές του πετρελαίου και τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων είναι η στενότερη από τον πόλεμο του κόλπου το 1990, γράφουν οι Financial Times. Η απότομη άνοδος στις τιμές του πετρελαίου που τροφοδοτεί τις πληθωριστικές προσδοκίες των αγορών, όπως και το 1990 οι επενδυτές ομολόγων ήταν ουσιαστικά κάτι σαν έμποροι πετρελαίων. Το κόστος της ενέργειας και σήμερα αυξάνεται. Οι αγορές προεξοφλούν ότι οι κεντρικές τράπεζες θα διατηρήσουν ψηλά τα επιτόκια για να μαζέψουν λίγο τον πληθωρισμό. Αυτό στην πραγματικότητα τι προκαλεί? Προκαλεί εκτόξευση στις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων σε επίπεδα ρεκόρ. Σήμερα αυτό αφορά και εμάς σαν Ευρώπη. Είμαστε από τους πιο εκτεθειμένους, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει τον ντίζελ. Αυτό το είπε σήμερα ο επικεφαλής ενέργειας, ο Φατίχ Μπιρόλ. Είπε μάλιστα πως εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη για περαιτέρω δράση, τα κράτη-μέλη του οργανισμού θα μπορούσαν να εξετάσουν από κοινού ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Και όταν λέμε επόμενα βήματα, σε ό,τι τον αφορά, είναι η πιθανότητα να απελευθερωθούν και πάλι στρατηγικά αποθέματα. Ο Μπιρόλ δεν σχολίασε τα όσα είχε προηγουμένως πει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για αποδέσμευση αποθεμάτων ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές. Θα δούμε τι θα πούν όμως μέσα σε αυτό το πλαίσιο και οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 που συνέρχονται σήμερα στο Δουβλίνο για μια άτυπη μεν κρίσιμη δε σύνοδο κορυφής. Πάντως ενδιαφέρον δείχνουν και οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Διάβαζα σήμερα ότι ο Γιώργος Αυτιάς, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, έθεσε το θέμα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην Κριστίν Λαγκάρντ. Ο κύριος Αυτιάς ζητά εξαίρεση των κρατικών δαπανών από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε κάπως να μαζέψουμε το κόστος που δημιουργεί όλη αυτή η κατάσταση. Πριν από λίγες ημέρες μάλιστα είχε απευθύνει την ίδια ερώτηση και στους επιτρόπους οικονομικών. Είχε ζητήσει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της Ελλάδας, χωρίς το κόστος να μπαίνει στους εθνικούς προϋπολογισμούς, χωρίς δηλαδή να βαραίνει όλους εμάς. Καλό σας απόγευμα, στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι, η ώρα είναι 7 και 14 λεπτά και αυτές είναι οι ιστορίες του, δεύτερο μέρος. Ελάτε τώρα να συζητήσουμε ένα από τα θέματα που αλίευσα σήμερα από την Καθημερινή για τα ενεργειακά ποτά που κρύβουν κινδύνους. Έχετε προσέξει τους νέους σήμερα? Είναι όλοι με ένα ενεργειακό ποτό στο χέρι. Μπορεί κάποιοι να μην καπνίζουν, άλλοι να καπνίζουν ηλεκτρονικό τσιγάρο που είναι και μόδα. Μπορεί να μην πίνουν επίσης, γιατί φαίνεται από έρευνες τουλάχιστον καταδεικνύεται αυτό, ότι σιγά σιγά η σχέση μας με το αλκοόλ πάβει να είναι τόσο στενή. πίνουν όμως αυτά τα ενεργειακά ποτά, σε σημείο που η Ένωση Παιδιάτρων αναγκάστηκε να χτυπήσει ένα καμπανάκι για τους κινδύνους που κρύβουν. Η κυρία Άννα Παρδάλη είναι μαζί μας, παιδίατρος, η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελευθέρω Επαγγελματίων Παιδιάτρων Αττικής. Γεια σας, κύριε Παρδάλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και το βήμα που μας δίνετε για να ακουστούν έτσι κάποια πράγματα που πραγματικά είναι επικίνδυνα για τα παιδιά μας και που πολλές φορές οι γονείς δεν το γνωρίζουν και σε τι βαθμό συμβαίνει αυτή η κατανάλωση.
0: Ναι, είναι μαζική κατανάλωση, δηλαδή είναι μια πολύ οικία εικόνα να βλέπεις ένα παιδί στην εφηβεία και μεγαλύτεροι άνθρωποι βέβαια να πίνουν αυτά τα ποτά, τα οποία τι περιέχουν, κυρία Παρδάλη, και είναι επικίνδυνα.
1: Βέβαια, γιατί σκεφτείτε ότι οι έφηβοι έχουν και ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής τους που είναι έξω από το σπίτι, οπότε μπορούν να βρουν ένα τέτοιο ποτό οπουδήποτε στο περίπτερο. Είναι τα ενεργειακά λοιπόν ποτά, είναι ροφήματα που περιέχουν πολλά πράγματα μέσα. Περιέχουν ζάχαρη, περιέχουν ευχηλίσματα όπως ο γκουαρανά που, που έχει καφέινη, περιέχουν καφέινη. Μπορεί να έχουν αντιοξυδοτικά, έχουν πάρα πάρα πολύ ζάχαρη, το ξανατονίζω αυτό, και φυσικά μπορεί να έχουν συντηρητικά και αυτό που λέμε υπερεπεξεργασμένα πρόσθετα. Mm-hmm. Το σημαντικότερο σε όλα αυτά είναι η καφεΐνη βέβαια, γιατί η καφεΐνη είναι μια διαγερτική ουσία για έναν αναπτυσσόμενο οργανισμό και μάλιστα εμπλέκεται στο λεγόμενο σύστημα της ανταμοιβής του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να ωθεί τον οργανισμό στον αρέπη, δηλαδή στην, ας το πούμε, σε μια εξαρτητική συμπεριφορά, καθώς εμπλέκεται στον ύπνο, στην εγρήγορση αλλά και στην συμπεριφορά των παιδιών. Και μάλιστα έχουν υπάρξει έρευνες και αυτές έτσι περισσότερο μας κινητοποίησαν να τις επικοινωνήσουμε στον κόσμο και στους συναδέλφους μας. Στο ελληνικό έδαφος που λένε τελευταία δεδομένα του 26 ότι ένα στα τέσσερα παιδιά, μια μελέτη, παιδιά 10 ως 15 ετών που μελετήθηκαν, κατανάλωναν από μία ως περισσότερες έως και 5 φορές την εβδομάδα ενεργειακά ποτά, και αυτή η κατανάλωση ήταν σε εβδομαδιαία κατανάλωση. Εβδομαδιαία βάση, συγγνώμη.
0: Ναι, και εκεί δημιουργείται το πρόβλημα. Φαντάζομαι να καταναλώσει κανείς ένα ενεργειακό ποτό μία φορά στο τόσο. Εντάξει, δεν λειτουργεί επιβαρυντικά όσο αν μιλάμε για μια συνήθεια. Άρα είναι αθρηστικά οι κίνδυνοι μαζεύονται με ό,τι αυτό σημαίνει για έναν οργανισμό στην ανάπτυξη.
1: Είπατε κάτι πάρα πολύ σωστό. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Σκεφτείτε ότι ένα ενεργειακό ποτό στην πιο μεγάλη συσκευασία μπορεί να έχει 150 μιλιγκράμμ καφέινης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? 150 μιλιγκράμμ καφέινης μπορεί να είναι, να το πούμε με απλά λόγια έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, μπορεί να είναι 2 με 3 εσπρέσο μαζί, μπορεί να είναι 2-3 ελληνικοί καφέδες ή 2 φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο.
0: Δηλαδή, άμα είσαι άμαθος, πας για ταχυκαρδία, κυρία Παρδάλη.
1: Γιατί, βέβαια, γιατί οι έφηβοι πίνουν και καφέ, εννοείται ότι εισαγάγουν στην καθημερινότητά τους και στη ρουτίνα τους και τον καφέ. Μάθα πιούν και ένα άλλο ποτό, μια κοκακόλα. Καταλαβαίνετε πως βομβαρδίζεται ο οργανισμός, βομβαρδίζεται το κεντρικό νευρικό σύστημα, βομβαρδίζεται το καρδιαγγειακό. Μπορεί να έχουμε αύξηση της πίεσης, μπορεί να έχουμε διαταραχές στον καρδιακό ρυθμό και να, μεταβολικές, δηλαδή αυτή η ζάχαρη που παράλληλα έχει κάνει σαν εξία στη γλυκόζη, κάνει ταχυσαρκία. Οπότε είναι δηλαδή μια αρκετά βλαβερή συνήθεια.
0: Ναι. Νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν χώρες που κατά καιρούς το έχουν δει το θέμα λίγο πιο στενά. Κάποιοι ενδεχομένως να το έχουν περιορίσει, να έχουν βάλει περιορισμούς σε ό,τι αφορά την ηλικία, δηλαδή.
1: Ναι, και επίσης η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία απαιτεί για ποτά με καφέινη πάνω από 150 μιλιγκράμμα ανά λίτρο να υπάρχει πάνω και η ένδειξη υψηλή περιεκτικότητα σε καφέινη δεν συνιστάται για παιδιά. Mm. Και νομίζω ότι θα πρέπει να σωματωθεί και σε εμάς αυτή η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ακριβώς όπως το τσιγάρο, τουλάχιστον κινητοποιεί κάπως.
0: Προειδοποίηση. Ότι αυτό που πίνεις μπορεί να σε πιει στην πορεία. Ναι.
1: Και είναι και επίσης σημαντικό, όπως δείχνουν και άλλες μελέτες, πόσο πολλά παιδιά, που μια άλλη μελέτη που έγινε σε παιδιά του ηλικίου, του πρώτου ηλικίου, πόσο πολλά παιδιά που σχεδόν τα μισά καταναλώνουν αλκοόλ μαζί με ενεργειακό ποτό. Και αυτό είναι επικίνδυνο γιατί τους κρατάει σε μια ψευδή εγρήγορση, με αποτέλεσμα να μην νιώθουν έτσι τη ζάλη του αλκοόλ και να καταναλώνουν ακόμα περισσότερο αλκοόλ. Αυτό κάνει πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό τον συνδυασμό. Έτσι, και γιατί η καφεΐνη δεν ξενυθά, έτσι, δεν μειώνει συγκέντρωση του αλκοόλ στο αίμα τους, αλλά μπορεί να μας δώσει, να δώσει στον έφηβο αυτή την ψευδή εντύπωση ότι αισθάνεται ξύπνιος. Και βέβαια αυτό δεν αποκαθιστά ούτε την κρίση του, ούτε το χρόνο αντίδρασης, ούτε τον κινητικό συντονισμό, και μπορεί να εκτεθεί σε περισσότερες συμπεριφορές κινδύνου.
0: Ωραία μας τα λέτε. Άρα, όπως αναρωτιέται και ένας ακροατής, τι περιμένουμε για να τα απαγορεύσουμε ή τουλάχιστον να βάλουμε μια σήμανση ότι από μια ηλικία και κάτω απαγορεύεται να τα καταναλώνει κανείς? Γιατί μας λέτε τώρα για παιδιά που είναι στην εφηβεία, έτσι, στις τελευταίες τάξεις του λυκείου. Αλκοόλ, ενεργειακά ποτά, ηλεκτρονικά τσιγάρα, αυτά τα γκατζετάκια. Εντάξει.
1: Βέβαια. Και είναι και, όπως πολύ σωστά είπατε πριν, είναι και όλο αυτό συσσωρευτικό το φαινόμενο και η επίδραση στον οργανισμό από όλες αυτές τις διαιτητικές ουσίες, που πρώτα απ' όλα έχουν στην ψυχολογική συμπεριφορά, αλλά και στη σχολική επίδοση, στις σχέσεις με το κοινωνικό, με την οικογένεια, στην ποιότητα του ύπνου. Αυξάνουν το άγχος. Δηλαδή, και όλα αυτά, σκεφτείτε ότι στην εφηβεία είναι ήδη έτσι κάποιες καταστάσεις οι οποίες λένε ότι συνάδουν με την φυσιολογία και τη βιολογία του εφήβου. Πολλές φορές όμως πίσω από έναν πάρα πολύ έτσι διαχειρημένο έφηβο θα πρέπει να σκεφτόμαστε, και αυτό είναι και ένα μήνυμα και προς τους γονείς και ακόμη και μεταξύ των συναδέλφων, ότι θα πρέπει να διερευνούμε κατά πόσο συμβαίνει αυτή η κατάχρηση, η κατανάλωση αυτών των σκευασμάτων.
0: Mm-hmm. Τελευταία ερώτηση, κυρία Παρδάλη. Επειδή εδώ είμαστε, περνάμε πολλές ώρες στο γραφείο, επομένως παρακολουθούμε και τους διπλανούς, στους ενήλικες τα ενεργειακά ποτά, στα οποία καταφεύγουμε, γιατί ξέρετε, έχουμε πιει ήδη 2-3 καφέδες, λέμε τώρα χρειάζομαι κάτι να τονωθώ, ας πιω ένα ενεργειακό ποτό. Πώς μπορεί να λειτουργήσουν? Το ίδιο επιβαρυντικά.
1: Και εδώ είναι θέμα αν λειτουργεί έτσι συσσωρευτικά. Ας πούμε, ένας ενήλικας επιτρέπεται, ασφαλή όρια είναι, λέμε, 400 μιλιγκράμμ καφέινης την ημέρα. Που σημαίνει ότι θα μπορούσε να καταναλώσει ένα ή δύο τέτοια ενεργειακά ποτά. Όμως το θέμα είναι ότι ένας ενήλικας πολλές φορές στη ρουτίνα του μπορεί να έχει χρειαστεί μέχρι το απόγευμα να έχει πιει και 4 και 5 καφέδες.
0: Ανέτα. Άνετα, όπως το λέτε.
1: Και επίσης να καπνίζει, για να καπνίζει ένα τσιγάρο ηλεκτρονικό που έχει πάρα πολύ νικοτίνη. Φανταστείτε λοιπόν το καρδιαγιακό του πόσο μαστιγώνεται από όλη αυτή την ποσότητα. Άρα όλα είναι θέμα συσσωρευτικής, ας το πούμε, επίδρασης, και θα πρέπει κάθε φορά αυτό που καταναλώνουμε να προσέχουμε τι είναι και να το βλέπουμε. Όχι έτσι μόνο μεμονωμένα, αλλά και πώς αυτό έχει μέσα στις υποψιασμένα, στη ρουτίνα της ημέρας μας και γενικότερα στην διατροφή μας και στο τι καταναλώνουμε. Είτε είμαστε ενήλικες, είτε βέβαια είμαστε γονείς που πρέπει να τα επιβλέπουμε αυτά και να ευαισθητοποιούμε τα παιδιά μας.
0: Κυρία Παρδάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, που ξέρω ότι είναι και περιορισμένος, γιατί έχουν ανοίξει τα σχολεία, έχουν ξεκινήσει πρώτες.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι μια εποχή έτσι αρκετά τρελή για τα ιατρία, αλλά δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί τα παιδιά περνάνε πολύ χρόνο και έξω από το σπίτι, πια στα σχολεία, στα φροντιστήρια, και αυτή η συνήθεια πρέπει να την βάλουμε στη θέση της. Έτσι, εκεί που πρέπει.
0: Λοιπόν. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Καλή
1: και εγώ. Γεια σας.
0: Η κυρία Ανά Παρδάλη, παιδίατρος, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής.

0: Το 1975 κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι του Ρόντ Στιούαρτ. Περίοδος μεγάλων αλλαγών ήταν και εκείνη. Παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο έτσι αναγνωρίσιμα τραγούδια της καριέρας του. Μιας καριέρας που πέρασε από πολλά. Δεν της έλειψε ο πειραματισμός και ροκ και μπαλάντες και δίσκο και pop. Και ο ίδιος fashion icon. Μακριά μαλλιά, στενά παντελόνια. Μέχρι και σήμερα εμφανίζεται έτσι, κεντρικός animal prince, before it was cool, που λένε και στο χωριό. Σήμερα γράφτηκε ότι ανακοίνωσε και επισήμως την τελευταία περιοδία της καριέρας του. Η ερχόμενη περιοδία του θα ξεκινήσει κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη χρονιά, θα είναι και η τελευταία. 6 δεκαετίες, μια βραχνή φωνή και ένας Ροντ Στιούαρτ που μας έδειξε τι θα πει να πειραματίζεσαι μουσικά. Λοιπόν, πέρα από τα ενεργειακά ποτά, δεν ξέρω πώς το πήρατε είδηση, είναι μια, μου λέγανε ότι έχει παίξει είδηση, έπαιξε από το Σαββατοκύριακο, εγώ σήμερα την άκουσα πρώτη φορά, πως η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της αστυνομίας εξιχνίασε ένα κύκλωμα το οποίο τι έκανε, προωθούσε ένα σκεύασμα, ένα, πώς να το πω, νοπολής ρόφημα, έτσι το ονομάτισαν οι ίδιοι, με το οποίο κανείς γλιτώνει από τους ελέγχους για την κατανάλωση αλκοόλ. Ένα μαγικό, ας πούμε, ρόφημα που έφερε την ονομασία After Party No Police και υποσχόταν να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα κατανάλωσης αλκοόλ. Άρα να ξεγελάσει σε περίπτωση που κάποιος έπρεπε να πέρασει από αυτή τη διαδικασία του αλκοτέστ. Πού αλλού γινόταν η διαφήμιση? Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούσαν ένα σλόγγαν όπως το «Έχεις πει ξύδια και θες να μην σε πιάσουν?» «No police ρόφημα». Με 10 ευρώ κόστιζε το μπουκαλάκι, καθάριζες. Λοιπόν, τι να πω, είπαμε, πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα είναι πιο μπροστά. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις. Να σας πω ότι η Vodafone είναι μαζί μας και σας προσφέρει την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Σε περίπτωση δηλαδή που χαλάσει το κινητό σας, εσείς το θέλετε επιγόντως.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
7: Αλλά 1! Αλλά 2! τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Perché?
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
11: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
13: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
14: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
13: Είναι του τύπου σας.
15: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
16: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100.

ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Νέα υπόθεση ρήπανσης του Κηφισού. Συνελήφθη 55χρονος υπεύθυνος εταιρείας παραγωγής κυροδέματος στη μεταμόρφωση για διαρροή υγρών αποβλήτων στον Κηφισό. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αριουπάγου ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επιβεβαιώνεται το σενάριο της εμπριστικής επίθεσης στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας που καταστράφηκε ολοσχερός. Βίντεο που έχει στα χέρια της η αστυνομία καταγράφει δύο δράστες να σπάνε την τζαμαρία και να βάζουν φωτιά. Μήνυμα ότι και οι ηγέτες της Χαμάς στο εξωτερικό βρίσκονται επίσης στο στόχαστρο έστειλε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Σήμερα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη βόρεια λωρίδα της Γάσας εξοντώθηκε ένα από τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης που ηγήθηκαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Οι Beach Boys. Οι Beach Boys δεν είπαν ποτέ πολιτικά τραγούδια, αλλά είχαν το δικό τους τρόπο να προωθούν τις δημοκρατικές διαδικασίες, όπως ας πούμε οι εκλογές. Έβαζαν, λέει, στα συμβόλαια των συναυλιών τους τη δυνατότητα να κάνουν ανακοινώσεις εγγραφής ψηφοφόρων και να στείλουν τραπέζια εγγραφής. Κινητοποιούσαν δηλαδή τον κόσμο να ψηφίσει. Σε προεκλογικές περιόδους, όπως αυτή που διανύουμε εμείς, διανύουν όμως και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπάρχει μια ολόκληρη παράδοση για το πώς η μουσική μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε ο κόσμος να κινητοποιηθεί και να πάει να ψηφίσει. Δεν είναι μόνο δηλαδή τα τραγούδια που υιοθετούν κατά καιρούς οι υποψήφοι και δίνουν τον τόνο στις προεκλογικές καμπάνιες. Είναι γενικότερα ένα φαινόμενο. Η Swift, ας πούμε, η Taylor Swift, στις ενδιάμεσες εκλογές έδωσε, του 2018, έγραψε ένα τραγούδι για να μιλήσει για την αμερικανική πολιτική ζωή. Και σήμερα, ένα μήνα και κάτι πριν από τις ενδιάμεσες του Νοεμβρίου, κυκλοφορούν τραγούδια ή διασκευές τραγουδιών που κάνουν αυτή τη δουλειά. Παρακινούν τον κόσμο να πάει να ψηφίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ξέρουμε εξάλλου. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση, πόσο μάλλον αν μιλάμε για ενδιάμεσες εκλογές. Εκεί η συμμετοχή των ψηφοφόρων είναι μικρή. Γι' αυτό και μουσικοί, καλλιτέχνες επιστρατεύονται για να οδηγήσουν τον κόσμο στις κάλπες. Σε ό,τι αφορά τώρα τα επίδικα αυτής της κάλπης που θα ανοίξει στις 3 Νοεμβρίου, ένα από αυτά είναι και η τεχνητή νοημοσύνη. Δημοσκοπήσεις για τεχνητή νοημοσύνη γίνονται συνέχεια. Μία τελευταία την δημοσιοποίησε το CNN, έγινε ας πούμε στα μέσα του μήνα. Το 82% των Αμερικανών, όχι μικρό ποσοστό, δηλώνει εξαιρετικά ανήσυχο για το ρυθμό που αναπτύσσεται η τεχνητή νοημοσύνη. Προφανώς λαμβάνουν υπόψη τους αυτά τα περιστατικά τα οποία πληθαίνουν τον τελευταίο καιρό και από την OpenAI και από την Anthropic και από τη Meta. Όλα αυτά δίνουν τροφή σε αυτή την συζήτηση για το πόσο ασφαλώς προχωρά η τεχνητή νοημοσύνη, σε σημείο βεβαίως που να γίνει και θέμα της προεκλογικής εκστρατείας εν ώψη των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Και με αυτό το ωραίο σολάρισμα κλείνει το τραγούδι. Σήμερα οι επικεφαλείς των μεγάλων εταιριών της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ραντεβού στον Λευκό Οίκο. Θα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ εκεί, θα συνομιλήσει μαζί τους.

0: για την εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης. Είπαμε, είναι ένα θέμα που διχάζει όχι μόνο το μέσο Αμερικανό, αλλά και τους κόλπους της προεδρικής πλειοψηφίας. Zuckerberg από τη Meta, OpenAI, Anthropic, Google, Nvidia, όλοι οι εκπρόσωποι θα είναι εκεί. Στο μεταξύ, εμείς εδώ συζητάμε για την κβαντική ιατρική σήμερα. Το λέω για εσάς που μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Είχαμε νωρίτερα την συνέντευξη τύπου του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τα ευρήματα αυτής της εφαρμογής του MedWatch. Κβαντική ιατρική μπορεί να μην έχουμε, κβαντικό υπολογιστή έχουμε όμως. Η IBM ανακοίνωσε σήμερα πως ο κβαντικός υπολογιστής της έκανε σε 19 δεύτερα εργασία 110 ετών. Προφανώς μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη μιλάμε και για την κβαντική υπολογιστική. Επενδύουν και οι εταιρείες και οι έρευνες των πανεπιστημίων. Βέβαια, το ακούς εντυπωσιακό, δεν ξέρω κατά πόσο κανείς μπορεί να τη συλλάβει τέτοιου είδους έννοιες. Οι επιστήμονες δεν έτρεξαν, διάβαζα, ακριβώς την ίδια εργασία επί 110 χρόνια σε έναν υπερυπολογιστή. Υπολόγισαν απλώς πόσες πράξεις θα απαιτούνταν για να αναπαραχθεί το αποτέλεσμα με συγκεκριμένη κλασική υπολογιστική μέθοδο και στη συνέχεια συνέκριναν αυτό το φορτίο με την υπολογιστική ισχύ. Αυτά όλα είναι έννοιες με τις οποίες, ξαναλέω, είναι δύσκολη εξοικείωση, είναι δύσκολο και να τις συλλάβεις. Πάμε σε αυτά που καταλαβαίνουμε. Και ένα από αυτά που καταλαβαίνουμε και φοβάμαι ότι θα καταλάβουμε ακόμα περισσότερο όσο προχωράμε προς το χειμώνα, είναι η ενεργειακή κρίση. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Πάτσιος, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΑ, του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, για να συζητήσουμε αν η ενεργειακή κρίση λειτουργεί, ας πούμε, ως καταλύτης, ως επιταχυντής αυτή τη στροφή που έτσι κι αλλιώς γίνεται στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γεια σας, κύριε Πάτσια, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, φαίνεται κάτι τέτοιο ή είναι πολύ πρόημο να το πούμε? Βέβαια έχουμε και το προηγούμενο της κρίσης του 22.
1: Κοιτάξτε, οι τελευταίοι μήνες πράγματι είναι αυξητικοί στο ποσοστό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο σύνολο της αγοράς. Και νομίζω κι εγώ μαζί σας ότι το ζήτημα των ακριβών ορυκτών καυσίμων σαφώς κάνουν τους καταναλωτές να μάθουν περισσότερα και να αναζητήσουν λύσεις στον εξελεκτρισμό. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ένα αυτοκίνητο πόλης πλέον κερδίζει σε όλα ένα θερμικό, ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Δεν υστερεί πουθενά. Στο κόστος χρήσης η αγορά είναι πλέον παρόμοια. Και μιλάτε για προϊόντα που τεχνολογικά σαφώς είναι ανώτερα, δηλαδή προσφέρουν και περισσότερα στον οδηγό. Ναι, το βλέπουμε να συμβαίνει και πρέπει να προσθέσουμε ότι και περίπου 2 χρόνια παρακάτω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πρόσφατα εκρήθηκε και το πακέτο της Ελλάδας για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο θα τοποθετήσει φόρους στα καύσιμα κεντρικά εισαγωγικά, δηλαδή τα δηληστήρια δεν τους υποστούν, άρα θέλει να θα οδηγήσει στην ηλεκτροκίνηση ακόμα περισσότερο. Αλλά σας λέω ξεκάθαρα, ένα αυτοκίνητο πόλης σήμερα ηλεκτρικό έχει από το 1/3 περίπου του κόστους σε αιτήσια βάση από ένα συμβατικό. Να, είναι τεράστια διαφορά.
0: Είναι μεγάλη, λέτε.
1: Σκεφτείτε 3-4-5.000 ευρώ να γίνονται ξαφνικά 1.000-1.500 ευρώ. Και τέλος πάντων για τους καταναλωτές που έχουν σπίτι τους χώρο να φορτίσουν, αρκετοί.
0: Που έχουν την δυνατότητα να
1: το γαράζ, δηλαδή έναν ιδιωτικό χώρο είναι αρκετή. Σταδιακά, ξέρετε, το ένα φαίνει το άλλο. Και οι Δήμοι θα τοποθετήσουν, έχουν άλλωστε βάλει προγράμματα, σχέδια. Θα τοποθετήσουν και δημόσιους φορτιστές, γιατί σίγουρα η ταχυφόρτιση δεν είναι ο φθηνότερος τρόπος. Οπότε θα δούμε μεγάλη ανάπτυξη. Είμαστε βέβαιοι πάνω σε αυτό.
0: Λοιπόν, άρα το βλέπουμε ήδη στην Ευρώπη, αλλά έχει αρχίσει και φαίνεται και στην Ελλάδα αυτό. Βρίσκει κανείς άλλωστε πια και ηλεκτρικά αυτοκίνητα ανάλογα με το βαλάντιό του μπορεί να το προσαρμόσει. Θέλω να πω, έχει σε όλες τις τιμές. Παλιά δεν συνέβαινε αυτό.
1: Αυτό άλλαξε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, πριν από 3 χρόνια δεν υπήρχε. Υπήρχαν μόνο μεσαία και μεγαλύτερα αυτοκίνητα. Τώρα πλέον υπάρχουν και μικρά, μικρομεσαία. Η επιδότηση των 3 και 4.500 ευρώ, αν κανείς έχει απόσυρση, είναι εκεί για να υποστηρίξει. Νομίζω ο κόσμος πλέον το αντιλαμβάνεται. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια και κάποια δυσυνδαιμονία, δεν σας κρύβω. Όπως θα ταξιδέψω, αν χρειαστεί και όλα αυτά.
0: Ναι, δικαίως βέβαια σε ένα βαθμό και πάτσι, νομίζω, έτσι δεν είναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι τελευταία δεν έχω συζητήσει το θέμα, αλλά όσες φορές στο παρελθόν είχαμε επιχειρήσει να το ανοίξουμε, ήμασταν πίσω σε σχέση μάλλον με το τι κάνουν άλλοι σε επίπεδο υποδομών. Δηλαδή υπήρχε μια αγωνία.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Γιατί κανείς θα μπει σε άλλου τύπου περιπέτειας αγοράζοντας ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο.
1: Κοιτάξτε, αν οδηγήσουμε περιμένουμε προς Πάτρα και φτάσουμε στο Κιάτο που υπάρχει ένας σταθμός φόρτισης πολλαπλών σημείων, αν είμαστε αντίστοιχα στην Γερμανία, αντί για 4 σταθμούς θα βρίσκαμε 54. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως θα σας πω προσωπικό παράδειγμα. Και προχθές Κυριακή βράδυ, επιστρέφοντας από την Τρίπολη, οι τρεις σταθμοί στον αυτοκινητόδρομο είχαν τις θέσεις κενές. Νομίζω μόνο στη μία είδα ένα αυτοκίνητο. Κοιτάξτε, είμαστε πολλοί ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν βγάζουμε και τόσο αυτοκίνητα από την πόλη και εκείνες λίγες φορές μπορούμε να σταματήσουμε μισή ώρα και να το φορτίσουμε. Η απόλαυση είναι αδιανόητη. Όποιος οδηγεί σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν οδηγεί σε ένα θερμικό. Αισθάνεται ότι είναι, πώς σας πω, από το αυτοκίνητο πίσω στην άμαξα.
0: Έχει αλλάξει εποχή, λέτε, ναι, μάλιστα.
1: Ξεκάθαρα. Πρέπει να το οδηγήσετε, δεν μπορώ να σας πείσουμε αλλιώς.
0: Αρκεί να είπαμε παράλληλα με όλο αυτό που μας περιγράφετε ότι θα γίνει, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο θα λύσουμε το άμεσα το ζήτημα με τις τιμές. Δεν έχω τέτοιες προσδοκίες. Και καλά, εγώ, οι παγκόσμιοι αναλυτές λένε ότι πια με έναν τρόπο αλλάζει η εποχή. Πρέπει να βρούμε τα μέσα κι εμείς να το αντιμετωπίσουμε. Αυτός είναι και ο λόγος που κάνουμε τη συζήτηση. Να προχωρούν παράλληλα και τα ζητήματα των υποδομών. Με ρωτάει ένας ακροατής, πόσα από όσα έχουν πουληθεί είναι από ιδιώτες και πόσα είναι αγορασμένα ως εταιρικά ιδιωτικά leasing, κύριε Πάτσιε?
1: Αυτή τη στιγμή περίπου κατά μέσο όρο περίπου το 7% της αγοράς των καινούριων, περίπου σε 150.000 λοιπόν που είναι η αγορά, περίπου 10.000 αυτοκίνητα είναι αμιγώς ηλεκτρικά. Και έχουμε περίπου άλλα τόσα τα οποία είναι plug-in υβριδικά, που σημαίνει μπορούν να φορτίσουν για τις ανάγκες της ημέρας, 60, 70, 80 χιλιόμετρα. Είναι αρκετοί καταναλωτές, περίπου δηλαδή γύρω στου 15% καταναλωτές ψωνίζουν πρίζα, όπως λέμε. Τώρα συνολικά πόσα αυτοκίνητα έχουν μπει από την έτσι, τελευταία 4-5 χρόνια με τα κίνητρα, νομίζω περίπου 60.000. Βέβαια σε ένα πλήθος 5-6 εκατομμυρίων επιβατικών είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αλλά είπαμε, ας ξεκινήσουμε εμείς που οι εταιρείες όσοι έχουν ένα χώρο φόρτισης και το ένα θα φέρει το άλλο. Ξέρετε, θα προοδεύσει. Είναι μια νέα τεχνολογία, υπάρχει μια διστακτικότητα. Λογικό είναι ο καταναλωτής θέλει να κινείται σε αυτό που είναι εξοικειωμένος. Mm. Τώρα, γιατί να μπω στον πελά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Αλήθεια, τώρα με τον χώρο φόρτισης έχω μια απορία. Τι γίνεται με κάποιον, ας πούμε, που μένει σε μια συμβατική πολυκατοικία και δεν έχει τη δυνατότητα?
1: Αυτή είναι η περίπτωση μου.
0: Δεν έχει ιδιωτικό πάρκινγκ.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να δηλώσω την πρόθεσή μου στο διαχειριστή και μόνο αν εκείνος έχει μια βάσιμη ένσταση, δηλαδή κάποια εγκατάσταση που προτίθεμε να κάνω δεν είναι η σωστή, μόνο τότε μπορεί να με σταματήσει εισαγωγικά. Μπορώ να οδέψω φυσικά από τη δική μου παροχή, από το ρολόι μου, την ισχύ, η οποία δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλη. Φανταστείτε κάτι της τάξης ακόμα και των λίγων κιλοβάτ, 4-5 κιλοβάτ, είναι επαρκής. Το βράδυ το αυτοκίνητό μου θα πάρει χιλιόμετρα για τις επόμενες 5 μέρες.
0: Α, πρέπει λοιπόν να συνενέσει και ο διαχειριστής και άρα και η υπόλοιπη ένικη. Αυτό το περιγράψατε εύκολο, δεν είναι πάντα εύκολο.
1: Όχι να συνενέσει, να μην φέρει με μια βάσιμη αντίληση. Βάσιμη αντίληση θα είναι αν πάω εκεί με τον αδελφό μου να το περάσω μόνος μου τα καλώδια. Ή να πρέπει να σκάψω την ίση πολυκατοικία. Πρέπει όταν η όδευση και ο εξοπλισμός και η κατάσταση είναι σωστή, όχι, δεν μπορεί να φέρει ένσταση. Όχι, κατηγορηματικά όχι.
0: Mm-hmm. Ο καιρός πόσο επηρεάζει ένα ηλεκτροκίνητο όχημα, δηλαδή η ζέστη, το κρύο, δεν ξέρω.
1: Επηρεάζει το όχημα, επηρεάζει σαφώς. Σε χαμηλές θερμοκρασίες η μπαταρία χάνει την ισχύ της σχετικά. Όμως μόλις ξαναμπεί σε κανονικές θερμοκρασίες, αν έχουμε ανέβει σε πιο ψηλά, θα ξαναβρει την ισχύ που με την ενέργειά της. Mm-hmm. Το κλιματισμό σίγουρα ανεβάζει την κατανάλωση. Αυτά όμως είναι σεριορισμένες, αν θέλετε, μεταβολές. Δηλαδή, αντί να καίει θερυπίν 10 κιλοβατόρες στα 100 χιλιόμετρα 12, θα καίει 14-15. Αυτό ο οδηγός το γνωρίζει, το βλέπει, έχει μπροστά του. Αυτά όλα τα αυτοκίνητα έχουν πολύ καλά λογισμικά. Βλέπει λοιπόν στην πράξη πόσα χιλιόμετρα έχει και πρέπει να κάνει ένα προγραμματισμό, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι μια κατάσταση αράχοβας που πηγαίνουμε και στη μέση του ροπερίου θυμηθήκαμε ότι δεν έχουμε να φορτίσουμε.
0: Το έχουμε δει και αυτό να συμβαίνει, όπως έχουμε δει και άλλα περιστατικά σε πλοία μέσα, κύριε Πάτση, μιας και έτσι θυμάστε.
1: Αυτό έχει μετρηθεί. Έχει μετρηθεί ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν θέματα αναφλέξεως πυρκαγιά σε πολύ μικρότερο ποσοστό από τα θερμικά. Και συνήθως η Ελλάδα που έχει το πιο γερασμένο στόλο έχει το ακριβώς αντίθετο πρόβλημα. Δηλαδή έχουμε πάρα πολύ παλιά αυτοκίνητα, κάποια από τα οποία είναι, πώς θα το πω τώρα, κίνδυνοι με κινούμενες βόμβες. Mm-hmm. Και γι' αυτό και βλέπετε συνέχεια ας πούμε, στο ποτάμι ή σε άλλες κριτικές ατλίες, συνέχεια σταματημένα αυτοκίνητα.
0: Κάποιος έχει μείνει, ναι, και βλογάρει και τους υπόλοιπους. Ναι. Πιστεύετε ότι θα υποχρεωθούμε σε ηλεκτροκινούμενα οχήματα στο μέλλον, με έναν τρόπο, θα είναι κάπως δεσμευτικό, με κάποια κοινοτική νομοθεσία?
1: Όχι με την έννοια της απαγόρευσης των θερμικών, αλλά όταν το καύσιμο φτάσει τα 2,5 ευρώ και μεγάλο ποσό αυτών, δηλαδή τα 2 ευρώ από τα 2,5 είναι φόροι, ασφαλώς οδηγηθούμε που είμαστε πιο θετικοί στην ηλεκτροκίνηση.
0: Αυτή η τάση λέτε που διαμορφώνεται.
1: Και αφετέρου το γνωρίζουμε αυτό, οι κυβερνήσεις μελετούν συνεχώς μέτρα κυκλοφοριακά για τα καθαρά αυτοκίνητα. Δηλαδή μην φανταζόμαστε ότι θα είναι το κέντρο της πόλης για πάντοτε για όλους τους Αθηναίους. Κάποια στιγμή το καταλαβαίνετε θα μπουν κάποιες ζώνες που θα περιορίσουν την κίνηση μόνο για τα αυτοκίνητα μηδενικών ενοχλήσεων.
0: Άρα όσοι έχουν επενδύσει ηλεκτρικό θα έχουν ελευθέρας, λέτε. Ενώ οι υπόλοιποι θα πρέπει να κάνουν τον κύκλο. Μάλιστα. Θέλω έτσι καταληκτικά να μας πείτε, επειδή μας έχετε περιγράψει μια εικόνα, πώς να το πω, ιδανική, να το πω έτσι.
1: Δελεαστική,
0: σωστά. Αν λοιπόν κάποιος αυτή τη στιγμή το σκέφτεται και θέλει να αγοράσει, ποια είναι τα τρία πράγματα που πρέπει να υπολογίσει πριν αποφασίσει να επενδύσει ή να ρίξει τα λεφτά του σε ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο?
1: Το βασικό είναι να έχει ένα δικό του χώρο που να μπορεί να φορτίζει, έτσι, να μην ανησυχεί με την πολυκατοικία, αλλά να μπορεί να φέρει το ρεύμα εκεί με έναν νόμιμο τρόπο. Το δεύτερο είναι αν κινείται κυρίως στην πόλη με τυφλά τα μάτια, συγγνώμη που το πω έτσι. Αν τώρα κάνει κάποια λίγα ταξίδια, πρέπει να εξοικειωθεί με έναν καλύτερο προγραμματισμό, κάποιες τάσεις, όχι τραγικές, τάξεις των 20 λεπτών σε ένα ταξίδι 3 ωρών. Αν τώρα ταξιδεύει ο άνθρωπος συνέχεια, ας κινηθεί σε ένα θερμικό αυτοκίνητο ή ακόμα καλύτερα σε ένα plug-in για να το έχει μέσα στην πόλη με ρεύμα. Αυτές θα ήταν έτσι οι συστάσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Πάτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Παραμείνεσαι και εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Πάτσιος είναι Γενικός Διευθυντής του ΣΕΑ, του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Πάντως φαίνεται ότι ήδη συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα βεβαίως, μας είπε τα στοιχεία ο κύριος Πάτσιος. Έχουμε ένα άλμα πωλήσεων στα ηλεκτρικά οχήματα λόγω της πανάκριβης βενζίνης.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
3: Euphoria! The Pit!
2: Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la...

0: Et moi, moi qui étais le plus fier, moi, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête.
1: Αυτό είναι για το «Au revoir» είναι ο Ζακ Μπρέλ που τραγουδάει για την μπουρζουαζία. Ο Μπρέλ μιλά, αφηγείται την ιστορία τριών φίλων που νιώθουν την ελευθερία να χλεβάσουν, ας πούμε, τους συστημικούς, γιατί είναι ελεύθεροι, αντισυμβατικοί, επαναστάτες, νέοι. Στο τέλος βέβαια συμβαίνει αυτό που υποψιάζεστε ότι θα συμβεί. Οι ίδιοι άνθρωποι μεγαλώνουν και τελικά γίνονται ακριβώς αυτό που κορόιδευαν. Συνέβη στη Γαλλία, συμβαίνει στην Ελλάδα, συμβαίνει παντού στον κόσμο. Και αν τα φέρει η ζωή να μην ανήκει στην μπουρζουαζία, υπάρχει πάντα το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Η Γαλλία διαμαρτύρεται σήμερα. Έχουν βγει στους δρόμους εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί, πυροσβέστες. Όλοι όσοι εργάζονται στον δημόσιο της τομέα ζητούν καλύτερους μισθούς. 170 διαδηλώσεις διάβαζα το πρωί είχαν προγραμματιστεί για την ημέρα. Στόχος των συνδικάτων να κατεβάσουν στους δρόμους όσο γίνεται περισσότερους δημοσίους υπαλλήλους, προκειμένου να επηρεάσουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης για τον επόμενο προϋπολογισμό, ο οποίος έγινε προγραμματισμένο να παρουσιαστεί μεθαύριο Πέμπτη. Στη Γαλλία από το 2017 οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν δει τους μισθούς τους να αυξάνονται μόνο δύο φορές, ένα πενιχρό 5%. Μέσος καθαρός μισθός σε ολόκληρο το γαλλικό δημόσιο τομέα περίπου 2.742 ευρώ καθαρά το μήνα. Μέσος καθαρός μισθός στον ελληνικό τομέα 1.500 ευρώ. Αχρίαστες θα μου πείτε οι συγκρίσεις, όπως λένε οι Αμερικάνοι, και είναι απολύτως αληθές. Η σύγκριση σου κλέβει και τη χαρά. Άλλες οικονομίες, άλλα μεγέθη, θα έλεγε τώρα ένας οικονομικός αναλυτής. Οι ανάγκες όμως είναι πάντα ίδιες, το ίδιο και οι προκλήσεις. Για να δούμε τι θα πούν απόψε και οι υπουργοί της ενέργειας για τον χειμώνα που έρχεται και προμηνύεται δύσκολος. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Ο Νίκος Ανδρίτσος σε πολύ λίγο θα είναι μαζί σας με το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και όλες τις ειδήσεις εντός και εκτός. Μέχρι αύριο στις 6 που είναι το ραντεβού μας. Να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
10: τι κουαλίτα.
11: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί, μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί, μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκη θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
10: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
14: Yeah.
13: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Οικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράσταση. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
16: Η ώρα είναι 8.
17: Είμαι ο Φιλέας.
18: Και εγώ η Φογ.
17: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
18: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
17: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
18: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
17: Και πώς γίνεται αυτό?
18: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
17: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
18: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Το ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη πριν περισυλλεγούν όλοι οι νεκροί. Ακολουθώντας την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, οι δικαστές στέλνουν στο εδόλιο τον πρώην Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Σε δήλωσή του, ο Χρήστος Τριαντόπουλος αναφέρει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές και ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας το ειδικό δικαστήριο θα αποδειχθεί η αθωότητά του στην οποία πιστεύει ακράδαντα. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας Αγάπιος Χαρακόπουλος, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας της Πυροσβεστικής Ευάγγελος Φαλάρας, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη που χαρακτηρίζει τη σημερινή παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο ως εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ να μιλάνε τώρα για δικαίωση, καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με νέα ανακοίνωση, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρει πως ο κύριος Μαρινάκης, όσο μιλά εκτίθεται, δεν θυμόμαστε, προσθέτει, να υπέβαλε πρόταση για σύσταση προανακριτικής για τον κύριο Τριαντόπουλο η Νέα Δημοκρατία. Την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Τσίπρας, υπενθύμησε τη φράση που είχε πει ο Υπουργός πως όσοι μιλούν για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Στην αρχή διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τις καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε πως θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε και ο μόνος αρμόδιος να απαντήσει είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό με την οποία συντάσσομαι απόλυτα, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο κύριος Πατούλης. Όπως αναφέρει, ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την ιδιωτική κλινική στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Μεταξύ άλλων, ο εισαγγελέας ζήτησε να καταθέσει ανομωτή ως ύποπτος ο προϊστάμενος της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και να αιτιολογήσει γιατί δεν διέκοψε τη λειτουργία της κλινικής παρότι είχε σχετική εισήγηση στις αρχές του 2026. Σε ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια τονίζει ότι έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα στη σφράγιση όχι μίας αλλά δύο ιδιωτικών κλινικών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μουσική Συνελήφθη 55χρονος υπεύθυνος εταιρείας παραγωγής κυροδέματος στη μεταμόρφωση για ρύπανση του Κηφισού, σε έλεγχο που διενήργησαν αστυνομικοί και υπάλληλοι της περιφέρειας Αττικής, διαπίστωσαν διαρροή υγρών αποβλήτων από δεξαμενή καθίζησης της εταιρείας κοντά στην όχθη του ποταμού. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είχε εντοπιστεί βιτιοφόρο να ρίχνει σε φρεάτιο βενζινάδικου που κατέληγε στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα. Επιβεβαιώνεται το σενάριο της εμπριστικής επίθεσης στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας που χθες καταστράφηκε ολοσχερός. Βίντεο που έχει στην κατοχή της η ελληνική αστυνομία καταγράφει δύο δράστες με καλυμμένα χαρακτηριστικά να προσεγγίζουν με μοτοσικλέτα τον χώρο. Στη συνέχεια ο συνεπιβάτης κατεβαίνει από τη μηχανή, σπάει την τζαμαρία, βάζει φωτιά στο χώρο και οι δύο δράστες εξαφανίζονται. Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην αρχή της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου ήταν λειτουργικός και καλά, ανέφερε κατά την κατάθεσή της στις ανακριτικές αρχές μια νοσηλεύτρια η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά. Σύμφωνα με την ίδια, τις επόμενες φορές που μπήκε στο χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα για τον τραγουδιστή, χωρίς να μπορεί να καταλάβει ότι του συνέβαινε κάτι. Η νοσηλεύτρια φαίνεται να περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε όταν η κατάσταση του καλλιτέχνη επιδεινώθηκε ραγδαία. Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 163 ψήφους υπέρ, 64 κατά και του Παύλου Πολάκη με 159 υπέρ και 72 κατά, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Η υπόθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου αφορά μήνυση για εξύβριση και συγκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε εναντίον της ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός. Για τον κύριο Πολάκη, η δικογραφία αφορά έγκληση πρώην στελέχους του ΚΕΛΠΝΟ για ψευδή καταμήνυση. Ταυτόχρονα, η Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε κατά πλειοψηφία την άρση της ασυλίας των Υπουργών Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη. Εκτός συνόρων, νέα προειδοποίηση απίφθινε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως εχθροί της χώρας του ενδέχεται να επιχειρήσουν επίθεση εν ώψη των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου. «Μην τα βάζετε μαζί μας ούτε τώρα ούτε ποτέ, το μακρύ μας χέρι θα σας φτάσει οπουδήποτε και οποτεδήποτε», προειδοποίησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σκοτώθηκε σήμερα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα ο επικεφαλής του ένοπλου βραχίωνα της Χαμάς στη βόρεια λωρίδα της Γάζας, Αλντίν Αλμπέικ, σύμφωνα με Ισραηλινές και Παλαιστινιακές πηγές. Η Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επιβεβαιώνει τον θάνατό του, χαρακτηρίζοντάς τον ως ένα από τα μέλη της που ηγήθηκαν των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα τη Ζαλγκίρης στο Κάουνας της Λιθουανίας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο Τετάρτη, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 9 και 4 τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα υποδεχθεί την Πέμπτη την Ολλανδία και την Κυριακή τη Γερμανία για τον δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας του Nations League στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, καθώς όπως ανακοινώθηκε και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out. Και πολύ σύντομο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο εδώ στην Αττική. Έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, 3 χρόνια μετά το δυστύχημα των Τεμπών που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, έρχεται μια παράλληλη δίκη για την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο τότε υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, παραπέμπεται σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο. Στο Εδόλιο και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και 3 επιχειρησιακοί. Πήρε ομαδών από την αντιπολίτευση με το Πασόκ να κάνει λόγο για δικαίωση για τη σύσταση προανακριτικής, την Ελλάς να υπενθυμίζει τη δήλωση Φλωρίδη και την κυβέρνηση να απαντά ότι παραμένει το τεκμήριο της αθωότητας. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά από την Έλενα Γαλάρη.
1: Στο σκαμνί του ειδικού δικαστηρίου στέλνουν οι δικαστές τον πρώην υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο. Αξιολογώντας το αποδεικτικό υλικό, οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι αμέσως μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, ο χώρος αλλοιώθηκε με αποτέλεσμα να χαθούν κρίσιμα στοιχεία για τη διερεύνηση του δυστυχήματος. Υιοθετώντας την πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι πρέπει να λογοδοτήσουν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος εκτός από τον Χρήστο Τριαντόπουλο, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμα 3 μη πολιτικά πρόσωπα. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε επικεφαλής στον τόπο του συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο τότε επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ευάγγελος Φαλάρας.
2: Επιτέλους το αυτονόητο.
3: Με την παραποπή σήμερα που μάθαμε ήρθε η ώρα της ευθύνης του κυρίου Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων που παραπέμπονται μαζί του. Και ήρθε η ώρα να πάρει η οικογένειά μας απαντήσεις για το παιδί μας.
1: Σε γραπτή δήλωσή του, ο κύριος Τριαντόπουλος εμένει στην αθωότητά του και αναφέρει ότι δεν θα συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία.
4: Σέβομαι απόλυτα την ιδιότητα των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου. Διαφωνώ όμως με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βουλεύματός τους, που θα αντικρούσω στο επικείμενο ειδικό δικαστήριο, όπου θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης. Θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, στην οποία και πιστεύω ακράδαντα.
1: 28 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 23 και 22 πρώτα λεπτά. Οι δύο αμαξοστοιχίες συγκρούονται στην περιοχή Ευαγγελισμός Λάρισας. Λίγες ώρες μετά και ενώ ακόμη τα τρένα βγάζουν καπνούς από τη μοιραία σύγκρουση, γερανοί και χωματουργικά μηχανήματα φτάνουν στο σημείο της τραγωδίας. Μία ημέρα μετά, στις 2 Μαρτίου, οι εργασίες συνεχίζονται, εκενώνεται χώμα και δέντρα για να δημιουργηθούν ράμπες και ξεκινάει η μεταφορά υλικών στη θέση Κουλούρη. Στις 4 Μαρτίου, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, χωρίς να έχει προηγηθεί απαραίτητη ενδελεχής δειγματοληψία και αυτοψία από ειδικούς επιστήμονες.
5: Είναι μια σοβαρή εξέλιξη στην όλη υπόθεση και αποτελεί μια επιβεβαίωση όσων λένε οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή για την υπόθεση του μπαζώματος.
1: Η παραπομπή Τριαντόπουλου προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις.
6: Ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, όπως και θα γίνει. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεξάχοντος του Πασόκ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κυρίου Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση.
7: Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στη βάση της δικογραφίας που είχε σταλεί στη Βουλή.
8: Η αυτονόητη παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια. Τις τεράστιες ευθύνες της για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών.
9: Η συγκάλυψη δεν γίνεται από έναν άνθρωπο, αλλά και από το Μαξίμου. Διότι κανείς δεν θα μπάζωνε μόνος του χωρίς την απόλυτη γνώση και έγκριση του Μαξίμου.
10: Αυτός που θα πρέπει μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευτυχία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
1: Στην απολογία του, ο κύριος Τριαντόπουλος έχει υποστηρίξει ότι δεν έδωσε την οποιαδήποτε εντολή για την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε περισσότερα για το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία του ειδικού δικαστηρίου. Η Άννα Κανδύλη, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Η παράβαση καθήκοντος είναι πλημέλημα με ποινή έως 5 έτη, αν σε περίπτωση έχουμε καταδίκη και μπορεί να φτάσει στα 5 έτη, εφόσον δεν έχουμε και κάποια αναγνώριση ελαφρυντικού. Δηλαδή η διαδικασία είναι ίδια με αυτή που ακολουθείται στην τακτική δικαιοσύνη. Εδώ όμως, Λένα, θέλω να υπενθυμίσω ότι συγγενείς θυμάτων που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση είχαν ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, είχαν ζητήσει δηλαδή να γίνει αναβάθμιση σε κακούργημα. Είδαμε όμως ότι εκ του αποτελέσματος το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία που συνέλεξαν όλους αυτούς τους μήνες και βασικά παραμένει το αδίκημα το οποίο είχε καταλήξει η Βουλή.
11: Αυτά ως προς το αδίκημα. Τώρα έχουμε ένα παραπεμπτικό βούλευμα το οποίο καταλήγει πού και πώς θα κριθεί η σύνθεση του δικαστηρίου, Άννα.
2: Το βούλευμα βεβαίως πάει στους κατηγορούμενους, ενημερώνεται η Βουλή, και αυτό γιατί πρέπει να έχουμε τη σύνθεση του ειδικού δικαστηρίου.
11: Πότε περίπου?
2: Πώς, τις επόμενες ημέρες πιστεύω, Λένα, δεν είναι μια διαδικασία που κρατάει πολύ. Θα πρέπει ο Άριος Πάγος να στείλει αυτούς που υπηρετούσαν στη θέση τη συγκεκριμένη όταν ασκήθηκε η ποινική δίωξη και το Συμβούλιο της Επικρατείας, τους συμβούλους κατά το χρόνο της και στις ποινικές δίωξεις. Θα κληρωθούν 7 μέλη από τον Άριο Πάγο και 6 από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης, από την εισαγγελία του Αρίου Πάγου, από τα ονόματα που θα αποσταλούν, από τη λίστα, θα κληρωθεί ο εισαγγελέας του δικαστηρίου και ο αναπληρωτής του.
11: Τώρα, συνήθως, Άννα, πάνω κάτω αυτή η διαδικασία πόσο διαρκεί για να έχουμε μια τάξη μεγέθους?
2: Κοίταξε, Λένα, πάντα σε κάθε δικαστήριο κανένας δεν μπορεί να πει πόσο θα διαρκέσει.
11: Κατά προσέγγιση.
2: Πόσο θα διαρκέσει. Πιστεύω όμως ότι θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2027, γιατί η διαδικασία του ειδικού δικαστηρίου συνήθως προχωράει και πιο γρήγορα από τα υπόλοιπα δικαστήρια.
11: Και κλείνοντας, τι αναγνώρισε, Άννα, το Δικαστικό Συμβούλιο και παραπέμπει τον κύριο Τριαντόπουλο? Αναγνώρισε παραλήψεις, αναγνώρισε ενέργειες και σε τι βαθμό τις αναγνώρισε?
2: Σίγουρα. Και εγώ θα έλεγα το βασικό, ότι απέρριψε τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Ότι δεν είχαν συντονιστικό ρόλο, ότι δεν ήξεραν ακριβώς τι γίνεται στον χώρο. Και όπως είχε πει και στην πρότασή του ο εισαγγελέας, ο κύριος Μητρουλιάς, δεν μπορεί να γίνει δεκτός αυτός ο ισχυρισμός, αφού εκεί ήταν οι αυτοί που παραπέμπονται, εκεί ήταν στο χώρο της τραγωδίας, μπροστά τους γινόντουσαν όλες οι εργασίες. Υπάρχουν καταθέσεις από τους οδηγούς των φορτηγών, από τους χειριστές των μηχανημάτων, από τους εργολάβους που λένε ότι ήταν σε γνώση τους. Και μάλιστα λένε και για την πυροσβεστική ότι αυτοί μας είπαν να τα πάρουμε και να τα πετάξουμε. Δεν δέχτηκαν δηλαδή τους ισχυρισμούς τους. Να. Και αυτό στο οποίο κατέληξαν ήταν ότι είχαν ρόλο, ότι είχαν συντονιστικό ρόλο, εμπλοκή και μάλιστα ότι αλλοιώθηκε ο χώρος πριν δώσει την άδεια η δικαστική αρχή που είχε αναλάβει.
0: Στην κυρία δίκη που συνεχίζεται στη Λάρισα, οι καταθέσεις των χαροκαμένων γονιών είναι γροθιά στο στομάχι. Μιλούν για τα παιδιά που έχασαν μέσα σε λίγα λεπτά και που είχαν μια ολόκληρη ζωή μπροστά τους. Οι συγγενείς των θυμάτων περιμένουν την ηθική δικαίωση και κάνουν λόγο για πολιτικές ευθύνες αδράνειας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Ματίνα Πολυχρόνη.
3: Επί ένα χρόνο με τον άντρα μου ψάχναμε τον κάμπο της Λάρισσας για να βρούμε ό,τι λείπει από το παιδί μας.
12: Πόνος και οργή, μα πάνω απ' όλα η ανάγκη να δικαιωθούν οι άνθρωποι τους που χάθηκαν.
13: Θέλω να δικαιωθεί το παιδί μου όσο γίνεται.
12: Με λόγια γεμάτα πόνο μίλησε η Άννα Καρατζόγλου, μητέρα της Κέλλης Πορφυρίδου.
14: Η τελευταία επικοινωνία που είχα με το παιδί μου ήταν όταν ανέβηκε στο τρένο. Μην αγχώνεσαι, μαμά μου είπε. Έπεσα, κοιμήθηκα.
15: Ο πατέρας μου εργαζόταν από το 2015 στα τρένα. Μας έλεγε ότι υπήρχαν προβλήματα, καθυστερήσεις, αλλά ότι 12 λεπτά, επί 12 λεπτά θα είναι στην ίδια γραμμή δύο τρένα, το ένα να κοιτάει το άλλο και να συγκρουστούν, αυτό δεν το περιμέναμε.
12: Ο Άγγελος Μπόζο, γιος του Παυλίν, που εργαζόταν στο κηλικείο της μοιραίας αμαξοστοιχίας, κατά την κατάθεσή του προσκόμισε βίντεο από τον τόπο του δυστυχήματος, λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση.
15: Έφτασα σε σημείο από τα τρένα, από το συγκεκριμένο τρένο που είναι το Γ, 50 μέτρα κοντά. Δηλαδή δεν με σταμάτησε κανείς.
12: Μαζί με τα βίντεο προσκόμισε και φωτογραφίες που, όπως είπε, εντόπισε στο διαδίκτυο.
6: Είδα μαύρες ανοιχτές σακούλες να φορτώνουν πτώματα. Βρήκα και άλλες φωτογραφίες στο ίντερνετ. Είναι φωτογραφίες από έναν πραγματογνώμονα.
12: Η Αθανασία Μπουρνάζη έχασε τον πατέρα της, αλλά και τον 15χρονο αδελφό της Παναγιώτη. Όπως είπε, αντί να επιστρέψουν οι άνθρωποι της, γύρισαν πίσω δύο φέρετρα.
14: Πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες. Ο κάθε κατηγορούμενος να πληρώσει το χρέος του. Αν δεν αποδοθούν οι ευθύνες, το κακό θα ξαναγίνει.
12: Το μοιραίο βράδυ, Ζαφυρό Καρασάβα έχασε τον γιο της.
16: Χρησιμοποιούσε το τρένο για λόγους ασφαλείας, αλλά αυτή ήταν ανύπαρκτη. Ο γιος μου δολοφονήθηκε με πλήρη επανθράκωση. Μπορείτε να μου πείτε πώς?
12: Απαντήσεις εξακολουθεί να αναζητά και ο πατέρας του 29χρονου Παναγιώτη Χατζηχαραλάμπους, ο οποίος εργαζόταν ως ελεγκτής.
7: Είμαστε ζωντανοί νεκροί. Παλεύουμε να κρατηθούμε. Ψάχνω να βρω τι έχει σκοτώσει το παιδί μου.
12: Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο με νέες καταθέσεις συγγενών των θυμάτων.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη, το δικαστήριο έκανε ομόφωνα δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του σταθμάρχη της Λάρισας, να εξεταστεί δηλαδή εάν είχε επικοινωνήσει με τους δύο νεκρούς μηχανοδηγούς. Θα μας πει περισσότερα ο Πάνος Γαρουφαλιάς.
17: Αυτό είναι και το επίμαχο, λένε, στην συγκεκριμένη ενέργεια του δικαστηρίου. Άνοιξε το πράσινο φως προκειμένου να αρθεί το απόρριτο και να μπορέσουν να δούνε τι ακριβώς έχει μέσα η συγκεκριμένη τηλεφωνική συσκευή του επίμαχου σταθμάρχη. Δεν μπορούν να διαβάσουν κλήσεις, μπορούν όμως να διαβάσουν αναπάντητες κλήσεις, μπορούν σίγουρα να διαβάσουν μηνύματα, είτε SMS είτε μηνύματα από συγκεκριμένες εφαρμογές τύπου Viber, άρα λοιπόν ενδεχομένως εκεί να ψάχνουν τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται όσον αφορά την επικοινωνία. Υπάρχουν άλλα 17 τέτοια τηλέφωνα, τα οποία είναι διαφόρων ανθρώπων που χάθηκαν εκείνο το μοιραίο βράδυ και δεν έχουν ερευνηθεί. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι υπάρχει και ένα αίτημα από την πλευρά συνηγόρων των γονέων που ζητούν να εξεταστούν, το οποίο ζητούν να εξεταστούν ωστά τα οποία βρέθηκαν σε διάφορα σημεία της τραγωδίας, στο κουλούρι, στο σημείο της τραγωδίας, αλλά και εκεί που μεταφέρθηκε όγκος χωμάτων, δηλαδή σε ένα άλλο οικόπεδο, εκεί όπου βρέθηκαν χώματα τα οποία μεταφέρθηκαν μετά την τραγωδία. Και βέβαια να ταυτοποιηθούν αυτά και να δοθούν στους συγγενείς. Ίσως λένε να υπάρχουν και για αυτά στοιχεία. Και κλείνοντας να σας πω ότι θα έχουμε και μία άλλη δίκη στις 6 Νοεμβρίου, αυτή που αφορά στα χαμένα βίντεο και δεν προσκομίστηκαν στην ανακριτική διαδικασία.
11: Της εμπορικής αμαξοστοιχίας, σωστά, Πάνο.
17: Πολύ σωστά. Μιλάμε για 22 συνεδριάσεις που έγιναν και ακυρώθηκε εκείνη η διαδικασία και ξεκινά από την αρχή στις 6 Νοεμβρίου. Είναι άλλη μία δίκη η οποία στην ουσία θα τρέξει παράλληλα με την κύρια δίκη των Ντεμπών.
0: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο. Ο Σταύρος Θεοδωράκης, πριν από λίγο, στη Λένα Φλιτζάνη.
18: Όλοι θέλουμε απαντήσεις για αυτήν την υπόθεση. Και αυτές οι απαντήσεις πρέπει να υπάρξουν. Εγώ πιστεύω πολύ στο ειδικό δικαστήριο, γιατί εκεί δεν μπορούν να περάσουν διάφορα τερτύπια που περάσανε στο δικαστήριο στη Λάρισα. Καθυστερήσεις πολιτικές, καθυστερήσεις για να είναι κάποιος συνέχεια στα κανάλια. Η υπόθεση θα τρέξει. Και θα έχουμε κάποιες απαντήσεις, πιστεύω, και πριν τελειώσει ο χρόνος που είπε η συναδέλφισσα. Δηλαδή, πιστεύω ότι και ίσως σε ένα εξάμηνο, εφτάμηνο, το ειδικό δικαστήριο θα δώσει απαντήσεις. Τις απαντήσεις που όλοι θέλουμε. Γιατί εκεί υπάρχει όντως ένα ζήτημα. Υπήρξε ένα ζήτημα. Ξέρεις, στην Ελλάδα αρχίζουμε συνήθως από το τέλος. Η πρώτη κουβέντα μετά τα Τέμπη ήταν ποιοι είναι ένοχοι, ποιοι είναι αθώοι. Αυτό δεν είναι το πρώτο ερώτημα. Γιατί η κυβέρνηση τότε αμήνεται, η αντιπολίτευση επιτίθεται και η κοινωνία χωρίζεται σε στρατόπεδα. Το πρώτο καθήκον μιας οργανωμένης πολιτείας είναι να ασφαλίσει ένα χώρο, να αφήσει τους ανεξάρτητους ερευνητές και να βρουν όλα τα στοιχεία. Εδώ χάσαμε τα παιδιά,
11: ναι,
18: και χάσαμε και τα στοιχεία που θα μας έδιναν κάποιες απαντήσεις, έτσι, το χώμα, τα υλικά, θα μας έδιναν κάποιες απαντήσεις για αυτό το πρωτοφανές.
11: Ότι υπάρχει αιτιώδη συνάφη ότι αν δεν είχε γίνει η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος, ενδεχομένως δεν θα είχαν χαθεί κάποια πολύτιμα στοιχεία. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα όμως με την ένταση που υπάρχει στην, ναι, κοινωνία. Εάν λοιπόν με αυτή την παραπομπή, εάν θεωρείς ότι αυτή η ένταση εκτονώνεται, αν η όποια συζήτηση περί πολιτικής ευθύνης εξαντλείται με την παραπομπή Τριαντόπουλου, ή αν περιμένουν και συνέχεια.
18: Νομίζω ότι οι αποφάσεις των δικαστών θα κρίνουν και τη συμπεριφορά της κοινωνίας. Και των δικαστών στη Λάρισα και των δικαστών σε σχέση με τα βίντεο. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.
11: Και ένα μεγάλο
18: καλά,
11: γιατί.
18: Και καλά έκανες και το τόνισες. Και και το τι έγινε με, με τον αρχηγό της πυροσβεστικής, τον αρχηγό της αστυνομίας, τον περιφερειάρχη και τον Τριαντόπουλο σε σχέση με το συγκεκριμένο σημείο. Αλλά θα μου επιτρέψει να πω ότι δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι έχουμε αλλάξει κουλτούρα στη διερεύνηση των μεγάλων ατυχημάτων. Των μεγάλων δυστυχημάτων. Δηλαδή και στα, και στα Τέμπη, αλλά όχι μόνο στα Τέμπη, βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα και δεν έχουμε οργανώσει την πολιτεία μας έτσι ώστε να μας οδηγεί.
11: Όχι εμείς οι πολίτες, η πολιτεία να το έχει
18: ναι,
11: κάνει.
18: Ναι, η πολιτεία, ναι. Προφανώς. Αλλά η πολιτεία δεν είναι ένας άνθρωπος μόνος, ξέρεις. Έτσι, είναι
11: μηχανισμός,
18: θεσμοί. Είναι μηχανισμοί, είναι άνθρωποι οι οποίοι αμείβονται για να το κάνουν αυτό και δεν έχουμε κατορθώσει στις μεγάλες καταστροφές να έχουμε σαφείς απαντήσεις για την κοινωνία. Και έτσι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και αυτό να δημιουργεί διχασμούς και εντάσεις. Νομίζω ότι να παραχωρήσουμε το χώρο και τον χρόνο στους δικαστές και πιστεύω ότι επειδή, ξέρεις, η σύνθεση ενός ειδικού δικαστηρίου δεν μπορεί να στηθεί, δεν μπορεί να, να πει κάποιος θα πάει αυτή που είναι μαζί μας ή θα πάει ο άλλος που είναι αντιπαλός
11: και
18: μας.
11: Και καλό είναι να υπάρχει πάντα εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Κλείνοντας, Σταύρο, η αντιπολίτευση πατάει σε δύο επίπεδα.
18: Ναι.
11: Λέει ότι ο κύριος Τριαντόπουλος θυσιάστηκε και από την άλλη, σε ένα δεύτερο επίπεδο, θέλουν την παρέτηση Φλωρίδη για εκείνες τις δηλώσεις που είχαν ξεσηκώσει και θύλα αντιδράσεων τότε, όταν είχαν γίνει.
18: Ναι. Εντάξει, η αντιπολίτευση συχνά ζητά την παρέτηση ενός υπουργού για τη μία ή για την άλλη αντίδραση. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές δηλώσεις προκλητικές και από την πλευρά της κυβέρνησης, υπουργών της κυβέρνησης, αλλά και από στελέχη της αντιπολίτευσης στο θέμα των Τεμπών. Ας μην πούμε αυτή τη στιγμή ονόματα και ας μην ανοίξουμε μια καινούργια κουβέντα.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
19: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
20: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
21: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
19: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
22: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
23: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
24: Ποιος καλέ?
23: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
24: Και σε παίρνει αυτή?
23: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
24: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
25: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
26: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lambers.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 32 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Το αν το μοιραίο ιατρείο της Καρνεάδου ήταν μια εξαίρεση στον κανόνα ή ήταν η κορυφή του Παγόβουνου αρχίζει να ξεδιπλώνεται με ελέγχους και λουκέτα σε κλινικές, όπως στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης που πατούσε πάνω στην απόγνωση των ασθενών και πρότεινε παρανόμως χημειοθεραπείες σε καρκινοπαθείς. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Μαλιαράκη.
2: Χημειοθεραπείες χωρίς άδεια ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθειες. Μια κλινική χωρίς αδειοδότηση για ογκολογικό τμήμα και με ανεπαρκή νοσηλευτική στελέχωση, που όμως επί χρόνια διαφήμιζε στα social media τις υπηρεσίες που παρήχε με το αζημίδιο.

0: δεν τον οποίο δεν το γνώρισα, δεν το γνώριζα, να πάει να πάρει τα φάρμακα στο όνομά μου, τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ και τα δίνει το κράτος δωρεάν.
1: Δικαστική λειτουργία έφτασαν στην κλινική, επιδιδώντας την απόφαση για ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Σήμερα στην ιστοσελίδα της κλινικής έχουν εξαφανιστεί οι αναφορές σε ογκολογικό τμήμα, τις οποίες ο Sky εντόπισε σε παλαιότερες εκδοχές της.
2: Η ογκολογική μονάδα της κλινικής λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2015. Οι συνεργάτες της μονάδας είναι άριστα εκπαιδευμένοι. Οι χημειοθεραπείες διενεργούνται σε σύγχρονους, άρτια εξοπλισμένους χώρους.
3: Συγγενείς ασθενών καταφθάνουν στην ιδιωτική κλινική, θέλοντας να ενημερωθούν για το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα σε αυτή, αλλά και να καταγγείλουν την υποστελέχωση που υπάρχει.
4: Πριν από 4 χρόνια πήγε στο 424 η μητέρα μου. Αποθεραπεύτηκε από τον COVID και τη φέραμε εδώ πέρα για να κάνει κάποια θεραπεία με φυσικοθεραπευτή, ας πούμε. Και πέθανε εδώ πέρα από αφυδάτωση. Δεν τη δώσαν νερό εδώ πέρα να πιει τη γυναίκα.
1: Η κλινική βρίσκεται 300 μόλις μέτρα μακριά από το Θεαγένειο, το μοναδικό εξειδικευμένο αντικαρκινικό νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα. Ήταν γνωστή κυρίως για τη φροντίδα ηλικιωμένων ασθενών, συγγενείς των οποίων όμως καταγγέλουν άθλιες συνθήκες νοσηλείας.
5: Με τους ασθενείς, μέχρι ξύλο, παιδιά. Το είδα, βέβαια το είδα και μάλωσα με την νοσοκόμα.
6: Έλεγα στις κόρες μου, είμαι πάτη εκεί μέσα, σας έπαγα. Γι' αυτό που ακούω, λέω, τις φωνές και κλαίγανε και τσιρίζανε.
1: Και οι κριτικές στο διαδίκτυο δεν ήταν πάντα οι καλύτερες. Ενώ αίσθηση προκαλούν οι επιθετικές σε πολλές περιπτώσεις απαντήσεις των υπευθύνων της κλινικής.
7: Κλείστε το! Τι το έχετε ακόμη ανοιχτό!
2: Η κλινική θα παραμείνει ανοιχτή. Δωρεάν υγεία δεν υπάρχει.
8: Πας στον άνθρωπό σου για να συνέλθει και τον παίρνεις κουρέλι.
2: Γιατί τόσο μίσος και τόσα ψέματα? Μιλήστε με ειλικρίνεια για τη βαρύτητα της κατάστασης της μητέρας σας.
1: Το ερώτημα είναι γιατί η Επιτροπή Ελέγχου της Περιφέρειας, που το 2025 εισηγήθηκε την ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας της κλινικής λόγω υποστελέχωσης, δεν διαπίστωσε, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την ύπαρξη του τμήματος ογκολογίας.
9: Στην κλινική της Θεσσαλονίκης είχαν γίνει έλεγχοι και δεν εντόπισαν παραβάσεις ή αυτές που εντόπισαν κρίθηκε ότι δεν είναι σοβαρές. Με τη σημερινή εισαγγελική παραγγελία θα ελεγχθούν αυτοί που ελέγχουν. Πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Νικολαίδη.
10: Να σημειώσουμε ότι όπως ακούσαμε και στο βίντεο, η Ειδική Επιτροπή στο πλαίσιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δεν αντιλήφθηκε ποτέ ότι σε αυτήν εδώ την κλινική υπήρχε ογκολογικό τμήμα, παρά το γεγονός ότι αυτό ήδη λειτουργούσε από το 2015. Οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είχαν να κάνουν με τον αριθμό του προσωπικού και μόνο για αυτόν. Χάθηκαν 8 μήνες. 8 μήνες γιατί η ιδιοκτησία της κλινικής συνεχώς έλεγε ότι θα μειώσει τις κλίνες, άρα το προσωπικό το οποίο ήδη διαθέτει θα είναι αρκετό. Κάτι το οποίο όμως ποτέ δεν έκανε, ποτέ δεν συμμορφώθηκε. Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης, που είναι αρμόδια για να βάλει το λουκέτο σε αυτήν εδώ την κλινική, σε μια ανακοίνωσή της τονίζει ότι στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, όπως αναγράφει χαρακτηριστικά, δόθηκε κάποιο περιθώριο στον ιδιοκτήτη ώστε αυτός να συμμορφωθεί. Σε τρεις όμως διαφορετικές περιπτώσεις, αυτός δεν συμμορφώθηκε. Παρά το γεγονός ότι οι καταγγελίες είχαν γίνει ήδη από το 2025, το λουκέτο αποφασίστηκε μόλις χτες και θυροκολλήθηκε μόλις σήμερα, Λένα.
11: Και μετά από όλα αυτά τα γεγονότα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τώρα, Χρήστο, τα πρόσωπα ενδιαφέροντος είναι και ο διευθυντής της Ογκολογικής Κλινικής Δημόσιου Νοσοκομείου.
10: Ο 77χρονος πρώην διευθυντής και σήμερα συνταξιούχος, ο οποίος έτρεχε όλο αυτό το παράνομο project. Πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος έχει εξαφανιστεί, δεν βρίσκεται πουθενά. Μετά τη συνταξιοδότησή του από το Θεαγένειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, εργάστηκε σε άλλες ιδιωτικές κλινικές, ενώ ο ίδιος είχε τη δυνατότητα να κάνει την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Για να δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα, σήμερα είχαμε την παρέμβαση της δικαιοσύνης. Η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης διέταξε προκατακτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί τελικά τι δεν πήγε καλά. Γιατί δεν εντοπίστηκε αυτή η παρανομία, από την οποία μάλλον αποτύχει, δεν είχαμε την περίπτωση θανάτων. Δεν θρηνήσαμε δηλαδή θύματα.
9: Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στέλνει ο Άδωνης Γεωργιάδης τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη και ζητά έλεγχο στις εταιρείες του. Στη συνέντευξη τύπου, ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε σήμερα τα πρώτα ευρήματα του MedWatch. Εκεί ήταν η ρεπόρτερ του Sky, η Γεωργία Μαυρουδή, και όπως θα ακούσετε,

0: Τα αποτελέσματα είναι αποκαρδιωτικά.
1: Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκεται τώρα και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, καθώς τα στοιχεία που αφορούν σε αυτόν και τις εταιρείες του διαβιβάστηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με τον ίδιο πάντως να δηλώνει πως είχε ζητήσει αυτός τον πλήρη έλεγχο, προκειμένου να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία και η διασπορά ψευδών ειδήσεων προς το πρόσωπό του. Αναφορικά τώρα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σήμερα, Λένα, και αφορούν στις τελευταίες 10 μέρες λειτουργίας αυτού του νέου ψηφιακού ραντάρ του Υπουργείου, δείχνουν μια σειρά από σοβαρές παραβάσεις. Εντοπίστηκαν λοιπόν χημειοθεραπείες που λαμβάνουν χώρα σε κλινικές χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ 119 οδοντιατρία διαφήμιζαν ή παρήχαν ιατρικές πράξεις όπως υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ, κάτι που σαφώς απαγορεύεται. Παράλληλα, καταγράφηκαν 235 διαφημίσεις ή ιστοσελίδες για βλαστοκύτταρα και 911 αναφορές σε μπότοξ ή άλλες ενέσιμες θεραπείες σε χώρους που δεν επιτρέπεται. Τώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι εντοπίστηκαν 468 μη γιατροί που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις, καθώς και 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας. Το θετικό είναι πάντως ότι το πρόγραμμα φαίνεται να καταγράφει ήδη αλλαγές στις συμπεριφορές της αγοράς. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που καταγράφηκαν, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, παρουσιάστηκε μείωση κατά 91% στις σχετικές διαδικτυακές διαφημίσεις.
0: Απαντήσεις ζητούν οι ανακριτικές αρχές στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι μέχρι τώρα καταθέσεις των εμπλεκόμενων προσώπων δεν έχουν διαβωτίσει την έρευνα και πλέον ζητείται η άρση τηλεφωνικού απορρίτου σε 6 συσκευές των 2 προφυλακισμένων γιατρών, των γραμματέων, της νοσηλεύτριας και του αδικοχαμένου τραγουδιστή. Από εκεί ενδέχεται να εντοπιστεί η αλληλουχία των γεγονότων, ποιοι γνώριζαν και σε τι ενέργειες προέβησαν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
2: Μια ακόμη κατάθεση φωτίζει τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η 53χρονη νοσηλεύτρια περιγράφει για πρώτη φορά τη στιγμή που η γιατρός ενημέρωσε τον σύζυγό της ότι η κατάσταση του Γιώργου Μαζονάκη έχει επιδεινωθεί.
3: Όταν έγινε το περιστατικό, η γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: «Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά. Επικράτησε πανικός. Ήρθε το ΕΚΑΒ και μας έκανε εντύπωση, γιατί κανείς από τους 2 γιατρούς δεν ακολούθησε μέχρι το νοσοκομείο τον Γιώργο Μαζονάκη».
2: Η νοσηλεύτρια εργαζόταν στο ιατρείο τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Δεν είχε δώσει κατάθεση προανακριτικά, καθώς μέχρι σήμερα δεν είχε κληθεί από τις αρχές.
3: Μπήκα στο δωμάτιο που ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης 2 φορές για να βοηθήσω τη γιατρό μέσα σε διάστημα μισής ώρας. Μαζί μου έμπαινε και η άλλη νοσηλεύτρια και βοηθήσαμε τον τραγουδιστή σε διαδικαστικά θέματα. Είναι κάτι που κάναμε όλες μας καθημερινά. Ο Γιώργος Μαζονάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά τις επόμενες φορές που μπήκα στον χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα.
4: Υπηρετείται μια υπερασπιστική στρατηγική απενεχοποίησης του γιατρού. Υπάρχει Έλληνας που πιστεύει ότι με 11 παρόντες και παρούσες μέσα στο ιατρείο ο γιατρός κοιμόταν στον καναπέ?
2: Στο μέτωπο της υπεράσπισης διαμορφώνονται νέα δεδομένα. Η 56χρονη γιατρός έχει πλέον νέο συνήγορο, με τους 2 κατηγορουμένους να φαίνεται πως ακολουθούν ξεχωριστή υπερασπιστική γραμμή.
5: Εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και την άρση του απορρίτου. Η εντολέας μου έχει πει την αλήθεια στην μία και μοναδική της κατάθεση.
2: Το Συμβούλιο Πλημμυολογικών της Αθήνας έδωσε με βούλευμά του το πράσινο φως για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση.
1: Ο ανακριτής ζητεί να ανοίξουν 6 συσκευές και συγκεκριμένα του Γιώργου Μαζονάκη, των 2 κατηγορούμενων γιατρών, των 2 γραμματέων και μιας νοσηλεύτριας που εργάζονταν στο ιατρείο. Είναι συσκευές που είχαν κατασχεθεί κατά την αστυνομική έρευνα.
2: Η έρευνα θα απλωθεί στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που επιτρέπει ο νόμος, από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου, την επόμενη δηλαδή του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Τα Ισραηλινά οπλικά συστήματα και κυρίως το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ θα είναι τα 2 πεδία στα οποία θα δοκιμαστούν στην πράξη οι σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας. Ναι στον διάλογο, όχι στις υποχωρήσεις, διεμήνησε μέσω του Sky 100,3 ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε δύσκολο γείτονα την Τουρκία και εξίσωσε την απειλή με αυτή της Ρωσίας για το ΝΑΤΟ. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία Τσιλινίκου.
6: Διπλωματία, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και διεθνείς συμμαχίες είναι η ελληνική απάντηση στην αναθεωρητική πολιτική της Άγκυρας. Η Αθήνα επιλέγει τον διάλογο χωρίς όμως να κάνει βήμα πίσω από τις εθνικές της θέσεις, τονίζει ο Υπουργός Εξωτερικών.
7: Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας πρέπει να είσαι πραγματικά παλαβός, και συγγνώμη για την έκφραση που χρησιμοποιώ, για να προσπαθείς να χτυπήσεις το μαχαίρι πάνω στο τραπέζι, ενώ σου μπορείς να βρεις μια λειτουργική σχέση η οποία θα αποτρέψει τις περαιτέρω κρίσεις.
6: Η Τουρκία επιμένει στα περί ενημέρωσης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ ο χρόνος για την επανέναρξη των ερευνών μετρά αντίστροφα. Η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη η οποία θα αδειοδοτήσει το έργο, διαμηνύει ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
7: Η Ελλάδα δεν προσδιορίζει τον ενεργειακό της χάρτη με βάση τις όποιες φιλοδοξίες ή ματαιοδοξίες ή παρεστήσεις τις οποίες μπορεί να έχει ο καθένας.
6: Την ίδια ώρα το καλώδιο πρωταγωνιστεί στα τουρκικά μέσα με την εφημερίδα Χουριέτ να γράφει: η Αθήνα μετατοπίζει την πορεία του καλωδίου για να μην υπάρξει ένταση με την Τουρκία.
8: Τα δημοσιεύματα περί αλλαγής της όδευσης του GSI είναι απολύτως ανακριβή.
6: Η συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, όπως και η ασπίδα του Αχιλέα, βρίσκεται επίσης στο μικροσκόπιο της Άγκυρας.
0: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον ασφαλείας. Δεν είναι μόνο η απειλή απέναντι στο ΝΑΤΟ και την Ευρώπη από τη Ρωσία. Έχουμε τους γείτονές μας, την Τουρκία, που αποτελεί απειλή για εμάς. Έχουμε έναν γείτονα που είναι δύσκολο να ζήσεις μαζί του.
6: Στον στόχο της επανένωσης της Μεγαλονήσου, μέσω της εξέβρεσης δίκαιης, βιώσιμης και συνολικής λύσης, επανέλαβε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με επιστολή του στον Νίκο Χριστοδουλίδη, με αφορμή τη συμπλήρωση 66 ετών από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Και είναι συνεχιζόμενες οι τουρκικές προκλήσεις και πάμε να ακούσουμε τα αγκάθια στις σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας, η ανάλυση του Κωνσταντίνου Φίλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
9: Να πούμε καταρχάς, Λένα, ότι μέχρι σήμερα έχει διεξαχθεί το 60% των βυθομετρικών ερευνών. Αυτές δηλαδή που αφορούσαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και τα αντίστοιχα κυπριακά, απομένει ένα 40%. Το 40% λοιπόν από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι πλώες του γαλλικού πλοίου θα διαρκέσει περίπου 3 με 4 μήνες οι βυθομετρικές έρευνες. Στη συνέχεια αυτών, περίπου στα τέλη του 2027 με αρχές του 2028, εφόσον δεν έχει υπάρξει βέβαια κάποια παρεκτροπή ή κάποια παρεμπόδιση, θα έχουμε την πόντιση του καλωδίου. Η ολοκλήρωση του έργου, γιατί υπάρχουν και κάποια σχέδια που πρέπει να εξελιχθούν και να ολοκληρωθούν στην Κύπρο, θα είναι έτοιμη περί το 2030-2031 για να τεθεί πλέον σε λειτουργία.
10: Παρακολουθούμε τώρα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι από την Άγκυρα στέκονται στο γεγονός ότι υπήρξε ανασχεδιασμός. Έχουμε πληροφορίες γι' αυτό, για το πότε ξεκίνησαν στην ουσία οι σχεδιασμοί, να οργανώνεται η όλη διαδικασία. Πότε, Κωνσταντίνε, τελικά?
9: Το σχέδιο του GSI, Λένα, είναι του 2013. Το 2013, λοιπόν, οι Κύπροι τότε είχαν χαράξει τον αγωγό GSI πάνω στην δυνητική απότατη υφαλοκρηπίδα Ι και ΑΟΣ της Κύπρου και της Ελλάδας.
10: Πριν τα εθνικά πάρκα της Τουρκίας, επομένως.
9: Πολλά χρόνια πριν τα εθνικά πάρκα της Τουρκίας, δεν έχει υπάρξει κανένας ανασχεδιασμός. Υπήρξαν πράγματι σκέψεις μήπως, προκειμένου η Τουρκία να μην δημιουργήσει προσκόμματα στην υλοποίηση του έργου, κάποια στιγμή το έργο ανέβαινε η όδευσή του βορειότερα, αλλά αρκετά βορειότερα, για να συμπεριλάβει δηλαδή την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Να διευκρινίσουμε εδώ για τους τηλεθεατές μας ότι πρόκειται για ανοριοθέτητη περιοχή. Την τουρκική υφαλοκρηπίδα λοιπόν κατά την ελληνική και κυπριακή εκδοχή. Αυτά τα σχέδια πολύ γρήγορα απορρίφθηκαν. Επομένως, αν δει κανείς και το καλώδιο όπως περνά από την ελληνική και κυπριακή δυνητική, επαναλαμβάνω, ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, είναι πολλά μίλια μακριά από τα εθνικά πάρκα της Τουρκίας.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, στο φουλ δουλεύουν οι προεκλογικές μηχανές με τους πολιτικούς αρχηγούς να βγαίνουν μπροστά με περιοδίες και ντύνοντας τη μάχη των διλημάτων. Ρεπορτάζ Χρύσα Μπάτου.
11: Μας έχετε παραδώσει ένα εξαιρετικό κτίριο.
12: Μήνυμα συνέχισης των έργων υποδομής στη Δυτική Αττική έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, που άνοιξε μετά από 27 χρόνια και πάλι για τους 270 μαθητές.
13: Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προωθήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών.
12: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός είχε διαδοχικές συναντήσεις με πολίτες και καταστηματάρχες.
14: Βάλτε πλάτη, γιατί έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας.
12: Την υπηρεσία συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης επισκέφθηκε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, όπου παρέστη στην υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή επιχορηγήσεων και δανείων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
14: Μεγάλο ωφελημένο τελικά είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, οι οποίοι βλέπουν ότι τελικά δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Και δώσαμε και την καλύτερη απάντηση σε αυτούς οι οποίοι εντός και εκτός Ελλάδος αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να απορροφήσουμε αυτούς τους πόρους.
12: Με τη δημοσκοπική ανάσα που πήρε το Πασόκ μετά τη ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέτει ως βασικό του αντίπαλο την κυβέρνηση, στην οποία καταλόγησε ότι κλείνει τα αυτιά στην κοινωνία.
15: Ο κόσμος θα κάνει μια θετική επιλογή. Και διλήμματα τύπου Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, ο κόσμος του γυρίζει την πλάτη, γιατί είναι αλαζονικά και διχαστικά.
12: Άνοιγμα για πολιτική αλλαγή κάνει ο Αλέξης Τσίπρας μετά τη συνάντηση με κτηνοτρόφους στον Λάλα Ηλίας, όπου κατηγόρησε την κυβέρνηση για πάρτι διαφθοράς, επανήλθε αυτή τη φορά από την αρχαία Ολυμπία.
16: Μετατρέπεται από σημείο σταθερότητας στο πολιτικό σύστημα, γιατί έτσι πρέπει να είναι ο κάθε πρωθυπουργός, σε σημείο αποσταθεροποίησης. Διότι με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει κυβέρνηση μετά την κάλπη και θα ανοίξει μια συζήτηση συνεργασιών, είναι απολύτως σαφές ότι αυτός ο οποίος έχει τις λιγότερες πιθανότητες να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας με τον ίδιο στη θέση του Πρωθυπουργού είναι ο σημερινός Πρωθυπουργός.
12: Συνάντηση με τους εκπροσώπους των κοινωνικών λειτουργών η Χιρένα Δούρου στη Βουλή.
17: Μέσα και έξω από τη Βουλή δίνουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα που γυράσκει αλλά αφήνει αβοήθητους τους ηλικιωμένους.
12: Κατά πάντων έβαλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
18: Οι αντίπαλοι μας θέλουν πάση θυσία να μας συρρυκνώσουν. Ο κόσμος τα έχει συχαθεί και δεν πρόκειται ούτε Τσίπρες, ούτε Μητσοτάκηδες, ούτε άλλες τέτοιες παραλλαγές να έχουν τύχει.
12: Στόχος για τα κομματικά επιτελεία, η συσπήρωση στο δρόμο για την κάλπη.
0: Με τη θετική ατζέντα, η κυβέρνηση προσπαθεί να ξεφύγει από τα απανωτά φάλτσα υπουργών και βουλευτών που εξοργίζουν τους πολίτες. Σύσταση για προσεκτικό ύφος, απίφθινε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για μια κυβέρνηση που έχει χάσει την επαφή με την κοινωνία, έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ γαλάζια στελέχη που καλούνται να σχολιάσουν συναδέλφους τους το κάνουν με αμηχανία. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
19: Η συζήτηση περί αλαζονίας της τάξης της πλειοψηφίας συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις σε πολλά επίπεδα.
20: Το ύφος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Πολλό δε μάλλον όταν είναι κάποιος στην κυβέρνηση. Γιατί μπορεί να έχεις να πεις 5-10 σημαντικά επιτεύγματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς ότι αυτοί στους οποίους απευθύνεσαι συνεχίζουν και βιώνουν κάποια προβλήματα. Άρα ναι, πρέπει να προσέχουμε το ύφος μας.
19: Στην αντιπολίτευση δεν χάνουν ευκαιρία να επισημαίνουν τα φάλτσα των κυβερνητικών στελεχών.
15: Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία. Όταν βγαίνουν οι υπουργοί της και λένε ότι εμείς εκφράζουμε τους νοικοκύριδες και εσείς τους κακομύριδες.
21: Έχει μεγάλη σημασία όταν έχεις κάνει κάποιο παραστράτημα, όταν το έχεις κάνει αυτό, να έχεις το θάρρος γνώμης, όπως το έκανε ο κ. Στοχάρης, να βγει και να εξηγήσει και να πει φάουλ.
22: Δυστυχώς αυτές τις τελευταίες μέρες που πέρασαν, αντί να δω τη γνήσια αυτοκριτική, μάλλον είδα μια εσωστρέφεια. Καλό είναι αυτό να μαζευτεί. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός με την επιστροφή του θα κάνει ό,τι μπορεί να το μαζέψει.
19: Η αντιπαράθεση περί αλαζονίας συνεχίστηκε και με φόντο το επίδομα ανεργίας.
23: Άστοχες φράσεις μέσα σε μια συνολική παρέμβαση.
24: Άστοχες οι 10 δηλώσεις του Ερακοπή το επίδομα ανεργίας.
23: Λοιπόν,
24: γιατί κάνετε άστοχες δηλώσεις συνέχεια.
19: Συστάσεις αναμένεται να κάνει αύριο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Με μία επιστολή, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά από τη χώρα μας διορθωτικά μέτρα, ιδάλλως δεν αποκλείει την παύση πληρωμών. Εκεί που εστιάζουν οι Βρυξέλλες είναι στα βιολογικά προϊόντα, όπου διαπιστώνεται πρόβλημα στο σύστημα ελέγχου. Δηλαδή, είναι ασαφές αν όλες οι επιχειρήσεις υποβάλλονται στους απαιτούμενους ελέγχους, κατά πόσο αυτοί ήταν πλημελείς και αν προκύπτουν σημαντικές αποκλίσεις. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Χελβατζόγλου.
25: Έλεγχοι που δεν έγιναν. Προβλήματα στις ζωικές ενισχύσεις, αλλά και σοβαρές αδυναμίες στα βιολογικά προϊόντα. Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα της έκθεσης της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Κομισιόν για το Ελληνικό Σύστημα Ελέγχων.
26: 2026, αντιπροσωπεία της DG Agri, για την χορήγηση των αγροτικών επιδοτήσεων σε κάθε κράτος μέλος, όπως και στην Ελλάδα, έκανε έναν έλεγχο των ετών από 23 έως το 25. Εκεί λοιπόν Τι απεδείχθη? Απεδείχθη ότι συνεχίζεται η ίδια τακτική που είχε ο ΠΚΠ πριν πάει στην ΑΔΕ, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να πληρώνονται οι συνήθεις απατεώνες.
25: Συγκεκριμένα στον τομέα των βιολογικών, σύμφωνα με την έκθεση, σε 117 επιχειρήσεις δεν έγινε ούτε ένας υποχρεωτικός έλεγχος μέσα στη χρονιά. Προβλήματα όμως καταγράφονται και στους ελέγχους για τις ζωικές ενισχύσεις. Σε μία περίπτωση δεν υπήρχαν ζώα βιολογικής παραγωγής κατά τον ετήσιο έλεγχο το 2025. Ωστόσο, στον επιτόπιο έλεγχο του Οργανισμού Πληρωμών εμφανίστηκαν 381 ζώα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο Nations League, δεύτερη νίκη με 1-0 για τη Γαλλία, αυτή τη φορά μέσα στο Βέλγιο, εντυπωσιακή η Ιταλία που πέρασε με 4-1 από την Τουρκία. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Παγκάκη.
1: Το Βέλγιο υποδέχτηκε στις Βρυξέλλες τη Γαλλία για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της League A του Nations League. Με τον Ολίσεν υπογράφει με εξαιρετικό γκολ τη δεύτερη σερή νίκη στην εποχή Ζιντάν για τους Μπλε. Οι δύο ομάδες παλτάλησαν υπεράριθμες ευκαιρίες, εκατέρωθεν, με τον Ολίσεν να δίνει τελικά στο 88 τη λύση για τους Γάλλους, υπογράφοντας τη νίκη τους. Λίγες ημέρες μετά την εντός έδρας ήττα της από το Βέλγιο, η σκουάντρα Τζούρα εμφανίστηκε αναγεννημένη, αφού σκόραρε τρεις φορές πριν καν συμπληρωθεί μισή ώρα αγώνα στην Προύστα κόντρα στην Τουρκία. Στο 9, μετά την εκτέλεση κόρνερ και την άσταλη απομάκρυνση του Τσέλικ, ο Μπαστόνι εκμεταλλεύτηκε την περίσταση. Στο 22, ο Φρατέζη σκόραρε μετά από σταθή επέμβαση του Μπαγιντήρ σε σούτ του Καγιώτε. Το 3-0 ήρθε στο 27 με τους Τούρκους να παραπέμπουν και τον Καγιώτε να χρήζεται και εκείνο σκόρερ. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο, μείωσαν στο 47 με τέρμα του Μπαρίς Γιλμάζ. Όμως η χαρά τους έμελε να κρατήσει ελάχιστα, αφού η Ιταλία σκόραρε ξανά στο 51 με τον Πίο Εσπόζιτ.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
27: Euphoria!
8: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
28: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
29: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
30: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
29: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Το έχω δει στο σινέμα.
7: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
8: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
10: Η ώρα είναι 9.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κύριος Πατούλη, σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίησή του. Στο μεταξύ, κατά την παρουσίαση των ευρημάτων από τη δεκαέμερη λειτουργία του MedWatch, ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε 231 ευρήματα για θεραπείες με βλαστοκύτταρα, από τα οποία 135 αφορούν ιατρία, 29 κλινικές και 24 κέντρα αισθητικής. Υπενθυμίζεται ότι για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα απαιτείται έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Παράλληλα, εντοπίστηκαν 468 περιπτώσεις με μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη που χαρακτηρίζει τη σημερινή παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο ως εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, τώρα να μιλάνε για δικαίωση, δήλωσε. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε πως ο κύριος Μαρινάκης, όσο μιλά, εκτίθεται. Δεν θυμόμαστε, πρόσθεσε, να υπέβαλε πρόταση για σύσταση προανακριτικής για τον κύριο Τριαντόπουλο η Νέα Δημοκρατία. Την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο κύριος Τσίπρας υπενθύμισε τη φράση που έλεγε ο Υπουργός πως όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Για απόφαση που εκθέτει την κυβέρνηση κάνουν λόγο και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι σήμερα προσφέρει σε ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές, ανέφεραν πηγές στο Reuters. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν αποδεσμεύσει από τα αποθέματά τους τις ποσότητες πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων που είχαν δεσμευτεί να διαθέσουν. Εκτεταμένα προβλήματα στο σύστημα ελέγχου για τις ενισχύσεις αγροτών και κτηνοτρόφων και τις πιστοποιήσεις για τη βιολογική παραγωγή καταγράφει έκθεση της Κομισιόν για την Ελλάδα. Βασική διαπίστωση της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Κομισιόν είναι ότι το σύστημα δεν παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις πως οι πληρωμές για τη βιολογική παραγωγή κατευθύνονται αποκλειστικά σε επιλέξιμους δικαιούχους. Η Κομισιόν καλεί τις ελληνικές αρχές να υποβάλουν αναλυτικό πλάνο διορθωτικών μέτρων εντός 2 μηνών, ενώ έχει ήδη προγραμματιστεί διμερή σύσκεψη για τις 18 Μαρτίου 2027. Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε σήμερα στην Ουάσιγκτον το America.gov, μία νέα πλατφόρμα που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να διευκολύνει την πρόσβαση των Αμερικανών στις υπηρεσίες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Την ίδια ώρα εντείνονται στις ΗΠΑ οι ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη σχετικά με τα όρια της τεχνολογίας και το ρόλο της κυβέρνησης στην εποπτεία της. Μήνυμα ότι και οι ηγέτες της Χαμάς στο εξωτερικό βρίσκονται επίσης στο στόχαστρο έστειλε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Σήμερα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη βόρεια λωρίδα της Γάζας εξοντώθηκε ένα από τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης που ηγήθηκαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Κανένας από αυτούς τους ιδεχθείς δολοφόνους, οι οποίοι διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, δεν πρέπει να πεθάνει ειρηνικά στο κρεβάτι του, τόνισε ο Ισραήλ Κατς. Οι ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς που βρίσκονται στο εξωτερικό διαμένουν μεταξύ άλλων στο Κατάρ και την Τουρκία. Ένοχη για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League έκρινε τη Manchester City η ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της επιτροπής, η City χρησιμοποίησε εικονικές ή παραπλανητικές εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς της, με αποτέλεσμα να εμφανίζει τεχνητά αυξημένα έσοδα και μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Η συνολική επίδραση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων υπολογίζεται σε περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες. Οι παραβάσεις αφορούν μια περίοδο 9 σεζόν από το 2009-2010 έως και το 2017-2018. Τρομοκρατικό δίκτυο στα Σκόπια, το οποίο συνδέεται με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, ανακοίνωσαν σήμερα πως εξάρθρωσαν οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως επικεφαλής του δικτύου, και κατασχέθηκαν αυτόματα όπλα. Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας ανέφερε ότι ορισμένοι από τους συλληφθέντες διατηρούσαν στενούς δεσμούς με τρομοκράτες σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Και στην αθλητική ενημέρωση, στη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αυτή την ώρα αντιμετωπίζει τη Ζάλγκυρη στο Κάουνας με το σκορ ισόπαλο 44-44 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 με 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, στην Νέβια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Νέβια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιακτοσγλου.

0: gotta do, honey, is kind of stand in one spot. Wiggle around just a little bit. That's what you got. Yeah.
1: Λοιπόν, ήταν 1935, τώρα πολλά χρόνια πίσω. Τζέρι Λι Λιούις γεννήθηκε κάπου στην Λουιζιάννα. Άρχισε να μαθαίνει μουσική από πάρα πολύ μικρός και οι γονείς του, με σκοπό να του αγοράσουν το πρώτο του πιάνο, έβαλαν υποθήκη τι, όλο το σπίτι τους. Ξεκίνησε την καριέρα του σε μια δισκογραφική εταιρεία και νομίζω ότι πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, έτσι ώστε το 1986 το όνομά του να γραφτεί στο Rock and Roll Hall of Fame, έτσι. Και αν δεν είχε καριέρα. Τέλος πάντων, και ωραίος άνθρωπος πρέπει να ήταν, τουλάχιστον από αυτά που εμείς έχουμε καταλάβει. Τώρα, τι δεν έχουμε καταλάβει. Εδώ, παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και το λέω γιατί δεν ξέρω αν θα βάζαμε έναν τίτλο στην σημερινή εκπομπή σε ό,τι έχει να κάνει την εσωτερική επικαιρότητα, θα ήταν, ξέρω εγώ, της δίκης. Δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο έχω φανταστεί. Αλλά για μένα το σημαντικότερο θέμα είναι αυτό που συνέβη στην Ισπανία. Και το λέω αυτό γιατί φάνηκε τι μπορεί να κάνει μια κοινωνία όταν ενώνεται απέναντι σε κάτι που το θεωρεί άδικο. Η έξωση μιας 87χρονης σε αναπηρικό αμαξίδιο από το σπίτι όπου ζούσε επί 7 δεκαετίες προκάλεσε πανεθνική οργή στην Ισπανία, βγάζοντας στους δρόμους χιλιάδες διαδηλωτές και υποχρεώνοντας τελικά την ιδιοκτήτρια εταιρεία σε μια ιστορική ανάκληση της απόφασης. Έτσι λοιπόν, η 87χρονη μετατράπηκε μέσα σε λίγες ημέρες στο απόλυτο σύμβολο της αγωνίας και της οργής που διαπερνά την ισπανική κοινωνία απέναντι στην κρίση στέγης. Γιατί το πρόβλημα εκεί υπάρχει πάρα πολλά χρόνια, έχει τεράστιες διαστάσεις και από την άλλη όμως μένω σε αυτό. Τι ήταν αυτό που έβγαλε στους δρόμους χιλιάδες διαδηλωτές, υποχρεώνοντας, του ξαναλέω, τελικά την εταιρεία που, στην οποία ανήκει αυτό το ακίνητο σε μια ιστορική ανάκληση της απόφασης. Με μια απόφαση λοιπόν που συνιστά πρωτοφανή δικαίωση, η έξωσή της ανακλήθηκε επισήμως, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή στο σπίτι της και θέτοντας ένα ισχυρό προηγούμενο για τα δικαιώματα των ενοικιαστών στην χώρα. Η ανατροπή αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα της τεράστιας κοινωνικής καταγραφής και ενός κύματος αλληλεγγύης που ξεπέρασε τα ισπανικά σύνορα. Και πρέπει να σας πω ότι δεν μένω μόνο σε αυτό, γιατί πέρα από ότι μιλάμε για μια συμφωνία σταθμό για την επιστροφή της στο σπίτι, μετά λοιπόν από πολύ ωραίες συνομιλίες επετεύχθη αυτή η συμφωνία, αλλά συντάχθηκε και ένα νέο συμβόλαιο μίσθωσης με την 87χρονη να εξασφαλίζει την επιστροφή στο σπίτι της με ένα οκταετές συμβόλαιο νοικίασης. Το κόστος στέγασης καθίσταται ξανά βιώσιμο, καθώς το ενίκιο επανέρχεται σε προσιτά επίπεδα περίπου στα 500 ευρώ, ανάλογα με τα εισοδήματά της δηλαδή, αποτρέποντας την οικονομική ασφυξία. Και παράλληλα, προσέξτε, η υπηρεσία διαμεσολάβησης ενοικιάσεων του Δήμου, υπάρχει και τέτοια υπηρεσία εκεί στο Δήμο, ανέλαβε την θεσμική προστασία της 87χρονης, εγγυόμενη την νομιμότητα και τη σταθερότητα της συμφωνίας. Τώρα δεν μπορεί να κουνηθεί κανείς. Να το πω πάρα πολύ απλά. Προφανώς και πρόκειται για μια ατομική δικαίωση που έχει ευρύτερες πολιτικές ανατροπές. Και το λέω αυτό γιατί η ανάκληση της έξωσης της 87χρονης ξεπέρασε τα στενά όρια μιας μεμονωμένης δικαστικής διευθέτησης και λειτουργήσε ως καταλύτης που ανάγκασε την κεντρική κυβέρνηση του Σάντζεθ να επιταχύνει τα μέτρα δρομολογώντας ένα νέο κυβερνητικό διάταγμα για την αυστηρή προστασία των ενοικιαστών. Αυτό μάλιστα είναι θέμα. Και ρωτάω. Ναι, θα συμφωνήσω με τη λογική που λέει ότι εδώ σε μια παρόμοια περίπτωση θα πάνε κάτι γραφική τύπου του Λαφαζάνη, της ζωής και πάει λέγοντας. Οι υπόλοιποι δεν πάνε επειδή πάνε γραφική. Αυτό τι κάνει, νομιμοποιεί την αποχή από μια τέτοιου είδους, ας πούμε, κινητοποίηση. Θα το κάναμε εδώ. Να, ένα εύλογο ερώτημα. Και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Είναι λοιπόν ένα εύλογο ερώτημα. Το διατυπώνω. Και ό,τι θέλετε εσείς θα μου το πείτε. Θα μου το απαντήσετε. Έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο. εδώ στη ρύθμιση του ήχου αυτό το βράδυ. Τι κάνουμε, Νότι μου?
2: Όλα καλά.
1: Έχουμε την η Αργυρό και Μελιάρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έσκυψα λίγο να δω έξω από το γυαλί. Στο 210-48-00-174. Πάντα στην διάθεσή σας και ό,τι θέλετε, εννοείται. Να το συζητήσουμε και αν έχετε δει έξω κάποιο πρόβλημα, εννοείται ότι μας ενημερώνετε. Έτσι. Τηλεφωνείτε, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Τι άλλο έχουμε? Έχω Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο μικρόφωνο παρέα στις 11 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Εννοείται ότι τώρα ισχύουν και οι δύο τρόποι επικοινωνίας γραπτός και όχι μόνο, γιατί στο Viber στο 698-123-1003 μπορείτε να μου στείλετε και φωτογραφίες και βίντεο και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Εδώ να το δούμε, να το περιγράψουμε, να το συζητήσουμε. Θέλω όμως να συζητάμε και την άποψή σας. Έτσι. Και βεβαίως ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Επίσης, με πάρα πολύ χαρά, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Τώρα, κατά τα άλλα, αν μείνουμε στα δικά μας, έχουμε την είδηση ότι ο κύριος Γεωργιάδης στέλνει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας τον κύριο Πατούλη. Έλεγχος λοιπόν στις εταιρείες του. Είναι ένα θέμα από τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας, γιατί διαβίβασε ο Υπουργός όλες τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Πατούλη, τονίζοντας ότι θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Και όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας κατά την παρουσίαση του θέματος, για τις 10 ημέρες μετά την λειτουργία του MedWatch, χθες μου διαβιβάστηκε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, που είναι η προϊσταμένη αρχή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όλες οι σχετικές καταγγελίες βάσει δημοσιευμάτων για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Πατούλη. Σημείωσε βέβαια ότι όλα όσα έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη και έχουν δημοσιοποιηθεί, τα διαβιβάσαμε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας προκειμένου να διενεργήσει έλεγχο για όλες τις σχετικές καταγγελίες. Και μάλιστα τόνισε ότι ναι, μεν ο Πατούλης είναι πολύ καλός μου φίλος, όμως θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Αυτό εδώ είναι λοιπόν ένα από τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας. Και βεβαίως το άλλο θέμα που έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις είναι η ιστορία πως με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη πριν περισυλλεγούν όλοι οι νεκροί. Τώρα εδώ σηκώνει κουβέντα, γιατί υπήρχαν περιπτώσεις που έλεγες μπάζωμα και σε κοιτούσαν σαν ούφο. Έτσι. Τελικά όμως γι' αυτό παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο ο κύριος Τριαντόπουλος, να το πω απλά, για τον μπάζωμα. Ακολουθώντας την πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Μητρουλιά, οι δικαστές στέλνουν στο εδόλιο τον πρώην Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, και μαζί με τον κύριο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής, ο κύριος Βασίλης Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κώστας Αγοραστός. Λοιπόν, άλλο θέμα αυτό. Και εδώ είχαμε και μία άλλη πτυχή. Εδώ, να σας πω την αλήθεια, τώρα το πρωί και δεν το πολύ κατάλαβα. Είχαμε την άρση απορρίτου του κινητού του σταθμάρχη που αποφάσισε το δικαστήριο. Καλά, τόσο καιρό μετά, αυτά δεν έπρεπε να έχουν γίνει από την αρχή? Ή είναι τόσο παράλογο αυτό που σκέφτομαι? Έτσι λοιπόν έχουμε την άρση του απορρίτου του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη και του πρώτου κατηγορουμένου στην δίκη για τα Τέμπη, του Βασίλη Σαμαρά. Αυτό αποφάσισε ομόφωνα η έδρα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων της Λάρισας κατά την 34η δικάσιμο. Ξαναρωτάω, δεν ξέρω, το διαδικαστικό δεν θα έπρεπε αυτό να έχει προηγηθεί, έτσι ώστε να δουν αν υπάρχει υλικό το οποίο μπορούν να το χρησιμοποιήσουν? Απλό το ερώτημα, δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση, ειλικρινά. Απλώς το διατυπώνω γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση τόσα χρόνια μετά συζητάμε γι' αυτό. Το ότι τώρα έχουμε την άρση του απορρίτου. Είναι λοιπόν ένα θέμα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα. Κατά τα άλλα, έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Παρέα λοιπόν έως τις 11. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Σόφη για το μήνυμα. Να είσαι καλά, Σόφη μου, σε ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Την καλησπέρα μου και στο Στάθη. Ο Έλληνας αφενός είναι πιο φοβικός και αφετέρου έχει ακόμη υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Αν βαθύνει και άλλο η στεγαστική κρίση, θα αρχίσει και αυτός να βγαίνει στο δρόμο. Μέχρι τότε θα έχουν δοθεί και άλλα επιδόματα για κατευνασμό. Η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη πάντως δεν θα περνούσε σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μου λέει ο φίλος ο Στάθης. Λιάννα, ο Τριαντόπουλος παραπέμπεται σύμφωνα με το βούλευμα γιατί δεν απέτρεψε τις εργασίες που έλαβαν χώρα πριν δοθεί εισαγγελική άδεια. Όχι γιατί έδωσε κάποια εντολή, αλλά γιατί δεν απέτρεψε. Το αποτέλεσμα μετράει, Λιάννα μου, νομίζω. Δεν απέτρεψε, μου λέει, τις ενέργειες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, δηλαδή σύμφωνα με το συγκεκριμένο εισαγγελέα, ο Τριαντόπουλος δεν έδωσε καμία εντολή για μπάζωμα, αλλά έπρεπε να ακυρώσει τις εντολές των καθήλων αρμοδίων, των επικεφαλής της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Και μάλιστα ο Υπουργός έπρεπε να ακυρώσει τις αποφάσεις αυτών που ξέρουν τη δουλειά. Η ουσία του θέματος ποια είναι, Λιάννα μου? Έχεις απέναντί σου κάποιον που ενδεχομένως έχει χάσει το παιδί του. Όλο αυτό τον νοιάζει? Στο ξαναλέω πάρα πολύ απλά. Τον νοιάζει όλο αυτό που μου περιγράφεις? Και σε τελευταία ανάλυση, εάν έπρεπε να το κάνει, κακώς δεν το έκανε. Και προφανώς γι' αυτό παραπέμπεται σύμφωνα με το συγκεκριμένο βούλευμα. Κάποιος έκρινε ότι έπρεπε να το έχει σταματήσει. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Αλλά στο ξαναλέω, αυτού του είδους η υπερανάλυση δεν είναι μια μόνο πολιτική κουβέντα. Είναι και μια άλλη κουβέντα που πρέπει λίγο να σκεφτούμε. Μου λέει η Σταυρούλα, άλλο ένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν άκουσα την είδηση για την έξωση της 87χρονης στην Ισπανία, συγκλονίστηκα, μου λέει. Η αντίδραση που προκάλεσε το γεγονός αυτό και η ανάκληση της έξωσης δείχνει πόσο αληθινή είναι η φράση «ισχύς εν τη ενώσει». Οι άνθρωποι όταν δεν αδιαφορούν και είναι ενωμένοι παλεύοντας για το δίκαιο, τότε μπορούν να καταφέρουν πολλά. Μου λέει η Σταυρούλα και την ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Άλλα μηνύματα, την καλησπέρα μου στο Φώτη. Το κοινωνικό αυτοματισμό τον βίωσα το 2013 όταν μαζί με άλλους 2.000 εκπαιδευτικούς μας έβγαλαν σε διαθεσιμότητα. Όλοι μιλούσαν τότε από μέσα τους λέγοντας τι ατυχία, δεν πρέπει να γίνει, γιατί το έκανε η κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κανένας δεν έτρεξε μαζί μας τις πρώτες 90 ημέρες. Από μέσα τους όμως έλεγαν, ευτυχώς που έβγαλαν αυτούς, έχουν ελεύθερο επάγγελμα υγειονομικοί αν θέλουν. Μετά, αφού κατάλαβαν ότι μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν πολιτικά προς ιδίο όφελος, το ανέδειξαν, αλλά δυστυχώς δεν θα προστρέξουν, φίλε μου. Δεν το έχουμε ως κοινωνία, μου λέει εδώ ο φίλος ο Φώτης. Την καλησπέρα μου στο Λευτέρη. Ήθελα να πω τη γνώμη μου σχετικά με την έξωση ενός ενοικιαστή. Ενός ενοικιαστή, τον ιδιοκτήτη. Συμφωνώ ότι ο ενοικιαστής έχει δίκιο και αδυναμία να πληρώσει το ενίκιο. Εάν ο ιδιοκτήτης ζει από αυτό το ενίκιο ή έχει επενδύσει στα ακίνητα, δεν έχει κανένα δικαίωμα για το σπίτι το οποίο νοικιάζει. Δεν μπορεί να το πουλήσει, δεν μπορεί να το χαρίσει, να το γράψει στα παιδιά του, δεν μπορεί να το γράψει στον Ερυθρό Σταυρό για να μην βγει ο νοικοκύρης. Ψυχραιμία, τα νομίσματα έχουν δύο όψεις. Σωκράτης, ακροατής, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Μόνο που εδώ τώρα δεν μιλάμε ακριβώς για κάτι τέτοιο. Εδώ μιλάμε για μια εταιρεία, ένα φαντ. Δεν ήταν ο Λευτέρης ή ο Μίτσος ο ιδιοκτήτης. Μιλάμε για κάτι άλλο, Λευτέρη μου. Δεν ήταν ιδιοκτήτης φυσικό πρόσωπο. Ήταν ένα φαν το οποίο καθόρισε και το ενίκιο, καθόρισε και την έξωση. Αποφάσισε μάλλον και την έξωση. Έτσι. Αυτό εδώ για να μην έτσι τον μπερδεύουμε λιγάκι. Τώρα κατά τα άλλα, πολλά έχουμε να πούμε. Ένα θέμα που θα πιάσουμε στην συνέχεια. Ήθελα να κάτσει λίγο για να το συζητήσουμε, θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Το είχαμε σχολιάσει τις πρώτες μέρες. Και θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή, ένας άνθρωπος που, εντάξει, νομίζω ότι όλοι εκτιμούμε την άποψή του. Και αυτό που θα συζητήσουμε είναι το θέμα ναι ή όχι στην προβολή Κασιδιάρη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η αποφυλάκηση του καταδικασμένου χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη και η προσπάθειά του να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή επαναφέρει λοιπόν στο προσκήνιο κρίσιμα ηθικά και διοντολογικά διλήμματα που αφορούν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σχετικά βεβαίως με την προβολή της πολιτικής του ατζέντας. Είναι λοιπόν ένα θέμα που θα το πιάσουμε με τον κύριο Σεφερτζή, ένας άνθρωπος, το ξαναλέω, που εκτιμώ πάρα πολύ την άποψή του. Αλλά προσέξτε, πριν πάμε εκεί, θέλω να ανοίξω ένα θέμα, γιατί εχθές μου ήρθε ένα μήνυμα. Και μου ήρθε ένα μήνυμα προφανώς από κάποιον ακροατή μας από τα Μέγαρα. Στο πρώτο δημοτικό σχολείο Μεγάρων, η στέγη χρειάζεται επισκευή. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων δέχτηκε οικονομική δωρεά για τις ανάγκες του σχολείου και ανάρτησε δημόσιες ευχαριστίες προς τον δωρητή. Το πρόσωπο λοιπόν που δέχθηκε τις ευχαριστίες ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης, καταδικασμένος και σε δεύτερο βαθμό για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Μετά λοιπόν τις ευλογίες ήρθαν και οι εύλογες αντιδράσεις και η ανάρτηση διαγράφηκε. Υπάρχει λοιπόν εκεί ένα σύλλογος εκπαιδευτικών Δυτικής Αττικής που απορρίπτει τη συγκεκριμένη χορηγία και ζητά να επισκευαστεί άμεσα η στέγη με την ευθύνη του Δήμου, γιατί δική του ευθύνη είναι. Η θέση λοιπόν φωτίζει και τις δύο πλευρές του προβλήματος. Το κτίριο πρέπει να φτιαχθεί και η δημόσια ευθύνη γι' αυτό δεν πρέπει να παραχωρηθεί στον δωρητή. Η δίθεν προσφορά για το πρώτο δημοτικό σχολείο Μεγάρων, μόνο προσφορά δεν είναι, αλλά προφανώς ένα φθηνό δηλητήριο που στόχο έχει να δηλητηριάσει και τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, ταπεινή μου άποψη, και τους γονείς μαζί. Να δεχτούν ότι ο φασισμός μπορεί να έχει και ανθρώπινο πρόσωπο. Γνωρίζουμε όμως πάρα πολύ καλά, ποτέ και πουθενά δεν είχε, ούτε θα έχει, ανθρώπινο πρόσωπο ο φασισμός. Λοιπόν, επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα εχθές και έκατσα και το. Και είδα, δεν το ήξερα το θέμα και κατάλαβα τι ακριβώς συνέβη. Τώρα, αν ακούει φίλε, νομίζω ο φίλος ακροατής μας το έστειλε. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με έβαλε λίγο στη διαδικασία να δω τι ακριβώς είχε συμβεί. Εντάξει. Να είσαι καλά. Αλέξανδρος, καλό βράδυ από Λευκάδα. Εγώ σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε. Να είσαι καλά, γερός δυνατός. Την καλησπέρα μου στον Αναστάσιο. Φανταστείτε ότι συμβαίνει ένα ατύχημα και έρχονται οι ειδικοί. Να το πούμε και λένε ότι χρειάζεται ένας γερανός 150 τόνων να σηκώσουμε τα βαγόνια και καθώς φτάνει ο γερανός δεν μπορεί να στερεωθεί ώστε να τα σηκώσει με ασφάλεια. Από κάτω ξέρεις ότι υπάρχουν νεκροί ή μπορεί και εγκλωβισμένοι. Τι κάνεις μέσα στον πανικό, τι απόφαση παίρνεις? Εγώ δεν θα κουνήσω το δάχτυλο σε κανέναν. Μου λέει ο Γιάννης, το μπάζωμα είναι στενά συνδεδεμένο με τη λέξη ξυλόλιο. Ξυλόλιο λέγεται. Δηλαδή έγινε μπάζωμα? Όχι, το μπάζωμα δεν νομίζω ότι είχε σχέση μόνο με αυτό. Ειδικά τις πρώτες μέρες. Το ξυλόλιο ήρθε πολύ αργότερα, φίλε μου. Το ξυλόλιο ήρθε πάρα πολύ αργότερα. Γιατί για το μπάζωμα του χώρου μίλησαν από την πρώτη στιγμή. Το ξυλόλιο ήρθε πολύ καιρό μετά, εβδομάδες μετά, έτσι. Και όλη αυτή η ιστορία κτλ. Ας μην κοροϊδευόμαστε, από τη στιγμή που ξυλόλιο δεν υπήρχε και έχει αποδειχτεί αυτό, τότε για ποιο λόγο έγινε μπάζωμα? Μήπως για να αποκαλύψουν, να δουν ότι αν υπάρχουν άνθρωποι κάτω από τα βαγόνια? Έτσι μου το έχεις γράψει και έτσι το διάβασα. Σε ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ για την επικοινωνία. Νότι μου, δεν πάμε μουσικά με κάτι ωραίο μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων? Πέρασε το πρώτο ημίωρο. Ποιος έρθει, ήρθε για τις? Η Αναστασία Τσιβούλη ήρθε για τους τίτλους ακριβώς 9:30 και επιστρέφουμε.

0: σκάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
1: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κύριος Πατούλη, σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. 468 περιπτώσεις που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις πρόσωπα που δεν είναι γιατροί περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στα ευρήματα από τη δεκαήμερη λειτουργία του MedWatch, τα οποία παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου και τόνισε πως οι μεγάλοι ωφελημένοι τελικά είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου, προκειμένου να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων. Ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες δίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης. Εκτεταμένα προβλήματα στο σύστημα ελέγχου για τις ενισχύσεις αγροτών και κτηνοτρόφων και τις πιστοποιήσεις για τη βιολογική παραγωγή. Καταγράφει έκθεση της Κομισιόν για την Ελλάδα και καλεί τις ελληνικές αρχές να προβούν σε διορθωτικά μέτρα εντός 2 μηνών. Ένοχη για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, έκρινε τη Manchester City η ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

ότι σαν σήμερα το 1957 γεννήθηκε ο Σωκράτης Μάλαμας στην Χαλκιδική, εννοείται. Και ένα τραγούδι που το έχουν αγαπήσει πάρα πολύ, να πω την καλησπέρα μου στον πολύ καλό φίλο, τον Διονύση, μου λέει, του αρέσει το rock'n'roll νωρίτερα, μου λέει, βάραλο το βράδυ rock'n'roll, λέει, μην κολώνεις, θα σε στηρίξουμε. Να σε καλά, Διονύση μου.

Βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, θα την κάνουμε τώρα την μίξη. Θα κάνει εκεί τα μαγικά του ονότης. Μ' αρέσει πάρα πολύ από τον Μάλαμα και σας το αφιερώνω έτσι μέσα από την καρδιά μου.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ, την καλησπέρα μου. Γεια σου, ρε Γιάννη. Μου λέει το να βγουν λέει, όλοι στο δρόμο είναι κάτι που στην Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να γίνει, γιατί όλοι εδώ γαυγίζουν, αλλά κανένας δεν δαγκώνει. Και όλοι ενδόμηχα έχουμε την πατροπαράδοτη νοοτροπία να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Γιάννη μου, για μένα δεν είναι θέμα το ξυλόλιο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι, γιατί να πάμε την κουβέντα τώρα εκεί? Αυτό εννοούσα πριν. Μου λέει, δεν γνωρίζει την έκθεση του κρατικού Εδασάν που αναφέρει την ύπαρξη, όλα τα δείγματα που πήρε κτλ. Και γιατί λες ψέματα, μην σου βάζει, μη σε μαλώσει ο πρωτοσάλτε. Καλά, ηρέμησε λίγο. Λύσα το έκανες, έτσι υπερβάλλεις. Την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο. Έχετε πλάκα μερικοί. Ωραίο είναι. Είδες, τα μηνύματα τα διαβάζω. Μη μου πείτε ότι το παίζω Κινέζος. Κύριε Γιώργο μου, θα τα διαβάσω τα μηνύματα στην συνέχεια. Το ξαναλέω, τρόποι επικοινωνίας. Ισχύει το Viber 698-123-1003 και βεβαίως στο www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ότι θέλετε, με πολύ χαρά το διαβάσουμε. Έχω ήδη προαναγγείλει και το είπα νωρίτερα ότι θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή, πολιτικός επιστήμονας, αναλυτής. Και ο λόγος είναι, διάβαζα ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο του, ενδιαφέρον άρθρο του, με αφορμή αυτό το ερώτημα που είχα βάλει ακριβώς εκείνη την μέρα. Μόλις δηλαδή αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος χρυσαυγίτης ο Ηλίας Κασιδιάρης, βεβαίως η προσπάθειά του να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή επαναφέρει στο προσκήνιο ηθικά, διοντολογικά διλήμματα ακόμα και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με το ζήτημα της προβολής της πολιτικής ατζέντας του. Είναι λοιπόν ένα θέμα και επειδή είδα ότι έχει αρθρογραφήσει ο κύριος Σεφερτζής γι' αυτό, σκέφτηκα να είναι κοντά μας να το συζητήσουμε. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Είμαι καλά, εσείς?
0: Καλησπέρα. Ευχαριστώ και
1: καλησπέρα
0: για τον χρόνο
1: και στους
0: και για την διάθεση και για να τα πούμε. Λοιπόν, μπαίνει αυτό το θέμα. Μπήκε δηλαδή από την πρώτη στιγμή αυτό το θέμα. Και θυμάμαι, για να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, ότι είχα και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά απαντήσεις από τις ακροάτρες και τους ακροατές μας. Η δική σας θέση ποια είναι?
1: Πράγματι, σε ό,τι αφορά το γεγονός της αποφυλάκησης, κατά τη γνώμη μου υπήρξε μία υπερπροβολή που ενδεχομένως να προέρχεται εκ του πονηρού. Διότι ενδεχομένως είναι αρκετοί αυτοί που σκέφτονται ότι τυχόν ανάπτυξη ενός κινήματος εντός εισαγωγικών του Κασιδιάρη θα συρρυκνώσει το ζωτικό χώρο στον οποίο μπορούν να αναπτυχθούν οι υπόλοιπες κινήσεις στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Και αυτό ενέχει ένα κίνδυνο, πρώτον διότι μπορεί να δημιουργήσει δεδομένα εν ώψη μιας κατεξοχήν πολλωμένης προεκλογικής περίοδου που μεσοπρόθεσμα θα αποδειχτούν εξαιρετικά επικίνδυνα για τη δημοκρατία. Δεύτερον, δεν είναι ο τρόπος αυτού του είδους της εργαλειοποίησης ενός κινήματος Κασιδιάρη που θα λύσει τα προβλήματα που εμφανίζουν τα
0: Στο πρώτο σκέλος, σε ό,τι έχει να κάνει, είναι αυτό είναι ένα θέμα, δηλαδή λέγεται και το συζητούν και σε δημοσιογραφικά γραφεία ότι ενδεχομένως μια υπερπροβολή είχε να κάνει με το ότι ποια είναι η δεξαμενή, μπορεί να είναι κομμάτι του Βελόπουλου, της Λατινοπούλου, ένα κομμάτι ψηφοφόρων του Σαμαρά, άρα ας το αφήσουμε αυτή την υπερπροβολή για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Έτσι, αυτό υπόθηκε νομίζω και έχει ακουστεί. Δηλαδή,
1: ναι, και αν ισχύει, είναι μια εξαιρετικά προβληματική εξέλιξη. Διότι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται εν ώψη της ανόδου της ακροδεξιάς γενικότερα στην Ευρώπη και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα είναι ακριβώς να προσθεθεί η δυναμική ενός τέτοιου κόμματος στο όλο πολιτικό σκηνικό. Όχι για λόγους ηθικής τάξης απλώς, αλλά πολύ περισσότερο για λόγους

0: που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκατασταθεί ένας στοιχειώδης ορθολογισμός στον πολιτικό ανταγωνισμό. Ναι. Και αυτό θα είναι ως προς το εξής προβληματικό, είναι ότι αυτού του είδους τα κινήματα δεν υπακούν στη λογική μιας πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχουν να κάνουν άμεσα με την βία και τη χρησιμοποίησή της για λύση πολιτικών, ιδεολογικών ή κοινωνικών διαφορών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να είναι ανεκτό υπό σε καθεστώτα δημοκρατικά. Και με αυτή λοιπόν την έννοια, η αποσιοποίηση αυτού του κινδύνου σημαίνει συνενοχή ακριβώς απέναντι στο φαινόμενο της ανόδου της ακροδεξίας.
1: Απ' την άλλη, ένα πλαίσιο θα έλεγε κανείς απαγορευτικό μπορεί να λειτουργήσει ως μπούμεραγκ σε μια τέτοια, αν θέλετε, πραγματικότητα σε ό,τι έχει να κάνει με την απήχηση ενός τέτοιου κινήματος, ας το πούμε.
0: Μπορεί να λειτουργήσει, και γι' αυτό και στο άρθρο μου το οποίο αναφερθήκατε υποστήριξα ότι θα ήταν η χειρότερη αντίδραση από την άλλη μεριά να αποσιοποιηθεί ή να απαγορευτεί οποιοδήποτε τέτοιου τύπου κίνηση. Ακόμα και αν δεν υπήρχαν τα νομικά προβλήματα που υπάρχουν στη σχέση με την νομιμοποίηση της υποψηφιότητας Κασιδιάρη, το σίγουρο είναι ότι με τις απαγορεύσεις δεν αντιμετωπίζεται ένα πρόβλημα το οποίο σε τελική ανάλυση είναι κατεξοχήν πολιτικό και πολύ περισσότερο κοινωνικό. Διότι εκείνο το οποίο θα μπορούσε να αντρώσει αυτού του είδους τα κινήματα, να εποάσει δηλαδή το αυγό του φιδιού, είναι ακριβώς αυτού του τύπου η μοιοπική και αντιιστορική αντιμετώπιση ενός τέτοιου προβλήματος με όρους νομικών απαγορεύσεων.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι τυχαίο.
1: Όχι, προφανώς.
0: Ότι το γεγονός, ο κίνδυνος με την υπόθεση Κασιδιάρη έγκαιται στο γεγονός ότι υπάρχουν ακροατήρια έτοιμα να στήσουν ευήκοα ότα σε αυτού του είδους τις τελικά βίαιες αντιδράσεις απέναντι σε αυτό που θεωρείται το πολιτικό κατεστημένο ή το σύστημα εν γέννη, το οποίο βεβαίως έχει κάνει πολλούς να αισθανθούν ότι έχουν τεθεί εκτός των τυχών, με αποτέλεσμα να αποζητούν μία τιμωρία. Και όποιος υπόσχεται, όσο πιο βίαιη είναι η τιμωρία που υπόσχονται οι απόστολοι αυτού του είδους της πολιτικής βίας, τόσο πιο επικίνδυνο μπορεί να είναι η ανάπτυξή τους.
1: Υπάρχει κάποιος κοινός τόπος, πιστεύετε, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αποτελέσματα που είχαμε, ας πούμε, σε κάποια κρατήδια στη Γερμανία, βγάζω έξω το Βερολίνο, με μια τάση που υπάρχει στην Ευρώπη προς την ακροδεξιά?
0: Ασφαλώς και υπάρχει, διότι αυτό που έχει συμβεί με την πανευρωπαϊκής πια έκτασης ανάπτυξης της ακροδεξιάς είναι ότι πλέον η ακροδεξιά παρουσιάζεται ως ο τιμωρός ενός συστήματος που έχει περιθωριοποιήσει σημαντικά τμήματα των κοινωνιών, με αποτέλεσμα να αισθάνονται ότι είναι αποκλεισμένοι, αυτό που έλεγα προηγουμένως, εκτός των τυχών. Εκεί είναι που δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη των ακροδεξιών κομμάτων. Και εκείνο το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό σε ό,τι αφορά την Γερμανία είναι το γεγονός ότι η μεγάλη της άνοδος στις τελευταίες τοπικές εκλογές προκλήθηκε ακριβώς εξαιτίας της μεγάλης συμμετοχής που υπήρξε στις εκλογές από τους πολίτες που τα προηγούμενα χρόνια καθόντουσαν στον καναπέ, όντας απογοητευμένοι από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κοινοβουλευτικό σύστημα και πολύ περισσότερο απογοητευμένοι από αυτό το οποίο είχε συνδεθεί με τα κόμματα της αριστεράς ή της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, τα οποία αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά, με αποτέλεσμα αυτό να τροφοδοτήσει την άνοδο των κινημάτων της ακροδεξίας.
1: Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα έχει να κάνει με μια κουβέντα που άνοιξε τα τελευταία 24 ώρα και μια αφορμή και μια δήλωση που έκανε εδώ η κυρία Μπακογιάννη στο Sky. Περί αλαζονίας, περί καλαμιού, περί μιας τέτοιας κουβέντας. Το βλέπετε αυτό να υπάρχει γενικώς? Το παρατηρείτε προφανώς, υποψιάζομαι.
0: Όχι απλώς υπάρχει. Υπάρχει κάτι χειρότερο, κυρία Γιαντζόγλου.
1: Ναι.
0: Αφενός μεν υπάρχουν σημάδια τα οποία κάθε φορά πυκλώνουν, κυρίως προερχόμενα από τις δηλώσεις υπουργών ή στελεχών της κυβέρνησης, που δείχνουν ότι ζουν σε διαφορετικό κόσμο από αυτό που βιώνει στην καθημερινότητά του ο μέσος Έλληνας. Το δεύτερο όμως και χειρότερο, το οποίο προκαλεί ενδεχομένως εξαιρετικά επικίνδυνες με τη σειρά του αντιδράσεις, είναι το γεγονός ότι εμφανίζει η κυβέρνηση μια ωρεοποιημένη κατάσταση σε ό,τι αφορά την οικονομία, σε ό,τι αφορά την ευημερία, σε ό,τι αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης αυτού του τόπου, που δεν έχει καμία σχέση με το βίωμα που ζει ο καθημερινός πολίτης.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό λειτουργεί προκλητικά. Είναι ο καλύτερος τρόπος ανάπτυξης του αντισυστημισμού, ακριβώς επειδή στέλνει το μήνυμα των διαφορετικών κόσμων στον οποίο πια μετέχει ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτικού συστήματος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ για την φιλοσοφία.
1: Χάρηκα για την συνομιλία. Πάντα ουσιαστική
0: κουβέντα. Και εγώ.
1: Ο κύριος Ευρυτζής κοντά μας και τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Όπως είπα, τον ακούτε συχνά, πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής. Περιμένω τα μηνύματά σας είτε στο Viber στο 698-123-1003 είτε στο www.skyradio.gr. Η Αναστασία Τσιβγκούλη μόλις ήρθε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο και μου έφερε μια είδηση, αλλά λέω γιατί να την πω εγώ. Καλώς την, τι έχουμε.
2: Από καρδιάς. Είναι μία είδηση από καρδιάς. Όπως θα ακούς, ξεκινά λοιπόν μια πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Και γίνεται αυτό από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας. Θα διαρκέσει αυτή η εκστρατεία μέχρι τον Απρίλιο του 2027 και θα ξεκινήσουν οι πρώτες δράσεις στο Περιστέρι στις 22 Οκτωβρίου, όπου μπορούν να πηγαίνουν και οι άνθρωποι και να κάνουν δωρεάν προληπτικούς ελέγχους καρδιαγγειακού κινδύνου, να ενημερωθούν για πολλά θέματα που αφορούν την καρδιά τους. Και να σας πω τώρα κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά και πρέπει να προσέξουμε την καρδιά μας, γι' αυτό σου έφερα αυτή την είδηση.
1: Θα το κρατήσουμε και για τις επόμενες μέρες. Βέβαια, εδώ δεν πιάνει.
2: Ένας στους τρεις θανάτους είναι από νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος.
1: Και όχι μόνο.
2: Και άκου κάποια ωραία tips που μας δίνουν εδώ οι ειδικοί. Πρόληψη. Άκου την καρδιά σου. Για διατροφή, κάνε την καρδιά σου περιβόλη. Άσκηση, χόρεψε με την καρδιά σου. Και για αποφυγή στρες, άνοιξε την καρδιά σου.
1: Δεν πιάνει μια κατηγορία. Αυτή από τις καρδιοπάθειες και τις πολλές συμπάθειες. Γι' αυτό τι λένε οι γιατροί, δεν έχουν πει κάτι. Ας τα ρωτήσουμε τους καρδιολόγους. Έτσι.
2: Εγώ λέω να τη φροντίσουμε την καρδιά μας. Εννοεί, αφού την ακούμε λοιπόν.
1: Ξέρεις, το λέγα πάντα. Τώρα πάλι θα βαρέσουν μερικοί, δεν με νοιάζει. Την περίοδο που είχαμε τον COVID και έλεγαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, άκουγα τύπο που δεν ήθελε να εμβολιαστεί. Και επειδή το συζητούσαμε και από κοντά, έβλεπα λοιπόν έναν τύπο ο οποίος μπορεί να έτρωγε τρία σάντουιτς από εδώ και τρία σάντουιτς από εδώ. Και του λέω, ρε άνθρωπε του Θεού, αυτό σε πείραξε. Το ότι θα πας, έχεις βουλώσει όποια αρτηρία υπάρχει πάνω σου, την έχεις βουλώσει. Αυτό δεν σε ανησυχεί. Συγγνώμη.
2: Μην αγχώνεις τόσο τους ακροατές.
1: Όχι, όχι, δεν είναι θέμα αγχούς, είναι θέμα πραγματικότητας.
2: Από σήμερα λοιπόν έχουν τρόπους, υπάρχουν πολλά πια δωρεάν υπηρεσίες,
1: ναι,
2: που μπορούν
1: και μηνύματα να έρχονται.
2: Τι γίνεται με την καρδιά τους.
1: Και το έντερο και τα λοιπά, τα πάντα πρέπει να τα βλέπουμε. Είμαστε και σε μια ηλικία που δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
2: Άκου την καρδιά σου λοιπόν και,
1: και προχώρα. Και προχώρα. Να σε καλά, Αναστασία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Μου ήρθε μήνυμα Παπανδρέου, υπογράφει. Βγήκε πριν από 20 χρόνια ο Μαζιώτης από τη φυλακή και δεν το είπατε, ούτε καλός πολίτης. Και δεν του είπατε ούτε καλός πολίτης και μας έχετε πρίξει με τον Κασιδιάρη. Σε ευχαριστώ, κύριε Παπανδρέου. Ο Γιάννης, καλησπέρα. Το να βγουν όλοι στο δρόμο. Α, αυτό το διάβασα το μήνυμα. Οκ, okay, το είδα. Κάπου αλλού είδα ένα μήνυμα που δεν το έχω πει. Α, του Γιάννη Σωτηρίου. Να είσαι καλά, φίλε μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νικόλας, τώρα που φτάνουμε στο τέλος της αντιπυρικής περιόδου, είναι καλό να δούμε πού πήγαμε καλά και πού θέλει βελτίωση. Α, έχεις δίκιο. Σε αυτό δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσει κανείς. Ο άλλος Γιάννης μου λέει, η λέξη μπάζωμα ακούστηκε από την Κωνσταντοπούλου αφού ο Βελόπουλος έβγαλε το παραμύθι του ξυλολίου στην Βουλή. Συγγνώμη, για τον τρόπο που είναι γραμμένο το μήνυμα, είναι φωνητικής αναγνώρισης. Okay, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και σένα. Το διάβασα το μήνυμα, προφανώς είναι η συνέχεια του προηγούμενου που μου είχε στείλει. Την καλησπέρα μου στον Νίκο. Είναι ίδιο να πας από Κορονοϊό και το ίδιο από τριπλό πιτόγυρο. Κοίταξε, όταν είχες τον άλλον όμως απέναντί σου, Νίκο μου, ο οποίος, το ξαναλέω, έτρεγε τρία σάντουιτς από τη μία, αλλά τριόροφα το καθένα, έτσι. Και σου έλεγε, εγώ δεν εμβολιάζομαι, ρε φίλε, γιατί αυτό. Και του έλεγε, άνθρωπε μου, οκ. Okay, φρόντισε και λίγο όμως τη διατροφή σου. Δηλαδή, στο ξαναλέω, υπήρξε αυτή η κουβέντα με έναν άνθρωπο ο οποίος μου έλεγε που λες υπέρ των εμβολίων, τον Ατάλο και τα λοιπά. Με είχε δει στο δρόμο. Απλώς έτυχε να με αναγνωρίσει, και πιάσαμε την κουβέντα. Φιλική κουβέντα, όχι να τσακωθούμε. Διαφωνούσε με το θέμα του εμβολιασμού. Οκ, αλλά παιδιά, έτρωγε. Θυμάμαι, φορούσε και τη μάσκα. Είχε λαδωθεί και η μάσκα. Ήταν τα πάντα έτσι, γιατί ήταν η περίοδος τότε. Και έτρωγε. Και του λέω, ρε άνθρωπε, οκ, διαφωνείς με το θέμα του. Εφρόντισε λίγο τη διατροφή σου τουλάχιστον. Δεν το είπα με κάποια κουνώντας το δάκτυλο, αλλά τον έβλεπα. Μελανός ήτανε.

Λοιπόν, το άλλο μαντάτο που μας ήρθε και μας ήρθε από στοιχεία, δεν το βγάλαμε μόνοι μας από το κεφάλι. Την ώρα που οι μέσες τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα κινούνται εκεί πάνω από το 2,20, πώς έβαλες πετρέλαιο, Νότι? Έχεις μέρες να βάλεις. Άρα, είδες. Τώρα όμως πλησιάζει ο καιρός. Πήγαινε βάλε. Πήγαινε βάλε. Γιατί κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει. Λοιπόν, βγήκε μια έκθεση της Κομισιόν που φέρνει τη χώρα μας στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις εισπράξεις από περιβαλλοντικούς φόρους, με τους ενεργειακούς φόρους να αποτελούν βασική πηγή αυτών των εσόδων. Ενεργειακοί φόροι. Η επιβάρυνση προφανώς είναι σημαντική, τόσο για όσους χρησιμοποιούν καθημερινά το αυτοκίνητό τους, όσο και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες βλέπουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος να περνά απευθείας στα λειτουργικά τους έξοδα, και εκφράζονται φόβοι για ντόμινο αυξήσεων στα ράφια από τον Οκτώβριο. Σας το είπα και χθες. Είχε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ Οικονομική Καθημερινή την Κυριακή που μας πέρασε, που έλεγε ακριβώς ότι έχουν φτάσει ήδη κατάλογοι που δείχνουν αυξήσεις. Πρώτα απ' όλα σε γαλακτοκομικά, σε βασικά είδη ανάγκης δηλαδή, σε αρτοσκευάσματα, που αυτά είναι μόνο η αρχή. Ήδη δηλαδή έχουν φτάσει στους αρμόδιους φορείς οι αυξήσεις αυτά. Τώρα βέβαια εκεί υπάρχει και το θέμα της φέτας που λένε, ακριβώς λόγω της έλλειψης και των προβλημάτων που υπάρχουν με τις μολύνσεις και τα λοιπά στην παραγωγή, ότι μην μας φανεί περίεργο το αμέσως επόμενο διάστημα η φέτα να φτάσει στα 16 ευρώ το κιλό. Θα σας πω τώρα ως συνέχεια της κουβέντας που κάναμε πριν για τον τύπο με τα πιτόγυρα και τα σάντουιτς, ότι έλα μωρέ τώρα, τι θες τη φέτα? Είναι πολύ μεγάλη, είναι κρυφή πηγή λίπους και πολύ αλάτι. Έτσι είναι, Ρενότη? Έτσι είναι. Φάε κάτι άλλο. Δηλαδή, ειλικρινά, υπάρχει και άλλο τυράκι, όχι αυτά τα ημίμετρα, υπάρχει ένα άλλο είδος, ας πούμε, μπορείς να το ρίξεις και στη χωριάτικη που λέει ο λόγος. Είναι σε κάτι πιο, να το πω τώρα, ρίξε ρε παιδί μου και λίγο κατοίκι. Ωραίο είναι. Αν πας σε κάτι μαγαζιά έξω, που κάνουν κάτι ωραίες χωριάτικες με ντακάκια και τα λοιπά, δεν σου βάζουν φέτα πια, σου βάζουν άλλο είδος. Σου βάζουν λίγο κατοίκι, λίγο άλλο τυρί ρε παιδί μου. Εκεί είναι. Οπότε υπάρχει και αυτή η λογική. Αλλά το 16 φέτα για κάποιους είναι ένα θέμα που είναι φανατική του είδους. Έτσι, προφανώς. Λοιπόν, τι άλλο τώρα? Πολλά μπορούμε να πούμε. Όπως για παράδειγμα αυτό το θέμα το οποίο έθιξε ο Νίκος Φιλιππίδης και το οποίο έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, δεν μου έχει τύχει. Αλλά προφανώς υπάρχει κατηγορία στο ακροατήριο που θα του έχει τύχει. Για μια συνηθισμένη μεταβίβαση αυτοκινήτου μεταξύ ιδιωτών υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια ηλεκτρονική λύση του gov.gr. Απλά και εύκολα. Τώρα, σε περίπτωση πιο σύνθετη, όπως για παράδειγμα συνιδιοκτησία ενός αυτοκινήτου που δεν καλύπτονται από την ψηφιακή διαδικασία, άγνωστο γιατί, η φυσιολογική λύση είναι να ολοκληρώσει τη συναλλαγή. Μέχρι πρόσφατα αυτή υπήρχε και παλαιότερα, να πας στα ΚΕΠ. Τι έχει συμβεί όμως? Από τις 2 Ιουλίου τα ΚΕΠ και οι εργαζόμενοί τους, προφανώς με δική τους απόφαση αλλά και με βοηθό αθόρυβο την κυβέρνηση, απέχουν από αυτή τη διαδικασία. Πρόκειται για μια λευκή απεργία, λέγεται, έτσι λέγεται, και θυμίζει προφανώς άλλες εποχές, καθώς διαμαρτύρονται με αυτόν τον τρόπο, γιατί μεφέρθηκε αυτή η αρμοδιότητα από το Υπουργείο Μεταφορών στα ΚΕΠ. Δηλαδή, αν υπάρχουν, το ξαναλέω, συνιδιοκτησίες αυτοκινήτων που δεν καλύπτονται από την ψηφιακή διαδικασία. Δεν λέω για την απλή μεταβίβαση, πες ότι εγώ πουλάω το αυτοκίνητό μου στο Νότι, στο εύχομαι να το πάρεις, έτσι να έχεις και μειωμένα καύσιμα. Λοιπόν, και πρέπει εμείς να την κάνουμε τη μεταβίβαση, μπαίνουμε στο ΚΕΠ, την κάνουμε, τελείωσε. Ευκολάκι. Αν θες κάτι άλλο όμως πιο σύνθετο, πρέπει να πας στα ΚΕΠ. Και εκεί λοιπόν, επειδή τους έχουν μεταφέρει τη διαδικασία από το Υπουργείο Μεταφορών, χωρίς όμως να ενισχύσουν το προσωπικό, πείσμωσα. Το θέμα είναι ότι και η κυβέρνηση τώρα να ανοίξει μέτωπο δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνουμε, ειδικά σε προεκλογική περίοδο.
δεν έχουν ενισχυθεί λοιπόν με προσωπικό. Θεωρούν ότι ο πρόσθετος φόρτος επιβάρυνσης και σε υποστελεχωμένες υπηρεσίες προκαλεί καθυστερήσεις. Και έτσι λοιπόν έχουμε αυτή την λευκή απεργία, όπως γράφει ο Νίκος Φιλιππίδης. Η λύση που έχει βρεθεί για την εξυπηρέτηση εντός εισαγωγικών των συναλλασσομένων, προκειμένου να παρακαμφθεί αυτή η λευκή απεργία, είναι οι υπηρεσίες μεταφορών των κατατόπους περιφερειών, εκεί πάνε, λιγότερα σημεία εξυπηρέτησης σε σχέση με τα ΚΕΠ, αλλά αποτελούν μια καλή λύση. Κάποια λύση, τέλος πάντων. Το παράδοξο στην ηλεκτρονική εποχή είναι ότι τα συγκεκριμένα γραφεία, δηλαδή αυτά που σας είπα, οι υπηρεσίες μεταφορών σε κατατόπους περιφέρειες, σε μια εποχή που όλα είναι ηλεκτρονικά, όχι, όχι. Τα συγκεκριμένα, λέει, γραφεία ζητούν τα πάντα σε τι? Σε χαρτί. Ακόμη και το ηλεκτρονικό παράβολο πρέπει να το έχεις τυπώσει. Εξαιρετικό. Ζάχαρη. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 και συνεχίζουμε παρεούλα μέχρι τις 11 εδώ, εννοείται, στον Sky 100,3. Την καλησπέρα.

Εσύ να σε ρωτήσω κάτι. Μου λες, ωραία, εδώ σπιτική ακρόαση. Το μόνο που πάει δίπλα στο σπιτικό είναι κανένα γλυκό, καμιά σπιτική τυρόπιτα, καμιά σπιτική σπανακόπιτα. Ας την ακρόαση, ρε παιδάκι μου, έτσι.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κ. Πατούλης, σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίησή του. Στο μεταξύ, κατά την παρουσίαση των ευρημάτων από την δεκαήμερη λειτουργία του MedWatch, ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε μεταξύ άλλων 231 ευρήματα για θεραπείες με βλαστοκύτταρα, από τα οποία 135 αφορούν ιατρία, 29 κλινικές και 24 κέντρα αισθητικής. Υπενθυμίζεται ότι για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα απαιτείται έγκριση του ΕΟΦ. Παράλληλα, εντοπίστηκαν 468 περιπτώσεις με μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0. Τα δύο νέα αιτήματα, που περιλαμβάνουν συνολικά 123 ορόσημα και στόχους, θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 4,4 δις θα δοθούν με τη μορφή επιχορηγήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τονίζοντας πως οι μεγάλοι ωφελημένοι τελικά είναι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Παράλληλα, επισήμανε πως δώσαμε την καλύτερη απάντηση σε όσους εντός και εκτός Ελλάδας αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να απορροφήσουμε αυτούς τους σπόρους. Χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, όπως αναμενόταν, ολοκληρώθηκε το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, την ώρα που οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και τα αποθέματα φυσικού αερίου εν όψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετών. Ο Επίτροπος Ενέργειας, Dan Jorgensen, επισήμανε το πρόσθετο ενεργειακό κόστος, τονίζοντας πως έχουμε ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιπλέον δαπάνες για την ενέργεια φέτος, χωρίς να πάρουμε παραπάνω ποσότητα φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η ελληνική κυβέρνηση, με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση της Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για ασύλληπτες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Πρότεινε να αξιοποιηθεί η Ελλάδα ως παράδειγμα για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων, καθώς, όπως υπογράμμισε, η χώρα αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον ασφάλειας. Όπως ανέφερε, η χώρα μας έχει τη γειτονική μας Τουρκία, η οποία συνιστά απειλή για εμάς, προσθέτοντας ότι το Ιράν βρίσκεται πολύ πιο κοντά μας, η Λιβύη, η Συρία και ο Λίβανος βρίσκονται επίσης πολύ κοντά. Εκτεταμένα προβλήματα στο σύστημα ελέγχου για τις ενισχύσεις αγροτών και εκτενοτρόφων και τις πιστοποιήσεις για τη βιολογική παραγωγή, καταγράφει η έκθεση της Κομισιόν για την Ελλάδα. Η Κομισιόν καλεί τις ελληνικές αρχές να υποβάλουν αναλυτικό πλάνο διορθωτικών μέτρων εντός 2 μηνών. Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε σήμερα στην Ουάσιγκτον το America.gov, μια νέα πλατφόρμα που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να διευκολύνει την πρόσβαση των Αμερικανών στις υπηρεσίες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Νέο επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα μεταξύ αλλοδαπών κρατούμενων στις φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούμενοι από την Αλγερία και τη Συρία συνεπλάκησαν στην ίδια πτέρυγα όπου είχε σημειωθεί ανάλογο επεισόδιο και πριν από λίγες μέρες. Από την άγρια συμπλοκή τραυματίστηκαν 6 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας, εκ των οποίων το ένα φέρει σοβαρά τραύματα. Ένοχοι για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, έκρινε τη Manchester City, η ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της Επιτροπής, η City χρησιμοποίησε εικονικές ή παραπλανητικές εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς της, με αποτέλεσμα να εμφανίζει τεχνητά αυξημένα έσοδα και μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Η συνολική επίδραση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων υπολογίζεται σε περίπου περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες. Οι παραβάσεις αφορούν μια περίοδο 9 σεζόν από το 2009-2010 έως και το 2017-2018. Στη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Αλγκύρης στο Κάουνας με 93-91. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 με 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά παροδικά αυξημένη η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, την Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.
2: Θέλω να ζητήσω κάτι από τον Νότι Παπαγιαννάκο. Νότι μου, έχουμε ένα ωραίο ηχητικό. Προσοχή. Θέλω να βρουν οι ακροάτρεις και οι ακροατές μας, πριν πω εγώ τι είναι αυτό, να μας πείτε εσείς τι είναι. Το ακούμε με προσοχή. Δώσε 5 δευτερόλεπτα χρόνο να στηθούν καλά στο ραδιόφωνο. Ανοίξτε λίγο την, δώστε λίγο ένταση. Λοιπόν, πατάς κουμπάκι, Νότι.

Το βρήκατε. Το βρήκανε κάποιοι. Πεθάνα στα γέλια. Θα σας πω τώρα γιατί. Γιατί υπάρχει άνθρωπος που υπογράφει Σάντζο Πάντζο. Να είσαι καλά. Αυτό θα πει να έχει χιούμορ άλλος. Έτσι. Λοιπόν, το βρήκε ο Γιώργος από το Αίγιο. Το βρήκε ο Νίκος Χαραλάμπου. Το βρήκε ο Άρης. Ναι, καρτούν. Το βρήκε ο Σόλων από Λεμεσό. Και το βρήκε αυτή. Δεν θέλω άλλους, αρκούν παιδιά το, τώρα γιατί το έβαλα αυτό. Διότι σαν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου του 1547, εκεί στα περίχωρα της Μαδρίτης, γεννήθηκε ο Μιγγέλ Ντε Θερβάντες, ο άνθρωπος που υπογράφει το Δον Κιχώτη. Βέβαια πρέπει να σας πω, όσοι έχετε πάει στην Άφακτο, έχετε δει αυτό το μικρό μπρούτζινο αγαλματάκι. Διότι το 1570, σε ηλικία 23 τότε ετών, κατατάχθηκε στο στρατό και την επόμενη χρονιά είχε την τύχη και την ατυχία ταυτοχρόνως να πάρει μέρος στην περίφημη ναυμαχία της Ναυπάκτου 7 Οκτωβρίου του 1571. Τώρα, γιατί υπάρχει και το αγαλματάκι αυτό. Το πλοίο ήταν το πλοίο Μαρκησία, στο οποίο ήταν στρατολογημένος ο Θερβάντες. Βρέθηκε λοιπόν στο επίκεντρο της μεγάλης σύγκρουσης και κανείς από το πλήρωμά του δεν τον ξεπέρασε, εννοείται, σε γενναιότητα. Όπως μαρτυρούν πολλές αξιόπιστες πηγές. Αν και είχε ταλαιπωρηθεί από πυρετό, αρνήθηκε να κατέβει από το κατάστρωμα, τραυματίστηκε δύο φορές στο στήθος, ενώ την τρίτη φορά του έκοψε το αριστερό χέρι προς μεγαλύτερη δόξα του δεξιού, όπως είπε. Αυτό. Και έτσι λοιπόν υπάρχει αυτό το αγαλματάκι εκεί στην είσοδο, εκεί ξέρετε κάτω, στο γραφικό λιμανάκι της Ναυπάκτου. Όπως κατεβαίνετε στο λιμανάκι θα το δείτε εκεί σε ένα σημείο στο δεξί σας χέρι. Θερβάντες λοιπόν, και γι' αυτό και το συγκεκριμένο. Έτσι χρειάζονται αυτά, έτσι να βουτάμε λίγο στο παρελθόν με αυτόν τον τρόπο.

0: Λοιπόν, πριν κάνω οτιδήποτε άλλο, να κάνουμε τις συστάσεις. Ισχύει το 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί σας απαντάει αργυρό και μελιάρι, ό,τι θέλετε. Και αν έχετε δει έξω το παραμικρό, πάντα μας δίνετε μια εικόνα. Έτσι. Το χαιρόμαστε αυτό. Έτσι πρέπει να έχουμε το δικό σας ρεπορτάζ. Έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο. Εδώ απέναντί μου στην ρύθμιση του ήχου. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα, θα τα πω στην συνέχεια. Και ευχαριστώ πολύ και για την επικοινωνία. Έχουμε το Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγή εκπομπή. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι υπογράφει τι μουσικέ μα επιλογέ. Και Δημήτρη Γιατζόλου στο μικρόφωνο, παρέα στι 11. 9 με 11, τι κάνουμε, ζούμε αληθινά. Εδώ στον Sky 100,3. Εννοείται ότι ισχύει το Viber 698-123-1003. Δεν μου έχετε στείλει μια ωραία φωτογραφία, ρε παιδιά, τι κάνετε αυτή την ώρα. Μόνο λόγια. Λόγια. Καλά είναι τα λόγια. Δεν έχω παράπονο. Αλλά θέλουμε, ρε παιδί μου, και μία ωραία φωτογραφία. Κάτι. Ένα ωραίο βίντεο. Τώρα οδηγείτε. Όχι με το κινητό εκείνη την ώρα. Σταματήστε κάπου. Βγάλτε εκεί τριγύρω κάτι. Δεν εννοώ να οδηγείτε και να μου βγάλετε κάποιο βίντεο. Όπως μου στέλνει, ας πούμε, ωραίο Γιάννης εκεί που κάθεται και βλέπει η θάλασσα το βράδυ, επιστρέφοντας από τη δουλειά. Και ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνεται ό,τι θέλει. Ο Γιάννης, είναι ο Γιάννης που μας έχει φτιάξει τη σελίδα στο Facebook. Δεν έχω πει τον τρόπο που θα μας βρείτε εκεί. Κάτσε, περίμενε, πρέπει να βρω τη φωτογραφία που το έχω αποθηκεύσει. Αν και είναι ο Γιάννης στη γραμμή, όχι, δεν θέλω να τον ταλαιπωρώ άλλο. Μισό, γιατί έχουμε μεσολαβήσει πολλές φωτογραφίες από τη Βύση. Πού το έχω, ρε. Πού το έχω, δεν το βρίσκω. Γιάννη, δεν μας λες τον τρόπο που βρίσκουμε την ομάδα.
1: Καλησπέρα.
0: Α, το βρήκα. Περίμενε. Είναι www.facebook.com κάθετος groups, κάθετος zoom. Έτσι, ωραία, το βρήκαμε. Λοιπόν, ο λόγος τώρα που έχουμε επικοινωνήσει με τον Γιάννη είναι άλλος. Μου στείλε χθες ένα βίντεο και το έλεγα και ρώτησα τον δήμαρχο ελληνικού Αργυρούπολης σε ποιον ανήκει η Ποσειδόνος. Μου λέει στην περιφέρεια. Τι παρατήρησες εκεί λοιπόν και μου στείλε το βίντεο που προσπάθησα να το περιγράψω στην αρχή, εχθές να μας το πεις εσύ σήμερα.
1: Κοίτα, είναι μια περιοχή, ένας δρόμος που περνάνε χιλιάδες άνθρωποι από εκεί, έτσι, ναι. Κυρίως με αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Οπότε χτες πάνω να μην σου στείλω φωτογραφία παραλία, πάνω να σου στείλω, δηλαδή αφού έτυχε και πέρναγα μέρα, να σου στείλω τι γίνεται εκεί. Δεν ξέρω πώς το έχουν παρατηρήσει, ρε παιδιά, αλλά το πεζοδρόμιο εκεί σε κάποια σημεία είναι ζούγκλα, έτσι.
0: Μιλάμε εκεί κοντά που γίνονται τα έργα στο ελληνικό.
1: Τα έργα στο ελληνικό.
0: Ωραία. Υπάρχει λοιπόν ένα πεζοδρόμιο, από μέσα είναι και οι γραμμές του τραμ, έτσι.
1: Σωστά.
0: Μπράβο, αλλά υπάρχει και ένα πεζοδρόμιο.
1: Που είναι στο ρεύμα που πηγαίνει προς
0: Γλυφάδα. Προς Γλυφάδα, ακριβώς. Και τι είδες εκεί δηλαδή.
1: Το εκπληκτικό είναι ότι εντάξει, okay, το πεζοδρόμιο είναι όπως είναι όλα τα πεζοδρόμια της Αθήνας που ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Κάποια σημεία είναι ίσια, κάποια σημεία έχουν χαντάκια, αλλά λέτε εντάξει, αυτό το έχει πλέον συνηθίσει. Mm-hmm. Έχει δέντρα λοιπόν μέσα στη μέση. Κάποια δέντρα είναι κουρεμένα.
0: Ναι.
1: Κάποια δέντρα βγαίνουν μέσα στην παραλιακή. Οπότε προφανώς πήγε κάποιο συνεργείο,
0: ναι.
1: Κλάδεψε τα δέντρα για να μην βγαίνουν μέσα στην παραλιακή τους θάμνους. Αλλά δεν σκέφτηκε κανείς να κλαδέψει και 20 πόντους παραπάνω, 30 πόντους παραπάνω.
0: Για να περνάει και ένας ευλογημένος.
1: Για να περνάει και ένας πεζός.
0: Ναι. Δηλαδή, ο οποίος για να περάσει από αυτό που είδα θα πρέπει να κατέβει στην παραλιακή. Στην Ποσειδόνος.
1: Το τριγύρι είναι... μου το έκανα ότι ήμουν στην Ποσειδόνος, συγγνώμη Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Ήμουν στην Ποσειδόνος δεξιά λωρίδα και ήταν ένας άνθρωπος που έτρεχε εκεί. Δεν μπορούσε και δεν έχει το ποδηλατόδρομο ούτε τίποτα. Ναι. Έχει τα έργα, έχει τη γραμμή του τραμ και έχει το πεζοδρόμιο.
0: Mm-hmm.
1: Και κατέβηκε ο άνθρωπος από το πεζοδρόμιο μέσα στη δεξιά λωρίδα της παραλιακής. Για να ξανανεύει μετά από 3 μέτρα και μετά από 50 μέτρα να ξανακατέβει ξανά στην παραλιακή και να ξανανεύει. Και σκεφτόμαι ότι φαντάζομαι τώρα, παιδί μου, εκεί είναι γραμμή του τραμ, έτσι. Κατεβαίνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα, κατεβαίνουν μαμάδες με καρότσια, κατεβαίνουν οτιδήποτε. Φαντάζομαι τώρα να έχει καρότσι με παιδί, να είσαι στο πεζοδρόμιο στην παραλιακή και να πρέπει να κατεβάσει 30-40 πόντου γιατί είναι και ψηλό το πεζοδρόμιο και ένα καρότσι στη δεξιά λωρίδα τη παραλιακή
0: mm-hmm.
1: για να κάνει 4 μέτρα και να το ξανεβάσει πάνω. Και μετά από όλα 50 μέτρα. Το ξανακατεβάσει κάτω ή να το ξανανεβάσει.
0: Γιατί αυτή είναι. Σε έναν δρόμο ταχεία κυκλοφορία, έτσι.
1: Σε έναν δρόμο ταχεία κυκλοφορία. Φαντάσου να είναι βράδυ, που τώρα το χειμώνα το βράδυ δεν έχει φωτισμό.
0: Ναι.
1: Φαντάσου να έχει βρέξει, που εκεί πέρα πλημμυρίζει.
0: Mm-hmm. Και εντωμεταξύ έχει δίκιο. Έχω δει αρκετό κόσμο να τρέχει εκεί. Ιδίως πολλές φορές Σάββατο πρωί που κατεβαίνω, ναι. Ας πούμε, για μπάνιο, έχω δει αρκετό κόσμο να τρέχει εκεί.
1: Είναι. Δηλαδή πρέπει να φαντασάνε. Με ποιο σκεπτικό, αφού πέρασε συνεργείο, εκλάδεψε.
0: Ναι.
1: Με ποιο σκεπτικό, δηλαδή λες και είναι περιοχή Natura, ρε παιδί μου.
0: Ο θάμνος.
1: Ο Θάνος.
0: Όντως, δηλαδή, από αυτό που είδα, ισχύει ότι σε κάποια σημεία βγαίνει στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Και κόβει κάθετα εντωμεταξύ το πεζοδρόμιο. Το κόβει κάθετα.
1: Ναι. Δεν έχει περιθώριο να περάσει. Θα πρέπει να πάρει την γραμμή του τραμ να κατέβει στο δρόμο.
0: Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Και το άλλο το τραγικό εκεί που. Sorry.
0: Ναι, όχι, πες. Εννοείται. Για να μας τα πεις, βγήκες.
1: Λίγα μέτρα πιο κάτω από το Ποσειδόνιο απέναντι και που κάνουν τα έργα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θέλω να το περιγράψω πώς είναι, τι είναι.
0: Τι είναι.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τι θα πεις.
1: Οκ, okay, ναι, ωραία. Το ρεαλιστικό σε ποιον πάει?
0: Σε μένα.
1: Εντάξει, οπότε να προσέχουμε.
0: Οπότε πρόσεξε. Δηλαδή.
1: Εκεί που κάνουν τα έργα, λοιπόν, κάνουν τα έργα για το Μητροπολιτικό Πάρκο, τι είναι, το ελληνικό, έτσι. Ναι. Έχουν μια ταμπέλα στο πουθενά που λέει πεζοδρόμιο κλειστό λόγω έργων.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο πριν τη στροφή τη δεξιά, όσοι ξέρουν, για να μπουν στις μαρίνες της Γλυφάδας. Αναγκάζει ο κόσμος, εκεί δεν έχει άλλη επιλογή. Πρέπει να κατέβει στην παραλιακή, στην δεξιά λέω της παραλιακής, για να κάνει 20-30 μέτρα πάνω.
0: Το θέμα παραλιακή. Είναι ότι φτάνεις εκεί.
1: Φτάνεις εκεί.
0: Και βλέπεις ότι δεν υπάρχει πεζοδρόμιο.
1: Και σου λένε, ξέρω εγώ, παίρνει απέναντι και μετά 50 μέτρα ξαναπέρνει απέναντι.
0: Φτάνεις εκεί και τότε έχεις την ταμπέλα που σου λέει, πώς το λένε, δεν έχει
1: πεζοδρόμιο. Δηλαδή είναι αυτό που σου έλεγα ότι.
0: Παρατηρείς γενικά σημεία και τέρατα της καθημερινότητας ή τώρα έτυχε?
1: Γενικά παρατηρώ, αλλά okay,
0: δεν είχες που να πεις τον πόνο σου τώρα και βρήκες την κόπη.
1: Τώρα ναι, τώρα πάει. Αλλά είναι τραγικό ρε, δηλαδή ιδιαίτερα το τελευταίο αυτό, όταν έχεις χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που κάνεις ανάπλαση, κάνεις τα πάντα, το έχεις διαλύσει, το έχεις ξαναφτιάξει από την αρχή. Να μην αφήσεις 50 πόντους σε ένα διάδρομο για να μπορεί να μην αναγκάζει το άλλος να κατεβαίνει την παραλιακή να προχωρήσει.
0: Και το θέμα, το ξαναλέω, το βλέπεις τελευταία στιγμή προφανώς όταν φτάσει εκεί.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Όλα καλά κατά τα άλλα.
1: Όλα καλά, όλα υπέροχα.
0: Πού είσαι τώρα κάτω παραλία, δεν μου στείλεις φωτογραφία, ωραία.
1: Όχι, δεν έχω φτάσει ακόμα. Α. Τώρα μόλις φεύγω από δουλειά, οπότε.
0: Τέτοια ώρα,
1: Ναι. Γι' αυτό σου είπα ότι ήταν. Το είδα μέρα, οπότε ξέρεις, μου έκανε το trigger ξανά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή
1: συνέχεια, Ανάκη.
0: Να είσαι καλά. Τι καλησπέρα μου στον Πέτρο. Οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν πανάκριβα τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων. Τα δρομολόγια πρέπει να υπάρχουν όλη την ημέρα. Πέτρο μου, επειδή πρόσεξε, είναι ένα θέμα που μου το λέτε από πέρυσι. Έχω ζητήσει, μου το στέλνετε πολύ. Ένας ρε παιδί μου δεν μπορεί να βγει να μου το εξηγήσει στον αέρα. Ένας. Με το μικρό το όνομα. Τι ζητάω, από πέρυσι ρε παιδιά σας το ζητάω. Τώρα θα μου έρθουν κι άλλα. Ένας λοιπόν οφείλει, αφού σας καίει το θέμα, να βγείτε να το πείτε. Στείλε μου τον αριθμό του κινητού σου, όπως μου το λες να μου το εξηγήσεις, και θα σε καλέσουμε εμείς με δική μου χρέωση. Τώρα δεν έχει νόημα, ούτε θα τα διαβάζω τα μηνύματα, γιατί τα στέλνετε από πέρυσι ρε παιδιά. Αν σας καίει, βγείτε να το πείτε. Να έχουμε και μια απάντηση. Αφού είναι το ίδιο το θέμα από πέρυσι. Δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, Φωτεινή, Δον Κιχώτης βεβαίως. Και κάθε μέρα περίμενα πότε θα παντρευτεί τη Δουλσινέα. Κάθε μέρα μου λέει, να σε καλά. Σήμερα λέει, επέστρεψα από εργαστήριο. 5 μέρες κράτησε αυτό το εργαστήριο, εκπαιδευτικό. Είχαμε 2 Ισπανούς, αλλά δυστυχώς δεν τους έλεγε κάτι. Α, εννοείς την άφακτο, το άγαλμα του. Αυτό μάλλον εννοείς. Την άφακτο, άφακτο πρέπει να ήταν το εργαστήριο. Και ήταν κάποιοι Ισπανοί που δεν. Δηλαδή δεν τους έλεγε τίποτα ο Θερβάντες. Αυτό εννοείς. Σοβαρά. Μεγάλος άλλος έγινε με τα πανάκριβα δρομολόγια λεωφορείων. Όχι, Κυριάκο μου, δεν θα τα διαβάσω. Μου στείλε κι άλλος για τυχείο. Βγείτε να το πείτε. Έλεος. Ό,τι βλέπω για τυχείο θα το διαγράφω. Αφού δεν θέλετε να μιλάτε. Ειρήνη, Δον Κιχώτης, ωραία. Το τραγούδι λέει από τη σειρά που έδειχνε παλιά στην αρχαιότητα η τηλεόραση. Γεια σου ρε Χάρη από τις Βρυξέλλες. Ο Σάντζο ο βοηθός του, πολύ καλό. Υπογράφει ένας ακροατής έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έτσι, να είστε όλες και όλοι καλά. Το έχετε ανάγκη αυτό έτσι, το λίγο να βουτάμε στο παρελθόν. Ωραίο είναι. Φάνηκε αυτό και το καλοκαίρι που κάναμε εκεί τις ταινίες του. Ταινίες. Τέλος πάντων. Ό,τι βλέπαμε τη δεκαετία του 80. Σας άρεσε αυτό. Το θυμάμαι. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα που πρέπει να προσέχετε. Νότι, είχες περάσει κανένα κόκκινο πριν από 5 μήνες.
2: Μπορεί.
0: Πού, εκεί στα Μεσόγεια. Καλά, εκεί δεν νομίζω ότι έχετε θέμα. Διότι υπάρχουν, λέει, πάρα πολλοί οδηγοί, εκατοντάδες, που λαμβάνουν ήδη ψηφιακές κλήσεις για παραβάσεις που εντοπίστηκαν με κάμερες. Το σοκ από τα νέα πρόστιμα προφανώς είναι ισχυρό, αλλά όχι ακριβώς μόνο από τα νέα πρόστιμα, και από τον τρόπο επιβολής τους. Λοιπόν, το έγραφε η Μαριάννα η Κακαουνάκη, πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ο Κωνσταντίνος, λοιπόν, πράγματι, ένα ωραίο παράδειγμα αναφέρει, είχε παραβιάσει το όριο ταχύτητας μια μέρα. Ήταν, λέει, στην Αττική Οδό, σε ένα σημείο που το όριο είναι 70 και αυτός πήγαινε με 130. Υπάρχει όριο στην Αττική Οδό με 70. Στην περιφερειακή Μύτου, ωραία. Υπάρχουν, λέει, κάποια σημεία όπου το όριο μειώνεται σημαντικά και συχνά ο κόσμος την πατάει, λέει. Αναγνώριζε λοιπόν την παράβαση. Όταν όμως έλαβε την κλίση, τέλη Ιουλίου, του κακοφάνηκε. Πρώτα απ' όλα το πόσο ήταν, λες, 700 ευρώ. Ο μισός μισθός του. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να το καταλάβει και επιπλέον έπρεπε να παραδώσει και το δίπλωμά του για 2 μήνες. Η ποινή του φάνηκε υπερβολικά αυστηρή, ειδικά όταν η παράβαση είχε γίνει πριν από 5 μήνες, και όταν μοιράστηκε την εμπειρία του με την παρέα του, διαπίστωσε ότι δεν ήταν ο μόνος. Ένας φίλος είχε λάβει διαδοχικά 2 κλήσεις για παραβάσεις που είχαν γίνει με διαφορά μηνών, η μία για υπέρβαση ταχύτητας και η άλλη για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στο κέντρο της Αθήνας, 9 το πρωί, με κίνηση. Επέμενε πως πέρασε με πορτοκαλί. Εδώ, παιδιά, τώρα υπάρχει ένα θέμα. Αλλά αφού υπάρχουν στην κάμερα, προφανώς υπάρχουν τα στοιχεία. Και τα οποία υποτίθεται γι' αυτό η κάμερα τα έχει, τα γράφει. Υποψιάζομαι. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, το πρόστιμο διπλασιαζόταν λόγω υποτροπής. Πώς γίνεται η δεύτερη παράβαση να αντιμετωπίζεται ως υποτροπή, όταν δεν είχα ακόμη ενημερωθεί για την πρώτη, ρώτησε την υπάλληλο της τροχιάς όταν έκανε την ένσταση. Εκείνος, λοιπόν, εκείνη το απάντησε. Μισοαστία, μισοσοβαρά, εάν δεν γνωρίζατε καν ότι κάνατε την πρώτη παράβαση, ίσως δεν θα έπρεπε να οδηγείτε. Άλλος γνωστός τους, που έλαβε επίσης κλήση για υπερβολική ταχύτητα, χρησιμοποιούσε καθημερινά το αυτοκίνητό για να επισκέπτεται τη μητέρα του, η οποία μένει μία ώρα μακριά. Και λόγω της κατάστασης της υγείας της, έπρεπε να τη φροντίζει. Παλιά, λοιπόν, υπήρχε επιοίκεια, τώρα όμως είναι δύσκολο, του είπε ο υπάλληλος που παρέλαβε το αίτημα. Έκανε 2 αιτήματα που απορρίφθηκαν, αλλά την τρίτη φορά μίλησε στον διοικητή και η περίοδος αφαίρεσης του διπλώματος μειώθηκε κατά 20 ημέρες. Υπάρχουν, λοιπόν, οι νέες έξυπνες κάμερες που λειτουργούν παράλληλα με παλαιότερα συστήματα ελέγχου, σε συνδυασμό με τον αυστηρότερο κώδικα οδικής κυκλοφορίας που νομοθετήθηκε πέρυσι. Έχουν αλλάξει, λοιπόν, όλα αυτά τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται και βεβαιώνονται οι παραβάσεις. Έτσι, λοιπόν, κάτι που πρέπει να το προσέχουμε όλοι. Αυτά τα ολίγα. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει. Το καλό θα είναι να προσέχουμε να μην κάνουμε τους μάγκες. Ούτε να τρέχουμε παραπάνω από το όριο, ούτε τίποτα. Σας είπα, ας πούμε, το καλοκαίρι τι έκανα. Γύριζα από το Καρπενήσι και το χιλιαράκι μου έχει αυτό που ρυθμίζει ταχύτητα και πηγαίνει. Λοιπόν, έβαλα ένα στοίχημα με τον εαυτό μου, γιατί ξεκινήσαμε, ας πούμε, 2 αυτοκίνητα. Εγώ, λέω, θα ακολουθήσω πιστά τις πινακίδες. Που έλεγε 120-120, που έλεγε 110-110, που έλεγε, ξέρω εγώ, 90-90. Είχε κάπου έργα και ήταν 80. Ή πριν φτάσει στα διόδια, το ανεβοκατέβαζα, λοιπόν. Και ακολουθούσα πιστά, ή στα τούνελ, ακολουθούσα πιστά το όριο ταχύτητας. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι οδηγούσα πολύ χαλαρά, ούτε να έχω το άγχος, είχα πιάσει τη λωρίδα που έπρεπε. Όταν έμπαινε μπροστά κάποιος, το αυτοκίνητο είχε τη δυνατότητα να λετώσει την ταχύτητα μόνο του και ακολουθούσε τον μπροστινό. Όταν έφευγε ο μπροστινός, είχα πάλι επιτάχυνση. Πάλι όμως το όριο που είχα βάλει. Έκανα μόνο 1/4 παραπάνω και είχα τεράστια οικονομία βενζίνης. Τεράστια. Όταν σας λέω τεράστια, τεράστια. Για ένα τέταρτο παραπάνω να σκοτώνεσαι, δηλαδή να είσαι στην τζίτα. Εγώ είχα βάλει τη μουσικούλα μου, μια χαρά κτλ. Ακολουθώντας, σας το ξαναλέω, πιστά τα όρια ταχύτητας που είχαν οι πινακίδες. Δοκιμάστε το. Λοιπόν, Νοτάκο μου, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και μετά θέλω να μπούμε με Σπερά Τζαβρανά. Εντάξει, μετά όμως.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλη, σε αναρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Εν τω μεταξύ, κατά την παρουσίαση των ευρημάτων από τη δεκαήμερη λειτουργία του MedWatch, εντοπίστηκαν 468 περιπτώσεις με μη ιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού. Τα δύο νέα αιτήματα θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμαινε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση για τις τιμές ενέργειας, όπως αναμενόταν, ολοκληρώθηκε το άτυπο Συμβούλιο των Αρμοδιών Υπουργών στο Δουβλίνο. Στο πρόσθετο ενεργειακό κόστος, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια, αναφέρθηκε ο Επίτροπος Ενέργειας. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η ελληνική κυβέρνηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου, προκειμένου να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων. Νέο επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα μεταξύ άλλων δαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού. 6 κρατούμενοι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο της Λαμίας. Ένοχοι για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League έκρινε τη Manchester City, ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: βαλίτσα.
1: Η βαλίτσα. Σαν σήμερα λοιπόν έφυγε από τη ζωή, 29 Σεπτεμβρίου του 2009, η Σπεράτζα Βρανά, μια πληθωρική παρουσία στην τέχνη, ένα ιδιαίτερος έτσι καυστικός και κοφτερός δημόσιος λόγος. Υπήρξε μια από τις θεατρίνες, τις εμβληματικές θεατρίνες της χρυσής εποχής της επιθεώρησης, έτσι, δεκαετίες 50 και 60. Βέβαια, κάποια στιγμή άρχισε να γράφει κιόλας, ανακάλυψε και το ταλέντο της και έχει γράψει αρκετά βιβλία, πρέπει να σας πω. Το πρώτο ήταν το 1981, το Τολμώ, ένα βιβλίο για τα πρώτα χρόνια της ζωής της, με λόγο απλό, αληθινό και χυμαρόδι. Ακολούθησαν τα μπουλούκια, το θέατρο και εγώ, αυτό το 82, το τίμιο μπορντέλο το 83, επιθεώρηση καψούρα μου το 85 και πολλά πολλά ακόμη. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή η Σπεράτζα Βρανά σαν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου του 2009, αλλά μ' αρέσει και αυτό το τραγούδι.

0: τρία πορτοκαλί που είχαν μόλις γυρίσει ούσα ήδη στη διάβαση. Εννοείται ότι εκεί δεν μπορείς να σταματήσεις, όσο και σιγά αν πηγαίνεις. Θα σε βαρέσει ο άλλος από πίσω. Ξέρεις πόσες φορές με έχουν μουτζώσει επειδή στο πορτοκαλί όταν είναι προχωρημένο κόβω, γιατί μετά παιδιά είναι κόκκινο. Έχω φάει μουτζα, φάσκελο που, ναι. Και επίσης έχω ακούσει και φρενάρισμα από πίσω μου που έχω αφήσει το δικό μου το φρένο, γιατί λέω αν με χτυπήσει βέβαια θα πεταχτώ και θα πάω στον δρόμο που δεν πρέπει να πάω. Καλές λέει οι κάμερες, αλλά να μην ξεχνάμε και το πώς οδηγούμε. Εγώ προσωπικά μου λέει οδηγώ 50 χρόνια. Δεν σταματάει το αυτοκίνητο πάνω στο πράσινο που γυρίζει πορτοκαλί σε δευτερόλεπτα. Μάλιστα. Δεν ξέρω, εγώ όταν το δω πάντως βαθύ πορτοκαλί σταματάω. Γιατί το βαθύ πορτοκάλι παραλίγο είναι κόκκινο. Ιωάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου στείλε μια ωραία φωτογραφία στο Viber στο 698-123-1003. Το φεγγάρι μέσα στα σύννεφα από Βρυλίσια. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Να, ωραία φωτογραφία. Viber λοιπόν 698-123-1003. www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ότι θέλετε, με πολύ χαρά το διαβάσουμε. Λοιπόν, χθες έλαβα ένα μήνυμα όταν βγήκα από το στούντιο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Είναι παγκόσμιος πρωταθλητής στο kickboxing, ο Ηλίας Παπαδέας. Παγκόσμιος πρωταθλητής. Είναι ένα θέμα που δεν το έχουμε πολύ προβάλλει, έτσι. Ανέβηκε λοιπόν ξανά στην κορυφή του κόσμου, κρατώντας τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στο kickboxing, στη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία. Πρόσθεσε ακόμη μια πολύ σημαντική διεθνή διάκριση στο ενεργητικό του, επιβεβαιώντας την παρουσία του σε κορυφαίο επίπεδο του μαχητικού αθλητισμού. Πολύ σημαντικές επιτυχίες και σε άλλα αθλήματα, θα μας τα πει ο ίδιος, και τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια. Μιλάμε στον Ελληνικό Ηλία. Δημήτρης εγώ, Ηλίας εσύ.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πότε ήταν η διοργάνωση?
1: Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τις 18 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 27.
0: Μάλιστα. Άρα τώρα, πριν λίγες μέρες.
1: Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι φρέσκο δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Είναι φρέσκο λέω δηλαδή.
1: Είναι πολύ φρέσκο, ναι.
0: Είναι φρέσκο. Πρώτα απ' όλα.
1: Να βγούμε από το αεροδρόμιο.
0: Κατάλαβα. Δεν μου λες. Δεν είναι η πρώτη διάκρισή σου, έτσι?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τι άλλες διακρίσεις έχεις?
1: Πέρυσι κατέκτησα το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Όντας ο μικρότερος ηλικιακά. Ήμουν 16 ετών και αγωνιζόμουν με όλους τους αθλητές που ήταν 18 ετών, άντρες δηλαδή, και έκανα 8 πολύ δυνατούς αγώνες στο πρωτάθλημα το ευρωπαϊκό του 2025 και στέφτηκα πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Μάλιστα. Γιατί διάλεξες αυτό τον αθλητισμό, το συγκεκριμένο είδος?
1: Κοιτάξτε, το μαχητικό
0: δεν έχει πολύ πόνο.
1: Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν ασχολείσαι από μικρός, σε διαμορφώνει σαν άνθρωπο, σε διαμορφώνει σαν χαρακτήρα και σου διαμορφώνει μια ακέραια προσωπικότητα που ξεχωρά από τις διακρίσεις και όλα τα προνόμια που σου δίνει. Σου φτιάχνει ένα τσάλινο χαρακτήρα που μπορείς να προχωρήσεις μετέπειτα στη ζωή σου. Είναι πολύ σημαντικό. Και θεωρώ προσωπικά ότι μόνο ο μαχητικός αθλητισμός μπορεί να κάνει.
0: Να το προσφέρει, λες αυτό, έτσι?
1: Ορίστε.
0: Μπορεί να το προσφέρει αυτό, λες?
1: Ναι, ναι. Θεωρώ ότι μόνο ο μαχητικός αθλητισμός. Κάθε μορφή αθλητισμού μπορεί να έχει τρομερά ωφέλη στον άνθρωπο, αλλά η συγκεκριμένη μορφή έχει διαφορετικά χαρίσματα.
0: Πόσα χρόνια ασχολείσαι?
1: Κοιτάξτε, εγώ κάνω τα εκβοντό από 5 χρονών. Αλλά με το άθλημα του kickboxing αγωνιστικά ασχολούμαι τα τελευταία 4 χρόνια, το 2022. Και είναι το kickboxing το άθλημα που έχω καταφέρει όλες τις μεγάλες διακρίσεις. Παράλληλα, ασχολούμαι αγωνιστικά και με το εκβοντό και με την πυγμαχία. Μάλιστα, φέτος κατάφερα να είμαι πρωταθλητής Ελλάδος και μέλος της εθνικής ομάδας σε δύο από αυτά. Και πρωταθλητής Ελλάδος και στο Ταϊκβοντό.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναπραγματοποιηθεί.
0: Προφανώς. Να σε ρωτήσω. Τι ηλικία έχεις?

0: Είμαι 17 ετών.
1: Ρε φίλε. Πιτσιρίκης, έχεις δρόμο. Δεν μου λες. Είναι πολύ νωρίς. Εγώ όμως θα το ρωτήσω. Σε απασχολεί το μετά? Δηλαδή με την έννοια ότι ο αθλητισμός, κακά τα ψέματα, έχει μια ημερομηνία λήξης. Μετά ναι, θα είσαι σε ένα επίπεδο που λες τώρα να μάθω εγώ τους νέους. Δηλαδή σκέφτεσαι ότι κάπως έτσι θα το προχωρήσεις ή σκέφτεσαι κάτι άλλο?
0: Εγώ με το όνειρό μου είναι να ανέβω στα πιο ψηλά βάθρα και στις μεγαλύτερες διοργανώσεις. Δηλαδή να ασχοληθώ επαγγελματικά με αυτό. Mm-hmm. Φυσικά και στο μέλλον.
1: Τι σημαίνει επαγγελματικά, Ηλία?
0: Να ασχοληθώ και με την προπονητική.
1: Τι σημαίνει επαγγελματικά, να ασχοληθείς επαγγελματικά δηλαδή με το kickboxing?
0: Να καταφέρεις να πληρώνεις από τους αγώνες.
1: Α, υπάρχει αυτό δηλαδή, έτσι?
0: Υπάρχει αυτό, αλλά στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να βγεις στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Αλλά με συνέπεια και σκληρή δουλειά μπορεί.
1: Ωραία,
0: να
1: σε ρωτήσω κάτι. Με αυτές τις διακρίσεις δεν ανοίγουν κάποιες πόρτες?
0: Ναι.
1: Είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, ρε παιδί μου, τι άλλο?
0: Ναι. Ισχύει. Ανοίγουν κάποιες πόρτες. Τώρα βέβαια ζούμε και σε ένα κράτος περίεργο. Δηλαδή φανταστείτε ότι εμείς πληρώνουμε κάθε αποστολή μας.
1: Ναι.
0: Την εξασφαλίζουμε από το δικό μας οικονομικό.
1: Τι εννοείς, δηλαδή για να πας εσύ στην Ιταλία?
0: Ναι.
1: Τι πλήρωσες?
0: Εγώ για να πω στην Ιταλία.
1: Συγγνώμη, για παγκόσμιο πρωτάθλημα εννοείται, έτσι?
0: Για παγκόσμιο πρωτάθλημα, ακριβώς.
1: Ναι, τι πλήρωσες δηλαδή?
0: Πλήρωσα μεταφορικά, πλήρωσα ξενοδοχεία, συνολικά 1.200 ευρώ. Και μπορώ να πω ότι φέρνοντας μια τόσο μεγάλη διάκριση, αντί να βγάλω περισσότερα λεφτά, μπήκα και μέσα. Πραγματικά.
1: Συγγνώμη, στις προετοιμασίες σου, ρε παιδί μου, κάτσε ρε παιδί μου.
0: Όχι, δεν
1: παγκόσμιος πρωταθλητής, μισό λεπτάκι. Ηλίας Παπαδέας, το ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Δεν σου καλύπτουν τίποτα σε κάτι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό.
0: Προσπαθούμε να βρούμε διάφορους χορηγούς ώστε να μας καλύπτουν κάποια έξοδα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιος. Επίσης, επειδή σας ανέφερα ότι ασχολούμαι και με την πυγμαχία, είμαι στην εθνική ομάδα, mm-hmm, αγωνίστηκα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τα πλήρωσα όλα από την τσέπη μου, που είναι, η πυγμαχία είναι και ένα ολυμπιακό άθλημα,
1: mm-hmm,
0: και δεν μας πλήρωσε τίποτα. Δηλαδή βάλαμε σε ένα ολυμπιακό άθλημα, ξαναλέω, mm-hmm, τα λεφτά όλοι οι αθλητές.
1: Για να σε ακούσουν οι αρμόδιοι. Μιλάμε για την εθνική ομάδα πυγμαχίας, έτσι?
0: Ναι,
1: που είναι ολυμπιακό άθλημα. Σκέφτεσαι ολυμπιακούς κάποια στιγμή?
0: Κοιτάξτε, το kickboxing, να σας πω την αλήθεια, ότι είναι πραγματικά στο πλαίσιο ένταξης για το 32. Mm. Είναι ένα από τα πιο γερά χαρτιά για να μπει στους ολυμπιακούς αγώνες. Mm. Και φυσικά είναι ένας τεράστιος στόχος και ένα τεράστιο όνειρο, αν και εφόσον καταφέρει και...
1: Με την πυγμαχία θα σε ενδιέφερε?
0: Στην πυγμαχία ναι, θα με ενδιέφερε. Βέβαια το σύστημα της πυγμαχίας είναι ολιγοντή διεφθαρμένο στο εξωτερικό. Δηλαδή εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε και τεράστιο μέλλον, διότι λόγω κάποιων κυκλωμάτων της διαιτησίας δεν αφήνουν τους Έλληνες διαιτητές να προχωρήσουν. Mm. Και δεν υπάρχει τόσο πολύ μεγάλο μέλλον.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτό το άθλημα. Καταλαβαίνω
1: την πικρία πάντως γενικώς. Δεν μπορείς, ρε παιδί μου, παγκόσμιος πρωταθλητής και να...
0: Φανταστείτε τώρα ότι...
1: Ταξίδι, εισιτήρια, διαμονή κτλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, περίμενε ρε φίλε, οι άλλοι συναθλητές σου από ποια κράτη ήτανε, έτσι, τι συνάντησες εκεί? Προφανώς από παντού.
0: Ναι, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
1: Ναι, από παντού θα ήτανε.
0: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα η εθνική Πολωνίας και η εθνική Τουρκίας τον πρώτο δίνει 30 χιλιάρικα. Ενώ εγώ μπήκα μέσα 1.200 ευρώ αντί να το ελληνικό κράτος να μου δώσει κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Οτιδήποτε.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα και να μου πληρώσει απλό τα έξοδα των ξενοδοχείων.
1: Ναι.
0: Ακόμα και αυτό δεν έγινε.
1: Ναι, απογοητευτικό. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να σου πω κάτι άλλο.
1: Ναι,
0: σε 15
1: ναι, φυσικά.
0: Μέρες, σε 15 μέρες ήταν κανονικά να πάω στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας. Δηλαδή τελείωσε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Kickboxing, στέφτηκα χρυσός παγκόσμιος πρωταθλητής και σε ένα άλλο άθλημα, σε 15 μέρες,
1: ναι.
0: Έχω εξασφαλίσει τη συμμετοχή μου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πυγμαχίας.
1: Ναι.
0: Μου ζητάνε για να αγωνιστώ 1.800 ευρώ.
1: Ναι.
0: Πώς να πάω εκεί πέρα.
1: Ναι. Το σχολείο το τελειώνεις, θα κάνεις κάτι.
0: Ορίστε.
1: Με το σχολείο πώς πας.
0: Με το σχολείο το μόνο προνόμιο συσσαγωγικά που μου έχει δώσει το κράτος είναι να έχω κατακτήσει, να έχω στην κατοχή μου 5 φορές το άνευ λόγω όλων αυτών των διακρίσεων και περνάω σε όποιο πανεπιστήμιο επιθυμώ.
1: Μάλιστα. Κάτι άλλο. Κάτι προσωπικό θέλω να σε ρωτήσω. Επειδή ρε παιδί μου είναι ένας μαχητικός αθλητισμός, στην καθημερινότητά σου,
0: ναι.
1: Πώς μπορείς αυτό το πράγμα να το ισορροπήσεις? Δηλαδή πες ότι έρχεσαι σε σύγκρουση με κάποιον, έτσι,
0: ναι.
1: Έρχομαι εγώ και στα καλά καθούμενα σου τραβάω μια κλωτσιά στην πόρτα του αυτοκινήτου και στη βάζω μέσα και σηκώνομαι και φεύγω. Πώς θα ισορροπήσεις αυτό που ξέρεις να κάνεις με το να με πλακώσει το ξύλο, που λέει ο λόγος, έτσι, κατάλαβες τι εννοώ?
0: Ναι, ναι, επειδή τα αθλήματά μας είναι και λίγο παρεξηγημένα.
1: Ναι, είναι εύλογο το ερώτημα, έτσι, ναι. Γι' αυτό το διατυπώνω.
0: Ούτε δάρτες. Εμείς είμαστε αθλητές και ένας σωστός αθλητής έχει μάθει με όλα τα χρόνια προετοιμασίας και προπονήσεων να αντιθασεύει τα συναισθήματά του και να μπορεί να ελέγχει ακριβώς τέτοιες περιπτώσεις που προαναφέρατε.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε προσωπικά εγώ σαν Ηλίας είμαι πολύ πράος σε τέτοιες καταστάσεις, προσπαθώ να αποφεύγω κάθε καυγά, εκτός και άμα δεχτώ σωματική επίθεση, έτσι.
1: Εκεί θα πάει σε επίπεδο άμυνας, ας πούμε.
0: Εννοείται. Ναι. Μετά δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Ναι. Είναι η κόκκινη γραμμή που λέμε.
1: Ναι. Πω πω. Μην μπλέξει κανείς. Λοιπόν, χάρηκα πολύ για την κουβέντα. Δεν χάρηκα για τα όσα μας είπες. Οφείλω να ομολογήσω. Ελπίζω να ακούστηκαν.
0: Δεν ήθελα να τα πω, αλλά.
1: Όχι, να σου πω κάτι. Βρε, καλά έκανες. Συγγνώμη, έχεις κανονικά προπονητή και τα λοιπά που σε τρέχει όλη μέρα και τέτοια? Α, και περίμενε. Τι προϋποθέτει σε επίπεδο προετοιμασίας το να είναι κάποιος παγκόσμιος πρωταθλητής? Δηλαδή, πόσες ώρες την ημέρα προπονείσαι?
0: Σε επίπεδο προετοιμασίας για ένα τόσο μεγάλο πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Πάνω από 4 ώρες προπονήσεων την ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Πάνω από 4 ώρες.
1: Διατροφή.
0: Πρωί, βράδυ.
1: Ναι, διατροφή.
0: Διατροφή ισορροπημένη. Πρέπει να παίρνεις τις κατάλληλες πρωτεΐνη από το φαγητό σου, να μην στερείσαι δηλαδή σε δύναμη.
1: Ναι.
0: Και οι κατηγορίες που είναι πιο ελαφρύες και έχουν πρόβλημα στα κιλά, γιατί εγώ αγωνίζομαι στη βαρέων βαρών κατηγορία, 94 κιλά, πρέπει να προσέχουν τα γραμμάρια,
1: ναι,
0: και, ώστε να είναι εντάξει τα κιλά τους.
1: Μάλιστα. Καλά, οι υδατάνθρακες και τέτοια, ας πούμε, επιτρέπονται?
0: Προπονητή που είπατε, ο πατέρας μου είναι και προπονητής μου.
1: Α, okay.
0: Έχω την ευλογία.
1: Ναι. Τυχερός αυτό. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οι υδατάνθρακες επιτρέπονται?
0: Οι υδατάνθρακες επιτρέπονται, ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Επιτρέπονται.
1: Μάλιστα.
0: Επιτρέπονται.
1: Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε. Ό,τι θες εδώ. Ελπίζω να τ' άκουσε κάποιος αυτό το εύλογο παράπονο. Εύλογο.
0: Εγώ το ελπίζω και μακάρι να βρούμε κάποιον που πραγματικά να αγαπάει τον αθλητισμό σε αυτή τη χώρα και να έχει πρόθεση να στηρίξει νέους αθλητές που φέρνουν τόσο μεγάλες διακρίσεις στη χώρα μας.
1: Μάλιστα.
0: Και κάνουν περήφανη το έθνος και τη χώρα. Αυτό.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Χάρηκα έστω που με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε να τα πούμε. Εντάξει.
0: Χάρηκα και εγώ πραγματικά πολύ. Να είστε καλά και θα τα πούμε.
1: Να είσαι καλά. Για χαρά. Ο Ηλίας Παπαδέας λοιπόν κέρδισε το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Kickboxing. Εξαιρετικός. Αλλά ακούσατε από πού μπάζει το πράγμα. Hello.

0: τα θέματα που ελπίζω ότι θα βρούμε τρόπο αύριο να ασχοληθούμε είναι αυτές οι καταγγελίες εργαζομένων στη Βιολάντα για απολύσεις και πιέσεις. Λοιπόν, 10 Σεπτεμβρίου, το μήνα δηλαδή που διανύουμε και τελειώνει, πρώην εργαζόμενοι στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα έδωσε λοιπόν κατάθεση στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση της φωνικής έκρηξης από την οποία έχασαν τη ζωή τους 5 εργάτριες, 5. Κατάθεσε λοιπόν ότι απολύθηκε σε ένα κλίμα εκφοβισμού έπειτα από κάποια διαμαρτυρία για έντονη οσμή από διαρροή αερίου πριν από την έκρηξη. Δηλαδή, είναι ο Νότης, εργάζεται στη Βιολάντα, πάει διαμαρτύρεται, να σας πω κάτι, εδώ κάτι τρέχει, μυρίζει, στο καλό Νότη μου. Αυτό έγινε. Σύμφωνα πάντα με αυτά που υποστήριξε η ίδια. Κατέθεσε λοιπόν ότι απολύθηκε σε ένα κλίμα εκφοβισμού. Η ίδια είπε ότι εργαζόταν στη Βιολάντα από το 2021 και ότι απολύθηκε στις 31 Αυγούστου, δηλαδή πριν από την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, του Κωνσταντίνου Τζορτζιώτη, αρχές Σεπτεμβρίου. Και μάλιστα στην κατάθεση μετέφερε και φράσεις στελέχους της εταιρείας προς τους εργαζομένους ότι όταν βγει το αφεντικό θα δείτε τι έχει να γίνει. Κατά τα άλλα δεν έλεγαν ότι ήταν καλό το εργασιακό περιβάλλον? Έτσι δεν λέγανε? Λοιπόν, σύμφωνα με τις καταθέσεις, στο μεταξύ και σύμφωνα με πηγές της Καθημερινής, υπάρχει και δεύτερη κατάθεση εργαζομένης στον ανακριτή 22 Σεπτεμβρίου. Είχε λοιπόν καταθέσει προανακριτικά για την οσμή από την διαρροή αερίου και επίσης κατήγγειλε ένα κλίμα εκφοβισμού. Πάντως φέρεται να παραμένει στη θέση της. Ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Τρικάλων είπε τη Δευτέρα, μιλώντας στην Καθημερινή, ότι υπάρχουν καταγγελίες εργαζομένων στο εργοστάσιο που τέθηκαν σε δυσμένεια ή απολύθηκαν το τελευταίο διάστημα, και σε ανακοίνωση του εργατικού κέντρου 2 Σεπτεμβρίου σημειώνεται ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές μικρότερα ποσά σε σχέση με αυτά που περίμεναν οι εργαζόμενοι και εξώθηση πολλών σε παραιτήσεις από τη δουλειά τους. Δηλαδή, να μην δοθούν προφανώς και αποζημιώσεις. Πηγές λοιπόν του περιβάλλοντος της μονάδας ανέφεραν στην Καθημερινή ότι οι εργαζόμενοι είχαν μεταφερθεί το τελευταίο διάστημα στη νέα πτέρυγα και ότι υποχρεώθηκαν να δουλεύουν με μειωμένο ωράριο. Αν υπάρχει βάση για αυτές τις καταγγελίες, προφανώς δεν είναι και μόνο θέμα του εργατικού κέντρου. Δεν ξέρω αν είναι και θέμα επιθεώρηση εργασία, δεν ξέρω ποιο, και Υπουργείου ακόμη. Να το δουν. Θα το κοιτάξουμε αυτό το θέμα και ίσως το παρουσιάσουμε αύριο, γιατί νομίζω ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον. Σόφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ωραίο μήνυμα, με το οποίο πάντα κλείνεις τις εκπομπές. Κάτι ωραίες φωτογραφίες μου έχει στείλει. Όπως ειλικρινά σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για την ωραία και ουσιαστική επικοινωνία που είχαμε και απόψε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Αύριο εννοείται το βραδάκι στα μέσα πια της εβδομάδας και τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Νότι, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Δροσιά στην τσέπη, έτσι. Αυτό είναι. Έχεις και ένα δίσκο Πλατώνα, αλλάξει, να σου θυμίσω. Και λάστιχα. Τα άλλαξα τα λάστιχα. Εγώ αύριο το πρωί θα πάω. Και πρέπει να αλλάξει και τα τέσσερα, ρε φίλε, επειδή σου σκάσε ένα. Μάλιστα, κάτσε να κλείσουμε το μικρόφωνο. Θέλω τη μέη να μου πει επειδή κάθομαι. Πόσο πήγανε, για λέγε.
1: Κοντά στα
0: 400. Κοντά στα 400. Και εσύ έχεις και εύκολες διαστάσεις σχετικά. 400. Έτσι είναι, Νότι μου. Τι το θέλεις αυτοκίνητο? Να πάρεις, αντί να έχεις αυτοκίνητο, να πάρεις τα μέσα μαζική μεταφοράς, όπως λένε. Έτσι. Με τι πήγαινε, έλα, τίποτα δεν σου είναι. Εσύ θες και προαστιακό, βέβαια, για να πας εκεί που είσαι. Μα ρε φίλε, και εκεί που μένεις. Ασύμφορος είσαι. Είπαμε ποιότητα ζωής, εσύ το έχεις παρακάνει. Λοιπόν. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστούμε και τον Νότι, τον πικραμένο. Ευχαριστούμε και τον Θανάση Καραγιάννη. Ευχαριστούμε και την Αργυρό και Μελιάρη. Ευχαριστούμε και την Κωνσταντίνα Μαρσάμι. Στο μικρόφωνο ήταν κοντά σας για 2 ώρες ο Δημήτρης Γιαντζόγλου. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν αύριο το βραδάκι. Εδώ, συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Να έχετε ένα όμορφο και ήσυχο βράδυ. Γεια χαρά!

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σε ένα συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Jorgensen. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Στο μεταξύ, το άτυπο συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, όπως αναμενόταν. Το μπλοκ του Βορρά, με βασικούς εκπροσώπους στη Γερμανία, την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες, αντιτίθεται στα οριζόντια μέτρα στήριξης. Στον αντίποδα, το μπλοκ του Νότου, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία αλλά και χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης τάσεται υπέρ των οριζόντιων μέτρων στήριξης. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση, με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μία προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες δίζελ από τα αποθέματα εκτακτής ανάγκης σε μία προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές, όπως ανέφεραν πηγές μιλώντας στο πρακτορείο Reuters. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μέσω ηλεκτρονικών αγορών μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Hong Kong και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κολονία της Γερμανίας με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες. Εκτιμάται ότι η ζημιά για τους καταναλωτές ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απώλειες από ΦΠΑ στα κράτη-μέλη ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κ. Πατούλης, σε αναρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίησή του. Εν τω μεταξύ, κατά την παρουσίαση των ευρημάτων από τη δεκαήμερη λειτουργία του MedWatch, εντοπίστηκαν 468 περιπτώσεις με μη γιατρό που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τονίζοντας πως οι μεγάλοι ωφελημένοι είναι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας ανέδειξε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για ασύλληπτες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Πρότεινε να αξιοποιηθεί η Ελλάδα ως παράδειγμα για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων. Εκτεταμένα προβλήματα στο σύστημα ελέγχου για τις ενισχύσεις αγροτών και κτηνοτρόφων και τις πιστοποιήσεις για τη βιολογική παραγωγή, καταγράφει η έκθεση της Κομισιόν για την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τις ελληνικές αρχές να υποβάλουν αναλυτικό πλάνο διορθωτικών μέτρων εντός 2 μηνών. Ενόχη για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, έκρινε τη Manchester City ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της επιτροπής, η City χρησιμοποίησε εικονικές ή παραπλανητικές εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς της, με αποτέλεσμα να εμφανίζει τεχνητά αυξημένα έσοδα και μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Η συνολική επίδραση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων υπολογίζεται σε περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες. Οι παραβάσεις αφορούν μια περίοδο 9 σεζόν από το 2009-2010 στο 2017-2018. Στη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Αλγύρης στο Κάουνας με 93-91. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 με 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, την Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Βασίλης Κουφόπουλος.

Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Πάσχα 100,3. Είναι 3η 29 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 7 πρώτα λεπτά. Και ενημέρωσή σας εδώ στο Φάληρο συνεχίζεται. Sky 100,3, sky.gr και Sky τηλεόραση για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Σκληρό ροκ, κυρίες και κύριοι, στην Αγγλία, στην Premier League. Ένοχη Manchester City για όλες τις κατηγορίες. Παραβίασε συστηματικά τους κανόνες για σχεδόν μία δεκαετία, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Premier League, και ακολουθούν τα επόμενα βήματα για μια ομάδα θεσμό. Η Manchester City κρίθηκε ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αφορούν σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League μεταξύ των αγωνιστικών περιόδων 2009-10 και 2017-18, ανέφερε η διοργανώτρια αρχή σε ανακοίνωσή της. Η βασική απόφαση περιγράφει λεπτομερώς πώς ο σύλλογος παραβίαζε συστηματικά τους κανόνες Premier League για σχεδόν μια δεκαετία. Υπάρχουν, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Premier League Richard Masters, υπάρχουν πτυχές της υπόθεσης που απομένει να κριθούν και κυρίως ποια τιμωρία πρέπει να υπάρξει για αυτές τις παραβάσεις. Ο σύλλογος φυσικά έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά των ευρημάτων της ανεξάρτητης επιτροπής. Έχει προθεσμία ως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για να το πράξει. Ο κόσμος του ποδοσφαίρου συνταράσσεται από αυτή την εξέλιξη και κυρίως στην Ελλάδα, διότι γίνονται έρευνες, κυρίες και κύριοι, καταλήγουν σε αποτελέσματα και ενδεχομένως να υπάρχουν κυρώσεις για παραβίαση των κανονισμών. Καλησπέρα σας. Και όλα αυτά ενώ η build-up δοκιμάζει, κυρίες και κύριοι, τον τρόπο που έπαιξε και κέρδισε η Εθνική Ελλάδος ποδοσφαίρο τη Γερμανία. Όχι ότι η χώρα μας έγινε κάποια υπερδύναμη στο ποδόσφαιρο, απλώς έδειξε ότι μπορεί να κάνει τα επόμενα βήματα. Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Κάποια γρήγορα συμπεράσματα από τον ανταγωνισμό στην τηλεόραση το πρώτο διάστημα. Ο κόσμος θέλει, είναι φανερό, το σόι σου. Δηλαδή είτε οικογενειακές κομικές σειρές για να μπορεί να διασκεδάσει για λίγο, να πάρει ανάσες, κουράζεται από όλες αυτές τις ιστορικές σειρές που γυρίζουν γύρω από ένα θέμα που είναι πλέον στο μακρινό παρελθόν. Επίσης κάνει άνοιγμα στα αθλητικά, εδώ ο Όμιλος Sky έχει παίζει βασικό ρόλο και έρχονται και δύο σειρές, οι Μπλε Ώρες και το Αντώνιος και Κλεοπάτρα, να αλλάξουν, κυρίες και κύριοι, τα δεδομένα, και έχουμε και τραγούδι, κυρίες και κύριοι, μαζί και αντίθετα. Ερμηνεύει ο Ακύλας, θα είναι σε λίγο μαζί μας, όπως και ο συνθέτης ο Χρήστος Τηλιανού.

0: Ωραίο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, μαζί και αντίθετα. Η ερμηνεία από τον Ακύλα, η μουσική του Χρήστου Τηλιανού, η στίχη της Λίνας Δημοπούλου, το τραγούδι, το τίτλο στη σειρά Αντώνης η Κλεοπάτρα. Κάθε απόγευμα στην τηλεόραση του Sky, κυρίες και κύριοι, πριν από το δελτίο ειδήσεων στις 6:30 και είναι μαζί μας και οι δύο, κυρίες και κύριοι, ο Χρήστος Τηλιανούς, συνθέτης, και ο Ακύλας, ο ερμηνευτής, ο οποίος λίγαν συντόμως, κυρίες και κύριοι, θα είναι και βασιλιάς, γιατί. Βασιλιάς Τζούλιαν, γιατί γουστάρει να χορεύει. Καλησπέρα σας, κύριε Στυλιανού, καλησπέρα σας, αγαπητέ Ακύλα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Μια χαρά, το απολαμβάνουμε.
2: Πολύ καλά, πολύ καλά. Πάλι.
1: Ακύλα μου αγαπημένη, πώς είσαι?
2: Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενος που φτάσαμε και σημείο να κυκλοφορήσουμε την κομματάρα αυτή.
1: Ακύλα, είμαι τόσο χαρούμενος.
2: Πραγματικά, πραγματικά, και ανυπομονώ πραγματικά και τα επόμενα. Το κομμάτι είναι μια πολύ δυνατή μπαλάντα. Και είμαι πολύ χαρούμενος που έχει επενδύσει και τη σειρά στο Sky.
1: Εγώ αυτό που έχω να πω για τον Ακύλα, Βασίλη, είναι πως είναι ένα τόσο υπέροχο πλάσμα, τόσο φωτεινό παιδί. Ήταν, δηλαδή περάσαμε τόσο όμορφα στο στούντιο και ξέρεις, υπήρχε μια επικοινωνία το πρώτο λεπτό με το που ήρθε. Είμαι τόσο χαρούμενος για αυτή τη συνεργασία και που αυτό βέβαια και ο Ακύλας που κυκλοφορήσαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά.
0: Και είναι ένα δυνατό κομμάτι, δηλαδή ανεβάζει την ένταση, μιλάει για τον έρωτα που κάνει παιχνίδι, αλλά είναι και φαρμάκια και φιλιά αντίδοτα.
1: Είναι και αυτό που βλέπουμε και στον Αντώνη και Κλεοπάτρα. Είναι, ναι, ξέρεις, τα δύο αντίθετα.
0: Οι νύχτες μας εντόνια δίπλωτα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, κανείς μετά δεν θέλει να τα μάζεψει. Τα αφήνει, είναι το αποτέλεσμα ενός έργου που ανεβαίνει. Να ρωτήσουμε τον Ακύλα πώς του φάνηκε αυτή η πρόκληση να τραγουδήσει ένα τραγούδι, να ερμηνεύσει ένα τραγούδι για μια τηλεοπτική σειρά.
2: Για μένα ήταν μεγάλη χαρά, γιατί ήθελα αρχικά να τραγουδήσω. Δηλαδή και στο άλμπουμ μου, φυσικά το Press Start, έχω ένα κομμάτι, ας πούμε μια μπαλάντα, αλλά γενικά το άλμπουμ είναι κυρίως χορευτικά, δυναμικά κομμάτια, έτσι διτάτα, οπότε μου έλειπε και εμένα να έχω στη δισκογραφία μου ένα τέτοιο κομμάτι. Γι' αυτό και ήταν μεγάλη χαρά. Θυμάμαι ότι από την πρώτη φορά που το άκουσα, ας πούμε, που μου το είχε δειγματίσει ο Νεκτάριος ο Κόκκινος, το είχα λατρέψει.
0: Ναι, έχει μια δυναμική και πάντα, και αναφέρεται σε δύο ανθρώπους και έναν έρωτα ο οποίος χτίζεται ενώ τον θέλουν και δεν τον θέλουν.
1: Ακριβώς. Και ξέρεις τι είναι, ο Ακύλας, εγώ με το που το έγραψα μαζί με τη Λίνα, αμέσως το σκέφτηκα, γιατί το παιδί έχει φωνάρα και τον είχα ακούσει, ξέρεις, και σε διάφορα άλλα πριν, και απλά πήγαμε στούτιο και το έκανε δικό του αμέσως.
0: Με τη μία, Ακύλα.
1: Με τη μία, σοβαρά με τη μία.
2: Ναι, η αλήθεια είναι πως από την πρώτη ηχογράφηση ήμασταν σε φάση, οκ, λειτουργεί. Εγώ ήμουν αγχωμένος λίγο στην αρχή, λέω τώρα θα αρέσει, δεν θα αρέσει, θα την πατάω, την νότα εκεί πέρασε που είχε ένα ψηλό.
1: Έλα, μωρέ.
2: Αλλά τελικά βγήκαν όλα τέλεια, εντάξει, όχι.
1: Αμέσως, σοβαρά.
0: Και φαίνεται ότι έχεις και την ίδια χαρά στο κομμάτι. Τη χαρά της φωνής.
2: Ναι.
0: Ενώ είναι ερωτική ιστορία, δραματική, του έχεις αυτό το ξέγνιαστο. Δηλαδή, που υπάρχει μέσα η ζωή, που λέει, όπως λέει και ο στίχος, το επιστρέφει η ζωή.
2: Ναι, στα κουπλέ είμαι λίγο πιο έτσι γλυκός, ας πούμε. Το ρεφρέν είναι, εντάξει, κάτι πιο βαθύ, κάτι πιο δυνατό, κάτι πιο εσωτερικό, ας πούμε, που βγαίνει.
0: Και δεν είναι μόνο το τραγούδι μαζί και αντίθετα, η στίχη της Λίνας Δημοπούλου, είναι και μια άλλη παράσταση η οποία έρχεται στο Μιλά Ελληνικά, είναι η Μαδαγασκάρη. Για όσους έχουν δει
2: την
0: σχεδίων της DreamWorks θυμούνται τον βασιλιά Τζούλιαν, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, από 18 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους στο West Side Theater θα είναι ο Ακύλας.
2: Ακριβώς. Θα κάνω και τον ντεμπούτο μου στο θέατρο. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είναι ένα όνειρο που είχα και αυτό από παιδί, οπότε είναι μεγάλη μου χαρά που θα δουλέψω με τη Θέμης Μαρσέλου και θα κάνω ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι, νομίζω, και λίγο κομμένος, έτσι κεραμένος πάνω μου.
0: Ναι.
2: Γουστάρουμε και δύο να χορεύουμε, και εγώ και ο βασιλιάς Τζούλιαν, οπότε ανυπομονώ να γίνουμε ένα στις 18 Δεκέμβρη.
0: Και αυτό είναι κλασικό τραγούδι, ακούγεται και στα παιδικά πάρτι αλλά και στις μεγαλύτερες ηλικίες.
2: Ναι, σωστά, σωστά. Το έλεγα και στο tour μου γενικά, όλο τυχαίως, και το είχα βάλει κανονικά και το έλεγα στο tour. Και μετά έσκασε και η πρόταση και λέω, πώς έγινε αυτό τώρα.
0: Καταρχήν είναι μια τεράστια επιτυχία που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 15-16 από τότε που ξεκίνησε κινηματογραφική, και έχει μια συγκεκριμένη απήχηση στον νεαρό κόσμο, στα παιδιά που βλέπουν κινούμενα σχέδια, αλλά επεκτείνει στους μεγάλους και που αυτή την έννοια θα κάνει και γκέλ. Γιατί εσύ πραγματικά, Ακύλα, και με συγχωρείς για τον ελληνικό, γουστάρεις να χορεύεις.
2: Εννοείται και ο ελληνικός. Φυσικά ελληνικό.
0: Και πώς τη σκέφτεσαι την παράσταση αυτή, τη Μαδαγασκάρη?
2: Νιώθω ότι θα είναι κάτι πολύ φαντασμαγορικό, με πολύ χορό, πολύ χρώμα, πολλά ζωάκια πάνω στη σκηνή. Νομίζω ότι θα είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό. Η Θέμης Μασέλ ξέρει πολύ καλά, νομίζω, να κάνει τη δουλειά της. Είναι κάτι που το κάνει πολλά χρόνια και είναι φοβερή. Οπότε ανυπομονώ και εγώ. Έχουμε ξεκινήσει λίγο προβούλες, λίγο τα ρούχα, έτσι, πώς θα είναι ο Βασιλιάς Τζούλιαν.
0: Πώς θα είναι άραγε ο Βασιλιάς Τζούλιαν?
2: Είμαστε έτσι, το εξερευνούμε, έχουμε διάφορα πράγματα. Θα σου το αποκαλύψουμε λίγο συντόμως.
0: Θα έχει στοιχεία από το χαρακτήρα του Ακύλα, μάλλον από την οπτική απεικόνηση του Ακύλα, έτσι όπως την είδαμε στη Eurovision, ή θα είναι πιο κοντά στην εικόνα των κινουμένων σχεδίων?
2: Θα είναι μια έτσι, ένα συνδυασμός, ας πούμε.
0: Ωραία. Και πώς το σκέφτεσαι να πας στο τραγούδι? Δηλαδή θα μπορούσε να μας το πεις λίγο ακαπέλα, λίγο το ρεφρέν?
2: Το γουστάρω να χορεύω. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να τραγουδήσω έτσι τέτοια ώρα, δυστυχώς.
0: Δεν πειράζει.
2: Αλλά με χαρά να έρθετε να με ακούσετε να στο τραγουδήσετε.
0: Εννοείται.
1: Εγώ θα έρθω όπως και δίποτε και θα είσαι
2: εσένα, εννοείται, θα σε περιμένω VIP φυσικά.
1: Και VIP και να είναι, εγώ εκεί θα είμαι. Και θα
2: έρθει. Ανυπομονώ να σε δω, ανυπομονώ να σε δω.
1: Εγώ, Άκυλα μου, πολύ.
0: Άρα λοιπόν, πολύ. Δύο πράγματα στο μέλλον. 18 Δεκεμβρίου στο Westside Theatre, στο Θέατρο Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου, έρχεται η παράσταση Madagascar The Musical, βασισμένο στην ταινία κινουμένων σχεδίων της DreamWorks, με τον Βασιλιά Τζούλιαν, τον υποδίδεται ο Ακύλας, ο οποίος όμως, κυρίες και κύριοι, τραγουδάει και αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι του Χρήστου Τηλιανού, Μαζί και Αντίθετα. Πολύ σας ευχαριστούμε και τους δύο που ήσταν απόψε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα. Ακύλα μου, πολλά πολλά φιλιά και θα τα πούμε εμείς.
2: Εννοείται. Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν έτσι μια ωραία σύνδεση βραδινή.
0: Και μπορείτε να πείτε, αν θέλετε, και στον αέρα του Sky να έρθετε, δηλαδή, αν σας βγάζει ο δρόμος. Είμαστε ανοιχτά το βράδυ, εφημερεύουμε.
1: Εγώ πάντως, Βασίλη, πέρασα υπέροχα την προηγούμενη φορά.
0: Μα γι' αυτό το λέω. Είσαι οδηγός μας για να έρθει και ο Ακύλας και να κάνει μόνο την εκπομπή, αν θέλει. Να διαλέξει το τραγούδι, να επικοινωνήσει με τους ακροατές.
2: Πρέπει να το κανονίσουμε, να κάνω DJ σε εγώ μια φορά.
0: Θα είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
2: Τέλεια, καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Ο Ακύλας, ένας κανονικός άνθρωπος, ερμηνεύει το τραγούδι Μαζί και Αντίθετα του Χρήστου Τηλιανού, η στίχη της Λίνας Δημοπούλου, στην τηλεόραση του Sky. Το τραγούδι των τίτλων της σειράς Αντώνης και Κλεοπάτρα προβάλλεται κάθε απόγευμα σε 6:30.
3: Σε κάθε δρόμο, σε κάθε ουρανό, σε βλέπω.

Για την εκπομπή περιλαμβάνει τα πάντα. Από το χώρο της ενημέρωσης, επικοινωνίας, ψυχαγωγίας μέχρι και την οικονομία. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη μία, στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για τα ακίνητα. Θα έχουμε μια πλήρη ανάλυση από έναν άνθρωπο που παρακολουθεί την αγορά και έχει και ιδέες και προτάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των υψηλών τιμών, των υψηλών ενοικίων, από την πλευρά και του αγοραστή και του πολιτή και του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή.

0: Συντονισμένοι στον Sky 100,3 κάθε βράδυ και μια διαφορετική έκπληξη. Μείνετε εδώ μαζί μας, διότι τα καλά τώρα αρχίζουν, κυρίες και κύριοι. 11:23 πρώτα λεπτά. Υπό την έννοια ότι μπαίνουν στην προεκλογική περίοδο, αρχίζουν οι υποσχέσεις, οι δεσμεύσεις και οι απαραίτητες παρεμβάσεις, διότι οι άνθρωποι έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους, το βλέμμα τους στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου. Ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει αύριο παράδοση των μέτρων στήριξης για τα καύσιμα στις 14 Οκτωβρίου. Μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κυρία Δάφνη Γρηγοριάδη, διδάσκουσα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Οικονομική αναλύτρια, έχει την καλοσύνη να απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Γρηγοριάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλο. Τι κάνετε, καλή σεζόν να έχουμε.
0: Μακάρι, να είναι όλα καλά. Λοιπόν,
1: τι
0: μπορούμε
1: να περιμένουμε. Τώρα.
0: Πάμε τώρα.
1: Άκουσα τον πρόλογό σας. Αυτό το οποίο γνωστοποιήθηκε σήμερα ότι θα ακούσουμε είναι μία αύξηση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο να υπενθυμίσουμε ότι είναι γύρω στα 15 λεπτά η επιδότηση, η οποία που είναι από το κράτος προς τα δηληστήρια. Αυτό τώρα αναμένουμε ότι θα ανέβει, θα πάει 20 λεπτά. Το ίδιο θα υπάρχει και για τη βενζίνη, γιατί και εκεί βλέπουμε τον τελευταίο καιρό αυξήσεις. Άρα λοιπόν και όσοι έχουν πετρέλαιο στα αυτοκίνητά τους και όσοι έχουν βενζίνη θα ακούσουν αύξηση της επιδότησης. Τώρα από εκεί και πέρα το ερώτημα είναι αν θα καταφέρουν αυτές οι νέες αυξήσεις να αντισταθμίσουν έστω και σε κάποιον βαθμό που θα είναι για εμάς τους καταναλωτές και τους οδηγούς αισθητό, προκειμένου να πούμε ότι ναι, έχουμε δει μια αποκλιμάκωση των τιμών σε γνώριμα επίπεδα.
0: Γνώριμα, ποια είναι τα γνώριμα όμως, γιατί και αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί τα γνώριμα τα σημερινά ήταν ως χθες ακριβά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Και τα σημερινά ακριβά είναι ήδη βαριά για την τσέπη του μέσου καταναλωτή.
1: Τα τελευταία χρόνια πράγματι έχουμε δει μια αύξηση γενικά από τότε που ξεκίνησε, για παράδειγμα, ο πιο πρόσφατος από τους καινούργιους πολέμους, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Από εκεί και πέρα είδαμε άλλου είδους επίπεδα. Πάντως δεν είναι λογικό να βλέπουμε την τιμή να είναι κοντά στο 2 ευρώ και για τη βενζίνη και για τα καύσιμα και για το ντίζελ να έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί.
0: Κατεβαίνοντας στη Μεσογείο, κυρία Γρηγοριάδη, ήταν στα 2,20, 2,19.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς. Δεν έχουμε ξαναδεί πάνω από 2 ευρώ να ανεβαίνουν τόσο πολύ οι τιμές. Αυτό είναι κάτι το οποίο είχαμε πει πάρα πολύ ως δυσμενές σενάριο και απευχόμασταν να συμβεί. Τώρα θα ακούσουμε και άλλα μέτρα τα οποία δεν μας είναι ακόμη γνωστά, θεσμικού χαρακτήρα περισσότερο, ίσως κάποιους ελέγχους για κάποιες τρευλώσεις που έχει η αγορά. Να πω κάτι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το πρόβλημα επικεντρώνεται κυρίως στο ντίζελ. Γιατί έχουν πληγεί ενεργειακές εγκαταστάσεις δίλησης πετρελαίου, άρα και ντίζελ, στην Ρωσία, γιατί δέχεται επίθεση από ουκρανικά drones αυτές οι εγκαταστάσεις, και όλο αυτό έχει διαταράξει την προσφερόμενη ποσότητα. Αυτό σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα γεωπολιτικά μέτωπα ανεβάζει τις τιμές προς τα πάνω. Μάλιστα θα πει κάποιος πλέον δεν έχουμε την ίδια εξάρτηση που είχαμε παλιά με τη Ρωσία. Ναι, αλλά όταν ανεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει διεθνώς. Και αυτό ανεβαίνει και στα υπόλοιπα προϊόντα, άρα και στη βενζίνη. Βλέπουμε επίσης άνοδο, σε τέτοιο βαθμό, αλλά άνοδο και εκεί. Και οι επαγγελματικές μεταφορές επίσης έχουν επηρεαστεί. Γιατί οι επαγγελματικές μεταφορές βασίζονται στο ντίζελ, έτσι λειτουργεί η αγορά, το οποίο λόγω αυτής της αύξησης είναι αναπόφευκτο να μην περάσει και με κάποιο τρόπο στον καταναλωτή. Τις τιμές δηλαδή στα τελικά προϊόντα, στα σούπερ μάρκετ, λόγω της αύξησης του ντίζελ, βλέπουμε αυτή τη στιγμή πως ανεβαίνουν οι τιμές. Μπορώ να σας πω και σε συγκεκριμένα αγαθά που παρατηρούμε περισσότερο ή που θα παρατηρήσουμε από εδώ και πέρα κι άλλο, είναι τα ευπαθή προϊόντα που έχουν ανάγκη συχνών μετακινήσεων σε καθημερινή βάση, όπως τα γαλακτοκομικά, τα αυγά, τα νοπά κρεατικά, και είναι και προϊόντα που έχουν διπλό καπέλο. Τι είναι ο διπλό καπέλο? Όχι μόνο αύξηση λόγω του μεταφορικού κόστους του ντίζελ, αλλά και αύξηση λόγω ότι το ντίζελ χρησιμοποιείται σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας παραγωγής και καλλιέργειας στα αγροτικά προϊόντα, για παράδειγμα. με το αγροτικό πετρέλαιο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οπότε φρούτα και λαχανικά θα έχουμε διπλή αύξηση. Άρα, τι θέλουμε να ακούσουμε τώρα αύριο?
0: Για πείτε μας.
1: Θέλουμε να ακούσουμε και μέτρα τα οποία να στοχεύουν στην πηγή του προβλήματος, στο πώς να συγκρατήσουμε τις αυξήσεις από την αρχή της αλυσίδας. Στο βαθμό βέβαια που μπορούμε να το ελέγξουμε, γιατί δεν μιλάω για τις εσωτερικότητες που δεν μπορούμε, αλλά για αυτές που μπορούμε εδώ έστω να περιορίσουμε τις τρευλώσεις που έχει η ελληνική αγορά, μια ολιγοπωλιακή αγορά από άποψη των παικτών ενέργειας, είναι λίγοι οι παίκτες, οπότε πρέπει να μπει ένας καλύτερος έλεγχος και από την πλευρά του κράτους, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί σε όλα σε αυτή την κατεύθυνση. Και μια λύση θα ήταν να ακούσουμε και κάποια διπλή φορολόγηση για τα λεγόμενα υπερκέρδη, έτσι, που έχουν βγάλει αυτοί οι κλάδοι όλο αυτό το διάστημα. Και με τα χρήματα αυτά θα μπορεί το κράτος να κάνει άλλου είδους πολιτικές επιδόματα, θα είναι άλλου είδους παρεμβάσεις, τέλος πάντων, προς την πραγματική οικονομία. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Κουφόπουλε, οι αυξήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα αισθητές, και ξέρετε, δεν μπορούμε να μειώσουμε τη ζήτηση άλλο, διότι δεν μένουν τα καταναλωτές.
0: Μα δεν λειτουργεί ο μηχανισμός προσφορά και ζήτηση, είναι δεδομένο. Είναι υποχρεωμένοι οι άνθρωποι να μετακινηθούν με αυτόν τον τρόπο, διότι δεν εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Έστω ότι σας λέω εγώ ότι όσοι έχουν καταφέρει, έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις και χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς, που πράγματι έχουμε δει και αυτό το φαινόμενο να συμβαίνει φυσικά. Όμως από εκεί και πέρα, λόγω του ότι υπάρχει μια σταθερή ζήτηση για τις επαγγελματικές μεταφορές, δεν μπορούμε. Δηλαδή, η μείωση υποχώρησης ζήτησης έχει ένα συγκεκριμένο περιορισμό για τον ντίζελ. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά κύριο λόγο αυτή τη στιγμή, λόγω αυτού του γεγονότος. Και φυσικά θα ακούσουμε και κάποια μέτρα τα οποία, μάλλον όχι αύριο, σε ένα δεύτερο γύρο ανακοινώσεων,
0: 14.
1: Θα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης, που αυτό δεν είχε προβλεφθεί στη ΔΕΔ, γιατί τότε δεν ήταν τόσο έντονες
0: συνθήκες. Και με αυτό ολοκληρώνουμε, ναι, παρακαλώ.
1: Να δοθεί κάποια παράταση, μάλλον κάποια επιδότηση και εκεί πιο γενναία από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Τώρα σίγουρα είναι ένα από τα φαινόμενα που εξετάζονται μαζί με την διεύρυνση της βάσης των δικαιούχων, που έτσι κι αλλιώς αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Η κυρία Δάφνη Γρηγοριάδη, τίτλη των ειδήσεων με το Sky 100,3 με τη Δέσποινα Χριστοπούλου.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον ίδιο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου, προκειμένου να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 ευρωπαϊκές χώρες. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλη σε ανάρτηση αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμή βασικά 100,3. Ο Παναγιώτης λέει, γράφει: καλησπέρα. Στοιχείο φοιτητές πληρώνουν πολύ ακριβά τα εισιτήρια για τα ελάχιστα δρομολόγια των λεωφορείων. Δυστυχώς οι αρμόδιοι δεν ανταποκρίνεται, σχολιάζουμε εμείς. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης: δεν είναι μόνο το εξοργιστικό περιστατικό με διευθύντρια νηπιαγωγείου, το καταδικασμένο ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης που αδειάζει ακόμη και το όνομά του να πω, είχε θωράσει να κάνει τον καμπόσο με δωρεά σε σχολείο στα Μέγαρα. Την ίδια στιγμή στο Ηράκλειο Κρήτης, ανήλικοι φωνάζαν συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής και επιτέθηκαν με ρατσιστικές απειλές σε βάρος μαθήτριας. Και κάποιοι Ελληναράδες κόπτονται να θωρακίσουμε τα νησιά. Εγώ θα έλεγα να θωρακίσουμε πρώτα την παιδεία μας, γράφει ο Γιώργος Χαραπουλάκης. Και δεν είναι, ίσως ή μάλλον είναι σύμπτωση το γεγονός ότι μετά την αποφυλάκηση του συγκεκριμένου ξεκίνησαν σε διαφορετικά σημεία ρατσιστικές επιθέσεις σε σχολεία ή σε σπίτια εναντίον μεταναστών, την ίδια ώρα που ξεκίνησε και η επιχείρηση των δημοσίων σχέσεων, για να δείξουν ότι υπάρχει ένα δίθεν άλλο προφίλ. Αλλά ξέρετε ότι όσοι αφορούνται από αυτές τις ακραίες, βαθιά αντιανθρώπινες αντιλήψεις, οι οποίες έχουν δολοφονικό χαρακτήρα, δεν αλλάζουν ποτέ. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας? Το ερώτημα το θέτει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Ο Κωνσταντίνος Αραβάκος, επικεφαλής ερευνών στο ΚΕΦΗΜ, υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, για την καλοσύνη απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Σαραβάκο.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε.
0: Λοιπόν, άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας?
1: Αυτή είναι μια ερώτηση την οποία νομίζω.
0: Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε, το έχει πει και ο Γιώργος.
1: Ναι, σωστά. Εσείς νομίζω ότι το βρίσκεται στην δημόσια συζήτηση τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον.
0: Εννοείται.
1: Και πάντα δεν ξέρουμε την απάντηση, αν αλλάζει ή δεν αλλάζει. Οπότε εμείς πήραμε τους αριθμούς και προσπαθήσαμε να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα. Και για να το εξηγήσουμε κιόλας, τι σημαίνει το παραγωγικό μοντέλο, αν αλλάζει? Αν αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει η οικονομία μας και πώς έχουμε συνηθίσει να δουλεύει η οικονομία μας, κυρίως βασισμένη στις υπηρεσίες και σε αυτό που λέμε στον τουρισμό, και πολύ λιγότερο στην αγροτική παραγωγή και στην βιομηχανία, που είναι οι τρεις κλάδοι οι οποίοι

0: αγροτική παραγωγή. Άρα παραμένει ίδιο ως προς τους μεγάλους τομείς.
1: Υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, κάτι που να έχει αλλάξει?
0: Ναι, το ενδιαφέρον είναι ότι αν και όπως λέμε στη μεγάλη εικόνα παραμένει η σύνθεση ίδια, υπάρχει μια πολύ σημαντική διάκριση που είναι αυτή μεταξύ των εμπορεύσιμων και των μη εμπορεύσιμων κλάδων διεθνώς. Τι θα πει αυτό? Ότι οι κλάδοι οι οποίοι απευθύνονται στο εξωτερικό, εκεί βλέπουμε μια αλλαγή. Έχουν πάει καλύτερα.
1: Προσαρμόζονται δηλαδή στον δίνον ανταγωνισμό.
0: Ακριβώς.
1: Προσπαθώ να ερμηνεύσω αυτό που λέτε. Οι ίδιες ελληνικές εταιρείες που εδώ παίζουν μεταξύ τους και τιμές ανεβαίνουν προς τα έξω, έχουν αντιμετωπίσει διεθνή ανταγωνισμό, ρίχνουν τις τιμές τους.
0: Ναι, ουσιαστικά οι δραστηριότητες. Όχι, είναι το αντίστροφο, γιατί εκεί το μετράμε με την τιμή. Θα το πω. Δηλαδή, αυτοί που μπορούν να πουλήσουν στο εξωτερικό και να ανταγωνιστούν διεθνείς αγορές, πουλάνε ακριβότερα. Και έτσι ανεβαίνει η παραγωγικότητά τους στην ελληνική οικονομία.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, μια αγροτική επιχείρηση η οποία απευθύνεται στο εξωτερικό, πουλάει σε τιμές εξωτερικού. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν επιστρέφει τα έσοδά της είναι στην Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι στο σύνολο της οικονομίας μας φαίνεται ότι τα πηγαίνει καλύτερα. Άρα έχουμε κλάδους οι οποίοι είναι εξωστρεφείς, που πραγματικά να βρίσκεσαι στον διεθνή ανταγωνισμό και να τα καταφέρνεις και να έχεις έσοδα και πωλήσεις δεν είναι πολύ απλό. Ίσα-ίσα δηλαδή στην Ελλάδα το βιώσαμε αυτό πριν από την κρίση, και μέσα στην κρίση τι έγινε? Αυτό που λέγαμε την εσωτερική υποτίμηση. Έγινε η εργασία πιο φθηνή και μπορέσαμε να ανταγωνιστούμε κλάδους, γιατί αυτό παρατηρούμε, ότι αυτή η μεταστροφή, οι διεθνώς εμπορεύσιμοι κλάδοι, έγιναν πιο ανταγωνιστικοί μέσα στην κρίση. Ένα το κρατούμενο λοιπόν. Δεν είναι ότι παράγαμε περισσότερο τα τελευταία χρόνια, είναι ότι πουλούσαμε ακριβότερα στο εξωτερικό. Ενώ οι κλάδοι οι οποίοι αφορούσαν την εσωτερική αγορά, πάρτε για παράδειγμα τις κατασκευές τις οποίες δεν μπορούμε να εξάγουμε,
1: σωστό,
0: εκεί πέρα είχαμε μια κατακρίμνηση. Άρα οι κλάδοι οι οποίοι μπορούσαν να είναι εξωστρεφείς και πλέον παρατηρούμε αυτή τη μετάβαση σε πιο εξωστρεφείς κλάδους στην οικονομία, τα πηγαίνουν καλύτερα. Είναι μια διάκριση η οποία έχει ένα πολύ συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο. Ωστόσο δεν τα πηγαίνουν καλύτερα οι κλάδοι οι οποίοι απευθύνονται μόνο και μόνο στον Έλληνα καταναλωτή, και είναι λογικό γιατί χάσαμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζήτησης με την μείωση των εισοδημάτων. Άρα η δραστηριότητα έχει περιοριστεί πάρα πολύ στις αγορές οι οποίες αφορούν το εσωτερικό.
1: Άρα τα δομικά ζητήματα για την ελληνική οικονομία παραμένουν έτσι όπως το περιγράφει.
0: Παραμένουν, γιατί όταν οι αγορές απευθύνονται στην εσωτερική κατανάλωση, εκεί διαπιστώνουμε ένα πρόβλημα. Αλλά ακόμα και για τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι ανταγωνιστικές στο εξωτερικό, αυτό που είπαμε ότι διαπιστώνουμε μια βελτίωση οφείλεται στην τιμή και όχι στην παραγωγικότητα. Άρα είναι ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο πρέπει να σκεφτούμε. Γιατί αν υποθέσουμε ότι η οικονομία μας είναι ένα εργοστάσιο και παράγει 1000 καρέκλες, σε σχέση με το 2009 βρισκόμαστε 10% πίσω. Δηλαδή δεν έχουμε ανακάμψει ακόμα.
1: Το 9.
0: Ακριβώς. Δηλαδή παράγουμε 900 πολύ καρέκλες πλέον.
1: Είναι πολύ πίσω.
0: Ακριβώς. Δεν έχουμε ανακάμψει στα προ-κρίσης επίπεδα. Οπότε ένα το κρατούμενο. Γιατί όμως εμφανίζεται βελτιωμένος αυτός ο κλάδος? Γιατί η καρέκλα μας δεν κοστίζει πλέον 10 ευρώ, αλλά κοστίζει 15. Άρα συνολικά στην τιμή, ακριβώς επειδή πουλάμε στο εξωτερικό και ανέβηκε η τιμή, είμαστε καλύτερα σε επίπεδο τιμών και προστιθέμενες αξίας, όχι όμως σε όγκο παραγωγής. Άρα η παραγωγικότητα που έχουμε κάνει ξανά τη συζήτηση παραμένει χαμηλή, παραμένει χαμηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και εκεί είναι το κλειδί που χρειαζόμαστε ιδιωτικές κυρίως επενδύσεις. Φυσικά και το κράτος και το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ιδιωτικές επενδύσεις εννοούμε τα data center, ας πούμε, δεν παράγουν θέσεις εργασίας.
0: Είναι και αυτό. Προφανώς είναι μια επένδυση την οποία πρέπει να δούμε στο σύνολό της στην Ελλάδα. Αλλά πέρα από αυτό, ξέρετε, πρέπει να προσελκύσουμε επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν από την αρχή δραστηριότητα επενδυτική στην Ελλάδα. Αν δηλαδή μια ελληνική εταιρεία απορροφηθεί από μια ξένη, αυτό είναι μια άμεση ξένη επένδυση στην Ελλάδα, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήρθε εδώ πέρα να δημιουργήσει νέες δουλειές, νέες θέσεις εργασίας, νέα παραγωγικότητα, αγόρασε την ίδια. Οπότε μπορούμε να τη μετράμε, αλλά δεν είναι αυτή που δημιουργεί τις καλύτερες συνθήκες.
1: Ναι, δεν δημιουργεί την αίσθηση της αλλαγής. Δεν είναι η κοσμογονία που θα περίμενε κανένας.
0: Δηλαδή δεν δημιουργεί συνθήκες με καλύτερες, περισσότερες και νέες δουλειές. αλλά εξαγοράζει τις ήδη υπάρχουσες. Οπότε μπορεί να τη μετράμε.
1: Και μπορεί να είναι και πίσω από τις ήδη υπάρχουσες μια καλή σχέση με το ελληνικό δημόσιο.

0: Ναι, οπωσδήποτε. Δηλαδή, αυτό το βλέπουμε ότι και στο Ταμείο Ανάκαμψης νομίζω ότι η σχέση με το δημόσιο είχε την τιμητική τη σε σχέση με το πώς διανεμήθηκαν οι πόροι.
1: Άρα δεν είναι μια φιλελεύθερη οικονομία η οποία αναπτύσσεται με βάση τον ανταγωνισμό και συγκρούεται για τις τιμές και συγκρούονται για τον καλύτερο εργαζόμενο και πάει λέγοντας. Πίσω υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και ένα κράτος πατερούλης.
0: Σίγουρα όχι στην εσωτερική αγορά και γι' αυτό παρατηρούμε και την βελτίωση στις εξωστρεφείς επιχειρήσεις, γιατί εκεί πέρα όταν έχεις να ανταγωνιστείς πραγματικά τον ευρωπαϊκό, τις ευρωπαϊκές οικονομίες, τότε πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός και πρέπει να πηγαίνεις, ξέρετε, δεν υπάρχουν απευθείας αναθέσεις στο εξωτερικό, πρέπει να πηγαίνεις
1: κατευθείαν
0: και να είσαι ανταγωνιστικός στο πώς θα διανεμηθεί το ποσό. Οπότε αυτή είναι η βασική διαφορά και γι' αυτό πραγματικά βλέπουμε ότι όσες είναι εξωστρεφείς δεν τους ενδιαφέρει και τόσο η ελληνική αγορά. Οπότε οι εμπορεύσιμοι διεθνώς κλάδοι βλέπουμε ότι τα πηγαίνουν καλύτερα χωρίς να έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό το παραγωγικό μοντέλο. Υπάρχει βέβαια...
1: Μια διακοπή, κύριε Σαραβάκο, γιατί έχουμε μια είδηση. Έχει παρασυρθεί μια πεζή από δίκυκλο στην Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία στον συγκεκριμένο δρόμο της οδού Πατησίων στο ύψος της Κολιάτσου. Περιμένουμε νεότερα. Λοιπόν, ο λόγος σε εσάς, κύριε Σαραβάκο, για να ολοκληρώσετε.
0: Ναι. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία σημαντική μετατόπιση στην μεταποίηση. Δηλαδή το μερίδιο της ανέβηκε από 8,2 σε 9,1 του ΑΕΠ σε σχέση με το 2009 και είναι πραγματική παραγωγή. Με θετική πορεία να έχουν επίσης οι πληροφορικοί, οι επικοινωνίες και η ενημέρωση. Mm-hmm. Αλλά η διαπίστωση που βλέπουμε στη μεταποίηση βρίσκεται σε μια αλλαγή πολιτικής που έγινε, πρέπει να το πούμε, από το 19 και φυσικά ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έδωσε αρκετούς πόρους στην μεταποίηση συγκεκριμένα και στη βιομηχανία για να ψηφιοποιηθούν κυρίως οι διαδικασίες. Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις όμως σε εξοπλισμό και νέα παραγωγή και εργοστάσια.
1: Τελευταία ερώτηση, κύριε Σαραβάκο, το ποδόσφαιρο το μετράτε?
0: Δυστυχώς όχι, αλλά εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία και νομίζω ότι εκεί βλέπουμε τα σημάδια ανάκαμψης χάρη εκεί, και στον Ιβάν.
1: Ναι. Να είναι... Εκεί υπάρχουν, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι...
0: Και ελπίδες, ναι.
1: Ελπίδες, με βάση τις πρώτες δύο αγωνιστικές, έτσι.
0: Και όλη την αγωνιστική συμπεριφορά και τη στρατηγική, αν μου επιτρέπετε, φιλοσοφία.
1: Ναι, απλώς να μην χύσουμε στο τέλος την καρδάρα με το γάλα. Γιατί...
0: Το κάνουμε συνήθως αυτό. Είμαστε και σε αυτό πολύ καλοί.
1: Εύκολος ο ενθουσιασμός.
0: Πράγματι.
1: Ίσως πρέπει να βάλετε όμως την παράμετρο του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου στην προβληματική σας.
0: Θα προσπαθήσουμε να την ενσωματώσουμε και να τα ξαναπούμε σύντομα γι' αυτό.
1: Για να κάνουμε και μια διαφορετική ανάλυση.
0: Ναι, με χαρά.
1: Και χωρίς πλάκα τώρα, έχουν γίνει πολλές και σοβαρές επενδύσεις στον χώρο του αθλητισμού και στο ποδόσφαιρο. Και στο μπάσκετ, που εκεί είναι άλλου τύπου επενδύσεις, αλλά είναι πραγματικό. Δηλαδή,
0: σωστά.
1: Και σε παίχτες, αλλά και σε υποδομές.
0: Και σε υποδομές και ο θεματικός τουρισμός, τώρα πέρα από την πλάκα, είναι ένας πυλώνας της οικονομίας, ο οποίος θα μπορούσε να.
1: Ξέρετε,
0: να
1: πόσοι στηρίξει. Πάνε στην Βαρκελόνη για να δουν το γήπεδο.
0: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά τρέχω και σε μαραθωνίους, δηλαδή. Βλέπω πολλούς ανθρώπους να πηγαίνουν σε άλλες χώρες, έχουν αναπτύξει τον θεματικό τουρισμό, πηγαίνουν άνθρωποι για να τρέξουν σε άλλες πόλεις μαζικά. Οπότε ο θεματικός τουρισμός παραμένει ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, το οποίο προσπαθούμε να αναπτύξουμε τις υποδομές τα τελευταία χρόνια. Χρειαζόμαστε γήπεδα, χρειαζόμαστε εγκαταστάσεις.
1: Εννοείται. Και ποδηλατόρους κανονικούς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλώς βράδυ, Κωνσταντίνος Σαραβάκος, από το επικεφαλής του ερευνών στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Επαναλαμβάνω, έχει παρασυρθεί μια πεζή από δίκυκλο στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Υπάρχει δυσχέρεια στην κίνηση στην οδό Πατησίων. Προσοχή, κυρίες και κύριοι. Επίσης, νότικοι, κυρίες και κύριοι, βρέθηκα σήμερα στη Δουκής Πλακεντίου, σταθμό. Έχουν ένα ποδηλατόδρομο εκεί, σε ένα μικρό στενό που στρίβεις για να χαθείς. Έχουν βάλει και ένα μικρό ποδηλατόδρομο. Είναι ο ορισμός της επικινδυνότητας. Βγαίνουν οι πεζοί, υπάρχει ποδηλατόδρομο, υπάρχουν και οχήματα. Δεν χωράνε ούτε. Είναι σταθεμένα τα οχήματα από τη μία και από την άλλη υπάρχει ποδηλατόδρομος, ο οποίος είναι διαλυμένος. Γιατί το κρατάνε? Δεν ασχολείται κανένας με τις βασικές υποδομές της χώρας ή το μετρό που είναι δημόσια μέσα μεταφοράς, που πρέπει να είναι οργανωμένα, να υπάρχει στάθμευση, να υπάρχει καλή σήμανση, για να λειτουργούν καλά και να μην έχουμε όλο αυτό το μπετυλιάρισμα. Σήμερα, για να το ολοκληρώσουμε, ωραίο στιγμιότυπο, στην είσοδο της Αττικής Οδού, στη συμβολή με τον Κηφισό, με κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, έχει μείνει ένα φορτηγό που έχει μεταφέρει σανό. Έχει μείνει στην είσοδο της Αττικής Οδού, ακριβώς στη στροφή, και είναι 2-3 οχήματα που προσπαθούν να το ανεβάσουν πάνω για να το μεταφέρουν. Δραματική κατάσταση. Και εμείς εδώ τώρα θα δούμε για την πώς χρησιμοποιούν οι άλλοι την τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει, κυρίες και κύριοι, να γίνει αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας ώστε να αποτελούν χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο, να αποτελεί χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο και όχι απλά ένα προηγμένο σκονάκι. Απαντήσεις από τον κύριο Γεράσιμο Τζιβρά. Είναι μηχανητικός, λογισμικός, εκπαιδευτικός και υποψήφιος διδάκτορας με αντικείμενο τις προσαρμοστικές διεπαφές χρήστη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Καλησπέρα, κύριε Τζιβρά.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς και
2: σας και τις κριτές σας.
1: Λοιπόν, τι πρέπει να γίνει με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης τουλάχιστον στο εκπαιδευτικό πεδίο?
2: Από ό,τι γνωρίζετε, πλέον χρησιμοποιείται πάρα πολύ η τεχνητή νοημοσύνη. Και ειδικότερα στο σχολείο, ίσως οι μαθητές κιόλας το βλέπουν ως ένα σκονάκι που μπορούν πολύ εύκολα να αντιγράψουν. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη αυτό που κάνει είναι να μας δίνει πολύ εύκολα απαντήσεις. Άρα έτσι είναι πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση στην απάντηση. Ίσως μπορούμε να πούμε ότι η απάντηση γίνεται πιο φθηνή από την παλιά, καθώς δεν χρειάζεται να ψάξεις πηγές στο ίντερνετ όπως γινόταν πριν 5-10 χρόνια ή ακόμα βιβλία όπως γίνονται πιο παλιά με τη βιβλιοθήκη. Τώρα μπορούμε να πάρουμε μια φαινομενικά ολοκληρωμένη απάντηση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Και έτσι στην ουσία η αξία δεν βρίσκεται τόσο στο να αποκτήσουμε μια απάντηση, αλλά στο να γνωρίζουμε ποια ερώτηση πρέπει να κάνουμε και αν η απάντηση αυτή είναι σωστή και το τι μπορούμε να κάνουμε αυτή την απάντηση που λάβαμε.
1: Ναι. Είναι νέα δεδομένα πλέον αυτά, όντως.
2: Ακριβώς. Και,
1: άρα λίγο βοηθάνε τη μάθηση. Συγγνώμη.
2: Πιστεύω ότι βοηθάνε τη μάθηση. Ναι. Εννοείται, είναι ένα καινούργιο εργαλείο και σίγουρα μας δίνει τη δυνατότητα να βαθύνουμε ακόμα παραπάνω. Η εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει με αυτό το καινούργιο εργαλείο. Δηλαδή, άμα δεν αλλάξει, θα δημιουργηθεί όλο και πιο μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε αυτό που νομίζουμε ότι αξιολογούμε και σε αυτό που πραγματικά αξιολογούμε. Γιατί τώρα αξιολογούμε αν ο μαθητής το ξέρει απ' έξω, ενώ πρέπει να αξιολογούμε πόσο σε βάθος γνωρίζει το καθητή.
1: Ναι, και αν την ίδια ώρα ο μαθητής εκπαιδεύει την τεχνητή νοημοσύνη με τις ερωτήσεις και απαντήσεις του, σε λίγο καιρό δεν θα έχει νόημα τίποτα από όλα αυτά. Ούτε ερώτηση, ούτε απάντηση. Γιατί θα έχει προκάτ όλα όσα υποτίθεται θα πρέπει να γνωρίζει.
2: Ναι, εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι πλέον δεν θα χρειάζεται να εξετάσουμε γνώσεις από μνήμης. Γιατί έτσι όλες οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες. Όμως, χρειάζεται να έχουμε όλες τις βασικές γνώσεις, γιατί η μνήμη δεν είναι μια απλή αποθήκη πληροφοριών. Στην ουσία είναι το υλικό πάνω στο οποίο δουλεύει η σκέψη μας. Έτσι, άμα δεν μπορούμε εμείς να συνδέσουμε τις έννοιες, άμα δεν γνωρίζουμε καν τις έννοιες, πώς θα αξιολογήσουμε την απάντησή μας και πώς θα εμβαθύνουμε, πώς θα προχωρήσουμε ακόμα πιο μέσα στο θέμα, ούτως ώστε να φτάσουμε τη γνώση στο εκάστοτε αντικείμενο ακόμα πιο ψηλά. Γιατί από τη στιγμή που έχουμε πιο δυνατά εργαλεία από τις προηγούμενες γενιές, χρέος μας είναι να φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά.
1: Ναι. Βέβαια, εδώ έχουμε πλέον ζητήματα σοβαρά με τεχνητή νοημοσύνη που δείχνουν να ξεφεύγει σε ένα άλλο επίπεδο. Οπότε και όλες αυτές οι επιπτώσεις στην εκπαίδευση ίσως περάσουν σε δεύτερη μοίρα.
2: Ναι, γιατί δημιουργείται έτσι ένας κίνδυνος ούτως ώστε να χρησιμοποιούν οι μαθητές τεχνητή νοημοσύνη να ζητάνε μια απάντηση χωρίς καν να σκεφτούν το πρόβλημα.
1: Ναι, άρα δεν καλλιεργείται η κριτική σκέψη και εμπιστευόμαστε τεχνητή νοημοσύνη και εκεί αρχίζουν τα πολύ σοβαρά προβλήματα πια.
2: Ακριβώς.
1: Έχουμε την εντύπωση. Δεν ξέρω αν υπάρχει εύκολη απάντηση. Λοιπόν, ορίστε, συγγνώμη.
2: Όχι, παρακαλώ, πείτε μου.
1: Όχι, λέω, ναι, αν έχετε κάποια αισιόδοξη ένα αισιόδοξο τόνο μας δώσετε, είμαστε στη διάθεσή σας.
2: Πιστεύω ότι μπορούμε να πετύσουμε ακόμα περισσότερα, γιατί έχουμε πλέον καλύτερα εργαλεία και θα φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά. Σίγουρα η απαγόρευση της τεχνητής νοημοσύνης στο σχολείο δεν είναι λύση, όμως με την τεχνητή νοημοσύνη η οποία θα αποτελεί μέρος της κοινωνικής πραγματικότητας και της επαγγελματικής τραυματικότητας στο μέλλον των παιδιών, θα πρέπει το εκπαιδευτικό σύστημα να προσαρμοστεί.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ, γεια σας.
1: Καλώς σας βράδυ. Γεράσιμος Τζίβρας, μηχανικός λογισμικού, εκπαιδευτικός και υποψήφιος διδάκτορας. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στον αθλητισμό, με μια όμως πολύ πικρή ιστορία. Η τραγωδία στην Καβάλα, κυρίες και κύριοι, επαναφέρει με τον πλέον οδυνηρό τρόπο στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Ένα νέο παιδί 16 ετών, που έπαιζε ποδόσφαιρο, έχασε τη ζωή του με αυτόν τον πολύ σκληρό τρόπο και υπάρχουν εύλογα ερωτήματα για τις συνθήκες ασφάλειας στους αθλητικούς χώρους, τις υποδομές που χρησιμοποιούνται και τους ελέγχους που πραγματοποιούνται πριν και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Και είναι το προφανές. Όπως πλέον η κοινωνία απαιτεί τους ελέγχους για να ξέρουμε αν είναι πραγματικός ιατρός ή όχι, αν είναι πραγματικό του ιατρία του ή κάποιος βρήκε μια τρύπα στο σύστημα, έτσι πρέπει να γίνεται έλεγχος και στις αθλητικές εγκαταστάσεις, αν πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας, έχουν και αν υπάρχει, αν δεν γίνεται αυτό, αν υπάρχει κάποια λύση. Ειδικά δε που στην περίπτωση της Θάσου υπήρχε και η προειδοποίηση από την Δημοτική Παράδοξη Λαϊκή Συσπήρωση, η οποία είχε θέσει το ζήτημα για το γήπεδο και επίσης αναρωτιόταν για την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς στη Θάσο υπάρχουν 7 ενεργά ποδοσφαιρικά σωματεία και στα γήπεδα που ανήκουν στο Δήμο και έχουν παραχωρηθεί για χρήση στις ομάδες και ρωτούσαν τι γίνεται με τις λειτουργίες της ιδιοκτησίας, νομοποίησης εγκαταστάσεων, συντήρησης των αγωνιστικών χώρων και του λειτουργία των αθλητικών υποδομών. Υπάρχει λοιπόν ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Τι γίνεται στον υπόλοιπο αθλητισμό πέρα από τις μεγάλες ομάδες με τα κλειστά ανοιχτά γήπεδα, με τα κλειστά ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, τα γήπεδα ποδοσφαίρου και τις λοιπές εγκαταστάσεις. Μεγάλο το πρόβλημα, άλλη μια τραγική απώλεια. Πρέπει, κυρίες και κύριοι, εκεί εδώ να υπάρξει ξανά η δράση της πολιτείας, διότι δεν μπορούμε μόνο απλά να παρατηρούμε τα φαινόμενα. Σε λίγο θα είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Μιχάλης Παγκλής για να δούμε την ιστορία των ακινήτων. Γιώργος Χαραπουλάκης σχολιάζει, περίμενα να δω μια μεγάλη πολιτική προσωπικότητα και αντί γι' αυτό βλέπω bachelor party στο νέο κόμμα Σαμαρά, με σελεμπρίτης και μοντέλα, έβγε Αντώνη. skyradio.gr για τα σχόλιά σας, 2-10-48-0-1-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και μέσω Viber, νότι κυρίες και κύριοι, στον αριθμό 6-9-8-1-2-3-1-3. Στέλνω νότις τις φωτογραφίες του από τα μπάνια που κάνει, τα μπάνια του λαού, γιατί συμμετέχει, γιατί είναι επέκταση της πασοκικής περίοδου τώρα το Σεπτέμβριο. Είναι τα νέα μπάνια του λαού, τα οποία επεκτείνονται χρονικά και κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου. Πάμε στην ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στο θέμα της ημέρας. Γιατί υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συνάντηση η οποία μπορεί να συσφίξει τις σχέσεις ανάμεσα σε δύο χώρες. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ.
3: Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν υποδέχθηκε στο Μέγαρο της Προεδρίας στην Άγκυρα τον Πρωθυπουργό του Γερμανικού Κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Χένρικ Βουστ, το απόγευμα της Δευτέρας. Η συνάντηση διήρκεσε 50 λεπτά, δηλαδή πολύ περισσότερο από ό,τι προβλεπόταν. Σύμφωνα με τα επίσημα ανακοινοθέντα, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε θέματα οικονομικής συνεργασίας, στις σχέσεις της Άγκυρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενδεχόμενη απελευθέρωση της βίζας για Τούρκους πολίτες. Με δεδομένες τις γεωπολιτικές αλλαγές, αυξάνεται το ειδικό βάρος της Τουρκίας για επιχειρήσεις από τη Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία, τόσο ως επενδυτικός προορισμός, όσο και για τη διαφοροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων, τονίζεται σε ανακοίνωση της Προεδρίας. Μιλώντας στην Χουριέτ πριν αναχωρήσει για την Άγκυρα, ο Χένρικ Βουστ είχε δηλώσει ότι υποστηρίζει έναν εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης με την Τουρκία και την επίσπευση των διαδικασιών για χορήγηση βίζα σε επιχειρηματίες που ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Πρόκειται για διαχρονικά αιτήματα της Άγκυρας, τα οποία στο παρελθόν είχαν παγώσει λόγω των επικρίσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Άδειλο παραμένει αν το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συζητήθηκε από τους Ερντογάν και Βίστ. Σε ανακοίνωση της γερμανικής πλευράς αναφέρεται ότι η κυβέρνηση του Ομοσπονδιακού Κρατηδίου παρακολουθεί με ανησυχία τις εσωτερικοπολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία. Παράλληλα, η Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία διατηρεί ανοιχτό διάλογο με την Τουρκία. Από πλευράς πρωτοκόλλου είναι ασυνήθιστη η συνάντηση. Κατά κανόνα ο Ερντογάν δεν υποδέχεται στο Προεδρικό Μέγαρο έναν τοπικό ηγέτη και σύμφωνα με πηγές της γερμανικής αντιπροσωπείας ως πρόεδρος δεν είχε υποδεχθεί μέχρι σήμερα ούτε έναν πρωθυπουργό γερμανικού ομόσπονδου κρατηδίου. Η εξαίρεση που έγινε για τον Χένρικ Βουστ μάλλον οφείλεται στις στενές σχέσεις που διατηρεί το κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας-Βεσφαλίας με την Τουρκία. Άλλωστε, ο ένας στους τρεις Τούρκους της Γερμανίας διαμένει στο συγκεκριμένο κρατήδιο. Ίσως όμως υπάρχει και άλλος λόγος. Εδώ και εβδομάδες ο Χένρικ Βουστ φέρεται ως πιθανός διάδοχος του Φρίντριχ Μέρτς στην καγκελαρία. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του ΤΣΕΔΕΦ λίγο πριν την αναχώρησή του για την Άγκυρα, ο ίδιος ο Βουστ δηλώνει πάντως: «Επιθυμώ να παραμείνω πρωθυπουργός». Ήταν η πρώτη επίσκεψη πρωθυπουργού της Βόρειας Ρινανίας-Βεσφαλίας στην Τουρκία. Επίσημη αφορμή αποτελεί η συμπλήρωση 65 ετών από την πρώτη συμφωνία για την προσέλκυση εργατικού δυναμικού από την Τουρκία στη Δυτική Γερμανία της εποχής εκείνης. Επισκεπτόμενος το εργοστάσιο της Χένκελ στην Άγκυρα, ο Βουστ εγκομίασε τη συμβολή των Τούρκων μεταναστών στην ανοικοδόμηση της μεταπολεμικής Γερμανίας. «Χωρίς αυτούς τους ανθρώπους θα ήταν αδύνατο να ορθοποδήσουμε οικονομικά μετά τον πόλεμο», τόνισε. «Εργάστηκαν παντού, στη Χαλιβουργία, στα Ορυχεία, στο εργοστάσιο της Φόρτ, στην Κολονία, στην Οδοποιία».

Έρχεται το δελτίο ειδήσεων το ΣΚΑΙ 100,3 τα μεσάνυχτα με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και μετά θα είναι μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Πέγκλης, είναι ειδικός στην ιστορία των ακινήτων και μαζί του, κυρίες και κύριοι, θα περιγράψουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Ο κύριος Μιχάλης Πέγκλης είναι διδάκτορ οικονομολόγος και επικεφαλής εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή δύναμη.
0: Ακούτε Sky 89 και 4. Είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα όπου φτάνει η φωνή μας, ο Λούθε.
1: Είστε υπόδειγμα ευγένεια.
0: Τρίτη 29 έχει ο Σεπτέμβριος, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε. Σήμερα γιορτάζει, λέει, το ηλεκτρονικό εορτολόγιο μου, ο Κυριάκος.
2: Κυριάκο!
0: Και συμπεραίνω ότι επειδή δεν γιορτάζει ο Μητσοτάκης της Αγίας Κυριακής στις 7 του Ιουλίου, αλλά γιορτάζει σήμερα, το έχει πει πολλές φορές, να στείλουμε χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργάρα μας, την Πρωθυπουργάρα.
3: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα. Ε, όχι, δεν πειράζει.
0: Γιορτάζει ο Κυριάκος. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Όχι, όσες δεν γιορτάζετε. Σήμερα δεν είναι έτσι, Αγίας Κυριακής γιορτάζει. Σε όσους γιορτάζετε τη γιορτή σας, την ονομαστική γιορτή σας, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε τα γενέθλιά σας, για παράδειγμα, ή το διαζύγιό σας επίσης. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα.
2: Πολύ κολόπεδο, Κυριάκο.
0: Μου το χάλασε στο τέλος. Απέναντί μου στην πολυδιαυλική κονσόλα ο έφεδρος κβαντικός γέροντας ηχολήπτης, σαμανικός μάγος του ήχου, ρυθμιστής καφέδες, καθαρίζει ταράτσες, υπόγεια, αυλές, Κωνσταντίνος Γκύρης.
2: Να πάρετε αυτό το φούρνο από μπροστά μου!
0: Στο μικρόφωνο ο απεσιότατος. Κβαντικός απεσιότατος. Τι λέει η Ματίνα μας, τι λέει, ρε, η Παγόνη, ότι βρέθηκε μηχάνημα, πώς το λέει, για μισό λεπτό να το δω, δεν τα ξέρω, ρε παιδιά, θα τα μάθουμε τώρα. Βρέθηκε μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο, λέει, διαφημίζεται και στην ιστοσελίδα του ιατρείου της Μαρίας μας, της Κάρη. Και χτύπησε κόκκινο κατά τον έλεγχο του Midwatch και αναφέρεται σήμερα σε δηλώσεις της η Ματίνα Παγώνη, λέγοντας ότι είναι παράνομο και δεν ξέρουμε, λέει, πώς το χρησιμοποιεί και αν το χρησιμοποιεί στα παιδιά. Έλα. Είναι, λέει, μέθοδος κατά την Κάρη που βοηθάει να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός τις λειτουργίες του σώματος. Καρδιακό ρυθμό, αρτηριακή πίεση, αναπνοή κλπ. Και λέει η κυρία Παγώνη, αυτό το μηχάνημα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί ως παιδίατρος η κυρία Καριστιανού σε παιδιά. Απαγορεύεται, λέει, αυτό δεν είναι μηχάνημα που χρησιμοποιούμε. Απ' την άλλη, για να μην το παραχέζουμε εμείς εδώ μόνο με την Καριστιανού, δεν πρέπει καθόλου να αισθάνεται ωραία ο κύριος Γεωργιάδης, διότι υπήρξε η παράνομη κλινική που αποκαλύφθηκε και σήμερα σφραγίζεται, που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη και έγραφε και φάρμακα κατά του καρκίνου σε ανθρώπους που δεν είχαν καρκίνο. Καταλάβατε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στην Εντολοακαρνανία, στα χωριά μας εκεί στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, στο Τρίκορφο. Καλημέρα, Αντώνιε. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Γύρισε από την Κίνα ο Αλεξόπουλος. Για κοιτάξτε τα μάτια, είναι σχιστά, είναι κανονικά. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρετα, στους φίλους μας στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Περιμένουν να υλοποιηθεί η υπόσχεση της Αλεξοπούλου ότι θα λειτουργήσει ο οδοντοτός. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβέν, την Κόρυθο και το Λουτράκι. Όπου φτάνει η φωνή μας. Καλημέρα στους αρχοντοκομμουνιστές, στους φίλους μου στο Κόκκινο Δημαρχείο, στον Περισσό της Πάτρας.
4: Μένουμε κομμουνιστές, είναι εδώ. Φωνάζουν πάρα πολύ. Θα δούμε πώς θα αντέξουν τα αυτιά μας.
0: Καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας.
5: Άντε λοιπόν να σφιχτούμε και το ίδιο. Σκοπός είναι να μην σφιχτούμε έτσι και σφιχτούμε όλο και κάτι θα βγει.
0: Ναι. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη μας, 261-0205-205. 18300 το πενταψήφιο, αυτός έρχεται αλλά δεν βλέπω να κρατάει κάτι. Στο πενταψήφιο. Και καλημέρα στο τηλεφωνικό του κέντρο που σε λίγο θα συνδεθούμε για να μας δώσει κίνηση από την πόλη μας. Επίσης, αν έχετε κινητό ή tablet, παίρνετε την εφαρμογή, την κατεβάζετε, τη βάζετε πάνω και τακτοποιήστε όταν θέλετε ταξί πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, πολύ σύγχρονα. Καλημέρα στους οδηγούς απανταχού, το νου σας στο δρόμο, ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνει οι αναβάτες. Εν τω μεταξύ παρατηρώ τελευταία, παρά το γεγονός ότι έχει κρυώσει ο καιρός, τα πατίνια πάνε και έρχονται μες στους δρόμους της Πάτρας και παρατιώνται όπου να είναι. Όπου να είναι. Το τελευταίο που είδα χτες ήταν πατίνι μέσα σε βενζινάδικο. Το είχε παρατήσει ο τύπος μέσα στο βενζινάδικο εκεί του και το άφησε μέσα στο βενζινάδικο. Αυτά που μας είχε υποσχεθεί ο Δήμος της Πάτρας, η αρμόδια αντιδημαρχία, ότι θα τα μαζέψει, ότι θα υπάρχουν χώροι, ότι θα υπάρχει χρέωση άμα δεν τα αφήνει σε ειδικό χώρο που έχει θεσμοθετηθεί και θα συνεχίζεται να σε χρεώνει στο λογαριασμό. Τίποτα δεν έχει γίνει. Τίποτα απολύτως. Είναι σκορπισμένα παντού. Ολούθε. Πατίνια. Λοιπόν, καλά δρομολόγια στους ταξιτζίδες και στους επαγγελματίες οδηγούς. Ιδιαίτερη καλημέρα με ευχές για καλά τιμόνια και καλά δρομολόγια στους ταξιτζίδες του 18300. Και άμα θέλετε να περάσετε τα μάξα κταίω, σας έχει έρθει το μηνυματάκι ή το ξέρετε, είστε τακτικοί και το ξέρετε ότι είναι η ώρα του. Δεν θα ταλαιπωρηθείτε παιδιά καθόλου, μην το συζητάτε. Δεν θα περάσετε την Πάτρα όλοι να φτάσετε σε βουνά και ποτάμια για να περάσετε το αυτοκίνητο κταίω. Θα πάτε στην πιο στρατηγική τοποθεσία, στο μοναδικό ιδιωτικό κταίο στη Βόρεια Πάτρα. Πάρτε αλλιώς. Μόλις φτάσετε στο Κουρτέσι, μόλις φτάσετε στα Ποζαρέτικα, μια γκαζιά είναι. Σταυροπούλου 63-65, το κεντρικό κταίο Πάτρας του Γιώργου του Νταβλούρου. Στο ύψος περίπου του Τόφαλος, από κάτω. Θα το βρείτε εύκολα, πολύ εύκολα, στη βόρεια πλευρά της πόλης. Ελάχιστα λεπτά από το κέντρο, χωρίς προβλήματα κίνησης κτλ. Χωρίς να κάνετε ταξίδι, υπερσύγχρονες ψηφιακές εγκαταστάσεις και μηχανήματα του 2024. Απόλυτη διαφάνεια στους ελέγχους σε κάθε στάδιο. Σταυροπούλου 63-65 πλησίων του Τόφαλος στο Ρίον. Τηλέφωνα για ραντεβού. Σημειώστε το 2610-70-60-70. Εύκολο. Και site κεντρικόκτεο.gr.
6: Με 1000 ευρώ μέσα μπορείτε να ζήσετε. Πώς θα ζήσει ο νέος άνθρωπος με 1000 ευρώ. Μπορείτε να ζήσετε εσείς με 1000 ευρώ και ζει με 1000 ευρώ. Μπορεί να κάνει οικογένεια με 1000 ευρώ ο νέος άνθρωπος.
7: Παιδί μου,
6: μπορεί ο νέος άνθρωπος να κάνει οικογένεια.
7: Δεν υπάρχει δυσκολία.
6: Δεν είναι ότι υπάρχει δυσκολία. Κυρία Βούλτεψη, υπάρχει απελπισία. Δεν υπάρχει δυσκολία. Και όταν αυτοί οι άνθρωποι αύριο θα ψηφίσουν Κασιδιάρη, θα ψάχνετε να βρείτε γιατί ψήφισαν. Γιατί είναι απελπισμένοι, κυρία Βούλτεψη.
7: Τους
6: έχετε απελπίσει.
0: Πλακώνονται ασυστόλως, αλλά ανοίγουν το στόμα τους και δεν ξέρουν τι λένε από καμία πλευρά. Δηλαδή και από τους αντιπολιτευόμενους και από τους κυβερνητικούς. Ανοίγουν το στόμα τους και λες ρε παιδάκι μου, εσύ που τους παρακολουθείς τώρα, να κάνεις άμα έχεις βίτσιο, τους παρακολουθείς και εμάς εδώ. Μην δούμε κανένα τέτοιο καυγά. Καθόμαστε σαν τα αυτά και κοιτάμε. Γουρλώνουμε τα μάτια να ακούσουμε. Μην χάσουμε καμιά μαλακή. Καμιά κουβέντα.
8: Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
0: Έτσι. Λοιπόν, και ο Μητσοτάκης λέει θέλει να πατήσει φρένο, έγκαιρα φρένο, στην εσωστρέφεια που προκαλούν οι εσωκομματικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των γαλάζιων στελεχών. Έτσι. Καλαμοκαβαλημένων υπουργών και άλλων. Και άλλων που δεν ξέρουν τι ξέρουν. Τι ξερνάνε δηλαδή, είναι τρομερό το έργο. Προσπαθεί, αλλά δεν βλέπουμε. Αντιθέτως βλέπουμε 20 χρόνια τώρα τον Τιστίντο στο Ρίο να είναι ένα σταθερό σημείο συνάντησης χειμώνα-καλοκαίρι. Το αγαπημένο σημείο αυτό, τον Τιστίντο στο Ρίο. Εκεί που η ποιότητα συναντάει την αυθεντική φιλοξενία, κυρίες και κύριοι. Κάθε στιγμή της ημέρας, τις αγαπημένες σου γεύσεις στον πιο οικείο χώρο. Αν προτιμάς βέβαια να μείνεις στο σπίτι, να ξέρεις ότι τον Τιστίντο σου κάνει παρέα κάθε βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Και Κυριακή μεσημέρι, οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται στην πόρτα σου και τηλεφώνεις για να το πετύχεις στο 261-0995-111 ή μέσω της εφαρμογής eFood.
9: Το θέμα είναι ποιον ακούει η κοινωνία, ποιον αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να διαμορφώσει τον ισχυρό πόλο, ναι, που θα αλλάξει την πολιτική και θα πετύχει την πολιτική αλλαγή. Με μια κυβέρνηση συνεχίζει μια σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, ναι, αναγκαστική, και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα. Για την ακρίβεια τους πίνει το αίμα με το καλαμάκι, μας πίνει με την ακρίβεια.
0: Να, αυτά που λέγαμε προηγουμένως, κοιτάξτε να δείτε. Χρησιμοποιούν ένα, ακούν έναν όρο. Δεν τον είχαν ποτέ στο μυαλό τους. Δεν τον ξέρανε καν ότι υπάρχει. Λογικό. και τον ακούσανε με την υπόθεση του Μαζονάκη. Τον έχουν πάρει τώρα στην αντιπολίτευση και στη συμπολίτευση. Το άκουσα και από συμπολιτευόμενο, από κυβερνητικό. Αλλά κυρίως από την αντιπολίτευση, ο κ. Καραμέρος, ο οποίος παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και περιμένει να του κάνει κάλεσμα ο Άχαστος, και τον έχει προσαρμόσει στη ρητορική του, στην αντικυβερνική, στην αντιπολιτευτική του απέναντι στην κυβέρνηση. Πλασμαφαίρεση. Αν τον ρωτήσεις τι είναι η πλασμαφαίρεση, εγώ πάω στοίχημα ότι δεν γνωρίζει. Παρ' όλα αυτά, όπως πολλές άλλες κουβέντες, πολλούς άλλους όρους που ακούμε δεξιά και αριστερά, κάποιοι τους παίρνουν, τους βάζουν όπου να είναι. Ταιριάζει, δεν ταιριάζει, τους πετάνε εκεί για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Και σου λέει, α, τι ωραία που τα λέει. Ρήτορ. Η Κάρνα είναι μαζί μας, ένα καταστημάτης δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας ποικιλίας φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική σε απέναντι τον Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
7: Αν δεν καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή, μετά ποιο είναι το επόμενο πλάνο, δηλαδή αποχωρείτε από την πολιτική?
10: Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
7: Θα φύγετε από τη χώρα.
10: Θα φύγω.
0: Και εγώ προσπαθώ να διώξω τον απέναντί μου να φύγει από τη χώρα, αλλά δυστυχώς δεν. Μήπως περάσει η Κάρη να σε πάρει μαζί.
11: Και τι θα φάμε σήμερα?
12: Φασόλια.
11: Φασόλια, όχι.
12: Ναι, αλλά ωραία φασόλια της Καστοριάς.
11: Τώρα εδώ που τα λέμε τα φασόλια και παριζιάνικα, να ήταν φασόλια θα ήταν.
12: Είπαμε να σφιχτούμε.
11: Να σφιχτούμε, δεν λέω. Αλλά να τρώμε φασόλια και να σφιχτόμαστε και από πάνω, δεν ξέρω τι αποτελέσματα θα έχουμε.
0: Εβίες 250 είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, παιδιά. Έχει σήμα ΕΚΟ. Όσοι ακούτε, κάντε μου τη χάρη, κάντε τη δοκιμή σας. Θα δείτε ότι έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά, αλλά το κυριότερο είναι ότι ό,τι πληρώσετε θα πέσει μέσα στο ρεζερβουάρ, γιατί είναι οι αντλίες φραγισμένες, ελεγμένες, πιστοποιημένες, δεν έχουν μέσα περίεργα λογισμικά, ξέρετε αυτά που μας κλέβουν, και το καύσιμο είναι υψηλής ποιότητας, γιατί οι επαγγελματίες, οι ταξιτζίδες προσέχουν την τσέπη τους και το άχημά τους. Και έτσι υποφελούμαστε και εμείς. Μπαίνουμε όλοι μέσα, δεν είναι ανάγκη να ταξιτζείς. Βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ στην Ευβοίας 250, καμιά πενταριά μέτρα πριν βγείτε στη Γλάφκου, στα Φανάρια. Μας περιμένει.

0: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχετε το νου σας, έχουμε γίνει σαν περιοχή και σαν πόλη νούμερο ένα στόχος των απατεώνων. 4 περιπτώσεις χθες οι απατεώνες χτύπησαν σε 4 φορές με το πρόσχημα τους λογιστή και των υπαλλήλων του ΔΔΕ χρήματα και κοσμήματα από ανθρώπους έκαναν φτερά από συμπολίτες και σύμφωνα με πληροφορίες η λία είναι πάνω από 3.000 ευρώ. Το λέμε συνέχεια, προσέξτε, προστατεύστε τους ηλικιωμένους που έχετε στην επίβλεψή σας, τις μανάδες, τους πατεράδες, τους παππούδες, τις γιαγιάδες. Έχουν ξεσαλώσει οι απατεώνες στο νου σας. Επαναλειτουργεί από σήμερα το ταχύρυθμο, παιδιά, κάντε το σταυρό σας. Ας το ζητοκραυγάσουμε, το ταχύρυθμο, το σφουγγάρισανε, το στεγνώσανε. Λένε ότι το μονώσανε, θα το δούμε μεθαύριο που θα βρέξει πάλι. Του νοσοκομείου Αγίου Ανδρέα. Αναμείνατε τον επανακαθορισμό του ραντεβού σας. 18300 τηλεφωνικό κέντρο για να μάθουμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών κατακόκκινη πόλη. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε εδώ, υπομονή.
1: Υπομονή. Ακροτηρίου πάρα πολύ κίνηση, είσοδος προς την πόλη. Πλατεία από Παπανδρέου Φανάρια, χάλια.
0: Χάλια.
1: Κίνηση πάρα πολύ.
0: Χάλια Ιεροθέου... τι χάλια, χάλια δηλαδή.
1: Χάλια εννοώ ότι έχει πολύ κίνηση. Ποτηλιάρισμα γιατί... στο Φανάρι.
0: Μάλιστα,
1: μάλιστα. Η Ακροτηρίου έχει πολύ κίνηση προς τα μέσα, οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνεται στην πλατεία από Παπανδρέου.
0: Όλοι πάνε μέσα. Πού πάτε?
1: Ωραιότατα. Ναι. Η Ιεροθέου είναι όλοι από Σμύρνης μέχρι την Κορίνθου με έργα.
0: Μάλιστα.
1: Η Κορίνθου μετά την Γεωργία Λιμπίου είναι με έργα.
0: Μάλιστα.
1: Ο κόσμος να αποφεύγει τους δρόμους αυτούς που λέω. Τα μπάχαμα υπάρχει λαϊκή, οπότε καταλαβαίνετε η είσοδος προς την μήνυ περιπετική θα είναι λίγο δύσκολη, θα έχει μποτιλιάρισμα. Κορίνθου μετά τη Ζαΐμη δεν το λέμε, δεν το συνεχίζουμε, το λέμε κάθε μέρα.
0: Ναι,
1: να αποφεύγουν την Κορίνθου μετά τη Ζαΐμη.
0: Μετά τη Ζαΐμη.
1: Να αποφεύγει ο κόσμος αυτούς τους δρόμους. Η όδωρος Σομαλίας έχει τα προβληματάκια της, είναι φορτωμένη, αλλά πάει αναγκαστικά.
0: Έχει ροή, έχει ροή. Ναι,
1: ναι, γιατί άμα θέλει κάποιος να έρθει προς την πόλη, ναι, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ναι, να έρθει.
0: Η Αγίου Ανδρέου.
1: Η Αγίου Ανδρέου και αυτή καλή είναι.
0: Καλούλα.
1: Καλούλα. Έτσι ακριβώς. Ναι. Καλό τίποτα δεν είναι.
0: Ναι. Και η Κορίνθου με το ζόρι, είπαμε. Έτσι.
1: Η Κορίνθου μετά τη Ζαΐμη.
0: Μετά τη Ζαΐμη, χάλια. Μάλιστα.
1: Χάλια. Αυτά είναι τα νέα μας.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλή βάρδια. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Το πρωί ήμουν στην Αγίου Ανδρέου με τα πόδια απέναντι εκεί στην τράπεζα τη Πειραιώς, την παλιά αγροτική. Όπως πλησίαζα, άκουγα από μακριά ένα κορνάρισμα επίμονο. Λέω, κάποιον έχουν κλείσει, κάποιο χριστιανό. Φτάνω μπροστά στην τράπεζα, δύο παρκαρισμένα διπλά. Έχουν κλείσει μια κυρία με ένα τζιπάκι, η οποία κόρναρε μανιωδώς. Δεν συγκινήθηκε κανένας. Ναι, δύο διπλά. Το ένα, το πίσω του κομμάτι έκλεινε το μισό μπροστά αυτοκίνητο της κυρίας και το άλλο το μπροστά κομμάτι έκλεινε το πίσω. Ναι. Λοιπόν, απέναντι από την τράπεζα ακριβώς. Εγώ έκανα κανένα πεντάλεπτο εκεί πέρα, μιλάμε. Δεν σηκώθηκε κανένας να πάει να δει κάποιος κορνάρι. Ήτανε μέσα στην τράπεζα προφανώς. Έτσι, 9 παρά. Ήτανε μέσα στην τράπεζα προφανώς. Στα αγκιά τους, στα μέζεά τους. Δεν τρέχει τίποτα. Αν η άλλη έχει να πάει στο νοσοκομείο, αν είναι άρρωστη, αν έχει τη δουλειά της, να χτυπήσει κάρτα, δεν τρέχει τίποτα. Καλά παρκαρισμένη. Εντάξει, δεν πειράζει. Και ξέρεις τι θα γίνει τώρα, σύντροφε μου, ακούς. Εσύ που έκλεισες την κυρία το πρωί και έχεις κλείσει κι άλλους τόσο. Θα σε κλείσουν και σένα. Είναι δεδομένο ότι θα την πάθεις. Κάποια στιγμή θα βρεθείς στο να είσαι κλεισμένος, να κορνάρεις και να μην σηκώνεται κανένας. Θα πάρεις τηλέφωνο λοιπόν στην εκπομπή και θα αρχίσεις να βρίζεις όλους αυτούς που κλείνουν. Κατάλαβες, διότι
2: τους παραπέμπουμε, ναι, στα καθημάς μέζα.
0: Έτσι.
2: Του κατωτέρου στεατοποιητικού μας υποσυστήματος.
0: Όσους, ναι, κορνάρουν και είναι μπλοκαρισμένοι και εσύ πίνεις καφέ, κάνεις τη δουλειά σου, ψωνίζεις στο μαγαζί, την ακούς την κόρνα και δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να είσαι εσύ αυτός που ενοχλεί. Τους παραπέμπεις στο κατώτερο, πως το είπε, θεατοποιητικό σύστημα. Ζουράρης. Άιντε τράβασε διαφημίσεις. και θα επανέλθουμε, έχουμε θεματάκι.
3: Ο άνθρωπος αυτός που ευαγγελίζει ότι θα θέλει να κυβερνήσει και τη χώρα και να μας σώσει τις ζωές μας, έχει φάει πρόστιμο από τον ΕΟΒ 10.000 ευρώ, 10.000 ευρώ για τα ματζούνια του, τα οποία έβγαζε επί κορονοϊού και εκθίαζε και έλεγε ότι αυτή η κυραλυφή εδώ πέρα, έλεγε με μια επάλυψη, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, κάνετε 17 χειραψίες.
4: Μας είπε ότι είναι εγκεκριμένα από το
3: ΕΟΒ. Ορίστε, να του, εδώ, τι λέει ο τίτλος. Έχουμε εδώ πέρα, έχω μια λίστα που αποδεικνύει ότι είναι συνειδητός ψεύτης, Βυζαντινών. Βυζαντινών, για μύκητες και φλεγμονές, άνθρωπων, για αρθρώσεις, απαλλυντικών, για μυϊκούς πόνους και αυχένα, απελευθερωτικών, αυτό πρέπει να είναι το καλύτερο, λοιπόν, για ρευματισμούς, κρέμες για ρευματισμούς, να έχει ο άλλος να πονάει, να έχει ρευματισμούς και να του δίνει το απελευθερωτικό, το διανοήστε, σκευάσματα για Αλτσχάιμερ, έβγαινε και έλεγε στις τηλεπολίσεις του, τέρμα η κατάθλιψη, η άνοια του Αλτσχάιμερ, υπάρχει λύση. Στην άνοια, το συνειδητοποιείτε, στην άνοια. Στην άνοια έβγαινε και έλεγε ο άνθρωπος αυτός, πάρτε τα ματζούνια αυτά που έδινε για την άνοια, να λύσετε την άνοια. Αντί να πάμε στα φάρμακα δηλαδή και στην επιστήμη και στους γιατρούς, ο άνθρωπος αυτός έβγαινε ανερυθρίαστα και πουλούσε ματζούνια για την άνοια.
4: Κανείς, δεν σκευάσματα για την κατάλληλη
3: και δεν είναι φυλακή. Και δεν είναι φυλακή. Δεν είναι. Μιλάμε για αυτή τη χώρα.
5: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
6: Sky 89,4. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
11: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
12: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
11: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
12: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
11: Σοβαρά. Τι βάλατε?
12: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
11: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
12: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
13: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρία! Αλλά τρία!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
14: Και κάμπολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
15: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
16: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
6: Sky 89,4.
5: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
17: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε Sky 89 και 4 και θα ανέβουμε ψηλά. Τώρα πάμε στα αγαπημένα μου τα Καλάβρητα. Τι ωραία πέρασα το καλοκαίρι. Πολύ ωραία πέρασα. Όπου εκεί δεν είναι συνηθισμένοι να ζουν σκηνές από το ταινία αστυνομικού θρίλερ. Καταδιώξεις, ιστορίες, αυτοκίνητα, αλλαγές, ντρόουν να πετάνε από πάνω, πυροσβέστες να συμμετέχουν στην καταδίωξη. Έγινε της κακομοίρας έγινε χθες. Και όλα αυτά για μια διάρρηξη. Γιώργος Αποστόλου, ο γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, στο τηλέφωνο να μας περιγράψει και με την εμπειρία του τι έγινε χθες εκεί πάνω. Καλημέρα σας, κύριε γραμματέα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ξανάλαντε. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι έγινε χθες?
1: Λοιπόν, εκεί έγινε σε κάποιο σπίτι. Εντόπισαν μέσα δύο άτομα να έχουν μπει στο σπίτι παράνομα μέσα για να προβούν προφανώς σε κλοπή. Ήταν άτομα της φυλής Ρωμά. Ο ιδιοκτήτης αντέδρασε αμέσως, ενημέρωσε την αστυνομία.
0: Του έπιασε, έλειπε από το σπίτι μου, είπανε, και πήγε ξαφνικά, γύρισε. Ακριβώς. Και βρήκε μέσα.
1: Τους βρήκε μέσα στο σπίτι.
0: Σε ποιο χωριό έγινε στο σπίτι αυτό, του άνθρωπος, αυτό δεν έγινε στα καλά.
1: Έγινε στο χωριό Πλατανιώτισσα.
0: Ρε παιδί μου, στο χωριό έτσι.
1: Στο χωριό Πλατανιώτισσα.
0: Τώρα μέσα στο φθινόπωρο. Στο χωριό πήγανε. Μάλιστα. Ναι. Τι είχε μέσα ο άνθρωπος αυτός?
1: Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του πράγματα. Δεν ξέρουμε τι είχε, ούτε μας ενδιαφέρει τι είχε.
0: Όχι,
1: είχε,
0: με την έννοια, μήπως είχε στοχοποιηθεί το σπίτι, δηλαδή. Μου κάνει εντύπωση.
1: Όχι, κύριε Ξανάλατε, δεν συμβαίνει η στοχοποίηση. Απλά οι άνθρωποι συγκεκριμένοι περιφέρονται ανά την επαρχία. Γνωρίζουν ότι υπάρχει ελλειπή αστυνόμευση. Γνωρίζουν ότι είναι μειωμένες οι δυνάμεις στην περιοχή των Καλαβρίτων. Γνωρίζουν ότι στην Πάτρα λείπει ένα μεγάλο ποσοστό αστυνομικών που είναι σε άλλες περιοχές.
0: Και σου λέει, κάνουμε τη βόλτα μας ανενόχλητη και όπου δούμε ότι δεν υπάρχει ψυχή, μπουκάρουμε.
1: Ακριβώς, κύριε Ξαντάλατε. Και δεν φτάνει αυτό, κύριε Ξαντάλατε. Γνωρίζετε ότι έφτανε και καινούργιες αποσπάσεις να φύγουν για επιπλέον άτομα από την Πάτρα. Έχουμε περίσσευμα αστυνομικών και μας ζητάνε και άλλους να διώξουμε για τα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για το θέμα μας εδώ, όταν τους αντιλήφθηκε ο πολίτης, πήρε τηλέφωνο την αστυνομία. Ένα περιπολικό που έτυχε να υπάρχει και είχε τα Καλάβρητα εκεί τη στιγμή, πήγε στο σημείο, εντόπισε στο δρόμο που πήγαινε τους δράστες αυτούς βάσης περιγραφής που είχε δώσει ο συγκεκριμένος πολίτης. Προσπάθησε να σε κινητοποιήσει. Αυτοί κάνανε λυγμούς, προσέκουσαν και στο περιπολικό αυτοκίνητο. Ευτυχώς δεν προκαλέσανε σημαντικές ζημιές.
0: Το εμβόλησαν δηλαδή.
1: Δεν το εμβόλισαν, ευτυχώς όμως όχι.
0: Για να ξεφύγουν.
1: Χάρη στην αντίδραση των αστυνομικών, χάρη στην οδηγού που κατάφερε να ξεφύγει από την. Να προκαλυφθεί μεγαλύτερη ζημιά. Αυτοί κατάφεραν λοιπόν να διαφύγουν. Κινήθηκαν σε μια αγροτική περιοχή. Εκεί σε κάποια στιγμή κρύφτηκαν μέσα στο δάσος. Η αστυνομία ζήτησε την συνδρομή της πυροσβεστικής. Σηκώθηκε κάποιο ντρόν, τους εντόπισε την ώρα που ερχόταν δεύτερο αυτοκίνητο για να τους παραλάβει. Πάλι στο σημείο μετέβησαν οι αστυνομικοί. Εκεί ξανά υπήρξε κάποιο, όταν τους εντόπισαν, προσπάθησαν να τους κινητοποιήσουν πάλι συγκεκριμένοι. Πάλι προσπάθησαν να εμβολήσουν τους αστυνομικούς. Τους κυνήγησαν οι αστυνομικοί, τους μέσα στο και πάλι σε δασική περιοχή. Εγκατέλειψαν το ένα το όχημα και διέφυγαν πεζοί προς το βουνό. Αναζητούνται μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχουν εντοπιστεί. Έχει κατασκευθεί το ένα το όχημα το οποίο θα χρησιμοποιήσει και στη διάρρηξη. Θα ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους και θα προχωρήσουν μετά σε συλλήψεις. Και εδώ, κύριε Ξανάλατε, είναι το θέμα ότι βλέπουμε ότι στην περιοχή των Καλαβρίτων υπάρχει μόνο ένα περιπολικό. Οι υπηρεσίες αυτές είναι υποστελεχωμένες, τα χωριά αυτά είναι ξεχασμένα. Δεν υπάρχει η αστυνομία που έπρεπε να υπάρχει. Έχουμε πει ότι θα πρέπει να γίνει η αύξηση των ατόμων που έρχονται στην Πάτρα, αύξηση των οργανικών θέσεων να επανέλθουν στα επίπεδα που ήταν πρώτης κρίσης, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρη αστυνόμευση, την οποία αστυνόμευση οι πολίτες της Αχαΐας την πληρώνουν, αλλά δεν την έχουν.
0: Τώρα, είναι κρυμμένοι στο βουνό, λέτε. Αυτή είναι η εκτίμηση αστυνομίας. Έτσι, βρήκαν καταφύγιο στο βουνό.
1: Βρήκαν στο βουνό, δεν ξέρουμε αν ακόμα είναι στο βουνό ή έχουν φύγει από κάπου. Το αναζητούνται στην περιοχή εκεί. Γίνονται έρευνες από το αστυνομικό τμήμα Καλαβρίτων. Δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής.
0: Τους ξέρουν, φαντάζομαι ότι τους έχουν μάθει πλέον.
1: Από τη στιγμή που έχουν κατασχέσει το αυτοκίνητο, θα έχουν βρει πάρα πολλά στοιχεία έτσι ώστε να τους ταυτοποιήσουν.
0: Το δεύτερο αυτοκίνητο δεν το βρήκανε.
1: Το δεύτερο αυτοκίνητο, όχι, δεν έχει εντοπιστεί, έχει καταφέρει να διαφύγει. Μιλάμε για ένα μεγάλο ορεινό όγκο, ο οποίος δεν καλύπτεται με μεγάλη ευκολία. Αυτό θα πρέπει να αντιληφθούν και το Υπουργείο και η ηγεσία της αστυνομίας, ότι μιλάμε για ένα Η Αχαΐα έχει μεγάλο, τεράστιο ορεινό όγκο που δεν καλύπτεται με ένα περιπολικό, δεν καλύπτεται
0: έχει χωριά,
1: με...
0: Έχει χωριά, έχει χωριά.
1: Έχει χωριά δηλαδή... και οι άνθρωποι στα χωριά αυτά δικαιούνται για αυτή ναι, ασφάλεια. Αυτοί δεν
0: δηλαδή
1: μπορούν να τα αφήνουν στο θέλος του Θεού.
0: Ακριβώς, αυτοί οι άνθρωποι τώρα δηλαδή είναι μη σου τύχη ας πούμε, μη σε έχουν βάλει στο μάτι. Γιατί όπως λέτε ξέρουν ότι δεν υπάρχει ψυχή εκεί πάνω από πλευράς αστυνομίας. Ξέρουν ότι για να αν ειδοποιηθεί θα κάνει και κάποιο χρόνο για να φτάσει στο συμβάν, αν είναι διαθέσιμος να φτάσει, μην είναι σε άλλο συμβάν δηλαδή, αυτό λέω.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε τώρα... σου λέει εντάξει δεν τρέχει τίποτα, πάμε με το πάσο μας. Θα κλέψουμε, θα ληστέψουμε, θα φύγουμε, σιγά που θα μας βρούνε.
1: Αντιλαμβάνεσαι τις αποστάσεις τώρα. Ναι, αντιλαμβάνεσαι τις αποστάσεις που είναι τώρα όταν μιλάμε για το χωριό με το άλλο χωριό ή αν είναι η... το περιπολιτικό στην αντίθετη πλευρά, πότε θα φτάσει στην...
0: θέμα...
1: στο σημείο που καλείται.
0: Κύριε Αποστόλου, το θέμα είναι άλλο. Εντάξει, όταν είσαι σε μια κατάσταση, ξέρω εγώ, ανάλογα την ψυχοσύνθεση του καθενός, αλλά άμα το έχεις πάρει στραβά και είσαι λίγο έτσι μπρουτάλ και είσαι λίγο στο βουνό και τραβήξεις το δίκανο και ξαπλώσεις έναν κάτω γιατί δεν υπάρχει αστυνομία, γιατί ξέρεις ότι θα κάνει 2 ώρες και εσύ μπορεί να είσαι χτυπημένος από αυτόν, δεμένος σε καμιά καρέκλα. Έτσι δεν είναι? Έτσι γίνονται οι ληστείες σε απόμερα μέρη. Και λέω λοιπόν, άμα τραβήξεις το δίκανο που έχεις για το κυνήγι και το ξαπλώσεις κάτω, θα βρεις και το διάολό σου κανονικότατα.
1: Δεν είναι λύση, κύριε Ξανά.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Θα πρέπει η πολιτεία
0: δεν είναι,
1: να
0: αλλά
1: προτίσει.
0: ο άλλος θα... όταν κινδυνεύει η οικογένειά του, όταν είναι μόνος του σαν το λύκο και ξέρει ότι δεν υπάρχει ασφάλεια, όπως τα λέτε είναι. Δεν υπάρχει. Όχι, βεβαίως δεν το λέμε, δεν το προτείνουμε δηλαδή.
1: Δεν
0: το λέμε όμως
1: είναι...
0: ως γεγονός. Υπάρχει, έχουν γίνει.
1: Έχουμε δει τέτοια γεγονότα. Έχουμε δει τους ανθρώπους από θύματα να γίνονται θύτες και
0: έτσι,
1: να μπλέκουν
0: και να
1: σε δικαστικές περιπέτειες
0: ναι.
1: Και το πλημέλημα να γίνεται κακούργημα
0: έτσι,
1: και, το, και να, εκεί ο άνθρωπος ο οποίος αμύνθηκε για να
0: βέβαια.
1: Προστατεύσει την περιουσία του, να προστατεύσει τον εαυτό του.
0: Μέσα
1: να βρίσκεται...
0: στο βουνό τώρα, μέσα στο χωριό που είναι πόσοι κάτοικοι εκεί πέρα, 10,
1: ακριβώς,
0: 20, 30.
1: Να βρίσκεται δέσμος και στη φυλακή.
0: Έτσι,
1: ή δεν είναι η λύση, είναι η πολιτεία. Θα πρέπει να δει το, ότι στην επαρχία, η επαρχία δεν αστυνομεύεται με ένα περιπολικό. Είναι μεγάλες οι διαδρομές, μεγάλες οι αποστάσεις. Θα πρέπει να φροντίσει να φέρει αστυνομικούς, να φέρει περιπολικά. Γιατί και αν θίξουμε το θέμα των περιπολικών, εκεί πάμε σε άλλο ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή.
0: Τι περιπολικό θέλει για το βουνό? Δεν θέλει το περιπολικό που είναι στην πλατεία Γεωργίου.
1: Ακριβώς. Και κύριε Ξανά, αυτή τη στιγμή και ο στόλος εδώ της Αχαΐας, ο περισσότερος στόλος είναι παροπλισμένος. Δεν υπάρχουν, δεν συγκίνεται η συντήρηση που πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Έχει αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή η Αχαΐα, τα περισσότερα είναι παροπλισμένα.
0: Εγώ με έφερε το δρόμος μου προχθές την περασμένη εβδομάδα, πράτησα εκεί και μπήκαμε στο οικόπεδο της αστυνομίας. Τι είναι εκεί μέσα?
1: Εκεί όπως είδατε.
0: Τι είναι εκεί
1: είναι
0: μέσα, το οδί της αστυνομίας είναι, τι είναι αυτό?
1: Όπως το είπατε, είναι πάρα πολλά οχήματα.
0: Μπήκα μέσα, σου λέω. Με κοίταγε ο φρουρός κανονικά. Μπήκα μέσα, έφτασα κάτω. Κοιτάω, τρελάθηκα. Τι είναι εκεί το οδί της αστυνομίας? Είναι ένα θέμα που θα τα ανοίξω εγώ τώρα σε λίγο καιρό. Θα τα ανοίξω.
1: Είναι ένα μεγάλο μέρος των οχημάτων παραμένουν παροπλισμένα λόγω λυπής συντήρησης.
0: Άντε λοιπόν, αυτά τα οχήματα τα πας στα Καλάβρητα που έγινε χθες το έργο.
1: Δεν θα φτάσουν στα Καλάβρητα ποτέ.
0: Έτσι. Τι να κυνηγήσεις μέσα στο χελμό? Ποιο να κυνηγήσεις? Με το Χιουντάι, το χαμηλό. Ούτε ντρόν δεν έχει η αστυνομία. Πήρε από την πυροσβεστική. Δεν έπρεπε να έχουν τα ορεινά τμήματα ντρόν?
1: Έχει δημιουργήσει μια υπηρεσία ντρόν, στην οποία έχει δώσει με κονδύλια της περιφέρειας έχουν δοθεί κάποια ντρόν. Δεν έχει, και εκεί πάλι δεν έχει εξοπλιστεί πλήρως. Δεν έχει εξοπλιστεί όπως έπρεπε να είναι εξοπλισμένη η υπηρεσία αυτή. Ούτε από θέμα ατόμων, αλλά ούτε από θέμα υλικών. Φτιάχνει μια υπηρεσία καινούρια η.
0: Και την αφήνει στο έλεος.
1: Και την αφήνει μετά να από μόνη της να αυτοδιαργανωθεί. Δεν υπάρχει.
0: Ευτυχώς που είχε πυροσβεστική.

0: Και αν πας πυροσβεστική, νοσοκομείο, εκπαίδευση, δήμους και τα υπόλοιπα, αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι η στελέχωση, διότι λογικό είναι κάποια άτομα φεύγουν στη σύνταξη, δεν μεταφέρεται και η τεχνογνωσία, μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει, και δεύτερον ζητάς από μια υπηρεσία να ανταποκριθεί σε κάποια καθήκοντα τα οποία είναι αυξημένα. Άραγε το μεγάλο πρόβλημα σήμερα που συζητάμε, γιατί να λέμε, ξέρω εγώ, στην τροχέα, να λέμε στην αστυνομία, να λέμε παντού, δυστυχώς είναι απογυμνωμένες όλες οι υπηρεσίες, και αυτό δεν είναι ότι το λέω εγώ, το λένε οι ίδιες υπηρεσίες και οι συνδικαλιστές τους.
1: Ναι, που καλά, εντάξει, το λένε. Αυτό είναι αλήθεια. Απ' την άλλη, όμως,
0: αλήθεια, είναι το βασικό εμπόδιο.
1: Είναι, είναι το βασικό, εντάξει, σύμφωνοι.
0: Γιατί αλλά... για να λειτουργεί μια πόλη, κύριε Ξανάλατε, δεν σημαίνει ότι αν εγώ είμαι εντάξει σε προσωπικό μπορεί να λειτουργήσει ένα συνδυασμός.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Εδώ ήθελα να καταλήξω. Ο συνδυασμός και ο σχεδιασμός. Υπάρχουν βέβαια και οι απόψεις που λένε ότι ναι, κατανοητό, λείπουν άτομα. Αυτό δεν μπορεί να τα αρνηθεί κανένας. Έχουν μειωθεί πολύ οι θέσεις. Οι οργανικές θέσεις δεν καλύπτονται, ούτε κατ' ελάχιστον θα πω εγώ. 11% 170 τώρα, ούτε τίποτα. Δεν το βλέπω καν, δηλαδή είναι οι μεταθέσεις που θα έρθουν τον Νοέμβριο. 11% 170 οργανικές που λείπουν τις αστυνομίες. 175 κάπου εκεί. Λοιπόν, είναι, δεν το ακούω. Αλλά απ' την άλλη, πολλοί λένε ότι θα χρειαστεί και ένας ανασχηματισμός στον προγραμματισμό και στη στρατηγική. Δεν βλέπουν κάποιοι που γνωρίζουν τα πράγματα από την κορυφή, ξεκινάει αυτό να κατεβαίνει προς τα κάτω τέτοιο πράγμα, παρά μόνο για την Αθήνα και ολίγον τι για τη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι καταλαβαίνω, μας έχουν χεσμένους, το λέω ευθέως, στην επαρχία, γενικά στην περιφέρεια, σε τέτοιες σκέψεις και σε τέτοιες στρατηγικές. Και ειδού το αποτέλεσμα. Φωνάξανε στα καλάβια την πυροσβεστική να σηκώσει τον ντρόν που είναι για τις φωτιές, να δούνε που πήγανε οι κλέφτες, γιατί τους πήρανε παραμάζωμα το περιπολικό, το μοναδικό στην περιοχή, με δύο αστυνομικούς. Ήρθαν ένα δεύτερο περιπολικό, άλλους δύο, τους ξαναπήραν και αυτούς παραμάζωμα, τους έχουν χάσει μες στο βουνό, και αν δεν είχαν τον ντρόν θα τους είχαν χάσει από τα αποδυτήρια που λέμε θα είχαν βάλει τον κόλ. Δηλαδή οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται και παίζει και τη ζωή τους κόλωνα γράμματα. Τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει. Ο Μιχάλης δεν ακούει. Και ο Μιχάλης δεν ακούει. Λοιπόν, εσείς όμως έχετε ένα υπόλοιπο το οποίο δεν το έχετε κάνει. Και έχετε υποσχεθεί σε τούτα εδώ τα μικρόφωνα εδώ και 2 μήνες και παραπάνω.
0: Ναι.
1: Ότι στις κουτσουπίνες, πώς τις λένε εκεί την παραλία, με τους γυμνιστές που αυτό αποκαλείται παραλία των γυμνιστών, τη χαρακτήρισαν κάποια αυθαίρετα. Τις κατασκευές μαζί με την κτηματική που έχει κάνει, τις αυτοψίες, τις έχει ξεκινήσει διαδικασίες από ό,τι μαθαίνω, πρωτόκολλα κτλ. Είναι παράνομα, να τα απομακρύνετε. Και ο Κοσμάκης όλο το καλοκαίρι διαμαρτυρόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πού είναι ο Δήμος, τι έγινε εδώ, εδώ έχουν γίνει κι άλλες, εδώ δεν πέφτει καρφίτσα κάτω από αυτούς, φτιάξανε κι άλλη κατασκευή. Τι κάνατε, γιατί δεν έγινε κάτι?
0: Κύριε Ξανάλατε, πρέπει να πάρουμε τα πράγματα, πες το, όπως είναι. Και όπως είναι, πρέπει να πούμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι μία. Εμείς ενδιαφερθήκαμε, πήγαμε και είδαμε ότι υπάρχουν οι κατασκευές αυτές.
1: Ναι.
0: Είναι μέσα στον χώρο του Αιγιαλού, δεν είναι μέσα στην ιδιοκτησία του Δήμου.
1: Ναι.
0: Και αυτό που κάναμε, μεταβιβάσαμε στην κτηματική υπηρεσία να προχωρήσει σε διαδικασίες που είναι. Γιατί υπάρχουν διαδικασίες.
1: Μπορεί να κάνει απομάκρυνση κτηματική. Εγώ εμένα η κτηματική μου είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε απομάκρυνση και θα ζητήσουμε τη συνεργασία του Δήμου.
0: Αφήστε να ολοκληρώσω.
1: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι.
0: Και η κτηματική, από ό,τι έχω επικοινωνία με τον κύριο, με τον προϊστάμενο, τον κύριο Τάφο, έκδοξε πρωτόκολλα κατεδάφισης και απομάκρυνσης των αυτών, γιατί αυτά δεν είναι σε κάποιο συγκεκριμένο όνομα να επιβληθούν.
1: Καταγνώστον.
0: Είναι καταγνώστον. Αυτά έχουν πάει στην αποκεντρωμένη και εμείς, αν μας ζητηθεί μετά τη διαδικασία αυτή, γιατί εγώ δεν μπορώ να πάω αυθαίρετα να αρχίζω να γκρεμίζω εκεί πέρα. Το καταλαβαίνετε, δεν είμαι ο σερίφης που αποφασίζω για τα πάντα. Υπάρχει μια διαδικασία την οποία ακολουθεί το δημόσιο.
1: Ναι.
0: Θα συμβάλλουμε και εμείς ώστε να απομακρυνθούν εφόσον μας ζητηθούν.
1: Άρα μου λέτε ότι είναι στην αποκεντρωμένη τώρα, και η αποκεντρωμένη τι κατοίκοντα έχει?
0: Έχει δώσει τα πρωτόκολλα η
1: εκτιματική
0: υπηρεσία. Θα πάνε στην αποκεντρωμένη και εφόσον εξελιχθεί αυτή η διαδικασία, δεν ξέρω τώρα πότε θα έχουμε την απόφαση της αποκεντρωμένης.
1: Τι κάνει η αποκεντρωμένη? Εγκρίνει τα πρωτόκολλα? Τι κάνει?
0: Ναι, εγκρίνει τα πρωτόκολλα.
1: Εγκρίνει τα πρωτόκολλα. Δεν κάνει κάτι άλλο? Δεν πάει αυτή να τα μαζέψει?
0: Όχι. Δεν κάνει κάτι άλλο.
1: Γραφειοκρατία μόνο σχέτη. Δηλαδή εγκρίνει τα πρωτόκολλα.
0: Και από εκεί και πέρα είμαστε μια ανοιχτή γραμμή και με την κτηματική υπηρεσία, γιατί έχουμε μια συνεργασία.
1: Μάλιστα.
0: Και από εκεί και πέρα, ό,τι χρειαστεί να συμβάλλουμε και μπορούμε.
1: Πολύ ωραία. Καλά κάνετε και μου το πει. Είπατε να αρχίσω να κοιτάω τον κύριο Κατσαρό. Καλημέρα στην αποκεντρωμένη. Τον κύριο Κατσαρό. Καλημέρα.
0: Αλλάζουμε κάποια γνώμη, καταλάβατε, κύριε Ξενόλα.
1: Εντάξει, απλά ο κόσμος δεν ξέρει. Κοιτάξτε. Δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να ξέρει όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Σίγουρα, δεν λέω ότι πρέπει
1: και
0: να
1: σου λέει τώρα 2 μήνες ο Μελά.

0: Ας μας έχει υποσχεθεί ότι θα την καθαρίσει τη δουλειά. Η κτηματική έχει δημοσιεύσει τα πάντα και τα είδαμε στο διαδίκτυο. Έτσι, έκανε και την πρόσκληση ποιοι είναι εκεί, να πάει κάποιος να εμφανιστεί, σιγά που πήγε. Κανένας δεν πήγε, κατά
1: δεν πήγε κανένα τίποτα εκεί πέρα, αλλά δεν έχει.
0: Δεν ξέρει τώρα ότι πρέπει να πάει από την κτηματική το πρωτόκολλο να εγκριθεί από την αποκεντρωμένη. Να μάθουμε λοιπόν αν η αποκεντρωμένη λειτουργεί. Δηλαδή, έχω μια αίσθηση ότι εκεί μπορεί να μην λειτουργούν κιόλας. Δεν ξέρω, λειτουργούν, δουλεύει σήμερα.
1: Πότε έστειλα στην επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Τσάφο, έχουν εκδώσει τα πρωτόκολλα.
0: Ξέρετε πότε έγινε αυτό ημερολογιακά?
1: Δεν το ξέρω,
0: δεν το θυμάστε. Θα μάθω. Δεν ξέρω αν λειτουργεί η αποκεντρωμένη. Λειτουργεί. Είναι σε λειτουργία.
1: Δεν μπορώ να πάω.
0: Αφήστε να ρωτήσω εγώ. Θα ρωτήσω εγώ.
1: Πότε πήγαμε τα πρωτόκολλα εκεί και τι έγινε.
0: Λοιπόν, οκ. Εντάξει, κύριε Μελά, μας εξηγήσατε. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Λειτουργεί αποκεντρωμένη. Καλημέρα, κύριε Κατσαρέ. Μια έγκριση για να πάνε να μαζέψουν τα. Τις καβάτζες. Γιατί εσύ διαμαρτύρεσαι, θες να μείνουν οι καβάτζες εκεί, τι σκοπό έχεις? Επειδή λέει η παραλία γυμνιστών, έτσι εσύ γέρος άνθρωπος σκέφτεσαι, τι σκέφτεσαι, τι τολμήσεις? Να πάτε Βίας 250, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει όλους. Καύσιμο ανωτέρας ποιότητας και ό,τι πληρώσετε πέφτει στο ρεζερβουάρ σας. Πέφτει μέσα από αντλίες φραγισμένες, πιστοποιημένες, εγκεκριμένες, χωρίς περίεργα λογισμικά, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν τσέπη και αυτοκίνητο και έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ. 20 χρόνια Distinto, το αγαπημένο Distinto, το σταθερό σημείο συνάντησης χειμώνα-καλοκαίρι. Η ποιότητα συναντάει την αυθεντική φιλοξενία κάθε στιγμή της ημέρας. Απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου γεύσεις σε έναν οικείο χώρο, παιδιά, πανέμορφο, φάτσα θάλασσα. Αλλά τώρα, άμα θες να μείνεις στο σπίτι σου, έρχεται το Distinto να σου κάνει παρέα κάθε βράδυ και κάθε Κυριακή μεσημέρι. Μεσημέρι Κυριακή. Τηλέφωνο για να έρθουν οι αγαπημένες σου γεύσεις στην πόρτα σου: 261-0-995-111. Είμαι η Food. Παίζει Κάρνα. Θα πάτε να πάρετε κρέας, προϊόντα κρέατος μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία, η Κάρνα, ο γίγαντας του κρέατος, έχει ένα κατάστημα σίγουρα κοντά σας. Δημοκρατίας 73 στην Ευρία. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού Αμερικής απέναντι το Βασιλόπουλο. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο. Και τέλος, θέλετε να περάσετε εκταίο το αυτοκίνητό σας και λέτε τώρα πού να μπλέκω με το κέντρο, να φτάσω εκεί, θέλω ταξίδι, θέλω να πάω στο βουνό, να πάω στο ποτάμι? Όχι, δεν θα κάνετε τίποτα. Θα φτάσετε από το σημείο που είστε εύκολα, γρήγορα στα Ποζαΐτικα, θα πατήσετε μια γκαζιά και θα πάτε κατευθείαν στη στρατηγική τοποθεσία που είναι το μοναδικό ιδιωτικό κτέο στη Βόρεια Πάτρα, στη Σταυροπούλου 63-65, στο Ρίο, λίγο από κάτω αριστερά από το Τόφαλος, από κάτω. Είναι το μοναδικό ιδιωτικό κτέο στη βόρεια πλευρά της πόλης. Από το κέντρο θα φύγετε, 2 λεπτά θα κάνετε, εύκολη πρόσβαση, δεν μπλέκετε στο κυκλοφοριακό, δεν κάνετε μεγάλη διαδρομή, δεν κάνετε ταξίδι για τον έλεγχο, τον τεχνικό έλεγχο και την οδική σας ασφάλεια. Πάτε στο ιδιωτικό κεντρικό κτέο Πάτρας. Νταβλούρος Γιώργος. Ο Γιώργος ο Νταβλούρος έχει φτιάξει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Φιλοξενία απίστευτη. Το ποτάκι σας, το αναψυχτικό σας, ρε παιδί μου. Το αναψυχτικό σας, το νεράκι σας. Δεν ξέρω, νομίζω έχει και ενεργειακά ποτά. Κάτι έχει τέτοια αυτά, τα περίεργα. Ναι, ωραία. Το καφεδάκι σας βεβαίως και θα κάνετε έναν έλεγχο που θα έχει διασφαλιστεί η απόλυτη διαφάνεια σε κάθε στάδιο. 261-070-60-70, Σταυροπούλου 63-65 στην Πάτρα. 261-070-60-70 για το ραντεβού σας και το site kentrikokteo.gr. Παναφύγω. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο την ίδια ώρα. Με τόλη. Αγωνία. Αγωνία. Έλα ρε καψουροτράγουδο παλιό. Δεκαετίας του 60, ρε, της ηλικίας σου είναι. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα, να είστε όλοι καλά, ακούτε πάντα Sky. Με τον Κωνσταντίνο Φλαμή στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Γκύρη στη τεχνική επιμέλεια και την επιλογή των τραγουδιών.

Είδαμε χθες μια δίκη την οποία θα πρέπει να αναφέρουμε και να ασχοληθούμε λίγο με αυτήν πριν περάσουμε και στα οικονομικά του Δήμου. Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Κώστα Σβόλη στον αέρα για το θέμα των οικονομικών του Δήμου και των ορκωτών λογιστών κλπ. Χθες λοιπόν είχαμε τη δίκη για την περίπτωση της Χριστίνας, της 14χρονης, η οποία τον Ιούλιο του 2023 έχασε τη ζωή της σε ένα τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή του Ρίου, όταν ήταν σε ένα μηχανάκι επάνω, επέβαινε στο μηχανάκι με τον φίλο της, επίσης ανήλικο τότε 15 ετών, και τους χτύπησε ένα γιο ταχύ, το οποίο παραβίασε στοπ και χτύπησε τα παιδιά. Η Χριστίνα Γαρουφαλή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο πολύ σοβαρά, δεν τα κατάφερε, χάρισε τα όργανά της, έδωσε ζωή με τα όργανά της, και χθες ήταν η δίκη με κατηγορούμενο, το ποινικό δηλαδή, με κατηγορούμενο τον 68χρονο σήμερα οδηγό του γιοταχή, ο οποίος τελικά καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάξη και 9 μήνες, που σημαίνει 12 μήνες εκτιτέα, όπως είπε, εκτιτέη μάλλον, όπως είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου, αλλά άσκησε έφεση, οπότε θα δούμε τι θα γίνει στο εφετείο. Αν παραμείνει η διαπηνή στο εφετείο, τότε αναγκαστικά θα πάει μέσα για 12 μήνες και το υπόλοιπο θα το πληρώσει, με την συνολική καταδίκη να φτάνει στα 4 χρόνια και 9 μήνες. Είναι πρώτη φορά στην Πάτρα που έχουμε, προσέξτε, εκτιτέα ποινή με τον παλιό νόμο. Αυτός είναι ο παλιός νόμος, δεν είναι καινούργιος, και το λέω αυτό για τα τροχαία που κάνουμε, και να είστε πολύ προσεκτικοί, γιατί πραγματικά δεν ξέρετε πότε θα σας τύχει και πώς θα σας τύχει. Και μην λέτε δεν τυχαίνει σε μένα, τυχαίνει στους άλλους μόνο, γιατί έχουμε δει πολλά. Τώρα λοιπόν αυτός με τον παλιό νόμο, προσέξτε, με τον παλιό νόμο θα μείνει μέσα, εάν ισχύσει και η ποινή του στο εφετείο, θα κάτσει μέσα 12 μήνες. Με τον παλιό νόμο. Τι συμβαίνει με τον καινούριο νόμο, θα σας πω τι γίνεται με τον καινούριο νόμο, γιατί αυτός τώρα ισχύει πλέον, όπως έγινε στην τραγωδία που είχαμε πέρσι με το θάνατο του 27χρονου με το μηχανάκι του Δημήτρη Λιόπετα εκεί στην Εθνική Οδό πριν την Αμερικής, όταν ένα όχημα έκανε αναστροφή σε ένα σημείο που κάνουν πολλοί αναστροφή ακόμα και τώρα, και δυστυχώς έχασε τη ζωή του ένας 27χρονος. Θυμίζω ότι ο οδηγός του γιοταχή που έκανε αναστροφή, πατέρας τριών παιδιών, με τα παιδιά του μέσα τα δύο, και τι είπε, ότι έπρεπε να φύγει γρήγορα για το νοσοκομείο που είχε το παιδί του κλπ. Κλπ. Έκανε αναστροφή, χτύπησε τον Δημήτρη, σκοτώθηκε ο Δημήτρης, και είναι μέσα αυτός ο άνθρωπος. Διότι με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή προφυλακίστηκε. Και τα λέω αυτά, μπας και βάλουμε όλοι μυαλό και καταλάβουμε ότι ο νόμος πλέον έχει αλλάξει. Τι σημαίνει προφυλάκηση? Ότι αν φάει 10 χρόνια, μπορεί να κάτσει και τα 3-4 μέσα. Για τροχαίο δυστύχημα, προσέξτε, γιατί έκανε αναστροφή. Και το λέω γιατί σε εκείνο το σημείο κάνουν πάρα πολύ αναστροφή. Θυμίζω είναι το σημείο το οποίο, όπως πηγαίνουμε προς Ρίο, κάποιοι στρίβουν αριστερά να μπουν μέσα εργατικές κατοικίες, θυμίζω, είναι εκείνη η διασταύρωση, και ο άλλος ερχόταν από προς Πάτρα, σταματάει εκεί στο δρόμο και κάνει αναστροφή για να μπει μέσα εκεί που είναι το Σκλαβενίτη στο σούπερ μάρκετ και να φύγει πάλι προς Ρίο. Σε εκείνο το σημείο κάνουν πολλή αναστροφή, πάρα πολύ. Το δέον είναι να κάνεις το γύρο για να μπεις πάλι κόμβο Κουρτέση, ή να κάνεις δεξιά να μπεις μέσα για τις κατοικίες, να φύγεις από τα στενά, να ξανανεύεις πάλι πάνω που είναι πιο γρήγορος δρόμος, και να πας να στρίψεις δηλαδή αριστερά ανεβαίνοντας το δρόμο αυτόν, δεν θυμάμαι πως λέγεται, που είναι από τις εργατικές κατοικίες προς την Εθνική Οδό. Μίλησα με την Μαρία Αξιώτη Γαρουφαλή, τη μάνα της Χριστίνας,
χθες. Μου λέει τι να το κάνω, μου λέει Κωνσταντίνε, που έφαγε 4 χρόνια και 9 μήνες. Το παιδί μου, η Χριστινούλα μου, 14 ετών, δεν γυρίζει πίσω.

0: Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα τώρα, γιατί είναι και πολλά τα θέματα που έχουμε. Καταρχάς να πούμε για το ζήτημα της ασέλγειας από ένα 50χρονο, η οποία ασέλγεια έγινε και σε ένα χωριό αλλά και στην Πάτρα, σε βάρος των τριών κορών του και των δύο ανιψιών του. Να πούμε ότι το περιστατικό συνέβη, η καταγγελία έγινε λίγο πριν λίγες μέρες, όταν η μία αδελφή που είχε πέσει θύμα του πατέρα της κατήγγειλε, μάλλον κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει με τη μικρότερη αδελφή που είναι ανήλικη. Θυμήθηκε τα δικά της τα παλιά, μίλησε με την αδελφή της, της είπε ότι για αυτή έχει πάθει το ίδιο από τον πατέρα. Μίλησε με ξαδέλφη και δεύτερη ξαδέλφη και είπαν και οι δύο, ανιψιές δηλαδή, ότι και οι δύο είχαν πέσει θύμα του πατέρα ασέλγειας. Αυτός δεν ολοκλήρωνε τη σεξουαλική πράξη, αλλά ασελγούσε σε βάρος τους με θωπία κλπ. Τον κατήγγειλαν οι κόρες και οι ανιψιές και τελικά είναι μέσα. Είναι τρομερό, μια τρομερή ιστορία η οποία πραγματικά συγκλονίζει. Και δείτε τώρα τι συμβαίνει. Είχανε τον κτηνάνθρωπο μέσα στο σπίτι τους. Τα τρία κορίτσια. Και μάλιστα από ό,τι λέει το κατηγορητήριο, φρόντιζε και έκανε αυτές τις ασεργείς πράξεις σε ηλικία 8 με 11 ετών. Σήμερα τα κορίτσια είναι 20 με 30. Οι δύο παντρεμένες. Λοιπόν, πάω στα οικονομικά του Δήμου. Ο κύριος Πελετίδης λέει ότι πάνε όλα καλά. Και τι έχουμε, λέει, οικονομική κρίση. Ο Δήμος θα καταφέρνει γιατί συμμαζεύει τα οικονομικά και είναι νοικοκύρης. Αυτό λέει ο κύριος Πελετίδης. Διαβάζω σήμερα μία ανακοίνωση του κυρίου Σβόλη της παράταξης Πάτρα Ενωμένη, η οποία είναι καταπέλτης. Καλημέρα, κύριε Σβόλη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας ακούμε λοιπόν. Για ποιο λόγο διαψεύδεται δημοσίως, μάλιστα, τους ισχυρισμούς Πελετίδη περί των οικονομικών?
1: Διαψεύδω κάθε ισχυρισμό, και το λέω πολιτική απάτη αυτό, κάθε ισχυρισμό που αναφέρεται σε πολύ μεγάλο αποθεματικό του Δήμου Πατρέων, σε εκατομμύρια ευρώ ως αποθεματικό. Γιατί βλέπουμε κάποιους της λαϊκής συσπήρωσης, υποτίθεται που γνωρίζουν, έτσι, γιατί κάποιος που είναι αγαής το καταλαβαίνει να κάνει λάθος. Κάποιοι που γνωρίζουν να αναφέρονται και να γράφουν ότι ο Δήμος Πατρέων, παρόλο που υπάρχει αυτή η οικονομική κρίση, καταφέρνει και έχει μεγάλο κομπόδεμα, μεγάλο αποθεματικό. Και αναφέρονται σε εκατομμύρια ευρώ που υπάρχουν στις τράπεζες. Ποια είναι η αλήθεια? Αυτά τα χρήματα που υπάρχουν στις τράπεζες δεν είναι αποθεματικό. Αποθεματικό σημαίνει ότι έχω ένα πλεόνασμα στην τσέπη μου για μια ώρα ανάγκης, αν θέλω να φτιάξω μια πλατεία ξαφνικά, αν πιάσει μια πλημμύρα και ή μια πλημμύρα και θέλω να προστατεύσω την περιοχή. Αυτό είναι αποθεματικό και το χρησιμοποιώ όταν καταδοκούν, όταν χρειαστεί. Αυτά τα χρήματα λοιπόν που υπάρχουν στις τράπεζες, κάθε χρόνο, τέλος του χρόνου, στους ισολογισμούς υπάρχουν εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες. Τα οποία τι είναι? Είναι χρήματα που δίνει το κακό κράτος, είναι χρήματα που δίνει η κακή Ευρώπη, είναι χρήματα που δίνουν οι πολίτες της Πάτρας, που τα δίνουν εντός του έτους, αλλά δεν προλαβαίνει ο Δήμος Πατρέων για πολλούς λόγους να τα αξιοποιήσει. Οπότε μένουν στην άκρη αυτά για την επόμενη χρονιά και μεταφέρονται και να πάνε εκεί που προορίζονται να πάνε. Δηλαδή, δίνει η Ευρώπη χρήματα για να γίνει ένα συγκεκριμένο έργο. Δεν προλαβαίνει να γίνει αυτό το έργο. Ο εργολάβος παίρνει και μια παράταση, δεν το τελειώνει. Το χρήμα αυτό λοιπόν που παίρνει από την Ευρώπη δεν το δίνει εκεί την ώρα, το δίνει την επόμενη χρονιά ή τη μετεπόμενη χρονιά. Άρα αυτά τα χρήματα είναι χρήματα δεσμευμένα για συγκεκριμένο λόγο και όχι αποθεματικό. Πάντοτε υπήρχαν εκατομμύρια ευρώ τέλος του χρόνου. Και να σας θυμίσω.
0: Άρα δηλαδή μου λέτε, συγγνώμη λίγο να καταλάβει ο κόσμος, ότι αυτά τα χρήματα χρησιμοποιούνται μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς και όχι ότι τα θέλει ο Πελετίδης.
1: Ακριβώς. Όταν μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να τα πάρει να κάνει ασφαλτόστροφη, για παράδειγμα.
1: Όχι.
0: Ή να, να φτιάξει, ξέρω εγώ, ένα έργο αποχετευτικό.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Όταν υπάρχουν λοιπόν χρήματα πολλά στην τράπεζα, σημαίνει ότι τα χρήματα δεν τα αξιοποίησε ο Δήμος. Εγώ θα προτιμούσα τα χρήματα που παίρνει από το κράτος και από την Ευρώπη να τα αξιοποιεί εντός του έτους και να μην μένουν στην τράπεζα. Εδώ γίνεται το ανάποδο. Δεν τα αξιοποιεί, μένουν στην τράπεζα και σου εμφανίζει μετά ότι έχει καταθέσεις. Θα θυμίσω λοιπόν το 2023, όταν ο κύριος Πελετίδης έβγαινε δημόσια και έλεγε ότι πτωχεύει ο Δήμος Πατρέων. Το θυμάστε, ότι είχε ελάχιστο αποθεματικό. Τότε λοιπόν εκείνη τη χρονιά, Το 2022, ξέρετε πόσα χρήματα έχει στις τράπεζες σαν καταθέσεις? 55 εκατομμύρια ευρώ. Και έλεγε ότι πτωχεύει. Πότε λοιπόν λέει αλήθεια και πότε λέει ψέματα? Όπως τον βολεύει, τα λέει. Επομένως, το ξαναλέω. Όταν υπάρχουν χρήματα στις τράπεζες, είναι για συγκεκριμένο λόγο, επειδή δεν αξιοποίησε ο Δήμος τα χρήματα αυτά και τα αφήνει για την επόμενη χρονιά. Κάθε χρόνο μεταφέρονται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τη μία χρονιά στην άλλη.
0: Το καταλαβαίνω. Αλλά βγαίνει και λέει τώρα, διαβάζω και συνεργάτες του Δημάρχου κλπ. Και το τι λέγεται και στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο, ότι αυτά τα χρήματα είναι του Δήμου, έγινε μετά από νοικοκύρεμα. Και είναι αυτό
1: ψέματα.
0: Λέγεται.
1: Είναι ψέματα. Είναι χρήματα. Να σας το πω απλά. Ανταποδοτικά τέλη καθαριότητα. Το έχουμε ξαναπεί μαζί. Κάθε χρόνο εισπράττονται 30 εκατομμύρια ευρώ για την καθαριότητα. Κάθε χρόνο δαπανώνται, όχι 30 δυστυχώς, αλλά 20 εκατομμύρια. Μένουν 10 εκατομμύρια. Αντί λοιπόν να τα αξιοποιήσει σε προκύψεις, τα κρατάει στην τράπεζα. Αυτά πάνε την επόμενη χρονιά. Αυτό δεν σημαίνει νοικοκύρεμα. Σημαίνει ότι δεν αξιοποιείς τα χρήματα που έχεις, είτε από τον πολίτη, είτε από το κράτος και από την Ευρώπη, και αντί να τα αξιοποιήσεις, τα αφήνεις στην τράπεζα, μεταφέρονται και λες ότι έχεις ταμιακό υπόλοιπο. Αυτή είναι λοιπόν η σωστή φράση. Είναι ταμιακό υπόλοιπο, είναι χρήματα που μεταφέρονται επειδή δεν πρόλαβες να τα αξιοποιήσεις. Όσο πιο μεγάλο ταμιακό υπόλοιπο υπάρχει, δηλαδή όσο πιο πολλά εκατομμύρια υπάρχουν στις τράπεζες, σημαίνει ότι δεν αξιοποιήσεις τα χρήματα που στα δίνουν αυτή η κακή Ευρώπη, η αδιφάγος Ευρώπη και το κακό κράτος.
0: Αυτά τα βάζει το κακό είναι εισαγωγικά, όπως καταλαβαίνω, γιατί είναι λόγια του Πελετίδη. Έτσι.
1: Κατά τον κύριο Πελετίδη μιλάω πάντα.
0: Ναι. Όχι, επειδή είμαστε ραδιόφωνο, μην το παρεξηγήσουν οι πολίτες. Δηλαδή, εσείς κακό κράτος.
1: Μια και λέμε για το κακό κράτος, λοιπόν, να σας πληροφορώ ότι σύμφωνα και με την έκθεση του Τουρκωτού Λογιστή, το 2025 ο Δήμος Πατρέων χρηματοδοτήθηκε 8 εκατομμύρια περισσότερα από το 2024 από αυτό το κακό κράτος.
0: 8 εκατομμύρια παραπάνω.
1: Βεβαίως. Από
0: ναι, αλλά μιλούν για υποχρηματοδότηση οι περισσότεροι, όπως ξέρετε.
1: Δεν παίρνουμε τα χρήματα που παίρναμε κάποτε. Αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να πάρουμε περισσότερα χρήματα. Αλλά πρέπει να πούμε ότι το 2025 πήραμε 8 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα ως επιχορήγηση κρατική από το 2024.
0: Και βγαίνει και ο Πελετίδης, θυμίζομαι ένα βίντεο, και λέει ότι εμείς το 1 ευρώ το κάνουμε 10. Το είπε. Γιατί βάζουμε, λέει, δεν δίνουμε, λέει, εργολαβίες και χρησιμοποιούμε τα αγγλικά του Δήμου και το κλπ.
1: Είναι
0: και
1: ψέματα, κύριε Φναμή. Μόνο εργολαβίες δίνει. Έχετε δει κανένα έργο στην Πάτρα να μην είναι εργολαβία? Τα μεγάλα
0: φράγματα. Λέει, το 1 ευρώ το κάνουμε 10, έτσι είπε.
1: Ναι, αν εννοεί ότι παίρνει μια παράταση εργολάβος και μαζί με συμπληρωματική σύμβαση εκτοξεύεται το ύψος των χρημάτων που πρέπει να δώσει ο Δήμος Πατρέων από τα χρήματα ευρωπαϊκά, και αντί για 300.000 δίνει 500.000, πράγματι το κάνει προς τα 10, αλλά όχι προς όφελος του Δήμου, το κάνει προς όφελος κάποιου τρίτου.
0: Ναι. Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Είναι προπαγάνδα, είναι λαϊκισμός, είναι υποκρισία και όπως γράφω σε μια ανακοίνωση σημερινή, δυστυχώς μας περνάνε για ηθαγενείς. Πρέπει να καταλάβει λοιπόν η Δημοτική Αρχή ότι οι πατρινοί πολίτες δεν είναι ηθαγενείς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

Είχαμε κι άλλο ένα περιστατικό με ασέλγια και θα πρέπει αυτό να μας προβληματίσει όλους πραγματικά. Πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί εδώ μιλάμε για ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει και τους γονείς. Να πω λοιπόν ότι είχαμε δυστυχώς ένα περιστατικό ασέλγειας σε τουαλέτες σχολείου από έναν 13χρονο σε μία συμμαθήτριά του. Συνέβη στην Δυτική Αχαΐα αυτό και μας κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το οποίο συνέβη. Καταγγέλθηκε το γεγονός, πραγματικά καταγγέλθηκε το γεγονός, και ελπίζω τέλος πάντων τα πράγματα να είναι κάπως πιο ήπια από αυτό που λέει το δελτίο τύπου της αστυνομίας. Γιατί όταν φτάνουμε σε ένα σημείο να έχουμε δύο παιδιά 13-12 ετών σε μια σχολική τουαλέτα και το ένα με τη βία να θοπεύει το κορίτσι, το αγόρι το κορίτσι δηλαδή, πραγματικά απορώ που έχουμε φτάσει και τι συμβαίνει. Απορώ. Και θέλω να πω ότι η κατηγορία του βιασμού υπάρχει για όλα τα κορίτσια κάτω των 15 ετών. Δηλαδή μη λέτε, επειδή μπορεί να μας ακούτε και κάποιοι γονείς, αν για παράδειγμα είναι ένα παιδάκι 14 ετών αγόρι ή 15 ετών αγόρι ας πούμε, και τα φτιάξει με μια 14χρονη, εάν ολοκληρωθεί η σχέση αυτή, υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσει το 15χρονο κατηγορία βιασμού, γιατί είναι 14 ετών το κορίτσι. Δεν υπάρχει αυτό που ξέραμε παλιά, εντάξει μωρέ παιδάκια είναι, συμμαθητές είναι, ανήλικοι είναι. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα τώρα με βάση την ελληνική νομοθεσία. Γι' αυτό προσοχή λοιπόν και στα κορίτσια και τα αγόρια, ειδικά όσα είναι κάτω των 15 ετών, έτσι. Γιατί εδώ που έχουμε φτάσει έχουμε δει πολλά. Θυμίζω ότι η ανήλικη παραβατικότητα είναι στα ύψη πλέον και μιλάμε για παραβατικότητα με πρωταγωνιστές παιδιά 14 και 15 ετών, τα λέγαμε και χθες. Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολλά περιστατικά βίας μέσα στα σχολεία. Αυτό μας προβληματίζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή πέφτουν μπουνιές και πέφτει ξύλο μέσα στα σχολεία. Είναι τρομερό.

0: Έλεγα χθες για τα δύο κτίρια που θα γίνουν φωνιάδες στην Πάτρα και για τα οποία οι αρχές σφυρίζουν αδιάφορα, και όχι μόνο αυτό, αλλά κοροϊδεύουν και στα μούτρα τους πολίτες. Και μιλώ για το κτίριο το πρώτο που είναι Γούναρη και Καραϊσκάκη, και το άλλο το κτίριο στη Γερμανού που είχε πιάσει φωτιά. Κυρίες και κύριοι, πέρασα και σήμερα από εκεί, από την οδό Γούναρη, όχι από τη Γερμανού, από τη Γούναρη, και είδα την ίδια κατάσταση. Ένα κτίριο με κάποια πράσινα προστατευτικά ξεχαρβαλωμένα, με κάποιες σιδεριές υποστηρικτικές, οι οποίες δεν ξέρω πόσο καιρό είναι εκεί και αν έχουν λιώσει τα σίδερα εντός εισαγωγικών, και βλέπω τον κόσμο να περνάει από κάτω, γιατί υπάρχει πεζοδρόμιο εκεί, και μιλάμε για τη Γούναρη, ένα δρόμο πολυσύχναστο. Ξέρετε, αν γίνει ένα σεισμούλης εκεί στην Πάτρα, όχι μεγάλο σεισμός, σεισμούλης, το κτίριο αυτό δεν το βλέπω καλά. Και επειδή εκεί περνάει πολλοί κόσμος, φοβάμαι ότι αυτό το κτίριο μπορεί να πέσει και χωρίς σεισμό, πόσο μάλλον με ένα σεισμό. Όπως και στη Γερμανού κάποια κτίρια, όχι μόνο αυτό το οποίο έπιασε φωτιά, αλλά και άλλα κτίρια. Κάποιοι ιδιοκτήτες λοιπόν κτιρίων, δεν ξέρω αν είναι αυτοί οι ίδιοι, ενώ σε αυτά τα κτίρια, μπορεί να είναι σε άλλα κτίρια, αλλά γενικώς τι επιλέγουν? Επιλέγουν την κατεδάφιση. Για ποιο λόγο? Δεν τους συμφέρει να ρίξουν λεφτά για την αναστήλωση του κτιρίου ή την ανάπλαση του κτιρίου, γιατί ο νόμος προβλέπει ότι ένα νεοκλασικό κτίριο δεν μπορεί να κατεδαφιστεί. Πρέπει να γίνει ερείπιο για να πούνε κατεδαφίστε το. Πολλοί ιδιοκτήτες λοιπόν επιλέγουν στο να αφήσουν το χρόνο να δράσει και να πέσει στο σπίτι μόνο του, και πραγματικά δεν με νοιάζει καθόλου. Αν θέλουν αυτοί οι τύποι να γκρεμιστεί το σπίτι από το χρόνο και είναι δικό τους, να το κάνουν. Εμένα με ενδιαφέρει όμως να μην πέσει στο σπίτι στο κεφάλι μου, και σε αυτό θα επιμείνω. Δηλαδή και στην Καραϊσκάκη και Γούναρη δεν ξέρω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, ούτε με ενδιαφέρει να μάθω. Θα πρέπει όμως ο Δήμος να ενδιαφερθεί να μάθει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Και αν του πει, λάδο φιλαράκι, εδώ κινδυνεύει κόσμος. Και μιλάμε για τη Γούναρη. Ή το φτιάχνεις ή σου αλλάζω τα φώτα. Στα πρόσημα. Ή λέει ο νόμος, γιατί διάβασα και τον νόμο, ότι αν ο πολίτης δεν ανταποκρίνεται, τότε ο Δήμος έχει υποχρέωση να στερεώσει το κτίριο αυτό, να το φτιάξει δηλαδή, ώστε να μην κινδυνεύουν οι κάτοικοι της περιοχής και οι πολίτες οι οποίοι διέρχονται κάτω ή πλάγια ή πίσω από αυτό, και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη. Χάλασες 10 χιλιάρικα για να το υποστηλώσεις, 10 χιλιάρικα θα πληρώσει ο ιδιοκτήτης. Και αν τα πληρώσει, υπάρχει και εφορία, πάει στο ταμείο και τα οφείλει μέχρι να πάρει σύνταξη να τα κρατήσουν. Ξέρω τι θα κάνει. Δηλαδή είναι τρομερό. Δεν μπορεί να έχουμε κτίρια στην Πάτρα τα οποία καταραίουν, πέφτουν σοβάδες, μάρμαρα. Δηλαδή πρέπει να είμαστε με κράνος στην Πάτρα, να περπατάμε με κράνος? Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Και μου τις πάει που μας κοροϊδεύουν κιόλας. Δηλαδή η κοροϊδία δεν έχει τέλος. Έβαλαν την παράσταση το Σάββατο πρωί που πήγε να πέσει το κτίριο αυτό, γιατί παρατήρησαν ότι έχουν λυγεί στα σίδερα στην Καραϊσκάκη. Βάλανε κορδέλες κόκκινες. Μετά το βράδυ του Σαββάτου οι κορδέλες φύγανε περίεργο μόνες τους. Κάποιος έβγαλε βέβαια. Δηλαδή εγώ πραγματικά, αν ήμουνα αστυνομία, θα κοίταγα τις κάμερες στη Γούναρη που υπάρχουν πάρα πολλές, να δω ποιος έβγαλε τις κορδέλες, να το αλλάξω τα φώτα. Δηλαδή πάει περιπολικό το πρωί εκεί και βάζει κορδέλες, και πάει κάποιος και τις βγάζει τις κορδέλες. Τώρα δηλαδή, ας πούμε, για να καταλάβω, είναι ασφαλής εκεί η περιοχή? Το σημείο είναι ασφαλές? Περνάμε ελεύθερα κάτω, δεν υπάρχει θέμα? Ξελιγήσαν τα σίδερα, φτιάξανε μόνα τους? Στη Γερμανού που μας είχαν και μας κοροϊδεύανε με κάτι κυκλειδώματα που κλείναν τον δρόμο στη Γερμανού τις πρώτες ημέρες μετά τη φωτιά, τώρα το φτιάξανε? μας κοροϊδεύουνε. Για ποιο λόγο βάλανε τέτοια κλειδώματα και κλείσανε τον δρόμο? Για ποιο λόγο? Υποτίθεται, έτσι είπανε, για να προστατευτούν οι διερχόμενοι. Δηλαδή τώρα είναι προστατευμένοι οι διερχόμενοι, αφού δεν έγινε έργο εκεί πέρα στην περιοχή και τίποτα. Δεν πειράξαν ούτε κολόνα. Τίποτα δεν έχουν κάνει. Τώρα πώς προστατεύουν οι πολίτες? Δηλαδή πότε μας χωριδεύανε? Τότε που βάλανε τα κυκλειδώματα και κλείσαν τη Γερμανού, ή τώρα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Η Γερμανού είχε μείνει 4-5 μέρες κλειστή. Μετά οι οδηγοί βγάζανε μόνοι τους τα κυκλειδώματα και περνάγανε. Τα ξανάβαζε η τροχέα. Τα ξαναβγάζανε οι οδηγοί. Τελικά βγήκαν εντελώς. Άνοιξε η Γερμανού. Αλλά ρωτάω, άνοιξε η Γερμανού, έργο έγινε εκεί? Γιατί τώρα έχουμε και βροχούλες. Και ξέρετε, με τις βροχούλες τα κτίρια αυτά πέφτουνε. Το ξέρετε και στην αστυνομία. Το ξέρει ο Δήμος. Το ξέρει ο ιδιοκτήτης. Νομίζω ότι είναι και μια τράπεζα εκεί ιδιοκτήτρια του κτίριου αυτού, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Όλοι αυτοί το ξέρουν ότι τώρα με τις βροχές μπορεί να έχουμε κατάρρευση του κτιρίου. Και αν περνάνε από κάτω παιδάκια που πάνε σχολείο, και αν περνάνε κάποιοι άνθρωποι με τα αυτοκίνητά τους, με τα μηχανάκια τους, και πέσει πάνω του στο κτίριο, ή κανένα πέτρα από το κτίριο, ή κανένα μάρμαρο, ή κανένα ξέρω τι άλλο, κανένα πατζούρι, όπως έπεσε στην Κανακάρη το Σάββατο, ολόκληρο πατζούρι έπεσε μπροστά από μια κοπέλα, την ακούσαμε χθες να μιλάει εδώ στο Sky. Λοιπόν, ντροπή σας. Παίζετε με τη ζωή των κατοίκων αυτής της πόλης. Είστε ανεύθυνοι εντελώς. Είστε μόνο για να πείτε σε κανένα παράθυρο τηλεόραση, να κάνετε σχόλια στο ραδιόφωνο κατόπιν εορτής. Αφού θυμίσουμε κάποιον, όπως τότε με την οδό Γούναρη, που βγαίνανε όλοι οι αρχιτέκτονες, μηχανικοί, δήμος, όλοι, και λέγαμε πω πρέπει να ληφθούν μέτρα για τις πολυκατοικίες. Λέγανε τότε. Κάναμε μνημόσυνο τότε στον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του. Και λέγανε όλοι αυτοί, πρέπει να κάνουμε μέτρα, πρέπει να ελεγχθούν οι πολυκατοικίες, λέγανε. Ελέγχθηκε καμία πολυκατοικία? Εδώ σας λέμε ότι υπάρχει κτίριο Φωνιά στο κέντρο της Πάτρας και δεν κάνετε τίποτα. Και το βλέπετε κάθε μέρα μπροστά σας. Αν σκοτώσει αυτό το κτίριο κάποιον άνθρωπο, πάλι τα ίδια θα κάνετε. Θα βγαίνετε στα ραδιόφωνα και θα λέτε πρέπει να γίνουν έλεγχοι, είναι κρίμα. Ή θα λένε φταίει ο ιδιοκτήτης που δεν το φτιάξε. Εγώ μια δουλίτσα έκανα χθες και μπήκα στο AI, γιατί δεν είμαι δικηγόρος, και ρωτάω το AI, εάν έχω ετοιμόρροπο κτίριο το οποίο δεν είναι κατεδαφιστέο λόγω του νόμου, αλλά κινδυνεύουν πολίτες, τι συμβαίνει? Και μου λέει το AI, κατά τον νόμο τάδε πρέπει να αποκαταστήσει ζημιά ή να φτιάξει ή να διορθώσει ή ξέρω εγώ να λάβει μέτρα ο ιδιοκτήτης. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν το κάνει, ο Δήμος το κάνει και του στέλνει λογαριασμό. Είναι πάρα πολύ απλό. Οπότε κύριε Δήμαρχε, επειδή στην Καραϊσκάκη έχουν περάσει πολλά χρόνια και είναι έτσι το κτίριο, για να μην θάψουμε κανέναν ακόμα, γιατί θα θάψουμε όπως πάει δουλειά, φτιάξτε το κτίριο, αλλάξτε τα φώτα στον ιδιοκτήτη του, αλλάξτε του τα φώτα άμα δεν καταλαβαίνει. Πάμε σε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.
1: Sky 89,4.
2: Δήμο, έχεις μάστορες στην ταράτσα? Τι κάνουν?
3: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
2: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
3: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε.
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κόζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
9: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.
1: Sky 89,4.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και να πάμε λίγο στην χθεσινή εκδήλωση που έκανε ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος παρουσιάζοντας το κοινοβουλευτικό του έργο όλα αυτά τα χρόνια, σε μια εκδήλωση η οποία χαρακτηρίστηκε από, από τον πολύ κόσμο καταρχάς. Ήταν κατάμεστη η αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ και απέξω ο κόσμος εκεί στην Ναυάρχων. Νομίζω καλά τα πήγατε, κύριε Παναγιωτόπουλε, έτσι είστε ικανοποιημένος δηλαδή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Ναι, ναι, είμαστε ευχαριστημένοι δεδομένου ότι το έργο ήταν πλούσιο και ανταποκρίθηκε ο κόσμος για να το ακούσει. Γιατί ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να βάλουμε είναι και ένα δίλημα το πώς τον θέλει ο κόσμος τον βουλευτή. Πρέπει να απαντήσει. Τον θέλει κοντά του καθημερινά, τον θέλει δραστήριο, τον θέλει να έχει έντονη κοινοβουλευτική παρουσία. Γιατί έχουμε και βουλευτές που δεν έχουν έρθει ποτέ στη Βουλή, ας πούμε. Έχουμε βουλευτές που πάνε μόνο στις εκκλησίες. Έχουμε ό,τι θες έχουμε. Οπότε ο κόσμος πρέπει να ξέρει, για να ξέρει τι θα επιλέξει, ποιον θα ψηφίσει και ποιον στηρίζει. Και αυτό ακριβώς έκανε και αυτόν τον απολογισμό του κοινοβουλευτικού μου έργου, τη δραστηριότητα, τις παρεμβάσεις κοινοβουλευτικές.

0: Μάλιστα.
1: Αλλά λοιπόν, είναι και ζητήματα που είναι ζωτική σημασία. Δηλαδή το φράγμα του ποινιού για την άρδευση του κάμπου της Δυτικής Αχαΐας είναι ζωτική σημασία. Η ευλογιά, 25.000 πρόβατα θανατώθηκαν μόνο στη Δυτική Αχαΐα και η κυβέρνηση αρνείται να πάρει εμβόλιο. Είναι από τα ζητήματα που τα βάλαμε και με επίκαιρες ερωτήσεις κιόλας, να πει ο υπουργός ο ίδιος να απαντήσει για το τρένο στην Πάτρα, για τον οδοντοτό. Θα θυμάστε την κοροϊδία που έφαγα από τον Κυρανάκη, διότι τον Νοέμβριο όταν του έκανε επίκαιρη ερώτηση γιατί κυκλοφορούν φήμες ότι θα κλείσετε τον οδοντοτό και μου έλεγε το διαψεύδω κατηγορηματικά μέσα στη Βουλή, ναι. Και σηκώνουν και το χέρι κιόλα. Αλλά Καραμαλή, ήρθε ο Φεβρουάριος και έκλεισε τον οδοντοτό και παραμένει κλειστός μέχρι σήμερα. Και ξανακάναμε παρεμβάσεις. Ξανά επίκαιρη ερώτηση. Να μας πεις μέχρι πότε θα είναι κλειστός. Τι χρονοδιάγραμμα έχετε. Δεν παίρνουμε απαντήσεις όμως από την κυβέρνηση. Καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Στην Πάτρα. Πότε θα έρθει το τρένο στην Πάτρα, σε τελική ανάλυση. Ναι. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Τα προσχήματα ότι δεν θέλει ο Πελετίδης και τα λοιπά, αυτά είναι τώρα παραμύθια. Μπορεί κανείς ούτε να πιστεί ούτε να τα πιστέψει αυτά. Έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι. Και μετά.
0: Ναι,
1: κατάλαβα. Ναι, μια κόντρα. Ο Φωτήλος λέει: δεν το δίνουμε στο Δήμο, λέει το οδείο, γιατί θα φέρω την Εθνική Λυρική Σκηνή. Ανακαινήσε ένα οδείο.
0: Καλά, αυτό το χθεσινό ήταν σαν να πάνε αυτά τα που έγιναν. Δεν ήταν, ο κόσμος ήταν πολύ λίγος, δεν ξέρω, ήταν αποτυχημένο αυτό το 8, αυτές οι 8 εκδηλώσεις δηλαδή.
1: Το είδατε, γεμόνησες. Λοιπόν,
0: εδώ δεν πήγανε και στην πρώτη, στην πρώτη εκδήλωση που ήταν άδειες οι κερκίδες εκεί.
1: Μα ακούστε να δείτε, ο κόσμος ξέρετε πότε κινητοποιείται. Όταν μετέχουν οι τοπικοί φορείς. Ο λαός των πατρών εκπροσωπείται δια του Δήμου Πατρέων. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει ο Δήμαρχος. Τι να κάνουμε. Εάν δεν κινητοποιηθεί ο Δήμος, η περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση, γενικώς οι φορείς της πόλης, δεν έχουν ούτε συμμετοχή ούτε επιτυχία οι εκδηλώσεις αυτές. Πώς να το κάνουμε. Και προχτές, μάλιστα, το Σάββατο το βράδυ ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση αρχαιολογίας στο Κάστρο. Η ανάδειξη της αναπαλαίωσης εκεί του ενετικού τμήματος, τέλος πάντων, του Κάστρου. Είχαν και πολύ ωραία τραγούδια, αφηγήσεις στο ιστορικό κτλ. Πώς έφυγε η κάρα του Αγίου Ανδρέου από εδώ από το Θωμά Παλαιολόγο και πήγε στη Ρώμη. Ένα πολύ ωραίο δρόμενο. Δεν θάσσονται κάτι το άνθρωποι. Θέλω να πω ότι αν δεν ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία. Τώρα πήγε ο Φωτήλας, δεν του αρέσει ο Πελετίδης, να φύγει ο Πελετίδης για να γίνει πολύ καλή. Αυτά είναι αστεία πράγματα νομίζω. Στα όρια της φεδρότητας κινούμεθα. Το εμπορικό λιμάνι δίνει ο Όλπα 12 εκατομμύρια προκειμένου να φέρουν την κρουαζιέρα για να εξυπηρετήσουν τα δικά του συμφέροντα. Εκεί λοιπόν γιατί δεν τον ακούν τον Πελετίδη. Όπου τους βολεύει ακούνε τη δημοτική αρχή. Δεν νομίζω ότι είναι πολιτική αυτή προς όφελος της περιοχής και του λαού της περιοχής μας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το άλλο, το τελικό θέμα. Γιατί διάβασα ότι τελικά επιλέγεται Τσίπρα. Έτσι είναι οριστικό. Το είπατε και χθες δημοσίως, έτσι.
1: Ναι, το είχα πει εδώ και ένα χρόνο. Ότι προκύπτει ως κοινωνική απέτηση πλέον και το είδα και χθες από τον κόσμο όλων. Το πώς ζήτω κράβγαζε την ώρα που είπε ότι συμπορευόμαστε και συστρατευόμαστε στη μεγάλη αυτή προσπάθεια του Αλέξη του Τσίπρα και με την Ελλάς του Τσίπρα προχωράμε μπροστά. Οπότε δρομολογείται και η διαδικασία όπως την έχουν ορίσει να μην έχει η Ελλάς την βουλευτική εκπροσώπηση, η διαδικασία αυτή των παραιτήσεων για να ενταχθούμε στην Ελλάς και μέσα από εκείνο το μέτωπο να παλέψουμε όλοι μαζί για να έχουμε μια πολιτική αλλαγή προς όφελος των πολλών, προς όφελος της κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω... Θα συνεχίσετε με Τσίπρα τώρα, τι θα κάνετε στη Βουλή για να καταλάβω.
1: Καλό ερώτημα, γιατί ουσιαστικά τη δουλειά τη χάλασε ο ίδιος ο Μητσοτάκης, διότι έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και έχει κηρύξει μια προεκλογική περίοδο και ουσιαστικά δεν λειτουργεί τίποτα, απλώς διορθώνουν πράγματα που θέλουν και πολλές ανομίες καλύπτουν. Προχθές το βράδυ περάσανε τροπολογίες για να καλύψουν όλους αυτούς στο ΟΣΔΕ που κάνανε τα διάφορα με τα δασικά, με τα βοσκοτόπια κτλ. Θέλω να πω ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει κοινοβουλευτική δουλειά έτσι σοβαρή που να χρειαζόμαστε. Νομίζω ότι είναι λίγα τα ψωμιά μας εκεί. Αυτό ήταν το κοινοβουλευτικό μας έργο.

0: χωρισμένες εκκρεμότητες ακόμα και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις να κάνω μέσα στον Οκτώβριο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνετε, ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Όχι, ως ανεξάρτητος βουλευτής.
1: Ως ανεξάρτητος, ωραία. Ναι. Και μετά τέλος.
0: Και μετά τέλος.
1: Και μετά τέλος.
0: Στρατιώτης της Ελλάδας. Θα γυρίσω στη δουλειά μου. Έχω δουλειά. Εγώ δεν εξαρτώμαι από εκεί.
1: Το ξέρω αυτό, το ξέρω.
0: Το έχουμε αποδείξει αυτό.
1: Άλλωστε και χθες έχετε βάλει ένα σύνθημα ότι ένας από εμάς, έτσι.
0: Μα είμαι ένας από εσάς και το ξέρεις. Εσύ ιδιαίτερος το ξέρεις καλά, διότι έχουμε αποδείξει ποια είναι η δουλειά μας, πώς την έχουμε υπερασπιστεί, την αγάπη μας για τον άνθρωπο και την πληρώσαμε αυτή. Τα θυμάσαι, εσύ το ανέδειξες πρώτος τότε, εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Για ποιο, λέτε, για ποιο λέτε, ποιο θέμα λέτε να το να τα ακούσει ο κόσμος?
0: Να το ακούσει ο κόσμος. Πώς δικαίωσα τότε τον καρδιοπαθή άρρωστο που δικαιούται 10% και ο ηλεκτής του είχε βάλει 25% για να τον τιμωρήσει. Μάλιστα. Και τελικά μάλιστα απέλυσαν εμένα και έμεινε εκείνο στη θέση του. Εγώ που είχα δίκιο και γύρισε με δικαστήριο πίσω. Το θυμάσαι, γιατί εσύ ήσουν που τον είχα να δείξει. Και μάλιστα και με ωραίο τρόπο είχε βάλει το ερώτημα στο κοινό. Ποιος νομίζετε ότι απολύθηκε, ο καρδιολόγος ο ειδικός που δικαίωσε τον άρρωστο ή ο ανειδίκευτος ελεγκτής ο οποίος αδίκησε τον άρρωστο? Τα θυμάμαι ακόμα, διότι είχαμε δώσει μάχη ολόκληρη και δυστυχώς πέθανε και ο άνθρωπος 43 χρονών τότε με μικρά παιδιά και οικογένεια. Εγώ γύρισα πίσω ύστερα από μεγάλη ταλαιπωρία και αγώνα με δικαστική απόφαση.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλο, εύχομαι τα καλύτερα στη συνέχεια.
0: Έχουμε δοκιμαστεί, αγαπητέ μου Κωστή.
1: Το ξέρω. Εύχομαι τα καλύτερα στη συνέχεια και θα τα λέμε και στον αέρα και εκτός αέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Έχει γίνει σάλος με το θέμα του Πανεπιστημίου και τη δήλωση του κυρίου Πρίτανη ότι 400 παιδιά, φοιτητές, ακόμα και από την ιατρική, δεν ήρθαν στην Πάτρα για σπουδές λόγω της ακρίβειας. Βέβαια, η ακρίβεια δεν αφορά μόνο την Πάτρα, γιατί η Πάτρα είναι φθηνή πόλη σε σχέση με άλλες. Για παράδειγμα, στην Αθήνα το νούμερο αυτό μπορεί να είναι δεκαπλάσιο, γιατί στην Αθήνα, ας πούμε, μια γασονιέρα είναι 500 ευρώ, στην Πάτρα είναι και 300. Άρα υπάρχει μια διαφορά. Απλώς να το ξέρετε αυτό.

Αλλά όταν τώρα κάποιοι γράφουν 19.000 μόρια μπαίνουν στην ιατρική και 9 άτομα, 9 γιατροί δεν έρχονται να γραφτούν, αυτό προβληματίζει σίγουρα το πανεπιστήμιο και έχει δίκιο που τα λέει αυτά. Υπάρχει ένας προβληματισμός όταν, ας πούμε, κάποια παιδιά δεν έρχονται για σπουδές στην Πάτρα, ενώ έχουν περάσει ακόμα και ιατρικοί, υπολογιστές, μηχανολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και υπολογιστών, όλες αυτές τις σχολές που είναι, αν θέλετε, απαιτούν πολλά μόρια για να έρθει κάποιος και να γραφτεί κάποιο παιδί εδώ, και τελικά δεν έχετε καν να γραφτεί. Και δεν έχετε να γραφτεί επειδή έχουμε αυτό το θέμα της ακρίβειας. Και επαναλαμβάνω, η Πάτρα είναι ευθύνη πόλη σε σχέση με τα υπόλοιπα.

Η κυβέρνηση λέει για τα δηληστήρια θα ρίξουν 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανση. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί. Τώρα είναι στο 1,90, θα πάει 1,5 ευρώ. Αν πάει 1,5 ευρώ, θα είναι κατά 38 λεπτά ακριβότερο σε σχέση με πέρσι. Αλλά μένει να το δούμε αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω. Μένει να το δούμε. Επίσης να πούμε ότι προσοχή στο θέμα των διαρρήξεων και κλοπών. Είχαμε στο Βεγουλάκι χθες περιστατικό. Μπήκα μέσα στο σπίτι, παρακαλώ, στο Βεγουλάκι 3 άτομα και φορούσαν ιατρικές μάσκες και έκλεψαν. Είχαμε και σύλληψη 2 γυναικών για παράνομη άσκηση επαγγέλματος αποκλειστικής νοσοκόμας σε νοσοκομείο της Πάτρας.

Λοιπόν, θα κλείσουμε την εκπομπή. Να σας πω ότι και σήμερα θα έχουμε ζεστούλα. Έτσι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και οι μετεωρολόγοι. Και σήμερα θα έχουμε έθριο καιρό με κάποια λίγα συννεφάκια, τα οποία τα βλέπετε. Μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου σήμερα. Αλλά από αύριο θα έχουμε μία πτώση θερμοκρασίας κατά 4 βαθμούς. Πάμε στους 23. Γενικώς αυτή η εβδομάδα μέχρι την άλλη Τρίτη θα έχουμε έτσι μια πτώση θερμοκρασίας 20 με 24 και η χαμηλότερη 16 στην Πάτρα. Δηλαδή το πρωί που ξυπνάτε, άμα ξυπνάτε ξέρω έξω το πρωί, η 5.30 θα έχει 16 βαθμούς Κελσίου. Αλλά κατά τα άλλα ο καιρός θα είναι έθριος όλη τη εβδομάδα, ναι μεν με κάποια συννεφάκια, αλλά δεν θα έχουμε βροχές. Τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 11. Καλή σας υπόλοιπη μέρα.

0: Sky 89,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.